Καταρχήν μια γραμματολογική διευκρίνηση. Το αυτού, ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, μπορεί να μας κάνει να νομίζουμε ότι μιλάει για τον Θεό. Δεν μιλάει για τον Θεό. Μιλάει για τη γη. Το αυτού κείται αντί αυτής και αποτελεί σημιτισμό. Ή θα έπρεπε να πούμε άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού του στοιχείου που λέγεται γη. Και αμέσως καταλαβαίνουμε ότι η γη έχει για ρούχο της το νερό. Η λέξη άβυσσος προέρχεται από το άβυθος, το νερό που δεν έχει βυθό, το χωρίς τέλος νερό. Το ρούχο της γης είναι το νερό. Αυτά τα νερά τα διαχειρίζεται η πρόνοια του Θεού. Άλλα θα πάνε στις θάλασσες, άλλα θα πάνε στα ποτάμια, άλλα θα πάνε στις πηγές. Στον στίχο ο ποιητής αναφέρεται στα νερά που ξεκινούν από τις κορυφές των βουνών για να αρδευτούν οι πεδιάδες. Θέλω να υπενθυμίσω κάτι που το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι το ποίημα είναι γραμμένο γύρω στο 1000 π.Χ. Η κοσμολογική αντίληψη που είχαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, αλλά και για αιώνες αργότερα, ήταν ότι η γη είναι ένα νησί που κολυμπάει, θα μπορούσαμε να πούμε, μέσα στα νερά. Ένας θόλος σαν τεντωμένο δέρμα προστατεύει τη γη από τα νερά της αβύσσου. Υπάρχουν τα νερά πάνω από αυτόν τον θόλο και τα νερά κάτω από αυτόν τον θόλο. Τα νερά λοιπόν άνω του στερεώματος και τα νερά τα κάτω του στερεώματος. Με αυτήν την κοσμολογική αντίληψη θα κατανοήσουμε και τις εικόνες που παραθέτει αυτό το έξοχο ποίημα του ποιητή. Αυτά τα ύδατα λοιπόν έρχονται και φεύγουν, κινούνται μέσα στη δημιουργία, όπως δηλώνουν οι στίχοι 7 και 8. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου λιλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσα σ' αυτά. Με την εντολή σου θα αποσυρθούν, με τη δυνατή φωνή σου θα διασκορπιστούν. Ανεβαίνουν στα βουνά και κατεβαίνουν στις πεδιάδες όπως εσύ όρισες. Εικόνες που περιγράφουν την κίνηση των υδάτων. Μια κίνηση που επίσης οφείλεται κατά τον ποιητή στην πρόνοια του Θεού. Σας θυμίζω ότι κατά την πίστη της Εκκλησίας η σχέση του ευχαριστιακού σώματος με τον Θεό μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τα φυσικά φαινόμενα. Αναφέρομαι στην ευσεβή πρακτική των δεήσεων σε περιπτώσεις ανομβρίας ή πλημμυρών που ενεργούνται ως εκκλησιαστική πράξη. Στο στίχο 9 έχουμε επίσης μια καταγραφή από τον ποιητή περί του ορίου. «Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γη». Κατά λέξη έθεσες Κύριε όριο το οποίο δεν μπορεί κανείς να ακυρώσει, δεν μπορεί κανείς να φύγει από αυτό το όριο, ούτε μπορεί να γίνει μια αντίστροφη κίνηση. Αναφερόμενος όμως στα νερά, λέει ότι τα νερά έχουν ένα όριο, δεν μπορούν ούτε να πάνε πέρα από το όριο αυτό, ούτε να μείνουν ένθεν του ορίου αυτού. Έβαλε σύνορα λοιπόν που δεν θα τα διαβούν και ούτε ξανά θα καλύψουν τη γη. Σαφώς ο ποιητής εδώ αναφέρεται στον κατακλυσμό, όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Γένεσης, και στην υπόσχεση του Θεού μετά την υποχώρηση των υδάτων ότι δεν θα ξανασυμβεί αυτή η καταστροφή. Είναι χαρακτηριστικός ο στίχος από το βιβλίο της Γενέσεως που μετά τον κατακλυσμό οριοθετείται η κίνηση πλέον της γης μέσα στους αιώνες. Πάσα στα σημέρα της γης σπέρμα και θερισμός, ψύχος και καύμα, θέρος και αίαρ, ημέραν και νύκτα, ου καταπαύσουσιν.
Υπάρχει λοιπόν ένα όριο και αυτό το όριο το ονομάζουμε Θεία Πρόνοια, η πρόνοια του Θεού για τη δημιουργία του. Αυτό το όριο το θέτει ο Θεός ως δημιουργός. Αυτό το όριο δεν μπορούν να το διασαλεύσουν οι φυσικές δυνάμεις, όσο και αν είναι καταστροφικές μερικές φορές. Η βίβλος μας περιγράφει μια τέτοια καταστροφή, πολύ μεγάλη καταστροφή, τον κατακλυσμό. Αλλά ακόμα και από μια τέτοια καταστροφή προέρχεται πάλι το φως του Θεού, η παρουσία του Θεού. Δεν μπορούν λοιπόν αυτά τα ύδατα, αυτή η άβυσσος να κατακυριεύσει της γης. Όταν τα γράφει αυτά ο Δαβίδ, ο κατακλυσμός είναι παρελθόν, απότατο παρελθόν. Και είναι απότατο παρελθόν που εμπεριέχει και μία υπόσχεση ότι ποτέ ξανά τα ύδατα δεν θα καλύψουν τη γη. Τι θα πει όριον? Η σημασία του ορίου, η σημασία ενός τέτοιου ορίου, υπερτερεί του γράμματος του νόμου. Παντού βλέπουμε και στην ποιήση και στους ψαλμούς, αλλά και στους προφήτες, ότι πάντα υπάρχει ένα όριο που δεν μπορεί, δεν πρέπει να το υπερβεί ο άνθρωπος. Δεν είναι θέμα νόμου, δεν πρόκειται εδώ για υποταγή στο νόμο, αλλά είναι πέραν του γράμματος του νόμου το όριον. Ο νόμος μπορεί να είναι και πρέπει να είναι σωστός μόνο εάν εναρμονίζεται στα όρια που έχει θέσει ο ίδιος ο δημιουργός. Τα όρια αυτά είναι θέμα που θα το αναπτύξει η θεολογία, είτε της Παλαιάς Διαθήκης είτε της Εκκλησίας. Τα όρια αυτά το είδαμε λίγο πριν σε προηγούμενη εκπομπή και στον 50ο ψαλμό. Τα όρια αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πραγματοποίηση μιας σχέσης. Η πραγματοποίηση της σχέσης του ανθρώπου με τη δημιουργία, ως έργο του Θεού, όχι αυτόνομα με τη δημιουργία, και η πραγματοποίηση μιας σχέσης του ανθρώπου με το Θεό. Ένα βήμα περισσότερο. Η διαχείριση της δημιουργίας από τον άνθρωπο για να μπορεί να την προσφέρει στο Θεό, κάτι που με έναν συγκλονιστικό τρόπο πραγματώνεται κάθε φορά που τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η αντίληψη του ορίου ασφαλώς δεν είναι μόνο παλαιοδιαθηκική, δεν είναι μόνο εκκλησιαστική. Η αντίληψη του ορίου είναι το ζητούμενο σε όλους σχεδόν τους πολιτισμούς. Σας θυμίζω ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός τη λέξη όριο την καταθέτει στην ιστορία με μια άλλη λέξη, τη λέξη μέτρον. Και είναι γνωστό το απόσπασμα του Ηράκλειτου που διασώζεται από τον Πλούταρχο ότι ο ήλιος δεν μπορεί να υπερβεί το μέτρο. Ήλιος ούχ υπερβήσεται μέτρα. Αλλιώς θα έρθουν οι ερηνίες για να φέρουν τη δικαίωση. Οι δεμοί ερηνίες δίκης επικουρή εξευρίσουση. Δηλαδή θα έρθει η τιμωρία ώστε να αποκατασταθεί η αρμονία. Την υπέρβαση ή την κατάργηση του μέτρου η αρχαιοελληνική παράδοση την ονομάζει ύβρι. Μετά το στίχο αυτό, δηλαδή μετά το στίχο 9, έχουμε μία σειρά στίχων εξαιρετικά, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, χαριτωμένων. Νομίζω πρόλαβα και είπα ότι τον ψαλμό θα τον εξετάζουμε ως ποίηση και η ποίηση καταθέτει εικόνες. Και οι ζωγράφοι ξέρουν τι θα πει καταθέτω εικόνα. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Κάνεις πηγές να τρέχουν στα φαράγγια, ανάμεσα από τα βουνά τρέχουν τα νερά. Βλέπει ο ποιητής τώρα τη δημιουργία, πόσο όμορφα είναι τα πράγματα, και αρχίζει και την περιγράφει. Υπάρχουν πηγές μέσα στα φαράγγια, τα νερά τρέχουν ανάμεσα στα βουνά. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Σ' αυτά ποτίζονται τα ζώα του αγρού, τα άγρια γαϊδούρια σβήνουν τη δίψα τους. Όλα τα θηρία έχουν τρόπο να ποτιστούν. Τα άγρια τα γαϊδουράκια περιμένουν για να ξεδιψάσουν.
Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέρους των πετρών δώσου συμφωνή. Στις όχθες αυτών των νερών χτίζουν τις φωλιές τους τα πουλιά, ανάμεσα στα βράχια και λαϊδούν. Στο εβραϊκό κείμενο, κάνω μια παρένθεση για να πω ότι αντί για πέτρες έχουμε φυλώματα. Εκ μέσου των φυλωμάτων δώσου συμφωνή, θα ήταν ο στίχος αν ακολουθούσαμε το εβραϊκό κείμενο. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ποτίζεις τα βουνά με βροχές από τον ουρανό. Οι καρποί των έργων σου θα χορτάσουν τη γη και το πλήρωμά της. Τα έργα του Θεού που ονομάζουμε Θεία Πρόνοια οικονομούν το βίο των ανθρώπων, αλλά και τις ανάγκες των έμβιων υπάρξεων. Αυτή τη θέση θα αναπτύξει και ο Χριστός. Διαβάζουμε στα Ευαγγέλια: «Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπήρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού, πώς αυξάνει, ου κοπιά, ουδέ νύθι, δεν κοπιάζουν, ούτε υφαίνουν. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλεται ως εν τούτον. Είδε το χόρτον του αγρού σήμερον όντα και αύριον εισκλίβανον βαλόμενον, ο Θεός σου το αμφιένισι, έτσι το στολίζει, ου πολλο μάλλον ημάς ολιγόπιστη. Μίουν μεριμνήσετε λέγοντες τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Μπορούμε να κάνουμε με αυτό τον τελευταίο στίχο των λόγων του Κυρίου, μπορούμε να κάνουμε μια πραγματική αναγωγή και να δούμε το ποίημα ότι καταθέτει μια προφητεία, την προφητεία της ελεύσεως του Χριστού. Ο Χριστός είναι αυτός που θα έρθει να δικαιώσει όλα όσα ζωγραφίζει ο ποιητής μέσα στη δημιουργία. Τα νερά πάνω στα βουνά, τα νερά κάτω στις πεδιάδες, τα χόρτα να ποτίζονται, τα χόρτα να βλασταίνουν, τα ζώα να ποτίζονται. Όλη αυτή η κίνηση περιγράφει μία ζωή που ο Χριστός θα της δώσει ένα καινούριο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο μιας πρόγευσης της Βασιλείας του Θεού.

Στίχος 14. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Κάνει το χορτάρι να βλασταίνει για τα ζώα και δίνει στα σπαρτά να τα καλλιεργούν οι άνθρωποι, με το ψωμί να στηρίζουν το βίο τους, με το κρασί να εφραίνουν την ψυχή τους, με το λάδι να ομορφαίνουν τη ζωή τους. Σύτος ίνος έλεον. Ο ποιητής και προφήτης βλέπει το μυστήριο που θα έλθει, το μυστήριο της Εκκλησίας, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το μυστήριο που σε μια άλλη διάσταση τροφοδοτεί τους πιστούς και τους συνδέει με τον Χριστό. Σε αυτούς όλους τους στίχους έχουμε τέσσερα στοιχεία: το είδωρ, ο άρτος, ο ίνος και το έλεον. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία στο ψαλτήρι έρχονται και επανέρχονται. Πότε το ένα, πότε τα δύο μαζί, πότε τα τρία μαζί, πότε και τα τέσσερα μαζί. Εάν δεχθούμε ότι ο Δαβίδ δεν είναι μόνο ποιητής, αλλά είναι και προφήτης, δηλαδή εξαγγελέας της παρουσίας του Θεού μέσα στην ιστορία, τότε ο Δαβίδ βλέπει ότι αυτά τα τέσσερα στοιχεία θεμελιώνουν και μία νέα πραγματικότητα που λέγεται Εκκλησία. Μην ξεχνάτε ότι η Εκκλησία οργανώνει τη ζωή της γύρω από τα τέσσερα αυτά στοιχεία: το νερό με το βάπτισμα, τον άρτο και τον ίνο με τη Θεία Ευχαριστία, το έλεον με την εσφλαχνία της, με τη θεραπευτική της παρέμβαση μέσα στην ιστορία. Ήδη από την Καινή Διαθήκη έχουμε και τα τέσσερα αυτά στοιχεία σε θεμελιώδεις ιδρυτικές πράξεις των μυστηρίων της Εκκλησίας. Σαφέστατα έχουμε το είδωρ για το βάπτισμα, σαφέστατα έχουμε τον άρτο και τον ίνο για τη Θεία Ευχαριστία, σαφέστατα έχουμε το έλεον μέσα από την ακολουθία του Αγίου Ευχελαίου ή την προσευχητική στάση μας απέναντι στο Θεό με παρουσία αυτού του υλικού στοιχείου που είναι το λάδι, όπως περιγράφονται στην επιστολή του Ιακώβου της Καινής Διαθήκης. «Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, ας εφύτευσας». Δεν είναι ο κέδρος, είναι η κέδρος, θηλυκό. Εκέδρη του λιβάνου, τις οποίες φύτευσες. Δηλαδή από το νερό που έχεις απλώσει παντού, τα δέντρα, τα ξύλα στις πεδιάδες θα χορτάσουν, αλλά και τα ψηλά δέντρα. Εδώ το κέδρος είναι το μέρος αντί του όλου. Παίρνει ένα κυρίαρχο δέντρο ο ποιητής που για την περιοχή αυτή είναι το πιο δυναμικό στέρεο, που από αυτό θα φτιάξουν το σπίτι τους οι άνθρωποι, τις κατασκευές τους κλπ. Και αντί του μέρους εννοεί το όλον των δέντρων. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του Εροδιού η οικία ηγείται αυτόν. Εκεί λοιπόν σε αυτά τα δέντρα θα καταφύγουν τα πουλιά, είτε των πεδιάδων είτε των βουνών, και πάνω απ' όλα είναι η φωλιά του Εροδιού. Το εβραϊκό κείμενο έχει τη λέξη πελαργός. Οι Εβδομήκοντα χρησιμοποίησαν τον Εροδιό που θεωρείται πιο αρχοντικό πουλί. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Τα ψηλά τα βουνά είναι για τα ελάφια, δηλαδή είναι για τα ζώα τα μεγάλα που τρέχουν μέσα στα ψηλά βουνά, ενώ τα βράχια τα χαμηλά είναι για τους λαγούς. Εκεί θα καταφύγουν οι λαγοί. Επίησε σελήνη νης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Αναφέρεται ο ποιητής στη διήγηση της γενέσεως που ο Θεός με τον λόγο του δημιουργεί τον ήλιο και τη σελήνη. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση έτσι εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου για να σας πω ότι ένας φίλος που ασχολείται με τα φυσικά αυτά φαινόμενα μας εξηγούσε κάποτε ότι αν υπάρχει ζωή πάνω στη γη, αυτό οφείλεται στη σελήνη,
όχι τόσο στον ήλιο. Διότι αν δεν υπήρχε η σελήνη, ο ήλιος δεν θα άφηνε να υπάρχει ζωή πάνω στη γη. Η σελήνη είναι που επιτρέπει να υπάρχει ζωή πάνω στη γη, γιατί η σελήνη είναι αυτή που φιλτράρει τα μαγνητικά πεδία του ήλιου. Συνεχίζουμε τώρα την περιγραφή της δημιουργίας. Όχι τόσο γενικά της δημιουργίας, όσο την περιγραφή αυτού που ζει ο άνθρωπος με όλη τη δημιουργία γύρω του, είτε στην πεδιάδα ζει, είτε στο βουνό, είτε στα δάση μέσα. Πώς αντιλαμβάνεται τους καιρούς? Σε αυτούς τους καιρούς υπάρχει σκοτάδι και νύχτα, αλλά υπάρχει η σελήνη και υπάρχει και ο ήλιος, ήλιος που δει και που ανατέλει. Τη νύχτα όλα τα άγρια θηρία βγαίνουν για να φάνε, και μας περιγράφει ένα λιονταράκι, ένα μικρό λιοντάρι, σκύμνο, που ορίεται και προσπαθεί να αρπάξει κάτι από τη δημιουργία του Θεού για να το φάει. Έθου σκότος και έγινε το νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνοι οριόμενοι, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Όταν ανατείλει ο ήλιος, όλα αυτά τα άγρια θηρία θα συναχθούν στις μάντρες τους και θα πλαγιάσουν. Τότε θα βγει ο άνθρωπος. Ένας διάλογος, μια συνομιλία, τα ζώα και ο άνθρωπος. Τα άγρια ή τα ήμερα ζώα και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος διαλέγεται με τα ζώα, διαλέγεται με τα όντα της δημιουργίας, αλλά διαλέγεται μέσα από μια σύγχυση. Τη σύγχυση αυτή θα άρει αργότερα μια νέα μέρα που θα ανατείλει, η ημέρα της Βασιλείας του Θεού. Ο Ισαΐας οραματίζεται μια τέτοια μέρα, όταν ο λύκος θα κάνει παρέα με το αρνί, όταν τα άγρια θηρία θα μπορέσουν να συμφιλιωθούν με τα ήμερα ζώα, γιατί ο άνθρωπος θα είναι ο καταλύτης, ο αγιασμένος, ο φωτισμένος, ο δικαιωμένος άνθρωπος, θα είναι ο καταλύτης μιας εναρμόνιας κατάστασης μέσα στη δημιουργία. Είναι η ημέρα που οραματίζεται ο Ισαΐας και που εξαγγέλει κάποτε ο ίδιος ο Χριστός, ότι αυτή η μέρα της Βασιλείας είναι εδώ, πραγματοποιείται τώρα, αν και όχι ακόμα. Όταν λοιπόν ανατείλει ο ήλιος, όλα αυτά τα άγρια θηρία θα συναχθούν. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Κρύφτηκαν μέσα στις φωλιές τους. Τότε θα βγει ο άνθρωπος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να βγει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος να είναι ο κυρίαρχος άξονας μέσα στη δημιουργία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Για να διαχειρίζεται αυτή τη δημιουργία. Φυλάσσιν και εργάζεστε, μα λένε τα αρχαία κείμενα. Εξελεύσεται άνθρωπος λοιπόν επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Είναι η ημέρα του ανθρώπου. Κάθε μέρα είναι η ημέρα του ανθρώπου, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. Μετά ο άνθρωπος μαζεύεται, γιατί έρχεται το σκοτάδι. Ή για να είμαστε ακριβέστεροι, γιατί ερχόταν το σκοτάδι. Τώρα αυτό το σκοτάδι δεν είναι το σκοτάδι της αγνωσίας, το σκοτάδι της απουσίας, το σκοτάδι του φόβου. Τώρα, μετά την ανανθρώπιση του λόγου, το σκοτάδι αυτό είναι γεμάτο φως. Θυμηθείτε, κάθε εσπερινό μαζευόμαστε για να ευχαριστήσουμε για τη μέρα που πέρασε και για να δεηθούμε για τη νύχτα που έρχεται. Όμως πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Δεν δεόμαστε για μια νύχτα σκοτεινή, αλλά δεόμαστε για μια νύχτα που εμπεριέχει ένα φως. Και αυτό το φως το τραγουδάμε. Φως ηλαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός. Κατά έναν μυστικό τρόπο δεν υπάρχει πια νύχτα. Υπάρχει μόνο ανέσπερη ημέρα μέσα στον τόπο και στον τρόπο της Εκκλησίας. Και καταλήγει
ο ποιητής με αυτόν τον περίφημο στίχο: «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί Ιησάς, επληρώθη η γη της κτήσεώς του». Θα συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είναι η εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν πριν από το διάλειμμα για το στίχο 24. «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου». Επληρώθη η γη όχι από τα δημιουργήματά σου, αλλά από αυτό που έχτισες. Μάλιστα σε ορισμένες γραφές το κτίσεώς σου γράφεται με ήττα. Όχι που έχτισες, αλλά που κατέχεις. Εσύ που είσαι ο κτήτορας, αυτός που κατέχει. Πάντα λοιπόν εν σοφία επί ίσας. Τι θα πει αυτό? Εδώ έχουμε μία κεκριμένη λέξη. Ασφαλώς σοφία σημαίνει έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα, είναι σοφός, έχει τη σύνεση, έχει τη γνώση κλπ. Ο Θεός είναι η υπερέχουσα σοφία. Όλα τα κείμενα μας μιλάνε για σοφία του Θεού. Ποια είναι όμως η σοφία του Θεού? Στον Ισαΐα υπονοείται για πρώτη φορά ότι η σοφία του Θεού είναι ο δούλος του. Ο δούλος του Γιαχβέ. Μαλάχ Γιαχβέ. Αλλά αυτός ο δούλος σε άλλο σημείο του Ισαΐα γίνεται ο Πες, το παιδί του Θεού. Για να αποκαλυφθεί τελικά ότι η σοφία του Θεού είναι ο Υιός του. Ο Παύλος το ξεδιπλώνει αυτό. Ιησούς Χριστός, Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Η σοφία του Θεού είναι ότι γεννάει αιωνίως τον Υιό του. Άρα η δημιουργία έχει σχέση με αυτή τη σοφία. Η δημιουργία, η κτήση μάλλον, δημιουργείται για αυτόν τον Υιό. Η σοφία γεννάει τη δημιουργία. Η δημιουργία γεννιέται από τη σοφία. Σοφία και δημιουργία είναι η αγκαλιά του Πατρός, η παρουσία του Πατρός. Ο Χριστός λοιπόν είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Τώρα, δείτε ότι στους επόμενους στίχους ο ποιητής φεύγει από τα βουνά, φεύγει από τις πεδιάδες, φεύγει από τα δέντρα και βλέπει την απέραντη θάλασσα. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά ο νουκές την αριθμός. Ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί υπάρχει και ένα κήτος που εμπέζει τη θάλασσα. Δεν παίζει απλώς. Δείχνει ότι είναι κυρίαρχος της θαλάσσης. Το εβραϊκό κείμενο αντί για δράκοντα έχει τη λέξη Λεβιάθαν. Ένα μεγάλο μυθικό τέρας στην Παλαιά Διαθήκη. Όμως οι Εβδομήκοντα όταν μεταφράζουν είναι επηρεασμένοι από τη διήγηση του Ιωνά. Γι' αυτό βάζουν δράκον με την έννοια του κήτους, γιατί γνωρίζουν τη διήγηση αυτή, την έχουν άλλωστε μεταφράσει και ξέρουν ότι ο δράκον αυτός μπορεί να γίνει σπίτι του δούλου του Θεού. Στην περίπτωση του Ιωνά έχουμε το μεγάλο ερώτημα: ποιοι δικαιούνται της ευλογίας του Θεού? Δικαιούνται της ευλογίας του Θεού αυτοί που δεν πιστεύουν στο Θεό ή αυτοί που δεν ανήκουν στον εκλεκτό λαό του Θεού? Αν ο Ιωνάς μπαίνει μέσα στο κήτος αυτές τις 3 μέρες και ξερνιέται από το κήτος, αυτά όλα γίνονται για να αποδειχθεί ότι ο Θεός είναι Θεός της δημιουργίας και δεν προσωποληπτεί ως προς αγαθούς ή ως προς ευσεβείς. Θυμόσαστε την ιστορία του Ιωνά. Κλήθηκε να ειδοποιήσει τους κατοίκους της Νινεβή και δεν ήθελε να πάει, κρυβόταν, για να το αποκαλυφθεί ότι ο Θεός απλώνει το έλεος του σε όλη τη δημιουργία του και στο πλήρωμα της δημιουργίας του που είναι ο λαός όλων των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν σε αυτή τη θάλασσα που υπάρχουν τα μικρά και τα μεγάλα ψάρια και υπάρχουν και τα μεγάλα κήτη, εκεί υπάρχουν και τα πλοία. Τα πλοία είναι ανθρώπινα δημιουργήματα. Ο άνθρωπος τα κατασκευάζει. και τα πλοία διαπορεύονται, πλέουν, κατευθύνονται από τόπο σε τόπο. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ονέπλασας εμπέζειν αυτή. Και τα πλοία και ο δράκοντας και τα μικρά και τα μεγάλα ψάρια όλα προσδοκούν στο Θεό. Η ζωή τους εξαρτάται από την παρουσία του Θεού. Πάντα προς σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Τους δίνεις τροφή, μαζεύουν. Ανοίγεις τα χέρια σου, τα πάντα γεμίζουν από χριστότητα, από αγαθοσύνη. Δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος. Στρέφεις το πρόσωπό σου. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι έντονη αυτή η διαλεκτική. Ο Θεός είναι ευνοϊκός, ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό του σε σχέση πάντα με το λαό του. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Θα ταραχτούν όλα αυτά τα πλάσματα. Εάν πάρεις το πνεύμα σου, την πνοή σου μέσα από τη δημιουργία θα πεθάνουν. Θα οδηγηθούν στο θάνατο. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις το χούν αυτόν επιστρέψουσι. Θα πάρεις πίσω τη ζωή τους. Θα μπουν μέσα στο χώμα. Θέλω να υπογραμμίσω στο σημείο αυτό ότι η ανθρώπινη φύση, η δημιουργία όλη, εμπεριέχει τη φθορά και το θάνατο. Εμπεριέχει τη φθορά και το θάνατο γιατί αυτό είναι συστατικό της φύσης της. Από το μηδέν προέρχεται όλη η δημιουργία, δυνατόν να επιστρέψει στο μηδέν. Είναι μια ροή μέσα στην ιστορία της δημιουργίας αυτή και είναι μια φυσική ροή μέσα στην δημιουργία της ιστορίας. Ο μόνος τρόπος να ανατραπεί αυτή η ροή, η επιστροφή δηλαδή της δημιουργίας στο μηδέν πάλι, είναι η σχέση της δημιουργίας με το Θεό. Μέχρι να εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός που θα αναλάβει αυτή τη δημιουργία επάνω του με την ενανθρώπισή του και να την δοξάσει στα δεξιά του ουρανίου Πατρός, να την κάνει δηλαδή σώα, ακέραιη και υγιή δημιουργία, μέχρι τότε ο κόσμος παλεύει μέσα στη διαλεκτική υπάρχω, δεν υπάρχω. Προέρχομαι από το μηδέν, οδηγούμε στο μηδέν. Μόνο η σχέση με το Θεό ορίζει το περιεχόμενο της διαρκούς ζωής. Το μεγάλο λάθος του ανθρώπου είναι ότι αυτονομήθηκε από αυτή τη σχέση και θέλησε από μόνος του να ορίζει το είναι του και το έχει του. Επίσης είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι ο θάνατος εισέρχεται μέσα στην ιστορία με ένα παράδοξο χαρακτήρα. Εμφανίζεται ως ένα είδος κέρδους του ανθρώπου. Στον περίφημο λόγο του για τη δημιουργία των ανθρώπων, στο λόγο του εις τα φώτα, μας λέει ότι από την ανταρσία του ο άνθρωπος κάτι κερδίζει. Κερδένει δε τι καντάφθα, τον θάνατον, ή να μη το κακόν αθάνατον γέννηται. Μόνο με το θάνατο το κακό εξαφανίζεται, γιατί το κακό δεν έχει οντολογικό χαρακτήρα, δεν υπάρχει από μόνο του. Το κακό ενεργείται από τα ποιήματα του Θεού και αν τα ποιήματα του Θεού δεν έχουν σχέση με το Θεό, δεν μπορούν να παράξουν μια αιώνια πραγματικότητα. Αυτά όλα θα ανατραπούν βέβαια με την ενανθρώπιση του Υιού, ο οποίος ακριβώς γι' αυτό νικάει το θάνατο, γι' αυτό χαρίζει την Ανάσταση και τη ζωή, γιατί ο άνθρωπος Ιησούς είναι ενωμένος με τη θεότητα. Η σχέση ανθρωπότητας και θεότητας στο πρόσωπο του Ιησού είναι που νικάει την ροή προς τον θάνατο, την τροπή προς το θάνατο του ανθρώπου και της δημιουργίας. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη θάλασσα που υπάρχουν τα μικρά και τα μεγάλα ψάρια, εκεί είναι τα πλοία, Εκεί υπάρχει η τροφή, αν ανοίξει τα χέρια του Θεός. Εκεί υπάρχει η οδύνη, αν ο Θεός αποστρέψει το πρόσωπό του. Εάν ξαναστείλεις το πνεύμα σου, θα ξαναχτιστούν. Όχι τα ίδια, δεν εννοεί θα αναστηθούν, αλλά θα δημιουργηθούν καινούρια. Και έτσι το πρόσωπο της γης θα γίνει ξανά καινούριο. Θα ανακαινιστεί το πρόσωπο της γης. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Υπάρχει μια θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης και μια θεολογία της Καινής Διαθήκης για έναν Θεό που εφραίνεται. Ασφαλώς μια ανθρωποπαθής έκφραση, ασφαλώς μια εικόνα, αλλά η χαρά του Θεού είναι αυτή η συναγωγή όλων μέσα στους κόλπους του. Αν το ξαναδιαβάσουμε ακόμα μια φορά αυτό που λέω τώρα, η χαρά του Θεού είναι η σχέση του με τη δημιουργία του. Και αν μέσα στη δημιουργία το μόνο που έχει δυνατότητα να εκφράσει λόγο είναι ο άνθρωπος, τότε η σχέση του κατεξοχήν με τον άνθρωπο, αυτή είναι η χαρά του Θεού. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο Χριστός για τη χαρά που γίνεται στους ουρανούς αν και ένας μόνο αμαρτωλός επιστρέψει στην οδό Κυρίου. Και στον 32 στίχο έχει μια πολύ ωραία εικόνα που αναφέρεται στους σεισμούς και στα ηφαίστεια. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Δεν μπορούσαν αλλιώς οι άνθρωποι να ερμηνεύσουν αυτά τα φυσικά φαινόμενα παρά ως ενέργειες του Θεού μέσα στη δημιουργία του. Και τώρα, να ο 33 στίχος. Όλα αυτά τα βλέπει ο ποιητής παραπάνω που μας περιέγραψε, την δημιουργία, τη χαρά των ζώων, τη χαρά των ανθρώπων, τους καρπούς που παράγονται, τους κινδύνους που υπάρχουν, τις πλημμύρες των νερών, τις αρδεύσεις των νερών για να φέρουν ζωή. Όλα αυτά τα βλέπει, τα χαίρεται, τον ήλιο, τη σελήνη. Μπορεί τώρα να πει, άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Μια υπαρξιακή αντίληψη εισάγει εδώ ο στίχος. Η ύπαρξη, η ίδια ύπαρξη είναι αυτή που ψάλλει στο Θεό και δοξολογεί το Θεό. Σε έναν λόγο του Αβάς Ισαάκ θέτει τραγικά ερωτήματα, τα οποία όμως τα αφήνει χωρίς απάντηση. Μόνη απάντηση που μπορεί να λάβει ο πιστός είναι η εκ των έσω στάση του, που θα τον οδηγήσει σε μια δοξολογία. Λέει κάπου ο Αβάς Ισαάκ λοιπόν. Και τότε λέει αδολεσχή εξαιστικός, ένας μοναχός, και λέγει: άρα πόσον καιρόν συνίσταται ούτως ο αιών, και πότε αρχήν λαμβάνει ο μέλλον, και πόσον άρα πάλιν καθεύδουσι τα σκηνώματα ταύτα εν το σχήματι τούτο, και τα σώματα το χωί άμαση με μειγμένα, και πώς άρα γίνεται η διαγωγή εκείνη, και εν ποία μορφή αυτή η φύση σανίσταται, και εν ποιο τρόπο έρχεται εις την δευτέραν κτίστη. Όποιος λοιπόν θέτει τέτοια ερωτήματα μπορεί να κρατήσει πολλές στάσεις. Ο Αβάς Ισαάκ δηλώνει μία στάση που εμπεριέχει την υπερέχουσα απάντηση. Και η στάφτα και τα τιάφτα επιπίπτει αυτό η ησυχία έκστασης και έκπληξης και ήσυχος σιωπή, και εν τη ώρα εκείνη ανίσταται και γόνη κλείνει και ευχαριστίας αναπέμπει και δοξολογίας μετά δακρύων ικανών το Θεό, το σοφό εν της έργης αυτού. Πώς έγινε αυτή η δημιουργία, μας λέει ο Αβάς? Ποιος οδήγησε τον άνθρωπο να τα κάνει όλα αυτά, να χτίσει αυτές τις πόλεις, να χτίσει αυτά τα ωραία παλάτια, να χτίσει τη ζωή του, να φτιάξει τις σχέσεις του, και ξαφνικά όλα αυτά να γκρεμίζονται, να χάνονται και αυτός να αφανίζεται? Πώς γίνονται όλα αυτά? Και τότε, θέτοντας αυτά τα ερωτήματα, ο πιστός άνθρωπος για να πάρει απάντηση γονατίζει και δοξολογεί το Θεό. Η απάντηση υπάρχει στη μη απάντηση. Αυτή είναι η προσέγγιση, η λεγόμενη προσέγγιση του πνευματικού ανθρώπου. Ο ποιητής του ψαλμού, περιγράφοντας τις καταστροφές, λέει: «Υπάρχουν αυτές οι καταστροφές, γι' αυτό άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Δηλαδή, περιεχόμενο πια της ζωής μου γίνεται αυτός ο ένος και αυτή η δοξολογία. Σας θυμίζω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή: «Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε, γιατί αυτό είναι θέλημα του Θεού εν Χριστώ Ιησού». Τι θα πει θέλημα του Θεού εν Χριστώ Ιησού? Αυτό είναι το απαρχής θέλημα του Θεού και κρυμμένο για αιώνες, μέχρι να αποκαλυφθεί στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η παρουσία του Ιησού Χριστού αποκαλύπτει αυτό το κεκριμένο θέλημα του Πατρός.

Ψαλώ λοιπόν το Θεό μου έως υπάρχω, και αφού θα ψάλω στο Θεό έχω το αίσθημα, λέει ο ποιητής, ότι αυτή η διαλογή μου, ο λογισμός μου, ο διαλογισμός μου, η σκέψη μου, αυτό που διαλογίζομαι θα του δώσει χαρά. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφραθήσω επί το Κυρίο. Θα γίνει γλύκα αυτός ο διαλογισμός μου για τον ένο και τον ψαλμό στον Θεό. Και αν ο Θεός γλυκανθεί, να το πω με μια τέτοια εικόνα, αυτό θα είναι και δική μου εφροσύνη. Ο επόμενος στίχος, ο 35 στίχος, που είναι και ο τελευταίος στίχος του ψαλμού, θεωρείται λίγο παρέμβλητος. Όλος ο ψαλμός, όπως παρακολουθήσαμε, είναι ένα τραγούδι στη δημιουργία, χωρίς αναφορές σε ηθικές διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής, ιδιαίτερα στην ηθική στάση των ανθρώπων, του λαού του Θεού, έστω αυτό. Τουλάχιστον εμφανώς δεν υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Τώρα όμως, στον τελευταίο στίχο, στρέφεται σε καταστάσεις του ανθρώπου, ενδιάθετες καταστάσεις του ανθρώπου. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ας φύγουν οι αμαρτωλοί από τη γη, ας εξαφανιστούν οι άνομοι, να μην υπάρχουν. Είναι η κατακλείδα του ψαλμού, γιατί έχει τέτοια χαρά μέσα του ο ποιητής για αυτή τη δημιουργία, όπως μας την περιέγραψε στους προηγούμενους στίχους, με προσθέσεις, με αφαιρέσεις, με αναφορές ακόμα και σε αρνητικά στοιχεία που εμφανίζονται ως κίνδυνοι μέσα στη ροή της ιστορίας. Είναι τόσο χαρούμενος ώστε να μπορεί να δοξολογεί το Θεό με την ύπαρξή του, με τη ζωή του, έως υπάρχω, και δεν μπορεί να ανεχθεί ή δεν μπορεί να κατανοήσει περισσότερο ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα ευχαριστήσουν το Δημιουργό. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που θα πάνε ενάντια στο θέλημα του Δημιουργού. Οραματίζεται έναν κόσμο που δεν θα υπάρχουν οι αμαρτωλοί και δεν θα υπάρχουν οι άνομοι. Υπάρχει αυτός ο κόσμος. Όταν τα έγραφε αυτά ο Δαβίδ, οραματιζόταν ως προφήτης ότι αυτός ο κόσμος θα έρθει. Και ήρθε αυτός ο κόσμος. Αυτό που εγγενιάζεται την ημέρα τη μεγάλη της Πεντηκοστής, με την έλευση του Αγίου Πνεύματος, επειδή ακριβώς ο Χριστός έχει ανέλθει στους ουρανούς, ανεβάζοντας την ουράνια δόξα την ανθρώπινη φύση, δοξασμένη στα δεξιά του Πατέρα, επειδή λοιπόν ακριβώς την ημέρα της Πεντηκοστής έρχεται το Άγιο Πνεύμα, ιδρύεται αυτή η ημέρα, ιδρύεται αυτός ο τρόπος επιφάνειας των έργων του Θεού που είναι η δημιουργία. Αυτόν τον τρόπο τον ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Αυτόν τον τρόπο υπάρξεως εννοώ. Τον ονομάζουμε λοιπόν Βασιλεία του Θεού. Προαναγγέλλεται αυτή η Βασιλεία και πριν ακόμα εμφανιστεί ο Χριστός δοξασμένος. Προαναγγέλλεται παραδείγματος χάρη από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ίγκικεν. Αυτή τη Βασιλεία την ψηλαφούμε ως παρούσα. Αν και ακόμα δεν έχει πλήρως αποκατασταθεί, την ψηλαφούμε ως παρούσα κάθε φορά που συναζόμαστε γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Αυτήν τη Βασιλεία καταγγέλουμε μέσα στην ιστορία, τη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας, κάθε Θείας Λειτουργία,

Τελειώνει ο ψαλμός. Ας δούμε όμως και μια άλλη ανάγνωση αυτού του ψαλμού τώρα. Υπάρχει και μια αναγωγική προσέγγιση του ψαλμού. Σύμφωνα με αυτή, οι περισσότεροι από τους στίχους του περιγράφουν όχι μόνο τη δημιουργία του Θεού, αλλά και την αναδημιουργία, αυτή που ονομάζουμε Εκκλησία. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο του χάους και της αβύσσου αναδύθηκε ένας νέος κόσμος. Δεν καταργήθηκε ο παλαιός, αλλά καινουργήθηκε χάρη στην ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και δι' αυτής προσέλαβε τη δημιουργία του Θεού και την ξαναφώτισε. Στο περιστατικό της μεταμορφώσεως, στο όρος Θαβόρ, μας έδειξε ότι το υπερφυές φως της δόξας του δεν φωτίζει μόνο το πρόσωπό του, αλλά και τα ημάτια του, δηλαδή υλικά στοιχεία του κόσμου, και έλαμψεν το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ημάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Τώρα μπορούμε να ξανατραγουδήσουμε την αναδημιουργημένη κτήση. Μπορούμε να ξαναμιλήσουμε για νερά που αγιάζονται, για τα νερά που υπακούν στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Κι αν κινδυνεύουμε συχνά από την πληθώρα της παρουσίας τους ή από τη στέρησή τους, ξέρουμε ότι ο επιφανής Θεός θα εισακούσει τις δεήσεις μας και θα οικονομήσει τη ζωογόνο ενέργειά τους. Πριν απ' όλα, το νερό θα γίνει ο τόπος και ο τρόπος της αναγεννήσεως εκάστου ανθρώπου, που θα θελήσει να ανατρέψει την προοπτική του θανάτου και να εισαγάγει την προοπτική της ζωής βυθιζόμενος στο νερό της κολυμβήθρας. Το νερό γίνεται ζωογόνος πηγή απολυτρώσεως. Η πηγή του δεν βρίσκεται στα όρη. Η ροή του δεν συντρέχει στις πεδιάδες, αλλά πηγή του είναι ο τόπος του Αγίου Πνεύματος και η αγιαστική του δύναμη διατρέχει τον τόπο της Εκκλησίας. Και όπως στην αυγή της ιστορίας βλέπουμε το Θεό να περιβάλλεται με το αρχαίγωνο φως, μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβαλώμενος φως ο σημάτιον, έτσι τώρα στο πρόσωπο του Χριστού τον βλέπουμε να περιβάλλεται με το υπερφυές φως της Θείας Δόξης. Άγγελοι και λειτουργοί του υψίστου μπορούν τώρα να δοξολογούν για την επιγής ειρήνη και να αγγέλουν την ευδοκία του Πατρός ανάμεσα στους ανθρώπους ή να υψώνουν τα τίμια δώρα και να τα αποθέτουν έπειτα ως πυρ φλογός για να ζωογονήσουν τον κόσμο δια της Θείας Κοινωνίας. Σε μια τέτοια αναγωγική προσέγγιση, τα ζώα στα οποία αναφέρεται ο ποιητής, τα θηρία του αγρού, τα ελάφια, οι όναγροι, τα πετινά του ουρανού, τα στρουθία, οι αεροδίοι, οι λαγοί, τα μικρά λιονταράκια, τα κήτη της θάλασσας, όλα μπορούν να αναχθούν και οι στίχοι να ξαναδιαβαστούν ως χαρακτήρες ανθρώπων. Ήμεροι ή άγριοι, θαρεμένοι ή φοβισμένοι, της νύχτας ή της ημέρας, καθεύδοντες ή γρηγορούντες. Όλοι οι άνθρωποι αντλούν το είναι τους και το έχει τους. Το ξέρουν ή δεν το ξέρουν, από αυτόν που δείχνει να ανοίγει τα χέρια του για να ζωογονήσει ή να αποστρέφει το πρόσωπό του και όλα να χάνονται. Και μάλιστα, ειδικά οι τελευταίοι στίχοι περιγράφουν κατά τον προφητικό τρόπο την εν Χριστώ ανακαίνιση του κόσμου και του ανθρώπου. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης μας, λέει ο ποιητής. Τι λέμε στη Θεία Λειτουργία? Κατάπεψον το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και τι λέμε επίσης στο τέλος της Θείας Λειτουργίας? Πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους

Ρωμαϊκά ψηφιδωτά. Μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά η Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το θέμα μας είναι σχετικά με τα ρωμαϊκά ψηφιδωτά. Τα ψηφιδωτά δηλαδή που συναντάμε στην επικράτεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Καλεσμένη μας είναι η κυρία Χριστίνα Πάπα Κυριακού, εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εξειδικευμένη στο θέμα αυτό. Την έχουμε λοιπόν σήμερα κοντά μας για να μας το παρουσιάσει. Κυρία Παπακυριακού, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καράγιωργα.
0: Λοιπόν, λέμε ρωμαϊκά ψηφιδωτά, έτσι έχει γίνει η απαρχή των ψηφιδωτών σε πιο αρχαία χρόνια. Και από ποια περίοδο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τα ψηφιδωτά ρωμαϊκά?
1: Όταν λέμε ρωμαϊκά ψηφιδωτά, αναφερόμαστε κυρίως στα ψηφιδωτά δαπέδου της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής περίοδου, δηλαδή η περίοδος που ξεκινάει από τα τελευταία χρόνια του 1ου αιώνα π.Χ. και ολοκληρώνεται τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Στον τομέα των ψηφιδωτών υπάρχει μία συνέχεια και στους επόμενους αιώνες ως προς την αντίληψη δηλαδή και στη διακοσμητική διάθεση, και έτσι τους αιώνες δηλαδή από τον 4ο μέχρι και τον 8ο που τους ονομάζουμε συμβατικά ύστερη αρχαιότητα. Έτσι είναι μια ενιαία για τα ψηφιδωτά περίοδος, η περίοδος από τον 1ο αιώνα μέχρι και τον 8ο σε ό,τι αναφερόμαστε στα ψηφιδωτά δάπεδα.
0: Τώρα εδώ πέρα είναι μια εύλογη ερώτηση, γιατί εφόσον έχει ξεκινήσει η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αρκετούς αιώνες, φτάνουμε μέχρι τον 8ο και τα λέμε ύστερης αρχαιότητας και όχι πρωτοβυζαντινά.
1: Το θέμα αυτό της ορολογίας είναι κάτι που απασχολεί την έρευνα, και αν μιλήσετε με διάφορες ειδικότητες συναδέλφων, εννοώ φιλολόγους, ιστορικούς, φιλοσόφους, αρχαιολόγους, θα σας δώσουν ενδεχομένως διαφορετική περιγραφή. Και αυτό έχει να κάνει με τις διάφορες εκφάνσεις, όχι μόνο της τέχνης, αλλά και της λογοτεχνίας, της γραπτής παράδοσης, που εντάσσουν τα έργα ανάλογα στην παράδοση της αρχαιότητας ή στην παράδοση του Βυζαντίου. Σε ό,τι αφορά τα ψηφιδωτά, τόσο τα εντύχια όσο και τα επιδαπέδια, η παράδοση των πρώτων χριστιανικών αιώνων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προγενέστερη παράδοση των ρωμαϊκών. Άρα, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τον όρο ύστερη αρχαιότητα.
0: Άρα εξακολουθεί η θεματολογία και το όλο σκεπτικό να έχει να κάνει με την ρωμαϊκή εποχή. Πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Τι είναι αυτό που τα ξεχωρίζει από τα της αρχαιότητας, για να πούμε ότι αυτό το ψηφιδωτό που βλέπουμε τώρα είναι ρωμαϊκό από τον 3ο περίπου π.Χ. αιώνα?
1: Το πιο σημαντικό στοιχείο που ξεχωρίζει, ας το πούμε, τα ψηφιδωτά της ρωμαϊκής περίοδου από τα προγενέστερα των ελληνιστικών και κλασικών χρόνων, είναι κυρίως η σταθερή εξάπλωση από τον 1ο αιώνα π.Χ. και εξής της χρήσης της κομμένης ψηφίδας. Αναφερθήκατε φαντάζομαι στην προηγούμενη εκπομπή, υποθέτω ότι έχει υποθεί αυτό, ότι από τον 3ο αιώνα π.Χ. έχει γίνει μια επανάσταση στο χώρο των ψηφιδωτών και χρησιμοποιείται πια η τεχνητά κομμένη ψηφίδα από τους ανθρώπους δηλαδή, στη θέση των φυσικών υλικών, κυρίως των βοτσάλων, των ποταμίσιων βοτσάλων που χρησιμοποιούνταν στα ελληνιστικά ψηφιδωτά. Αυτό λοιπόν που ήταν μια τομή στα ψηφιδωτά, εντύχια και επιδαπέδια, καθιερώνεται πια, εξαπλώνεται και επικρατεί κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής περίοδου, δίνοντας βέβαια στους ψηφοθέτες τεράστια άνεση να χρωματική, να επιλέξουν τη χρωματική τους παλέτα, αλλά και μεγάλη ευκολία και μεγαλύτερη άνεση στο να χειριστούν τα θέματα.
0: Εύλογα, υπάρχει... πάμε στο υλικό, κυρία Παπακυριακού, γιατί μας λέτε κάποια φότσαλα. Αλλά ξέρω, τουλάχιστον εμείς όταν λέμε ψηφιδωτά δεν εννοούμε ακριβώς τα φότσαλα. Όταν και μάλιστα στα Βυζαντινά ή στις εικόνες που είναι τα πιο γνωστά ψηφιδωτά, είναι ένα άλλο είδος υλικό, κάτι σαν γυαλί χρωματιστό, σωστά?
1: Ακριβώς, είναι και το γυαλί, τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα ψηφιδωτά, αν φύγουμε από τα φυσικά υλικά που είναι τα βότσαλα, κυρίως τα ελληνικά ψηφιδωτά, οι πέτρες που βρίσκουμε στη φύση. Στη μορφή που τις βρίσκουμε στη φύση, τώρα πια στη ρωμαϊκή περίοδο αλλά και σε όλη τη διάρκεια ζωής του ψηφιδωτού και στα Βυζαντινά δηλαδή, η χρήση της τεχνητά κομμένης ψηφίδας είναι καθιερωμένη.
0: Δηλαδή τα βοτσαλωτά, ναι, που συναντάμε στα Δωδεκάνησα κυρίως, τα επιδαπέδια, θεωρούνται ψηφιδωτά?
1: Θεωρούνται νεότερα ψηφιδωτά. Είναι τα νεότερα βοτσαλωτά ψηφιδωτά, δεν ανήκουν στην αρχαιότητα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται τώρα για τα ψηφιδωτά με την τεχνική της κομμένης ψηφίδας είναι πέτρες, μπορεί να είναι κομμάτια από ψημένο πυλό, μπορεί να είναι γυαλί, σπανιότερα μπορεί να είναι και πολύτιμα υλικά, επιχρυσωμένες ψηφίδες. Αυτά είναι τα δημοφιλέστερα υλικά που χρησιμοποιεί κανείς πια από τη ρωμαϊκή περίοδο και εξής για να συνθέσει ένα ψηφιδωτό.
0: Ωραία. Για να έρθουμε λοιπόν τώρα και να μας αναπτύξετε το θέμα περαιτέρω. Θέλετε να ξεκινήσουμε από τις τεχνικές, μια και είπαμε για τις πέτρες και τα λοιπά, ό,τι μου πείτε.
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε από τις τεχνικές κατασκευής του ψηφιδωτού. Θα μου επιτρέψετε, επειδή με ρωτήσατε πριν ποια είναι η διαφορά των ψηφιδωτών από τη ρωμαϊκή περίοδο σε σχέση με τις προγενέστερες, να πω και μία άλλη διαφορά εκτός από την εκτεταμένη και καθιερωμένη πια χρήση της κομμένης ψηφίδας και της χρωματικής και θεματολογικής ποικιλίας που εισαγάγει, και η διαφορά στην αντίληψη σε σχέση με την προηγούμενη ελληνιστική περίοδο είναι η εξής, ότι το ψηφιδωτό, και μιλάμε για δάπεδα γιατί τα δάπεδα έχουμε ως εύρημα αυτή την περίοδο στη συντριπτική πλειοψηφία των ευρημάτων και όχι στις κατακόρυφες επιφάνειες, θα πούμε και για αυτές, είναι ότι δεν επιδιώκεται πια η προβολή ενός κεντρικού σημείου του δαπέδου, δηλαδή δεν επιδιώκεται να τραβήξει το μάτι του θεατή σε μια κεντρική ζωγραφική παράσταση όπως συνέβαινε στα βοτσαλωτά ψηφιδωτά της Πέλα για παράδειγμα, αλλά η διακοσμητική αντίληψη πλησιάζει περισσότερο σε ένα εκτεταμένο διακοσμητικό σχέδιο που προσεγγίζει τη λογική του χαλιού. Έτσι τα δάπεδα αντιμετωπίζονται ως ενιαίες επιφάνειες διακοσμητικές με ισότιμα κατανεμημένες παραστάσεις. Και το προημότερο παράδειγμα της νέας αυτής διακοσμητικής αντίληψης που εισάγεται στην τέχνη του ψηφιδωτού είναι τα ψηφιδωτά δάπεδα της Κητίδας του ρωμαϊκού πολιτισμού, της Ιταλικής Χερσονήσου. Αυτό για να συμπληρώσω τις διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.
0: Άρα τα πιο σημαντικά τα συναντάμε στην Ιταλία, έτσι, αυτή την περίοδο. Και είναι ενιαίες επιφάνειες στα δάπεδα. Πολύ ωραία. Ας δούμε τις τεχνικές κατασκευής.
1: Ας δούμε τις τεχνικές κατασκευής. Είπαμε δύο κουβέντες για τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα ψηφιδωτά, δάπεδα. Τα εντύχια χρησιμοποιούνται και άλλα υλικά, κυρίως κοχύλια και όστρεα και κομμάτια από μάρμαρο. Πώς κατασκευάζεται ένα ψηφιδωτό είναι κάτι που απασχολεί ακόμη την έρευνα, να βρούμε τα βήματα. Πρώτα κατασκευάζεται ένα πολύ σταθερό υπόστρωμα που αποτελείται συνήθως από μεγάλες κροκάλες, για παράδειγμα. Αυτό που έχει και λατινική ορολογία, έχουμε περιγραφεί το πώς φτιάχνανε τα ψηφιδωτά δάπεδα από τον Βιτρούβιο. Ο Βιτρούβιος είναι ένας Ρωμαίος συγγραφέας του 1ου αιώνα μετά Χριστόν και σε μια πραγματεία του περί αρχιτεκτονικής μας έχει δώσει και τις πληροφορίες το πώς μπορεί κανείς να κατασκευάσει ένα ψηφιδωτό δάπεδο. Στη βάση λοιπόν υπάρχει ένα ισχυρό υπόστομα που λέγεται στατούμεν. Πιο πάνω υπάρχει ένα λεπτότερο υπόστρωμα αποσπασμένο από ασβεστοκονίαμα που μπορεί να περιέχει μέσα και πετρούλες και όστρεα και άλλα υλικά που λέγεται ρούντους. Και πιο πάνω υπάρχει μια πολύ πιο λεπτή στρώση αραιού κονιάματος, ασβεστοκονιάματος, μέσα στην οποία μπήγονται τελικά οι ψηφίδες για να δημιουργήσουν το σχέδιο που λέγεται νουκλέους. Στη συνέχεια καθαρίζεται η επιφάνεια, τρίβεται για να έρθει η επιφάνεια σε ένα ενιαίο επίπεδο, περνιέται με το σμυρίγλι, αυτό που εμείς λέμε σμυριδόχαρτο σήμερα, ξύνεται δηλαδή πολύ καλά, και περνιέται ένα είδος λουστραρίσματος προκειμένου να κλείσουν οι αρμοί ανάμεσα στις ψηφίδες και να καταστεί το δάπεδο, θα λέγαμε, υδατοστεγές. Αυτά σε σχέση με την τεχνική της κατασκευής, που βέβαια μπορεί ανάλογα με τα υλικά που υπάρχουν σε κάθε τόπο να διαφέρει.
0: Ναι, αυτό σκέφτηκα, ότι αυτό είναι το γενικό, αλλά εξαρτάται και από το υλικό το πώς θα λειτουργήσει, σωστά?
1: Βεβαίως, γι' αυτό βρίσκουμε στις ανασκαφές δάπεδα που είναι πολύ καλά αρμολογημένα και σταθερά, και βρίσκουμε δάπεδα που οι ψηφίδες φεύγουν, το υπόστρωμα είναι ασταθές και φεύγουν στον αέρα. Αντίστοιχη, μάλλον όχι ακριβώς αντίστοιχη, κάτι ανάλογο, δηλαδή επάλληλες στρώσεις κονιαμάτων υπάρχουν και στα ψηφιδωτά που κοσμούν τις κατακόρυφες επιφάνειες των οικοδομημάτων. Εκεί μπορεί να μπουν και μικρά καρφάκια κάθετα στο κονίαμα, προκειμένου να στηρίξουν σε κάποια διαστήματα, προκειμένου να στηρίξουν την ψηφιδωτή επιφάνεια.
0: Τώρα που σας ακούω και τα λέτε αυτά, μου έρχεται στο μυαλό η Αίγυπτος και η Σαχάρα και τα Φαγιού. Και ξέρω, γιατί το λέω αυτό, ότι η έρημος βοηθάει, τουλάχιστον στα Φαγιού, βοήθησε να διατηρηθούν τα χρώματα μέχρι τις μέρες μας. Υπάρχει κάτι τέτοιο και για τα ψηφιδωτά? Δηλαδή σε περιοχές τέτοιες βοηθάν καιρικές συνθήκες ώστε να φτάσουν στις μέρες μας τα χρώματα όπως ήταν τότε?
1: Τα ψηφιδωτά δάπεδα, όταν βγαίνουν από το χώμα, εγώ τουλάχιστον όσα έχω δει, σε όποιο χώμα, είτε είναι στη Βόρεια Αφρική, είτε είναι στην Κεντρική Ευρώπη, είτε είναι στα νησιά του Αιγαίου, είτε είναι στην Ηπειρωτική Ελλάδα, πάντοτε τα χρώματά τους είναι πολύ ζωντανά και έχει να κάνει με το διαθέσιμο υλικό των ψηφοθετών. Στην Αίγυπτο, που είναι ένας χώρος που, όπως ξέρετε, παρήγαγε τη μεγαλύτερη ποσότητα γυαλιού κατά ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο, η Αίγυπτος και η περιοχή της Μέσης Ανατολής ήταν ο εξαγωγέας του γυαλιού στην αρχική του μορφή, δηλαδή εργαστήρια υαλοποιίας εκεί, όχι υαλουργίας, η πρωτογενής, δηλαδή το πρωτογενές υλικό του γυαλιού εξαγόταν από την Αίγυπτο και από την Μέση Ανατολή. Εκεί λοιπόν στην Αίγυπτο επίσης παραγόταν και αυτό το μπλε της Αιγύπτου, αυτό το ορυκτό που όλοι ξέρουμε που δίνει στα έργα αυτό το φοβερό μπλε χρώμα, το οποίο όμως δεν χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα στα ρωμαϊκά ψηφιδωτά της Αιγύπτου όσα έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα. Η Αίγυπτος κατά την ρωμαϊκή περίοδο και την ύστερη αρχαιότητα ανήκει στην παράδοση της Βόρειας Αφρικής, των εργαστηρίων της Βόρειας Αφρικής, και θεματολογικά και ως προς τα υλικά που χρησιμοποιούνται, τις κομμένες πέτρες δηλαδή διαφόρων χρωμάτων. Δεν έχει σημειωθεί μια ιδιαιτερότητα στα ψηφιδωτά δάπεδα της Αιγύπτου.
0: Ωραία. Ακροατής, με τις ερωτήσεις τώρα, κυρία Παπακυριακού, ίσως πηγαίνουμε και άλλο, αλλά εγώ οφείλω να σας ρωτήσω, ρωτά, ποιες οικονομικές τάξεις μπορούσαν να έχουν κατασκευή ψηφιδωτού δαπέδου τα ρωμαϊκά χρόνια?
1: Μάλιστα. Φαίνεται ότι το ψηφιδωτό δάπεδο ήταν κάτι που ανήκε σε όλες τις, κοινωνικές τάξεις. Θέλω να πω ότι μπορούμε να το βρούμε και σε αστικές επαύλεις και σε σπίτια, δηλαδή σε κτίρια που βρίσκονται μέσα στις πόλεις, όσο και στην Ήπεθρο, σε αγροτικές κατοικίες. Θα πω βεβαίως ότι εντάξει, οι πιο φτωχοί υποθέτω δεν θα μπορούσαν να πληρώσουν τα μεροκάματα των ψηφοθετών, αν και οι ψηφοθέτες χαρακτηρίζονται ως τεχνίτες και όχι ως καλλιτέχνες όπως οι ζωγράφοι ή οι αρχιτέκτονες, και το ημερομίσθιό τους ήταν πάρα πολύ μικρότερο, χαμηλότερο από των ζωγράφων ή των αρχιτεκτώνων. Οι ανασκαφές, στις ανασκαφές που συνήθως βρίσκουμε τα πιο έτσι μνημιακά κτίρια, γιατί μας επιτρέπουν τα υλικά που έχουν διατηρηθεί, δηλαδή επαύλεις, ανήκουν σε μια τάξη, ας πούμε, θα λέγαμε μέση και ανώτερη. Μπορούσαν να πληρώσουν για ψηφιδωτά διαφόρων, πώς να το πω, υπήρχε μια ποικιλία, μπορούσε να κάνει κανείς ένα ακόσμητο ψηφιδωτό χωρίς παράσταση, κόστιζε σαφώς λιγότερο από ένα ψηφιδωτό που είχε μια μυθολογική παράσταση, που κοσμούνταν με μια μυθολογική παράσταση ή με μια πληθώρα γεωμετρικών θεμάτων.
0: Ερχόμαστε έτσι λοιπόν στη θεματολογία, κυρία Παπακυριακού. Στα ρωμαϊκά χρόνια λοιπόν, τι θέματα βρίσκουμε στα ψηφιδωτά?
1: Υπάρχει μία τεράστια ποικιλία στο θεματολόγιο αυτής της περίοδου, διότι κατά το 2ο και 3ο αιώνα μετά Χριστόν υπάρχει πραγματικά μία έκρηξη στην ψηφιδωτή παραγωγή σε όλη τη λεκάνη, της Μεσογείου. Βέβαια, σημειώνονται, όπως καταλαβαίνετε, διαφορές ανάλογα με τον γεωγραφικό χώρο που βρισκόμαστε. Δηλαδή, αν ξεκινήσει κανείς από την Ιταλία, την κοιτίδα του ρωμαϊκού πολιτισμού, προχωρήσει προς τις βόρειες επαρχίες του ρωμαϊκού κράτους, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, κατεβεί προς την Ιβηρική Χερσόνησο και γυρίσει στη Βόρεια Αφρική και στο Ανατολικό κράτος, υπάρχουν διαφορές. Αν μπορούσα να το βάλω σε μία πρόταση, θα έλεγα ότι στο Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος η ελληνιστική παράδοση είναι πολύ πιο ζωντανή. Βρίσκουμε λοιπόν πολλά περισσότερα θέματα από την ελληνική μυθολογία, από τον ομηρικό κύκλο, από το διονυσιακό κύκλο, από τον κύκλο της διονυσιακής λατρείας, σε σχέση με το δυτικό κράτος, που άλλωστε είχε και μικρότερο χρόνο παραγωγής, διότι όπως ξέρετε από τον 3ο αιώνα, από τα μέσα του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, με τις εισβολές των γερμανικών φύλων, η ψηφιδωτή παραγωγή της σημερινής Γερμανίας και Γαλλίας εξέλιπε, δεν υπάρχουν πια, γιατί έχουν πάψει να αποτελούν τμήματα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Πολύ πλούσιο θεματολόγιο καλλιέργησαν οι ψηφοθέτες των εργαστηρίων της Βόρειας Αφρικής. Η περιοχή της Τινησίας μας έχει δώσει τα περισσότερα ψηφιδωτά από κάθε άλλη επαρχία του ρωμαϊκού κράτους που γνωρίζουμε, και εκεί μπορούμε να δούμε ένα θεματολόγιο που καλύπτει τον χρόνο, δηλαδή σκηνές που έχουν να κάνουν με το χρόνο, προσωποποιήσεις του έτους, των εποχών, των μηνών, την καθημερινή ζωή, γεύματα στην Ήπεθρο, γεύματα σε αγροτικές επαύλεις, το διονυσιακό κύκλο, θαλάσσια θέματα, προσωποποιήσεις του Ποσειδώνα, της Αμιμώνης, ψάρια, ψαρέματα, σκηνές από τη ζωή στις μεγάλες αγροτικές επαύλεις, καθημερινές εργασίες στην Ήπεθρο, κυνήγια, κόσμος των θεαμάτων, αθλητικά θέματα, αθλητικούς αγώνες, υποδρομίες, θέματα που σχετίζονται με τον κόσμο του θεάτρου, ηθοποιοί, μούσες, ο κύκλος των ομηρικών επών. Έχουμε παραστάσεις, ας πούμε, από την Οδύσσεια, τον Οδυσσέα πάνω στο πλοίο, δεμένο στο κατάρτι, να περνάει από τις Σιρήνες. Είναι πραγματικά μια πανδεσία θεμάτων προσφέρει η ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδος στον τομέα των ψηφιδωτών δαπέδων.
0: Επομένως, τα θέματα είναι από τον από την Ελλάδα, να το πούμε έτσι, την ελληνική μυθολογία βασικά και τους Έλληνες ήρωες και τρόπους.
1: Είναι από την ελληνική μυθολογία, την οποία, όπως ξέρετε, ενστερνίστηκαν οι Ρωμαίοι, εμπλουτίζοντας και με άλλες. Η Άρτεμις γίνεται Διάνα. Την αγκάλιασαν, όπως ξέρουμε, στην αρχαιολογία την ελληνική μυθολογία, προσθέτοντας και δικές τους θεότητες, αλλά και θεότητες από την Ανατολή και την Αίγυπτο. Όλα αυτά γίνονται ένα μείγμα. Η Μεσόγειος κατά την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο είναι ένα χωνευτήρι μυθολογιών, παραδόσεων, που όλα αυτά κυκλοφορούν. Είναι άλλωστε και μια περίοδος ακμής, είναι Mare Nostrum για τους Ρωμαίους η Μεσόγειος μέχρι τουλάχιστον τον 3ο αιώνα.
0: Αυτά όσον αφορά λοιπόν τις ιστορίες, τα πρόσωπα, έτσι, από τον φυτικό διάκοσμο, να το πω έτσι. Υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει τα ψηφιδωτά της ρωμαϊκής εποχής? Τους αρέσει να χρησιμοποιούν κάποια άνθη, κάποια λουλούδια, κάποια φυτά πιο πολύ, που όταν το βλέπεις καταλαβαίνεις ότι είναι αυτής της περίοδου ή όχι?
1: Δεν θα έλεγα ότι αν βλέπεις κάποιο άνθος μπορεί να πει κανείς ότι αυτό είναι ρωμαϊκό ψηφιδωτό, αλλά ο φυτικός διάκοσμος είναι φυσικά πολύ, πολύ, πολύ διαδεδομένος τόσο στα πλαίσια των ψηφιδωτών δαπέδων, δηλαδή έχουμε ελισσόμενους βλαστούς κλιματίδων, έχουμε κυσόφυλλα, όσο και μέσα στα κεντρικά θέματα των ψηφιδωτών. Έχουμε δέντρα, έχουμε καρπούς, έχουμε ρόδια, έχουμε κολοκύθια, έχουμε όλο το φυτικό βασίλειο. Στην Αίγυπτο έχουμε παραστάσεις, αυτά που εμείς λέμε νηλωτικά τοπία, δηλαδή την χλωρίδα και την πανίδα κατά μήκος του ποταμού Νείλου, με τους παπύρους, με τα λουλούδια των παπύρων, με τους γερανούς. Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία φυτικών θεμάτων, και φυσιοκρατικά αποδοσμένων και λιγότερο φυσιοκρατικά, πιο στυλιζαρισμένα δηλαδή, που χρησιμοποιείται σε όλη τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και της ύστερης αρχαιότητας, τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση.
0: Είναι κάτι άλλο που πρέπει να πούμε στην θεματολογία, κυρία Παπακυριακού, που δεν το είπαμε?
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να δώσουμε μία έμφαση στη θεματολογία των ελλαδικών ψηφιδωτών της ρωμαϊκής περίοδου, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, που επίσης έχει αποτελέσει αντικείμενο μελετών και διδακτορικών διατριβών και συνθετικών μελετών. Όσες έχουμε πει, και μπορούμε να πούμε δύο λόγια, γιατί πραγματικά είναι πολύ πλούσια.
0: Και μας ενδιαφέρει, λοιπόν, και μας ενδιαφέρει η χώρα μας, εννοείται.
1: Το φαντάζομαι. Έχουμε λοιπόν, πολύ διαδεδομένες είναι οι θαλάσσιες παραστάσεις, κυρίως σε κτίρια που σχετίζονται με το νερό, δηλαδή σε λούτρα, σε νυμφαία, στις θέρμες του Κρονίου, στην Ολυμπία για παράδειγμα, στην Κόρινθο, στην Αμφίπολη, στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε δηλαδή θαλάσσια όντα, θαλάσσιους ύπους, θαλάσσιο τάβρο. Φανταστικά τα περισσότερα δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Έχουμε τρίτονες, έχουμε προσωποποίησεις Ποσειδώνων ή αμιμόνι. Έχουμε την αρπαγή της Ευρώπης, που επίσης σχετίζεται με τη θάλασσα. Πολύ διαδεδομένες είναι οι παραστάσεις του Διονυσιακού κύκλου, ότι έχουν να κάνουν με τον Διόνυσο δηλαδή. Ο ίδιος ο Διόνυσος στεφανωμένος ή συνοδευόμενος από το θείασό του, μενάδες και σιλινούς, είτε και ως προστάτης των ηθοποιών και άλλες μεμονωμένες μορφές του Διονυσιακού θειάσου, οι μενάδες, οι σάτυροι, οι σιλινοί. Έχουμε πλήθος μυθολογικών θεμάτων, όπως είναι παραστάσεις από τον κύκλο των Ομηρικών Επών, ο Οδυσσέας και Πολύφημος, η κρίση του Πάριδος, επεισόδια από τη ζωή του Αχιλλέα, η αρπαγή του Γανιμίδη, άλλο μυθολογικό θέμα αυτό, από το Δία, Απόλλωνας και Δάφνη, ο κύκλος της Αφροδίτης, το Μουσείο της Πάτρας φιλοξενείται ένα συγκλονιστικό ψηδωτό που δείχνει τη θεά Αφροδίτη να κοιτιέται στον προσωπικό της καθρέφτη και είναι πραγματικά υπέροχη. Ο κύκλος των άφλων του Ηρακλή επίσης. Ο Ορφέας, η παράσταση του Ορφέα που κάθεται με τη λύρα του και σαγηνεύει τα ζώα. Σκηνές επίσης, για να φύγουμε από τη μυθολογία, από τη ζωή της φύσης και της καθημερινής ζωής, όπως παραστάσεις αγροτικές, τρίγου ή λινού, από την αμπελουργία δηλαδή, ποιμενικές σκηνές, παραστάσεις ψαρέματος και σκηνές κυνηγιού. Τα αθλητικά θέματα επίσης υπάρχουν, αθλητικοί αγώνες ή μεμονωμένες μορφές αθλητών, μονομαχίες, θηριομαχίες, θεματολόγιο που ήρθε στον ελλαδικό χώρο, όπως καταλαβαίνετε, από επίδραση της Δύσης. Αρματοδρομίες επίσης έχουμε, σκηνές αρματοδρομιών από τους Φιλίππους, το Άργο, στη Θεσσαλονίκη, τη Μεσσηνία. Και βέβαια πολύ διαδεδομένα θέματα είναι οι προσωποποιήσεις, δηλαδή προσωποποιήσεις ενιών που παίρνουν μορφή ανθρώπινη, όπως είναι οι προσωποποιήσεις των εποχών, των ποταμών, των ουράνιων σωμάτων, του ήλιου, της σελήνης. Όλα αυτά είναι ανήκουν στο θεματολόγιο των ρωμαϊκών ψηφιδωτών του ελλαδικού χώρου.
0: Πολύ ωραία. Μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε το σήμα και την ώρα και συνεχίζουμε, κυρία Παπακυριακού.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ρωμαϊκά ψηφιδωτά παρακολουθείτε από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος με την κυρία Χριστίνα Παπακυριακού από το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, κυρία Παπακυριακού, συνεχίζουμε.
1: Σας ακούω.
0: Θέλετε να πάμε τώρα, είδαμε τις τεχνικές, τις θεματολογίες, να δούμε κάποια εργαστήρια ίσως.
1: Να δούμε κάποια εργαστήρια, πώς κανείς τεκμηριώνει ένα εργαστήριο ψηφιδωτών. Ας πούμε, η προτίμηση των ψηφοθετών σε συγκεκριμένα διακοσμητικά θέματα μπορεί να μας οδηγήσει στην διαπίστωση ότι εδώ σε αυτή την περιοχή έχουμε ένα ή περισσότερα εργαστήρια που προτιμούν αυτά και αυτά τα θέματα. Οι διαπιστώσεις για τα εργαστήρια ψηφιδωτών έχουν γίνει κυρίως για την ύστερη αρχαιότητα, για την περίοδο δηλαδή μετά τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, γιατί το υλικό είναι τέτοιο που μας επιτρέπει να κάνουμε μια τέτοια εκτίμηση. Ενώ από τον 1ο μέχρι τον 3ο αιώνα έχουμε κάποιες υποψίες, αλλά δεν έχουμε διαπιστωμένα, έτσι ας το πω, εργαστήρια ψηφοθετών. Η εκτέλεση επίσης γνωστών και ευρέως διαδεδομένων διακοσμητικών θεμάτων με κάποιον ιδιαίτερο σχεδιαστικό τρόπο ή ο ειδικός χειρισμός του χρώματος μας οδηγεί επίσης στη διατύπωση της υπόθεσης ότι μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο. Πώς λειτουργούσαν τα εργαστήρια ψηφοθετών? Εμπειρικά, όσο ξέρουμε, δεν έχουμε γραπτές πηγές που να μας λένε πως ήταν δομημένο ένα εργαστήριο ψηφοθετών. Φανταζόμαστε ότι υπήρχε ένας προϊστάμενος, κάποιος που προϊστατο του εργαστηρίου. Υπήρχαν κάποιες δουλειές που γινόταν εντός του εργαστηρίου, για παράδειγμα το κόψιμο των ψηφίδων με τα εργαλεία ώστε να βγαίνουν κυβάκια, και η ψήφωση στο μεγαλύτερό της τμήμα γινόταν κατά χώραν, δηλαδή στο μνημείο. Κουβαλούσαν τα σακούλια, τα σακιά με τις ψηφίδες στον τόπο που επρόκειτο να γίνει εργασία, και εκεί γινόταν η ψηφοθέτηση. Εργαστήρια της ύστερης αρχαιότητας στον ελλαδικό χώρο έχουν αναγνωριστεί οικός, για παράδειγμα. Φαίνεται ότι είχε ένα σπουδαίο εργαστήριο ψηφοθετών που ήταν διαδεδομένο οι τεχνικές τους, οι κυκλοφορούσε, έκαναν έργα και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, όπως στη Ρόδο ή στην Κάλυμνο. Εργαστήρια επίσης έχουν εντοπιστεί και στην, εννοώ η δουλειά τους, όχι τα κατάλοιπα, τα αρχαιολογικά των εργαστηρίων, εκ του αποτελέσματος, τα ψηφιδωτά δηλαδή, η παραγωγή, στην Στερεά Ελλάδα, στην περιοχή της Ιπάτης, στην Αθήνα επίσης, στην Θεσσαλία, στην περιοχή των Φιωτίβων Φιβών, αλλά και το εργαστήριο της Θεσσαλονίκης, ειδικά στο τέλος του 4ου αιώνα, είναι πολύ, πολύ δραστήριο και το παρακολουθούμε στην ψηφιδωτή παραγωγή της πόλης κατά τον 4ο και 5ο αιώνα, με τα χαρακτηριστικά που σας είπα πριν. Η κυρία Παναγιώτα Τζακά, Παναγιώτα Σημακοπούλα Τζακά, ομότιμη καθηγήτρια τώρα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου μας, ειδική στη μελέτη των ψηφιδωτών δαπέδων, έχει ασχοληθεί εντελεχώς με το θέμα και έχει κάνει σχετικές δημοσιεύσεις για τα εργαστήρια των ψηφοθετών στον ελλαδικό κυρίως χώρο κατά την ύστερη αρχαιότητα.
0: Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε, κυρία Παπακυριακού.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ρωμαϊκά Ψηφιδωτά, με την κυρία Χριστίνα Παπακυριακού. Ακροατής μάλλον δεν άκουσε το πρώτο μέρος της εκπομπής και ρωτάει θέματα από την ιστορία, ιστορικά πρόσωπα απεικονίζονται στα ψηφιδωτά δάπεδα. Έχετε μιλήσει αρκετή ώρα γι' αυτό, κυρία Παπακυριακού.
1: Βεβαίως, και ιστορικά πρόσωπα έχουμε. Έχουμε το Μένανδρο, το πορτρέτο του Μενάνδρου στη Λέσβο. Έχουμε τις Απφούς του Αλκιβιάδη στη Σπάρτη, του φιλόσοφου Σοκράτη στη Λέσβο, αλλά και άλλα. Τώρα μίλησα αυτά μόνο για τον ελλαδικό χώρο. Βεβαίως έχουμε ιστορικά πρόσωπα. Του Ιπποκράτη επίσης, τώρα που θυμάμαι.
0: Στην περιοχή εκεί, σωστό και αυτό. Και όπως μας, και όπως μας είπατε, οι ψηφοθέτες δεν χαρακτηρίζονταν την περίοδο τη ρωμαϊκή καλλιτέχνες, αλλά απλοί εργάτες, έτσι.
1: Τεχνίτες. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο που μας σώζεται, είναι το έδικτο, το διάταγμα δηλαδή των τιμών του Διοκλητιανού. Είναι ένα κείμενο που χρονολογείται ακριβώς το 301 μετά Χριστόν, την περίοδο του Διοκλητιανού. Εκεί τι έκανε ο νομοθέτης, έγραψε τα μεροκάματα όλων των εργαζόμενων, των επαγγελματιών. Εκεί λοιπόν υπάρχουν οι αρχιτέκτονες, υπάρχουν οι ζωγράφοι, υπάρχουν και οι ψηφοθέτες, και βλέπουμε ότι διαφοροποιούνται από τους ζωγράφους, όπως σας είπα πριν, με χαμηλότερο μεροκάματο. Και εκεί βασιζόμαστε για να πούμε αυτή την άποψη που σας εξέφρασα πριν.
0: Και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ονόματα αυτών των τεχνητών, έτσι.
1: Έχουμε υπογραφές ψηφοθετών, έχουμε ήδη από την ελληνιστική περίοδο. Θυμίζω το ψηφιδωτό από την οικία της Αρπαγής της Περσεφόνης στην Πέλα, βοτσαλωτό ψηφιδωτό της ελληνιστικής περίοδου, Γνώσης επίησεν. Έχουμε λοιπόν υπογραφή ψηφοθέτη. Και αργότερα έχουμε αρκετές υπογραφές ψηφοθετών που με παρησία υπογράφουν στα ψηφιδωτά δάπεδα το όνομά τους. Απολυνάρης επίη στην Κρήτη, τον Μερόπα ξέρουμε, τον Επιφάνη. Έχουμε αρκετά ονόματα από όλη την, μιλάω για όλη τη Μεσογειακή Λεκάνη τώρα, που υπογράφουν τα ψηφιδωτά.
0: Κάποιος από αυτούς ξεχωρίζει, είναι πιο, θεωρείται πιο καλός από άλλους, έχει μείνει το όνομά του στην ιστορία ή όχι?
1: Έχει μείνει ο Διοσκουρίδης ο Σάμιος στην ιστορία, ο οποίος ήταν ένας διάσημος ψηφοθέτης. Ξέρουμε το έργο του από διάσημα ψηφιδωτά. Το ένα βρίσκεται στο Ζεύγμα σήμερα στην Τουρκία, σημερινό Μπελκής, στην Τουρκία, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, επάνω στον Εφράτη ποταμό, μία ελληνιστική πόλη με μεγάλη διάρκεια ζωής και μεγάλη άνθηση, όπως φαίνεται, κατά τη ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο. Εκεί λοιπόν, μέσα στα χιλιάδες τετραγωνικών μέτρων ψηφιδωτά δάπεδα που έχουν αποκαλυφθεί με την ευκαιρία της κατασκευής ενός φράγματος στον ποταμό Εφράτη, βρέθηκε και ένα δάπεδο με παράσταση από ένα θεατρικό έργο, μια κωμωδία του Μενάνδρου. Mm. Αυτό λοιπόν το υπογράφει ο ψηφοθέτης. Και το έχουμε και από ένα-δύο ακόμη έργα του. Φαίνεται λοιπόν ότι ορισμένοι ψηφοθέτες ήταν, αλλά αυτό το έχουμε για μια περίπτωση δύο μόνο, ήταν διάσημοι και ταξίδευαν και είχαν μεγάλα εργαστήρια ψηφιδωτών.
0: Με τις επιγραφές που μας είπατε προηγουμένως, τι γίνεται εδώ πέρα, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί κάνουν επιγραφές σε ψηφιδωτά?
1: Γιατί κάνουν επιγραφές σε ψηφιδωτά? Κάνουν επιγραφές σε ψηφιδωτά για να καλωσορίσουν έναν άνθρωπο, έναν καλεσμένο στο σπίτι τους. Ή για να προστατέψουν, να διώξουν το κακό από το σπίτι τους. Οι λεγόμενες αποτροπαϊκές επιγραφές. Για να αποτρέψουν το κακό. Έχουμε επιγραφές στην Αντιόχεια, για παράδειγμα, της Συρίας, που εικονίζεται η οικία έχει και το όνομα η οικία του Βάσκανου Οφθαλμού. Εικονίζεται λοιπόν στην είσοδο του σπιτιού, του πλούσιου εκεί σπιτιού της πόλης, μια παράσταση που δείχνει ένα μάτι, ένα μεγάλο ανθρώπινο μάτι, το οποίο τρυπιέται από μια τρίαινα, δαγκώνεται από έναν σκορπιό, και μια μορφή επίσης που περπατάει μπροστά και σχεδόν καρικατούρα είναι, με ένα τεράστιο τιμόριο που κρέμεται μέχρι το δάπεδο, και γράφει επάνω «και εσύ». Και εσύ δηλαδή, αν ευχηθείς κάτι για μένα κακό, να πάθεις αυτό ακριβώς που εικονίζεται στο ψηφιδωτό. Έχουμε ένα ψηφιδωτό στην Όστια που εικονίζει ένα σκύλο, πολύ προημότερα αυτό του πρώτου αιώνα, και λέει με λατινικούς χαρακτήρες «Κάβε κάνεμ», πρόσεχε το σκύλο, όπως γράφουμε εμείς «ο σκύλος δαγκώνει». Έχουμε επιγραφές, υπογραφές, όπως είπα πριν, ψηφοθετών, καλλιτεχνών. Έχουμε ανασηματικές επιγραφές, κτητορικές επιγραφές, δηλαδή ο κτήτορας, αυτός που πλήρωσε για να γίνει το κτίριο και το ψηφιδωτό, καταθέτει την μαρτυρία. Όσο προχωράμε προς την ύστερη αρχαιότητα, μετά τον 4ο αιώνα, αυτές πληθαίνουν. Έχουμε πολύ πλούσια παραγωγή επιγραφών, κυρίως στο Ανατολικό κράτος, πολύστιχες επιγραφές με ένα σωρό πληροφορίες. Επικλητικές, ευχετικές επιγραφές, ευτυχώς χρό, υπερευχής. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, που εκτίθεται το ψηφιδωτό δάπεδο από μια οικία στην Τισάνο πόλη, μέσα στο πλούσιο γεωμετρικό διάκοσμο που κοσμεί το σαλόνι, ας το πούμε, της οικίας αυτής, υπάρχει ένα διάχρονο με μια επιγραφή που λέει «ευτυχώς» και από κάτω τα ονόματα της οικογένειας. Ευτυχώς Κλιμεντίνη, ευτυχώς, λέει όλα τα ονόματα της οικογένειας, προκειμένου, είναι μια επίκληση για υγεία και για ευτυχία. Και βέβαια έχουμε και τις επιτύμβιες επιγραφές, αυτές που κοσμούν τις ψηφιδωτές καλύψεις τάφων, οι οποίες μπορεί να είναι έμετρες, μπορεί να είναι να παραπέμπουν σε κάποια κείμενα εκκλησιαστικά, ή απλώς να δηλώνουν το ονοματεπώνυμο του, την ταυτότητα του νεκρού.
0: Και αυτό μετά περνάει και στην επόμενη περίοδο, τη Βυζαντινή, κυρία Παπακυριακού, που έχουμε αρκετές επιγραφές σε ψηφίδες, σωστά?
1: Βεβαίως. Αν θέλαμε να προχωρήσουμε τώρα προς την ύστερη αρχαιότητα, προς τους πρώτους Βυζαντινούς αιώνες, γιατί εμφανίζονται πια και οι πρώτοι χριστιανικοί ναοί, οι πρώτες βασιλικές, όπως ξέρουμε, που σηματοδοτούν αυτά τα νέα οικοδομήματα της νέας θρησκείας, μία διαφοροποίηση στο θεματολόγιο των ψηφιδωτών δαπέδων. Θέλω να πω ότι εισάγονται συμβολικές σκηνές παραδοσιακού περιεχομένου, όπως είναι ζώα ή πτηνά, τα οποία εικονίζονται εκατέρωθεν στις δύο πλευρές ενός αγγείου ή ενός αναβρητηρίου ή μιας κρίνης, παραπέμποντας στις ευαγγελικές ρίσεις περί του Χριστού, ο οποίος είναι η πηγή της ζωής, και όποιος πιει από την πηγή της ζωής γνωρίζει την σωτηρία. Ή η κλιματίδα που εκφύεται από ένα αγγείο, πλούσιες κλιματίδες που εκφύονται από ένα αγγείο, παραπέμποντας την φράση «εγώ είμαι η άμπελος», όπως ξέρετε, ή και αμιγώς θρησκευτικά σύμβολα, όπως είναι ο σταυρός. Το σημείο του σταυρού, και μάλιστα με τα αποκαλυπτικά γράμματα, πλαισιωμένο με τα αποκαλυπτικά γράμματα α και ω, απεικονίζεται στο δάπεδο βασιλικής στην Αλμυρίδα της Κρήτης, του 6ου αιώνα, αν θυμάμαι καλά. Σηματοδοτεί λοιπόν η εμφάνιση των οικοδομημάτων των παλαιοχριστιανικών βασιλικών και μία προτίμηση, μία αλλαγή, μία διαφοροποίηση, γιατί εκεί το θεματολόγιο προσαρμόζεται στον προορισμό του κτηρίου, που είναι θρησκευτικός.
0: Mm-hmm. Άρα και στο κτίριο στο οποίο γίνεται το ψηφιδωτό, για τη χρήση του παίζει ρόλο τι ψηφιδωτό θα γίνει, έτσι, πώς θα αναπτυχθεί.
1: Παίζει ρόλο, ναι, παίζει ρόλο και το κτίριο. Πρέπει να πω ότι για την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο, αλλά και όλη την περίοδο που εξετάζουμε, δηλαδή από τον 1ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 7ο-8ο, υπάρχουν τα θέματα, είναι πάρα κοινά και στα δημόσια και στα ιδιωτικά κτίρια. Όμως από την ύστερη αρχαιότητα, από τον 4ο αιώνα και μετά, και ειδικά τον 5ο, που έχουμε τα θρησκευτικά κτίρια, τις χριστιανικές βασιλικές, εκεί, δηλαδή το συμβολικό παραδοσιακό θεματολόγιο, δεν θα το βρούμε στις οικίες εύκολα, ας πούμε. Θα το βρούμε εκεί. Παρά που στους ναούς έχουμε και άλλου είδους θεματολόγιο, δηλαδή έχουμε προσωποποιήσεις μηνών ή ποταμών του παραδείσου. Έχουμε, θέλω να πω, και πιο έτσι κοσμικό θεματολόγιο. Έχουμε τις μορφές ανθρώπινες, έχουμε κυνηγούς, έχουμε ψάρια, παράλληλα με τις συμβολικές παραδοσιακές παραστάσεις.
0: Επομένως παίζει ρόλο και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, τη θεματική θέλει.
1: Ναι. Το λέτε πολύ σωστά, ο ρόλος του χορηγού και ιδιοκτήτη είναι κυρίαρχος στην διακόσμηση. Διαχρονικά ισχύει αυτό και το βλέπουμε πόσο ρόλο ο παραγγελιοδότης παίζει στη διακόσμηση. Θα πω ένα παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια μόδα, ας το πω, στα ψηφιδωτά δάπεδα μετά τα ψηφιδωτά του Γαλεριανού Συγκροτήματος, που επηρέασαν όλη την ψηφιδωτή παραγωγή της πόλης κατά τον 5ο και 6ο αιώνα, που δεν φαίνεται να δείχνουν ιδιαίτερη αγάπη στις εικονιστικές παραστάσεις, με μορφές. Βγαίνει λοιπόν στην Οδό Αιώλου και εκτίθεται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ένα δάπεδο που έχει στη μέση τον Θεό Ήλιο, γύρω-γύρω είναι ένα κυκλικό μετάλλιο, έχει το ζωδιακό κύκλο, τα ζώδια δηλαδή, και έξω από αυτά έχουν προσωποποιήσεις των μηνών και των ανέμων, δηλαδή νεαρές ανδρικές μορφές που, και με επιγραφές μάλιστα, ο Απρίλιος, ο Μάιος, ο Νότος. Ξαφνικά αυτό πως ερμηνεύτηκε από τους ανασκαφείς, ότι εδώ ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος προφανώς καλλιεργημένος με κλασική ελληνική παιδεία, είχε άποψη και παρήγγειλε αυτή τη συγκεκριμένη θεματολογία για να κοσμήσει το δάπεδο του σπιτιού του.
0: Και όσον αφορά τώρα τα κτίρια, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ιδιώτες από αυτά που μας είπατε και κάποια δημόσια, όπως είναι τα λουτρά, που τους αρέσουν στα λουτρά να βάζουν ψηφιδωτά. Είναι άλλα είδη κτίρια τα οποία συνήθως συναντάμε ψηφιδωτά. Υπάρχει μια κατηγορία δηλαδή.
1: Ψηφιδωτά συναντάμε σε όλους τους τύπους των κτηρίων. Είναι συνήθως δύσκολο η ταύτιση ενός κτηρίου, είναι δύσκολη από τους αρχαιολόγους, με την έννοια ότι πολλά από αυτά βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό των πόλεων και δεν ξέρουμε αν είναι δημόσια κτίρια, αν είναι λατρευτικά κτίρια ή αν είναι ιδιωτικές κατοικίες, γιατί οι ανασκαφές γίνονται αποσπασματικά, είναι στα θεμέλια μιας οικοδομής για παράδειγμα. Όμως η ψηφιδωτή διακόσμηση απλώνεται σε όλες τις κατηγορίες, τόσο των δημόσιων κτιρίων, στοϊκά οικοδομήματα, στην αγορά, ναοί, ιερά, όσο και στις ιδιωτικές κατοικίες, πλατείες. Έχουμε όλων των ειδών τα κτίρια που μπορούν να δεχτούν ψηφιδωτή διακόσμηση. Και βέβαια οι παλαιοχριστιανικές βασιλικές, όπως είπαμε και πριν.
0: Και δέχονται ψηφιδωτά, τα προτιμούν, έτσι.
1: Τα προτιμούν, βέβαια, στην ύστερη αρχαιότητα, στις βασιλικές, τις παλαιοχριστιανικές, η πιο δαπανηρή διακόσμηση θεωρείται εκείνη των μαρμάρινων πλακών, διότι τα μπλοκ μαρμάρου είναι πιο ακριβά να μεταφερθούν. Είναι πιο δαπανηρή η διακόσμηση, η στρώση του δαπέδου με πλάκες μαρμάρου. Γι' αυτό και στα αυτοκρατορικά καθιδρύματα, στις χορηγίες τις αυτοκρατορικές, το δάπεδο είναι στρωμένο με πλάκες μαρμάρου. Μπορεί τα πλαϊνά κλήτη να έχουν ψηφιδωτό δάπεδο ή όχι. Οι κατακόρυφοι τείχοι κοσμούνται με ορθομαρμάρωση, με πλάκες μαρμάρου, δηλαδή λεπτές πλάκες μαρμάρου που κολλώνται με κονίαμα πάνω στους τείχους. Και η ανοδομή, τα ανώτερα τμήματα δηλαδή, κοσμούνται με ψηφιδωτά δάπεδα. Αυτό θα πρέπει να φανταστεί κανείς για την πρώιμη Βυζαντινή περίοδο, η οποία μετά τον 8ο αιώνα, 9ο, πια κυριαρχεί η τοιχογραφία, όπως ξέρετε, στους Βυζαντινούς ναούς, και εξορίζει το ψηφιδωτό.
0: Τι είναι λοιπόν αυτό το καινούριο συμπερασματικά που μπορούμε να πούμε που μας δίνει η Ρωμαϊκή περίοδος στα ψηφιδωτά?
1: Τι είναι αυτό λοιπόν που μας δίνει η Ρωμαϊκή περίοδος? Ο πραγματικά απίστευτα μεγάλος αριθμός ψηφιδωτών δαπέδων που έχει έρθει στο φως τα τελευταία 70-80 χρόνια σε όλη την Μεσογειακή Λεκάνη, όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα της αρχαιότητας, αλλά και σε κάθε μικρό ή μεγαλύτερο οικισμό και στην Ήπεθρο, συνιστά έναν αληθινό αρχαιολογικό θησαυρό. Γιατί περιέχει πολύτιμες πληροφορίες για όλους σχεδόν τους ερευνητικούς τομείς, για την ιστορία της περίοδου, για την εικονογραφία, για την επιγραφική, για τη λατρεία, για τις θρησκευτικές δοξασίες, για την κοινωνία, για την καθημερινή ζωή. Και καθώς μας λείπει η μεγάλη ζωγραφική, ας πούμε, της περίοδου της Ρωμαϊκής, τα ψηφιδωτά έρχονται, τα δάπεδα κυρίως, γιατί τα δείγματα των εντύχειων είναι ευάρισμα, δεν συγκρίνεται δηλαδή σε σχέση με τα δάπεδα, και αυτό εξαιτίας της σαρτότητας, πέφτουν οι ανοδομές εύκολα, δεν τα έχουμε δηλαδή. Έτσι λοιπόν μας καλύπτει ένα κενό με μια συνέχεια πολλών αιώνων μέχρι και το πρώτο μισό του 8ου αιώνα, που έχουμε ακόμη ψηφιδωτά δάπεδα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.
0: Και όσον αφορά τα επιτύχια, τι γίνεται εκεί?
1: Όσον αφορά τα επιτύχια, επιτύχια ή εντύχια, σωστά το λέμε, είναι και οι δύο λέξεις αποδεκτές. Η κάλυψη των ανώτερων επιφανειών των κτηρίων με ψηφίδες είναι ρωμαϊκή επινόηση. Τα πρώτα ρωμαϊκά εντύχια ψηφιδωτά που τα έχουμε στην Ιταλική Χερσόνησο, δηλαδή στα σύνολα της Πομπίας, της Όστιας και του Ηρακλείου, το σημερινό

0: πούμε, σε αυτές τις, στα νυμφαία και τα λουτρά, κυρίως στα νυμφαία της Ιταλικής Χερσονήσου, μυθολογικές σκηνές, θαλάσσια θέματα, σκηνές από τον Τροϊκό κύκλο, τις μούσες. Όσο προχωρούμε προς την ύστερη αρχαιότητα, δηλαδή μετά, τα μέσα του, μετά τον 4ο αιώνα, έχουμε τα σύνολα των παλαιοχριστιανικών βασιλικών της Ρώμης, Σάντα Μαρία Ματζιόρε, μαυσολείο της Σάντα Κωνσταντζα, την Αγία Πουδεντιανή, τον Κοσμά και Δαμιανό. Έχουμε δηλαδή κυρίως τις αψίδες των ιερών που κοσμούνται με εντύχια ψηδωτά, αλλά και τους τείχους έξω από το ιερό, αλλά και τα κλήτη, τα κεντρικά κλήτη, τους τείχους των κεντρικών κλητών των βασιλικών. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε τα σύνολα της Ρωτώντας, της Αχυροποίητου, του Οσίου Δαβίδ και του Αγίου Δημητρίου αργότερα. Και στον 6ο αιώνα, στη Ραβένα, το μαυσολείο της Γάλλας Πλακίδιας, τα βαπτιστήρια των Ορθοδόξων και των Αριανών, τον Άγιο Βιτάλιο, τον Άγιο Απολλινάριο τον Νέο και τον Άγιο Απολλινάριο στις Κλάσσες. Όλα αυτά που έχουν ένα θεματολόγιο και διδακτικό, καθώς έχουμε σκηνές της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και, πώς να το πω, θριαμβικό, του θριάμβου της νέας θρησκείας.
1: Πολύ ωραία, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την παρουσίαση, κυρία Παπακυριακού. Δεν ξέρω τι άλλο έχετε να προσθέσετε στα αυτά, σε όλα αυτά που μας είπατε.
0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είχατε, για την ιδέα που είχατε να κάνετε ένα αφιέρωμα στα ψηφιδωτά, τόσο στα δάπεδα όσο και στα εντύχια διαχρονικά, και ελπίζω ότι δεν ήταν κουραστικό ή ανιαρό για τους ακροατές αυτή η μικρή αναφορά που κάναμε και σύντομη στα ρωμαϊκά ψηφιδωτά και τα ψηφιδωτά της υστέρης αρχαιότητας.
1: Μάθαμε πολλά και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Να είστε καλά, κυρία Παπακυριακού.
0: Παρακαλώ, να είστε καλά κι εσείς.
1: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα το θέμα μας ήταν τα ρωμαϊκά ψηφιδωτά, και κοντά μας ήταν η κυρία Χριστίνα Παπακυριακού, είναι του Εργαστηρίου Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι τα θέματα της αυτά και την ευχαριστούμε πολύ που σήμερα μοιράστηκε μαζί μας τις γνώσεις της. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Ρωμαϊκά ψηφιδωτά» με τη Σμαραγδί Καράγιωργα. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», εκδόσεις «Αρμός».

Γιατί ο Θεός δεν έκανε άλοιπο και χωρίς βάσανα την επιστροφή του ανθρώπου κοντά του? Μα αγαπητέ μου, συνέχισε ο πατέρας Ιλάριος, θα σου μιλήσω με τη λεγόμενη κοινή λογική που την κατανοούν όλοι. Είναι ποτέ δυνατό να σε καλέσει ο βασιλεύς του κόσμου, ο μεγαλύτερος σε επίσημο γεύμα, με όλα τα χρυσά και τα λαμπρά και τα πολύτιμα που έχει στα ανάκτορά του, και εσύ να εμφανιστείς με λασπωμένα ρούχα και άπλητος και περιποιητός? Ασφαλώς όχι. Θα καθαριστείς, θα βάλεις τα καλύτερα ρούχα σου και με ανάλογο σεβασμό και προσοχή θα εμφανιστείς στην τόσο τιμητική αυτή πρόσκληση. Το ίδιο γίνεται και με τον Θεό, που δεν μας καλεί απλώς σε γεύμα, σε ένα γεύμα, αλλά στην αιώνια ζωή, μέσα στα λαμπρότατα ανάκτορά του. Δεν πρέπει να προετοιμαστούμε καταλήλως? Αυτός είναι ο σκοπός αυτής της γήινης ζωής, να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε και να πάμε κοντά του. Ναι, πάτερ μου, αλλά γιατί αυτή η προετοιμασία είναι τόσο οδυνηρή? Δεν μπορούσε να είναι πιο εύκολη? Πάλι θα σου μιλήσω λογικά, διότι είμαστε πολύ λερωμένοι και άθλοι. Χρειάζεται να τρίψουμε καλά-καλά τις βρωμιές από πάνω μας για να καθαριστούμε. Και υπάρχει και ένας πολύ εύκολος τρόπος, που όμως οι άνθρωποι τον αποφεύγουν. Είναι ο δρόμος της ταπεινώσεως, της ξενιτίας. Να νιώθεις δηλαδή σαν ξένος μέσα σε αυτόν τον κόσμο και της αθωότητας. Δηλαδή αυτό που λέγουν οι Άγιοι Πατέρες νηπιασμών. Να γίνουμε σαν τα μικρά, τα πολύ μικρά παιδιά. Γίνει απλός και θα γίνουν όλα γύρω σου απλά. Γίνε ταπεινός και όλα θα γίνουν εύκολα για σένα. Γίνε αθώος και θα βλέπεις σε κάθε βήμα σου τον ίδιο το Θεό. Μιλήστε μας λίγο και για τους πειρασμούς και τις θλίψεις, πατέρα Ιλάριε, παρακάλεσε και ο Ατανάς. Επειδή όπως σας ανέφερα πολλοί με ρωτούσαν για το θέμα αυτό των πειρασμών και των θλίψεων, συνέχισε ο γέροντας, έχω σημειώσει σε ένα χαρτί μερικές διδασκαλίες Αγίων Πατέρων και το έχω πάντα μαζί μου. Θα σας διαβάσω τα ίδια τους τα λόγια. Έβαλε το χέρι στον κόλφο και έβγαλε μερικά χαρτιά. Πήραν από αυτά και είπε: ακούστε τι λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας που εφήρμοσαν τη διδασκαλία της και γι' αυτό η Αγία Εμπειρία τους είναι οδηγός για τη σωτηρία μας. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος για τους πειρασμούς. Όπως ο χρυσός που εσκορίασε πολύ δεν είναι δυνατό να καθαριστεί και να επανέλθει στη λαμπρότητά του, ημιμόνον εάν ρυφθεί εις την κάμινο και να χτυπηθεί πολύ με τα σφυριά, έτσι και η ψυχή που εδέχθη τη σκορία της αμαρτίας και έχασε το κάλος της, δεν δύναται κατ' άλλον τρόπο να καθαριστεί και να λάβει πάλι το αρχαίο κάλος της, παρά μόνο εάν υπομείνει πολλούς πειρασμούς και εισέλθει εις την κάμινο των θλίψεων. Επίσης, ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος γράφει: γνώριζε ότι η οδός του χριστιανισμού είναι η εξής. Όπου ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, εκεί ακολουθεί ο διωγμός και η πάλη, όπως η σκιά ακολουθεί τον άνθρωπο. Και ο Μέγας Αντώνιος είπε: ουδής χωρίς πειρασμών θα δυνηθεί να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αφαίρεσε τους πειρασμούς, αλλά ουδής θα σωθεί. Αλλά και ο Μέγας Βασίλειος έγραψε: εθλίψεις δεν παρέχονται υπό του Κυρίου εις τους δούλους του ανεφλόγου, αλλά προς δοκιμή της αληθινής αγάπης μας προς τον κτίστη μας. Θέλετε να σας διαβάσω κι άλλα? Βεβαίως, βεβαίως, είπαν όλοι αυθόρμητα. Συνεχίζω λοιπόν με τα λόγια του μεγάλου Αβά Ισαάκ του Σύρου που έγραψε: προσευχή σου να μην εισέλθει σε ψυχικούς πειρασμούς, αλλά για τους σωματικούς πειρασμούς ετοιμάσου με όλη σου την ψυχή. Διότι χωρίς τους πειρασμούς δεν δύνασαι να προσπελάσεις εις τον Θεό. Μέσα στους πειρασμούς κρύπτεται η θεία ανάπαυση. Εκείνος που αποφεύγει τους πειρασμούς, αποφεύγει την αρετή. Πειρασμό δεν εννοώ εκείνον που οδηγεί εις την αμαρτία, αλλά τα στλίψεις. Μια άλλη ωραία διδασκαλία μας έχει δώσει και ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής με τα εξής: όπως το κερί, εάν δεν θερμανθεί και δεν μαλακώσει πολύ, είναι αδύνατο να αποτυπώσει τη σφραγίδα, έτσι και ο άνθρωπος, αν δεν δοκιμαστεί με πόνους και θλίψεις και ασθένειες, δεν δύναται να δεχτεί τη σφραγίδα των αρετών του Θεού. Πάτερ μου, είπε ο Δημήτρη ενθουσιασμένος, θα ήθελα να χτίσω μια εκκλησία και να είσαι μέσα εσύ να διδάσκεις αυτά τα σοφά πράγματα σε όλους τους ανθρώπους. Ευχαριστώ, Δημήτρη, αλλά κάνε την επιθυμία σου αυτή στον Πακού, όταν επιστρέψεις με το καλό, και θα βρεις και έναν καλό κληρικό για να το λειτουργεί. Εδώ δεν θα μείνουμε για πολύ. Θα φυσήξουν άνεμοι δυνατοί και θα μας διώξουν όλους. Κάτι νιώθω μέσα μου πως θα φύγουμε γρήγορα. Ας μην απελπιζόμαστε όμως και ας κάνουμε κουράγιο με την ελπίδα του Θεού. Εκείνος ξέρει καλύτερα από εμάς ποιο είναι το συμφέρον μας. Είσαι σίγουρος για αυτά που λες, πάτερ μου? Ρώτησε ο Ατανάς. Και ο Δημήτρη όμως
έδειχνε ανήσυχος από τα λόγια του πατρός Ιλαρίου και πρόσθεσε και το δικό του ερώτημα. «Το βλέπω καθαρά, γέροντα, ότι έχεις χάρισμα από το Θεό και βλέπεις και προβλέπεις αυτά που εμείς δεν μπορούμε να προβλέπουμε. Λες λοιπόν να είναι κοντά μας και να έρθουν γρήγορα τα λυπηρά γεγονότα?» Έγινε μικρή σιωπή. Όλοι κοίταζαν τον πατέρα Ιλάριο που είχε χαμηλώσει τα μάτια του, σαν να έψαχνε τα λόγια που θα πει. Ύστερα είπε: «Κάντε κουράγιο και υπομονή. Όλοι θα λυπηθούμε, και εσύ Δημήτρη, και εσύ Αθανάση. Για όλους μας έρχονται δεινά και δυσάρεστα. Κουράγιο». Δεν αποτέλειωσε τα λόγια του ο ασκητικός ιερομόναχος και ακούστηκαν από μακριά πυροβολισμοί. Όλοι ξαφνιάστηκαν και κοίταξαν με δέος το γέροντα που προσευχόταν μυστικά, επικαλούμενος τη βοήθεια του Θεού. Κατάλαβε όμως την ανησυχία και την αγωνία που δημιουργήθηκε στους άλλους και ξανάπε κάνοντας το σημείο του σταυρού. «Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε. Προσευχή σου, Πάτερ, για όλους μας», είπε ο Δημήτρη με ανησυχία. «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα ετός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με? Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τι νος δηλιάσω?» Όλοι σταυροκοπήθηκαν, ενώ ακούστηκαν κι άλλοι πυροβολισμοί. Στο δρόμο μερικοί γαβριάδες τρέχαν φωνάζοντας τρομοκρατημένοι: «Έρχονται οι τσέτες, έρχονται οι τσέτες, κρυφτείτε!» Όλοι κοιτάχτηκαν μεταξύ τους και ένας παράξενος φόβος άρχισε να περνά τη σκέψη τους. Στη ραχοκοκαλιά τους θαρείς και σάλευαν τα μυρμήκια του τρόμου. Ο γέροντας μίλησε με πιο σταθερή φωνή, σαν φυσικός αρχηγός της ομάδας των φοβισμένων αυτών ανθρώπων. «Τώρα χρειάζεται η πίστη, αδέλφια μου. Προσευχηθείτε και μη βάζετε κακές και φοβισμένες σκέψεις στην ψυχή σας. Κρατηθείτε γερά». Ξανάκανε το σταυρό του και άρχισε να προσεύχεται νοερά. Το ίδιο έκαναν και οι άλλοι που είχαν μουδιάσει με όλα τούτα τα ξαφνικά. «Η Κατερίνοβνα», φώναξε ο Δημήτρη, «πρέπει να βρω την Κατερίνοβνα, θα τη σκοτώσουν οι τσέτες, την Κατερίνοβνα». Ξάφνου ακούστηκαν δυνατές εκρήξεις από τη μεριά που βρισκόταν το σπίτι του Ριτσεφέντη. «Η Κατερίνοβνα», είπε πάλι με πόνο αυτή τη φορά ο Δημήτρη, που είχε αδυναμία στη μοναχοκόρη του πιο πολύ από τα τρία αγόρια του, τα οποία βρισκόταν στον Μπακού και κρατούσαν αυτά την επιχείρηση του μεγαλεμπόρου Δημήτρη Παύλεβιτς Αρσένιεφ. «Θα βάζουν τίποτα δυναμίτες, ίσως να φτιάξουν άλλο δρόμο», είπε ο Ατανάς για παρηγοριά, αλλά χωρίς να πιστεύει στα λόγια του. Πάλι στο δρόμο ακούστηκαν τρεχάματα και φωνές. Κόσμος ανεβοκατέβαινε την ανηφορική στράτα και οι μικροί φωνάζαν: «Γιανκίν, Γιανκίν, πυρκαγιά, Γιανκίν!» Η αντάρα μεγάλωνε και όλοι άρχισαν να ανησυχούν πιο πολύ. Δεν ήξεραν τι να πούν και τι να κάνουν. Ο γέροντας προσπάθησε να τους παρηγορήσει. Εκείνοι έδειχναν ταραγμένοι, πιο πολύ ο Δημήτρη. «Ώρα κλαθμού και πόνου είναι. Υπομονή, κουράγιο. Εγώ θα πάω μέσα να προσευχηθώ. Υπομονή». Πήγε στο διπλανό δωμάτιο, γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται. Από μακριά φωνές και αντάρες που ολοένα δυνάμουναν. Ακούστηκαν και καλπασμία λόγων πάνω στα λιθόστρατα, μα κανείς δεν τολμούσε να βγει έξω και να μάθει τι γίνεται. Ο Ατανάς φώναζε τις δούλες του σπιτιού: «Κλείστε καλά τις πόρτες και τα παράθυρα.

Δεν πέρασε πολλή ώρα και η πόρτα του Γιαρντίν χτύπησε δυνατά. Όλοι φοβηθήκαν. Κανείς δεν έβγαλε τσιμουδιά. Κοιτάζονταν φοβισμένα. Τα χτυπήματα στην πόρτα συνεχίστηκαν και ακούστηκαν φωνές παλικαριού. «Ανοίξτε, ανοίξτε! Είμαι ο Θανάσης της Γιασμής, ανοίξτε!» Μπήκε μέσα τρομαγμένος και καταματωμένος. Είχε λαχανιάσει από το τρέξιμο και προσπαθούσε να ξαναβρει την ανάσα του. Του δώσαν λίγο νερό. «Ο Θεός με έσωσε και η Παναγία!» «Τι έγινε, Θανασάκη, πού είναι οι άλλοι?» «Βάλανε φωτιά στο σπιτικό του Ριτσεφέντη.» «Πού είναι η Κατερίνοβνα?» φώναξε ο Ντμίτρη με αγωνία. «Έμεινε με τον Παναήτ να βοηθήσουν το Ριτσεφέντη που έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι βαριά. Εγώ έτρεξα να σας ειδοποιήσω να φυλαχτείτε. Πού είναι ο γέροντας?» «Ποιοι έβαλαν τη φωτιά?» ρώτησε ο Τανάζ. Οι τσέτες. Τρέχουν μετάλογα και σφάζουν και βάζουν φωτιές παντού με τα δαυλιά που κρατάνε. Πρέπει όλα να είναι κλειστά και φυλαγμένα.» Έτρεξε η Γιασμή, έφερε νερό και πανιά και άρχισε να σκουπίζει το γιο της και να το ρωτά. «Και η κυρία Σμαραγδή και ο Αρσένιος τι γίναν?» «Χτυπήθηκαν κι αυτοί από ένα δοκάρι που έπεσε την ώρα της φωτιάς και σε λίγο θα τους φέρει ο αμαξάς του Ριτσεφέντη.» Ο γέροντας ήρθε κι αυτός στο καθιστικό να μάθει τι απέγινε, ακούγοντας τις φωνές και τη συζήτηση με τον ερχομό του Θανασάκη. Του ιστόρισαν τα μαντάτα και ο Δημήτρη με το πελώριο κορμί σηκώθηκε απότομα και είπε: «Πάω να βρω την κόρη μου.» Ο Τανάς προσπάθησε να το συγκρατήσει. «Είναι πολύ επικίνδυνο. Αν πέσεις πάνω στους τσέτες, αυτοί δεν εξετάζουν, μη τη ρωτούν. Σφάζουν και φεύγουν. Σκέψου το καλά.» «Μου είπαν», πήκε στη μέση ο Θανασάκης, «ότι θα έρθουν όλοι μαζί με την άμαξα.» «Γιατί αργούν?» φώναξε ο Ελληνορώσος έμπορος. «Προσπαθούν να συνεφέρουν τον Ριτσεφέντη», εξήγησε πάλι ο Θανασάκης. «Είναι πολύ άσχημα χτυπημένος. Αν τον αφήσουν εκεί θα πεθάνει.» «Βάρβαρος τόπος», είπε αγανακτισμένο ο Δημήτρη. «Βάρβαροι άνθρωποι οι τσέτες», πρόσθεσε ο Τανάζ. «Αποβράσματα και ανεμομαζώματα της κοινωνίας. Τι περιμένεις από τέτοιους ανθρώπους?» Ο γέροντας έβαλε το κεφάλι μέσα στα χέρια του και έμεινε βουβός. Ο Δημήτρη βημάτιζε νευρικά και ύστερα στράφηκε στον Ατανάζ. «Παρακαλώ, θα ήθελα κάτι να πιω, λίγο κρασί, ό,τι να είναι.» Έδωσε εντολή στη δούλα να φέρει κρασί και ποτήρια και είπε: «Δεν φανταζόμουν τέτοιο κακό και τόσο γρήγορα.» «Φαίνεται πως οι νεότουρκοι βιάζονται να πάρουν την εξουσία», απάντησε ο Δημήτρη. Οι δούλες φέραν το δίσκο με το κρασί και τα ποτήρια και ανάψαν τις μεγάλες λάμπες. Κανείς δεν μιλούσε. Όλα τα τύλιγε μια μουγκαμάρα και κρέμονταν σαν αράχνες από την κλωστή της αναμονής. Όλοι ψάχναν μέσα τους να βρουν κάποια εξήγηση σε αυτά τα ξαφνικά που τους βρήκαν, ώσπου ακούστηκαν καλπασμοί και οι ρόδες μιας άμαξας που σταμάτησε έξω από την πόρτα του σπιτιού. Άνοιξαν γρήγορα και μπήκαν μέσα ο Αρσένιος και η Σμαραγδή, ματωμένοι και κουρελιασμένοι, βογκώντας, και ο Μαξάς έφυγε χωρίς να επιλέξει. Τους ανέβασαν στο καθιστικό και άρχισαν να τους ρωτούν και να τους περιποιούνται. «Οι άλλοι πού είναι?» ρώτησε βιαστικά ο Δημήτρη. «Δεν θα έρθουν», είπε με δυσκολία ο Αρσένιος. «Γιατί?» ξαναρώτησε έντονα ο πατέρας της Κατερίνοβνα. «Τους καταπλάκωσε ένα μεγάλο δοκάρι της στέγης. Έκυγε σαν δαδί. Έπεσε απότομα πάνω τους.» Ο Δημήτρη δαγκώθηκε. Έπιασε το πρόσωπό του και σωριάστηκε στον καναπέ. Όλοι τον κοίταζαν με συμπόνια. Τι να πούν και τι να κάνουν μια τέτοια στιγμή που ο πόνος σκίζει σαν μαχαίρι την καρδιά. «Και ο Παναήτ?» ρώτησε με αγωνία ο Τανάζ. «Ήταν μαζί με την Κατερίνοβνα και προσπαθούσαν να σηκώσουν τον πληγωμένο Ριτσεφέντη. Εγώ ήμουν χτυπημένος και πεσμένος στο πάτωμα και η Σμαραγδή με κρατούσε από το χέρι για να με τραβήξει πιο πέρα.» Έγινε θρήνος μεγάλος στο σπίτι και ο Δημήτρη με τον Ατανάζ φύγανε μαζί για το σπίτι του Ριτσεφέντη για να βοηθήσουν. «Άδικα πάνε», ξανά από Αρσένιος, «αν φύγανε. Είναι όλοι τους νεκροί. Εμείς κάτι προσπαθήσαμε να κάνουμε, δεν μπορέσαμε. Κάηκαν αμέσως σαν λαμπάδες.» Γύρισαν με τα τρία πτώματα που ήταν σχεδόν καρβουνιασμένα. Οι γυναίκες φάλθηκαν να ετοιμάζουν τα νεκρικά για την κηδεία, ενώ ο πατέρας Ιλάριος φόρεσε το πετραχύλι του και άρχισε να διαβάζει από το ευχολόγιο τις αρμόδιες ευχές. Ο σπαραγμός και ο πόνος καταπλάκωνε ολόκληρο το σπίτι του Ατανάζ και δεν υπήρχε παρηκοριά να το στηρίξει. «Ευτυχώς που είχαν προφτάσει να μεταλάβουν», μονολόγησε η Γιασμή, που σταυροκοπιόταν όλη την ώρα και παρακαλούσε μέσα της την Παναγία να φυλάγει το γιο της, το Θανασάκι και όλο τον κόσμο, κάθε ψυχή. Δεν ήταν όμως το μόνο σπίτι που θρηνούσε τη νύχτα εκείνη στο Σαράκιο.
όλη η πόλη δέχτηκε τη βάρβαρη ορμή των νεοτούρκων με φωτιές και φωνικά. Αναστατώθηκε ο τόπος. Τρόμος και αντάρα σε κάθε γωνιά. Οι έφηβοι τσέτες, ποτισμένοι, αφιόνοι και χασίσοι, σκορπούσαν παντού τον όλεθρο και τον θάνατο. Οι αρχηγοί και οι κουμανταδόροι τους το είχαν αυτό το σύστημα. Πρώτα τους φανάτιζαν με λόγια και υποσχέσεις, και ύστερα δίναν το χασίσι και τα φιόνια και τους ξαμολάγαν στα χωριά και τις πόλεις που θέλαν να χαλάσουν και να κυριαρχήσουν. Υπολογίζαν πάντα τον τρόμο, την αγριάδα, τη σκληρότητα. Τίποτα δεν σέβονταν. Τίποτα δεν ξεχώριζαν. Μήτε μικρούς, μήτε μεγάλους, μήτε άντρες, μήτε γυναίκες. Όλους τους καίγανε, τους σκοτώναν, τους αφανίζαν. Ήενες μανιασμένες, δαιμονικά της κόλασης που ξέσπασαν και αυτή τη νύχτα σε όλη την περιοχή και μέσα στο ίδιο το Σαράκιο. Κατέλυσαν κάθε αρχή και εξουσία, από τον Τενισλή ως το Κιουτσάκ και από τον Παπαντάκ ως το Μπουλντάν. Οι τσέτες ξεχύθηκαν μαζεμένοι και χάλασαν τα πάντα. Διάβαινα σαν σύφουνας που σπέρνει το χαλασμό. Θέλαν να γκρεμίσουν την εξουσία του Πατισάχ, να μην υπάρχει πια σουλτάνος και να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, να πέσει στα γόνατα και να προσκυνήσει τους νεότουρκους. Την άλλη μέρα είχαν εξαφανιστεί οι αιμοβόροι λύκοι. Άφησαν μονάχα τυχοκολλημένες προκηρύξεις και λέγαν πως οι νεότουρκοι θα τιμωρήσουν αλίπητα όσους εναντιωθούν στο δρόμο τους. Και η σφραγίδα της δύναμής τους ήταν τα καμένα σπίτια και τα πτώματα, η θρήνη και η κοπετή για τα αθώα θύματά τους. Γιατί κανένας από τους νεκρούς δεν τους είχε πειράξει, ούτε είχε εναντιωθεί στα σχέδιά τους.

Στο ρωμαϊκό νεκροταφείο έσκαβαν όλη τη μέρα μνημούρια και θάβαν τους νεκρούς που ήταν δεκάδες, γιατί το Σαράκιο είχε πολλούς Ρωμιούς, αλλά και στα άλλα νεκροταφεία το ίδιο γινόταν. Σκάβαν και θάβαν με τις δικές τους ψαλμουδιές η κάθε θρησκεία. Χούσι και ισχού να πελεύσει. Ο Δημήτρη ήταν απαρηγόρητος. Ο ξαφνικός και τόσο τραγικός θάνατος της κόρης του τον συγκλώνησε και έμεινε αμήλυτος σαν πέτρα. Και ο Ατανάζ έκλαιγε τον Παναή, τον ανιψιό του, που βρέθηκε αγκαλιά με την Κατερίνοβνα. Δεν πρόλαβε να την αγκαλιάσει ζωντανή, την αγκάλιασε πεθαμένη. Και δίπλα τους ο Ριτσεφέντης, που ο καλός Θεός τον βοήθησε να προετοιμαστεί πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο. Το ίδιο κάνει πάντα για όλους μας, μονάχα που εμείς δεν τον καταλαβαίνουμε και διαφορούμε. «Κατάρα στους τσέτες», φώναξε άγριο Δημήτρη. «Φωτιά να πέσει και να τους κάψει για το κακό που μου κάνανε». Ηρέμησε, Δημήτρη. «Όσο κι αν ο πόνος σου είναι μεγάλος», είπε με απαλή φωνή ο γέροντας, «και ποτέ μην καταργέσαι άλλον άνθρωπο. Άφησε τη δικαιοσύνη στα χέρια του Θεού. Η καλή σου κόρη ήταν έτοιμη να φύγει και έφυγε. Κάνε υπομονή και προσευχή σου για την ψυχή της. Μα να φύγει από τη ζωή πάνω στο άνθος της ηλικίας της», είπε κλαίγοντας ο Δημήτρη. «Το πότε φεύγουμε, το κρίνει και το αποφασίζει ο Θεός, αφού εκείνος μόνο είναι εξουσιαστής πάσης ζωής. Εκείνος αποφασίζει πότε θα γεννηθούμε και πότε θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Κάνε υπομονή. Ο πατρικός σου πόνος είναι μεγάλος, αλλά ο Θεός θα σε βοηθήσει και θα σου δώσει την παρηγοριά που χρειάζεσαι. Κάνε υπομονή». Οι γυναίκες φέραν τον καφέ της παρηγοριάς και ο γέροντας πήγε στο διπλανό δωμάτιο να δει πώς πάνε οι πληγές του Αρσενίου και της Μαραγδής. Ευτυχώς δεν είχαν σοβαρά εγκάβματα. Τους έβαλαν αλυφές, τα δέσαν και σε λίγες μέρες τα γινόταν τελείως καλά. «Πώς νιώθετε, πονάτε?» ρώτησε ο πατέρας Ιλάριος. «Δεν είναι τίποτα, γέροντα, θα περάσει γρήγορα», είπε ο Αρσένιος. «Εσείς, Μαραγδί, πώς είσαι?» «Καλά είμαι, πατέρα Ιλάρια. Μπορώ να σηκωθώ για δουλειές?» «Όχι, μη σηκωθείτε ακόμα. Ξεκουραστείτε να πάρετε δυνάμεις, γιατί θα χρειαστεί να ξαναφύγουμε γρήγορα και από εδώ». Το είπε και στους άλλους και ζήτησε τη γνώμη τους. Όλοι συμφώνησαν μαζί του, εκτός από τον Ατανάζ, που δεν ήθελε με την αναχώρησή του να γίνει στόχος των Νεοτούρκων, γιατί έτσι θα εξαλάμβαναν το φευγιό τους. «Εγώ πρέπει να μείνω, παππούλη. Καταλαβαίνεις το γιατί», είπε. «Θα σας δώσω όμως συστατικές επιστολές. Μια για το δρόμο σας, αν τυχόν σας βρουν αποσπάσματα, και μια για τον αδελφό μου, τον Ανδρέα, στο Σαλιχλή, όπου μπορείτε να μείνετε όσο θέλετε. Θα σας δώσω δύο γαϊδούρια και ένα μουλάρι για να πάτε από τον πιο σύντομο δρόμο. Θα τραβήξετε για τον Μπουλντάν και από εκεί το Αλασεχήρ και ύστερα γραμμή για το Σαλιχλή». «Καλά θα ήταν να πηγαίναμε στη Σμύρνη, που είναι μεγάλη πόλη», είπε ο πατέρας Ιλάριος, ο οποίος ένιωθε υπεύθυνος για όλους. «Από το Σαλιχλή μπορεί να σας βοηθήσει ο αδελφός μου Ανδρέας να προχωρήσετε στη Σμύρνη», βεβαίωσε ο Ατανάζ. «Χρήματα έχετε?» «Τα παιδιά κρατούν λίγα χρήματα μαζί τους». «Θα σας δώσω κι εγώ ένα ποσό», είπε ο Ατανάζ, «να έχετε μαζί σας». «Θα έρθω κι εγώ μαζί σας», είπε ξαφνικά ο Δημήτρη. «Τότε πρέπει να σας δώσω άλλο ένα μουλάρι, γιατί θα έχετε και πολλά πράγματα», ξανάπει ο Ατανάζ. «Ζώα υπάρχουν, μη στεναχωριώστε». «Μήπως είναι καλύτερο να πάρουμε μια άμαξα?» ρώτησε ο Δημήτρη. «Έχω χρήματα να αγοράσουμε άμαξα. Θα είναι πιο άνετα για όλους». Σε μια εβδομάδα είχαν γίνει όλες οι ετοιμασίες και η μεγάλη άμαξα που αγόρασαν, οι δύο μούλες και ένα γαϊδούρι φορτωμένα πράγματα, ξεκινούσε από το σπίτι του Γιαρντίμ και το Σαλιχλή. Ευχαρίστησαν και αποχαιρέτησαν τον Ατανάζ δακρυσμένοι για τη φιλοξενία του και για τα μεγάλα γεγονότα που έζησαν αυτές τις δύο εβδομάδες στο Σαράκιο οι όλοι τους. Έφυγαν πρωί-πρωί για να κερδίσουν χρόνο και ο Δημήτρη υποσχέθηκε πως θα ξαναγυρίσει μια μέρα για να πάρει τα οστά της κόρης του και να τα θάψει στον Μπακού, όπου είχε τάφο οικογενειακό. Στην αρχή όλα πήγαιναν καλά. Ο καιρός δροσερός για Σεπτέμβρη μήνα. Ο δρόμος καλοστρωμένος και όλα δείχναν πως το ταξίδι θα γινόταν χωρίς απρόοπτα και περιπέτειες. Σαν πέρασαν οι πρώτες 5 ώρες, βρήκαν μπροστά τους χαλασμένο δρόμο και η άμαξα προχωρούσε με δυσκολία. Είχαν περάσει τον Μπουλντάν κατά το μεσημέρι, αλλά δεν σταμάτησαν καθόλου για να προφτάσουν να βρίσκονται το βράδυ στο Σαριγκόλ και εκεί να ξενυχτήσουν σε κανένα χάνι για περαστικούς. Όσο προχωρούσαν όμως, τόσο δυσκολεύονταν η πορεία τους, γιατί ο χωματόδρομος ήταν γεμάτος πέτρες και κορμούς δέντρων που τους ρίχναν οι χαϊντούκοι και άλλες ληστρικές συμμορίες για να σταματούν τους ταξιδιώτες και να τους ληστεύουν. Ήταν παγίδες κακούργων που όμως μοιάζανε σαν τυχαία εμπόδια. Τα δέντρα πεσμένα δήθεν από τον αέρα και τις καταιγίδες που ξεσπούσαν συχνά.
και όταν οι αμαξάδες κατεβαίναν από τις άμαξες να ελευθερώσουν το δρόμο, τότε ξεπετάγονταν από τις γύρω κρυψώνες τους οι κρυμμένοι συμμορίτες και άρπαζαν και σκότωναν και βίαζαν. Στη μεγάλη στροφή του δρόμου προς το Σαριγκόλ, όπου αρχίζει ένας μεγάλος ανήφορος, αναγκάστηκαν οι 6 ταξιδιώτες της άμαξας να κατέβουν για να ελευθερώσουν το δρόμο από τα δέντρα και να ποτίσουν και τα ζώα. Ο Δημήτρη με τον Αρσένιο και το Θανασάκι της Γιασμής τράβηξαν με δυσκολία τους χοντρούς κορμούς από τη μέση του δρόμου που ήταν έτοιμοι να ξανανέμουν στην άμαξα, όταν φάνηκαν μπροστά τους καμιά δεκαριά χαϊντούκια αρματωμένοι, με αρχηγό τους έναν ψηλό Καυκασιανό που φορούσε ρώσικο σκούφο. Μόλις τους είδε, κάγχασε χερέκακα και έδειξε τα μυτερά του δόντια σαν τα τσακάλια μπροστά στο θύραμά τους. Όταν όμως πρόσεξε τον γιγαντόσωμο Δημήτρη με το χοντρό ρούσικο σκούφο, άλλαξε διάθεση και του μίλησε στη γλώσσα του. «Νταβάριτς?» ρώτησε. «Νταβάριτς από Μπακού», απάντησε ο Δημήτρη. Μίλησαν ρώσικα. Ύστερα πλησίασε ο Καυκασιανός με ανοιχτά χέρια και αγκάλιασε τον Δημήτρη με αληθινή συγκίνηση. «Χρόνια έχω να δω πατριώτη σε τούτα τα μέρη. Με λένε Βλαντιμίρ και είμαι από τον Κάφκασο. Εδώ ξέμεινα με τον πόλεμο. Δημήτρη Παυλίεβιτς Αρσένιεφ. Χαίρομαι που γνωριζόμαστε. Το ίδιο κι εγώ. Μη φοβόσαστε, δεν θα σας πειράξουμε. Έχουμε μαζί μας και έναν άγιο ερωμόναχο, τον πατέρα Ιλάριο. Εσύ χριστιανός είσαι?» «Πολύ χριστιανός, ορθόδοξ. Έχεις παπά του Χριστού Γκόσποτη. Να του φιλήσω το χέρι, πούντος?» Κατέβηκε ο γέροντας από την άμαξα και ευλόγησε. Ο Βλαντιμίρ πήγε κοντά του και γονάτισε με δέος. «Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής», είπε με ιεροπρέπειο ο πατέρας Ιλάριος και ευλόγησε τα 4 σημεία του ορίζοντα.

Οι άλλοι απόρρισαν που ο γέροντας ευλογούσε τους ληστές. Και όταν γονάτισε ο Βλαντιμίρ, γονάτισαν και άλλοι χαϊντούκοι 10 μέτρα πιο πίσω με τα όπλα στα χέρια. Ο Καυκασιανός πήρε το χέρι του πατρός Ιλαρίου, το φίλησε πολλές φορές και ύστερα το έβαλε πάνω στο κεφάλι του. Ξαναμίλησε ρώσικα στον Δημήτρη για να του πει ότι αληθινά ο παππούλης είναι άγιος άνθρωπος και ότι την κατάλαβε την ευλογία που του έδωσε. Έδειχνε ενθουσιασμένος πολύ. Ύστερα μίλησε τουρκικά στους συντρόφους του να ετοιμάσουν ό,τι έχουν κάτω από τα δέντρα για να περιποιηθούν τον ιερομόναχο που είναι μεγάλο και άγιο πρόσωπο. «Χρόνια είχα να πάρω ευλογία», είπε στον Δημήτρη. «Μεγάλο καλό έκανατε στον Βλαντιμίρ». «Ο Θεός τα συντυχαίνει τα καλά. Σε αυτόν η δόξα, σε αυτόν η ευχαριστήση και κάθε προσκύνηση», είπε ο πατέρας Ιλάριος. «Δόξα στο Κρίστο Κόσποντι», είπε ο Βλαντιμίρ. Στρώσανε πρόχειρα πάνω στα χορτάρια ό,τι φαγόσιμα είχαν στα ταγάρια τους, τυριά, παστούρμαδες, ελιές, κρασί, χωριατό ψωμο, σταρένιο, και ψήσαν λουκάνικα στη φωτιά που μοσχοβόλησε ο κόσμος. Φέραν και ταξιδιώτες τα δικά τους και σταφύλια μπόλικα και ντομάτες και ένα φλασκί κρασί, και αφού ευλόγησε ο πατέρας Ιλάριος, άρχισαν να τρώνε ορεξάτα και κουβέντιαζαν σαν φίνοι, λες και γνωριζόταν χρόνια. Ο Βλαντιμίρ δεν έκρυβε τη χαρά του που έτρωγε μαζί με τον Ορθόδοξο Ιερομόναχο και εξηγούσε και στους άλλους χαϊντούκους όσα λέγανε και για την αγιοσύνη του γέροντα, που όλοι τον βλέπαν με θαυμασμό και ευλάβεια. «Τα μωρά του κόσμου εξελέξατο είναι του σοφούς κατεσχήνη. Έμοιαζε τούτη η παράξενη σύναξη, όπου οι φοβεροί αυτοί κακούργοι στέκαν σαν άκακα αρνιά μπροστά στον ταπεινό και ταλαιπωρημένο ασκητή. Και για πού πάτε, Δημήτρη Πάτριοτ?» «Προορισμός μας είναι το Σαλιχλί», απάντησε ο Δημήτρη, «και απόψε αν προφτάσουμε θα μείνουμε στο Σαριγκόλ για μια νύχτα. Μη φοβόσαστε, θα σας πάω εγώ μέχρι το Σαριγκόλ, και αν δεν υπάρχουν εκεί φουσάτα θα σας συνοδέψω μέχρι το Σαλιχλί». «Καλύτερα να μην σε βάλουμε σε κόπος, Βλαντιμίρ», είπε ο γέροντας. «Τα μέρη είναι πολύ επικίνδυνα, καθώς λένε, μπορεί να έρθει το κακό». Τι λέει τον κόσμο την παπά, τι λέει?» Του εξήγησε ο Δημήτρης στα ρώσικα και ο Βλαντιμίρ ξανάπε. «Εμένα με τρέμουν όλα τα μέρη. Κανένας δεν τολμά να μετρηθεί μαζί μου. Εγώ είμαι ο καπετάν Βλαντιμίρ. Μονάχα το Θεό φοβάμαι, κανέναν άλλον. Θα σας πάω εγώ στο Σαριγκόλ, τελείωσε». Ο γέροντας σήκωσε το χέρι του και τον ευλόγησε από τη θέση του σαν να τον αποχαιρετούσε. Ύστερα ύψωσε τα χέρια στον ουρανό και είπε μια μυστική ευχή για τη σωτηρία του Βλαντιμίρ. «Άγιε Πάτερ και Τρισάγιε Κύριε, συγχώρησον, φώτισον και διάσωσον το πλάσμα σου, Βλαντιμίρ, που φτάνει στο τέλος του. Σώσον την ψυχή αυτού δια το μέγα σου έλεος. Πρεσβείες της Πανάγνου Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ελέησον ημάς. Αμήν». Ανέβηκαν στην άμαξα οι ταξιδιώτες και ο Βλαντιμίρ με τους δικούς του στα άλογα και τράβηξαν για το Σαριγκόλ. Προχώρησαν κάπως ο δρόμο χωρίς να βρουν άλλα εμπόδια και όπως έδειχναν τα πράγματα θα φτάναν στο πρώτο χάνι της κωμόπολης του Σαριγκόλ. Κοντά στο ρέμα όμως, με τα πλατάνια όπου έτρεχε γάργαρο νερό, ξαναβρήκαν κορμούς δέντρων και αυτό σήμαινε καινούρια παγίδα. Το κατάλαβε ο Βλαντιμίρ και σήκωσε το χέρι του να σταματήσουν. Μόλις στάθηκαν και γίναν σταθερός στόχος, μια μπαταριά μέσα από τα πλατάνια βρήκε κατάστηθα τον Βλαντιμίρ και τον έκανε να γύρει πάνω στο άλογό του και ύστερα σωριάστηκε στο χώμα. Ξεπεζέψαν γρήγορα όλοι οι καβαλαρέοι και κρύφτηκαν στις πλαγιές του δρόμου. Άλλη συμμορία τους είχε στήσει ενέδρα και χωρίς να ξέρει ποιοι βρίσκονταν εκεί στο δρόμο, χτύπησαν στο ψαχνό. Ακολούθησε άγριο πιστολίδι και δόθηκε μάχη ανάμεσα στις δύο ληστοσημωρίες που μπλέχτηκαν μεταξύ τους κατά λάθος. Στο τέλος γλίστρησαν μέσα στα πλατάνια και φύγαν αυτοί που κάναν τη χωσιά και οι χαϊντούκοι μάζεψαν τον Βλαντιμίρ, τον δέσαν πάνω στα λογό του και αφού χαιρέτησαν με προσκυνήματα το γέροντα, χάθηκαν στα γύρω υψώματα. «Παππούλη, τι κάνουμε τώρα?» ρώτησε ο Δημήτρη. «Θα συνεχίσουμε το δρόμο μας», απάντησε και αμέσως η άμαξα ξεκίνησε μαζί με τα ζώα. Στην αρχή κανείς δεν μιλούσε για ό,τι έγινε. Ύστερα ρώτησαν τον πατέρα Ιλάριο και τους είπε τα όσα διδάγματα βγαίνουν από την ξαφνική και περίεργη αυτή περιπέτεια. Ο γέροντας τα είχε προβλέψει, αλλά δεν έλεγε τίποτα. Έτσι έπρεπε να γίνουν και έτσι γίναν. Άλλοι κατάλαβαν και άλλοι απορούσαν ακόμα πιο πολύ. «Μυστήρια πράγματα έχει η ζωή», σκέφτηκε ο Δημήτρη μέσα του. «Και η ίδια η ζωή ένα μυστήριο είναι, αγαπητέ Δημήτρη.
είπε ο πατέρας Ιλάριος, συμπληρώνοντας τη βουβή σκέψη του ελληνορώσου έμπορα. «Διαβάζεις ακόμα και τη σκέψη των ανθρώπων, πάτερ μου». «Ας δοξάσουμε και σε ευχαριστούμε το Θεό για ότι μας δίνει, αγαπητό μου παιδί», απάντησε. Ξανά έγινε σιωπή και η άμαξα έτρεχε τώρα πιο γρήγορα, γιατί δεν βρήκαν άλλα εμπόδια στο δρόμο τους, και όταν έπιανε ένα σουρουπόνι μπήκαν στο Σαριγκόλ και μείνανε στο πρώτο χάνι που βρέθηκε μπροστά τους. Είχαν όλοι ανάγκη για πολύ ξεκούραση μετά από τόσες περιπέτειες και τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Ακόμα και ο γέροντας αναγκάστηκε να κοιμηθεί σε μια γωνιά και δεν ξύπνησε ώσπου ξημέρωσε. Είχαν κάνει τη μισή διαδρομή ως το Σαλιχλή και έπρεπε να φύγουν πρωί και να φτάσουν νωρίς στο Αλάσεχιρ για να ξενυχτήσουν εκεί και να μην ταξιδεύουν τη νύχτα. Φόρτωσαν τα πράγματά τους στα ζώα και την άμαξα και έφυγαν βιαστικά για να κερδίσουν χρόνο. Φοβόταν και για το τι θα βρουν μπροστά τους. Ο πατέρας Ιλάριος είχε φορτώσει τα πράγματά του όλα στο γαϊδουράκι που ήταν δεμένο στο πίσω μέρος της άμαξας και ακολουθούσε, γιατί αν τους παίρναν την άμαξα θα μπορούσαν να έχουν το γαϊδούρι για βοήθειά τους. Και όπως το πρόβλεψε ο ευλογημένος ασκητής, έτσι και έγινε. Το μεσημέρι του σταμάτησε ένα μικρό απόσπασμα ζαντάρμιδων και πήραν τα δύο μουλάρια της άμαξας και τους άφησαν μόνο το γαϊδούρι. «Τα χρειάζεται ο στρατός», είπαν, «τα επιτάσσουμε». «Και εμείς πώς θα ταξιδέψουμε?», ρώτησε ο Δημήτρη. «Με τα πόδια», ψιλολέλεκα. «Γιατί τα έχεις τα ποδάρια, κοκκινομούρι?», του απάντησε ειρωνικά ο αρχηγός του αποσπάσματος. Σήκωσε το δεξί του χέρι και έδωσε κατεύθυνση προς τα νότια και το απόσπασμα ξεκίνησε για το Κιουτσάκ. Οι ταξιδιώτες φορθώθηκαν τα πράγματα της άμαξας στον ώμο, πήραν και το γαϊδούρι τους και συνέχισαν τον δρόμο τους με τα πόδια. Δεν είχαν κι άλλο τρόπο. Έπρεπε να φτάσουν όσο γίνεται νωρίς ένα χάνι, να περάσουν τη νύχτα τους και την άλλη μέρα να βρουν ζώα για να φτάσουν στο Σαλιχλή. «Υπομονή, παιδιά μου, υπομονή». Τους έδινε κουράγιο και προσπαθούσε να τους εμψυχώσει ο γέροντας, γιατί όλοι δυσκολεύονταν στο περπάτημα έτσι φορτωμένοι που ήταν. Θα περπάτησαν πάνω από μία ώρα δρόμο μέχρι να βρουν ένα μεγάλο χάνι έξω από το Αλάσεχιρ που το λέγαν Μπαμπαγιαρντί και μπήκαν να ξαποστάσουν και να συνέλθουν. Ο Δημήτρη βρήκε το χανετζί για να αγοράσει δύο γαϊδούρια να τα έχουν αύριο μαζί τους και να φορτώσουν τα πράγματά τους και τις δύο γυναίκες, τη Σμαραγδί και τη Γιασμή. Αυτές δεν δέχτηκαν να καβαλικέψουν αν δεν ανέβαινε στο ένα γαϊδούρι ο πατέρας Ιλάριος που ήταν πολύ εξαντλημένος και σερνόταν απαραπώνευτα. Στο τέλος υποχώρησε γιατί ένιωθε τσακισμένος και εξουθενωμένος. «Αύριο πρώτα ο Θεός θα ανέβω στο μικρό το γαϊδουράκι», είπε. Ο Δημήτρη παράγγειλε φαγητά για όλους και μόλις τελείωσαν το δείπνο τους έπεσαν όλοι για ύπνο για να στυλώσουν τα κορμιά τους.

με το ίδιο πλευρό που πέσαν, με το ίδιο σηκωθήκαν το πρωί και το ζεστό κατσικίσιο γάλα ήταν σαν βάλσαμο στα σωθικά τους. Πήραν πάλι κουράγιο. «Δεν είναι πολύ ο δρόμος», είπε ο Χανετζής. «Μέσα στο απόγευμα θα βρισκόσαστε στο Σαλιχλή. Καλή στράτα», τους ευχήθηκε, κάνοντας τεμενά στον ανοιχτό χέρι Δημήτρη, που αγόρασε τα δυο άχρηστα γαϊδούρια του. «Γέροντα, είπες πως είναι καλύτερα να πάμε στη Σμύρνη?» ρώτησε ο Αρσένιος, που περπατούσε δίπλα στο γαϊδουράκι του πατρός Ιλαρίου. «Μήπως είναι πιο καλά να μπούμε στο τρένο και να πάμε κατευθείαν στη Σμύρνη?» «Όλοι έχουμε ανάγκη να σταθούμε κάπου λίγες μέρες, να ξεκουραστούμε», απάντησε ο σκελετωμένος ιερομόναχος. «Ας μείνουμε στο Σαλιχλή για την ώρα και ύστερα βλέπουμε». «Εγώ, πάτερ μου, πρέπει να γυρίσω στον Πακού. Έχω φαμίλια και δουλειές να φροντίσω», είπε ο Δημήτρη. «Θα μείνω μια-δύο μέρες και ύστερα θα πάρω το τρένο του γυρισμού. Δεν θα πάω στο Τσεσμέ. Άλλη φορά, σαν θέλει ο Θεός». «Όπως αγαπάς, Δημήτρη», το πάτησε ο γέροντας. «Σου έλαχε και σένα πικρός κλήρος. Αλλά μη χάνεις την ελπίδα σου στο Θεό. Εκείνος μας στηρίζει όλους. Πάντως η γνωριμία σου ήταν μια μεγάλη χαρά για μας και η βοήθειά σου σε όλους μας μεγάλη. Ο Θεός να σου ξεπληρώσει το χρέος μας». «Πιο πολύ ωφελήθηκα εγώ, πάτερ μου, αυτές τις μέρες και από σένα και την αγιοσύνη σου και από τα γεγονότα που ποτέ δεν θα ξεχάσω. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί ο Θεός μου πήρε την κορούλα μου που τόσο πολύ την αγαπούσα. Ο χαμός της με πλήγωσε κατάκαρδα και ας μην το φανερώνω. Γιατί παππούλη μου το έκανε αυτό ο Θεός?» «Ό,τι κάνει ο Κύριος για καλό μας είναι, όσο και αν μας φαίνεται λυπηρό και δεν χωρά στο μυαλό μας», απάντησε ο πατέρας Ιλάριος. «Προσπάθησε να υποταχθείς το θέλημα του Θεού με ταπείνωση και θα καταλάβεις ότι αυτός είναι ο μόνος αληθινός πατέρας και όλα τα κάνει για τη σωτηρία μας. Θυμήσου το λόγο της Εκκλησίας μας. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εις τον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια». «Δηλαδή, τι θα πει αυτό, δεν καταλαβαίνω?» «Θα πει ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι αιώνια και όχι προσωρινή και αποβλέπει πάντα τη σωτηρία των ανθρώπων. Κάποια μέρα είμαι βέβαιος πως θα το καταλάβεις αυτό και θα δοξάζεις το Θεό που είναι πατήρ ικτυρμών και θα ξαναδείς και την καλή σου κόρη ευτυχισμένη εκεί όπου βρίσκεται τώρα και όπου ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναχμός, αλλά ζωή ατελεύτητη. Ήταν έτοιμη να φύγει, αγαπητέ μου, και έφυγε. Δόξα τω Θεώ». «Αλήθεια, παππούλη μου, είναι τώρα ευτυχισμένη?» ρώτησε φανερά συγκινημένος ο Δημήτρη. «Βρίσκεται μαζί με τους αγγέλους?» «Ναι, Δημήτρη, είναι πολύ ευτυχισμένη. Περισσότερο από όσο ήταν και από όσο νόμιζες», απάντησε ο γέροντας. «Να μην κλαις για αυτήν, αλλά να χαίρεσαι και να εύχεσαι να πάμε κι εμείς εκεί που βρίσκεται εκείνη. Γιατί ήταν αθώο πλάσμα, καθαρό και είχε πίστη μικρού παιδιού. Μακάρι να αποκτήσουμε κι εμείς την παιδική πίστη, αυτή που ζητά ο Θεός από όλους μας. Ώστε είναι ευτυχισμένο το κοριτσάκι μου?» «Ευτυχισμένη πολύ, Δημήτρη, σου το είπα. Και κάτι ακόμα. Η κόρη σου ήταν ευτυχισμένη και στο θάνατό της, γιατί είχε αγαπηθεί από τον ευλογημένο εκείνο νέο, τον Παναή, αγνά και καθαρά με την καρδιά τους, και θέλαν να παντρευτούνε. Δεν πρόλαβαν όμως να σου το φανερώσουν. Δίσταζαν μήπως αρνηθείς. Ο Θεός όμως τους ευλόγησε και τους δύο, και έφυγαν αγκαλιασμένοι για την άλλη ζωή, κατά το πανάγιο θέλημα του Κυρίου». «Άγιε γέροντα, με συγκλονίζεις με αυτά που μου λες», είπε συγκινημένος ο Δημήτρη. «Εσύ τα ήξερες όλα αυτά?» «Ναι, παιδί μου Δημήτρη, και σου τα φανερώνω τώρα που έφυγαν προς παρηγορίαν σου. Θυμάσαι που σας είπα ότι θα λυπηθείς και εσύ και ο καλός Αθανάσιος?» «Ναι, ναι, πάτερ μου, το θυμάμαι, αλλά δεν φανταζόμουν κάτι τέτοιο ή κάτι τόσο γρήγορο». «Είχες καλή κόρη και ο Κύριος ευλόγησε το τέλος της να είναι ξαφνικό και σύντομο, χωρίς βάσανα και πόνους. Άγιε παπά Ιλάρη, να σου φιλήσω τα πόδια. Μου δίνεις μεγάλη χαρά με τα λόγια σου και με βγάζεις από μεγάλη απορία». «Δεν χρειάζεται να φιλήσεις τα δικά μου πόδια, Δημήτρη, αλλά τα πόδια του Σταυρού, τα πόδια του Χριστού μας, που εβασανίστηκε για μας και σταυρώθηκε σαν κακούργος. Εκεί στα πόδια του Σταυρού θα βρεις την παρηγοριά και τη χαρά της αληθινής ζωής. Έχετε θάρρη σου στον Κύριο και ποτέ κακό δεν θα πάθεις. Μη στηρίζεσαι στη γνώμη σου και στο θέλημά σου, αλλά στο θέλημα του Θεού, και να διαβάζεις συχνά το Ευαγγέλιο». Με τη συζήτηση αυτή ανάμεσα στο γέροντα και τον Δημήτρη μαζεύτηκαν όλοι κοντά στο γαϊδουράκι του πατρός Ιλαρίου και περπατούσαν ακούγοντας τα λόγια με προσοχή και σεβασμό πολύ. Είχαν ακόμα πολλά χιλιόμετρα να κάνουν μέχρι να φτάσουν στο Σαλιχλή.
Έτσι αναφέρθηκαν πολλά σημαντικά πράγματα και ζητήματα με το πιο απλό τρόπο. «Αν δεν σε κουράζω, πάτερ μου, θα ήθελα να ξέρω», είπε ο Δημήτρη, «πώς πρέπει να πορεύεται στον κόσμο ένας χριστιανός. Δηλαδή, πρακτικά, τι πρέπει να κάνει». «Πρακτικά, ε? Μα όλη η πίστη μας γι' αυτό είναι. Για να μας δείχνει πώς να φερνόμαστε πρακτικά στη ζωή αυτή. Τα άλλα, τα υψηλά, τα θεωρητικά, τα δίνει μόνο ο Θεός και όχι το μυαλό μας, που φτάνει ως ένα σημείο και μετά δεν μπορεί να προχωρήσει με τις δικές του δυνάμεις. Τότε χρειάζεται την Θεία Φώτιση. Και αυτή η Θεία Φώτιση έρχεται όταν και όπως πρέπει και σε όσους πρέπει. Όλη η αλήθεια γίνεται με αποκάλυψη του Κυρίου, γιατί εκείνος είναι η αλήθεια και αποκαλύπτεται σε όποιον καθαρίζεται και τον ζητά με αυτόν τον πρακτικό τρόπο που μας διδάσκουν οι Άγιες Εντολές. Αυτές είναι ο πεντακάθαρος καθρέφτης και εκεί βρίσκουμε κάθε φορά τι πρέπει να κάνουμε. Μέσα στο Ευαγγέλιο βρίσκονται όλες οι εντολές του Θεού και ακόμα το αιώνιο υπόδειγμα τελείου βίου, που είναι ο βίος της επηγής πορείας του Χριστού μας. Αυτό το βίο πρέπει να έχουμε όλοι ως παράδειγμα, ως υπόδειγμα, όπως λέγει ο ίδιος. «Υπόδειγμα γάρ δέδωκα ημίν, είναι καθώς εγώ επίησα ημίν και ημίς ποιείτε». Είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13, στίχος 15. Το θυμάμαι απ' έξω, γιατί είναι μια βασική διδασκαλία της πίστεώς μας. Ας πράττουμε λοιπόν και εμείς κάθε φορά ό,τι ακριβώς θα έκανε και εκείνος στη θέση μας. Θα συγχωρούσε, θα ελεούσε, θα μακροθυμούσε, θα βοηθούσε, θα έκανε υπομονή, θα προσευχόταν, θα εργαζόταν ταπεινά και σεμνά, θα φερνόταν σε όλους αδελφικά και θα ακτινοβολούσε κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Περνούσαν μέσα από μια δασωμένη, καταπράσινη περιοχή και όλοι έβλεπαν γοητευμένοι το θαυμάσιο εκείνο μέρος της Μικρασίας. Γύρισε και ο γέροντας προς το δάσος το βλέμμα του και είπε: «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας».

Σταυροκοπήθηκε ο πατέρας Ιλάριος και αμέσως όλοι κάναν το σταυρό τους, σαν να ευχαριστούσαν τον Θεό για το ωραίο φυσικό περιβάλλον που βρισκόταν. Και ο γέροντας βρήκε την ευκαιρία να προσθέσει: «Ο Απόστολος Παύλος μας λέει, εν παντί ευχαριστείτε. Ναι, παιδιά μου, να ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα όσα βλέπουμε, όσα καλά και άγια ζούμε και ακούμε και αισθανόμαστε. Πρέπει να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε συνεχώς για όλα που γνωρίζουμε, αλλά και για όσα έχει ετοιμάσει για τους πιστούς που τον αγαπούν. Είναι απερίγραπτα, άρρητα». Ξανά γίνει σιωπή. Όλοι μοιάζαν κατανυγμένοι με τα λόγια του γέροντα και πιο πολύ ο Δημήτρη που πάλι πρώτος μίλησε. «Γίνομαι κουραστικός με τις ερωτήσεις μου, αλλά δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία και γι' αυτό θα ήθελα να μάθω κάτι πιο συγκεκριμένο που να το θυμούμε και εύκολα και να μην το ξεχνώ. Τι με συμβουλεύεις να προσέχω πιο πολύ?» «Κατάλαβα τι θες να μάθεις, Δημήτρη», απάντησε ο πατέρας Ιλάριος. «Ψάχνεις για κάποιον κανόνα της καθημερινής ζωής. Ακριβώς αυτό θέλω να μάθω. Υπάρχει ένας πρώτος κανόνας που είναι τριπλός, δηλαδή έχει τρία μέρη. Και αυτός ο τριπλός κανόνας είναι το πρώτο σκαλοπάτι στη μεγάλη σκάλα της ζωής. Για να την ανέβεις πνευματικά, πρέπει αυτό το πρώτο σκαλί να πατήσεις. Ύστερα έρχονται τα άλλα. Και αυτό το πρώτο σκαλί ποιο είναι?» «Πρώτο απ' όλα είναι η υπομονή», απάντησε ο γέροντας. «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». «Με την υπομονή σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας», λέει ο Κύριος. «Υπομονή στα πικρά και τα δυσάρεστα, στους πειρασμούς και τις θλίψεις και τις δοκιμασίες και τους κινδύνους που μπορούν να βρουν τον καθένα μας. Υπομονή που η μια της άκρη θα βρίσκεται μέσα μας και η άλλη στα χέρια του Θεού. Γιατί από εκεί αρχίζει και εκεί τελειώνει η κλωστή της ελπίδας για όλα». «Άγια λόγια λες, πάτερ μου, και μπαίνουν βαθιά μέσα μου. Το δεύτερο μέρος του κανόνα όμως ποιο είναι?» «Το δεύτερο είναι η σιωπή. Να λέμε όσο μπορούμε πιο λίγα. Αυτό έκανε και ο Χριστός μας και οι Άγιοι του. Μόνο τα απαραίτητα. Λίγα λόγια και μόνο αυτά. Με τη σιωπή μπορούμε να αποφύγουμε τις μισές αμαρτίες μας. Είναι πολύ ολισθηρό πράγμα ο ανθρώπινος λόγος. Χρειάζεται να προσέχουμε πολύ, πάρα πολύ. Έτσι μαζί με την υπομονή ας προσέχουμε τα λόγια μας και ο καλύτερος τρόπος είναι η σιωπή. Ο Κύριος μας είπε ότι θα απολογηθούμε μια μέρα για κάθε αργό λόγο, δηλαδή για κάθε περίτη λέξη. Και το τρίτο στοιχείο στο πρώτο σκαλί?» «Το τρίτο και εξίσου σπουδαίο είναι η πραότητα. Χωρίς αυτήν η ψυχή δεν μπορεί να ζήσει και να προκόψει. Πρέπει να διώχνουμε από μέσα μας την οργή, το θυμό, την ταραχή και κάθε τι που μας κάνει άγριους και σκληρούς. Η πραότητα συμπληρώνει την υπομονή και τη σιωπή σε μια τριάδα πνευματική και τρέφει την προσευχή και την καλοσύνη της καρδιάς. Ακολούθησε αυτό τον δρόμο και ο Κύριος θα σε βοηθήσει να ανέβεις και τα άλλα σκαλιά στη σκάλα της χριστιανικής ζωής. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα για να το θυμάσαι πιο εύκολα. Αυτός ο κανόνας με τους τρεις τρόπους καλής προσπάθειας είναι σαν το κεραμίδι που είναι φτιαγμένο από χώμα, νερό και φωτιά. Το χρησιμοποίησε ο Άγιος Σπυρίδων στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για να εξηγήσει το δόγμα της Αγίας Τριάδος, που είναι τρία πρόσωπα αλλά και ένας Θεός.

Δανείζομαι λοιπόν αυτή την ωραία εικόνα για τον κανόνα ζωής που ζήτησες. Η υπομονή λοιπόν είναι το χώμα, η σιωπή το νερό και η πραότητα η φωτιά που ψήνει και δεν υστέρεα το χώμα με το νερό. Και να θυμάσαι ότι το ένα δεν κάνει τη δουλειά του χωρίς το άλλο. Πρέπει να είναι και τα τρία μαζί ενωμένα. Άγιε γέροντα, εμάς δεν μας τα είπες αυτά ποτέ, παραπονέθηκε ο Αρσένιος που περπατούσε δίπλα στον Δημήτρη. Δεν με ρώτησες ποτέ, σου Αρσένη, απάντησε ο πατέρας Ιλάριος. Μπορώ να ρωτήσω τώρα? Τι θέλεις να μάθεις? Για το δεύτερο σκαλοπάτι, υπάρχει κι άλλος τριπλός κανόνας? Και βέβαια υπάρχει. Μάθε όμως τον πρώτο κανόνα και μετά προχωρήσει και στο δεύτερο. Οι αρετές πάνε σαν αλυσίδα. Η μια αρετή είναι δεμένη με την άλλη και η αλυσίδα αυτή μας δένει με τον ουρανό. Θα σου πω μια αγιοπατερική διδασκαλία για να τη θυμάσαι και να συγκρατείς με αυτή τη βιασύνη και την περιέργειά σου, γιατί αυτά τα δύο δεν βοηθούν την πνευματική μας προκοπή. Έλεγαν λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες, και αυτό ισχύει πάντοτε και για όλους μας, μη ζήτη προκαιρού τα του καιρού ή να μη ζημιωθείς τα του καιρού αν το καιρό. Το κατάλαβες? Ναι, πάτερ μου, το κατάλαβα και συγγνώμη για τη βιασύνη μου, απάντησε με σεμνότητα ο Αρσένιος. Είναι θαυμάσιο, πολύ θαυμάσιο. Ευχαριστώ. Το Θεό να ευχαριστάς, όχι εμένα, είπε ο γέροντας. Τις αρετές, Αρσένιε παιδί μου, πρέπει να τις μαθαίνουμε όχι με το μυαλό μονάχα, αλλά με την πράξη, με την εφαρμογή τους. Η πράξη είναι ο καλύτερος δάσκαλος. Στράφηκε προς τη Σμαραγδή. Εσύ, Σμαραγδή, δεν θέλεις να ρωτήσεις τίποτα? Θα ρωτήσω, πάτερ μου, μόλις εφαρμόσω αυτά που είπες. Μπράβο, κόρη μου. Εσύ μοιάζεις με τη Μαρία, την αδελφή του Λαζάρου, και όχι με τη Μάρθα, που διεσπάτω εις διακονίαν πολλήν. Ο Θανασάκης που προπορευόταν είδε από μακριά τα πρώτα σπίτια του Σαλιχλή και φώναζε χαρούμενος στους άλλους. Φάνηκε το Σαλιχλή, φάνηκε

αφού έχουμε κάνει πράξη τον πρώτο, είναι ο εξής. Πρώτο δώρο προς το Θεό, δεύτερο δώρο για τους άλλους και τρίτο δώρο για τον εαυτό μας. Αυτό δεν το καταλαβαίνω καθόλου, είπε ο Δημήτρη απορριμμένος. Το ξέρω πως δεν καταλαβαίνεις. Επίτηδες το έκανα για να προσέξεις. Το πρώτο δώρο για το Θεό είναι η ολοκάρδια προσευχή, χωρίς ματαιοφροσύνες και περισπασμούς. Το δεύτερο δώρο για τους άλλους ανθρώπους είναι η μακροθυμία και η συγκατάβαση για τις αδικίες που μας κάνουν. Να τους συγχωρούμε και να ευχόμαστε να τους συγχωρήσει και ο Θεός. Και το τρίτο δώρο προς τον εαυτό μας είναι η ταπείνωση, πρώτον ενώπιον του Θεού, που πρέπει να είναι άπειρη και συνεχής, και δεύτερον ενώπιον των άλλων ανθρώπων, αλλά με πολύ προσοχή και χωρίς καμία φανέρωσή της. Η αληθινή ταπείνωση σκεπάζει όλη την ύπαρξη και τη ζωή του ανθρώπου. Και μια αδελφική συμβολή: να τα ζητούμε και τα τρία αυτά δώρα από τον ίδιο το Θεό, που πολύ ευχαριστιέται να του ζητάμε τέτοια πράγματα. Και θα το δεις ότι μας τα δίνει όλα και ακόμα περισσότερα. Είναι πλουσιόδωρος, ανοιχτοχέρης που λένε για τους κουβαρντάδες εδώ στη Μικρασία. Προσευχή λοιπόν, αγαπητέ Δημήτρη, ταπείνωση και μακροθυμία για ό,τι και αν μας κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, διότι ουγαρίδασε τυπιούσι. Όπως εκείνος ο άγριος ο Σουλεϊμάν που σε χτύπησε στο σιδηροδρομικό σταθμό, είπε ο Αρσένιος. Πού το θυμήθηκες τώρα κι αυτό? Τα άσχημα πρέπει να τα ξεχνάμε, όσα μας κάνουν οι άλλοι, και να μην έχουμε μνησικακία για κανέναν. Να συγχωρούμε για να συγχωρεθούμε κι εμείς. Δεν ξέρετε, παιδιά μου, τι χάνουμε από τις αμαρτίες. Μεγάλες ευτυχίες και αγαθά αιώνια. Κάπου εδιάβασα, αλλά δεν θυμάμαι πού, ότι ο Αβραάμ, ο πιο μεγάλος από τους προχριστιανικούς πατριάρχες, σύμβολο πίστεως, αρετής και υπακοής προς τον Θεό, όταν είδε τα μεγαλεία και τις δωρεές του Κυρίου στην άλλη ζωή, είπε ότι θα ήθελε να ξαναζήσει στη γη μόνο και μόνο για να αγαπήσει πιο πολύ το Θεό και να εργαστεί τις εντολές του, για να κερδίσει περισσότερη από την αιώνια ευτυχία που χαρίζει ο Κύριος στην κάθε ψυχή όταν περάσει στην αιωνιότητα. Γι' αυτό ας προσέχουμε και ας εργαζόμαστε όσο μπορούμε στον αμπελώνα του Κυρίου, που είναι η συγκομιδή όλη δική μας. Και η ταπείνωση, πατέρα Ιλάριε, δεν μας μιλήσατε για αυτήν, είπε ο Δημήτρη, για να συνεχίσει ο γέροντας τη διδασκαλία του. Η ταπείνωση. Τι να σας πω για την ταπείνωση, παιδιά μου? Ό,τι και να πω είναι λίγο, γιατί δεν υπάρχουν λόγια ανθρώπινα να την περιγράψουν. Είναι η στολή της θεότητος, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες. Είναι το θεμέλιο όλων των αρετών. Χωρίς αυτήν, ούτε πίστης, ούτε ελπής, ούτε αγάπη. Κανένα καλό δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ταπείνωση. Γιατί η αντίπαλός της, η υπερηφάνεια, τα καταστρέφει όλα. Όλες τις αρετές και αν τις πετύχεις, αν δεν έχεις ταπείνωση, μάταια εκοπίασες. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα, η Σωτηρία Μπαλαδήμα διάβασε από το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», των εκδόσεων Αρμός. Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Παναγιέτρια σε λέησον ημάς, Κύριε Λάς, αμαρτίες ημών, δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίες της ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστείου το όνομά σου, Θεέ του βασιλείου σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφουσι μην τα ωφελήματα ημών. Ως και ημείς αφίε με τις οφειλές ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών αλλά ρίση μας από το πονηρού.
2: Ότι σου εστινή βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και το είδα και πνεύματος νυν και αεί και σώνος των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασε βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώμα φυλάτων για το σταυρό σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμως καινή πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφραν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχία ανέχει εν της είναι όπλων ειρήνης αή των τρόπιων. Και νυν και αή και σώνα στον αιώνα μην. Προστασία φοβερά και ακατέσχεται. Μην παρήδεις αγαθήτας ευκαισίας. Ημών πανήμπτε Θεοτόκε, στήριξε ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε και έλευση βασιλεύει και χωρίγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνο ευλογημένο.

0: Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον.
1: Ότι δε ήμαν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συν δόξαν ο Θεός με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και σε όλους των αιώνων.
0: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα δι' Αγία και μονουσία και σοφία και διέδριον υπάρχει ίν και αεί και σε όλους των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησε εν θλίβοντές μου. Πολλοί πανίστανε επέ με. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύδε Κύριε αντιλήφθη μου η δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και πήκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσε, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Πού φοβηθήσω μου από μυριάδο λαού τον κύκλος εν επιθυμένο. Ανάστα Κύριε σώσο μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντας εκφρέοντας Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσε, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξουμε, μη δε τη οργή σου παιδεύσου. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησά με και επιστήριξε επ' εμέ την κύρα σου. Ουκέ στην ίαση τη αρχή μου προσώπου τη οργή σου. Ουκέ στην ίρνη τη σωστή μου προσώπου των αμαρτιών. Ό,τι ανομία με περίεργη την κεφαλή μου, ω φορτίο βαρύ ευαρύσαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάψαν μόλο πέσμα προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθηνε ω τέλου όλη την ημέρα σκυθροπάζουν πορευόμενοι. Ό,τι εψώε με πλήσαν επιπαιγμάτων και ουκέ στην ίαση τη αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη και τέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και αίσθημετε μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξεναντίας μου ήγησαν και αίσθησαν και οι εγκιστά μου που μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μη ελάλησαν ματιώτας και δολιώτας όλη την ημέρα ναι μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφό σου κήκον και ο σιάλαλο σου κανίγω το στόμα αυτού. Και εγενόμενο οι άνθρωπο σου κακούν και ου και έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμού. Ότε πισή κύριε ήλπη σα ή ει ακούσει κύριο Θεό μου. Ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη η εχθρή μου και έντο αλευθύν επόδα μου επ' εμέ μεγαλωριμώνησαν. Ότε εγώ ει μάστιγα έτοιμο και αλγιδόμενο ποιόν με στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και εκρατέονται πέρα με και επληθύνθησαν οι μισούντες μη αδίκως. Οι ανταποδιώντες μη κακά αντί αγαθών ενδιαβαλόμενε επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μη αποστείς απ' εμού πρόσχεις την βοήθειά μου Κύριε Σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μη αποστείς απ' εμού πρόσχεις την βοήθειά μου Κύριε Σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εωθρής μου, εδίψε εσύ η ψυχή μου πως απλώς εις άξουμεν γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθησιν του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ό,τι κρίσω το έλεο σου υπέρ ζωά στα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτα κύρα μου. Ω εξτέατο και ποιότε εμπληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάω σε νέο στο στόμα μου. Ή εμνημονευό σε επιστρομή μου τη όρση σε μελέτων είσαι. Ό,τι γεννήτη βοηθό μου και τη σκέπτον περίγω σε αγαλιάσουν. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου δεν τελάβουν τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται στα κατώτα τη γη, παροθίζονται ισχύρα ρομφαία μερίδε αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε, εφρανθίσετε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο μνήον εν αυτό, ότε νεφράγει στόμα αλλού τον άδικο. Εν τη όρθη σε μελέτων εισαι, ότε γεννήτη βοηθό μου, και εν τη σκέπτο μου τερίγω σου αγαλιάσω με. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τελάβω τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αή και σώνα στον αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα μην. Κύριε Θεός σωτηρίας μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Είσαι θέτον όποιον σου προσευχή μου κλείνον το ούσι στην δέησή μου. Ότε πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδικησε. Προσελογίστη με τον καταπενόντων εις λάκων, εγενήθινος οι άνθρωπος αβοήθητος, ο νεκρής ελεύθερος. Ο σύτρα ματία καθεύοντας εν τάφωνο και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθετο με λάκο κατ' οτάτου εν σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθω θυμό σου και πάντας με τερισμούς επίγελης επ' εμέ. Εμάκρινας γνωστούς με επ' εμού έθετο με ευδέλιγμα η αυτής. Παρεδόθεν κου και ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκέκραξα προς Ε, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προς Ε, τα σχήρα μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσιν, ή ιατρία αναστήσου και εξομολογήσω ντέσι. Μη διηγήσετε τίσιν το τάφο, το έλαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επλελισμένη. Καγώ προς Ε, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Δυνατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το πώς ημί εγώ και εν κόπης εκνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επεμέ διήλθαν οι οργές σου, φοβερισμοί σου ξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ο σίδωρο όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός σωτηρίας μέρασε και έκραξα για νυχτή εναντίον σου. Είσαι θέτων οποίων η προσευχή μου κλείνων το ούσι στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνου πάστας τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστας ανομίας τον νεόμενο πάστας νόσου. Τον λυτρούμενο εκθωράς της ζωής σου στεφανούντας ένε λέει και εκτριμής. Τον επιπλώντα να καθείς την επιθυμία σου ανακαινιστείς ετ' όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήριμον και λεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολύ έλεος, ούκης θέλος οργιστής ετ' ουδέης τον αιώνα μηνύ. Ού κατά τα σανομία σημών επίησιν ημίν ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδωκεν ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβμένους αυτών. Καθώς τον απέχουσουν ανατολέα από δυσμών εμάκρυνα φημών τα σανομία σημών. Καθώς εκτήρη πατήρι ούσο κτήρησε Κύριος φοβμένους αυτών, ό,τι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμεινείς την οτικούς εσμέν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρη αυτού, ο άνθρωπος του αυρού του εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται εις τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου διαθήκην αυτού και μεμνημένη στον εντολών αυτού του ποιείς αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού την αυτού σκυπιούντες το λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξον τις προσευχές με νότσε ιδέησή με τα αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου ότι ου δικαιωθήσε τον όποιο σου παζών. Ό,τι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχή μου εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα με νεμή ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτσα εν πάση της έργης εν τύπου των χειρών σε μελέτων. Διεπέντασα προς Ε, τας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος. Αχή εισάξω μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστόν ποιησό μου το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισό μου, Κύριε, εδώ είναι η πορεύσο μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς Ε, κατεύθυνο, δίδαξό με του πίνη το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδρεύει του εχθρού μου και απολύ πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλου είμαι. Εισάκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλου σου. Εισάκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και εν είναι και αίτιο αιώνα στον αιώνα μου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Η εμφύση μόν, Κύριε, δόξα Σύ.
1: Εν ειρήνου, Κύριε, δεηθώνεν.
0: Κύριε, λέσου.
1: Υπέρ της άμαθ εν ειρήνης θηρίας των ψυχών ημών, Κύριε, δεηθώνεν.
0: Κύριε, λέσου.
1: Υπέρ της ειρήνης σήματος κόσμου, ευσταθείας των Αγίων, το επισίον.

Εφάνιν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ξομολογήστε το Κύριο και αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επεφάνιν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος.

εις αυρος φίληξιν αυτής Ερμίας και Περεγρίνος, άμα είναι ο Κέντιος, Μανουήλ και Βασίλειος, Ισμαήλ ο ένδοξος και Σαβέρο Μακάριος, διότι τα βραβεία.

συνταγμάν εκνώντας φάλαγγας, άντε τροπόσαντο, εις αυροσφύλιξην αυτής ερμίας και περεγλήνος, άμα είναι ο Κέντιος, Μανουήλ και Βασίλειος, Ισμαήλ ο ένδοξος και σαν

Ράβδο δυνάμεως και εκτιμένη το σταυρόν του Υιού σου Θεοτόκε, εν αυτό καταβάλλουμε των εχθρών τα φρειάγματα. Υπόδωσε απ'

0: Maria, filha do Senhor, mãe do Teu, se se corre.
1: Kyrie eleison.
0: Της Παναγίας, σε χάμε, σε κυβέρνησον δόξου, εσπίσιμον Θεοτόν και Παρθένο Μαρία, σε πάντων Αγίων, δημονεύσον τες έφους και αντίδους και πάσαν τη ζωή ημών, εξω το Θεό παραθούμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σώτο τρα...

Σταυρωθέντου σου Χριστέ, αγγελέφη τυραννίες, υπατήθη η δύναμη σου έθρου, ούτε γαράγγελος ο άνθρωπος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσας ημάς δόξα.

0: Άφαντε και θεσέζει και εσύ στον τεινόν εκλυτρούμενη. Το σταυρό του Υιού σου εμπαντή φρουρούμενη, κατά χρέος επάντες ευσεβώς μεγαλύνομαι. Του σταυρού σου το ξύλο προσκυνούμε φιλάνθρωπε, ότι εν αυτό προσιλώθης η ζωή των απάντων. Παράδεισον η νέο ξασωτήρ, το πίστη προσελθόντος η ληστή, και τρεφής κατεξιώθη ομολογώση, νίσθητη μου Κύριε, δέξιος περ εκείνο και ημάς τραυγάζοντας, ημάρτων επάντια στη εσπραχνία σου, μη υπερίδης ημάς. Το όπλο του σταυρού εμπολέμει σε δίφη, ποτέ το ψευδή βασιλεί Κωνσταντίνο, αήτη των τρόπεων κατεχθρόντι απίστεως, τούτο τρέμους είναι εναντίε δυνάμεις, τούτο γέγονε και το πιστό σωτηρία και Παύλο το κάφημα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αή και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Θαύματος καινού, αφρικτού, μυστηρίου, βόη αμνάς και πανάμωμος κόρη, εξήλωσε ώρα και να προθέντα τον Κύριο, όταν σύμπαντα την τρακή περιφέρον, ως κατάκριτος υποκριτό παρανόμων, σταυρό κατεκρίνεται. Απλώσασε σταυρό τα σπαράμας υφύρμων, τα έθνη τα μακράν από σου γεγονότα, συνήγαγες δοξάζει σου την πολλήν αγαθότητα, αλλεπίβλεψον επί της κληρουχία και κατάβαλε τους καθημών πολεμίους σταυρό το τιμίο σου. Εξαρκηδώνας των Αγίων ας υπέρ σου έπαθον ισοποίηθη την Κύριε και πάσα σήμαντας ο δίνας ίασε φιλάνθρωπε δεόμεθα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαια Υιέ και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Διάσπυλος αμνάς των αμνών και επιμένα, κρεμάμενων εκρών επί ξύλου ορώσα, εδάκρυση εκράβγαζε, μητρικός ολολίζουσα, ως υμνήσω σου την υπερλόγων Υιέ μου, συγκατάβαση και τα εκούσια πάθη, Θεέ υπεράγαθε.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλιό σου και κατά το πλήθος των εκθυμών σου εξάλληψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν με στήδια παντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσε τις λόγιες σου και νικήσε ενδοκρίνες θέση. Ιδού γαρ την ανομία στην ελήφθη και να αμαρτήσει εκεί σε εμιμήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ενηγάμψε στα άδρα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίσμις όπου και καθαριστήσω με πλυνίσμι και υπήρχιο να λευκανθήσω με. Ακουτίσμι αγαλίαση και εφροσύνη αγαλιάσου το οστέα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά χτίσω είναι μία Θεός και πνεύμα ευθέση και έντσιον της εγκάτης μου. Μία απορρίψω από το προσώπο και το πνεύμα στο Άγιον μία τανέλησα παιγού. Απόδοσμι την αγαλίαση σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξαν όμως τα σωδούς και σε βίσε επί σε επιστρέψου. Χρήσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Ό,τι θέλεις εσύ ανέδω κάνω ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσω επί το θυσιαστήριό σου μόνο. Πικράς δουλείας δριστής Ισραήλ την άβατον δίνθεν ως Ήπειρον, εχθρών δέοδρων ποντούμενων, ύμνον ως ευεργέτη άδη Θεό, τον τετρατουργούντι βραχίων υψηλό ότι δε δόξαστε.
2: Δόξασε Θεός μου, δόξασε.
1: Σταυρό Χριστέ ανυψούμενος ανυψώσας πέσοντα των άνθρωπων και πάσαν εχθρούν κατέραξας λόγι την δυναστείαν, όθετος όν πάθος αναμέλπω, του πάθοντος και παθών λυτρωσάμενο μου.
2: Δόξασε ο Θεός μου, δόξασε.
1: Της δόξης Κύριος πέφυκας, ο δόξης στεφανώσας των άνθρωπων, ακάνθες διό κατέστρεψε την αγκαθοφορούσαν φύση νημών. Όπως απειργάσει καρποφόρο φυτουργέ εν θέων πράξεων.
2: Άγιοι μάρτυρες, πεζεύστε την ερημό.
1: Αγίων Δήμος Πανάγιος, νομίμως ενήθλησας, τη σύμπασα νεμάτων, Άγιης ρεύμας η κτήσιν καθαγιά σας, τας εν Αγίης δαίμος η θυσίας, φερωμένας εν Θεό Πατρί υφάνησαν.
2: Άγιοι μάρτυρες, πεζεύστε την ερημό.
1: Ημών Πανάγιοι μάρτυρες, τα νέφη των βασάνων ουκ έκρυψαν, τα καρτερικά παλέσματα όθεν υπέρ ηλίου, μαρμαριγάς ένδοξη οράστε, Απαστράφτατε σε σαφώς έγκλην σωτήριον.
2: Παραγία θέτω και σώσον πάση.
1: Προφέα πάναγνε τέτρωσε το πάθος του Υιού σου ως έβλεψας. Αυτόν την όχη ητόμενος και την εν παραδείσω κολλητικήν ήρωταν ρομφέαν μη δήλθαν της πιστής την θείαν είσοδο.
2: Παραγία θέτω και σώσον πάση.
1: Άγιος εν τέμενος ευρώνω υπεράγιος λόγος εσκήνος εν άχαντε, εν μήτρα σου αγιασμών και φωτισμών και λύτρος των αμαρτημάτων, της έτοιμος συντορούμενος.
2: Άγιο υπεραγία αυτό το δεσόσο εμάς.
1: Βότριν τεκούσα της ζωής, αναπηγάζονταν ίνων σωτήριων, μέθης κοντιστένταμε, αμαρτιώνος συμπαθής σοφρόνησον και προς μετανοίας οδούς ευθείασης εισάγαγε. Υπεραγία
2: αυτό το δεσόσο εμάς.
1: Γνώμηνο ληστένοντα ή και λογισμής πονηρής, εξελκόμενον και διελεαζόμενον χρενοβλαβός και της εχθρής, ευχήρωτον όλο γεγονότα μη περίδης με δέσποινα.
2: Άγιε του Θεού, πρέσβε το εξωτερικό.
1: Ηλέως εμάρτης των ευμενή Θεών και Σωτήραν, λέει σένε και δινείς επηρείας μάκαρης, ρίσεθ με και προσφυγόνταν πιστός εν τη σκέπη σου.
2: Άγιε του Θεού, πρέσβε το εξωτερικό.
1: Στενούμενος πτέσμας εχαλεπής και πλήθη κινδύνων πιεζόμενος εγώ, ίσα βρε Θεοφόρον προς τη θύμου της συνεχούσης ανάγκης και λύτρωσε.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι.
1: Αθλήσας νομίμως υπέρ Χριστού, ανίστακτος φύλαξ, εχαρίστης πόλητης ή, γενού δε και σκέφη και προστάτης των προσφυγόντων σε έδοξε ίσα βρε.
2: Και νίκαι ο Ιησούς όλος του νερομή.
1: Γυμνών αρετών με καταστολής, ευρών οβελία, βέλη έτρωσεν ειδονών, ό των ιατρών Θεών τεκούσα, τα της ψυχής μου θεράπευσον τραύματα. Μίεν τη σοφία και το πλούτο καυχάς ο θνητός το αυτού, αλλά την πίστη του Κυρίου Ορθοδόξος κραυγάζουν, Χριστό το Θεό και μέλπονα ή, επί την πέτραν των σών εντολών στήριξό με δέσποτα.
2: Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε.
1: Όριξαν σου χείρας Ιησού μου και πόδα σου οι άνομοι, τούτη παλάμη απορρίτως διαπλάσαντος πρώην, Χριστέ ο Θεός των άνθρωπων, και δια πάθους, παθών και φθοράς πάντας απαλλάξαντος.
2: Δόξα σε Θεός, δόξα σε.
1: Στήτω ανεβοά Ιησούς, η σελήνη και ο ήλιος, τι εν σταυρό προδιαγράφων του πάθοντος δεσπότου σαρκή, των φωστήρων έκλειψη, διού το σκότος αρχέ πονηρέ, παρεδειγμάτισαν.
2: Άγιοι μάρτυρες, πρεσβεύσατε ευερημών.
1: Έφερον προθύμος αλγιδώνας οι Άγιοι μάρτυρες, το τραυματούστε τον Βελία, τραυματίζονται σόφιν, στερός όθεν τον ψυχό μου, τα σαλγιδώνας, ιόντε αή θείας επινεύσεις.
2: Άγιοι μάρτυρες, πρεσβεύσατε ευερημών.
1: Στήλας των δαιμόνων και ναούς, εδαφίσαντες μάρτυρες, υπομονή Τέα και Ανδρία, εαυτούς παραδόξως, ναούς ηγείρατε Άγιοι, χωρητικούς του Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος.
2: Παραγία Θεοτό και σώσον μας.
1: Οράτη του πάθους των ωραίων εν γάλλη εις βλέψαντα, είδος παρθένε, ουδέκ άλλος και εκτίμενον, ευώας πικρός αγνή, ολίζουσα, ή μη πώς πάσχης η εκ παθών, πάντα στέλνον ρίσαστε.
2: Παραγία Θεοτό και σώσον μας.
1: Δεσπότην τεκούσα του πατός, και πάντων ούσα δέσποινα της δεσποτείας, νήμε εξάρπασον των ακαρθάρτων παθών πανάμωμε, εαυτόν αθλίως γαρ, και τούτης κατεδούλωσαν ραθήμος και γνώμη στρεβλότητη.
2: Ραγία θα το δεσώσω του μας.
1: Έχουσα ή το συμπαθές ως μόνη συμπαθέστατον, και αγαθών και ίσας ακύρων, ασυμπαθεί με όντα και άσπλαχνον μοχθηρία φύσεως, μη βαρύδεις άχαντε, αλλά επίστεψον σε παρακλήσεση.
2: Ραγιώθετο και σώσον μας.
1: Ζάλις με άτοπων λογισμών κινδύνονται και θλίψεων και πειρασμών παρθένε εξάρπασον και προσμημένας εν Θεούς ήθινον και γαλήνης πλήρωσον την εμήν διάνοια η και δεύωσε μόνη παραμόν. Πανήμητε.
2: Άγιε το πρέσβη μόνο.
1: Άνωθεν της δούλης σου, τη συν βοήθεια δόρισε, σώσον ημάς πάσης επηρείας και κινδύνων και θλίψεων.
2: Άγιε το Θεό, πρέσπερ ημών.
1: Ρήθρα των Ιάσεων, εσύ σωρός αναβρίουσα, παντοδαπά πάπη των ανθρώπων αρρωστήματα ίσαυρε.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι.
1: Τίμιος γεγέννησε το του Χριστού τιμών όνομα, διώγω, λύτρωσέ με πάσης ατιμίας πρεσβείες σου.
2: Και νύν και ο ίδιος σου σε αιώνας των αιώνων.
1: Είνοτε ο κτίσι μου υπερφυός εν σύ δέσποινα, όλον εμέ θέλω να αναπλάσει, για σου ως ηγδόκησε.

μάχη του Δυραχείου και του Χριστού πλήτε στερό ψυχή. Απολώνιο το θράσος καθήλεται και τριποντίου το σέβας ισχύνατε. Νίκησε πατρά Φεδρός εκ Θεού δεξάμενη, δωρήσαστε πιστή.

0: κύρατος παρθενομήτων, εν το σταυρό θεάς αμένη κρεμάμενο, τον εξαφθήσαν αδύνατα στήσαντα, μητρόπρεπος πριν οδούσα εκράβγαζε. Η μη τέκνο μου, πως πάσχης θέλω ρίσαστε, παθών της ατιμίας των ανθρώπων.
1: Ακήκω επάλαι Αβακούμ Χριστέ σου ο θαυμάσιος, την ακοή και φόβο έκραζεν, από θεμάν ο Θεός και ο Άγιος Ήξης, όρους εκδασέως κατασκίου, του σώσε τους εξ Αδάμ δόξα τη δυνάμη σου Κύριε.
2: Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε.
1: Στίγματα και μόλοπας Χριστέ, πίνακα σταυρούμενος, του της καρδίας μου ιώμενος, χωλήσε γεύσο πικράς, εν ειδώνου γεύσεως την φθοροποιών εξαίρων βλάβην, εν ξύλο δε προσφαγής ξύλου την κατάραν υφάνισας.
2: Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε.
1: Μακράν από στέντα, από σου τα έθνη ανυψούμενος, επί σταυρού πλησίων ήλγησας, κατήλαξες δε ημάς ο πατρί μακρόθυμε, μέσον εμβαλών ή αμεσίτης αυτών και μέσον της γης πάθους εν εγγόν επονίδησον.
2: Άγιοι μάρτυρες τα ζεύσατε περιμόν.
1: Εμά τον θαλάσσι μυσική ημών θεομακάριστη, συν της αυτού πάση στρατεύμαση, ο νοητός Φαραώ εμπεσόν απόλετο, όθενα χαρά ημίς οθέντες επαγγελίας προσγήν, ουρανοπολίτε γεγόνατε.
2: Άγιοι μάρτυρες τα ζεύσατε περιμόν.
1: Ισχύ είναι ευρούμενη Χριστού το πάθος στο μακάριον, πάθη ποικίλανε δέξαντο, εν τη τιμή εσαρκή δια τούτο πάγουση, πάθη των ψυχών και των σωμάτων, των εφημούντων αυτούς και μακαριζόντων εκάστοτε.
2: Περαγία Θεοτόκη σώσον εμάς.
1: Την άδικο βλέπουσα σφαγή Χριστέ εισέ και ίσασα, οδυρωμένη ανεβόαση, δικαιοκρίτα ιέ, πώς αδίκως και έκρεσε, θέλουν δικαιούν τους παραβάσει κατακριθέντας το πριν και προς την φθοράν ολισθήσαντας.
2: Περαγία Θεοτόκη σώσον εμάς.
1: Ήλιον ολόφωτε νεφέλη και ίσασα δικαιοσύνης Ιησούν, τον φωτοδότην και Θεόν ψυχή μου κατάβλασον, την ενιχτή της αμαρτίας υπάρχουσαν και ειδονών αμαυρώσει τυφλώτουσαν.
2: Ραγιά Θεοτόκη σώσον
1: εμάς. Με δαιμόνων και φθοράς εξάρπασον, επιζητούντων με αΐ, κακοποιήσε δολερός ετοίμη βοήθεια, χριστιανών το θλιβωμένων ανάψυξης, Θεοκοιή το ορπανάμο με δέσποινα.
2: Ραγιά Θεοτόκη σώσον εμάς.
1: Ισχύζουν και ύμνησης υπάρχει ο Κύριος, όν εξεμάτων σου αγνών εκειοφόρησας αγνή, αυτόν ούν νικέτευε διαπαντός αγνών ψυχήτε και σώματι, συντηρηθήνε παρθένε των δούλων σου.
2: Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν.
1: Υψωθείς από νία μου, ο ληστής σας πάθησε κατέ νίνεγμε, έγειρον με κατακείμενον εμβυθό Θεόφρον από γνώσεως.
2: Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν.
1: Σε πανένδοξε και έκτιμε ασφαλή φρουρών μου και καταφύγιον, προς τη θύμου μη παρήδεις με εν ημέρα θλίψεως και σώσον.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και
1: Εν οδύνη καρδίας μου των αιμών προστάτησε, των θερμότατων δυσοπό μη καταλείπεις με εχθρών επηρίες απολύμενων.
2: Και νύ και Άγιε σου σώσον.
1: Υγενών αγατέσσιντε σκέπη και βοήθεια εσύ μου πρόσθηθη και παντίας με εξάρπασον, συμφοράς παρθένε τον οικέτη σου. Το φως σου το άδει των ελάψων Χριστέ, τες καρδίες των πίστη υμνούντεσαι, ειρήνη παρεχόμενος ημί την υπερνούν, όπως εξ αγνωσίας νυκτός προς την ημέρα το φωτί σου τρέχοντες, δοξολογούμεν σε φιλάνθρωπε.
2: Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε.
1: Ο ήλιος ότερ γυμνούται φωτός, επί ξύλου γυμνών σε θεόμενος, κρεμάμενον τον είδαση κρεμάσατα τη γη, πέτρε δε επί πέτραν ως ίστον το αρθέντα, διεράγησαν φόβο και τα θεμέλια σε σάλευτε.
2: Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε.
1: Υψώθησεν ξύλο και ύλη σπαγή, σηματώθης δακτύλους μακρόθυμε, και λόγης διατρήσε συνενήγη στην πλευρά, ιόμενος ο τραύμα Αδάμ. Ω περιπέστη την πλευρά υπακούσας και παρακούσας του ποιήσαντος.
2: Άγιε μάρτυρες το ζεύσατε περιμένου.
1: Παράθεσος όφθη μαρτύρων πληθείς της ζωής μέσων έχω το ξύλων Χριστών, διόν τον επονίδη στον γενναίο λογισμό. Θάνατον υποστάντες, τον βρόση τους γενάρχας ανατώσαν τα όφη, θεία δυνάμει εθανάτωσαν.
2: Άγιε μάρτυρες το ζεύσατε περιμένου.
1: Εμάτων σταγώσει Χριστού αθλητέ, αθεΐας βυθών εξηράνατε, και θείες αναβλήσεις ή θαυμάτων ιερών παθώντας αναβλήσεις ψυχώτη και σωμάτων αποπάβετε όθεν αξιοχρέως μακαρίζεστε.
2: Κραγία φετό και σώσον εμάς.
1: Θαμβήστε εν ξύλο ορόσα Χριστόν, υψωθέντα βουλήσει η άμεπτος και κλαίουσα εκράβγαζεν Ιέ μου και Θεέ, οδύνασεν το τίκνην λαθούσα, νυν οδύνας ηγουμένου αδίκως υπό ανόμους σταυρουμένου σου.
2: Κραγία φετό και σώσον εμάς.
1: Καρποφόρουν αρετών την ψυχή μου ανάδειξον, τους ακάρχους λογισμούς μου παρθένε διώκουσα και τα συμπηγούσας με προορίζου στέμνουσα ακάνθασης αμαρτίας φανάθρα.
2: Ραγία Θεό και σώσον μας.
1: Λόγων θείων διαγγέλου εμήτρε χώρισας, υπερλόγων Θεωτό και αυτών ουν δυσόπισον, εξαλόγων πράξεων και ειδονών θανατηφόρων, ελευθερώσε τους δούλους.
2: Ραγία Θεό και σώσον μας.
1: Μαράνασα το βλαστό σου, το ειν ξύλο βλαστήσασα, αμαρτία της σαρκός μου φρονήματα μάρανον και παθών ορμήματα και τρικυμίας εναντίας όπως υμνός επανύμνητε.
2: Άγια του Θεού πρέσβε περιμόν.
1: Υιός όχθης ημέρας έχων εν ταρδία σου λάμπων φως άδειτο διού σκοτωμήνη της απάτης μη ούτε και άπαση δαδουχείτε γνώσης θείου φωτός διό βοώσει φώτισόν με τον γνώμη τυφλότοντα.
2: Άγιε του Θεού πρέσβε ημών.
1: Μη παρήδεις με μάρτης πίστης ή προστρέχοντα, μη δε απόση με γλώσση γαρδολία, κατ' εμού οι μοιούντες με φθέγγονται, πολεμούντες μάτιν του απολέσετος των δούλων, αλλά πρόφθασον σώσον με Άγιε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
1: Εν νυχτή και ημέρα σε επικαλούμε το μέγα προστάτη μου, εν παντή με τόπο και καιρό διαφύλαξον Άγιε, από πάσης βλάβης και επηρείας εναντίον, τον εισέ την ελπίδα μου θέμενον.
2: Και νίκαι αίκαι στους αιώνας των αιώνων.
1: Όλον εμέ μορφούτε εξού απειρόγα με Θεός ο πλάστης μου, ό να είδη σώπη διξηρή σε λαών αμαρτάνοντα. Διασώσε κόσμον δαιμονικής απάσης βλάβης, τον εισέ Θεωτό και ελπίζοντα. Όλους εκπαθών αμέτρων συνέχομαι και κήτη κακών συγκαταπέπτωκα, αλλά ανάγαγε εκφθοράς ο Θεός με ως πριν Ιωνάν και εν πίστη την απάθειά μη δόρισε, όπως εν φωνή ενέσεως αληθίαστε πνεύμα τη θύσωση.
2: Δόξα σε Θεός με δόξα.
1: Ότε Μωυσής τα σχήρας επέτασεν, εις ύψος οσόν πάθος εικόνιζε, του τανίσαντος επί ξύλου παλάμας και του πονηρούδου διολεύσαντος ο κράτος το ολέθριον όθεν λυτρωτήν ειδόντεσαι και σωτήρα υμνούμε φιλάνθρωπο.
2: Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε.
1: Νέκρος συναρθείς εν ξύλο υπέμεινας και τον νεκροτήν ημών ενέκρουσας και εζώωσας τον χειρό σου Χριστέ το πλαστούργημα την πλευράν δε ορειτόμενος εξέβλησας δύο ποταμούς αφέσεως της τελείσεσαι, δύο υμνούς εισαι.
2: Καραγία Θεό και σώσον μας.
1: Τίμιος ημών ο θάνατος Άγιε, ενώπιον νυν Κυρίου γέγονε του τιμήσαντος της τιμής αυτού πάντα σπάθεση και των άτιμων βελία κατεσχύναντος, πάσες προσβολές κολάσεων κατέαξε ημάς μηχανούμενον.
2: Άγιε μάρτυρες πρεσβεύσετε περί μας.
1: Όλη τη ψυχή προς όλα χωρίσαντες, τα είδη σοφήτα των κολάσεων, όλοι νεύρατε συμμαχούσαν ημίν τη βοήθεια του διόλου το ανθρώπινον φορέσαντος, όθεν μελιδών τεμνόμενοι και πυρίο μιλούνται σιγάλες.
2: Καραγιά θα το κεσώσουν μας.
1: Σταύρωση τη σύνη πάναγνος βλέπουσα ευώα, η αιτή το ορώμενο ξένον θέαμα, ο ταπάθινος σου τον ιόμενος, πως το πάθος υπομένει στο κενότατο, τίση η εχθρή απέδωκαν, ευεργέτα ανθών ευήλυνται.
2: Καραγία Θεοτό και σώσον μας.
1: Νενέκρονται εχθρός και ο ζωηροφόρος σου καρπό Θεοχαρίτωτε και πεπάτητε ο άδης προφανώς και οι ενδεσμείς ηλευθερώθημεν, διό βοώ τα πάθη λύσον τα της καρδίας σου.
2: Καραγία Θεοτό και σώσον μας.
1: Ξενούμενον Θεού διαφαυλότητα και πόρο καθιστάμενον, παναμόμητε οικείωσον αυτό, ξένη μεσητεία σου θεόνυφε, όπως υμνώ τα μεγαλεία της δυναστείας σου.
2: Καραγία θα το γεσώσουμε.
1: Ο άχρονος Υιός εν χρόνο γέγονεν, εξού αποτυπτώμενος όνει κέτερε τα χρόνια αγνή, πάθη θεραπεία. θεραπεύσε τις καρδίες μου και προζωή την αιωνία καθοδηγήσε με.
2: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Νοός μου τα εκτροπάς θεραπεύσας και καρδίες μου τα πάθη θεόφρων σωματικών αλγιδώνων με ρίσε και επηρείας απάσης και θλίψεως και δείξον με τεσσές λιτές σου εχθρού των παγίδων υπέρτερων.
2: Άγια του Θεού πρέσβευε ημών.
1: Υγείας έσαι αθλήσαντα μάρτης, ο Πανάγιος Θεός όνδης όποι αγιασμών της εις δούλης εκπέμψε και φωτισμών και πτεσμάτων τη λύτρωση προστάτης γάρ παραθεού εχαρίσεις ημί ακατέσσιντο.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
1: Συνήνε με τον πολλά σε παωθούντα απολυπόθητε ευδόξιον μάρτης έδισοπό των καλών μου προστάτην και πίστη κράζωση Άγιε Ίσαυρε, γέννη θύμη, βοηθός και παντίας ανάγκης με λύτρωσε.
2: Και νίκαια είχε στους αιώνας των αμήν.
1: Αρανίστη τη σωστική σου πρεσβείας κατασβέσασα, παθώ μου τη φλόγατα στου νοός εκτροπάς, σες πρεσβείες υπεραγία παρθένε θεράπευσον και κόπασον το χαλεπών των παθών μου κλειδόνιον πάναγνε.
0: Τη δέηση είναι και ο προς Κύριο και αυτό απαγγελώ μου τας λήψεις.

0: Αμήν.
1: Ο σωρός όπλοκος κατεκτισμένοι, αθλητέ εν άριθμοι, αντραγαθείτε ευκλεώς, εν ομονία τραγάζοντες, σύ το μαρτύρον Χριστέ το κρατέωμα.
0: Σύ το μαρτύρον Χριστέ το κρατέωμα.
1: Τη 17η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ισάβρου και το συναυτό, Βασιλείου Ινοκεντίου Φίλικος, Ερμίου και Περεγρίν. Τιμηθείς Ισάβρος συν συνάθρον πεντάδι, Σάβρας νοητής καρδίαν τέμνη μέσον. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ. Σαβέλ, Μανουήλ, Ισμαήλ, Πέρσε γένους. Το δαξίωμα μάρτυρος διαξήφους, εβδομάτη δεκάτη κασιγνή τους τρεις τάμε χαλκός. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Υπατίου του εν Ρουφιανές. Κοίτε θαλάσσις υπάτιος πλησίων, όσοι υπακούει συν Θεού φίλης άνω. Της αυτών Αγίες

0: Τον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντη, περευλογημένης εν δόξου.

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και συ την δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ή και οι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Συ το δείξαν το φως, δόξα ανυψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη Σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτου, Κύριε Γέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο έρωτην την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη θέση ημών, καθήμνωσε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ήμουνος Άγιος, ήμουνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα αν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέρα ευλογήσωσε και ενέσω τον βάσο στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Κύριε, καταφύγει.
1: Εγεννήθησε μήνα εν γενεά

0: Ευλογητός η Άγιε, φώτισον της δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ύμνου, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οίκη η αίκη σου αιώνος των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομαν την αιωθυνήν δέησιν ημών το Κυρίο.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβώς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Μέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών.

0: και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράνου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία.
1: Αγία Θεέτα και στους ονειμάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό Παναγία.

και ευφράνθη με πάστε σε μέρες ημών, ευφράνθη με φούν ημερών, ταπείνωστε σε εμάς, ετώνει με κακά και για τους ουρούς και πιτέρνας σου και οδήγεις όλους Υιούς αυτών. Δια του Σταυρού σου Χριστέ, μία πίπη και γόνη, ένα καιρό και ανθρώπων και μία εκκλησία.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ήδη εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία διάς ελέησον.

μας, Κύριε Λάσσα, αμαρτίες ημών, δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημή, Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενίας ημών, ένε και το ονόματός σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει της αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, Θεέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αμφίε με τσοφλέτσι ημών, και μη εις ενέκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.

0: ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ του Αγίου υποτούτου και τρομετά πίστεως ευλαβία.

και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξήρων θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού,

όσων ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών.

0: πρεσβείας των Αγίων Σου, σώσον ημάς, Κύριε.
1: Θαυμαστή με διορισμή της αράστης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος, πρεσβείας των Αγίων Σου, σώσον ημάς, Κύριε.
0: Τα μαρτυριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκος σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημερών, πρεσβείας των Αγίων Σου,

0: Άγιε, η σωπόμενη μας ημείς η ανάξη. Ήμαστε σήμον δε είσαι εσύ, τυχήσετε ημάς, σκέπη το τερίγον της αείλου ημών δόξης. Φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας, ευθενός και βοώντας, των κινδύνων λυτρώσαστε ημάς, ως ταξιάρχε των άλλων δυνάμεων.
1: Έχει υπομονή σου εκτίσοντας.

0: Ιεπισκόπουιμον Ιερονίμου. Ιδεώμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Ιελέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Εν τη δεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της αγιασμών εις τάφης, των πατέρων και αδελφών και πάντων.

Ευχατυχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αμήλαβουν και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός, τη συγχαρητή, κατηχούμενη τα σκεφαλά,

0: κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε. Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτη των κατοικουμένων. Όσοι πιστοί, ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου, δεηθώμεν.
1: Αντιλαβούσος
0: ελέησον και διαφύλαξον

0: Ανάγκη συμφέροντα τι ψυχέ ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχο, κύριε.
0: Όλοι λοιπόν χρόνο τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι.

0: Ανέπες, κυντά ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού, ετισόμεθα.
1: Παράσκω, Κύριε.
0: Παναγία σαν χράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία.
1: Παναγία Θεοτόκιας ουσον ημάς.
0: Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν

γένετο των διημάσου ανθρώπου για την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρποθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον των ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

πατριαρχών, βοηθών, αποστών, γεωμακριστών, μαθηματικών, κατευθών και ευαντός πνεύμα του Κύριου εν πίστη τετεριωμένου.

φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοέρον αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην τη θείαν χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εθισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών.

0: Θεού σου Κύριε, όπως ανυμνήσουμε την δόξα σου, ότι η ξίωσα ημάς, τον Αγίο σου μετασχή μυστηρίου, κηρύσσον ημάς εντός ο αγιασμό, όλη την ημέρα μελετώντας τη δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Ορθή μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
0: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
1: Αντιλαμβούς όσον ελέγχει και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρήνικην και αναμάρτων ετισάμενη εύθους και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

Σου σε και γιάζουν του επισήμπηθότα σου στον ναό σου και ευλόγησαν την ομία σου. Τα οποία μα εκκλησία σου φύλαξαν Αγία, στον πόνο στη φύλαξη του οίκου σου. Σύ αυτό ο ιδόξο και συνάμη και μη, εγκαλύψει εμά οι οποίοι σε πεισέ. Κυρίν το κόσμο σου δώσει, εσύ σου ειρέσει, σειρέψει νημών του στρατού. Και βάλει το λαό σου την πάση αγαθή και πάντων ματέριων, αν δεν εστί καταλαβαίνω σου ασφαλώτων.

0: δόξασε Χριστέ ο Θεός, επίσημα δόξασε.
1: Ο Πατή και Υιόν και Υιόν Πνεύματι και μη και αίκησου σε όλα στον αιώνα μη. Κύριε Ρέζιο, Κύριε Ρέζιο, Κύριε Ρέζιο, Πατρά, Κύριε Ευλόγησο.
0: Χριστός ο Ρηθινός Θεός ημών, τεσσερίς Παναθάνα και έμεσον τρώστη αδυνάμι, ο Δήμος ο Ποιός Σταυρό, ως τη δημιόν έπρονε άμεσον μάλλον εις ημίαν δόξον, ο Θήτρο Πόδομος του Ιωάννου, τον Αγίον Εδόξον και Παρθήμων Αποστόλων, τον Αγίον Εδόξον και των Οσίων και Θεό Χωμετών Ενημών. Αγίτε Κύριον Θεό Μεκιάννης, ο Δέος Ομάτιος εις άβλου διακόμδος εν αυτό μαρτύρων, Μανοήλ Σαβέ και εις μαρτύρων,

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα αγαπητοί ακροατές είναι Τετάρτη, είναι 17 του μηνός Ιουνίου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή Αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του Μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου περί του μυστηρίου της μετανοίας ή εξομολογήσεως πρώτη. Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και την ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 η ιστορία μας, ιστορία των νεωτέρων χρόνων στα Επτάνησα με τον Κώστα Παπά. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ο πόντος στους αρχαίους χρόνους» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ιωνία, πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον Πέτρο Παπαμανουήλ. Στις 5 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, δόγμα και ζωή με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η Στρουθοκάμιλος και η Όρνηθα στην τέχνη» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος με γενικό θέμα «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής». Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτυχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Ιδίπους Τυραννούμενος και άλλα ποίηματα» του Νίκου Καρούζου, εκδόσεις Ίκαρος. Στις 8 απόγευμα στον 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 9 είναι η ακολουθία του Αποδείπνου, ενώ στις 9.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή Αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή, 6 ομιλίες για σύγχρονα προβλήματα» του μακαριστού μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, εκδόσεις Εν Πλώ. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ιστορία του ψηφιδωτού κατά τη Βυζαντινή περίοδο» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».

Σήμερα η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ, των Αγίων Ισαύρου και των Βασιλείου Ινοκεντίου, Φίλικος, Ερμίου και Περεγρίνου. Τη μνήμη του Οσίου Υπατίου, ηγουμένου της Μονής των Ρουφινιανών. Τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλονίδους, Επισκόπου Κουρίου στην Κύπρο, του Οσίου Πιόρ, του Οσίου Ιωσήφ, του Αναχωρητή, τη μνήμη του Οσίου Ανανία του Νόβγκορον και του Αγίου Μάρτυρος Σάλβα, ο οποίος ήταν δούκας του Αχαλζίχε. Οι Άγιοι Μάρτυρες Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ ήταν αδέλφια από οικογένεια ευγενών της Περσίας. Καταρτισμένοι από τη μητέρα τους στο χριστιανισμό και έχοντας σπουδάσει τα ιερά γράμματα κοντά σε έναν ιερέα τον Ευνοϊκό, διήγαν βίο Θεοσεβή. Έχεραν μεγάλης εκτίμησης στην αυλή του βασιλιά Βατάνου, τόσο μάλιστα ώστε όταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης έστειλε στην Περσία προτάσεις για ειρήνη, ο βασιλιάς επέλεξε αυτούς να μεταβούν στην Κωνσταντινούπολη ως πρέσβεις. Έγιναν δεκτοί με μεγάλες τιμές και ο Ιουλιανός τους προσκάλεσε να μεταβούν μαζί με τον ίδιο και την αυλή του στη Χαλκιδόνα για να παρευρεθούν σε μεγαλοπρεπείς εορτές κατά τη διάρκεια των οποίων θα προσφέρονταν θυσίες στους θεούς. Όλοι συμμετείχαν στις θυσίες εκτός από τους τρεις νέους Πέρσες πρέσβεις, οι οποίοι στρέφοντας περιφλονητικά την πλάτη σε τέτοιες εκδηλώσεις ασεβίας, αποσύρθηκαν σε μια γωνιά για να παρακαλέσουν με δάκρυα το Θεό να δωρήσει το φως της γνώσης του σε όσους βρίσκονταν στα σκοτάδια. Όταν ήρθε ένας θαλαμιπόλος να τους καλέσει να λάβουν μέρος στη θυσία, αποκρίθηκαν ότι η αποστολή τους ήταν να διαπραγματευτούν την ειρήνη ανάμεσα στα δύο βασίλεια και που δεν είναι να δώσουν την έγκρισή τους στον αποστάτη, απαρνούμενοι την πίστη τους. Μαθαίνοντας για την αναπάντεχη τούτη αντίσταση εκ μέρους των Περσών, ο Ιουλιανός διέταξε να τους φυλακίσουν επί τόπου και την επομένη παρουσιάστηκαν ενώπιόν του. Στην αρχή προσπάθησε να τους πείσει με κολακίες, εγκομιάζοντας τη λατρεία της φωτιάς, του ήλιου και των μασδαϊστών Περσών. Οι τρεις νέοι απάντησαν μέσω ενός διερμηνέα ότι ήταν μαθητές του Χριστού και ότι για τίποτε στον κόσμο δεν θα δέχονταν να επιστρέψουν στην παράλογη λατρεία των προγόνων τους, απομακρυνόμενοι από τον κτίστη για να λατρέψουν τα κτίσματα. Εξοργισμένος ο Ιουλιανός διέταξε να μαστιγωθούν από τέσσερις στρατιώτες και να βασανιστούν. Με τον νου προσιλωμένο στα πάθη του Χριστού, οι Άγιοι παρακάλεσαν τον Κύριο να τους δώσει δύναμη να υποφέρουν το μαρτύριο με καρτερία και έτσι σύντομα εμφανίστηκε ένας άγγελος που γιάτρεψε τις πληγές τους και τους ενδυνάμωσε. Όταν παρουσιάστηκαν εκ νέου ενώπιον του τυράννου, δήλωσαν ότι ήταν έτοιμοι να υποστούν κάθε είδους βασανισμό σαν να ήταν χαρά και απόλαυση. Ο Ιουλιανός πήρε κατά μέρος τον Σαβέλ και τον Ισμαήλ και προσπάθησε να τους προσελκύσει κατηγορώντας τον αδελφόν τους. Βλέποντας ότι οι προσπάθειές του ήταν μάταιες, τους έστειλε πίσω στους δίμιους να τους βασανίσουν. Χωρίς να αισθάνονται κανένα πόνο, τόσο μεγάλη ήταν η χαρά τους που συμμετείχαν στο πάθος του Χριστού, οι Άγιοι συνέχισαν να διακηρύσουν μεγαλοφόνους τη δύναμη του Σωτήρος. Ο Αυτοκράτορας στράφηκε προς τον Μανουήλ, αλλά ο Άγιος, αρνούμενος να δώσει την παραμικρή προσοχή στις απειλές του, του είπε: «Γιατί εννοείται κοπιάζεις τόσο, μάταια προσπαθείς να μας χωρίσεις. Μας ενώνει και τους τρεις η πίστη και η Αγία Τριάς και ό,τι διακηρύσει ο ένας είναι η ακλόνητη πεποίθηση και των άλλων. Τίποτε δεν θα μπορούσε να μας κάνει να αλλάξουμε. Δεν πρόκειται να ανταλλάξουμε τα αιώνια αγαθά με ό,τι είναι μάταιο και εφήμερο». Αντιλαμβανόμενος ότι δεν θα πετύχαινε τίποτε και ότι υπήρχε ο κίνδυνος να προκαλέσει μεταστροφές μεταξύ των δικών του, ο Ιουλιανός διέταξε να συνεχίσουν τα φρικτά βασανιστήρια και στο τέλος, μετά από αυτά, να τους αποκεφαλίσουν και να πετάξουν τα σώματά τους στη φωτιά. Οδηγήθηκαν λοιπόν
έξω από την Κωνσταντινούπολη σε ένα απόκριμνο μέρος ανατολικά του Κωνσταντίνιου τείχους και αφού ανέπεμψαν ευχαριστία στο Χριστό, στην οποία αποκρίθηκε μια ουράνια φωνή, θανατώθηκαν. Μόλις άφησαν την τελευταία τους πνοή, η γη άνοιξε και κράτησε τα σώματά τους για 2 ημέρες, τα οποία μάταια αναζητούσαν οι ειδωλολάτρες. Έπειτα εμφανίστηκαν πάλι θαυματουργικώς και οι χριστιανοί που περίμεναν στο μέρος εκείνο μπόρεσαν να τα ενταφιάσουν με τιμή. Στη συνέχεια ανοιγέρθη ναός πάνω από τον τάφο τους, στον οποίο οι Άγιοι επιτέλεσαν πλήθος θαυμάτων.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το συναξάρι της ημέρας και περνάμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος και μόνο στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία-Θράκη. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 32 και τοπικά θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στο Ιόνιο και Βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Βελτίωση του καιρού από το βράδυ.

Είμαστε πάντα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού, αγαπητοί ακροατές. Μιλάμε για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 30 και στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 και βαθμία βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 31 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες Κρήτη, γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 20 έως 28 και στην Κρήτη τοπικά 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους στα βόρεια, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Αττική, γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βορείων διευθύνσεων 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, πριν από λίγες ημέρες, για την ακρίβεια 31 Μαΐου, είναι η ημέρα που είναι αφιερωμένη στον αγώνα κατά του καπνίσματος. Και οι έρευνες δείχνουν ότι το κάπνισμα δεν ανήκει στο παρελθόν, παρά τις καμπάνιες και την προσπάθεια που έχει γίνει, αλλά θα μπορούσε να πει κανείς μεταμορφώνεται κατά κάποιον τρόπο, καθώς μπορεί να αντικατασταθεί το κάπνισμα του τσιγάρου από το άτμισμα. Οι έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση του ατμίσματος μεταξύ των εφήβων. Εδώ είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο βέβαια την Ελλάδα, αφορά ολόκληρο τον κόσμο. Το άτμισμα βλέπετε παρουσιάζεται ως λιγότερο βλαβερό και ακίνδυνο. Είναι όμως έτσι τα πράγματα. Να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, την κυρία Παρασκευή Κατσαούνου, την καθηγήτρια πνευμονολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών και συντονίστρια της ομάδας λοιμόξεων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Κύριε Κατσαούνου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια για το κάπνισμα. Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια ενημέρωσης για τους κινδύνους του καπνίσματος. Είναι σε ισχύ η απαγόρευση σε κοινόχρηστους χώρους. Παρ' όλα αυτά, οι μελέτες δείχνουν ότι δεν μειώνεται, αλλά μεταμορφώνεται, μέσα σε εισαγωγικά χρησιμοποιώ το ρήμα.
1: Ναι. Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε λίγο να σχολιάσω τα όσα είπατε. Γίνονται προσπάθειες, αλλά δεν γίνονται συντονισμένα και δεν γίνονται και αρκετές.
0: Μάλιστα. Δηλαδή,
1: σε σχέση με πριν από 10 χρόνια υπήρξε πριν την πανδημία μια έτσι ενεργοποίηση της απαγόρευσης του νόμου του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους. Ναι. Μετά την πανδημία έτσι και τα προβλήματα που υπήρξαν στους χώρους της εστίασης και τους υπόλοιπους έτσι χώρους, φαίνεται ότι ο νόμος δεν εφαρμόζεται παντού και από ό,τι λέγεται και όλα στα παραδεινά μαγαζιά μέχρι κάποια ώρα, μετά από κάποια ώρα είναι ελεύθερο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε οι απαγορεύσεις και οι νόμοι δεν εφαρμόζονται, καμπάνιες γίνονται μονομερώς από κάποιες έτσι προσπάθειες, π.χ. της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, από εμάς και άλλους, και όχι γενικά, δεν υπάρχει ενημέρωση. Τώρα, όσον αφορά τη μεταμόρφωση που λέτε, ναι, έχουμε ηλεκτρονικό και φερμενόμενο τσιγάρο. Ναι. Στην Ελλάδα η Αθήνα ήταν η πρώτη σε όλη την Ευρώπη και πιθανά και παγκοσμίως έτσι η πρωτεύουσα στην Αθήνα που είχαμε τόσο μεγάλη αύξηση των φερμενόμενων προϊόντων καπνού τα τελευταία χρόνια. Και να πούμε και τα αρνητικά μας ρεκόρ, ότι η αύξηση δεν υπήρξε μάλλον αύξηση στα συμβατικά τσιγάρα εδώ και αρκετά χρόνια. Που φαίνεται ότι, ενώ φαίνεται και γνωρίζουμε παγκοσμίως, ότι η αύξηση της τιμής είναι το πιο αποτελεσματικό ναι. μέτρο για να μειωθεί το κάπνισμα. Τώρα, εξακολουθούμε να έχουμε 38% των Ελλήνων που χρησιμοποιούν καπνικά προϊόντα. Το 30% αυτών χρησιμοποιούν συμβατικά τσιγάρα, τα κλασικά τσιγάρα. Και αυτό δεν είναι μικρό ποσοστό. Mm-hmm. Και έχουμε βέβαια και 9% και 7% που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά και θερμενόμενα τσιγάρα. Το άθροισμα δεν είναι 38%, γιατί υπάρχουν και διπλοί χρήστες. Δηλαδή, όταν δεν μπορούν είχε σε δημόσιους χώρους, ενώ κανονικά απαγορεύεται τη χρήση όλων των καρνικών προϊόντων, υπάρχει έτσι μια ανοχή στη χρήση ηλεκτρονικού ναι. τσιγάρου ή και θερμενόμενου τσιγάρου, και γι' αυτό και το χρησιμοποιούν έτσι σαν έναν τρόπο να συνεχίζουν το κάπνισμα και την εξάρτηση από την νικοτίνη στους χώρους που το συμβατικό έτσι απαγορεύεται ή ελέγχεται, είναι πιο δύσκολο να
0: Μάλιστα.
1: χρησιμοποιήσουν.
0: Πάντως νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το θέμα που αφορά τους εφήβους. Όχι ότι το κάπνισμα ή το άτμισμα δεν αφορά όλες τις ηλικίες. Απλά όταν αναφερόμαστε στους εφήβους, εδώ είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά τα πράγματα.
1: Εδώ είναι δυστυχώς ιδιαίτερα ανησυχητικά. Σε όλο τον κόσμο έχει αυξηθεί, ναι, η χρήση των καπνικών προϊόντων, κυρίως του ηλεκτρονικού τσιγάρου, γιατί το φαινόμενο σε πολλές χώρες έτσι δεν είναι διαδεδομένο. Όμως πάλι στη χώρα μας έχουμε πρωτιές, δηλαδή έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση στους εφήβους, έχουμε φτάσει στο 42% μέσα σε 5-6 χρόνια, ενώ ήταν πολύ χαμηλά, και αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Πολύ σωστά ψηφίστηκε πέρυσι η απαγόρευση της πώλησης έτσι καπνικών προϊόντων στους ανήλικους, όμως δυστυχώς ξέρετε πολύ καλά ότι δεν εφαρμόζεται. Ενώ στην Αμερική και 50 και 70 χρονών να είστε χωρίς ταυτότητα δεν θα αγοράσεις ούτε αλκοόλ ούτε τσιγάρα, στην Ελλάδα ξέρετε πολύ καλά ότι στα περίπτερα και οπουδήποτε αλλού γίνεται έτσι αγορά χωρίς χρήση από το διαδίκτυο παντού.
0: Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει? Αναφέρομαι πάντα στους εφήβους. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια με τις απαγορεύσεις.
1: Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Οι ανήλικοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν καπνικά προϊόντα και είναι και ιδιαίτερα επικίνδυνα ακόμα και τα προϊόντα π.χ. του ηλεκτρονικού τσιγάρου που θεωρητικά θα το συζητήσουμε στο τέλος αν έχετε χρόνο. Προκαλεί λιγότερη βλάβη, πιθανά να προκαλεί λιγότερη βλάβη, και αυτό γιατί η χρήση της νικοτίνης σε αυτή την ηλικία όπως και άλλων ναρκωτικών ουσιών προδιαθέτει στο να είσαι εξαρτημένος μια ζωή και να μην μπορέσει να διακόψεις, έχει πολύ μεγάλη σχέση με την ψυχική υγεία των εφήβων. Και ο εγκέφαλος των εφήβων εξακολουθεί να αναπτύσσεται και φαίνεται πως η χρήση αυτών των ουσιών μεταβάλλει και επηρεάζει την εξέλιξη του εγκεφάλου έχοντας σημαντικές αρνητικές συνέπειες. Οπότε θα πρέπει αυτό να είναι γνωστό, πραγματικά να υπάρχει απαγόρευση και έλεγχος της αγοράς, αλλά να είναι γνωστό και στους γονείς, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι ότι και οι γονείς θεωρούν ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος, και ενώ ας πούμε στο συμβατικό τσιγάρο είναι αρνητική έτσι ξεκάθαρα, τα άλλα καπνικά προϊόντα επειδή δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει είναι αρκετά ανεκτική.
0: Μάλιστα. Είναι ένα μεγάλο θέμα, και μια και μιλάμε για τους εφήβους, και ένα παιδί όταν βλέπει τους γονείς του να χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα ενδεχομένως αισθάνεται και αυτό μια ασφάλεια, ότι δεν παθαίνει τίποτε, το χρησιμοποιούν οι γονείς, άρα μπορώ να χρησιμοποιήσω κι εγώ. Και πώς ένας γονιός να πει στο παιδί μη το χρησιμοποιείς όταν κάνει μια μεγάλη χρήση ο ίδιος? Εδώ είναι πάρα πολλά θέματα.
1: Το ότι κάνουμε εμείς ένα λάθος δεν σημαίνει ότι δεν το κάνουν και τα παιδιά μας.
0: Ναι, προφανώς.
1: Παρόλα αυτά είναι ίσως από τα πιο ισχυρά κίνητρα που πρέπει να χρησιμοποιούμε στους ενήλικες, στους γονείς, το ότι θα τους μιμηθούν και τα παιδιά τους και αποτελούν για τα παιδιά τους έτσι ένα πρότυπο για να διακόψουν και οι ίδιοι, και αυτό είναι έτσι αρκετά σημαντικό. Όμως δυστυχώς και οι ίδιοι πιστεύουν ότι όντως δεν υπάρχει κίνδυνος ή λιγότερος κίνδυνος, και τα πράγματα έτσι γίνονται πιο πολύπλοκα.
0: Μάλιστα. Είναι ένα μεγάλο θέμα τώρα. Προφανώς δεν προσπαθούμε να βρούμε λύσεις με ένα σύντομο ρεπορτάζ. Εδώ είμαστε να το ξαναδούμε. Καταγράφουμε το τι δείχνουν οι έρευνες και μας προβληματίζουν, και πρέπει να προβληματίσουν και τους αρμόδιους. Κυρία Κατσαούνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
0: Καλή σας μέρα. Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Παρασκευή Κατσαούνη, η οποία είναι καθηγήτρια πνευμονολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών και συντονίστρια της ομάδας λοιμόξεων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας και εμείς στο σημείο αυτό της εκπομπής να καλωσορίσουμε τον Πανοσυλλογιώτατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης. Πατέρα Βαρνάβα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για τη χαρά της επικοινωνίας.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Βαρνάβα. Σήμερα θα σταθούμε στην πρώτη καθολική επιστολή Ιωάννου, στο τέταρτο κεφάλαιο και στους πρώτους στίχους 1 με 3. Εδώ ουσιαστικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει στους ανθρώπους της εποχής, αλλά εσείς θα μας πείτε, πατέρα Βαρνάβα, αν αυτό αφορά και μας σήμερα, να μην εμπιστεύονται κάθε διδασκαλία και κάθε διδάσκαλο, γιατί υπάρχουν πολλοί ψευδοπροφήτες. Αυτό έχει να κάνει καταρχάς με τα χρόνια εκείνα, δηλαδή τα πρώτα χρόνια της Χριστιανικής Εκκλησίας.
1: Σίγουρα δεν έχει να κάνει μόνο με την πρώτη αυτή περίοδο της εκκλησιαστικής ιστορίας. Είναι μια απειλή για το σώμα της Εκκλησίας διαρκής, διότι ο Πονηρός εργάζεται, τον αφήνουμε και γίνεται κοσμοκράτορας, και η βασική του επιδίωξη είναι να αλλοιώσει το φρόνημα των πιστών, ενδεδειμένος με προβιά ενώ είναι λύκος, και να τους αποσπάσει από την σωτήριο αλήθεια της Εκκλησίας. Επομένως, είναι κάτι που αφορά και μας σήμερα, που υπάρχει δυστυχώς αρκετά συχνά αυτό το φαινόμενο να παρουσιάζονται ψευδοπροφήτες, όχι μόνο με την έννοια του να κάνουν λανθασμένες προφητείες. Κάνει μια ωραία επισήμανση ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος στα ίδια λόγια του Χριστού, που λέει να προσέχετε, το κατά Ματθαίον το βλέπουμε αυτό, λέει, να προσέχετε από των ψευδοπροφητών οι οποίοι έρχονται σε εσάς με ένδυμα προβάτων, ενώ μέσα είναι λύκοι άρπαγες. Και λέει ότι αυτοί οι ψευδοπροφήτες, και μάλλον με αυτή την έννοια το αναφέρει εδώ και ο Ιωάννης, δεν είναι μόνο οι αιρετικοί, αλλά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διεφθαρμένη ζωή και θέλουν πρώτα-πρώτα με τον τρόπο της ζωής τους να παρασύρουν σε μια αλλοτρίωση από την αληθινή ζωή της Εκκλησίας, μια αποξένωση από το σώμα του Χριστού, και να μας οδηγήσουν και να μας πούνε ότι, ξέρετε, μπορείτε και χωρίς αυτή τον σεβασμό στην παράδοση των Αποστόλων να σωθείτε και να προχωρήσετε στην αλήθεια.
0: Μάλιστα. Βέβαια, έτσι όπως το εξηγείτε, βλέπουμε πώς αφορά και τη σημερινή εποχή. Αν και θα έλεγε κανείς ότι πολλές φορές υπάρχουν και αιρετικοί που προσπαθούν έτσι που προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι ορθόδοξοι χριστιανοί και ότι ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: Ναι, δυστυχώς αυτό το βλέπουμε και σε αιρετικούς, μερικές φορές ακόμα και σε ετεροθρήσκους, οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το έλλειμμα. Βλέπουμε, δηλαδή, για παράδειγμα, περιοδικά τα οποία προωθούν τη νέα εποχή ή τις ανατολικές θρησκείες να διαφημίζουν τη φιλοκαλία των Αγίων Πατέρων, των νηπτικών, να παρουσιάζουν κάποιους γέροντες ή, ξέρω εγώ, πατέρες, ότι και οι άνθρωποι αυτοί είχαν σχέση με τον αποκρυφισμό, είχαν τις ίδιες τεχνικές κτλ. Υπάρχει μια σύγχυση μεγάλη. Και παράλληλα προωθείται το γεγονός ότι μπορείς, για παράδειγμα, να είσαι, ξέρω εγώ, μασόνος ή κάτι άλλο, και να είσαι ακόμα καλύτερο, να μπει στην σανιωτολογία και να είσαι καλός χριστιανός. Εμείς θα σε βοηθήσουμε να είσαι πιο σωστός και πιο αληθινός στο δόγμα που είσαι. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι αυτό που έλεγε ο μακαριστός Άγιος Γερόντας Πατήρ Αντώνιος Αλευιζόπουλος, ότι ο σκοπός τους πλέον δεν είναι να σε βγάλουν από το χώρο της Εκκλησίας, αλλά να σε αφήσουν μέσα εκεί με αλωτριωμένο φρόνημα, να αλλάξουν το φρόνημά σου. Και αυτό είναι μεγαλύτερη απειλή για το σώμα της Εκκλησίας, να είμαστε μέσα και να μην έχουμε συνείδηση, να μην είμαστε σωστά πρόβατα αυτής της μάνδρας και να κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά και στους αδελφούς που μένουν μέσα σε αυτό το χώρο.
0: Εδώ βλέπουμε ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει στους ανθρώπους της εποχής ότι πώς μπορούν να διακρίνουν τους ψευδοπροφήτες και τους ψευδοδιδασκάλους. Σήμερα πώς μπορεί να γίνει αυτό, πατέρα Βαρνάβα?
1: Το κριτήριο του Ευαγγελιστού Ιωάννου είναι το θεμελιώδες δόγμα της πίστεώς μας, η σάρκωση του λόγου. Το να πιστεύουν, δηλαδή, εκείνο το οποίο είναι κριτήριο της αληθείας, είναι ότι ο λόγος άρχισε γένετο, ο Θεός έγινε άνθρωπος και ότι ο Χριστός, ο Υιός της Μαρίας, δεν είναι μόνο ο Υιός της Μαρίας, αλλά είναι και Υιός του Θεού κατ' ουσίαν. Εάν λέει το δέχονται αυτό, είναι στην αλήθεια. Εάν δεν το δέχονται, είναι στην πλάνη και στο ψέμα. Τότε αυτό δεν είχαν ακόμα παρουσιαστεί οι άλλες παραχαράξεις της αληθείας, οι οποίες κάθε μέρα πολλαπλασιάζονται, γιατί ο διάβολος κάνει τη δουλειά του και ο εγωισμός των ανθρώπων ανοίγει άλλες πόρτες σε αυτόν, και γι' αυτό παρουσιάζει μόνο αυτό το θεμέλιο. Όμως το ουσιώδες νόημα είναι, το ουσιώδες κριτήριο μάλλον είναι η Εκκλησία. Η μία Εκκλησία, η μία αληθινή Καθολική Αποστολική Εκκλησία, όπως την λέμε στο πιστεύω, στην ομολογία της πίστεως, η οποία είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας, όπως λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, και αυτή είναι η οποία θα είναι το κόσκινο και το κριτήριο όλων αυτών των αλλοτρίων προσώπων και ιδεών, τα οποία πάνε να χαλάσουν το φως αυτό μέσα στην Εκκλησία. Εάν δεν ξεκαθαρίσουμε τι είναι η Εκκλησία, ποια είναι η Εκκλησία, ότι είναι το σώμα του Χριστού, και ότι ακόμα και αυτό το δόγμα απομονωμένο από τη ζωή της Εκκλησίας δεν λέει τίποτα, και αν δεν το ζούμε μέσα στο μυστήριο της Ευχαριστίας, γιατί το πιστεύω εκεί πρώτα απ' όλα το ομολογούμε, μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τότε θα είναι απλώς μια κοινή διατύπωση, μια διακήρυξη ιδεολογική, η οποία δεν είναι κριτήριο της αληθείας, αλλά είναι μια παγίδα. Πολλοί αιρετικοί το δέχονται αυτό το δόγμα, δεν δέχονται όμως όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είναι η ολότης της αληθείας. Ο στήλος και το εδρώμα της αληθείας λοιπόν είναι η Εκκλησία, και μόνο η υγιής παραμονή μας μέσα σε αυτήν, με την συμμετοχή μας στη μία ευχαριστία, είναι εγγύηση και ασφάλεια για να προστατευτούμε από αυτές τις απειλές.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Βαρνάβα, για αυτή τη συνομιλία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε
0: καλημέρα
1: καλά.
0: Σας.
1: Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Πανοσιολογιώτα του Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο, από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης.

Δεν είναι πολλά τα φυτά που ανθίζουν το καλοκαίρι. Ένα από αυτά όμως που ανθίζει και το συναντάμε σε πάρα πολλά σπίτια είναι ο υβίσκος ο συνικός, ιδιαίτερα σε παλιότερα σπίτια και σε γειτονιές. Είναι ένας ημιαϊθαλής καλοπιστικός θάμνος που σε ψυχρές περιοχές χάνει μέρος του φυλώματός του, ενώ σε θερμές το διατηρεί. Προέρχεται από την Ανατολική Ασία, ενώ κατακλείζει και τους κήπους της χώρας μας. Είναι ένα φυτό όρθιας και γρήγορης ανάπτυξης, με ύψος από 1-2,5 μέτρα. Τα φύλλα του είναι μεγάλα, σκουροπράσινα, οειδή, λεπτή υφής και οδοντοτά στην περιφέρειά τους. Τα εντυπωσιακά του άνθη είναι μεγάλα, συνήθως κόκκινα, χωανοειδή. Υπάρχουν ποικιλίες με λευκά, ροζ ή λευκά μονά ή δίπλα άνθη. Μπορεί τα άνθη να ζουν 1-2 ημέρες, η ανθοφορία του ωστόσο είναι πλούσια και συνεχής. Ανθίζει από το καλοκαίρι έως το φθινόπωρο. Ο υβίσκος ο συνικός αγαπά τις ηλιόλουστες θέσεις και προσαρμόζεται σε όλα τα εδάφη με επιτυχία. Είναι ένα φυτό ανθεκτικό στις ξηροθερμικές συνθήκες της Αττικής, απαιτεί όμως τακτικά ποτίσματα κατά την περίοδο της ανθοφορίας. Δεν αντέχει τις χαμηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους. Η εντυπωσιακή ανθοφορία και το γελιστερό φύλλωμά του το καθιστούν αγαπημένο φυτό κάθε κήπου. Μπορούμε να το φυτέψουμε ως ένα μεμονωμένο φυτό μπροστά από πράσινο φόντο ή σε μικρές ομάδες προστατευόμενο από άλλα καλοπιστικά φυτά.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, και εμείς να καλωσορίσουμε την πρόεδρο του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου. Κυρία Ιωαννίδου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Οι ακροατές μας κάθε φορά που συνομιλούμε περιμένουν τη συνταγή της εβδομάδας. Τι θα χρησιμοποιήσουμε ως βασικό υλικό σε αυτή τη συνταγή?
1: Μια που αυτή η νηστεία καταλήγει σε ψάρι,
0: ναι.
1: Μια πολύ εύκολη συνταγή σήμερα, τόνο μακαρονάδα.
0: Μάλιστα.
1: Θα χρησιμοποιήσουμε τόνο σε κονσέρβα δηλαδή.
0: Mm-hmm. Μια πολύ ωραία συνταγή λοιπόν για αύριο, για το Σαββατοκύριακο που ίσως έχουμε και πιο πολύ χρόνο.
1: Έτσι, έτσι. Είναι πολύ εύκολη η συνταγή και ετοιμάζεται σε 10 λεπτά, όσο για να γίνουν τα μακαρόνια μας δηλαδή.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας λοιπόν, ακούμε λοιπόν.
1: Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια πένες, μακαρόνια ή ό,τι άλλο μακαρόνι μας αρέσει. 2 συσκευασίες τόνο σε ελαιόλαδο κατά προτίμηση. 1 κρεμμύδι. 1 σκελίδα σκόρδο. 2 φλιτζάνια του τσαγιού φρέσκια ντομάτα τριμμένη στο τρίφτη ή ψιλοκομμένη. 1 κουταλάκι του γλυκού πελτέ. 500 ml ελαιόλαδο. 50 ml ελαιόλαδο.
0: Ναι.
1: 2-3 φύλλα δάφνης. 5-6 κόκκους μπαχάρι. Πιπέρι. Και λίγο αλάτι με προσοχή, γιατί και ο τόνος έχει αλάτι. Και λίγο μαϊντανό για το σερβίρισμα.
0: Μάλιστα. Πάμε να ξαναδούμε τα υλικά.
1: Να τα ξαναπούμε. 500 γραμμάρια πένες, 2 συσκευασίες τόνο σε ελαιόλαδο κατά προτίμηση, 1 κρεμμύδι, 1 σκελίδα σκόρδο, 2 φλιτζάνια του τσαγιού φρέσκια ντομάτα τριμμένη ή ψιλοκομμένη, 1 κουταλάκι του γλυκού πελτέ ντομάτας, 50 ml ελαιόλαδο, 2-3 φύλλα δάφνης, 5-6 κόκκους μπαχάρι, πιπέρι, αλάτι με προσοχή και λίγο μαϊντανό για το σερβίρισμα. Γίνεται περίπου όπως και το κιμά, μακαρόνια με,
0: ναι,
1: κιμά. Έτσι τουλάχιστον το κάνω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Τώρα αν χρησιμοποιήσουμε συσκευασία τόνου σε νερό, θα το στραγγίσουμε εννοείται το νερό και θα προσθέσουμε περισσότερο ελαιόλαδο.
0: Μάλιστα.
1: Στη συνταγή μας. Βάζουμε τις πένες να βράσουν με λίγο αλάτι και συγχρόνως ένα τηγάνι βάζουμε το μισό από το ελαιόλαδο που έχουμε, ψιλοκομμένο το κρεμμύδι μας, το σκόρδο κομμένο σε φέτες έτσι λίγο να γυαλίσουν, προσθέτουμε τον πελτέ για να βγάλει τα αρώματά του και στη συνέχεια την ντομάτα μας να βράσει έτσι 2-3 λεπτά. Ρίχνουμε τον τόνο με το ελαιόλαδο, τη δάφνη, το μπαχάρι και το πιπέρι και σε αυτή τη φάση δοκιμάζουμε να δούμε αν χρειάζεται επιπλέον αλάτι. Τα μακαρόνια μας θα έχουμε αλτέντε, 2-3 λεπτά λιγότερο από ό,τι λέει η συσκευασία μας. Και παίρνουμε τώρα λίγα-λίγα με μια τρυπητή κουτάλα τις πένες μας και τις ρίχνουμε μέσα στον τόνο. Στο τέλος προσθέτουμε και λίγο από το νερό τους, αν δούμε ότι είναι σφιχτά έτσι, ανακατεύουμε ελαφρά και σερβίρουμε προσθέτοντας και το υπόλοιπο έτσι λίγο ομό ελαιόλαδο από πάνω και λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό. Τώρα, αν θέλουμε να κάνουμε ακόμη πιο ελαφριά τη συνταγή, μπορούμε να προσθέσουμε και ψιλοκομμένα λαχανικά όπως ψιλοκομμένο κολοκυθάκι, τριμμένο καρότο, πιπεριά ψιλοκομμένη, μπορούμε να βάλουμε ελιές ψιλοκομμένες, κάπαρι και τα λοιπά.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση, εκτός από την περίπτωση τώρα της νηστείας των Αγίων Αποστόλων, θα μπορούσε να είναι ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό πιάτο τα μακαρόνια,
1: ναι,
0: με τόνο,
1: ναι. Έτσι όπως και σαλάτες, μπορεί να μπει σε πάρα πολλές σαλάτες, μακαρονό τόνο σαλάτα ας πούμε,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Ή την άλλη περίοδο μπορεί να προσθέσει κανείς και τριμμένο τυρί μετά, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα, ή κρέμα γάλακτος,
0: Μάλιστα.
1: Έδωσα μια ελαφριά συνταγή. Από εκεί και πέρα προσθέσαμε.
0: Μάλιστα. Θέλει, καλοκαιρινή ναι. συνταγή, πολύ ωραία.
1: Γρήγορη,
0: ναι, πράγματι.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά είναι, βράζουμε τα μακαρόνια και κάνουμε μια σάλτσα με ντομάτα και τόνο. Ναι, έχετε
1: ακριβώς,
0: δίκιο.
1: Ναι.
0: Εύκολη, γρήγορη συνταγή, νόστιμη. Κυρία Ιωαννίδου, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή
1: και
0: την πρόταση.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή
1: ευχαριστώ
0: σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου, την πρόεδρο του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης.

Για τον Όμηρο θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, τον μεγαλύτερο ποιητή όλων των αιώνων. Κατά την περίοδο της προϊστορικής εποχής, κύρια απασχόληση των ανθρώπων ήταν η γεωργία, καθώς δεν είχε αναπτυχθεί ούτε η βιομηχανία ούτε το εμπόριο. Την κουβιαστική ζωή τους την έκαναν πιο ανήσυχη οι πόλεμοι, οι επιδρομές, οι λαιλασίες. Τότε πάσα η Ελλάς εσιδηροφόρη, όπως λέει ο Θουκυδίδης. Μέσα στις οχυρωμένες ακροπόλεις τους ήταν σε διαρκή επιφυλακή και ανησυχία οι άνθρωποι. Στη ζωή τους αυτή η μοναδική τους όαση ήταν η θρησκεία των προγόνων και οι εορτές που τους έδιναν χαρά. Για αυτές η ποιητική ψυχή των Ελλήνων έφτιαχνε προσευχές και θρησκευτικούς ύμνους που έγιναν η αρχή της επικής ποίησης. Παράλληλα όμως προς τους θεούς, η επική ποίηση άρχισε να υμνεί και ήρωες. Τα κλαία των ανδρών ηρωικά κατορθώματα επιφανών αχαιών σε εκστρατείες και πολέμους όπως η Αργοναυτική, ο πόλεμος των Επτά επί Θήβας ή ο Τροϊκός. Οι Ιωνές στα παράλια της Μικράς Ασίας πλούτησαν από το εμπόριο και την αυτιλία και καλλιεργούσαν την ποίηση. Τους τράβηξε πολύ το θέμα του Τροϊκού πολέμου επειδή επρόκειτο για γειτονική προς την πατρίδα τους χώρα και κατασκεύασαν σύντομα, στην αρχή επικά άσματα όπως ήταν η θρησκευτική ύμνη. Αυτά ενώνοντάς τα σιγά σιγά έφτιαχναν μεγαλύτερα ποιητικά σύνολα μέχρι ότου τον 9ο αιώνα π.Χ. εμφανίστηκε ο μεγάλος Όμηρος που έγραψε τα αθάνατα έπη της Ιλιάδας και της Οδύσσιας. Υπάρχουν πολλές βιογραφίες που έχουν ως θέμα τους τη ζωή του Ομήρου. Η σπουδαιότερη από αυτές φέρει το όνομα του Ηροδότου. Σύμφωνα με αυτήν, στην κύμη της Αιωλίδας ζουν και προοδεύουν πολλοί Ίωνες και Αιωλείς. Μια γυναίκα, η Κριθιής, με καταγωγή Ιωνική και Αιωλική, μένει έγκυος από τη σχέση της με κάποιον άγνωστο. Έρχεται στη Σμύρνη και κοντά στις όχθες του ποταμού Μέλιτος γεννάει τον Όμηρο, που σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος ονομάστηκε Μελισσιγενής. Ο πατέρας λοιπόν του ποιητή παραμένει άγνωστος. Ο ποτάμιος θεός Μέλης και η νύμφη Κριθιής αναφέρονται ως γονείς του, σύμφωνα με άλλη παράδοση. Γνωστοί δε σε αυτόν που έγραψε τη βιογραφία αυτή είναι η μητέρα του Κριθιής και ο τόπος γεννήσεώς του, η Σμύρνη. Στη Σμύρνη η Κριθιής παντρεύεται το γραμματοδιδάσκαλο Φήμιο, που φρόντισε πολύ για την μόρφωση του Μελισσιγενούς και πεθαίνοντας τους άφησε μεγάλη περιουσία. Τότε ο νεαρός Όμηρος εγκαταλείπει τη Σμύρνη και συνεχώς ταξιδεύει, κρατώντας σημειώσεις για κάθε τι που έβλεπε και άκουγε. Στην Ιθάκη έμεινε αρκετά και κατέγραψε τις σχετικές με τον Οδυσσέα παραδόσεις. Στην Κολοφώνα, ευρισκόμενος, χάνει την όρασή του, γυρίζει τυφλός στη Σμύρνη και αρχίζει το στάδιό του ως ποιητής. Αρχίζει μια ζωή πλανόδιου με περιπέτειες και ταλαιπωρίες για να καταλήξει στο τέλος στην πατρίδα της μητέρας του Κίμη, όπου ζητάει από τη βουλή της πόλης περίθαλψη ως τυφλός. Όμηρος, όπως λεγόταν τότε ο τυφλός, από εκεί του έμεινε και το όνομα Όμηρος. Περιπλανόμενος γράφει την Μικράν Ιλιάδα και την Φωκαΐδα και ύστερα την Βατραχομοιομαχίαν. Στοιχείο συγκεντρώνει μικρή περιουσία, νυμφεύεται, αποκτά δύο θυγατέρες και γράφει την Ιλιάδα και την Οδύσσια. Η φήμη του διαχέεται σε όλη την Ελλάδα και αποφασίζει να επισκεφθεί την Αθήνα και το Άργος. Ταξιδεύοντας αποβιβάζεται πρώτα στη Σάμο, όπου και έμεινε αρκετά και έγραψε χάριν κεραμοποιών την Κάμινον και την επομένη άνοιξη την Ιρεσιόνιν, που συνοδευόμενος από μια ομάδα παιδιών την ψάλει από πόρτα σε πόρτα στα σπίτια των πλουσίων. Ξαναμπαίνει σε πλοίο για την Αθήνα, αρρωσταίνει και σταματάει στην Ίσο Ίο, όπου πεθαίνει. Οι συμπατριώτες του στείνουν εδώ στην παραλία Τύμβο.
Έτσι, ο συγγραφέας της μυθιστορηματικής αυτής βιογραφίας τερματίζει τη διήγησή του λέγοντας ότι ο Όμηρος ήταν αιωλεύς και όχι Ίων και γεννήθηκε 622 έτη πριν από την εκστρατεία του Ξέρξη, δηλαδή το 1102 π.Χ. Η παράδοση αυτή ελέγχεται ως μία ανταποκρινόμενη σε πραγματικά γεγονότα, οπωσδήποτε δε δεν έχει σχέση με τον Ηρόδοτο. Είναι ένα κράμα τοπικών παραδόσεων, επικών αποσπασμάτων, χρησμών, δημοτικών ασμάτων και ενιγμάτων. Ο Όμηρος δεν ήταν τυφλός. Η τύφλωση που του αποδίδουν ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των αηδών που τυφλοί συνήθως γύριζαν από πόλη σε πόλη έχοντας την ποίηση ως σπόρο ζωής και μέσον υπάρξεως. Ας αφήσουμε λοιπόν τους θρύλους και τις

0: Οι περισσότεροι και σοβαρότεροι φιλόλογοι δέχονται ότι ο Όμηρος γεννήθηκε στη Σμύρνη, εγκαταστάθηκε όμως στη Χίο, όπου και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Μικρή διακοπή όμως, αγαπητοί ακροατές, για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη, Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάμα ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του ιού του πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλά στην Πλάκα και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά και κεντρικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Νάμα.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγίνα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοϊία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αιγίνα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferis.gr.
3: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
1: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Την εντολή για την έβρεση της κατάλληλης φόρμουλας για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης φέρεται να έδωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντηση που είχε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, επηρεάζουν τη λειτουργία του φορέα και την εξυπηρέτηση.

εξυπηρέτηση των πολιτών. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Το Ιράν ποτέ δεν θα έχει πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος Τραμπ σε συνάντησή του με τον Εμμύρη του Κατάρ και επανέλαβε πως το στενό του ορμούς θα ανοίξει πλήρως και χωρίς διόδια μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Λουκέρνη. Ισραήλ και Λίβανος βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για μόνιμη κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ έπειτα από σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε στις πρόσφατες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον σύμφωνα με μέσα του Ισραήλ. Στην Αττική ο καιρός γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5. Να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στον Όμηρο και την ιστορία του με τα εξής. Οι περισσότεροι φιλόλογοι πιστεύουν ότι η μαρτυρία του Ηροδότου ότι ο Όμηρος έζησε 400 χρόνια πριν από αυτόν είναι πλησιέστερη από κάθε άλλη. Στην αλήθεια, άρα ο ένατος αιώνας προ Χριστού είναι ο αιώνας της ακμής του Ομήρου. Βέβαια έργα του Ομήρου είναι η Ιλιάδα και η Οδύσσια. Για τα άλλα είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν είναι δικά του έργα. Στη Βατραχομοιομαχία ο ποιητής παροδεί τον ποιητή της Ιλιάδας. Μπορεί ένας ποιητής ποτέ να παροδεί τον εαυτό του? Προφανώς όχι. Είπαμε πριν ότι αναφερθήκαμε στον Όμηρο και τη ζωή του, είπαμε ποια είναι η πιθανότερη αλήθεια και πού βρίσκονται οι μύθοι και οι αντιφάσεις. Στους Αλεξανδρινούς χρόνους παρουσιάστηκαν οι χωρίζοντες, φιλόλογοι δηλαδή, που υποστήριζαν ότι άλλος είναι ο ποιητής της Ιλιάδας και άλλος της Οδύσσιας. Την απάντηση την έδωσε ο Λογκίνος. Μέσα στα δύο έπι φαίνεται ο ένας και μοναδικός ποιητής. Στην Ιλιάδα λάμπει με τη δύναμη και τη χάρη του ήλιου που μεσουρανεί. Στην Οδύσσια μοιάζει με τον ήλιο που γέρνει προς τη δύση. Είναι εξίσου μεγάλος και ο ήλιος αυτός, δεν έχει όμως τη λάμψη και τη δύναμη του ήλιου που μεσουρανεί. Αυτά πολύ ποιητικά λοιπόν, είπε ο Λογκίνος.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 17 Ιουνίου. Το 1831 εκτυπώνονται στο Ναύπλιο τα πρώτα χαρτονομίσματα. Το 1882 γεννιέται ο Ρώσος συνθέτης Ιγκόρ Στραβίνσκι. Το 1885 το άγαλμα της Ελευθερίας φθάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. 1900 φωτίζονται με φωταέριο οι κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας. 1917 η Ελλάδα εισέρχεται επισήμως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου δηλώνει ότι θεωρεί τη χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση στο πλευρό των αμάχων. Για το θέμα αυτό έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής. 1922 γεννιέται συγγραφέας Λιλή Ζωγράφου. 1940 τα Βαλτικά κράτη, Εσθονία, Λετωνία, Λιθουανία εμπίπτουν στην κατοχή της Σοβιετικής Ένωσης. 1944 η Ισλανδία κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Δανία και γίνεται δημοκρατία. 1962 ιδρύεται Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, ο οποίος σε 5 χρόνια θα καλύψει όλες τις ανάγκες της χώρας σε σχολικά κτίρια, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή. 2002 ελικόπτερο του ΕΚΑΒ τύπου Αγκούστα Α109 καταπέφτει στο όρος Βίγλα της Ανάφης με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 5 επιβαίνοντες. Δεύτερο ελικόπτερο του κέντρου φτάνει στο σημείο της τραγωδίας και ανασύρει τους νεκρούς. Το αεροσκάφος χάθηκε στις 2:15 τα ξημερώματα καθώς εκτελούσε πτήση από την Ανάφη όπου είχε μεταβεί για να παραλάβει ασθενή προκειμένου να τη μεταφέρει στη Ρόδο και κατευθύνθηκε βόρεια αντί ανατολικά. 2017 πραγματοποιείται η υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών μεταξύ Ελλάδας και πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, η οποία μετονομάζεται σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας στις 12 Φεβρουαρίου του 2019. Η ψήφισή της θα προκαλέσει αντιδράσεις και στις δύο χώρες, καθώς δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κάποια άλλη και δεν μπορεί να ανακληθεί. Οι διατάξεις της είναι δεσμευτικές και για τα δύο μέρη από άποψη διεθνούς δικαίου και θα παραμείνει σε ισχύ επαόριστον.

Είπαμε, αγαπητοί ακροατές, ότι το 1831 σαν σήμερα εκτυπώνονται στο Ναύπλιο τα πρώτα χαρτονομίσματα. Για να δούμε την ιστορία του νεοελληνικού νομίσματος. Ο φοίνικας, η δραχμή και το ευρώ είναι τα τρία νομίσματα που κυκλοφόρησαν διαδοχικά από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης επικρατούσε νομισματική αναρχία στον ελλαδικό χώρο. Οι συναλλαγές γίνονταν με οθωμανικά νομίσματα όπως το γνωστό μας γρόση, αλλά και με διάφορα ξένα νομίσματα, ισπανικό δίστυλο, τάλιρο της Μαρίας Θηρεσίας, χρυσό τσεκίνη Βενετίας και άλλα. Η ιδέα κοπής ελληνικού νομίσματος ερήφθη κατά πρώτον το 1822. Στις 5 Μαρτίου ψηφίστηκε από το Βουλευτικό ο νόμος 6, με τον οποίο καθοριζόταν η κοπή αναμνηστικού αργυρού νομίσματος σε 80 κομμάτια, τα οποία θα περιέρχονταν στα μέλη της. Ένα μήνα αργότερα, με το νόμο 9 της 5ης Απριλίου, αποφασίστηκε να κοπούν νομίσματα για τις ανάγκες των συναλλαγών. Ο νόμος προέβλεπε τη συγκέντρωση του χρυσού και του αργύρου που βρισκόνταν σε μοναστήρια και εκκλησίες, καθώς και την απαγόρευση εξαγωγής χρυσού και αργύρου όχι μόνο έξω από την επικράτεια αλλά και από επαρχία σε επαρχία. Το σχέδιο σύντομα εγκαταλείφθηκε. Η συνεχιζόμενη νομισματική ανομαλία ανάγκασε τον πρώτο κυβερνήτη της Ελεύθερης Ελλάδας, τον Ιωάννη Καποδίστρια, να επισπεύσει τη δημιουργία εθνικού νομίσματος. Πράγματι, στις 28 Ιουλίου του 1828, η τέταρτη εθνοσυνέλευση του Άργους αποφάσισε να προτείνει στον κυβερνήτη ως νομισματική μονάδα τον Φοίνικα με υποδιαίρεση το λεπτό. Ελλείψη ρευστού και μηχανημάτων, ο Καποδίστριας συνήψε δάνειο 1,5 εκατομμυρίων ρουβλίων από τη Ρωσία και με τα χρήματα αυτά αγόρασε από τη Μάλτα μια μεταχειρισμένη νομισματοκοπική μηχανή που εγκαταστάθηκε στην αυλή του σπιτιού του στην Αίγινα. Εκεί τυπώθηκαν τα πρώτα νομίσματα της Ελεύθερης Ελλάδας που ήταν ο αργυρός Φοίνιξ και τα χάλκινα δεκάλεπτο, πεντάλεπτο και μονόλεπτο. Το μέταλλο αποκτήθηκε από τις νεοπομπές του ελληνικού στόλου και από τουρκικά κανόνια. Στις 17 Ιουνίου του 1831 τυπώθηκε και το πρώτο χάρτινο χρήμα με απόφαση του κυβερνήτη, χωρίς όμως επιτυχία. Μετά την ανθρώνηση του Όθωνα του 1833, τα νομίσματα που είχαν εκδοθεί και κυκλοφορήσει επί Καποδίστρια αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία. Στις 8 Φεβρουαρίου εισήχθη νέα νομισματική μονάδα, η Δραχμή, αντί του Φοίνικα. Με το ίδιο διάταγμα, τα νέα νομίσματα διαιρέθηκαν σε τρεις κατηγορίες: αργυρά, χρυσά και χάλκινα. Οι πρώτες δραχμές τυπώθηκαν στο Μόναχο και από το 1836 ως το 1858 τυπώνονταν στο νομισματοκοπείο Αθηνών. Με το βασιλικό διάταγμα της 12ης Ιουλίου του 1843, το αποκλειστικό δικαίωμα έκδοσης χαρτονομισμάτων δόθηκε στην νεοσυσταθήσα Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία διατήρησε το προνόμιο αυτό στο 1928, οπότε ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος. Στις πρώτες μέρες της κατοχής, οι κατακτητές έθεσαν σε κυκλοφορία παράλληλα με τη δραχμή το μάρκο κατοχής, τη λιρέτα κατοχής, τη μεσογειακή δραχμή, το βουλγαρικό λέβα και το αλβανικό φράγκο. Τα νομίσματα αυτά ήταν χωρίς αντίκρισμα και γρήγορα αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία. Και φτάνουμε στην αυγή της νέας χιλιετίας, όταν ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης υποβάλλει αίτηση στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη της χώρας στη ζώνη του ευρώ. Την πρωτοχρονιά του 2002, μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, το ευρώ αντικαθιστά τη δραχμή ως νομισματική μονάδα του ελληνικού κράτους. Τα δύο νομίσματα παραμένουν σε παράλληλη κυκλοφορία έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2002, οπότε από την επομένη η δραχμή αποτελεί παρελθόν, ύστερα από 169 χρόνια κυκλοφορίας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Νομίζω πως θεωρούνται ιδιαίτερα τυχερές οι πόλεις που έχουν ποτάμια ή λίμνες. Τα παλαιότερα χρόνια συνηθίζαμε να εφαρμόζουμε άλλες μεθόδους σε μια προσπάθεια να λύσουμε προβλήματα που ίσως υπήρχαν, το κοινώς λεγόμενο μπάζωμα. Έτσι λύνονταν τότε τα θέματα. Ξέρουμε ότι σήμερα δεν είναι αυτή η λύση. Τα ποτάμια και οι λίμνες χρειάζονται προστασία και φροντίδα. Σε λίγες πόλεις έχουν της Ελλάδος, στο εξωτερικό υπάρχουν περισσότερες πόλεις που έχουν λίμνες ή ποτάμια. Εμείς θα συζητήσουμε σήμερα για τις λίμνες, για τις λίμνες που μας έχουν απομείνει, οι οποίες βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια πρασινίζουν. Όταν λέμε πρασινίζουν, τι εννοούμε? Ότι καταλαμβάνονται ουσιαστικά από φυτοπλακτών. Γι' αυτό το φαινόμενο θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Σάβα Γενίτσαρη, τον καθηγητή στο Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε καθηγητά, πώς δημιουργείται αυτή η κατάσταση, γιατί βλέπουμε όλο και πιο συχνά τις λίμνες που έχουν απομείνει να καταλαμβάνονται από φυτοπλανκτόν?
1: Καταρχάς, το φαινόμενο του ευτροφισμού, που είναι, όπως το περιγράψατε, το αποτέλεσμά του είναι η εμφάνιση σε υψηλές αυθονίες και σε υψηλούς πληθυσμούς ομάδων του φυτοπλακτού, είναι ένα φυσικό φαινόμενο που προϋπήρχε. Με την κλιματική κρίση και με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που συμβαίνουν σε λίμνες, σε περιοχές γύρω από λίμνες, όπως είναι γεωργικές δραστηριότητες, αστικές δραστηριότητες, εντείνεται το φαινόμενο και το παρατηρούμε όλο και πιο συχνά και σε μεγαλύτερη διάρκεια. Αυτό οφείλεται στην παροχή με θρεπτικές ουσίες στο νερό των υδατικών συστημάτων. Δηλαδή, οι δραστηριότητές μας οδηγούν σε μια αύξηση κάποιων ενώσεων, κάποιων ουσιών, κυρίως αζότου και φωσφόρου, που επιδρούν θετικά στους οργανισμούς του φυτοπλακτού. Φανταστείτε ότι το φυτοπλακτό είναι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί του νερού. Είναι κατά τη στοιχεία με τα φυτά που βλέπουμε στην στεριά. Στην θάλασσα και στις λίμνες δεν έχουμε τόσο πολύ έντονα φυτά, ίσως μόνο στα παράλια, αλλά έχουμε στα αόρατους οργανισμούς μικροσκοπικούς που είναι το φυτοπλακτό και φωτοσυνθέτουν. Όπως επομένως τα φυτά της στεριάς χρειάζονται θρεπτικά για να αυξηθούν, το ίδιο συμβαίνει και με το φυτοπλακτό, το οποίο τα αποτελέσματα αυτής του εμπλουτισμού με θρεπτικά το βλέπουμε με υπέρμετρη αύξηση και μια αύξηση της ολερότητας των νερών και μια αύξηση του χρωματισμού, κυρίως σε πράσινο χρώμα, αλλά έχουμε και άλλες αποχρώσεις και άλλους χρωματισμούς.
0: Το τι αλλάζει κατά κάποιον τρόπο η σύσταση της λίμνης ή των λιμνών λόγω των δραστηριοτήτων του ανθρώπου, όπως μας είπατε. Αυτό μπορεί να επιδρά στους κατοίκους της λίμνης, στα ψάρια, στα άλλα ζώα που μπορεί να υπήρχαν σε αυτή τη λίμνη ή στα φυτά, στα φυτά που βρίσκονται στο βυθό της λίμνης ή στα παραλίμνια φυτά?
1: Είναι πολύ σωστή και εύστοχη παρατήρηση. Ναι, είναι καταγεγραμμένο στην διεθνή βιβλιογραφία και πολύ συχνό το φαινόμενο του ευτροφισμού να οδηγεί σε επιβλαβή αποτελέσματα. Όταν έχουμε τόσο υπέρμετρη αύξηση, ενώ καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε φωτοσυνθετικούς οργανισμούς για την ισορροπία του συστήματος, αλλά αυτή η υπέρμετρη αύξηση που την ονομάζουμε άνθηση, που είναι κατά τη στοιχεία της άνθησης των φυτών την άνοιξη, που δηλώνει έτσι μια πληθυσμιακή αύξηση στο φυτοπλακτό, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολλές διαφορετικές επιπτώσεις επιβλαβής. Το ένα, το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι πολύ συχνά αυτές οι ανθήσεις σε αυτές συμμετέχουν είδη τα οποία παράγουν τοξίνες, και οι τοξίνες μπορεί να παράγονται για να τους δώσουν κάποιο οικολογικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους παρόμοιους μικροοργανισμούς, αλλά είναι και δραστικές και στην υδρόβια ζωή και πολλές φορές είναι και επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Θα έχετε ακούσει διαρροϊκά σύνδρομα, θα έχετε ακούσει ίσως κάποια αναπνευστικά προβλήματα και πολλές φορές αυτά μπορεί να δημιουργηθούν από τοξίνες του φυτοπλακτού. Στο εξωτερικό έχουν καταγραφεί και θάνατοι από το φυτοπλακτό και έντονη επαφή των κατοίκων ή κατάποση νερού ή μέσω κατανάλωσης υδρόβιων οργανισμών, δηλαδή μέσω της τροφικής αλυσίδας. Ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να δημιουργείται ακόμα και όταν δεν έχουμε τοξικούς οργανισμούς είναι ότι αυξάνεται η θολερότητα, γίνονται πράσινα τα νερά, οπότε δεν μπορεί να διεισδύσει το φως σε μεγαλύτερα βάθη. Οπότε καταστρέφονται οικοσυστήματα που έχουν ανάγκη το φως, κυρίως στο βυθό. Επομένως χάνεται βιοποικιλότητα και το σύστημα είναι σε ανισορροπία. Και ένα τρίτο ίσως αποτέλεσμα που τώρα το ζούνε στον όρμο της Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη,
0: αν έχετε
1: ακούσει,
0: μάλιστα,
1: είναι μετά από αποσύνθεση, από αποικοδόμηση του νεκρού υλικού που προέρχεται από τις ανθίσεις του φυτοπλακτού, που δημιουργεί συνθήκες έντονης δυσοσμίας, έλλειψης οξυγόνου για τους οργανισμούς και σε μεγάλη έκταση αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε θανάτους ψαριών λόγω της υποξίας ή της έλλειψης οξυγόνου δηλαδή.
0: Μάλιστα. Μας είπατε, κύριε καθηγητά, ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο στην Ελλάδα, αλλά το αντιμετωπίζουν και στο εξωτερικό. Υπάρχουν κάποιες λύσεις, έχουν δοκιμαστεί κάποιες λύσεις για την αντιμετώπιση του?
1: Έχουν προταθεί θεωρητικά πολλές λύσεις, έχουν δοκιμαστεί πολλές λύσεις. Αυτό που είναι σημαντικό να γνωρίζουμε είναι ότι κάθε σύστημα είναι πολύπλοκο και ξεχωριστό, οπότε πρέπει να υπάρχει γνώση του συστήματος, παρακολούθηση από πριν και πρέπει να υπάρχει συνεχόμενη παρακολούθηση και μετά την εφαρμογή των δράσεων και αν χρειαστεί επαναπροσαρμογή των δράσεων αυτών στις συνθήκες που δημιουργούνται. Υπάρχουν πλέον και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθύνσεις, κατευθυντήρες και οδηγίες που μας οδηγούν να χρησιμοποιήσουμε, τι εργαλεία να χρησιμοποιήσουμε. Η τεχνολογία μας έχει δώσει πολλές λύσεις και προσανατολιζόμαστε κυρίως στη χρήση της φύσης για να δώσουμε λύσεις. Για παράδειγμα, πολύ συχνά χρησιμοποιούμε κάποια buffers, κάποιες λωρίδες βλάστησης οι οποίες φιλτράρουν τους ρήπους ή φιλτράρουν τα θρεπτικά πριν καταλήξουν στο νερό. Αυτό είναι μια πολύ συχνή λύση. Μπορεί να χρησιμοποιούνται στις γεωργικές δραστηριότητες κάποια λιπάσματα βραδείας απελευθέρωσης όπως λέγονται ή κάποιες τέτοιες λύσεις που μειώνουν την πίεση από τα θρεπτικά προς το υδατικό σύστημα. Οι περιπτώσεις επιτυχίας σε διεθνές επίπεδο, στην Ελλάδα είναι σπάνιες, σε διεθνές επίπεδο είναι χάρη στην συνεχή παρακολούθηση και στη συνεχή εφαρμογή και μικρές ρυθμίσεις σε αυτές τις δράσεις που είναι στοχευμένες για βελτίωση των συνθήκων. Είναι μια επίπονη και κοστοβόρα διαδικασία όμως, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει μια λύση που θα εφαρμοστεί μια φορά και θα έχουμε άμεση απόκριση του συστήματος και βελτίωση της κατάστασης.
0: Η λύση που θα επιλεγεί προφανώς έχει να κάνει και με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η λίμνη και με τα χαρακτηριστικά της κλπ.
1: Όλες οι λύσεις μπορούν,
0: φαντάζομαι δεν μπορούν όλες οι λύσεις να εφαρμοστούν παντού. Κάθε μία περίπτωση τώρα είναι και ξεχωριστή αναχώρα.
1: Ακριβώς, αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη, ότι κάτι που πέτυχε σε μία λίμνη δεν σημαίνει ότι θα είναι πετυχημένο στη διπλανή της. Παίζει ρόλο φυσικά μορφολογικά χαρακτηριστικά της λίμνης, για παράδειγμα το βάθος, η επιφάνεια, το τι συμβαίνει στην τριγύρω περιοχή και φυσικά οι βιολογικές αλληλεπιδράσεις, οι οικολογικές συνθήκες που επικρατούν στη λίμνη. Ένα πολύ συχνό, σαν συχνή λύση που εφαρμοζόταν στο παρελθόν ήταν να ρίχνουμε ψάρια στη λίμνη για να διαταραχθεί το τροφικό πλέγμα και έτσι να έχουμε μια καλύτερη κατάσταση, όμως χωρίς γνώση το τι οργανισμούς είχαμε ήδη στη λίμνη, αυτό οδηγούσε σε χειρότερες συνήθως, σε χειρότερα αποτελέσματα. Μια συχνή και σχετικά ασφαλής πρακτική είναι να βελτιώνουμε τις συνθήκες για την ανάπτυξη παράκτιας βλάστησης ή παρόχθιας βλάστησης μέσα στο νερό μακροφύτων και μακροφυκών, τα οποία αποτελούν ενδιαιτήματα για οργανισμούς που θέλουμε στη λίμνη να έχουμε, που βελτιώνουν την ποιότητα και επίσης, όπως είπα, μπορεί να καθαρίζουν, να απορροφούν αυτοί οι οργανισμοί, αυτά τα φυτά, τα μακρόφυτα και τα μακροφύκη, δηλαδή τα θρεπτικά πριν φτάσουν στο φυτοπλακτό, που είναι και σύμφωνα με τους διεθνείς ορισμούς το αποτέλεσμα του αστροφισμού και είναι ο πρώτος δείκτης υποβάθμισης των υδατικών συστημάτων.
0: Είπατε, κύριε καθηγητά, ότι οι λύσεις αυτές δεν έχουν πάντα επιτυχία όταν εφαρμόζονται και είπατε ότι στην Ελλάδα είναι σπάνια η επιτυχία, υποθέτω.
1: Ναι, τα success stories.
0: Ναι, υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Έχουμε, ας πούμε, το παράδειγμα μιας λίμνης που αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα και μπόρεσε να επιληθεί.
1: Πρόσκαιρα, ναι. Για παράδειγμα, είναι βέβαια δεν είναι δικιά μου ερευνητική δουλειά, αλλά συναδέλφων από το Αριστοτέλειο, που είχαν πολλά δεδομένα από τη λίμνη της Καστοριάς, στην οποία εφαρμόστηκε τυχαία μένα, αλλά για άλλους λόγους, η λύση του flushing. Αυτό το flushing είναι ουσιαστικά να υπάρχει μια διαταραχή της λίμνης με απώλεια κάποιου όγκου νερού. Αυτό γινόταν στην Καστοριά μετά το τέλος περίπου της χειμερινής περίοδου που αυξανόταν η στάθμη, οπότε απομάκρυναν νερό για να μην πλημμυρίσουν και αυτό οδηγούσε σε μια διαταραχή του κύκλου ζωής των οργανισμών αυτών, με αποτέλεσμα να έχουμε μειωμένο, πιο ήπιο φαινόμενο ανθίσεων, πιο λίγους πληθυσμούς. Αυτό, αν και τυχαία για άλλους λόγους γινόταν, ήταν ένα αποτελεσματικό σχέδιο που έχει περιγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Το πρόβλημα στην ελληνική πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουμε συνεχόμενη παρακολούθηση και μετά την εφαρμογή των μέτρων και μια, ας το πούμε, σταθερότητα στο να εξετάζουμε να εξετάζονται από ειδικούς αυτά τα συστήματα και να εφαρμόζονται οι λύσεις που προτείνονται. Θεωρώ δηλαδή είναι θέμα συνέχειας και σταθερής παρακολούθησης.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, είχαν πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε. Και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πρωινή συνομιλία. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο ολοκληρώνοντας.
1: Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για το ενδιαφέρον και για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας ημέρα, γεια.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο καθηγητής στο τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, ο κύριος Σάβας Γενίτσαρης.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Είναι η καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5. Στο ξεκίνημα της εκπομπής είπαμε μεταξύ άλλων ότι σαν σήμερα το 1917 η Ελλάδα εισέρχεται επισήμως στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον διδάκτορα σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βλάση Αχτζίδη, τον οποίον έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε Αχτζίδη, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα, κυρία Χουζούρη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Θέλουμε τη βοήθειά σας για να προσεγγίσουμε αυτό το ιστορικό θέμα. Τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε με το πώς είναι η Ελλάδα λίγο πριν την έναρξη του πολέμου και πώς φτάνει η πολιτική ηγεσία στην απόφαση να συμμετάσχει η Ελλάδα σε αυτόν τον πόλεμο?
4: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο πόλεμος, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ξεκινά το καλοκαίρι του 1914. Εκείνη την εποχή η Ελλάδα ήδη έχει πετύχει τις νίκες στους Βαλκανικούς πολέμους. Δηλαδή κατάφερε να διπλασιαστεί στον πρώτο και ειδικά στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο που ήταν κατά των Βουλγάρων. Ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος που ξεκίνησε το 1912 ήταν ένας συνασπισμός των σλαβικών χωρών της Βαλκανικής, δηλαδή Βουλγάρων, Σέρβων, Μαυροβούνιων και την Ελλάδα, η οποία μπαίνει την τελευταία στιγμή στη Βαλκανική Συμμαχία και τελικά αποδεικνύεται η μεγάλη κερδισμένη των Βαλκανικών πολέμων. Και ο δεύτερος είναι το 13, όταν οι Βούλγαροι, οι οποίοι δεν είναι έτσι ικανοποιημένοι από τις κτήσεις του πρώτου Βαλκανικού πολέμου, γιατί οι Βούλγαροι ήθελαν ουσιαστικά την Οθωμανική Μακεδονία, την οποία θεωρούσαν ότι είναι βουλγαρική, ήδη είχαν προσπαθήσει με την εξαρχία να ενστερνιστούν τους σλαβόφωνους πληθυσμούς της Μακεδονίας. Έτσι είχε ξεκινήσει ο Μακεδονικός αγώνας, δηλαδή είναι μια μεγάλη ιστορική διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στο 1917. Λοιπόν, όλα αυτά εξελίσσονται μέσα από μια, έτσι θα λέγαμε, ευφυή στρατηγική αντίληψη που κυρίως εκείνη την εποχή την εκφράζει ο Ελευθέριος Βενιζέλος, γιατί έρχεται από την Κρήτη και ερχόμενος από μια Κρήτη που μόλις είχε κερδίσει την αυτονομία της από τους Οθωμανούς, είχε άλλες παραστάσεις, ενώ αντιθέτως οι αθηναϊκές ελίτ ήταν προσανατολισμένες προς τον σλαβικό κίνδυνο, γι' αυτό είχαν πολύ έντονα αντιβουλγαρικά συναισθήματα, ενώ ο Βενιζέλος λόγω Κρήτης καταλαβαίνει ότι ζούμε τις τελευταίες στιγμές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, άρα η Ελλάδα πρέπει με κάθε τρόπο στις εξελίξεις. Και ακριβώς αυτή η στρατηγική είναι τελικά που θα επικρατήσει χάρη στον βασιλιά τον Γεώργιο τον Πρώτο, ο οποίος ήταν ένας ευφυής μονάρχης, και λόγω του στρατιωτικού συνδέσμου του κινήματος στο Γουδί, τελικά αυτή η στρατηγική αντίληψη θα επικρατήσει. Όμως εδώ θα συμβούν, κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει είναι ένας πολύ σύντομος χρόνος που μέσα γίνονται κοσμοϊστορικά γεγονότα. Είναι αυτό που λέμε ο συμπυκνωμένος χρόνος. Αυτά που φέρνει κάθε χρονιά μπορεί να μην τα φέρουν αιώνες. Λοιπόν, η Ελλάδα βγαίνει από τους Βαλκανικούς πολέμους πραγματικά κερδισμένη. Έχει πάρει τη Θεσσαλονίκη, η οποία κάποτε, λίγο πριν το 12, ήταν ο στόχος των Αυστρογερμανών. Οι Αυστριακοί ήθελαν να κατέβουν στο Αιγαίο και να κερδίσουν τη Θεσσαλονίκη. Τελικά το ίδιο ήθελαν και οι Βούλγαροι. Τελικά καταφέρει να κερδίσει όλα αυτά τα αποκτήματα η Ελλάδα, την οποία έως τότε την περιφρονούσαν. Όμως το 13 θα συμβεί ένα μοιραίο γεγονός στην ελληνική πολιτική ιστορία, που είναι η δολοφονία του Γεωργίου του Πρώτου στη Θεσσαλονίκη από έναν πιθανόν ημιπαράφρονα, τον Σχοινά. Αυτό θα αλλάξει άρδιν τις πολιτικές ισορροπίες στην Ελλάδα, γιατί στη θέση της φιλοβρετανικής πολιτικής που εξέφραζε ο Γεώργιος ο Πρώτος, θα ανέβει ο γιος του, ο Κωνσταντίνος ο Πρώτος, ο οποίος έχει φιλογερμανικό προσανατολισμό. Αυτό θα αλλάξει για πρώτη φορά τις σταθερές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, που ήδη από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους ήταν προσανατολισμένη στη συμμαχία με τη Μεγάλη Βρετανία. Οπότε, μπαίνοντας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το δίλημα ποια στρατηγική θα επιλέξει, τη φιλοβρετανική στρατηγική ή την φιλογερμανική στρατηγική. Και εκεί ακριβώς θα ξεκινήσει, όπως γνωρίζουμε και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές στην φιλόξενη αυτή εκπομπή σας, κυρία Χουζούρη, θα επικρατήσει για 2 χρόνια η φιλογερμανική αντίληψη, δηλαδή 15 έως το καλοκαίρι του 17, και θα βγάλει την Ελλάδα από τις μεγάλες ευρωπαϊκές εξελίξεις. Τη θέση της θα την καταλάβει η Ιταλία, η πονηρή Ιταλία, η οποία θα εγκαταλείψει τους Γερμανούς και θα συμμαχίσει με την Αντάντ, δηλαδή με τους Γάλλους και τους Βρετανούς. Ναι. Τη στιγμή ακριβώς που η Ελλάδα τους εγκαταλείπει. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα δημιουργήσουν τον πρώτο ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, που είναι ο εθνικός διχασμός. Οι Έλληνες θα διχαστούν, πραγματικά θα έχουμε έναν εμφύλιο πόλεμο. Και αυτό βεβαίως τη στιγμή που στη Μακεδονία έχει ανοίξει το μακεδονικό μέτωπο, η φίλη και σύμμαχο Σερβία, με την οποία έχουμε συνάψει συμφωνία το 2013 για αμοιβαία βοήθεια σε περίπτωση επίθεσης, έχει δεχθεί επίθεση τόσο των Αυστριακών, των Γερμανών και των Βουλγάρων, και γι' αυτό έχουμε το μακεδονικό μέτωπο λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη. Οπότε όλο αυτό, και έχουμε ένα διχασμό. οι Βούλγαροι θα καταλάβουν την Ανατολική Μακεδονία το 16 και θα τους παραδοθούν τα οχυρά του Ρούπελ. Σε αντίδραση η Εθνική Άμυνα θα δημιουργήσει το κράτος της Θεσσαλονίκης. Η Ελλάδα θα διχαστεί σε δύο αντίπαλα κράτη. Το κράτος των Αθηνών που είναι φιλογερμανικό, το κράτος της Θεσσαλονίκης που είναι φιλοβρετανικό. Αυτός όλος ο διχασμός με παρέμβαση των ξένων δυνάμεων, γιατί εμείς φανήκαμε αδύναμοι και ανίκανοι να επιλύσουμε μόνοι μας τις αντιθέσεις μας ή να επιλέξουμε το τι μας συμφέρει τελικά να κάνουμε, γιατί η εξωτερική πολιτική είναι ένα κοινικό συμφέρον. Θα έχουμε την έξωση του Κωνσταντίνου μετά από παρέμβαση των Γαλλοβρετανών στην Αθήνα, θα επανέλθει ο Βενιζέλος από Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, θα δημιουργηθεί ξανά ενιαία κυβέρνηση και τότε η Ελλάδα από το καλοκαίρι του 17 θα επιχειρήσει επισήμως να πάρει μέρος στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στο πλευρό της Αντάτ. Βεβαίως πλέον είναι αργά. Τη θέση της την έχει καλύψει η Ιταλία, η οποία στις μυστικές συμφωνίες που είχαν κάνει πριν τα προηγούμενα δύο χρόνια οι σύμμαχοι, τις είχαν επιδικάσει την Δυτική Μικρά Ασία και τη Σμύρνη. Η Ιταλία τι έκανε? Ήταν πραγματικά ο μεγάλος αντίπαλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχοντας κερδίσει από τους Οθωμανούς το 1911 τα Δωδεκάνησα, ήθελε να φτιάξει ένα ιταλικό κράτος με το οποίο θα ελέγχει την Ανατολική Μεσόγειο. Ουσιαστικά η Ελλάδα βρέθηκε από μόνη της στο περιθώριο των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Προσπάθησε με τη συμμετοχή στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο το 17 και στη συνέχεια, δηλαδή από το καλοκαίρι του 17 και δεύτερη, για ένα χρόνο ουσιαστικά, να πάρει μέρος στις εξελίξεις. Παίρνει μέρος στις εξελίξεις, συμβάλλει στη νίκη των συμμάχων, κυρίως κατά των Βουλγάρων, με δύο μάχες που έδωσε στη Μακεδονία. Επιχειρεί να φτιάξει έναν εθνικό στρατό πια, γιατί έως τότε στο μακεδονικό μέτωπο λειτουργούσε μόνο ο στρατός της Εθνικής Αμήνης, που ήταν κυρίως εθελοντές ή επιστρατευμένοι από τις περιοχές της Μακεδονίας και κάποιων νησιών. Η Ελλάδα λοιπόν από το καλοκαίρι του 17 μπαίνει στον πόλεμο. Ο πόλεμος θα τελειώσει μετά από ένα χρόνο. Τον Οκτώβριο θα συνθηκολογήσει ανεφόρον η Οθωμανική Αυτοκρατορία και τον Νοέμβρη του 18 η Γερμανία. Και η Ελλάδα έτσι θα κάτσει στο τραπέζι των νικητών. Αλλά θα είναι ο φτωχός συγγενής πια, δυστυχώς.
0: Αναφέρεστε στη διάσκεψη ειρήνης που γίνεται από τον Ιανουάριο ως τον Ιούνιο του 1919.
4: Ακριβώς, γίνεται τα συνέδρια ειρήνης προσπαθώντας να δουν πώς θα διευθετήσουν το μεταπολεμικό σκηνικό, και εκεί η Ελλάδα συμμετέχει, ευτυχώς συμμετέχει. Και λόγω αυτής της συμμετοχής στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, η Ελλάδα θα καταφέρει να κερδίσει τρία αποκτήματα. Τη Θράκη, δυτική και ανατολική, τη δυτική την παίρνουμε από την ιτημένη Βουλγαρία με τη συνθήκη του Νεηγή, την ανατολική Θράκη την παίρνουμε από την υποδιάλυση Οθωμανική Αυτοκρατορία, καθώς και την περιοχή της Σμύρνης, δηλαδή μια περιοχή σαν την Πελοπόννησο περίπου, παρότι...
0: Δεν σας ακούμε λίγο, σας χάσαμε κύριε Αχτζίδη, κρατήσαμε μέχρι την περιοχή της Σμύρνης, από εκεί και πέρα δεν ακούσαμε τι είπατε. Είπατε την Δυτική και Ανατολική Θράκη, τα νησιά Ήβρο και Τένεδο, είπατε μετά την περιοχή της Σμύρνης.
4: Την περιοχή της Σμύρνης που είναι περίπου σαν την Πελοπόννησο.
0: Μάλιστα.
4: Παρότι η Ελλάς στις συνδιασκέψεις ειρήνης διεκδικούσε όλη τη Δυτική Μικρά Ασία, ώστε να περιφρουρήσει το χώρο της, το χώρο του Αιγαίου, που το θεωρούσε κεντρικό χώρο για την εθνική μας ολοκλήρωση.
0: Είναι η συνθήκη των Σευρών ουσιαστικά, έτσι δεν είναι?
4: Και όλο αυτό ακριβώς θα καταλήξει τον Αύγουστο του 20 τη συνθήκη των Σευρών, όπου η Ελλάδα θα αποκτήσει πλέον αυτή την μεγένθηση και ουσιαστικά θα ολοκληρώσει τους Βαλκανικούς πολέμους μέσα από ένα τριπλασιασμό. Μέσα από έναν έλεγχο πλέον του Αιγαίου αποκλειστικά, πλέον το Αιγαίο το ελέγχει η Ελλάδα με τη Σμύρνη απολύτως, και την ενσωμάτωση ενός ακμαίου ελληνικού πληθυσμού και πληθυσμιακά και οικονομικά. Αυτά ξέρετε, τα έχουμε πει, θα χαθούν όλα δυστυχώς πάλι με τον εθνικό διχασμό, με τη μικρασιατική καταστροφή. Θα μας μείνει όμως από τη συμμετοχή στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο η Δυτική Θράκη.
0: Μάλιστα. Ούτως ή άλλως από τη συνθήκη των Σευρών θα πάμε στη συνθήκη της Λοζάνης, έτσι δεν είναι? Μια πολύ...
4: Και εκεί θα χάσουμε τα αυτά που μας έχουν αποδοθεί.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Ακτζίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτό το ξεφύλισμα της ιστορίας, έτσι πολύ συνοπτικά σήμερα. Μας μιλήσατε για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και για τα αποτελέσματα του πολέμου αυτού για την Ελλάδα. Θερμά σας ευχαριστούμε.
4: Επίσης, να πούμε για τους ακροατές μας ότι την ίδια εποχή όπως τώρα, ζούμε αυτόν τον καιρό, έχει ξεκινήσει το 2013 ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος. Δηλαδή έχουμε δύο επετείους το καλοκαίρι, ας πούμε, του 2013 και του 2017. Το 2013 η Ελλάδα ολοκληρώνει τις βαλκανικές της νίκες, νικώντας και τη Βουλγαρία. Το 2017 η Ελλάδα μπαίνει μέρος στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, διεκδικώντας τα μεταπολεμικά ωφέλη.
0: Πολύ δύσκολες εποχές οι πολεμικές αναμετρήσεις, η μια μετά την άλλη.
4: Πολύ δύσκολες σύνθετες που ακόμα σήμερα δημιουργούν αντιδικίες και μέσα στην ελληνική ιστοριογραφία, δυστυχώς. Παρότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ακτζίδη, για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας μέρα.
4: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Βλάση Ακτζίδη, τον διδάκτορα ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Για το νησί της Κύθνου θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Έχουμε ξεκινήσει μια αναφορά στην ιστορία του νησιού από την περίοδο της προϊστορίας, επί Οθωμανοκρατίας, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία η Κύθνος θα πέσει σε παρακμή. Οι ελάχιστοι κατοικοί της μαστίζονται από τους πειρατές και τις επιδημίες. Οι Οθωμανοί μεταφέρουν την πρωτεύουσα στη Μεσαριά, που εξελίχθηκε κατόπιν στη χώρα. Το 1672 το νησί της Κύθνου έπεσε θύμα επίθεσης από τον Γάλλο πειρατή Ιγκ ντε Κρεβιλιέ, ο οποίος υποδούλωσε τον τοπικό πληθυσμό και λαιλάτισε τα τοπικά κοιμήλια. Το 1791 λειτουργήσε στη χώρα της Κύθνου ελληνικό σχολείο, το οποίο στεγάστηκε στη Μονή Παναγίας του Νίκους, όπου δίδαξε αρχικά ο μοναχός Παρθένιος Κουλούρης από τη Σύφνο. Ως πρώην μαθητής του σχολείου και μετά από σπουδές στην Πατριαρχική Ακαδημία, ο ιερομόναχος Μακάριος Φιλιππαίος από την Κύθνο διαδέχτηκε τον Κουλούρη το 1809, συνεχίζοντας τη διδασκαλία στα χρόνια του Καποδίστρια. Το 1799 οι κάτοικοι του νησιού συνέταξαν κώδικα που ρύθμιζε τα ζητήματα λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και στον οποίο απαγορευόταν η ανάμειξη του εκάστοτε επισκόπου σε εσωτερικά θέματα πολιτικής φύσης. Τη συγκεκριμένη διάταξη δέχτηκε και ο επίσκοπος συνυπογράφοντας τον κώδικα. Το 1806 μια πειρατική επιδρομή, παρόλο που αποκρούστηκε, είχε ως αποτέλεσμα ομάδες Κυθνίων να μεταναστεύσουν στα παράλια της Μικράς Ασίας, από όπου μερικοί αργότερα επαναπατρίστηκαν, φέροντας στο νησί έθιμα από τους τόπους που έζησαν. Οι Κύθνοι συμμετείχαν στην Επανάσταση του 1821 και κατά τη διάρκεια της φιλοξένησαν Έλληνες πρόσφυγες από περιοχές όπως η Χίος, τα Ψαρά και το Αϊβαλί. Το 1823 ξέσπασε λοιμός. Η Κύθνος εκπροσωπήθηκε στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας από τους Μόσχο Φιλιππαίο, Νικόλαο Οικονομίδη, Λεβαντή. Τα επόμενα χρόνια, μέχρι και το 1832, την Κύθνο εκπροσώπησε σε εθνοσυνελεύσεις ο Νικόλαος Βαλινδάς. Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου του 1826, το νησί της Κύθνου βομβαρδίστηκε μαζί με εκείνο της Νάξου από αυστριακό στόλο, στο πλαίσιο ευρύτερης επιχείρησης καταπολέμησης της πειρατείας που είχε κηρύξει ο καγκελάριος Κλέμενς φον Μέτερνιχ. Στα χρόνια του Καποδίστρια η Κύθνος αναφέρεται ως ένα από τα πιο φτωχά νησιά των Κυκλάδων. Το 1828 λειτουργήσαν 5 σχολεία στο νησί, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών, και ως το 1833 λειτουργούσαν 2 σχολεία. Το 1831 αναφέρεται άλλο ένα ιδιωτικό σχολείο στην Κύθνο, στο οποίο προσκλήθηκε ως δάσκαλος ο Γεώργιος Σερούιος από την Καία, όπου και δίδασκε ως τότε. Τα σχολεία της Κύθνου συντηρούνταν οικονομικά από συνεισφορά των κατοίκων και εισοδήματα από τα μοναστήρια του νησιού. Επί Όθωνα η Κύθνος ήταν τόπος εξορίας των πολιτικών του αντιπάλων.

Το 1835 αναπτύχθηκε η γεωργία και γινόταν λόγω της καλής του ποιότητας ακόμη και εξαγωγή κρυθαριού προς την Αθήνα. Τον 19ο αιώνα άνθησαν στην Κύθνο η κεραμουργία και η αγκιοπλαστική, ενώ Κύθνοι τεχνίτες έφευγαν τα καλοκαίρια για την Αθήνα και επέστρεφαν το χειμώνα. Επίσης αναπτύχθηκαν τα ορυχεία που συνεργάζονταν με αντίστοιχες εταιρείες στο Λαύριο. Στις αρχές του 20ου αιώνα αυξήθηκε πολύ η παραγωγή άριστης ποιότητας κρυθαριού καθώς και σιμιγδαλιού και μεγάλωναν οι εξαγωγές. Στην κατοχή, πολλοί Κύθνοι που ζούσαν στην Αθήνα επέστρεψαν στην πατρίδα τους ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν με ό,τι μπορούσε να τους παρέχει ο τόπος. Κατά την περίοδο του Μεγάλου Λοιμού, στο νησί της Κύθνου λειτουργούσαν εγκαταστάσεις καραντίνας κατά του τύφου, ενώ παράλληλα το νησί αποτελούσε υποχρεωτικό σταθμό πλοίων, τον οποίο οι επιβάτες δεν είχαν προορισμό το γειτονικό νησί της Σύρου, με τους τελευταίους να υποχρεούνται σε υποχρεωτική καραντίνα χρονικής διάρκειας 15 ημερών, προτού τους επιτραπεί η συνέχιση του ταξιδιού τους. Ας δούμε τώρα κάποιες περιοχές του νησιού που είναι πολύ σημαντικές από αρχαιολογικής άποψης. Η σημαντικότερη αρχαιολογική τοποθεσία της Κύθνου είναι το Βριόκαστρο ή Ριγόκαστρο, όπου στην αρχαιότητα βρισκόταν η πόλη της Κύθνου και κατοικήθηκε από τον 10ο αιώνα π.Χ. μέχρι και την πρώτη περίοδο του Μεσαίωνα. Μεταξύ άλλων, στο συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο έχουν βρεθεί αρχαία ιερά όπως ο ναός του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος και το δίδυμο ιερό του Ασκληπιού και της Αφροδίτης, καθώς και άλλες κατασκευές. Όμως έχουν βρεθεί και παλαιοχριστιανικοί ναοί. Μαρουλάς βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή του νησιού κοντά στα Λουτρά. Ήταν η παλαιότερη εγκατάσταση των Κυκλάδων. Οργανικά δείγματα που στάλθηκαν για χρονολόγηση πιστοποιούν ότι η θέση χρονολογείται στην 9η και 8η χιλιετία π.Χ., δηλαδή στη Μεσολυθική περίοδο. Οι ανασκαφές έφεραν στην επιφάνεια λείψανα κυκλικών κατασκευών που πιθανώς είχαν χρησιμοποιηθεί ως χώροι διαμονής καθώς και μερικούς τάφους. Η Κύθνος είναι ένα νησί που έχει πάρα πολλά ήθη και έθιμα, πολλά από τα οποία ισχύουν ακόμη και σήμερα. Πριν πάμε όμως αυτά, να πούμε δύο λόγια ακόμη για τις ανασκαφές στο νησί. Η πανεπιστημιακή ανασκαφή στη θέση Βριόκαστρο της Κύθνου άρχισε το 2002 και συνεχίζεται ως σήμερα. Είχε προηγηθεί συστηματική επιφανειακή έρευνα κατά τα έτη 1990-1995 και 2001. Η θέση αυτή ταυτίζεται με την αρχαία πόλη της Κύθνου, της ομώνυμης νήσου των Κυκλάδων, η οποία κατοικήθηκε από τον 10ο αιώνα π.Χ. έως και τον 6ο-7ο αιώνα μετά Χριστόν. Οι έως σήμερα πανεπιστημιακές ανασκαφές, οι οποίες πραγματοποιούνται από την εφορία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, έφεραν στο φως ένα ασύλλητο ιερό των αρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων. Το ιερό ανασκάφθηκε από το 2002 ως το 2006. Ο δίδυμος ναός βρέθηκε άθικτος με όλα τα πολύτιμα αφιερώματα στη θέση τους. Νότια του ναού ανασκάφθηκαν δύο βωμοί, καθώς και ένας εκτεταμένος αποθέτης που περιείχε και αυτός εκατοντάδες πολύτιμα αφιερώματα. Από το 2009 επαναλήφθηκαν οι ανασκαφικές έρευνες. Δυτικά του ιερού άρχισε να ανασκάπτεται ένα μνημειακό ανάλυμα και λίγο χαμηλότερο ένα δημόσιο κτίριο της κλασικής περίοδου. Παράλληλα, από το 2005 έως και σήμερα πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Εφορίας Εναλλείων Αρχαιοτήτων υποβρύχια έρευνα και ανασκαφή στον όρμο του Μανδρακίου, το αρχαίο δηλαδή λιμάνι του Βριοκάστρου. Αποτυπώθηκαν ολόκληροι οι λιμενολεκάνοι και τα κτίσματα που εντοπίστηκαν τόσο στην ακτή όσο και στον πυθμένα της θάλασσας, και το 2007 άρχισε η ανασκαφή ενός εξ αυτών
που πιθανώς ταυτίζεται με τμήμα του καταβυθισμένου παράκτιου χειρωματικού τείχους. Η ανασκαφή του 2008-2009 έφερε στο φως σημαντικά μαρμάρινα γλυπτά της ρωμαϊκής περίοδου. Η ανασκαφή πραγματοποιείται από τον τομέα αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Είπαμε ότι πολλά ήθη και έθιμα διατηρούνται μέχρι σήμερα. Ας δούμε κάποια από αυτά τα έθιμα στον κύκλο του χρόνου. Οι κούνιες είναι ένα πασχαλινό εαρινό έθιμο με αρχαία καταγωγή που διατηρείται μέχρι σήμερα. Υπάρχουν πάρα πολλά ήθη και έθιμα που σχετίζονται με τις απόκριες, ενώ υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσικοχορευτική παράδοση. Το βιολί και το λαούτο είναι τα κυριότερα όργανα του νησιού, τα οποία αποτελούν τη ζία, όπως την ονομάζουν στο νησί. Η τσαμπούνα είναι το χαρακτηριστικό όργανο που ακούγεται τις απόκριες. Κάθε γλέντι ξεκινάει με τραγούδια της τάβλας και τραγούδια που τραγουδάει όλη η παρέα. Οι χαρακτηριστικότεροι χοροί είναι ο Καλαματιανός, ο Συρτός και ο Μπάλος, οι οποίοι χορεύονται σε ζευγάρια. Κάθε χορός ξεκινάει με τον Καλαματιανό, συνεχίζεται με το Συρτό και καταλήγει στον Μπάλο, τον πιο ιδιαίτερο από τους χορούς της Κύθνου. Αυτό που ξεχωρίζει το θερμιώτικο μπάλο από τους υπόλοιπους είναι οι χαρακτηριστικές βόλτες που γίνονται με πιασμένα και τα δύο χέρια και γυρνώντας το ζευγάρι πλάτη με πλάτη. Ένας ακόμη χαρακτηριστικός χορός είναι ο Καρσιλαμάς, ο οποίος έχει τις επιρροές του από τη Μικρά Ασία και χορεύεται μόνο από άτρες αντικριστά. Αυτά λοιπόν και για τη μουσικοχορευτική παράδοση της Κύθνου. Όμως, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
6: Η ώρα είναι

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Την έντολη για την έβρεση της κατάλληλης φόρμουλας για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης φέρεται να έδωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντηση που είχε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, επηρεάζουν τη λειτουργία του φορέα και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Το Ιράν ποτέ δεν θα έχει πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος Τραμπ σε συνάντησή του με τον εμίρη του Κατάρ και επανέλαβε πως το στενό του Ορμούς θα ανοίξει πλήρως και χωρίς διόδια μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Λουκέρνη. Ισραήλ και Λίβανος βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για μόνιμη κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών έπειτα από σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε στις πρόσφατες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με μέσα του Ισραήλ. Στην Αττική ο καιρός γενικά αίθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Διατροφικό είναι το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα με την ιατρό-διατροφολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Προβατά. Και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για το αυγό, τη θέση που έχει ή πρέπει να έχει στη διατροφή μας, αλλά σήμερα θα διαλύσουμε ίσως και κάποιους μύθους που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, ότι δηλαδή καλό είναι να αποφεύγουν το αυγό άνθρωποι που μπορεί να έχουν υψηλή χοληστερίνη ή άλλα θέματα. Όμως θα μας τα εξηγήσει η κυρία Προβατά ευθύς αμέσως. Να την καλωσορίσουμε και να την ευχαριστήσουμε. Κυρία Προβατά, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε εξ αρχής για αυτή την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, είμαι πάντα, είναι τιμή για μένα να μιλάω μαζί σας και να μιλάω και στους ακροατές, τους οποίους θέλω να καλημερίσω.
0: Είναι σημαντικό το αυγό για τη διατροφή μας?
1: Λοιπόν, το αυγό βεβαίως είναι μία από τις σημαντικότερες τροφές στη διατροφή μας και είναι και ο λόγος για τον οποίο οι πρώτες οργανωμένες κοινωνίες μάζεψαν και μάντρωσαν τις άγριες κότες, κυρίως όχι για το κρέας του τέρνου, αλλά κυρίως για τα αυγά, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν και στη μαγειρική και ως κύρια τροφή, διότι πραγματικά καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των αναγκών μας. Ναι. Έχουν λιπαρά, έχουν πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας. Τι σημαίνει αυτό? Ο οργανισμός μας χρειάζεται αμινοξέα, τα εννέα απαραίτητα αμινοξέα που δεν μπορεί να συνθέσει μόνος του, και το αυγό τα περιέχει και τα εννέα. Λοιπόν, πραγματικά είναι ένα πολύτιμο στοιχείο στη διατροφή. Πέρα από αυτό, περιέχει πάρα πολλές βιταμίνες, σχεδόν όλο το σύμπλεγμα των 10, όλο το σύμπλεγμα των B, των βιταμινών B. Περιέχει ασβέστιο, φόσφορο, νάτριο, κάλιο, βιταμίνη Α, περιέχει φιλικό οξύ, περιέχει σίδηρο, περιέχει χολίνη. Δηλαδή είναι ένα πλήρες τρόφιμο το οποίο δίνει και κορεσμό, δηλαδή μας χορταίνει. Mm-hmm. Άρα μπορούμε να στηριχτούμε σε ένα μεγάλο βαθμό στο αυγό στην καθημερινή μας διατροφή.
0: Το αυγό πρέπει να υπάρχει καθημερινά στο διαιτολόγιο των παιδιών?
1: Συνήθως οι παιδίατροι συστήνουν ένα αυγό την ημέρα για τα παιδιά, γιατί καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των αναγκών. Εκτός και αν είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που έχει το αυγό, είναι το τρίτο σε συχνότητα πιο αλλεργιογόνο τρόφιμο. Με πρώτο το γάλα στην παιδική ηλικία. Ναι. Το γάλα της Αγελάδος εννοώ, δεύτερα τα θαλασσινά και τρίτο είναι το αυγό. Εάν λοιπόν το παιδί επιβεβαιωμένα δεν έχει αλλεργική αντίδραση στο αυγό, τότε μπορεί με ασφάλεια και επιβάλλεται μάλιστα να καταναλώνει ένα αυγό την ημέρα.
0: Μάλιστα. Εδώ και πολλά χρόνια ακούγαμε ότι όσοι έχουν χοληστερίνη δεν πρέπει να καταναλώνουν αυγά. Όμως τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχει αλλάξει αυτή η οδηγία, κυρία Προβατά.
1: Λοιπόν, πώς έχει τώρα η ιστορία? Τη δεκαετία του 50 και του 60 ο κόσμος βγαίνει από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, υπάρχει μία ανάπτυξη και υπάρχει πλέον επάρκεια και υπερεπάρκεια τροφή σιγά σιγά, ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες. Μιλάμε λοιπόν για τις χώρες κυρίως του δυτικού κόσμου. Οι άνθρωποι λοιπόν αρχίζουν και τρώνε περισσότερο και καλύτερα και κάνουν την εμφάνισή τους τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Σε εκείνη τη φάση λοιπόν, κυρίως η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία αλλά και οι υπόλοιποι ερευνητές στο δυτικό κόσμο συσχετίζουν την υψηλή χοληστερόλη με τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων. Αυτό είναι ο λόγος εξάλλου που εξετάζουμε τη χοληστερίνη, τα τριγλυκερίδια, το ζάχαρο, ναι, την υπερτασία. Ναι. Όλα αυτά είναι παράγοντες κινδύνου για το καρδιαγγειακό. Όσο περισσότερους συγκεντρώνει κανείς, τόσο πιο προσεκτικός θα πρέπει να είναι. Είναι η κληρονομικότητα, είναι η υπέρταση, είναι ο διαβήτης, είναι η χοληστερίνη, η σχέση των λιπιδίων, η παχυσαρκία και όλα αυτά. Αυτά λοιπόν εμφανίζονται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κάνουν ένα πικ, έτσι μια έντονη εμφάνιση στα καρδιαγγειακά νοσήματα τη δεκαετία του 60. Εκεί λοιπόν η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία αρχίζει και μετράει τη χοληστερίνη των τροφών σοβαρά και βρίσκουν ότι το αυγό σε σχέση με το βάρος και με τον όγκο του είναι από τα τρόφιμα που περιέχουν, που έχουν τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε χοληστερίνη. Ένα μέτριο αυγό λοιπόν έχει περίπου 200 μιλιγραμμάρια χοληστερίνη. Μια μερίδα, ας πούμε, μοσχαρίσιο κρέας έχει γύρω στα 100 γραμμάρια χοληστερίνη. Ναι. Μια μερίδα γαρίδες που είναι από τα τρόφιμα που έχουν, έχει γύρω στα 180. Το αυγό λοιπόν είναι ο αρχηγός εκεί πέρα. Εκεί λοιπόν το 1968, τέλη της δεκαετίας του 60, λοιπόν, η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία εκδίδει μια ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία περιορίζεται η κατανάλωση αυγών, ιδιαίτερα στους ευπαθείς ανθρώπους, αυτούς που είναι και που έχουν και άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες, αυστηρά στα 3 αυγά την ημέρα, από κανένα έως 3. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα φόβο στον κόσμο. Ακούγεται γενικά ότι το αυγό ενοχοποιείται για την αύξηση της χοληστερίνης, και για πολλά χρόνια οι άνθρωποι με προβλήματα χοληστερόλης ή με καρδιακιακά νοσήματα αποφεύγουν το αυγό. Με την πάροδο των χρόνων βεβαίως οι μελέτες συνεχίζονται, τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί εντελώς. Τι ξέρουμε πλέον? Ξέρουμε πλέον ότι η χοληστερόλη κατά 80% παράγεται από το σώμα μας και ένα 20% παίρνουμε από τις τροφές. Γυρίσω εν παρόδο, γιατί παράγεται από το σώμα? Διότι είναι απαραίτητη η χοληστερίνη για την δημιουργία των κυττάρων, είναι ένα απαραίτητο στοιχείο και για την σύνθεση των ορμονών. Λοιπόν,
2: μάλιστα,
1: βλέπουμε λοιπόν ότι σε πολλές μελέτες οι άνθρωποι που δεν λαμβάνουν αρκετή χοληστερόλη από τις τροφές τείνουν να παράγουν περισσότερη. Τα τελευταία δε χρόνια, μετά το 1995 και λοιπά, που λίγο αναπτύχθηκαν πιο πολύ τα κινήματα των vegetarian, των vegan και λοιπά, βλέπουμε ότι οι vegetarian δεν έχουν χαμηλότερες τιμές χοληστερίνης από το γενικό πληθυσμό, και αυτό αρχίζει και κάνει μια εντύπωση, αρχίζουν και ψάχνουν περισσότερο τα πράγματα και βρίσκουν ότι ναι μεν το αυγό περιέχει χοληστερόλη μαζί με όλα τα υπόλοιπα πολύ καλά στοιχεία που περιέχει και που μας χρειάζονται, αλλά αυτή η χοληστερόλη δεν είναι απορροφήσιμη όλη από τον οργανισμό, και επίσης εφόσον το αυγό τρώγεται σωστά, και τι σημαίνει σωστά? Είναι διαφορετικό το να φας το αυγό με μπέικον και τυρί και είναι διαφορετικό να το φας με σαλάτα και ψωμί. Εφόσον λοιπόν το αυγό τρώγεται σωστά και η κατανάλωσή του είναι κανονική, και το κανονική πηγαίνει στο 4 με 7 αυγά την ημέρα, τίνει να αυξάνει και την καλή χοληστερόλη, δηλαδή η σχέση καλής κακής να βελτιώνεται, ενώ δεν αυξάνει την κακή όσο πιστεύαμε.
2: Συγγνώμη, εκεί, 4 με 7 αυγά την εβδομάδα.
1: Την εβδομάδα, είπα την ημέρα.
2: Ναι.
1: Ναι, συγγνώμη, την εβδομάδα, ναι, λάθος δικό μου. Λοιπόν, εκεί λοιπόν τι βλέπουμε? Ναι. Εκεί βλέπουμε ότι η οδηγία από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία αλλάζει. Η μελέτη δημοσιεύτηκε το 1999, ήταν μια μελέτη που έγινε επί 14 χρόνια σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν καρδιακιακά προβλήματα και λοιπούς επιβαρυντικούς παράγοντες και κατανάλωναν αυγά. Υπήρχαν άνθρωποι, ομάδες μελέτης που κατανάλωναν με τρίους, που δεν κατανάλωναν καθόλου και που κατανάλωναν ένα αυγό την ημέρα, και είδαμε ότι δεν υπάρχει διαφορά στην καρδιακιακή νόσο, δηλαδή στην επίπτωση στους ανθρώπους που δεν κατανάλωναν καθόλου αυγά και σε αυτούς που κατανάλωναν 7 αυγά την εβδομάδα, δηλαδή ένα αυγό την ημέρα. Εκεί λοιπόν αυτή η μελέτη δημοσιεύεται το 1999, και το 2000 η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία και μετά από αυτή και οι υπόλοιπες ανά τον κόσμο και οι ευρωπαϊκές αναστέλουν, τροποποιούν την οδηγία, η οποία πλέον λέει ότι μπορεί κανείς με ασφάλεια να καταναλώνει ένα αυγό την ημέρα, 7 αυγά την εβδομάδα, εκτός αν συντρέχουν άλλοι λόγοι, δηλαδή σε ανθρώπους που ήδη έχουν κάποια προβλήματα καρδιακιακά, που έχουν υποστεί εμφράγματα, ή σε ανθρώπους που έχουν διαβήτη, θα πρέπει να παίρνουν, δεν είναι ότι δεν πρέπει να καταναλώνουν, απλώς να καταναλώνουν με την συμβουλή, την οδηγία από ιατρό ή διατροφολόγο, ο οποίος θα συνεκτιμήσει και το υπόλοιπο κομμάτι της διατροφής του. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να το δώσουμε σημασία. Μπορεί κανείς να καταναλώνει και 2 αυγά την ημέρα, κάθε μέρα την εβδομάδα, δηλαδή μιλάμε για διπλασιασμό της, 14 αυγά, εάν αυτός ο άνθρωπος δεν αγαπάει, ας πούμε, τα τυριά, εάν δεν καταναλώνει καθόλου εναντικά, εάν καταναλώνει 3 με 4 φορές την εβδομάδα σημαντικές ποσότητες λαχανικών, οσπρίων, δηλαδή έχει να κάνει με το πώς συμμετέχει το αυγό στην διατροφή μας, ποια είναι η διατροφή μας συνολικά.
2: Μάλιστα.
1: Μόνο έτσι μπορούμε να αξιολογήσουμε το αν είναι επικίνδυνο. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει ένας γιατρός ή ένας διατροφολόγος, όταν πάει ο ασθενής ή ο άνθρωπος γενικά, μπορεί να μην είναι και ασθενής, απλώς να του ζητήσει τη συμβουλή, θα πρέπει να κάνει μία εντός περιθέσεως διάγνωση για τη γενική διατροφική συμπεριφορά του ανθρώπου αυτού. πόσα και κορεσμένα και τρανς λιπαρά καταναλώνει. Τρώει πολλά έτοιμα φαγητά. Τρώει σνακ, τρώει πατατάκια, τρώει, ξέρω ότι όλα αυτά τα οποία είναι στην καθημερινότητα πλέον του σύγχρονου ανθρώπου. Πόσο κρέας καταναλώνει, πόσο τυρί καταναλώνει. Ανάλογα λοιπόν με τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου και τη διατροφική του συμπεριφορά, μπορείς να συμβουλεύσεις και για το πόσα αυγά μπορεί να καταναλώνει εβδομαδίως. Στο μέσο πληθυσμό. Μέσος πληθυσμός. Ναι. Ενήλικες, είπαμε, τα παιδιά κατά κανόνα είναι ασφαλές να καταναλώνουν ένα αυγό την ημέρα και μέχρι την ηλικία των 12 χρονών. Από εκεί και ύστερα, ανάλογα με το βάρος, με την προδιάθεση, με την κληρονομικότητα, το 80% των ανθρώπων μπορεί να καταναλώνει με ασφάλεια 4 έως 6 αυγά την εβδομάδα.
2: Μάλιστα. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος μαγειρέματος του αυγού, πιο υγιεινός εννοώ, κυρία Προβατά?
1: Λοιπόν, προφανώς όταν συμμετέχει λάδι λιπαρό και μάλιστα τηγανιτό, αυξάνεται ο κίνδυνος και το πόσο ανθυγιεινό γίνεται, όχι το αυγό, τα πάντα όταν τηγανιστούν χάνουν ένα κομμάτι της αξίας τους. Άρα λοιπόν το πιο καλό αυγό είναι το βραστό ή το ποσέ, και το καλύτερο είναι αυτό το οποίο είναι ελαφρά μελάτο. Γιατί είναι πιο εύπεπτο. Το βραστό αυγό, διαιτητικά δηλαδή, είναι αυτό το βραστό σφιχτό αυγό, να το πούμε έτσι, είναι αυτό που παχαίνει λιγότερο, αλλά το βραστό ελαφρά μελάτο αυγό είναι αυτό που και δεν παχαίνει και είναι και εύπεπτο.
2: Μάλιστα. Κυρία Προβατά, σας ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Για ένα στοιχείο της διατροφής το οποίο ήταν παρεξηγημένο στο παρελθόν από ό,τι καταλάβαμε,
1: και τώρα βρήκε τη θέση του. Είναι πολύ καλή τροφή.
2: Πάρα πολύ,
1: πολύ,
2: μάλιστα.
1: Καλή.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Προβατά.
1: Καλή
2: σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την ιατρό διατροφολόγο την κυρία Μαργαρίτα Προβατά.

0: Η ιστορία του θεάτρου σκιών, αγαπητοί ακροατές, χάνεται στο μακρινό παρελθόν. Όμως μέχρι σήμερα το αναζητούμε και νομίζουμε πως έχει καταφέρει να έχει έτσι μια σημαντική θέση στην κοινότητα των Ελλήνων. Για το θέατρο των σκιών σήμερα, αφού κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν, θα μας μιλήσει τώρα ο καραγκιοζομπέκτης και αγιογράφος, ο κύριος Άγγελος Αλιμπέρτης, τον οποίον έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε Αλιμπέρτη, καλή σας μέρα. Κύριε Αλιμπέρτη, δεν σας ακούμε καλά, να βελτιώσουμε λίγο την ποιότητα του ήχου, δεν ξέρω αν είστε σε σταθερό σημείο, υποθέτω ότι μας καλημερίσατε κι εσείς, αλλά σας ακούμε έτσι με πολλούς θορύβους, οπότε να ακούσουμε λίγο μουσική και να δούμε πάλι τη γραμμή σας.
1: Ναι, και βέβαια.
0: Νομίζω ότι σας ακούμε τώρα καλά, είστε σε σταθερό σημείο, εντάξει. Να εκμεταλλευτούμε λοιπόν τον χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία, κύριε Αλιμπέρτη. Διάβαζα ότι το θέατρο σκιών δεν είναι εν ελληνικό φαινόμενο. Έχουν και πάρα πολλές άλλες χώρες έναν πολιτισμό αναπτύξει με βάση το θέατρο σκιών.
1: Ακριβώς. Εμάς ο ελληνικός καραγκιόζης μας βέβαια διαφέρει πάρα πολύ,
0: ναι,
1: από το θέατρο σκιών των άλλων χωρών.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε στην Κίνα, στην Ινδονησία, στην Αίγυπτο.
0: Κάθε ένας με τα τοπικά χαρακτηριστικά, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Το θέατρο σκιών ήταν νομίζω πολύ αγαπητό στο παρελθόν, ιδιαίτερα όταν δεν υπήρχε άλλου είδους ψυχαγωγία και ήταν ιδιαίτερη χαρά για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους όταν ένας θείασος θα πήγαινε σε κάποια περιοχή, θα έπαιζε κάποια παράσταση, η τηλεόραση δεν είχε μπει στα περισσότερα ελληνικά σπίτια, τότε θα έλεγε κανείς ότι κάτι είχε μια πολύ σημαντική θέση στη ζωή των Ελλήνων.
1: Να σκεφτούμε λοιπόν ότι όταν ο Καραγκιόζης ήταν στην ακμή του, μπορεί να γέμιζε ένα θέατρο 1.000 και 1.500 ανθρώπους για να παρακολουθήσουν την παράσταση. Μιλάμε για μια εποχή του Μεσοπολέμου και λίγο πριν και μετά, που μεγάλα θέατρα παρουσίαζαν παραστάσεις του νεοελληνικού θεάτρου σκιών. Ένα θέμα για μικρούς μα και μεγάλους. Δεν ήταν μόνο για μικρούς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήταν μόνο για τα παιδιά μας. Ήταν για όλες τις ηλικίες.
0: Γιατί ο Καραγκιόζης ήταν τόσο αγαπητός στο παρελθόν?
1: Ο Καραγκιόζης ήταν ο κύριος εκφραστής του λαού μας. Αυτός θα έλεγε πάντα τα προβλήματα. Αυτά που ίσως δεν θα μπορούσε να πει κάποιος άλλος, θα τα έλεγε ο Καραγκιόζης. Ο θεατής θα πήγαινε στο θέατρο σκιών για να ακούσει τη δική του φωνή, τη δική του έκφραση, την ψυχική. Είτε αυτό ήταν ένα πατριωτικό συνέστημα ή μια ταλαιπωρία της καθημερινότητας, μια φτώχεια που ενδεχομένως οι άνθρωποι τότε να ζούσαν. Και πάντα ήταν απέναντι στην εξουσία ο Καραγκιόζης μας. Οπότε ο λαός θα έβρισκε μια ταλπορή στους λόγους και μια εκτόνωση.
0: Αυτό που δεν μπορούσε λοιπόν να πει, όπως μας είπατε πολλές φορές ο ίδιος ο άνθρωπος, για διάφορους λόγους, το έλεγε ο Καραγκιόζης. Ένιωθε λοιπόν ότι τον εξέφραζε απόλυτα ο Καραγκιόζης. Από πότε, κύριε Αλιμπέρτη, θεωρείτε ότι αυτή η στενή σύνδεση έτσι αρχίζει να χάνεται? Έχει να κάνει η τηλεόραση με αυτό?
1: Σίγουρα όταν ήρθε ο κινηματογράφος,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα ήταν ο κύριος ανταγωνιστής στο θέατρο σκιών. Παρ' όλα αυτά όμως υπήρχαν τότε καραγκιοζοπαίκτες και όπως μου αφηγείται και ο πατέρας μου ότι ο Αντώνης Μούλας συναγωνίζονταν, ένας μεγάλος καραγκιοζοπαίκτης της εποχής εκείνης και σταθμός για το ελληνικό θέατρο σκιών, συναγωνίζονταν σε εισιτήρια το κινηματογράφο. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Από εκεί άρχισε σιγά σιγά να φτύνει έτσι το θέατρο σκιών, με την προϋπόθεση ότι πηγαίναμε και στον κινηματογράφο. Μετά ήρθε η τηλεόραση.
0: Μάλιστα.
1: Είχαν τα θεάματα μια ποικιλία και υπήρχε μια διάσπαση. Ότι όμως δεν χάθηκε η σχέση αυτή του θεάτρου με το κοινό.
0: Η θίαση αυτή λειτουργούσαν όπως λειτουργούσαν και τα μπουλούκια των ηθοποιών, δηλαδή πήγαιναν από περιοχή σε περιοχή και έδιναν παραστάσεις.
1: Αυτό ναι, ποτέ δεν χάθηκε. Υπήρχαν οι περιοδεύων καραγιοζοπαίχτες πάντα σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα χωριά. Όμως υπήρχαν και τα μόνιμα θέατρα. Ξέρετε, τα μόνιμα θέατρα ο καραγιοζοπαίχτης ήταν εκεί που θα μπορέσει να αναπτύξει όλο το ρεπερτόριο.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Να δείξει κάτι το ιδιαίτερο. Σίγουρα παίζουμε καραγκιόζι και στις πλατείες και στα χωριά και τέτοιο παντού. Όμως στο θέατρο μας, και όσοι διατηρούσαν τότε θέατρο, παρουσίαζαν αυτό το ιδιαίτερο. Μια παράσταση σε πλήρη ισχύ και ανάπτυξη. Και ένα μεγάλο ρεπερτόριο που ο ελληνικός καραγκιόζης έχει.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε λοιπόν τώρα σε αυτό. Από πού αντλούσε τη θεματολογία του ο καραγκιόζοπαίκτης στο παρελθόν και από πού την αντλεί σήμερα ένας σύγχρονος καραγκιόζοπαίκτης όπως εσείς?
1: Το ρεπερτόριο του Καραγκιόζη είναι οι κωμωδίες, τα ηρωικά έργα και από την ελληνική ιστορία εν γέννη, είτε αυτό λέγεται μυθολογία είτε νεότερη. Υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι παραστάσεων που ονομάζουμε ηρωικά έργα. Οι παλαιότεροι καραγκιοζοπαίχτες τα λέγανε και πατριωτικά έργα.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχε μια αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στο θέατρο του Καραγκιόζη, το ελληνικό θέατρο σκιών, με την ιστορία του 1821. Mm-hmm. Οι κωμωδίες, έχουμε παραστάσεις μήτρες όπως τις ονομάζουμε, πάρα πολύ παλές παραστάσεις, οι οποίες διαχρονικά και με την παράδοση έρχονται από καραγκιόζοπαίχτη σε καραγκιόζοπαίχτη με μια προφορική παράδοση και την κληρονομεί ο εκάστοτε καραγκιόζοπαίχτης από το μάστορά του.
0: Μάλιστα.
1: Οι σύγχρονες τώρα λοιπόν,
0: ναι,
1: παραστάσεις που μπορεί να εμπνευστεί ένας καραγκιόζοπαίχτης. Σίγουρα θέλουμε να κάνουμε καινούργια έργα. Το επιδιώκουν πάρα πολλοί συνάδελφοι και το έχει ανάγκη το ρεπερτόριο του Καραγκιόζη, γιατί αυτό είναι και η έννοια της παράδοσης. Να πάρουμε κάτι και να το εξελίξουμε. Σίγουρα υπάρχουν και οι παλές παραστάσεις που θέζουμε, που πάντα προσαρμόζονται στο σήμερα. Και ευελπιστούμε να δημιουργήσουμε και καινούργια έργα.
0: Σε μια σύγχρονη παράσταση που έχετε απέναντί σας, σε μια σύγχρονη παράσταση λοιπόν που έχετε απέναντί σας παιδιά αλλά και ενήλικο κοινό, παραδείγματος χάρη θα μπορούσατε να γράψετε ένα έργο που να έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, με τη μόλυνση του περιβάλλοντος, με έναν τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά φεύγοντας να ευαισθητοποιηθούν ακόμη περισσότερο?
1: Ασφαλώς, όλα αυτά τα σύγχρονα προβλήματα που μας ταλαιπωρούν και μας προβληματίζουν τα εντάσσουμε όχι ίσως εν μέρη αλλά και εξ ολοκλήρου και μιας καινούργιας παράσταση. Θυμάμαι ότι έχω παίξει μια ακριβώς αυτή την παράσταση που μου περιγράψατε τώρα σε παιδιά πολύ σε μικρής ηλικίας και μάλιστα ήταν πάρα πολύ ωραία η συμμετοχή τους, η σχέση μας, η επικοινωνία τους.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι έρχονται στην επικαιρότητα δυστυχώς πάρα πολλά περιστατικά bullying από τα σχολεία μας. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο θα μπορούσε να μιλήσει ο Καραγκιόζης στα παιδιά και να μιλήσει σε μια τέτοια γλώσσα έτσι ώστε να τον ακούσουν με προσοχή?
1: Βέβαια, ο Καραγκιόζης μπορεί να το κάνει αυτό. Για ποιο λόγο? Γιατί ο ίδιος ο καημένος δεν είναι σαν τους άλλους ήρωες, ενδεχομένως να έχει μια η καμπούρα του, η φτώχεια του, ότι περπατάει ξυπόλυτος, σίγουρα θα ήταν ένα στοιχείο, θα ήταν ένα άτομο που ενδεχομένως θα μπορούσε να δεχτεί μπούλι στη σύγχρονη εποχή.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα και αγάπη. Mm-hmm. Όμως ο Καραγκιόζης το προλαβαίνει αυτό, γιατί αυτοσαρκάζει ο ίδιος τον εαυτό του πριν να το κάνει ο άλλος.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι μέσα από το χιούμορ, την έξω καρδιά, τη συγχωρητικότητα που έχει ο Καραγκιόζης, γιατί έχει συγχωρητικότητα, έχει μεγάλη καρδιά και αντέχει, τα σηκώνει όλα αυτή η καμπούρα του, μπορεί να διδάξει για το πώς η επικοινωνία των ανθρώπων, πολύ απλά, πολύ λαϊκά, να είναι καλύτερη, με χαρά και αισιοδοξία.
0: Μάλιστα. Κύριε Αλιμπέρτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που σήμερα σε αυτό το πλαίσιο του ραδιοφωνικού χρόνου μας θυμήσατε το Θέατρο Σκιών και ιδιαίτερα τον Καραγκιόζη και την ιστορία του. Εμείς να σας ευχηθούμε πολύ έμπνευση και ωραίες παραστάσεις το καλοκαίρι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν τιμή για άλλη μια φορά να μιλήσω στους ακροατές της Εκκλησίας.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Αλιμπέρτη. Καλή σας μέρα.
1: Πάντα καλή επιτυχία να είστε έργο σας. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον καραγκιοζοπαίκτη αγιογράφο, τον κύριο Άγγελο Αλιμπέρτη.

0: Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

αγαπητοί ακροατές. Στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία «Περί του μυστηρίου της μετανοίας ή εξομολογήσεως πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε ιερατική σύναξη των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος στην Ιερά Μονή Παναγίας Γαλακτοτροφούσης Νέας Δάφνης Μεγάρων το Φεβρουάριο του 2001.

Η εισαγωγή της μυστικής εξομολογήσεως δεν δημιούργησε μόνο τα προαναφερθέντα προβλήματα. Το σπουδαιότερο είναι ότι συντέλεσε στην ιδιωτικοποίηση του μυστηρίου και στην βαθμιαία απώλεια της συνειδήσεως ότι το μυστήριο της μετανοίας δεν έχει μόνον τη σημασία να αποκαταστήσει τη σχέση του πιστού με το Θεό, αλλά και με την Εκκλησία. Ή ορθότερα, έχει την σημασία να αποκαταστήσει τη σχέση του με το Θεό διά της Εκκλησίας και όχι διά άλλου τρόπου. Γι' αυτό σιγά σιγά αχριστεύθηκε ο Επίσκοπος ως ο Κύριος και στην ουσία μόνος αρμόδιος να δίνει άφεση αμαρτιών. Όχι τόσον γιατί είναι διάδοχος των Αποστόλων προς τους οποίους έδωσε ο Κύριος την χάρη, του δεσμήν κελήν τας των ανθρώπων αμαρτίας, αλλά κυρίως ως ο μόνος προεστός της ευχαριστίας και διανομεύς των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο μόνος ο οποίος χειροτονεί και διανέμει τα χαρίσματα στην Εκκλησία, διότι τα χαρίσματα, αν δεν περνούν από τον Επίσκοπο, ιδιωτικοποιούνται, γίνονται προσωπικά κτήματα αυτού που τα έλαβε και όχι εκκλησιαστικά κτήματα, όχι προς οικοδομήν του σώματος της Εκκλησίας. Την οικοδομή του σώματος της Εκκλησίας την έχει ως ευθύνη του ο Επίσκοπος και γι' αυτό διανέμει τα χαρίσματα, δηλωνότι ως τα χαρίσματα να ενώνονται εν το προσώπο του σε ένα σώμα και να μην αποτελούν ιδιοκτησία κανενός.

ο δεύτερος παράγων που συνετέλεσε στην εξασθένιση του εκκλησιολογικού χαρακτήρου της εξομολογήσεως είναι η βαθμιαία σύγχυση που έγινε μεταξύ εξαγορεύσεως λογισμών ή αμαρτιών από τους μοναχούς στις ιερές μονές τους και του μυστηρίου της ιεράς μετάνοιας ως εκκλησιαστικού γεγονότος. Εδώ τα πράγματα έγιναν ιδιαίτερο σοβαρά. Η εξαγόρευση των λογισμών αμαρτιών προς μοναχούς με χάρισμα διακρίσεως ανεπτύχθη ευρύτατα στην εκκλησία μας. Έτσι ο μοναχός έβρισκε τον γέροντά του και εξαγόρευε σε αυτόν τους λογισμούς του και τις πράξεις του για να λάβει τη σωστή συμβουλή και να βρει κοντά του το δάσκαλο και πνευματικό καθοδηγητή του. Η εξομολόγηση αυτή προσελάμβανε έτσι θεραπευτικό χαρακτήρα, δημιουργούσε και μια μόνιμη σχέση μεταξύ εξομολογουμένου και πνευματικού. Ήταν όμως αυτό το ίδιο με το εκκλησιαστικό μυστήριο της μετανοίας? Η απάντηση είναι αρνητική. Δεν είναι το ίδιο, γιατί η εξαγόρευση αυτή μπορούσε, και αυτό συνέβαινε πολύ συχνά, να γίνεται προς απλό μοναχό ο οποίος δεν μπορεί να δώσει άφεση. Μπορούσε ίσως και σε λαϊκό να γίνει η εξαγόρευση αυτή, αλλά κυρίως στις μονές ανεπτύχθηκε αυτή η μορφή εξαγορεύσεως. Αλλά και οι μοναχοί κατά κάποια έννοια λαϊκοί είναι, δεν είναι κληρικοί.

αλλά μυστήριο, δίχως άφεση αμαρτιών, δεν είναι μυστήριο. Αν ο μετανοήσας και εξομολογηθείς δεν αποκαταστήσει την σχέση του με τον Θεό και την Εκκλησία δια της ευχής του Επισκόπου ή του εξουσιοδοτημένου εξ αυτού ιερέως, δεν έχουμε μυστήριο. Γι' αυτό και οι γέροντες έστελναν τους εξομολογημένους, αν δεν ήταν οι ίδιοι ιερείς, σε ιερέα να τους διαβάσει. Τότε και μόνο ετελείτο το μυστήριο. Η σύγχυση των δύο αυτών πραγμάτων, πνευματική καθοδήγηση από το ένα μέρος και μυστήριο της μετανοίας από το άλλο, έχει δυστυχώς διαδοθεί και τα προβλήματα που δημιουργεί είναι τεράστια.

θα αναφέρω μόνο τα εξής. Πρώτον, πολλοί πνευματικοί θεωρούν χρέος τους να επιδίδονται σε πνευματική καθοδήγηση των εξομολογουμένων, είτε διαθέτουν το χάρισμα της διακρίσεως, είτε όχι. Στην προσπάθειά τους αυτή, πολλοί επιστρατεύουν γνώσεις ψυχολογίας ή ψυχιατρικής, μετατρέποντας έτσι το μυστήριο σε ψυχιατρικό πειραματικό εργαστήριο, ενώ άλλοι αυτοσχεδιάζουν δίνοντας συμβουλές όπως τους φωτίσει ο Θεός, με απρόβλεπτες συνέπειες για τις ψυχές στην ζωή των εξομολογουμένων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η πνευματική διάκριση είναι χάρισμα. Δίνεται από τον Θεό, όπου και όταν Εκείνος θελήσει, όπως άλλωστε και όλα τα χαρίσματα, και δεν δίνεται κατά ανάγκη σε κάθε ιερέα που εξομολογεί και τελεί το μυστήριο της μετανοίας. Ας μην συγχαίεται αυτό με το μυστήριο που τελεί ο ιερεύς εν ονόματι του Επισκόπου για να αποκαταστήσει τη σχέση του πιστού με την Εκκλησία.

εισερχόμεθα στο τρίτο ουσιαστικό στοιχείο του μυστηρίου, που είναι η άφεση. Είπαμε ήδη ότι χωρίς την άφεση δεν υπάρχει μυστήριο. Αλλά και εδώ παρατηρούμε μια εξασθένηση, αν όχι απώλεια, του εκκλησιολογικού χαρακτήρος του μυστηρίου. Κατ' επίδραση του δυτικού ατομοκεντρισμού στη σύγχρονη Ορθοδοξία, η άφεση τίνει να θεωρηθεί ως ατομική υπόθεση του εξομολογουμένου με τον Θεό με τη μεσολάβηση της ευχής του ιερέως. Δυστυχώς, πολύ λίγοι λαμβάνονται υπόψη δύο πολύ βασικοί παράγοντες της αφέσεως: η κοινότητα της Εκκλησίας και ο προεστός της Επίσκοπος. Η άφεση όμως των αμαρτιών μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους αδερφούς μας. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν. Ενώ η συγχωρητική ευχή δεν είναι του ιερέως, αλλά του επισκόπου. Παλαιότερα, όπως μαρτυρούν χειρόγραφα του Αγίου Σημεών του Θεσσαλονίκης, η εντολή του επισκόπου προς τους πνευματικούς ήταν ρητή: να συγχωρούν εν ονόματι του επισκόπου, διότι μόνο οι επίσκοποι έχουν αυτή την εξουσία. Η άφεση, συνεπώς, είναι εκκλησιολογική και όχι ατομική υπόθεση. Όχι υπόθεση δηλαδή μεταξύ του πιστού και του πνευματικού ή του πιστού και του Θεού δια του πνευματικού, αλλά της εκκλησιαστικής κοινότητας.

Ας δούμε τώρα ένα άλλο σοβαρό θέμα, το οποίο τίθεται προς το μυστήριο αυτό. Τη σχέση του μυστηρίου αυτού με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αν ο απότερος σκοπός του μυστηρίου της μετανοίας είναι να αποκατασταθούν οι σχέσεις του πιστού με τον Θεό δια της Εκκλησίας, τότε η ολοκλήρωση του μυστηρίου αυτού είναι δυνατή μόνο αν οδηγήσει στην ευχαριστιακή κοινωνία. Εκεί και μόνον επέρχεται η πλήρης ίαση και θεραπεία. Όπως όλα τα μυστήρια, βάπτισμα, χρίσμα, γάμος, χειροτονία, έτσι και η εξομολόγηση δεν έχει σωστική σημασία αν δεν οδηγούν στη Θεία Ευχαριστία και δεν συνδέονται μαζί της, όπως και στην αρχαία Εκκλησία. Διότι μόνον εκεί πραγματώνεται το μυστήριο της Εκκλησίας. Είναι άραγε απαραίτητη προϋπόθεση πριν την καθημερινή συμμετοχή στην Ευχαριστία η ιερά εξομολόγηση. Το ερώτημα αυτό τίθεται σήμερα από πολλούς ανθρώπους και δεν απουσιάζουν οι κληρικοί, οι οποίοι δεν δίδουν τη Θεία Μετάληψη αν δεν τους δοθεί η διαβεβαίωση ότι έχει προηγηθεί η ιερά εξομολόγηση. Άλλοι το λένε εμφανώς και το τονίζουν στους πιστούς. Η στάση αυτή των κληρικών και η αντίληψη που την συνοδεύει και την προκαλεί είναι άκρος προβληματική.

πουθενά δεν μνημονεύεται ότι προϋπόθεση της θείας κοινωνίας είναι η ιερά εξομολόγηση. Αλλά ενώ στην παράδοση της Εκκλησίας μας αγνοείται, η αντίληψη αυτή κατέχει εξέχουσα θέση στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία του Μεσαίωνα και εξής. Είναι άκρος αποκαλυπτικό ότι η Τέταρτη Σύνοδος του Λατεράνου 1215 μέμφεται τους Έλληνας, δηλαδή τους Ορθόδοξους, ότι δεν εφαρμόζουν την εξομολόγηση πριν από τη Θεία Κοινωνία. Φαίνεται ότι όντως δεν την εφήρμοζαν οι Ορθόδοξοι, ενώ την εφήρμοζαν οι Ρωμαιοκαθολικοί. Την ίδια κατηγορία εξετόξευσαν και οι Λατίνοι μισιονάριοι που κατέκλυσαν την Ελλάδα τον 16ο και 17ο αιώνα, κυρίως στις ενετοκρατούσες περιοχές, με αποτέλεσμα την επιρροή των Ορθοδόξων. Από τον 17ο και 18ο αιώνα αρχίζει σιγά σιγά να αναπτύσσεται και σε Ορθόδοξους κύκλους, κυρίως της φιλοκαλικής εποχής, η αντίληψη της υποχρεωτικής πρώτης θείας κοινωνίας εξομολογήσεως, φθάνοντας σε μορφές ακρότητας, όπως αυτή που παρατηρείται σήμερα στους αδερφούς μας Ρώσους, δηλαδή να εξομολογούνται οι πιστοί λίγα μόνον λεπτά πρώτης θείας κοινωνίας, για να είναι έτσι νοπή η άφεση και να μην μεσολαβούν νέες αμαρτίες.

η δυτικόφερτη αυτή αντίληψη και πρακτική όχι μόνο απουσιάζει από την πατερική μας παράδοση, αλλά και εγκυμονεί περισσότερους κινδύνους από την οποιαδήποτε ψυχική ωφέλεια μπορεί να προκαλέσει. Ο μέγας κίνδυνος να εννοήσει ο προσερχόμενος στη Θεία Μετάληψη ότι προσέρχεται αξίως, ως δήθεν καθαρός από πάσης αμαρτίας. Η ψευδαίσθηση αυτή μπορεί να του μειώσει την συνέστηση ότι ουδής είναι αναμάρτητος και κανείς δεν προσέρχεται αξίως, αν το αξίως εννοηθεί ως άνευ αμαρτίας. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είναι καλό να εξομολογείται κανείς πριν μεταλάβει? Όχι βέβαια, καλό και άριστο είναι, αλλά μπορεί να μετατραπεί αυτό σε νομική προϋπόθεση. Αυτό διαφέρει από το να θεωρείται καλό, γιατί πλέον γίνεται προϋπόθεση, απαραίτητη και νομική. Αυτό θα μας έφερνε έξω από την παράδοση της Εκκλησίας μας και θα συνεπήγετο τους κινδύνους που ανέφερα προηγουμένως.

αγαπητοί ακροατές. Στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία περί του μυστηρίου της μετανοίας ή εξομολογήσεως πρώτη του μακαριστού Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε ιερατική σύναξη των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος στην Ιερά Μονή Παναγίας Γαλακτοτροφούσης Νέας Δάφνης Μεγάρων το Φεβρουάριο του 2001.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη, Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάμα ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του ιού του πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου

0: Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στην Εκκλησία αναφερόμαστε κάθε φορά αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι. Τι είναι η Εκκλησία, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της και αν αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν αλλάξει με την πάροδο των αιώνων, με την πάροδο του χρόνου. Και σήμερα θα αναφερθούμε στην ελπίδα. Τι σημαίνει ελπίδα για την Εκκλησία? Καλωσορίζουμε τον καλεσμένο μας, με τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα και να φωτίσουμε όσο μπορούμε περισσότερες πτυχές αυτού του θέματος. Είναι κοντά μας ο κύριος Μιλτιάδης Βάντσος, καθηγητής ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά, εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης και θα θέλαμε ένα σχόλιο εισαγωγικό δικό σας, μια εισαγωγική τοποθέτησή σας στο θέμα μας σήμερα.
1: Ναι, η ελπίδα είναι πάρα πολύ σημαντική για τη ζωή του ανθρώπου και σε όλα τα πράγματα. Συνδέεται άρρηκτα με την πίστη. Πιστεύουμε κάτι και επειδή το πιστεύουμε, ελπίζουμε σε αυτό, έχει κάποια προοπτική, δηλαδή έχουμε ένα στόχο στον οποίο θέλουμε να μεταβούμε και ελπίζουμε σε αυτόν,

0: επειδή τον ελπίζουμε αυτόν τον στόχο, αυτή η ελπίδα ενισχύει την πίστη μας, είναι λοιπόν αλληλεύεται με την πίστη και ισχύει σε όλα τα πράγματα, όχι μόνο στην πίστη μας στο Θεό, ισχύει γενικότερα σε κάθε τι που κάνουμε στη ζωή μας. Πρέπει να πιστεύουμε ότι είναι εφικτό, αυτό δίνει νόημα στην προσπάθειά μας, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ελπίζουμε κιόλας ότι μπορούμε να το επιτύχουμε, να τα καταφέρουμε. Άρα η ελπίδα είναι αυτή που αποτελεί το κίνητρο, κινητοποιεί τις δραστηριότητες μας, την προσπάθειά μας, μας δίνει δύναμη και κουράγιο το να κάνουμε κάτι επειδή θέλουμε να φτάσουμε σε ένα στόχο, να έχουμε ένα αποτέλεσμα και μας αρέσει αυτός ο στόχος, ελπίζουμε σε αυτό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική για όλα τα πράγματα της ζωής. Αν ας πούμε ξεκινούσαμε να κάτι αλλά δεν ελπίζαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, αυτό θα μας αποθάρρυνε, θα μας στερούσε τη δύναμη, τη διάθεσή μας να κοπιάσουμε και να προσπαθήσουμε. Πρέπει λοιπόν να πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε, ελπίζουμε σε αυτό που κάνουμε και αυτό μας δίνει δύναμη να καταβάλουμε την προσπάθεια. Και πολλές φορές η προσπάθεια είναι δύσκολη, είναι κουραστική, αλλά επειδή χαιρόμαστε με το αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε και ελπίζουμε σε αυτό, αυτό μας δίνει δύναμη και κουράγιο. Οπότε μπορούμε να γενικεύσουμε και να πούμε ότι σε όλα τα πράγματα της ανθρώπινης ζωής χρειάζεται η ελπίδα, χρειάζεται η πίστη, να πιστεύουμε σε κάτι, να ελπίζουμε σε αυτό, γιατί αυτό καθιστά εφικτή την προσπάθεια που καταβάλουμε γι' αυτό.
1: Αυτό ενδεχομένως δίνει και νόημα στην ζωή του ανθρώπου. Μια τέτοια στάση θέλω να πω, ναι.
0: Βέβαια. Κατεξοχήν η πίστη και η ελπίδα δίνουν το νόημα. Αν πάμε σε ένα χριστιανικό περιεχόμενο και μιλήσουμε και για την πίστη, ειδικότερα στο Θεό, πιστεύουμε στο Θεό και επειδή πιστεύουμε στο Θεό ελπίζουμε. Αλλά και η ίδια ελπίδα αυξάνει και τρέφει την πίστη μας. Και φυσικά το νόημα που είπατε και το περιεχόμενο σε αυτή τη συνέβη είναι αγάπη. Δηλαδή ανταποκρινόμαστε στην αγάπη του Θεού, ο Θεός μας καλεί σε ύπαρξη και σε μια αγαπητική κοινωνία μαζί του, οπότε ο άνθρωπος ανταποκρίνεται πιστεύοντας το Θεό και ελπίζοντας ταυτόχρονα στη χάρη του Θεού, στην ενίσχυση, στη βοήθεια, στη συμπαράσταση που θα έχει από το Θεό στη ζωή του. Συνεπώς αυτά λειτουργούν ως συγκοινωνούν τα δοχεία. Δεν μπορούμε στην πραγματικότητα να διαχωρίσουμε την πίστη από την ελπίδα ή την ελπίδα από την πίστη, και σε αυτή τη συνάφεια βέβαια και η αγάπη, γιατί είναι αυτή το νόημα και το περιεχόμενο της χριστιανικής ζωής.
1: Αν κάποιος δεν έχει ελπίδα ή εύκολα ενδεχομένως απογοητευθεί, αν θέλετε, μπορεί να έχει θέσει κάποιους στόχους, και μιλάω ευρύτερα τώρα και γενικότερα, όχι μόνο όσον αφορά την πίστη μας στον Θεό, ενδεχομένως την πίστη μας έτσι σε κάποιες καταστάσεις ή σε πρόσωπα, σε ανθρώπους. Εκεί όταν χάνεται η ελπίδα, κύριε καθηγητά, τι έχουμε, τι γίνεται? Μπορεί να χαθεί.
0: Είναι προφανές. Σκεφτούμε ας πούμε έναν αθλητή ο οποίος έχει έναν στόχο και θέλει να κερδίσει στον επόμενο αγώνα ή με την ομάδα συλλογικά να κερδίσει το πρωτάθλημα, αλλά δεν πιστεύει ότι αυτό είναι εφικτό, ή ξεκινάει πιστεύοντάς το και στην πορεία απογοητεύεται, αποθαρρύνεται, χάνει την ελπίδα του και βλέπει ότι αυτό δεν γίνεται. Είναι πολύ λογικό να εκάσει κανένας ότι δεν θα καταβάλει την ίδια προσπάθεια μετά στην προπόνηση όταν δεν πιστεύει. Βλέπετε, εκ των πραγμάτων ξανά επιστρέφουμε στην έννοια της πίστης, ότι αυτός ο στόχος είναι εφικτός όταν δεν ελπίζει ότι αυτό θα το καταφέρει. Ή ένας μαθητής που θα δώσει εξετάσεις, όταν θεωρεί ότι δεν προλαβαίνει να διαβάσει την ύλη, ότι τα θέματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, και όταν δεν ελπίζει ότι θα τα πάει καλά, αποθαρρύνεται, σαν να χάνει το νόημά του η προσπάθεια αυτή. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να ελπίζει. Τώρα, σε τι ακριβώς ελπίζει ή σε ποιον ακριβώς ελπίζει δεν είναι φυσικά διάφορο, έχει μεγάλη σημασία, αλλά καταρχήν πρέπει να πιστεύει σε κάτι και ταυτόχρονα να ελπίζει σε κάτι. Άλλωστε και η πίστη και η ελπίδα έχουν ένα κοινό στοιχείο, γι' αυτό συνδέονται τόσο στενά μεταξύ τους, και αυτό είναι η φαινομενική απουσία του Θεού από τον κόσμο. Δηλαδή τον Θεό δεν το βλέπουμε μπροστά κατακρύβουμε στην ύπαρξή του. Άρα έτσι κάνουμε μια υπέρβαση, δηλαδή φεύγουμε από την αισθητή πραγματικότητα και πιστεύουμε όχι μόνο σε αυτό που βλέπουμε μπροστά μας και με τα μάτια μας, αλλά στην ύπαρξη του Θεού, παρά το ότι δεν το βλέπουμε κυριολεκτικά μπροστά μας. Αντίστοιχα, κάτι ανάλογο ισχύει με την ελπίδα, γιατί η ελπίδα εκ των πραγμάτων αφορά το μέλλον. Δεν ελπίζουμε σε κάτι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, μην είναι γεγονός συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε σε κάτι μελλοντικό, άρα δεν το έχουμε, δεν είναι παρόν αυτή τη στιγμή, είναι μελλοντικό. Άρα θέλουμε αυτό να συμβεί, και για να συμβεί και να μπορούμε να νοηματοδοτήσουμε την προσπάθειά μας, να έχουμε κίνητρο, να πάρουμε δύναμη, πρέπει να πιστέψουμε. Άρα,
1: η πίστη σημαντικός... μάλλον είναι προϋπόθεση της ελπίδας.
0: Είναι προϋπόθεση της ελπίδας, ναι. Αν δεν πιστεύαμε σε κάτι, δεν θα μπορούσαμε να ελπίζουμε σε αυτό. Mm-hmm. Αν κάτι είναι απίστευτο, δύσκολο να το πιστέψουμε και το θεωρούμε ανέφικτο, mm-hmm. πώς μπορούμε να ελπίσουμε σε κάτι που εκ των πραγμάτων το θεωρούμε ανέφικτο? Ακόμα και αν θελούσαμε να προσπαθήσουμε κάπως, αυτή η προσπάθεια υπόκειται στην έλλειψη πίστης. Άρα συνειδητά η μη επηρεάζει και την ίδια την προσπάθεια. Δεν κοπιάζεις όταν κάτι δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Κοπιάζεις όταν επιθυμείς το αποτέλεσμα και όταν πιστεύεις ότι είναι εφικτό το αποτέλεσμα. Ο αθλητής που λέγαμε πριν θα κάνει σκληρή προπόνηση γιατί πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει τον αγώνα, θέλει να το κερδίσει, άρα θα κοπιάσει με την ελπίδα και την προσδοκία του αποτελέσματος.
1: Υπάρχει λοιπόν ένα στόχος, αυτό που λέει, ένα σκοπός ίσως, έτσι, στον οποίο θέλουμε τουλάχιστον η πίστη μας και η ελπίδα μας να οδηγήσουν, να καταφέρουμε κάτι, ναι.
0: Ασφαλώς, και είναι πολύ σημαντικό ποιος είναι αυτός ο σκοπός. Κοιτάξτε, και στην ευρύτερη συνάφεια, δηλαδή υπάρχει η φράση αυτή, όσο ζω ελπίζω. Ναι. Από τα λατινικά, dum spiro spero, όσο ζω ελπίζω. Δηλαδή, όσο υπάρχει η ζωή, υπάρχει πάντα μια ελπίδα. Υπάρχει μια ελπίδα. Αλλά όταν σταματάει η ζωή, σταματάει και η ελπίδα. Δεν μπορούμε να ελπίσουμε σε κάτι. Αυτή είναι η φράση και η ευρύτερη κοσμική της συνάφεια, που είναι λογική στο κοσμικό πλαίσιο. Πραγματικά, αν χαθεί η ζωή, δεν μπορεί κανένας να ελπίζει σε κάτι άλλο που αφορά της παρούσας ζωής. Αλλά στο χριστιανικό πλαίσιο και η χριστιανική πίστη, που όπως είπαμε συνδέεται με την ελπίδα, δεν περιορίζεται μόνο στο πλαίσιο της παρούσας ζωής, και αυτό είναι το ουσιαστικό της, το διακριτό της στοιχείο, αλλά υπερβαίνει και τον θάνατο. Γιατί η ελπίδα δεν είναι σε κάποια ωραία ιδέα ή σε κάποια προσδοκία ή σε κάποιον στόχο που λέγαμε πριν, που είναι πάρα πολύ θεμητή, οι διάφοροι στόχοι που έχει ένας άνθρωπος, να καταξιωθεί επαγγελματικά, να πετύχει ένα στόχο, ο αθλητής να κερδίσει τον αγώνα ή το πρωτάθλημα, όλοι οι επιμέρους στόχοι που έχουμε. Η ελπίδα λοιπόν δεν είναι κάποιος τέτοιος στόχος, η χριστιανική ελπίδα, αλλά είναι πρόσωπο. Ελπίδα είναι ο Θεός, ελπίδα είναι ο Χριστός. Mm-hmm. Και στο πρόσωπο του Χριστού έχουμε τη σωτηρία, έχουμε τη χάρη που λαμβάνει ο άνθρωπος, αλλά κυρίως έχουμε την υπέρβαση του θανάτου. Υπερβαίνει το θάνατος. Άρα η ελπίδα δεν αφορά μόνο τα της παρούσας ζωής, αλλά αφορά και την υπέρβαση της παρούσας ζωής. Η υπέρβαση του θανάτου αφορά τη μέλουσα ζωή, αφορά την αιώνια ζωή. Και μάλιστα δεν είναι απλώς και μόνο ελπίδα, είναι κάτι περισσότερο, είναι προσδοκία. Και αναφέρομαι στη φράση που έχουμε στο σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μελλοντος αιώνου, με το οποίο καταλήγει το σύμβολο της πίστης.
1: Γιατί έχει διαφορά εδώ η ελπίδα από την προσδοκία? Με ποια έννοια το διαφέρουν μεταξύ τους? Ή ίσως είναι κάτι, όπως είπατε και εσείς, περισσότερο προσδοκία από την ελπίδα?
0: Ναι, και στην κοινή χρήση της γλώσσας το ελπίζω σημαίνει έχω την επιθυμία, θεωρώ κάτι εφικτό, το θέλω, καταβάλω προσπάθεια γι' αυτό, ελπίζω ότι θα γίνει. Mm-hmm. Το προσδοκώ είναι ένα ρήμα που εκφράζει έτσι μια έντονη αναμονή, ότι όχι απλώς το θέλω ή το επιθυμώ διακάως, αλλά αναμένω, περιμένω να γίνει, το προσδοκώ, το λαχταρώ. Είναι πιο έντονο ακόμα το στοιχείο που εκφράζεται μέσα από την προσδοκία. Και ότι είναι κάτι που είναι θέμα χρόνου να γίνει, όταν προσδοκούμε κάτι, η ελπίδα μας μπορεί να αναφέρεται σε κάτι που να είναι μεν εφικτό, αλλά που μπορεί να γίνει και να μην γίνει.
1: Ναι. Δεν είναι σίγουρο αν θα το γίνει ή όχι, έτσι, αν θα γίνει ή όχι.
0: όταν μιλήσουμε για τον αθλητή που λέγαμε ελπίζει ότι θα κερδίσει, ελπίζει ότι θα πάρει το πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι απόλυτα βέβαιος, δεν το έχει εξασφαλισμένο. Mm-hmm. Όταν μιλάμε όμως για προσδοκία, σημαίνει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και είναι θέμα χρόνου να γίνει. Δηλαδή, ένας μαθητής, ένας φοιτητής που έχει διαβάσει άρεστα και είναι πλήρως προετοιμασμένος, mm-hmm. θεωρητικά δεν μπορεί να είναι 1000%, 100% σίγουρος. Ο άνθρωπος είναι, μπορεί κάτι να συμβεί, αλλά προσδοκά ότι mm-hmm. όποια και θέματα και να πέσουν σε εξετάσεις, είναι τα ίδια βάση, είναι σε θέση να απαντήσει. Άρα, προσδοκά ότι θα πάει καλά.
1: Αναμένει δηλαδή, είναι εν αναμονή. Αναμένει. Ναι.
0: Και υπάρχουν όλα τα στοιχεία εκείνα που συγκλίνουν ότι είναι θέμα χρόνου και ότι υπάρχει βεβαιότητα. Mm. Και υπάρχει και έντονη επιθυμία. Οπότε αυτό ακριβώς εκφράζεται. Δεν ελπίζουμε απλώς ότι θα υπάρχει μια ζωή του μέλλοντος αιώνος, μια αιώνια ζωή, mm. αλλά επειδή αυτή είναι ότι καλύτερο, μάλλον υπεράνω από αυτό που μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε να φανταστούμε το πώς θα είναι ο παράδεισος και η βασιλεία των ουρανών. Υπερβαίνει ακόμα και τις προσδοκίες μας. Αλλά είναι κάτι που το θέλουμε, το λαχταρούμε, το επιθυμούμε. Γι' αυτό, αλλά ταυτόχρονα αυτό συνοδεύεται από τη βεβαιότητα. Δεν είναι μια απλή ελπίδα,
1: ναι,
0: ότι μπορεί,
1: ναι,
0: να υπάρχει πιθανότατα. Είναι μια βεβαιότητα. Γι' αυτό εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, ότι το θέλουμε και το προσδοκούμε.
1: Είπατε προηγουμένως ότι η ελπίδα συνδέεται άμεσα με το πρόσωπο του Χριστού. Έτσι. Αυτό μας τονίζει η ίδια η πίστη μας. Έτσι. Η πίστη μας στον Χριστό και η πίστη της Εκκλησίας. Αυτό τι σημαίνει, κύριε καθηγητά? Πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε λίγο, να το καταλάβουμε καλύτερα?
0: Αυτό είναι το πιο κεντρικό ίσως σημείο, είναι πολύ, πολύ κέριο, γιατί είπαμε πριν ότι το να ελπίζουμε είναι απαραίτητο σε ό,τι κάνουμε, να πιστεύουμε αυτό που κάνουμε και να ελπίζουμε. Και σε όλα τα πράγματα, συνειδητά ή όχι, περισσότερο ή λιγότερο υφίσταται κάποια ελπίδα που νοηματοδοτεί και την προσπάθεια που κάνουμε. Mm. Αλλά είναι πολύ σημαντικό σε τι ελπίζουμε, ποιο είναι αυτό το περιεχόμενο. Πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι ελπίζουμε σε πράγματα ανέφικτα. Mm-hmm. Έχουμε ονειροπολούμε, έχουμε ανεδεφικούς οραματισμούς ή ελπίζουμε σε κάτι που είναι τοπικό. Έτσι δεν είναι? Πολλές φορές αναποθέτουμε τις ελπίδες μας σε κάποιους ανθρώπους.
1: Mm-hmm.
0: Που οι άνθρωποι αυτοί, άνθρωποι είναι, άλλοτε ανταποκρίνονται, άλλοτε όμως μας διαψεύδουν. Πολλές φορές έχουμε στόχους και ελπίζουμε σε αυτούς που έχουν μια σχετική αξία. Μικρή ή μεγαλύτερη, αλλά σχετική αξία. Άρα δεν είναι εξ ορισμού κάθε αντικείμενο της ελπίδας εφικτό, ρεαλιστικό ή και καλό, απολύτως καλό. Και φυσικά η ελπίδα αυτή, ανάλογα με το τι συνδέεται, με το ποιον συνδέεται ή καλύτερα με το ποιον απευθύνεται, επιβεβαιώνεται ή διαψεύδεται.
1: Ναι.
0: Αλλά όσο αξιόπιστοι είναι οι άνθρωποι, τόσο αξιόπιστη μπορεί να είναι η επιβεβαίωση ή η διάψευση της ελπίδας μας όταν βασιζόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους. Όταν όμως το αντικείμενο της ελπίδας δεν είναι άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, που όπως και εμείς έχουν όλοι τις αδυναμίες τους, δεν είναι κάποια πράγματα ή κάποια καταστάσεις ή κάποια αγαθά. Τα αγαθά, οποιοδήποτε αγαθό, ενώ της παρούσας ζωής, είναι φθαρτό, είναι πρόσκαιρο, είναι προσωρινό, είναι μάταιο σε τελική ανάλυση. Αλλά όταν το αντικείμενο της ελπίδας είναι ο Χριστός είναι Θεός, ο Χριστός είναι ο σωτήρας μας, είναι αυτός που μας αγαπά, που προνοεί για μας, mm-hmm. άρα είναι το πιο ασφαλές αντικείμενο της ελπίδας μας. Είναι το πρόσωπο σε εκείνο που μπορούμε να αναποθέσουμε πλήρως στην ελπίδα μας, μπορούμε να βασιστούμε και η ελπίδα μας είναι πια καθολική. Δηλαδή δεν αφορά μια πτυχή της ζωής μας, μια προσπάθειά μας, αφορά τα πάντα. Αφορά όλο του μας τον εαυτό, αφορά την κοινωνική μας ζωή, αφορά τη σχέση μας, όταν δηλαδή εναποθέτουμε την ελπίδα μας στο Θεό. Γι' αυτό η ελπίδα, όταν ελπίζουμε σε κάτι και το θέλουμε και απευθυνόμαστε στο Θεό, η ελπίδα ουσιαστικά είναι προσευχή. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: όταν δηλαδή,
1: ναι,
0: θέλουμε,
1: ναι,
0: κάτι και απευθύνουμε την ελπίδα μας προς τον Χριστό, στην πραγματικότητα προσευχόμαστε. Ζητάμε από τον Χριστό αυτό που επιθυμούμε, αυτό που κρίνουμε ότι είναι σημαντικό για μας. Άρα προσευχόμαστε, γιατί αναποθέτουμε την ελπίδα μας στον Χριστό. Και η ελπίδα αυτή δίνει ακόμα περισσότερη δύναμη στην προσπάθειά μας. Ελπίζουμε στον Χριστό, έχουμε να αποθέσει ελπίδα μας σε ό,τι ασφαλέστερο και πιο αξιόπιστο. Άρα αυτό, όπως όλα τα πράγματα, κινητοποιεί την προσπάθειά μας, αλλά δεν είναι όπως όλα τα πράγματα μία ψυχολογική μόνο ανάταση.
1: Ναι.
0: Νιώθουμε καλύτερα, αισθανόμαστε καλύτερα. Εδώ έχουμε μια προσωπική σχέση με το Θεό. Έχουμε μια οντολογική σχέση. Έχουμε τη χάρη του Θεού, με την οποία ο Θεός μας περιβάλλει και μας ενισχύει και μας.
1: Τώρα πρέπει να εξηγήσουμε περισσότερο αυτά που μόλις μας είπατε, νομίζω, κύριε καθηγητά, κύριε Βάντσο. Αυτή η προσωπική μας σχέση, οντολογική μας σχέση με τον Θεό, τι σημαίνει, πώς μπορούμε να την κατανοήσουμε όσο αυτό είναι εφικτό, έτσι?
0: Ναι, επειδή
1: και ως μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία, ως μέλη μιας κοινότητας.
0: Σωστά. Επειδή αντιλαμβανόμαστε, κατανοούμε τον Θεό ως πρόσωπο, όχι μια ως γενικά ανώτερη ύπαρξη, ανώτερη δύναμη, αλλά ως πρόσωπο, ερχόμαστε στην κοινωνία μαζί του. Και αυτή η κοινωνία ασφαλώς συμπεριλαμβάνει και τους συνανθρώπους μας. Γι' αυτό σωστά είπατε, το πλαίσιο είναι το εκκλησιαστικό, είναι η Εκκλησία. Και είναι προσωπική σχέση, και αυτό το βλέπουμε πολύ, πολύ απλά και απτά στα μυστήρια της Εκκλησίας, στη λατρεία. Έτσι δεν είναι? Κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού. Λαμβάνουμε με το βάπτισμα που έχει τα υλικά του στοιχεία, το ίδωρο, τη χάρη του Θεού, και εντασσόμαστε στην Εκκλησία. Και με όλα τα μυστήρια, με το χρίσμα, με την εξομολόγηση, λαμβάνουμε τη χάρη του Θεού. Άρα αναπτύσσουμε μια προσωπική κοινωνία και σχέση με το Θεό, ασφαλώς στο πλαίσιο αυτό απαραίτητος και με τους συνανθρώπους μας. Άλλωστε, ούτως ή άλλως αυτό είναι το πλαίσιο της χριστιανικής ζωής, με κυρίαρχη εντολή του Χριστού την αγάπη προς το Θεό και προς τον πλησίον. Αλλά οπότε έχουμε τον Θεό ως πρόσωπο με τον οποίο κοινωνούμε και ο οποίος είναι από τον οποίο αντλούμε την ελπίδα μας.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σε μια επιστολή του ο Απόστολος Παύλος διακρίνει τους χριστιανούς από τους μη χριστιανούς, τους μη έχοντες ελπίδα. Δηλαδή οι χριστιανοί είναι αυτοί που έχουν ελπίδα, και ελπίδα είναι ο Χριστός φυσικά, και αφορά όλη τους τη ζωή και την υπέρβαση του θανάτου, σε σχέση με αυτούς που δεν πιστεύουν, που δεν είναι χριστιανοί, οι μη έχοντες ελπίδα. Δηλαδή είναι τόσο κύριο και σημαντικό ως προς την σχέση μας με τον Θεό και την πίστη.
1: Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο με τη βοήθειά σας, πάντοτε, κύριε καθηγητά. Έχουμε αρκετό χρόνο ακόμη στην διάθεσή μας. Πάμε αμέσως τώρα σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Με τον κύριο Μιλτιάδη Βάντσο, καθηγητή ηθικής και βιοειθικής στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Επικεντρωνόμαστε στην ελπίδα, τι σημαίνει ελπίδα και τι σημαίνει βεβαίως ελπίδα για την Εκκλησία, για την ζωή μας εν Χριστώ στην Εκκλησία, στο σώμα του Χριστού. Προηγουμένως έτσι συζητούσαμε για την ελπίδα, ακριβώς τι σημαίνει μέσα στο πλαίσιο το εκκλησιαστικό, όπως τονίσατε και εσείς, μέσα στην Εκκλησία, κύριε καθηγητά, στη ζωή μας μέσα στην Εκκλησία. Πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό λίγο έτσι περισσότερο, τη σχέση μας με τον Χριστό και στη σχέση μας με τον Χριστό, με τον Θεό και με τους συνανθρώπους μας, με τον πλησίον.
1: Ναι, ωραία. Μπορούμε να το κάνουμε χρησιμοποιώντας τον ορισμό που δίνει ο Απόστολος Παύλος για την πίστη στην προς Εβραίους επιστολή, όπου συνδέει την πίστη με την ελπίδα, και νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος, ακολουθώντας αυτό το βιβλικό χωρίο, για να εξηγήσουμε πώς αυτά συνδέονται και πώς η ελπίδα βασίζεται στην πίστη. Λέει λοιπόν μια πολύ χαρακτηριστική φράση: «Έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόσταση πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων». Mm-hmm. Είναι λοιπόν η πίστη η υπόσταση των ελπιζομένων. Υφίστανται αυτά που είναι ελπιζόμενα. Αυτά λοιπόν που είναι ελπιζόμενα, που είναι αντικείμενο της ελπίδας μας και είναι μελλοντικά, λαμβάνουν υπόσταση, υφίστανται. Αυτό είναι η πίστη, ότι με την πίστη αυτά που είναι μελλοντικά, που είναι ελπιζόμενα, υφίστανται. Και πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων. Yeah. Και πράγματα που είναι ου βλεπόμενα, δεν τα βλέπουμε δηλαδή με τα μάτια μας, αυτά μπορούμε όχι απλώς και τα πιστεύουμε, αλλά και τα ελέγχουμε, τα διαπιστώνουμε, υπόκειται στον έλεγχό μας. Άρα η πίστη δίνει υπόσταση στα ελπιζόμενα. Βλέπετε εδώ πόσο ωραία είναι, καταπληκτική αυτή η διατύπωση, και για να εξηγηθεί η πίστη, αλλά και για να καταδειχθεί η σύνδεσή της με την ελπίδα. Αυτά λοιπόν που ελπίζουμε είναι το αντικείμενο της πίστης, και με την πίστη γίνονται παρόντα, σαν να συνδέεται αυτό το παρόν με το μέλλον. Ναι. Γιατί τα λέμε, είναι υπόσταση, είναι αυτό που υφίσταται, που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε παρόντα χρόνο. Αλλά ποιο γίνεται παρόν? Το ελπιζόμενο που αφορά το μέλλον. Άρα και ελέγχουμε, για να μείνουμε στη φράση του κειμένου, τα πράγματα τα οποία δεν βλέπουμε. Ενώ δεν τα βλέπουμε, παρόλα αυτά είμαστε σε θέση και τα διαπιστώνουμε και τα ελέγχουμε. Πώς? Με την πίστη. Ποια? Αυτά τα οποία ελπίζουμε. Ναι. Είναι το αντικείμενο της πίστης. Το αντικείμενο της πίστης είναι και το αντικείμενο της ελπίδας. Θα μπορούσαμε να πούμε, όπως λέγουμε, ότι το αντικείμενο της ελπίδας μας είναι ο Χριστός. Προφανώς και το αντικείμενο της πίστης είναι ο Χριστός.
0: Η ελπίδα για εμάς τους χριστιανούς λοιπόν είναι ο Χριστός, έτσι. Η ελπίδα και η πίστη για εμάς τους χριστιανούς είναι ο Χριστός.
1: Σωστά. Σωστά. Mm-hmm. Σωστά. Και γι' αυτό αυτά που πιστεύουμε τα ελπίζουμε και ταυτόχρονα. Και επειδή τα ελπίζουμε, αυξάνεται η πίστη μας. Άρα, όπως έχουμε, λέμε πολλές φορές, φαύλο κύκλο, που το ένα κακό φέρνει το άλλο, εδώ υπάρχει ένας αγαθός κύκλος. Δηλαδή, η πίστη γεννά την ελπίδα και η ελπίδα θρέφει την πίστη. Και φυσικά όλα αυτά αφορούν στο πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό είμαστε χριστιανοί, οι έχοντες ελπίδα, που αφορά το πρόσωπο του Σωτήρος Χριστού και αφορά ό,τι της ανθρώπινης ζωής παρούσας και μέλλουσας.
0: Τι σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε και πίστη και ελπίδα στο Χριστό, πιστεύουμε, ελπίζουμε στον Χριστό, κύριε καθηγητά? Αυτό τι αποτέλεσμα, αν θέλετε, τι καινούριο φέρνει στη ζωή μας?
1: Έχει μια πολύ ωραία διατύπωση ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, που λέει ότι η ελπίδα του ανθρώπου στον Θεό φανερώνεται και φαίνεται στην προσπάθεια που καταβάλει ο άνθρωπος για την καλλιέργεια των αρετών. Mm-hmm. Δηλαδή, αν θέλουμε να δούμε πόσο ελπίζει ένας άνθρωπος στον Θεό, μπορούμε να δούμε το πόσο προσπαθεί και πόση προσπάθεια καταβάλει στο να καλλιεργήσει τις αρετές, δηλαδή στο να ζει εν Χριστώ. Mm-hmm. Γιατί όταν πραγματικά πιστεύουμε στο Θεό, όταν πραγματικά ελπίζουμε στο Θεό, εκ των πραγμάτων τηρούμε το Λόγο του Θεού, προσπαθούμε να τηρούμε το Λόγο του Θεού. Mm-hmm. Άρα προσπαθούμε να ζούμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Άρα να καλλιεργούμε τις αρετές, να κάνουμε αυτά τα οποία ζητάει από μας και αναμένει από μας, γιατί αυτά είναι το θέλημα του Θεού και αυτά μας συνδέουν με το Θεό. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι αγαπάμε το Θεό αλλά κάνουμε τα αντίθετα από αυτά που λέει ο Θεός. Ναι. Δηλαδή, όταν αγαπάμε τον Θεό, όταν πιστεύουμε στο Θεό, όταν ελπίζουμε σε Αυτόν, τηρούμε το θέλημά Του, κάνουμε αυτά τα οποία μας λέει, αυτά τα οποία αναμένει από μας, γιατί ο λόγος του είναι η αλήθεια και είναι η οδός ταυτόχρονα της σωτηρίας. Άρα δεν είναι κάτι γενικό, θεωρητικό και αόριστο πιστεύω στο Θεό. Η πίστη μετουσιώνεται και γίνεται πράξης. Ούτε το να πούμε ελπίζουμε απλά και μόνο σαν να σταυρώνουμε τα χέρια και να μένουμε κάτι να συμβεί στο μέλλον. Αυτή η πίστη μας κινητοποιεί, ενεργοποιεί τις προσπάθειές μας, μας δίνει κίνητρο στο να φτάσουμε στο στόχο, στο να καλλιεργήσουμε την πνευματική μας ζωή. Άρα όσο περισσότερο πιστεύουμε στο Θεό, τόσο περισσότερο τον αγαπάμε, τόσο περισσότερο ελπίζουμε στο Θεό και κατά συνέπεια, κατά φυσική συνέπεια, καλλιεργούμε την πνευματική μας ζωή, προσπαθούμε και κοπιάζουμε πνευματικά να ακολουθούμε το θέλημα του Θεού.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ, κύριε καθηγητά, με τη βοήθειά σας. Θα πρέπει να κάνουμε μια σύντομη απαραίτητη ωστόσο διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Εμείς περιμένουμε τα μηνύματά σας, αγαπητοί ακροατές, τα σχόλιά σας, ό,τι εσείς θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7298-222. Για όσους από εσάς ήρθατε τώρα εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα, να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας ο καθηγητής ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Μιλτιάδης Βάντσος. Αναφερόμαστε με τη βοήθειά του στην ελπίδα. Πάντοτε βεβαίως μέσα σε ένα πλαίσιο που έχει να κάνει με την Εκκλησία, με το τι είναι η Εκκλησία, με την ταυτότητά της. Και λέγαμε προηγουμένως πως ουσιαστικά αλληλοσυμπληρώνονται, είναι συγκοινωνούντα δοχεία η πίστη με την ελπίδα και την αγάπη, κύριε καθηγητά. Συνεχίζοντας, πώς μπορούμε αυτά να τα δούμε, ας πούμε, πώς καλούμαστε ίσως εμείς να τα εκφράσουμε ως μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία αυτά. Δηλαδή την ελπίδα, την πίστη, την αγάπη, πώς καλούμαστε αυτά να τα εκφράσουμε, όχι με λόγια βέβαια μόνο, αλλά στην πράξη.
1: Σωστά.
0: Γιατί μπορεί να λέμε ότι πιστεύω στο Θεό, ελπίζω στο Θεό, αλλά αυτό έτσι πρέπει να καλούμαστε να το εκφράσουμε στη ζωή μας, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Και όπως είπατε, το εκφράζουμε και με λόγια, αλλά κυρίως το εκφράζουμε, το βιώνουμε δηλαδή στην πράξη. Και το πεδίο εφαρμογής, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι η πνευματική ζωή. Αλλά η πνευματική ζωή είναι η καθημερινή μας ζωή, είναι το σύνολο της ζωής. Δεν είναι κάποια δραστηριότητα της ζωής μας εκτός της πνευματικής μας ζωής. Πολλές φορές μιλάμε για την πνευματική ζωή και ίσως μερικές φορές σκεφτόμαστε για κάποιες αποφάσεις που έχουν ένα ηθικό περιεχόμενο ή που τις σχετίζουμε με την πνευματική ζωή και πολλές φορές αφήνουμε έξω με επαγγελματικές δραστηριότητες ή οικονομικές συναλλαγές ή πράγματα που θεωρούμε ότι δεν είναι πνευματικά. Όλη η ζωή, ό,τι κάνουμε είναι αντικείμενο της πνευματικής μας ζωής. Με ό,τι κάνουμε εκφράζεται η πίστη μας, η έλλειψη πίστη μας, η ελπίδα μας, η έλλειψη ελπίδας που έχουμε. Συνεπώς κάθε δραστηριότητα της ζωής, σε κάθε τι που κάνουμε σχετιζόμαστε συνειδητά ή όχι με το Θεό και το θέλημά Του, αποδεχόμενοι αυτό στη ζωή μας ή αρνούμενοι αυτό στη ζωή μας, σε κάθε τι που κάνουμε σχετιζόμαστε λοιπόν με το Θεό και το θέλημά Του, με τον συνάνθρωπο, μέχρι ακόμα και με τη σχέση μας που έχουμε με τον εαυτό μας. Mm-hmm. Συνεπώς, το πεδίο εφαρμογής όλων αυτών που λέγαμε, τη σύνδεση δηλαδή της ελπίδας με την πίστη, με την αγάπη, με την καλλιέργεια των αρετών, είναι η ζωή, είναι η συναναστροφή μας στον επαγγελματικό χώρο, στον εργασιακό χώρο, σε ό,τι κάνουμε που αφορά τη διασκέδασή μας, την ψυχαγωγία μας, στην οικογενειακή ζωή. Κυριολεκτικά δεν μπορούμε να προσθέσουμε κυριολεκτικά τα πάντα. Κάθε τι που κάνουμε έχει σημασία για την ηθική ζωή, για τη σχέση μας με το Θεό και με τον συνάνθρωπο. Οπότε το να λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό και ελπίζουμε στο Θεό, αυτό είναι μετρήσιμο, όχι κυριολεκτικά, αλλά έχει αντίκτυπο, για να το πω πιο ορθά, και εκφράζεται στις πράξεις μας. Mm-hmm.
0: Να μην είναι μόνο λόγια δηλαδή, ίσως και λόγια του αέρα, έτσι, δηλαδή θέλω να πω,
1: φυσικά,
0: μπορεί να το λέμε, να το εκφράζουμε λεκτικά, αλλά να μένουμε μόνο στα λόγια, να μένουμε μόνο σε, ίσως έχοντας μια συγκεχημένη κάπως άποψη, έτσι, συγκεχημένη στάση και τα καθηγητά. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Να μένουμε κάπως στην επιφάνεια των πραγμάτων.
1: Αν πούμε ότι πιστεύουμε στο Θεό, ότι υπάρχει Θεός, αλλά στο νου μας μπορεί να το πιστεύουμε ότι είναι ο τριαδικός Θεός και τα λοιπά, με πολύ ορθόδοξο τρόπο, αλλά θεωρούμε ότι ο Θεός είναι κάπου μακριά και ψηλά στον ουρανό και δεν σχετίζεται με εμάς, ούτε εμείς πρέπει να συσχετιστούμε με Αυτόν και κάνουμε τη ζωή μας σαν να μην υπάρχει ο Θεός και το θέλημά Του, προφανώς η θεωρητική αποδοχή της ύπαρξης ενός τριαδικού Θεού δεν αλλάζει τη ζωή μας, ούτε διαφοροποιεί τη ζωή μας και τις πράξεις μας, που ούτε αυτό είναι το πραγματικό περιεχόμενο της πίστης. Το ίδιο συμβαίνει και με την ελπίδα. Αν η ελπίδα μας είναι γενική, αόριστη και θολή, και δεν είναι ζωντανή σχέση και κοινωνία με τον Χριστό, προφανώς αυτό έχει αντίκτυπο στη ζωή μας. Και μπορούμε ίσως να σκεφτούμε ότι μπορούμε να διευρύνουμε αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή τη σχέση της ελπίδας με την πίστη, την αγάπη, με τις αρετές, και με κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την ελπίδα και είναι αρετή, μια σημαντική αρετή για την πνευματική ζωή, για τη χριστιανική ηθική, η οποία είναι υπομονή. Mm-hmm. Η ελπίδα προϋποθέτει και χρειάζεται και τρέφεται από την υπομονή, και η ίδια υπομονή είναι αρετή. Πολλές φορές ελπίζουμε σε κάτι, αλλά σε αυτό που ελπίζουμε δεν βλέπουμε να γίνεται πραγματικότητα άμεσα.
0: Ναι.
1: Όπως και επειδή η ελπίδα...
0: Ή ίσως να αντιμετωπίζουμε και κάποια εμπόδια, να βρίσκουμε μπροστά μας εμπόδια, θέλω να πω. Έτσι.
1: Και επειδή λέγαμε πριν ότι η ελπίδα συνδέεται, εκφράζεται και ως προσευχή προς το Θεό, προσευχόμαστε στο Θεό, ζητάμε από το Θεό αυτά που θεωρούμε καλά για μας και σημαντικά για τη ζωή μας, αλλά φαίνεται, τονίσω το ρήμα, φαίνεται ότι ο Θεός δεν ανταποκρίνεται, ότι τα αιτήματα της προσευχής δεν γίνονται αμέσως αποδεκτά, άρα σαν να μην μας ακούει ο Θεός. Προφανώς αυτό δεν συμβαίνει, ότι ο Θεός φυσικά ακούει τις προσευχές μας, αλλά πολλές φορές χρειάζεται να επιμείνουμε στην προσευχή, χρειάζεται η επιμονή και η υπομονή. Και σε όλα τα πράγματα, δηλαδή και για τον αθλητή που λέγαμε πριν, και για τον άνθρωπο που διαβάζει, κοπιάζει, για τον επαγγελματία που έχει ένα στόχο, ελπίζει σε κάτι, πιστεύει σε αυτό, κοπιάζει και προσπαθεί, αλλά ο στόχος δεν επιτευχάνεται την άλλη μέρα ή σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως είπατε εσείς, υπάρχουν πολλά εμπόδια, πολλές ζωές που καθαστούν αυτό τον επιτεύξιμο και πραγματοποιήσιμο στόχο δύσκολο και όχι άμεσα εφικτό. Χρειάζεται λοιπόν υπομονή. Η υπομονή είναι αρετή και στην προσευχή και στην πίστη μας και στην άσκηση και στην καλλιέργεια των αρετών. Η πνευματική ζωή είναι αγώνας, είναι κοπιώδης, δεν είναι κάτι το οποίο το αποφασίζουμε σήμερα και αύριο έχουμε τα αποτελέσματα, και είναι κάτι στο οποίο νομίζω ο σύνδρομος άνθρωπος υστερεί, δηλαδή στην υπομονή.
0: Ίσως και να περιμένουμε πολύ γρήγορα αποτελέσματα, κύριε καθηγητά, σε ό,τι και αν κάνουμε, σε ό,τι και αν προσπαθούμε, και όσο αν κοπιάζουμε, άλλοτε λιγότερο, άλλοτε περισσότερο, υπάρχουν αυξομοιώσεις ούτως ή άλλως, αλλά αυτή η ταχύτητα μερικές φορές που είναι και χαρακτηριστικό της εποχής μας, της σύγχρονης εποχής στην οποία ζούμε, του σύγχρονου ανθρώπου, δεν ξέρω πόσο μπορεί να επηρεάζει κάπως τα...
1: Έτσι είναι η ταχύτητα με την οποία κινείται η ζωή, η εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας με πολύ ταχύτατους ρυθμούς, όντως επηρεάζει τη ζωή του ανθρώπου και απομειώνει την υπομονή του, την υπομονή μας. Οι άνθρωποι δεν έχουμε πια πολύ υπομονή, αλλά είναι απαραίτητη. Δηλαδή και η υπομονή είναι αυτή που θρέφει και ενδυναμώνει την ελπίδα. Αλλά μπορούμε να πούμε γενικότερα η σχέση του ανθρώπου με το χρόνο. Οι άνθρωποι ζούμε πολύ πιο έντονα σήμερα το παρόν και θέλουμε πράγματα στο παρόν. Υποτιμάμε το παρελθόν, το οποίο είναι σημαντικό και είναι πάντα διδακτικό. Δηλαδή το να γνωρίζουμε το παρελθόν, να θυμόμαστε το παρελθόν, είναι διδασκόμαστε ιστορία. Δεν είναι απλώς ότι κερδίζουμε κάποιες γνώσεις σε ένα πεδίο. Είναι ότι πάντα το παρελθόν λειτουργεί διδακτικά για τον άνθρωπο. Μαθαίνει κανένας από τα λάθη του, από τις παραλήψεις και από τις επιτυχίες του. Είναι και αυτές διδακτικές. Πολύ σημαντικό. Ο σύγχρονος άνθρωπος υποτιμά το παρελθόν, υποτιμά το μέλλον, επικεντρώνεται πολύ περισσότερο στο παρόν, στο σήμερα.
0: Και θέλει να πετύχει όλους τους στόχους του, αν είναι δυνατόν, την ίδια στιγμή, έτσι, την ίδια στιγμή που τους σκέπτεται, την ίδια στιγμή να τους πετύχει κιόλας.
1: Αλλά αυτό έτσι είναι. Αλλά αυτό δεν είναι εφικτό και σε κοσμικό επίπεδο και ευρύτερα και σε πνευματικό επίπεδο. Δηλαδή και στα κοσμικά πράγματα, σε πολύ λίγα πράγματα, αυτά που θέλουμε και καταβάλουμε μια προσπάθεια αμέσως τα πετυχαίνουμε. Δηλαδή και σε πολλά άλλα πράγματα χρειάζεται κόπος και επιμονή και υπομονή και προσπάθεια και στα κοσμικά. Φυσικά το ίδιο ισχύει και στα πνευματικά πράγματα. Χρειάζεται η υπομονή και επιμονή, γι' αυτό είναι αρετή. Αλλά ναι, αυτό είναι η νοοτροπία που καλλιεργείται στο σύγχρονο άνθρωπο, η ταχύτητα που είπατε νωρίτερα που χαρακτηρίζει την εποχή μας, η οποία όμως δεν είναι καλός σύμβουλος όταν αυτή η ταχύτητα μεταφέρεται και συνδέεται με την ελπίδα. Δεν μπορούμε αυτό που ελπίζουμε να το αναμένουμε τόσο γρήγορα. Συνήθως τα αγαθά κοπισκτώνται, έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Χρειάζεται να κοπιάσουμε, να προσπαθήσουμε, και αυτό συμπεριλαμβάνει και το χρόνο. Άρα χρειάζεται η επιμονή στην προσευχή, χρειάζεται η υπομονή, χρειάζεται να βλέπουμε τον εαυτό μας όχι μόνο στο παρόν και να κοιτάζουμε το παρόν και την ευημερία μας ή την καλοπέρασή μας στον παρόν, αλλά να βλέπουμε τον εαυτό μας που έχει το παρελθόν του και να διδασκόμαστε από αυτό, αλλά πολύ σημαντικό και το μέλλον και η προοπτική και η ελπίδα αναφέρεται κυρίως στην προοπτική της ζωής, η οποία προοπτική της ζωής είναι σχατολογική. Το λέγαμε και πριν με αφορμή τη φράση του συμβούλου της πίστεως, δεν περιορίζεται στην παρούσα ζωή, αφορά και την παρούσα ζωή προφανώς, και η χριστιανική ελπίδα δεν είναι μόνο η αιώνια ζωή και το μέλλον. Ο Χριστός είναι ελπίδα για όλα και για τα της παρούσας ζωής, αλλά δεν εξαντλείται σε αντίθεση με τα κοσμικά πράγματα σε αυτήν, δεν τερματίζεται με το θάνατο. Εδώ δεν ισχύει το όσο ζω ελπίζω, υπό την έννοια ότι πάω να ζω, πάω να ελπίζω, αλλά η ελπίδα υπερβαίνει και το όριο ή το εμπόδιο του θανάτου και αφορά την αιώνια ζωή.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά. Έχουμε μερικά λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας, στην σημερινή μας συνομιλία. Θα πάμε αμέσως τώρα σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: έχουμε περίπου άλλα 12 λεπτά, κάτι λιγότερο από 12 λεπτά στη διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές. Στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Μιλτιάδη Βάντσο, καθηγητή ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Συζητάμε με τη βοήθειά του για την ελπίδα, τι σημαίνει ελπίδα για την Εκκλησία. Και προηγουμένως τονίσατε την υπομονή και την επιμονή ως προϋπόθεση έτσι για την ελπίδα, που αυξάνει την ελπίδα και ως μια έτσι σημαντική αρετή η υπομονή. Αναφερθήκαμε και στο ρόλο της ταχύτητας με τον οποίο καλώς ή κακώς έτσι καλούμαστε να ζούμε στον σύγχρονο κόσμο, στην σύγχρονη εποχή. Ίσως είναι μία από τις επιταγές της σύγχρονης εποχής η ταχύτητα. Πρέπει να είμαστε οι γρήγοροι και ίσως και η σκοπή, η στόχη μας να καλούμαστε γρήγορα να τους πετύχουμε με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Εδώ τι ρόλο παίζει όμως και μέσα στα όσα συζητάμε σήμερα με αφορμή την ελπίδα, κύριε καθηγητά, και ο εγωισμός, η ατομοκεντρικότητα, έτσι, η εγωπάθεια του ανθρώπου?
1: Ναι, παίζει σημαντικό ρόλο. Ο άνθρωπος πάντα βλέπει τον κόσμο μέσα από τον εαυτό του. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αλλά αυτό που δεν είναι φυσιολογικό είναι όταν επικεντρώνεται στον εαυτό του και αγνοεί τους άλλους, και όταν τρέφει υπέρμετρα το εγώ του, τότε γίνεται εγωισμός. Δηλαδή όταν η ελπίδα του εξαντλείται μόνο στον εαυτό του, όταν εύχεται και ελπίζει πράγματα μόνο για τον εαυτό του, χωρίς να βλέπει τον εαυτό του στην ευρύτερη κοινωνική του συνάφεια, στη σχέση του με τον Θεό και με τους άλλους, χωρίς να βλέπει τα πρόσωπα των άλλων, προφανώς ο εγωισμός επηρεάζει τη στάση του έναντι της ζωής γενικότερα, αλλά και τον τρόπο που ελπίζει και το αντικείμενο που ελπίζει. Λέγαμε ότι για την ταχύτητα και είναι σημαντικό, αλλά σήμερα, ας πούμε, οι άνθρωποι ελπίζουν πάρα πολύ στην επιστήμη, ελπίζουν πάρα πολύ στην τεχνολογία. Να αποθέτουν τις ελπίδες στην επιστήμη σε πολλά πράγματα. Ακόμα και σε αυτά που είναι παντελώς ανέφικτα, υπάρχει ελπίδα ότι σύντομα, περισσότερο ή λιγότερο σύντομα, θα γίνουν αυτά εφικτά. Προφανώς είναι υπέροχο πράγμα και η επιστήμη και η τεχνολογία δίνουν λύσεις, κάνουν τη ζωή του ανθρώπου ευκολότερη, αλλά δεν μπορούν να δώσουν νόημα στη ζωή, δεν μπορούν να απαντήσουν τα υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου. Άρα το να αποθέσει ένας άνθρωπος τις ελπίδες του στην επιστήμη ή στην τεχνολογία, στις εφαρμογές του, για να αναζητήσει την ικανοποίηση των προσωπικών του αναγκών ή επιθυμιών, είναι ματαιοπονία, όχι ναι. Γιατί η επιστήμη δεν θα προσφέρει λύσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις προσφέρει. Φυσικά σε πολλά πράγματα δεν είναι παντοδύναμη. Ο άνθρωπος δεν είναι παντοδύναμος. Προφανώς και η επιστήμη του ανθρώπου ή οι τεχνολογικές εφαρμογές που επινοεί ο άνθρωπος. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι ότι πάντα δίνει λύση. Αλλά και όταν δίνει λύσεις, αυτά ουσιαστικά δεν μπορούν να καλύψουν το αντικείμενο της πραγματικής ελπίδας. Δηλαδή, ελπίζουμε πολλές φορές σε πράγματα που απλώς ικανοποιούν τις επιθυμίες μας. Αυτό που λέγαμε πριν σε σχέση με το παρόν, ναι. Το να περάσουμε καλά και να απολαύσουμε κάποια πράγματα στο παρόν.
0: Ίσως μένουμε ακόμα πολύ περισσότερο, επιμένουμε μάλλον, πολύ περισσότερο στο παρόν. Δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στο παρόν, αυτό που είπατε, κύριε καθηγητά.
1: Σωστά. Αλλά ακόμα και όταν αυτό καθίσταται εφικτό, ας δεχτούμε ότι ένας άνθρωπος ελπίζει στην τεχνολογία, ελπίζει στην επιστήμη και σε αυτά τα πράγματα ελπίζει, γίνονται τεχνολογικά, επιστημονικά εφικτά. Αυτό προφανώς τον χαροποιεί και σε κάποιο βαθμό απολαμβάνει αυτές τις εφαρμογές, αλλά σε τελική ανάλυση δεν μπορεί να είναι αυτό το νόημα της ζωής. Επέρχεται ένας ακόμα και κορισμός στην απόλαυση αυτών των πραγμάτων, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο το σώμα του ή η απόλαυση των αισθήσεων. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτά. Ο άνθρωπος έχει ψυχή, έχει πνευματική ζωή. Άρα αυτά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να δώσουν νόημα, ναι. Ουσιώδες και μόνιμο και νόημα που να τρέφει την ψυχή και την πνευματική ζωή του ανθρώπου, να απαντάνε στα ερωτήματά του. Δεν υπερβαίνονται με το δεν υπερβαίνουν τον θάνατο. Άρα περικλείουν τη ζωή στα όρια μόνο της παρούσης. Και όσο μεγαλώνει ηλικιακά ένας άνθρωπος, τόσο φαίνεται να μικραίνουν αυτά τα όρια της παρούσας ζωής. Οπότε το να ελπίζει κανένας την επιστήμη σε πολλά πράγματα είναι χρήσιμο. Η επιστήμη όντως είναι σημαντική και μας βοηθάει, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό το κατεξοχή νόημα και το αντικείμενο η επιστήμη και η τεχνολογία της ελπίδας του ανθρώπου, να αναποθέτει και ένας άνθρωπος την ελπίδα του. Συνέβαινε στο παρελθόν και με τις διάφορες ιδεολογίες. Πολλοί άνθρωποι εμφορούνταν από διάφορες ιδέες, από ιδεολογίες, οι οποίες μπορεί να είναι καλές ιδέες και αποτελεσματικές ιδέες, αλλά δεν πάβει να είναι ανθρώπινες ιδέες. Άρα είναι στο πλαίσιο το ανθρώπινο, με όλες τις αδυναμίες που συνοδεύει κάτι ανθρώπινο. Και η εποχή μας δεν έτσι χαρακτηρίζεται από τον ενθουσιασμό και τις διάφορες ιδέες και ιδεολογίες, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, γιατί και αυτές βλέπουμε ότι δεν μπορούν να φέρουν την ευτυχία, την ευημερία στον άνθρωπο, ακριβώς γιατί δεν μπορούν να δώσουν νόημα στη ζωή ή να απαντάνε στα ερωτήματά του. Ο Χριστός όμως είναι η πραγματική ελπίδα, γιατί όντως μπορεί να μας απαντήσει, να δώσει νόημα και περιεχόμενο στη ζωή μας, να απαντήσει, απαντάει σε όλα τα ερωτήματά μας.
0: Στα υπαρξιακά μας ερωτήματα, όπως είπατε, ναι.
1: Ασφαλώς. Και υπάρχει μια άλλη διαφορά ανάμεσα στην ελπίδα σε κοσμικό επίπεδο που αφορά σε όλα τα πράγματα και η ελπίδα που αφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Ότι η ελπίδα στο πρόσωπο του Χριστού δεν μειώνεται ποτέ, δεν σταματάει ποτέ, δεν εκπίπτει ποτέ. Ενώ σε πολλά άλλα πράγματα μειώνεται. Ή ρεαλιστικά σκεπτόμενοι βλέπουμε ότι λιγοστεύει. Σκεφτείτε τον αθλητή που έχει τον κρίσιμο αγώνα μπροστά του ή τον σπουδαστή που θέλει να δώσει εξετάσεις και έχει φτάσει μια μέρα πριν και διαπιστώνει ότι δεν έχει προετοιμαστεί, έχει προετοιμαστεί ελάχιστα. Άρα ό,τι προετοιμασία και να κάνει, ξέρω εγώ, σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια μια μέρα, εκ των πραγμάτων οι ελπίδες του έχουν μειωθεί, γιατί έφτασε ένα σημείο και διαπίστωσε ότι ο χρόνος παρήλθε και ότι πολύ σύντομα πρέπει να εξεταστεί ή να δοκιμαστεί σε αυτό που έχει στόχο.
0: Από όσα έχουμε πει, έχω καταλάβει, διορθώστε με κύριε καθηγητά, ότι έχουμε να κάνουμε μια διαφορετική ίσως ποιότητα ελπίδας, έτσι, όταν τονίζουμε ότι η ελπίδα είναι ο Χριστός, έτσι, στην Εκκλησία.
1: Γιατί αυτό που λέγαμε πριν στα παραδείγματά μας της καθημερινής ζωής δεν ισχύει όταν η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Και ο πλέον αμαρτωλός άνθρωπος, αυτός ο άνθρωπος που έχει μεγαλώσει ηλικιακά, αυτό πλησιάζει προς το τέλος της ζωής του, έχει κάνει ένα σωρό αμαρτίες, δεν είναι σε καλό στάδιο στην πνευματική ζωή, και για αυτόν τον άνθρωπο υπάρχει ελπίδα και για αυτόν είναι ελπίδα ο Χριστός, και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί ακόμα και την τελευταία στιγμή. Και υπάρχει η ελπίδα. Η ελπίδα φυσικά είναι το πρόσωπο του Χριστού, γιατί ο Χριστός δέχεται τη μετάνοια των ανθρώπων. Η ταπείνωση και η μετάνοια είναι πολύ σημαντική για την πνευματική ζωή και αφορούν και την ίστατη στιγμή της ζωής. Άρα ενώ σε πολλά πράγματα της κοσμικής ζωής η ελπίδα απομειώνεται όταν οι συνθήκες δεν είναι τέτοιες που δείχνουν ότι η ελπίδα σε κάτι μπορεί να είναι ρεαλιστική, στην πνευματική ζωή και όταν η ελπίδα είναι ο Χριστός, αυτή η ελπίδα δεν απομειώνεται ποτέ. Ο Χριστός έχει την δυνατότητα και φυσικά ζητάει τη δική μας συμβολή και η δική μας συμβολή,
0: τη δική μας ενέργεια, έτσι, τη δική μας συγκατάβαση, τη δική μας συνέργεια.
1: Σωστά. Σωστά. Συγκατάβαση, συνέργεια, συμμετοχή, προσπάθεια, ανταπόκριση στην προσφορά της σωτηρίας από το Θεό. Στην προκειμένη περίπτωση είναι η ταπείνωση, όταν κάνεις ταπεινώνεται, όταν μετανοεί για τα λάθη του. Άρα δεν πάθει ποτέ η ελπίδα, δηλαδή δεν πάθει κανένας να ελπίζει στο Θεό, ακόμα και ο πλέον αμαρτωλός, και γι' αυτόν υφίσταται.
0: Κύριε καθηγητά, να ολοκληρώσουμε εδώ με το ερώτημα μιας ακροάτριας, νομίζω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όλη αυτή η υποτιθέμενη πρόοδος μας λέει οδηγεί σε μια κοινωνία Frankenstein. Αν θεωρείτε ότι ο Κύριος το επιτρέπει όλο αυτό ώστε να φτάσουμε σε αυτό που είναι γραμμένο.
1: Έχουμε πρόοδο σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής, και στην επιστήμη και στην τεχνολογία. Ο Θεός επιτρέπει αυτή την πρόοδο γιατί μας δίνει την λογική μας, την ελευθερία μας, τη δημιουργική μας ικανότητα. Άρα κάθε τι που γίνεται, γίνεται επειδή ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να διαχειριστεί την ελευθερία που του έδωσε ο Θεός. Mm-hmm. Και ο Θεός επιτρέπει το να κάνουμε χρήση της ελευθερίας που άλλωστε ο ίδιος μας της έδωσε. Προφανώς η χρήση της ελευθερίας του ανθρώπου δεν είναι πάντοτε καλή και στη σωστή κατεύθυνση. Πολλά πράγματα που συμβαίνουν στην κοινωνία μας ή πολλά πράγματα που συνιστούν τεχνολογική πρόοδο ή επιστημονική πρόοδο είναι αγαθά. Πολλές φορές δεν τα χρησιμοποιούμε επί καλό. Αυτό είναι σωστό. Ο Θεός επιτρέπει και πράγματα τα οποία δεν είναι καλά, επειδή ακριβώς μας έχει καθυστέρηση ελεύθερα όντα, αλλά ελεύθερα όντα πάντα η ελευθερία συνδέεται με την υπευθυνότητα, συνδέεται με την ευθύνη. Ναι. Έχουμε ως ευθύνη να διαχειριστούμε σωστά τη ζωή μας και σε προσωπικό ατομικό επίπεδο και σε συλλογικό και κοινωνικό επίπεδο και πολύ ευρύτατα ως ανθρωπότητα. Άρα η εξέλιξη, η πορεία του ανθρώπου ή της ανθρώπινης κοινωνίας εξαρτάται από τον άνθρωπο. Πολλά από αυτά δεν μας ικανοποιούν ή δεν μας χαροποιούν ή είναι σε μια πολύ έτσι, σε μια κατεύθυνση που χριστιανικά τουλάχιστον δεν μας
0: ίσως εδώ μπαίνει ο εγωισμός, η εγωπάθεια που λέγαμε πριν, η φιλαυτία που λένε οι πατέρες, έτσι.
1: Φυσικά. Και ότι οι άνθρωποι εναποθέτουμε την ελπίδα μας σε πράγματα τα οποία αποδεικνύονται πρόσκαιρα και μάτια. Ναι. Όταν ό,τι κάνουμε και η ελπίδα μας συγκεντρώνεται στο να αποκτήσουμε πολλά αγαθά, να έχουμε μια καλή ζωή υπό την έννοια της υλιστικής απόλαυσης, του πλούτου, της ευημερίας, το ναι, να γίνουμε σπουδαίοι και ξακουστοί. Προφανώς όλα αυτά έχουν κάποια σχετική αξία, εντάξει, αλλά είναι όλα πρόσκαιρα και μάτια σε βάθος χρόνου και το αποδεικνύει αυτό η ίδια η ζωή. Δηλαδή πως ο άνθρωπος μεγαλώνει, φτύρεται και πεθαίνει. Άρα αυτό που τονίζεται πάρα πολύ στην αυτή χριστιανική διδασκαλία είναι η σχατολογική προοπτική της ζωής, η οποία δεν μειώνει την παρούσα, νοηματοδοτεί την παρούσα. Δηλαδή δεν παίρνει άλλο.
0: Προσδοκά ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Έτσι, όπως λέμε και στο πιστεύω. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε καθηγητά. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Χαίρετε.
0: Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Μιλτιάδη Βάντσο, καθηγητή ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά.

0: Ένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
1: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Την εντολή για την έβρεση της κατάλληλης φόρμουλας για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης φέρεται να έδωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντηση που είχε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα. Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτα είχε η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αθήνα. Όπως αναφέρει η ίδια σε ανάρτησή της, του εξέφρασε τη σταθερή δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για την υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας καθώς και την αδιάκοπη υποστήριξή μας προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και την πνευματική αποστολή του. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ό,τι αφορά τα περιουσιακά δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας. Ο κύριος Γεραπετρίτης κατέστησε σαφές πως η πορεία της Αλβανίας προς την ευρωπαϊκή οικογένεια έχει ως προαπαιτούμενο τον σεβασμό των δικαιωμάτων της μειονότητας. Το Ιράν ποτέ δεν θα έχει πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος Τραμπ σε συνάντησή του με τον Εμίρη του Κατάρ. Και επανέλαβε πως το στενό του Ορμούς θα ανοίξει πλήρως και χωρίς διόδια μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Λουκέρνη. Στην Αττική ο καιρός γενικά αίθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Καρδιά μου σαν αποκαείς, τη στάχτη θα μαζέψω, να την εκάμω γιατρικό, πληγές να θεραπέψω. Ήταν η Ειρήνη Δερέμπεϊ που τραγούδησε πάνω σε έναν παραδοσιακό κριτικό σκοπό με τον γενικό τίτλο «Η Χαραυγή». Η Χαραυγή και η Ειρήνη Δερέμπεϊ να συμμετέχει σε ένα νεανικό μουσικό σχήμα τότε το 1993 που είχε πρωτοξεκινήσει με τον τίτλο «Παλαιινά σεφέρια». Το νεανικό λοιπόν αυτό σχήμα που πρωτοπόρησε στην κριτική σύγχρονη μουσική σκηνή θα μας ταξιδέψει σήμερα στην Κρήτη μέσα από μια παλιά δισκογραφική έκδοση που κυκλοφόρησε πριν 30 σχεδόν χρόνια, το Νοέμβριο του 1997, από το κριτικό μουσικό εργαστήρι του Στέλιου Αεράκη. Όπως σημειώνει ο ίδιος, τα Παλαιινά σεφέρια είναι ένα μουσικό σχήμα που εγκαινιάζει με επιτυχία μια νέα εποχή στην κριτική παράδοση. Αποτελείται από 4 νεαρούς κριτικούς μουσικούς, τον Ζαχαρία Σπυριδάκη, την Ειρήνη Δερέμπεϊ, τον Κάρολο Κουκλάκη και την Αγγελική Ξεκαλάκη, καθώς και 2 στιχουργούς, μαντιναδόρους, τον Παπαστεφανή τον Νίκα και τον Θόδωρο τον Ριγινιώτη. Και οι 6 μαζί λοιπόν έφτιαξαν αυτή τη δισκογραφική έκδοση «Τα Παλαιινά Σεφέρια» και αυτή θα είναι η ξεναγή μας στο σημερινό μουσικό οδηπορικό στην Κρήτη με το «Αλάτι της Γης». Το σχήμα γεννήθηκε με την ευκαιρία του δεύτερου Φεστιβάλ Κριτικής Μουσικής και Τραγουδιού το 1993, όπου με δική τους σύνθεση απέσπασαν τα πρώτα βραβεία στίχου και ερμηνείας, καθώς και έπαινο δεξιοτεχνίας. Από τότε συνέχισαν να δουλεύουν με αντικείμενο την καταγραφή και εκτέλεση παλιών παραδοσιακών τραγουδιών που παίζονταν στην Κρήτη από τις αρχές του 20ου αιώνα. Παράλληλα, παρουσίαζαν τις δικές τους συνθέσεις που βασίζονταν σε παραδοσιακές κριτικές μουσικές φόρμες. Μέρος της δουλειάς τους έχουν παρουσιάσει κατά καιρούς σε χώρους μουσικής έκφρασης και μουσικές σκηνές, καθώς και σε συναυλίες σε διάφορα μέρη ανά την Ελλάδα. Σκοπός της προσπάθειάς τους να παρουσιάσουν στους ακροατές, κριτικούς και μη, το ιδιαίτερο ευρύ φάσμα της παραδοσιακής κριτικής μουσικής με τρόπο που να αποκαλύπτει τις βυζαντινές της ρίζες αλλά και να ανταποκρίνεται στις μουσικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Ο τρόπος άλλωστε που αποδίδουν τα μουσικά κομμάτια και η σειρά με την οποία τα παρουσιάζουν έχουν συναυλιακό χαρακτήρα, γι' αυτό και προσεγγίζουν και κοινό που δεν έχει σχέση άμεση με τη μουσική παράδοση της Κρήτης.

Ο Περιστέρα Ανατολή που πλέει στον αέρα, το φως του ήλιου πύρωσε να ξεπουλιάσει μέρα. Χρυσή ματιά τσιχαραυγής απ' του βουνού το φρύδι, βρε περασιά και γλύκανε του νου μου το σκοτίδι. Στίχη του Θόδωρου Ριγινιώτη, μελοποιημένη από την Ειρήνη Δερέμπε που το τραγούδησε κιόλας, με σεβασμό και γνώση πάνω στην κριτική μουσική παράδοση. Όπως σημειώνει ο Μιχάλης Καυκαλάς, οι μουσικοί από τα παλαιϊνά σεφέργια όχι μόνο καλλιεργούν την αυθεντική μουσική της Κρήτης, αλλά συνθέτουν και νέα πάνω στους κριτικούς μουσικούς δρόμους και με σεβασμό στους πατροπαράδοτους κανόνες, δημιουργώντας έτσι μια νέα παράδοση για το μέλλον. Οι στιχουργοί πάλι, ως άλλοι πραγματικοί λαϊκοί ποιητές της Κρήτης, συνθέτουν τους στίχους τους χρησιμοποιώντας ατόφια γλώσσα του κριτικού, δίχως παραφθορές και αναμίξεις εξωκριτικών στοιχείων, αλλά και με ποιητικές αρετές, ξεκάθαρα νοήματα και γνήσιο κριτικό αίσθημα.

Μια στάξη ελπίδας μου δώσες, μαλαξιανέ μου κρίνε, μ' αγώ στη δίψα μου θαρώ, ψηλή βροχή πως είναι. Μαλαξιανός Συρτός, σε στίχους του Παπαστεφανή του Νίκα, μουσική του Κάρολου Κουκλάκη και τραγούδι από την Ειρήνη Δερέμπεϊ. Μια σύγχρονη προσέγγιση στην κριτική μουσική παράδοση, με γνώση και σεβασμό από τα παλαιϊνά σεφέρια, για να συνεχίσουμε τώρα με ένα ακόμη τραγούδι σε μουσική του Κάρολου Κουκλάκη, στίχη αυτή τη φορά από τον Θόδωρο Ριγινιώτη. Τραγουδούν μαζί ο Κάρολος και η Ειρήνη Δερέμπεϊ.

Η μουσική από τα παλαιϊνά σεφέρια σημειώνουν. Φανταζόμαστε ένα πρωινό στη Νέα Υόρκη, τη θυγατέρα των πόλεων, να τρέμει χαραυγή πάνω από τη θάλασσα των αυτοκινήτων, τις συνοικίες και τους τοίχους με τα γκράφι της, σε ένα κόσμο που ασφιχτιά μέσα στην κρουβιερή ατμόσφαιρα της νέας εποχής. Και φανταζόμαστε και έναν άνθρωπο να βγαίνει στην κορφή ενός ουρανοξύστη, να ατενίζει το μέλλον του κόσμου από πλαστικό και ατσάλι και με ένα Μπουλγαρί στοργικά στην αγκαλιά του να καλημερίζει την οικουμένη με το χαλεπιανό Μανέ. Φανταζόμαστε όμως και ένα παρεάκι σε κάποιο από τα χωριά μας, η νύχτα να μυρίζει για σεμί, με το ρακί στα πλουμιστά ποτήρια, άστεροι να δακρυωρούν και η καρδιά μας να τρέμει σαν μικρό ζυγαρδέλι από τον έροντα για το Θεό, τους ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά, την πλάση. Η φαντασία χαλά και αναπλάθει τον κόσμο σε τρεις ημέρες μέσα στο νου και στην καρδιά μας. Γερόντων έπαιρνε βουλή και ανθρώπο περασμένο, απού έχουνε πολύ ψωμί και αλάτσι φαωμένο, λέει μια παλαιινή μαντινάδα. Και εμείς οι νιούτσικοι, οι τσίμαροι της παράδοσης, απειλογούμαστε. Το μπρούσκο τσικαλής φιλιάς όσο παλιό νησάζει, και όσους το βαρελιάσανε, μαθές τσιξεδιψάζει.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Σαν είναι η αγάπη πιστικιά, παλιώνει μα δεν λιώνει, στι χίλιους χρόνους μια φορά να σμίξει και νουριώνει. Σε λινιώτικο συρτός του παλέμαχου πρωτομάστορα της λύρας Χαρίλαου Πιπεράκη, σε σύγχρονη εκτέλεση από το συγκρότημα Παλαιϊνά Σεφέρια και τραγούδι από τον Κάρολο Κουκλάκη. Με τα Παλαιϊνά Σεφέρια λοιπόν ταξιδεύουμε σήμερα σε ένα μουσικό οδηπορικό στην Κρήτη με το αλάτι της γης. Κάθε μέρα αυτή την ώρα ένα οδηπορικό στην ελληνική μουσική παράδοση, συντονισμένη πάντοτε στους 89,5. Είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά, μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το Βαγγέλη Τζαναβάρη να φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα λοιπόν στην Κρήτη.

Χρυσόπουλίτσι γειτονιάς, ήσουν και αγάπη σάσε, μα εγώ με πάντα άτυχη και λίγο χαρικάσε. Σε ένα κλαδί του Μενεξέ κρέμασα την ελπίδα, την πότιζα με δάκρυα, μα προκοπή δεν είδα. Θε να σε κάμω Μενεξέ, να σε φυτέψω στον Παξέ. Μια παλιά λαϊκή μελωδία από την Κρήτη σε σύγχρονη απόδοση από το συγκρότημα Παλαιϊνά Σεφέρια και την Ειρήνη Δερέμπεϊ. Μια σύγχρονη λοιπόν ματιά στην κρητική μουσική σκηνή από τέσσερις ταλαντούχους μουσικούς, τον Ζαχαρία Σπυριδάκη, την Ειρήνη Δερέμπεϊ, τον Κάρολο Κουκλάκη και την Αγγελική Ξεκαλάκη. Στο συγκρότημα Παλαιϊνά Σεφέρια, εκτός από τη λύρα του Ζαχαρία Σπυριδάκη, βρίσκουμε και παλιά μουσικά όργανα τα οποία την εποχή εκείνη, το 1997 που κυκλοφόρησε αυτή η δισκογραφική έκδοση, δεν ακούγονταν τόσο συχνά στην δισκογραφία. Είναι το Μπουλγαρί, ο κριτικός Θαμπουράς που παίζει ο Κάρολος Κουκλάκης, και το Θιαμπόλι, ο κριτικός Αυλός που παίζει η Ειρήνη Δερέμπεϊ. Θα την ακούσουμε τώρα να τραγουδά ένα παλιό σιρτότσι νύχτας. Φεγγάρι μου λαμπρότατο, ζηλεύγει σου η καρδιά μου, γιατί θωρείς τον παγαπώ και μένα είναι μακριά μου. Φεγγάρι μου, ζηλεύγω σου την λαμπειρότητά σου, να μπορούν να σ' ακλουθώ στα βασιλέματά σου.

Ειρήνη Δερέμπε και Συρτός Τσινύχτας, με συνοδεία από τον ήχο από το Θιαμπόλι, την κριτική φλογέρα και τον Βουλγαρί, τον κριτικό ταμπουρά. Μια διασκευή ενός παραδοσιακού κριτικού συρτού από το συγκρότημα Παλαιϊνά Σεφέρια, με γνώση και σεβασμό στην κριτική μουσική παράδοση, το ύφος και το ήθος της. Όπως είπαμε, τα μέλη του συγκροτήματος, εκτός από διασκευές πάνω σε γνωστά και αγαπημένα παραδοσιακά κομμάτια της Κρήτης, κάνουν και δικές τους συνθέσεις. Μια τέτοια σύνθεση θα ακούσουμε τώρα, μαντινάδες του Παπαστεφανή του Νίκα, μελοποιημένες από τον Ζαχαρία Σπυριδάκη, που τραγουδά και συνοδεύει με τη λύρα του, της Αγγελικής.

Να ακούσουμε τώρα από την Ειρήνη Δερέμπε και ένα σύγχρονο νανούρισμα σε μαντινάδες του Θόδωρου Ριγινιώτη που μελοποίησε ο Κάρολος Κουκλάκης. Κλείνε πουλί μου και άστονε τον ύπνο να σε πάρει, να έρθει χωστά με το όνειρο και να σου ροζονάρει. Ύπνε βασιλιά και πλέξε του φωλιά. Τσικαντινέλα στα φτερά, σέβαλα και άρνεψέ μου. Δηλαδή σέβαλα πάνω στα φτερά της πεταλούδας και άρνεψέ μου και ησύχασέ μου. Να σε πετάξουνε να ειδείς τα ρόδα μας μπαξέ μου. Ύπνε ρίξε ανθούς να του μερώσει ο νους. Θεέ μου Μερακλή, το μόρφησες πολύ.

0: Ένα σημερινό λοιπόν κριτικό νανούρισμα με γνώση και σεβασμό πάνω στο παραδοσιακό ύφος και ήθος ήταν η Ειρήνη Κουκλάκη. Μαζί της και με το συγκρότημα Παλαιινά Σεφέρια ταξιδέψαμε σήμερα στην Κρήτη σε αυτό το μουσικό διπορικό με το αλάτι της γης. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αριτζιανά, μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, επιθυμίες, σκέψεις και παρατηρήσεις. 210-7298-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.
1: Χέρου και εσύ και τα σπαθιά

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες

0: ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
1: Η ώρα είναι...

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Καθημερινά αυτή την ώρα από τη ραδιοφωνική συχνότητα του 89,5 επιχειρούμε να αναδείξουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, νησιά, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα πραγματοποιήσουμε μια επίσκεψη σε βυζαντινά και ιστορικά μνημεία της Βόρειας Ελλάδας, στις Πρέσπες και στην Καστοριά. Καλεσμένη στην εκπομπή μας είναι η κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, διδάκτορ βυζαντινής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και ξεναγός. Κυρία Κοντογεωργοπούλου, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Καλημέρα κύριε Παπά, καλημέρα στους ακροατές μας. Όσο λάμπει ο ήλιος, καλημέρα λέμε, έχω το γαλλικό σύστημα. Και θα πραγματοποιήσουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, μια περιήγηση ραδιοφωνική στην Καστοριά και στις Πρέσπες. Να δούμε αν θα προλάβουμε να κάνουμε και, τις δύο ενότητες σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντική να είναι, πολύ σημαντικές περιοχές φυσικά. Η Καστοριά γέμει βυζαντινών μνημείων, ένα σπουδαίο κέντρο της βυζαντινής τέχνης με πολύ ιδιαίτερες εκκλησίες, πάρα πολύ όμορφες. Τι να πούμε για την Καστοριά, είχα βρεθεί πριν από κάποια χρόνια με την δουλειά μου, τέλος πάντων, ως ξεναγός, και θυμάμαι τον περίπατο της λίμνης που τέτοια εποχή, και γι' αυτό πρέπει να το πω, πραγματικά ήταν γεμάτος, έτσι, δηλαδή στη διάρκεια του περιπάτου έβλεπε κανείς αναρριχόμενες άγριες τριανταφυλιές με αυτά τα ρόζα τριανταφυλά και με την πολύ έτσι ελαφριά μυρωδιά, αλλά πάρα πολύ όμορφη, που γέμιζαν όλη την περιοχή της λίμνης. Και μιλώντας για τη λίμνη, που είναι ο πλούτος της Καστοριάς φυσικά, και αυτή, νομίζω μια εκκλησία παραλίμνια, που βρίσκεται δηλαδή στην Χερσόνησο της λίμνης, απέναντι από το Μαυροχώρι, περιοχή στην οποία είχε κτήματα κατά την Βυζαντινή και μεταβυζαντινή εποχή, ίσως μάλιστα να πήρε το όνομά της από αυτό το Μαυροβούνι, Μαυροχώρι, συγγνώμη, είναι η Παναγία η Μαυριώτισσα. Μια πολύ σπουδαία εκκλησία. Όλες οι εκκλησίες της Καστοριάς είναι κατάγραφες, ιστορημένες. Η ιστορό στη βυζαντινή ορολογία είναι «Ηγράφω, ζωγραφίζω». Όταν δηλαδή συναντάμε αυτό τον όρο «κατάγραφος» ή «γράφω» ή «ιστορό», είναι ιστορημένος ο ναός, μιλάμε φυσικά για ένα ναό που είναι γεμάτος από τοιχογραφίες. Θα πρέπει να πούμε ότι έχουν και στους εξωτερικούς τοίχους, δηλαδή είναι χρωματιστοί. Χρωματιστές οι επιφάνειες των εξωτερικών τοίχων, κάτι που πραγματικά είναι στην αποθέωσή του αυτό το στοιχείο στην Παναγία τη Μαυριώτισσα.

0: Βέβαια, συνδέεται με δύο σημαντικούς αυτοκράτορες, θα τα πούμε αυτά αμέσως τώρα, με τον Αλέξιο πρώτο Κομνηνό και με τον Μιχαήλ τον 8ο τον Παλαιολόγο, δηλαδή, ας το πούμε, με τον ιδρυτή της, ουσιαστικά τον οποίο και απεικονί, ο ζωγράφος έχει απεικονίσει στον Εξονάρθικα, μαζί με τον Μιχαήλ τον 8ο τον Παλαιολόγο, που βέβαια είναι αυτοκράτορας που επανέκτησε την, την πόλη το 1261. Άρα λοιπόν οι απεικονίσεις αυτών των δύο αυτοκρατόρων μαζί κάτω από τις απεικονίσεις των Αγίων Γεωργίου και Αγίου Δημητρίου δεν είναι τυχαίο, έτσι στρατιωτικοί Άγιοι που ο καθένας ουσιαστικά ας πούμε προστατεύει τον έναν και τον άλλον αυτοκράτορα. Ο Αλέξιος λοιπόν είναι ο ιδρυτής, άρα η Εκκλησία ιδρύεται τον 10ο αιώνα, η Μονή Μαυριώτισσας, ενώ ο Παλαιολόγος ο Μιχαήλ 8ος την ανακαινίζει μετά τη μάχη της Πελαγωνίας, στην οποία βγήκε νικητής το 1259. Υπάρχει μάλιστα και μία επιγραφή σύμφωνα με την οποία γίνεται απολύτως η ταύτιση, βέβαια σπαράγματα έχουν μείνει, ωστόσο μπορεί κανείς να διακρίνει το Κομνηνός. Πρόκειται για ένα ναό μονόχωρο, για το καθολικό δηλαδή της Μονής, δηλαδή τον βασικό, τον πιο σημαντικό ναό ενός μοναστηριού, και είναι πολύ σημαντικές και οι τοιχογραφίες στο εσωτερικό της. Έχουμε δηλαδή στον ανατολικό τοίχο του Νάρθικα, Νάρθικα είναι ο πρόναος, εκεί που γίνεται ας το πούμε η προετοιμασία των πιστών προκειμένου να εισέλθουν στον Κύριος Ναό, έχουμε μία ιστόρηση της Δευτέρας Παρουσίας στον ανατολικό τοίχο, επαναλαμβάνω, έχουμε μία πολύ σημαντική σταύρωση στην οποία υπάρχουν ας το πούμε προσωποποιημένες οι έννοιες της, δηλαδή η συναγωγή και η εκκλησία σαν διαμαρτυρία εναντίον του Ιουδαϊσμού. Και από κάτω από αυτή την πολύ ωραία και ιδιαίτερη σταύρωση έχουμε την κοίμηση της Θεοτόκου, η οποία βρίσκεται στον Άρθικα. Η Θεοτόκος, μην ξεχνάμε, ως προετοιμασία του λόγου, της ενσάρκωσης του λόγου του Θεού, δηλαδή αυτή που φέρει στη μήτρα της και που γεννά τον Χριστό. Σε αυτή την κοίμηση που αποδίδεται τις περισσότερες φορές στη βυζαντινή τέχνη με την Θεοτόκο ξαπλωμένη στην νεκρική κλίνη και τον Χριστό στο πλάι του κρεβατιού, με το οποίο είναι πολύ ωραία πεπικυλμένο, στολισμένο, πολύ ωραία ιστορημένο, κρατά την ψυχή της Θεοτόκου σαν ένα παργανωμένο βρέφος, πράγμα βέβαια που έτσι αναδεικνύει και τονίζει την αγνότητα της ψυχής της Θεοτόκου ακριβώς επειδή παρομοιάζεται με ένα βρέφος. Αυτή τη φορά όμως έχουμε μία ιδιαιτερότητα που αξίζει να αναφέρουμε. Έχουμε τον Ιεφωνία, ο οποίος ετοιμάζεται να προσπαθεί να αναποδογυρίσει το νεκρικό κρεβάτι της Θεοτόκου, το οποίο φέρεται να συγκρατούν άγγελοι. Μία σκηνή ασέβειας, θα λέγαμε, που και θεματικά ανήκει σε μεταγενέστερη εποχή και δεν είναι της εποχής αυτής που είπαμε, της ανακαίνησης του ναού, του 13ου αιώνα δηλαδή, αλλά είναι αργότερα, ανάγεται συνήθως στη μεταβυζαντινή εποχή αυτή η θεματολογία, όπως και μια άλλη επίσης σκηνή ασέβειας που περιγράφεται στους νεότερους χρόνους, η Παρθενία Σπύρα, όταν δηλαδή είτε η Μαία που είχε παραστεί στη γέννηση του Χριστού, δηλαδή η Σαλόμη, είτε πάλι μια μορφή που κάποιοι αποδίδουν ότι ταυτίζεται δηλαδή με τον Ιεφωνία, προσπαθούν με τρόπο ασεβή, χρησιμοποιώντας το δάχτυλό τους, να διαπιστώσουν αν η Παρθένος είναι όντως Παρθένος. Και γι' αυτό μάλιστα κάποιες φορές εικονίζεται ένα κομμένο και γεμάτο αίματα χέρι, την ώρα δηλαδή που ετοιμάζεται να προχωρήσει στο να αγγίξει το ιερό σκήνομα της Θεοτόκου, είτε η Σαλόμη είτε ο Ιεφωνίας, το χέρι κόβεται από έναν άγγελο ή αρχάγγελο. Επαναλαμβάνω ότι αυτό ανήκει σε μια, θα έλεγα, πιο λαϊκή θεματολογία που απαντά κατά τους μεταβυζαντινούς και νεότερους χρόνους. Είπαμε ότι βρίσκεται στην ανατολική όχθη αυτής της λοφόδους Χερσονήσου, η οποία εισχωρεί ουσιαστικά στην λίμνη της Ορεστιάδας, που είναι η λίμνη της Καστοριάς φυσικά, και σε μία απόσταση όχι μακριά, είναι ένας περίπατος για τους κατοίκους Καστοριάς, γύρω στα 4 χιλιόμετρα από την πόλη δηλαδή. Πρόκειται λοιπόν για ένα σαφώς για μια αυτοκρατορική χορηγία, για ένα αυτοκρατορικό μοναστήρι που συνδέεται με τον αυτοκράτορα Αλέξιο Πρώτο Κομνηνό. Κάποιοι λένε ότι οφείλει την ονομασία στο παλιότερο τοπονύμιο Μαύροβο. Σας είπα πριν για το Μαυροχώρι, mm-hmm. ωστόσο αυτή είναι η νεότερη ονομασία, είναι πιθανότατο αυτό. Να οφείλεται δηλαδή στο Μαύροβο, που είχε εκεί η μονή περιουσία και βέβαια οι κάτοικοι τιμούσαν ανέκαθεν και συντηρούσαν το περίφημο αυτό μοναστήρι. Από την εύπορη αυτή λοιπόν και ονομαστή μονή, η οποία συνέβαλε και ουσιαστικά στην πνευματική ζωή του τόπου, έχουμε κάποια οικοδομήματα εκτός από το Κοθολικό που είπαμε, το οποίο μάλιστα τιμάται στη μνήμη της Ακίμησης, της Θεοτόκου, μάλλον στην μνήμη της Θεοτόκου, και εορτάζει κατά την εορτή της Κίμησης, δηλαδή 15 Αυγούστου. Έχουμε επίσης ένα παρεκκλήσι προσαρτημένο στο νότιο τοίχο του κυρίως ναού, που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, σαφώς μεταγενέστερο, είναι μετά βυζαντινών χρόνων, 16ου αιώνα. Επίσης έχουμε το αποκατεστημένο ηγουμενείο, εκεί δηλαδή που διέμενε ο ηγούμενος και ας το πούμε σαν γραφείο του επικεφαλής των μοναχών, μερικά κελιά μόνο, καθώς και τον ξενώνα. Είναι ό,τι έχει φτάσει σε μας σήμερα. Μπορεί κανείς να διακρίνει ακόμα και σήμερα στην αρχική τυχοποιία του Καθολικού, του κατάγραφου Καθολικού για το οποίο μίλησα πριν, τα στοιχεία εκείνα της αρχικής του φάσης, με δυσκολία βέβαια, σίγουρα όμως μπορεί να διακρίνει αυτά που ανάγονται λίγο πιο μετά, στα μέσα του 12ου αιώνα. Ο Νάρθικας, ο οποίος είναι διπλός, ονομάζεται επίσης Λίτη, και όλος αυτός ο τοιχογραφικός διάκοσμος για τον οποίο μίλησα πριν, με αυτά τα πολύ ιδιαίτερα, τις πολύ ιδιαίτερες παραστάσεις, μπορούν να αναχθούν και αυτά στο 13ο αιώνα και στα τέλη του 12ου, είναι δηλαδή από την, πριν από την ανακαίνιση του Μιχαήλ του 8ου του Παλαιολόγου. Αντίθετα, οι τοιχογραφίες που διατηρούνται στην εξωτερική πλευρά mm-hmm. του νότιου τοίχου του Καθολικού χρονολογούνται περίπου την εποχή της ανακαίνησης, από τον Μιχαήλ τον 8ο, δηλαδή το 1259 με 1260. Εκτός από τις μορφές των δύο αυτοκρατόρων, έτσι αυτή την πολύ δυνατή σκηνή του ιδρυτή και του ανακαινιστή αντίστοιχα του Καθολικού, έχουμε απεικόνιση και της ρίζας του Ιεσέ. Αυτό δηλαδή που πολλές φορές απαντά σε ανατολικά μοτίβο ως δέντρο της ζωής. Δηλαδή ο Χριστός και η ρίζα του, δηλαδή ουσιαστικά η προγονή του, οι βασιλείς και προφήτες, προφητάνακτες όπως ο Δαβίδ ή ο Σολομών. Είναι λοιπόν, βλέπουμε, πολύ ενδιαφέρουσα τόσο και από πλευράς τέχνης αλλά και από πλευράς θεματικής και υψηλής τέχνης αυτό το μοναδικό μνημείο, ένα από τα πολλά σημαντικά της Καστοριάς.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κυρία Κοντογεωργοπούλου, επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε αυτό το ραδιοφωνικό σημερινό μας οδηπορικό στην πόλη της Καστοριάς.

0: Μπορεί να μην βρισκόμαστε στις Ακρόπολεις τα μέρη, όπως μας ανέφερε ουσιαστικά, μας ανέφεραν οι νότες του ορχιστρικού κομματιού που ακούσαμε πριν από λίγο, αλλά σίγουρα και η Καστοριά δεν στερείται από μέρη με ιδιαίτερο χαρακτήρα και ιδιαίτερο αποτύπωμα, ειδικά κατά τα Βυζαντινά χρόνια, και νομίζουμε ότι αυτό φαίνεται έτσι από τα πρώτα λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Μέσα από την επικοινωνία που έχουμε με την σημερινή μας προσκεκλημένη, την κυρία Χρύσα Κοντογεωργόπουλου, η οποία είναι διδάκτορ Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και ξεναχός, και μετά από αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες αναφορές και την ενδιαφέρουσα ξενάγηση που είχαμε ραδιοφωνικά στην Παναγία τη Μαυριώτισσα, εκεί στη λίμνη της Καστοριάς κοντά, δίνουμε και πάλι το λόγο στην κυρία Κοντογεωργοπούλου για να συνεχίσουμε. Σας ακούμε.
1: Είναι τώρα, μπορούμε να πάμε, δηλαδή, γιατί έχει Ακρόπολη επίσης η Καστοριά. Κάποιες εκκλησίες είναι κοντά εκεί και μπορεί και να επανέλθουμε στη Μαυριώτισσα κάποια στιγμή, όταν θα κάνουμε κάποια σύγκριση, στιλιστική ίσως. Προς το παρόν όμως, να πάμε στα βόρεια της πόλης, μάλλον στη βόρεια πλευρά της πόλης, σε ένα λοφίσκο που βρίσκεται πάνω από την διατηρητέα συνοικία του Απόζαρη, στην οποία και βρίσκεται ο Ναός των Αγίων Αναργύρων, και αυτός κατάγραφος με τοιχογραφίες εξαιρετικής τέχνης, που είναι έργο σπουδαίων ζωγράφων, μια ομάδα ζωγράφων. Πρόκειται για μία τρίκλητη βασιλική με ένα άρθικα κι αυτή, καμαροσκέπαστη, με τοιχοδομία η οποία είναι η χαρακτηριστική, η τυπική των ναών της Καστοριάς, δηλαδή με το πλίνθο περίκλειστο, όμορφο, πολύ κομψό σύστημα δόμησης, δηλαδή πλίνθη που περιβάλλουν καλά πελεκημένες ορθογώνιες ή τετράγωνες πέτρες, πολύ χαρακτηριστικό της βυζαντινής αρχιτεκτονικής αυτό. Τα κεραμοπλαστικά γράμματα στους αρμούς, στους κατακόρυφους, καθώς και πλήνθινα διακοσμητικά και πολύ όμορφα συμβολικά μοτίβο, όπως ήλιους, δέντρα και ρόμβους. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για την ίδρυση του ναού, όμως έχουμε κάποιες κτητορικές επιγραφές της ανακαίνησης, και οι επιγραφές αυτές μας πληροφορούν ότι προϋπήρχε ο ναός, ότι είχε αρχίσει να καταστρέφεται ήδη στο τέλος του 12ου αιώνα. Από γενικά την αρχιτεκτονική του μορφή και τα στοιχεία της πρώτης φάσης τοιχογράφησης, η εποχή που προτείνεται έτσι ως εποχή ανέγερσης είναι το δεύτερο μισό του 10ου αιώνα ή το πρώτο μισό του 11ου. Οι ελάχιστες τοιχογραφίες από το πρώτο στρώμα του Νάρθικα χρονολογούνται γύρω στο 1000, δηλαδή μετέχμιο 10ου-11ου αιώνα, και διακρίνονται για κάποια γνωρίσματα έτσι, θα έλεγα, αρχαϊκά, δηλαδή περιορισμένη γκάμα χρωμάτων, απουσία όγκου, που βέβαια ο όγκος, η ογκυρή τεχνοτροπία, χαρακτηρίζει την ύστερο Βυζαντινή εποχή. Σε αυτή ακριβώς την εποχή ίδρυσης του ναού μπορούμε να χρονολογήσουμε και τον διάκοσμο των γλυπτών, δηλαδή στα θυρώματα, περιθυρώματα, στα παράθυρα, καθώς και στα τμήματα του Μαρμάρινου Τέμπλου. Τώρα, και αυτός ο ναός, όπως και η Μαυριώτισσα, ανακαινίστηκε από ένα ζευγάρι τοπικών αριστοκρατών, συγκεκριμένα τον Θεόδωρο Λιμνιώτη και την Άννα Ραδινή, γύρω στο 1170 με 1180. Δηλαδή, μιλάμε για, πάμε προς τα τέλη του 12ου αιώνα. Ουσιαστικά ιστορήθηκε με νέα τοιχογράφηση, και έχουμε την ευλογία για αυτή τη φάση να έχουμε πάλι επιγραφές, κείμενα δηλαδή από 10 επιγραφές, οι οποίες αναφέρονται στην οικογένεια των κτητόρων, που είναι και οι άνθρωποι που αφιέρωσαν τον ναό στους Αγίους Αναργύρους, Κοσμά και Δαμιανό. Μάλιστα υπάρχει, επειδή είναι η Αματική Άγιοι ως γνωστόν, και δεν είναι μόνο ένα ζευγάρι, είναι και 1η Νοεμβρίου που γιορτάζουν και 1η Ιουλίου, είναι δύο ζευγάρια από τη Ρώμη και την Αίγυπτο, αν θυμάμαι καλά. Και μάλιστα στα κείμενα αυτά υπάρχει και επίκληση των κτητόρων για την προσωπική τους υγεία. Επίσης η λατρεία των δύο Ιαματικών Αγίων, γιατί βέβαια όταν μελετάτε ένας ναός καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρχουν στοιχεία όταν δεν υπάρχει μεγάλη σαφήνεια για τα ιερά πρόσωπα στα οποία είναι αφιερωμένος ο ναός. Εδώ λοιπόν η συγκεκριμένη λατρεία και αφιέρωση του ναού στους ιαματικούς Αγίους Αναργύρους πιστοποιείται και επίσης από τον κύκλο παραστάσεων που αναφέρονται στο βίο και στα θαύματά τους και οι οποίες κοσμούν το νότιο κλήτος του ναού. Το βόρειο κλήτος είναι αφιερωμένο σε έναν άλλον Άγιο στρατιωτικό αλλά και ιαματικό, έστω και αν δεν είναι τόσο γνωστή αυτή η ιδιότητά του. Μιλάω για τον Άγιο Γεώργιο, όπως μαρτυρείται επίσης από επιγραφή, αλλά και από τις παραστάσεις του μαρτυρίου του. Και βέβαια ιδιαίτερη θέση στη λατρεία ανάμεσα στους Αγίους φαίνεται πως είχε και η Θεοτόκος, εφόσον η οικογένεια κτητόρων απεικονίζεται στο βόρειο κλήτος και αυτή δεωμένη και να προσφέρει κάτι που είναι σύνηθες στην περίπτωση αυτών παραστάσεων δωρητών και αφιερώσεων, να προσφέρουν ένα ομοίωμα, μία δηλαδή εκκλησία μινιατούρα του ναού, έτσι. Προσφέρουν λοιπόν ένα ομοίωμα του ναού που ίδρυσαν στην Παναγία Βρεφοκρατούσα. Από αυτή ακριβώς την παράσταση είναι που γίνεται φανερή και αυτή η αριστοκρατική καταγωγή των κτητόρων και ειδικά η Άννα Ραδινή, ένα πολύ γνωστό όνομα της Βυζαντινής αριστοκρατίας της Κωνσταντινούπολης, έτσι, συνδέεται δηλαδή με την ομώνυμη αριστοκρατική οικογένεια της Κωνσταντινούπολης. Τόσο αυτή η παράσταση όσο και άλλη μία στο νότιο κλήτος οδηγούν στην υπόθεση ότι αυτό το ζευγάρι των κτητόρων κάποια στιγμή γίνανε μοναχοί. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Και μάλιστα είναι πιθανόν ο άντρας, ο Θεόδωρος δηλαδή Λιμιώτης, να ταυτίζεται με τον μοναχό Θεόφιλο Λιμιώτη, άλλαξε όνομα φυσικά, από το κοσμικό στο μοναστικό, ο οποίος απεικονίζεται στο νότιο κλήτος προσφέροντας πλέον στον Χριστό ομοίωμα του ναού. Και κάποια χαράγματα που είναι μεταγενέστερα, τα οποία αναφέρονται έτσι έντονα σε κοιμήσεις, να μην πω θανάτου, σε κοιμήσεις μοναχών, ενισχύουν αυτόν τον την πίστη ότι υπάρχει, ότι υπήρχε έντονος ο μοναστικός, ότι ήταν μοναστηριακός ο ναός. Επίσης έχουμε τοιχογραφίες εξαιρετικής ποιότητας, υψηλής τέχνης, αντιπροσωπευτικές της Κωνσταντινούπολης, εργαστηρίων δηλαδή της Κωνσταντινούπολης, και οι οποίες εκπροσωπούν και εκφράζουν την λεγόμενη κομνήνια τεχνοτροπία, που είναι η τέχνη των κομνηνών στη δυναμική της φάση, ένα πλούσιο εικονογραφικό πρόγραμμα με σκηνές από το 12ο, από τα πάθη του Χριστού, στο κεντρικό κλήτος. Έχουμε στο Ιερό Βήμα πάντα λειτουργικές, γιατί κατ' επανάληψη έχω πει στην εκπομπή ότι πάντοτε υπάρχει μια συμβολική στην αρχιτεκτονική και εισοδιάταξη του ναού. Δηλαδή στο Ιερό Βήμα που τελείται η Θεία Λειτουργία έχουμε το μελισμό, δηλαδή την κοινωνία των Αποστόλων από τον Χριστό, έχουμε ιεράρχες, οι λειτουργούντες, δηλαδή τονίζεται ακριβώς ο χριστικός χαρακτήρας μέσα από τις παραστάσεις. Έτσι λοιπόν εδώ είναι λειτουργικές, πολύ λογικό, σύνηθες. Στο Ιερό Βήμα έχουμε βίους, μαρτύρια Αγίων στα πλάγια Κλήτη, τις προαναφερθήσες πολύ ενδιαφέρουσες κτητορικές παραστάσεις και βέβαια μια δραματική παράσταση που αποπνέει έτσι αυτή την ένταση με τη σκηνή του Επιταφείου Θρήνου. Και επίσης εντυπωσιακές έχουμε βλέπουμε τις ψηλές και έντονα κινητικές μορφές με μια πολύ πλούσια επίσης κινητική πτυχολογία των ιματίων που μας θυμίζει και την κλασική παράδοση. Mm-hmm. Ας μην να αναφέρουμε την πτυχολογία στις Καριάτιδες και όλα αυτά τα πράγματα. Έναν πλούσιο ρυθμό, ας το πούμε, που χαρακτήριζε την κλασική, μια φάση κλασικής περίοδου. Βλέπουμε έτσι μια τέτοια αναβίωση στην εποχή των κομνηνών, με αυτές τις ραδινές μορφές και τα λοιπά, τα βαριά, πολύτιμα, βαρύτιμα θα έλεγα ενδύματα. Στον κυρίως ναό, στο βήμα, διακρίνονται τα χέρια δύο ζωγράφων που παραπέμπουν στο Κουρμπίνοβο. Στο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Κουρμπίνοβο. Τι να πω, που είναι υψηλής τέχνης και όντως ακόμα και ένας άνθρωπος που δεν είναι ειδικός θα μπορέσει να διαπιστώσει τις ομοιότητες ανάμεσα στις ηχογραφίες αυτές της Καστοριάς, των Αγίων Αναργύων και του Αγίου Γεωργίου στο Κουρμπίνοβο. Στον Άρθικα αναγνωρίζεται ένας τρίτος ζωγράφος και μία νέα τάση, κύριε Παπά, θα λέγαμε, που χαρακτηρίζει την τελευταία περίοδο, την ύστερο κομνήνια ζωγραφική, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι με την ορολογία, που είναι μνημιακή αυτή η τάση. Είναι δηλαδή όλα φαντάζουν, όλα ιστορούνται πιο μνημιακά, πιο μεγαλεπίβολα, και έτσι διαχωρίζονται από την προηγούμενη φάση αυτή τη δυναμική που είπαμε και κάπως κλασική, με τις πολύ ωραίες ραδινές ψηλόλιγνες μορφές. Αυτά όσον αφορά την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, και αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω.
0: Να προχωρήσουμε, βεβαίως.
1: Και πάμε στην Ακρόπολη. Στην Ακρόπολη του Βυζαντινού Κάστρου της Καστοριάς, μια και μας πήγε στην Αθηναϊκή Ακρόπολη η μουσική πριν. Πολύ κοντά στο τείχος και τους δύο πύργους, υψώνεται ένα από τα πιο σημαντικά βυζαντινά μνημεία, όχι μόνο της Καστοριάς αλλά και της Μακεδονίας, η Παναγιά η Κουμπελίδικη, όπως είναι σήμερα γνωστή, και βέβαια το όνομα οφείλεται στην λέξη κουμπές, τουρκική ονομασία για τον Τρούλο, έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο Τρούλο, πανέμορφο Τρούλο, και δημιουργήθηκε στην εποχή της Τουρκοκρατίας ακριβώς για να δηλώσει αυτό το χαρακτηριστικό του ναού, που είναι αυτός ο προαναφερθής μοναδικός Τρούλος. Η ονομασία του ναού φυσικά κατά τη Βυζαντινή εποχή ήταν Παναγία. Τώρα, σκουταριώτισσα, ακαταμάχητος, πάντως ένας ναός αφιερωμένος στην Παναγία ως προστάτηδος των τυχών, και βέβαια απαντούν σε επιγραφή που υπάρχει στη στεφάνη του Τρούλου. Υπάρχουν δύο-τρεις διαφορετικές απόψεις για τη χρονολόγηση του ναού. Δεν θα ήθελα όμως να κουράσω τους ακροατές μας με στοιχεία διάλεξη σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Θα πω απλώς λοιπόν ότι η προημότερη χρονολόγηση ανάγει τον ναό στα μέσα του 9ου αιώνα. Φανταστείτε πόσο παλαιοί, αρχαίοι όπως λέμε, με τη χριστιανική βέβαια έννοια της αρχαιότητας φυσικά, είναι αυτή η ναή της Καστοριάς, έτσι, από τα μέσα του 9ου αιώνα, ενώ η τελευταία, έτσι, πιο, ας το πούμε, η άποψη με βάση τη μορφολογία της τυχοποίησης του ναού ανεβάζει τη χρονολόγηση στις αρχές του 11ου αιώνα, συγκεκριμένα γύρω στο 1020, που είναι εποχή κατά την οποία αποκαταστάθηκε η Βυζαντινή κυριαρχία στην περιοχή της Μακεδονίας από τον Βασίλειο βέβαια τον δεύτερο. Ο ναός είναι τρίκοχος σταυροειδής με Τρούλο και Νάρθηκα, με τη γνωστή που είπα και πριν ισόδομη τυχοποία, ένα έτσι πλούσιο διάκοσμο από δοντωτές ταινίες, κεραμοπλαστικά γράμματα στους κάθετους αρμούς, ή κάπως σαν σεζοφόρο, που είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο για τα μνημεία της Καστοριάς. Και ο κουμπές, ο Τρούλος αυτός που έχει δώσει και την μεταγενέστερη ονομασία στην Κουμπελίδικη, είναι ψηλός, με κυλινδρικό τύμπανο, που έχει εφιαλωμένα αβάκια τα οποία αναπτύσσονται σε τριζώνες και με κεραμοπλαστικά γράμματα. Δεν υπάρχουν στοιχεία τοιχογράφησης από την αρχική φάση, δηλαδή αν είναι, ας πούμε, τα μέσα του 9ου αιώνα, ανέγερση του ναού δηλαδή. Στο μεγαλύτερο μέρος του, ο κυρίως ναός και ο εσωνάρθηκας διασώζει πολύ καλή ποιότητα διάκοσμο από την περίοδο όμως την πιο μετά, δηλαδή κατά τα μέσα και κοντά στα τέλη του 13ου αιώνα, δηλαδή από το 1260 ως το 1280. Αν θέλουμε να ξεχωρίσουμε τα θέματα που σχετίζονται, μπορούμε, ας πούμε, αυτά με το βίο της Θεοτόκου, δηλαδή το γενέσιο, τα εισόδια, το είδωρ της ελέγξεως, τη μνηστία και την κοίμηση. Μάλιστα, στην κοίμηση, όπως είπα πριν, γενικά για το πώς αποδίδεται αυτή η θεματική, ο Ιησούς ιστορείται ένθρονος μέσα σε μετάλλιο δόξας, αναλαμβανόμενος, τη στιγμή δηλαδή μιας ανάληψης θα λέγαμε, κρατώντας την ψυχή της Θεοτόκου ως βρέφος.
0: Να συνεχίσουμε με την Παναγία την Κουμπελίδικη, γιατί στο σημείο αυτό, όπως γνωρίζετε καλά, θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή για την ώρα και το σήμα του σταθμού και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, ταυτόχρονα στο δεύτερο μέρος του διπορικού μας στην Βυζαντινή Καστοριά. Όπως τονίσαμε στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, η Καστοριά και οι Πρέσπες είναι η φιλοδοξία μας να είναι περιοχές που θα αναδειχθούν μέσα από τη συχνότητα του 89,5 σήμερα. Είναι όμως τόσα πολλά τα πράγματα που μπορεί κάποιος να πει για τη Βυζαντινή Καστοριά που πολλοί αμφιβάλλουμε αν θα καταφέρουμε να φτάσουμε και στα Βυζαντινά των Πρεσπών που και αυτά έχουν μια ιδιαίτερη αξία. Συνομιλούμε πάντοτε με την κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, η οποία είναι διδάκτρο Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και ξέναγος και για ακόμη μια φορά μας ξεναγεί με έναν υπέροχο τρόπο σε όλα αυτά τα σημεία της Ελλάδας που υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο την οποία διερευνούμε, τα Βυζαντινά χρόνια δηλαδή. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας τον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτό τον αριθμό περιμένουμε σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε από όλες αυτές τις περιοχές της Ελλάδας που επιχειρούμε να αναδείξουμε μέσα από τη συχνότητα του 89,5 καθημερινά αυτή την ώρα. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Δίνουμε και πάλι το λόγο τώρα στην προσκεκλημένη μας, την κυρία Κοντογεωργοπούλου, για να μάθουμε περισσότερα πράγματα για την Παναγία την Κουμελίδικη. Σας ακούμε, κυρία Κοντογεωργοπούλου.
1: Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει ένα σπάνιο, ιδιαίτερα σπάνιο θέμα τοιχογραφίας, το οποίο κοσμεί την Καμάρα του Εσονάρθητα. Τι έχουμε? Έχουμε την παράσταση, την απεικόνηση ανθρωπόμορφης Αγίας Τριάδας με τον παλαιό των ημερών να φέρει στους κόλπους του τον Χριστό Αυτοκράτορα, δηλαδή ο Θεός, ο Χριστός, που με τη σειρά του βαστά τη δόξα με το Περιστέρι, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή. Αυτό το εικονογραφικό, ας το πούμε, το πρότυπο, το εικονογραφικό αυτής της πολύ όμορφης και σπάνιας και η ερωτά της παράστασης εντοπίστηκε σε κώδικα της βιβλιοθήκης της Βιέννης, ένας κώδικας του 11ου-12ου αιώνα, που συνοδεύει την αναγραφή του συμβόλου της πίστεως κατά το ορθόδοξο δόγμα με μια παρεμφερή δηλαδή παράσταση, δηλαδή ο Θεός με τον Χριστό που κρατά το Άγιο Πνεύμα. Οι παραστάσεις αυτής της φάσης χαρακτηρίζονται, για αυτό που είπα πριν, για την ογκυρή τεχνοτροπία τους. Έχουμε δηλαδή μια έντονη σωματικότητα στις μορφές, τονισμένες μορφές. Έχουμε έναν έτσι πολύ γενναιόδωρο προπλασμό σε πράσινο, περιγράμματα με ένα έτσι θεό κόκκινο, ένα σκούρο κόκκινο, με ένα ξεδί και ανοιχτό πράσινο, αυτά που παίζουν μεταξύ τους, και βέβαια αυτά είναι τα χρώματα και η ογκυρή αυτή τεχνοτροπία προσυδεάζει στην εποχή και χαρακτηρίζει βέβαια την εποχή των παλαιολόγων. Είναι η λεγόμενη παλαιολόγη αναγέννηση, φυσικά είναι έργα ενός ιδιαιτέρως πρικισμένου αγιογράφου. Τον 15ο αιώνα έχουμε την αναγέννηση του ναού με την προσθήκη εξονάρθηκα και βέβαια εκ νέου τοιχογράφηση. Τώρα οι παραστάσεις καλύπτουν τον εξωτερικό, πάλι είδατε εξωτερικά, δυτικό τοίχο, με θέματα από το μαρτύριο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, τον αποκεφαλισμό δηλαδή, την Παναγία του Πάθους, και ένα μέρος του εσονάρθηκα με την παράσταση του Αγίου Νικολάου. Οι εξωτερικές τοιχογραφίες αυτές χρονολογούνται στα τέλη του 15ου αιώνα, δηλαδή μπορούμε να πούμε και για μετά το 1495, σύμφωνα με κτητορική επιγραφή που μας πληροφορεί ότι ο δωρητής ονομαζόταν Ανδρόνικος. Έχουμε μία επίσης ανακαίνιση κατά τους μεταβυζαντινούς χρόνους, συγκεκριμένα στα μέσα του 17ου, νέα τοιχογράφηση και πάλι. Ο ζωγράφος φαίνεται ότι σεβάστηκε τις αρχαιότερες φάσεις και κάλυψε ένα μέρος, ας πούμε, μόνο του ανατολικού τμήματος του ναού μαζί με την κόγχη του Ιερού Βήματος και τον εξονάρθηκα. Το 1940 ο ναός υπέστη βομβαρδισμό κατά τη διάρκεια του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου και τότε έχασε και το μεγαλύτερο μέρος του Τρούλου, ο οποίος αναστηλώθηκε γύρω στα 9 10 χρόνια αργότερα. Λίγο πριν το 2000, η αρμόδια τότε εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων έκανε ανασκαφική έρευνα στα πέριξ του μνημείου με αφορμή κάποιες εργασίες αποκατάστασης των Βυζαντινών πύργων, τέλος πάντων, της πλατείας Κουμπελίδικης. Ενώ λίγο μετά το 2000, νομίζω 3, λίγο πριν το 2004 τέλος πάντων, πραγματοποιήθηκε και συντήρηση των τοιχογραφιών από συνεργείο, τέλος πάντων, της, αν έχω διαβάσει σωστά, ήταν μια συνεργασία του Ταμείου, του ΤΑΠ, Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων δηλαδή, και του Υπουργείου Πολιτισμού με τον Δήμο Καστοριάς. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο, δηλαδή, πόσο σημαντικές είναι αυτές οι εκκλησίες, μόνο και μόνο σε κάθε μία από αυτές έχουμε μιλήσει για ιδιαιτερότητες, για σπάνιες θεματικές, για απεικονίσεις των κτητόρων που μόνασαν μετά. Βλέπετε, μιλήσαμε για λίγες και τα πράγματα είναι, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, τόσο πολλά. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, με τον Άγιο Νικόλαο του Κασνίδη, ο οποίος βρίσκεται και αυτός κοντά στη Βυζαντινή Ακρόπολη της πόλης, πλησίων της πλατείας Ομονίας, ένα σημαντικότατο μνημείο του 12ου αιώνα, με τρεις πτητορικές επιγραφές που μας δίνουν στοιχεία για την ιστορία του. Και εδώ έχουμε απεικόνιση των κτητόρων μάλλον, γιατί και εδώ πρόκειται για ζεύγος. Στον ανατολικό τοίχο του Νάρθικα έχουμε τον μάγιστρο Νικηφόρο Κασνίτζη, σαφώς μέλος της τοπικής αριστοκρατίας, μαζί με τη σύζυγό του Άννα, να αφιερώνουν ομοίωμα της εκκλησίας στον τιμόμενο Άγιο του Ναού. Είναι ένας ναός μικρός, μονόχωρος, υποβλητικός στο εσωτερικό του, γιατί το φως εισέρχεται, δηλαδή ο αρχιτέκτονας με ένα σοφό τρόπο επέτρεψε να μπαίνει το φως τόσο όσο, ας πούμε, κάνοντας μόνο 3 μονόλογα παράθυρα, με ένα κατάγραφο εσωτερικό επίσης. Μεταξύ άλλων απεικονίζονται σκηνές από το 12ο, τη Δέηση, το βίο του Αγίου Νικολάου και ολόσωμες μορφές στατιωτικών και άλλων Αγίων. Και βέβαια τον Άγιο Στέφανο νομίζω ότι μας παίρνει η ώρα, έτσι δεν είναι?
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Ναι. Ο Άγιος Στέφανος βρίσκεται και αυτός σε ένα ύψομα ανάμεσα στις δύο παραδοσιακές συνοικίες της Καστοριάς. Άλλη μια εκκλησία είναι στο Απόζαρι. Εδώ βρίσκομαστε μεταξύ Απόζαρι και Τολτσού, τον Τολτσό. Είναι ένας από τους αρχαιότερους Βυζαντινούς ναούς της πόλης, με ανέγερση που ανάγεται στα μέσα του 9ου αιώνα. Ή φανταστείτε, γενικά γύρω στο 900, δηλαδή με τέχμιο, μεταξύ 9ου 10ου αιώνα, είναι μια χρονολόγηση στην οποία άλλωστε οδηγούν και οι τοιχογραφίες πρώτης φάσης που σώζονται στον Άρθικα. Εδώ το σπάνιο στοιχείο, το μοναδικό στοιχείο, είναι η εκτεταμένη σύνθεση της τελικής κρίσης, δεν το πω αλλιώς, με τον συνήθιο όρο της Δευτέρας Παρουσίας, που είναι, κύριε Παπά, η αρχαιότερη στον ελλαδικό χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η πρώτη Δευτέρα Παρουσία μετά την αποκατάσταση των εικόνων, δηλαδή μετά το τέλος της εικονομαχίας. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί επίσης αντιπαραβάλλεται με τα λίγα σωζόμενα σύνολα από αυτή την εποχή και τις πρώιμες τοιχογραφίες της Καπαδοκίας των αρχών του 10ου αιώνα. Πρόκειται λοιπόν για μια τρίκλητη καμαροσκέπαστη βασιλική μενάρθικα και γυναικονίτη, που κι αυτός είναι μοναδικός στην Καστοριά. Η ύπαρξη δηλαδή γυναικονίτη σε ναό της Καστοριάς, στον οποίο γυναικονίτη διαμορφώνεται και ένα μικρό παρεκκλήσι, το λεγόμενο ασκηταριό, που είναι αφιερωμένο στην Αγία Άννα. Έχουμε μεγάλους πεσούς που είναι έτσι βαρύς πεσί, με έψιλον γιώτα το βαρύς φυσικά, που χωρίζουν το εσωτερικό σε τρία κλήτη, από τα οποία το κεντρικό είναι και υπερυψωμένο, έντονα υπερυψωμένο, σχηματίζοντας, θα λέγουμε έτσι, μια τρουλοκαμάρα, όπως λέμε στην Βυζαντινή αρχαιολογία. Στην τρίπλευρη κόγχη του ιερουβήματος έχουμε σύνθρονο, αυτά δηλαδή που είναι σαν αναβαθμίδες, σαν σκαλιά, να το πω έτσι, όπου κάθονται τα αρχιερείς, τέλος πάντων, και υπάρχει και επισκοπικός θρόνος. Η τυχοδομία, η γνωστή, να μην επαναλάβω, με το ισόδομο σύστημα κτλ. Κεραμοπλαστικά γράμματα επίσης, στους κατακόρυφους αρμούς εδώ, και ζωφόρος με πύληνα πλακίδια, η οποία κοσμή, το κεντρικό κλήτος και τα αιτώματα, καθώς και την κόγχη του Ιερού Βήματος. Τώρα στα τέλη του 12ου αιώνα, με αρχές του 13ου, έχουμε και εδώ μία ανακαίνιση και εκ νέου διακόσμηση, με τοιχογραφίες που κάλυψαν πια το κεντρικό κλήτος, το φωταγωγό του κεντρικού κλήτους. Για ποιο λόγο? Από σεβασμό προς την παλαιότερη φάση τοιχογράφησης. Εκτός από σκηνές μέσα από το Ευαγγέλιο, έχουμε έτσι ένα ιδιαίτερο εικονογραφικό ενδιαφέρον στην προσωποποίηση, να το πούμε έτσι, των τριών ηλικιών του Χριστού. Δηλαδή, Εμμανουήλ, ο νεαρός Χριστός, Παντοκράτορ, ο Χριστός που γνωρίζουμε όλοι, και Παλαιός των ημερών. Η ταύτισή του εδώ με τον Θεό δηλαδή. Όλα τα έργα εδώ από πλευράς στυλ ανήκουν στην, στη ζωγραφική έτσι του υστεροκομνήνιου ύφους, θα λέγαμε, που έχει πια τυποποιήσει κάποια ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά στοιχεία του 12ου αιώνα, κινούμενη στο πλαίσιο που είπα πριν της υστεροκομνήνιας τεχνοτροπίας. Στη διάρκεια του 13ου και του 14ου αιώνα έχουμε πολλές αφιερωματικές παραστάσεις, οι οποίες δεν ακολουθούν ωστόσο συγκεκριμένο εικονογραφικό πρόγραμμα, κοσμούν τα χαμηλότερα μέρη των τοίχων, των πεσών, παραστάσεις οποίες συνοδεύουν συνήθως επιγραφές με αναφορά, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, των ονομάτων των αφιερωτών. Έχουμε δηλαδή και εδώ μία προσωπογραφία που ξεχωρίζει του ιερέα Θεόδωρου Λιμνιώτη, το γνωστό όνομα, έτσι και αλλιώς εδώ είναι τέλη 13ου με αρχές 14ου αιώνα, ο οποίος προσφέρει ομοίωμα του ναού στον Άγιο Στέφανο. Ενώ επίσης χαρακτηριστική είναι και η απεικόνιση του ελαχίστου ηκέτη Γεωργίου, και γιατί το λέω αυτό, γιατί έτσι αναγράφεται στην επιγραφή, «Εμού του ελαχίστου ηκέτου Γεωργίου» του 1338, κάτω από παράσταση της Παναγίας Γοροεπικόου. Έτσι συνήθιζαν, έτσι για να εξαίρεται η ταπεινότητα του καλλιτέχνη ή του αφιερωτή, όπως εδώ, «Εμού του ελαχίστου έργο», της ελαχίστης κτλ. Κτλ. Προσυδεάζει έτσι στην, ας το πούμε, στο ύφος και το ήθος των Βυζαντινών χρόνων. Οι πολλές τώρα αφιερωματικές παραστάσεις που υπάρχουν, όπως σας είπα εδώ, η χρήση του ναού για τα φες, η ύπαρξη του συνθρόνου και του ασκηταριού στο, σαν παρεκκλήσει στο γυναικονίτη, οδηγούν στην υπόθεση ότι πιθανόν για όλο αυτό το σύνθετο που λέω, πιθανόν να ήταν μοναστηριακού χαρακτήρα. Πολύ πολύ αργότερα, σχεδόν στην εποχή μας, στον 20ο αιώνα, στις αρχές του 20ου βέβαια, η ανάγκη για μεγαλύτερο χώρο οδήγησε στην προέκταση του ναού, και αυτό έγινε με την προσθήκη εξονάρθηκα. Είναι λοιπόν τόσο νεότερος. Έχουν εκπονηθεί μελέτες, αξίζει να το πούμε αυτό πράγμα, γιατί είναι ένας πάρα πολύ ωραίος ναός με γενικά δύσκολες, τέλος πάντων, με ανάγκες κτλ. Πολλές μελέτες λοιπόν έχουν εκπονηθεί για την αναστήλωσή του και την συντήρηση των τοιχογραφιών.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή για μουσική και να επανέλθουμε για να περάσουμε από εκεί για πέρα στα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής και να προχωρήσουμε σε έναν επίλογο των όσων αναφέραμε για την Καστοριά, είτε να πούμε οτιδήποτε άλλο θεωρείται, κυρία Κοντογεωργοπούλου, ότι αξίζει να αναφερθεί για την Βυζαντινή Καστοριά. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Μπαίνουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα τελευταία 5 λεπτά της σημερινής μας εκπομπής «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Πόσα πολλά πράγματα πραγματικά μπορούν να μας πουν τα μνημεία μέσα από την αρχιτεκτονική τους, μέσα από τις τοιχογραφίες τους, αν μιλάμε για βυζαντινά μνημεία και μάλιστα τέτοια σημασίας όπως αυτά που είχαμε την ευκαιρία μέχρι τώρα να επισκεφτούμε στην σημερινή μας εκπομπή στην πόλη της Καστοριάς. Συνομιλούμε πάντοτε με την κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, η οποία είναι διδάκτορ Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και ξεναγός. Ο λόγος εσάς, κυρία Κοντογεωργοπούλου, για τα τελευταία λεπτά.
1: Μπορούμε να κλείσουμε με τις δύο εκκλησίες των Πρεσπών για να ολοκληρώσουμε τον κύκλο. Η Βασιλική του Αγίου Αχιλίου στην Ισίδα της Μικρής Πρέσπας, ένας ερυπωμένος, εκτεταμένα ερείπια βέβαια και μεγαλοπρεπή ερείπια, βυζαντινός ναός του 10ου αιώνα με αρχές 11ου, σε σημείο που βρισκόταν ο μεγαλύτερος, πιο μεγάλος ακόμα παλαιοχριστιανικός ναός, λαιλατείται και καταστρέφεται από τους Αλαμανούς το 1045 και στη συνέχεια επιδέχεται της ανακαίνησης του δραστήριου επισκόπου Αχρίδας Θεοφράστου. Πρόκειται για μια τρίκλητη ξυλόστεγη μενάρθικα βασιλική, χτισμένη στη βάση μικρού λόφου, με ενσωματωμένο αρχαιότερο οικοδομικό υλικό αποκτήσματα της αρχαίας πόλης και μετέπειτα ρωμαϊκής βυζαντινής Λύκης. Εικάζεται πως υπήρχε το λείψανο του Αγίου Αχιλίου στο διακονικό και στο δεξιό κλήτος ο τάφος του Βούλγαρου Τσάρου Σαμουήλ, που κατήχε την περιοχή για περίπου 15 χρόνια μέχρι την επανάκτηση από τους Βυζαντινούς. Και βέβαια ο Άγιος Γερμανός στο υπέροχο αυτό χωριό, το ομώνυμο χωριό, ο παλαιός ναός χτίστηκε στις αρχές του 11ου αιώνα, αφιερώθηκε στη μνήμη του Αγίου Γερμανού, πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, ο οποίος είχε καθαιρεθεί κατά την περίοδο της οικονομαχίας. Και σύμφωνα με μια γραπτή μαρτυρία του 11ου αιώνα, αναδείχθηκε σύντομα σε τοπικό άγιο της περιοχής. Μάλλον λειτουργήσε ως επισκοπικός ναός των Πρεσπών μετά την εγκατάληψη της Βασιλικής του Αγίου Αχιλίου, για την οποία μιλήσαμε πριν. Το 1882 χτίστηκε ο νεότερος ναός, μια ευμεγέθης, επίσης τρίκλητη βασιλική, ο άλλος δεν ήταν τρίκλητη, εδώ τρίκλητη βασιλική, αφιερωμένη στον ίδιο άγιο, που προσκολήθηκε στο δυτικό τοίχο του παλαιού Βυζαντινού ναού, που πανηγυρίζει στις 12 Μαΐου. Σύμφωνα με την παράδοση και εδώ, την τοπική παράδοση, εδώ φιλοξενείται το σκήνομα του Αγίου Γερμανού στο χώρο της βόρειας κεραίας του Σταυρού. Ο παλιός ναός είναι ένα δείγμα μεταβατικού σταυροειδούς εγγεγραμμένου με νάρθικα, έναν ωραίο κυλινδρικό τρούλο τέλος πάντων, και το ιερό με τις τρεις ημικυκλικές αψίδες. Μία τυχοποίηση, η οποία αποκαλύφθηκε το 1998, πολύ ενδιαφέρουσα, αποτελείται από ζώνες λίθων εναλλασσόμενες με ζώνες πλίνθων και ενδιάμεσα κεραμοπλαστικά γράμματα στους κατακόρυφους αρμούς, για να μην ξεχνάμε βέβαια και την τοπική αρχιτεκτονική που συναντήσαμε στα μνημεία της Καστοριάς. Αυτά τα στοιχεία σε συνδυασμό με την κάτωψη του ναού και τη μορφή του τρούλου παραπέμπουν σε μνημεία των αρχών του 11ου αιώνα και πιθανώς, και εδώ πάλι θα μιλήσω για την περίοδο ανάκτησης της περιοχής από τον Βασίλειο Β. Δύο κτητορικές επιγραφές στο εσωτερικό του ναού, οι οποίες τοποθετήθηκαν με την ευκαιρία της ανακαίνησής του προς τα μέσα του 18ου αιώνα, μας πληροφορούν για τις διαφορετικές φάσεις της ιστόρησης και της κτήσης. Ως έτος κτήσης, κτησίματος δηλαδή, δίνεται 8ος αιώνας και ως δεύτερη φάση τοιχογράφησης το 1006. Χρονολογίες βέβαια που είναι ανακριβείς, γιατί είπα πριν τα επιστημονικά στοιχεία. Το έτος ανακαίνησης, πια το 1743, τεκμηριώνεται λόγω των μετατροπών και της τοιχογράφησης, των μελετών δηλαδή της τοιχογράφησης και των αρχιτεκτονικών αλλαγών. Η ιστόρηση του ναού έγινε σε τρεις φάσεις, το παλαιότερο στρώμα του 11ου αιώνα, δηλαδή σύγχρονο του ναού που είναι του 11ου αιώνα. Στα τέλη του 10ου με αρχές 13ου έχουμε την προσωπογραφία του πάτρωνα Αγίου Γερμανού. Στο υπέρθυρο της νότιας θύρας, η οποία σήμερα είναι φραγμένη, το 1743 καλύπτεται όλο το εσωτερικό του ναού και του νάρθηκα με τοιχογραφίες σύμφωνα με το καθιερωμένο εικονογραφικό πρόγραμμα των ναών της εποχής, με το 12ο, τα πάθη. Και παρά το γεγονός ότι αυτό το πρόγραμμα, το νεότερο δηλαδή, είναι του 18ου αιώνα, διατηρεί πολλά στοιχεία της μεγάλης παράδοσης του 14ου αιώνα και του 16ου, και τεχνοτροπικά θα λέγαμε ότι υπάρχει μια τάση επιστροφής στα πρότυπα της μακεδονική σχολή τη εποχή του ζωγράφου Πανσέληνου. Οι αλλεπάλληλες μετασκευές τώρα, το κλείσιμο της θύρας που είπα πριν, η αντικατάστασή της από τη θέση του επισκοπικού θρόνου, το κτίσιμο της κόγης του διακονικού και διάφορες άλλες μετασκευές και αλλαγές στο δάπεδο υποδηλώνουν τη συνεχή λειτουργία του ναού και αυτό είναι κάτι το πολύ συγκινητικό. Ένα μνημείο που χρησιμοποιείται. Ανασκαφική έρευνα που έγινε λίγο πριν το 2000 στο δάπεδο αποκάλυψε πολλές απλές ελεύθερες ταφές. Στο πιο μεγάλο μέρος του Νάρθηκα, του κυρίως ναού και του διακονικού, το διακονικό είναι δίπλα στο ιερό αριστερά, δεξιά είναι η πρόθεση. Πιθανώς τα πρόσωπα που ετάφησαν εκεί να ήταν επιφανείς άνθρωποι, εκκλησιαστικά πρόσωπα, παράγοντες, οι οποίοι συνδέονταν κατά περιόδους με τη λειτουργία του ναού, κυρίως στους τελευταίους αιώνες της τουρκοκρατίας, στους οποίους και αναφέρονται οι περισσότερες από τις ταφές αυτές.
0: Μάλιστα. Ήταν πραγματικά μια εξαιρετική ξενάγηση και η σημερινή από την προσκεκλημένη μας την κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, διδάκτορα Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και ξεναγό, τόσο στην περιοχή της Καστοριάς που αφιερώσαμε και το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής, όσο και στην περιοχή των Πρεσπών. Θέλουμε για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κυρία Κοντογεωργοπούλου, για το χρόνο που διαθέσατε και όλο αυτό το πολύ ωραίο υλικό που παρουσιάσατε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και χαιρετώ και εσάς και τους ακροατές. Χαίρομαι που ολοκληρώσαμε τον κύκλο και δεν αφήσαμε εκκρεμότητες.
0: Ναι, είστε καλά. Ευχαριστούμε.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η επαναλειτουργία της σχολής της Χάλκης βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Τούρκου Προέδρου με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών σε Αλβανία. Η Ελλάδα κρατά το κλειδί της ευρωπαϊκής ένταξης. Η χώρα μας στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία σε αποστολή από ναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Νέα ψηφιακή πλατφόρμα φιλοδοξεί να γίνει όπλο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Οι χώρες της G7 ζητούν εκεχηρία στον Λίβανο και χαιρετίζουν τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εμπορική στήριξη της Αρμενίας μετά τους ρωσικούς περιορισμούς. Στην Αττική ο καιρός γενικά έθριος, το απόγευμα νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

την εντολή για την κινητοποίηση του τουρκικού κρατικού μηχανισμού με στόχο την έβρεση της κατάλληλης φόρμουλας για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης φέρεται να έδωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντηση που είχε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης περίμενε για πολλούς μήνες το ραντεβού της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Από την εποχή που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ζητήσει από τον κύριο Ερντογάν να κάνει κάτι για τη Χάλκη. Αναλυτές παρατηρούν πως η συνάντηση κλείστηκε μόλις 3 εβδομάδες πριν από την άφιξη του Αμερικανού Προέδρου στην τουρκική πρωτεύουσα, όπου θα διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνοδευόταν από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκιδόνος κύριο Εμμανουήλ και τον Ηγούμενο της Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αραβισσού κύριο Κασιανό. Από την τουρκική πλευρά στη συνάντηση παρίστανται στενοί συνεργάτες του Προέδρου αλλά και ο Υπουργός Παιδείας της Τουρκίας Γιουσούφ Τεκίν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε την επιθυμία του Φαναρίου για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής με τη φόρμουλα του μεταπτυχιακού τμήματος, το οποίο θα είναι αυτόνομο και θα διασυνδέεται με κάποιο τουρκικό πανεπιστήμιο. Η τουρκική πλευρά βλέπει θετικά αυτό το ζήτημα και δόθηκε εντολή από τον κύριο Ερντογάν την επόμενη εβδομάδα να εντατικοποιηθούν οι συναντήσεις ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της χώρας, το Ανώτατο Συμβούλιο Εκπαίδευσης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Την επόμενη εβδομάδα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, Ερόλος Βαρ, θα συναντηθεί με την Επιτροπή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Κύκλοι του Πατριαρχείου σημειώνουν πως είναι πιο αισιόδοξοι από πριν για τη θετική έκβαση του ζητήματος της επαναλειτουργίας της θεολογικής σχολής. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο κύριος

0: Ερντογάν ενδιαφέρθηκε προσωπικά για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και τα υπόλοιπα θέματα που έθεσε ο κύριος Βαρθολομαίος. Στη συνάντηση που είχε διάρκεια 40 λεπτών και πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδια ατμόσφαιρα, τέθηκαν λοιπόν ζητήματα που αφορούν το Πατριαρχείο και τη Ρωμαϊκή Κοινότητα, όπως οι άδειες παραμονής πολλών Ελλήνων υπηκόων που δεν ανανεώνονται ή προκύπτουν δυσκολίες, η παραχώρηση τουρκικής υπηκότητας σε κάποιους αρχιερείς, αλλά και ενημέρωση για τη συμφωνία που υπέγραψε το Φανάρι σχετικά με το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου, το οποίο σχεδιάζεται να λειτουργήσει ως ξενοδοχείο. Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτα είχε η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αθήνα. Όπως αναφέρει η ίδια σε ανάρτησή της, του εξέφρασε τη σταθερή δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για την υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς και την αδιάκοπη υποστήριξή μας προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και την πνευματική αποστολή του. Συζητήσαμε επίσης για τους δεσμούς πίστης που συνδέουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, προσθέτει στην ανάρτησή της η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Σαφές μήνυμα τώρα προς τα Τύρανα έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ό,τι αφορά τα περιουσιακά δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας. Στον απόϊχο των πρόσφατων επεισοδίων στην Αλβανία, με φόντο τα επενδυτικά σχέδια στην αλβανική ακτογραμμή βορείως του Αυλώνα, ο κύριος Γεραπετρίτης κατέστησε σαφές πως η πορεία της Αλβανίας προς την ευρωπαϊκή οικογένεια έχει ως προαπαιτούμενο τον σεβασμό των δικαιωμάτων της μειονότητας. Υπογράμμισε μάλιστα πως η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. «Είμαστε σε πλήρη επαγρύπνηση», σημείωσε. «Παρακολουθούμε στενά το ζήτημα των περιουσιακών ζητημάτων και είχα την ευκαιρία ο ίδιος να θέσω στον Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας πως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πρόοδος της διαδικασίας χωρίς πλήρη σεβασμό των περιουσιακών δικαιωμάτων της μειονότητας», ανέφερε στη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. «Είναι σαφές πως η Ελλάδα έχει κάθε λόγο ιστορικό και εθνικό, αλλά και σήμερα υπό τις συνθήκες και γεωπολιτικό, να είναι εκείνη που έχει το κλειδί. Είναι η επισπεύδουσα χώρα για τη διαδικασία για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια», πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Ταυτόχρονα τόνισε πως προαπαιτούμενο στη συζήτηση που αναπτύσσεται αποτελεί η πλήρη συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και ιδίως το δίκαιο της θάλασσας για την είσοδο της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μπορεί οι ομορφιές της Αλβανικής Ριβιέρας να αναγνωρίζονται διεθνώς από επισκέπτες και επίδοξους επενδυτές, φαίνεται ωστόσο πως η αλβανική κοινωνία έχει ακόμη ένα σοβαρό θέμα για το οποίο θα έπρεπε να ασκήσει πίεση: την κατάσταση των θαλασσών της. Σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η Αλβανία κατατάσσεται στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, καθώς μόλις το 16,8% των υδάτων της είναι σε εξαιρετική κατάσταση, γεγονός που σχετίζεται άμεσα με τη διαχείριση των αστικών λιμάτων. Στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκεται η Κύπρος με το 100% των υδάτων της σε άριστη κατάσταση, ακολουθούμενη από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, με την Ελλάδα να έχει από δεκαπλάσιες έως 20πλάσιες θέσεις δειγματοληψίας από τις υπόλοιπες χώρες στην κορυφή της Ευρώπης. Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν χθες βασίζονται σε 22.289 δειγματοληψίες που πραγματοποίησαν το 2025 οι αρχές κάθε χώρας σε συγκεκριμένες περιοχές κολύμβησης, σε θάλασσες, λίμνες και ποτάμια. Η έκθεση καλύπτει τις 27 χώρες της Ένωσης, την Αλβανία και την Ελβετία. Οι δειγματοληψίες γίνονται με βάση την κοινοτική οδηγία για τη διαχείριση των αστικών λιμάτων και αφορούν δύο ομάδες βακτηρίων, κολβακτηρίδια και εντερόκοκο. Τα πιο καθαρά νερά κολύμβησης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει η Κύπρος, στην οποία το 100% των δειγμάτων που ελήφθησαν από 123 σημεία ήταν άριστης ποιότητος. Ακολουθεί η Ελλάδα με 97,1% με τις μετρήσεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε 1.734 ακτές κολύμβησης. Έπονται η Βουλγαρία με 96,9% και 96 ακτές, η Αυστρία με 96,5%, 260 σημεία σε λίμνες και το Λουξεμβούργο με 94,1% από 17 σημεία επίσης σε λίμνες. Αυξήσεις συντάξεων αλλά και αναδρομικά σε χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους που συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2017 και μετά, ώστε οι τελικές παροχές να ανέρχονται στο 80% των αποδοχών των εν ενεργεία υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Πρόκειται για ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων του Δημοσίου, οι οποίες εξαιρέθηκαν από τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου και διατήρησαν το ίδιο καθεστώς για τον υπολογισμό των συντάξεών τους που ίσχυε στο Δημόσιο. Συνολικά το ασφαλιστικό και μισθολογικό πακέτο διατάξεων που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο περιλαμβάνει πληθώρα βελτιωτικών αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων αλλά και των μισθών ειδικών κατηγοριών ασφαλισμένων του Δημοσίου, τα επιδόματα αναπηρίας αλλά και σειρά εκκρεμών συνταξιοδοτικών ζητημάτων. Είναι ενδεικτικό πως μόνο το ασφαλιστικό πακέτο έχει προϋπολογισμό ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 39 εκατομμύρια αφορούν αναδρομικά για όσους συνταξιοδοτήθηκαν με το προϋσχύον καθεστώς μεταξύ της περίοδου 2017-2025. Όσο για τα μισθολογικά, κυριαρχεί διάταξη που αφορά αυξήσεις από 60 έως και 95% στις μηνιαίες μεικτές αποδοχές των ιεραρχών, με ετήσιο κόστος 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει βέβαια και ρύθμιση για την αποκατάσταση μισθολογικών ανισοτήτων στο δημόσιο, με αιχμή το ζήτημα της προσωπικής διαφοράς περίπου 1.500 υπαλλήλων. Αναλυτικά, κεντρικό στοιχείο των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων είναι ο επανακαθαρισμός του συντάξιμου μισθού για τους πολιτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς που υπάγονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. Πλέον ως βάση για τον υπολογισμό της σύνταξης λαμβάνεται ο μηνιαίος μισθός των εν ενεργεία υπαλλήλων, όπως αυτός διαμορφώνεται από τις εκάστοτε ισχύουσες μισθολογικές διατάξεις. Συγκεκριμένα, ο συντάξιμος μισθός ορίζεται ο βασικός μισθός του μισθολογικού κλιμακίου που κατέχει ο υπάλληλος κατά την αποχώρησή του από την υπηρεσία, ενώ προβλέπεται πως σε αυτόν θα προσμετρώνται συγκεκριμένα επιδόματα, που μέχρι σήμερα δεν ήταν απολύτως σαφές εάν λαμβάνονταν υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης. Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται η δικαστική λειτουργή, το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι ιατροδικαστές, τα μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των πανεπιστημίων, οι ερευνητές, οι διπλωματικοί υπάλληλοι, οι γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, καθώς και οι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Για κάθε κατηγορία προσδιορίζεται με ακρίβεια ποιο επίδομα συνυπολογίζεται στον συντάξιμο μισθό, δημιουργώντας ένα πιο σαφές και ενιαίο πλαίσιο. Σε πλήρη ετοιμότητα για την ανάπτυξη ναυτικών μονάδων, όταν ξεκινήσει η νέα διευρυμένη επιχείρηση που θα περιλαμβάνει την υποστήριξη και την απονακοθέτηση των στενών του Ορμούς, βρίσκεται το πολεμικό ναυτικό. Σύμφωνα με πληροφορημένες πηγές, η Ελλάδα θα εντάξει σε αυτή τη νέα αποστολή τόσο τη φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ, που συμμετέχει στην επιχείρηση Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, όσο και το πλοίο Γενικής Υποστήριξης Προμηθεύς. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα μεταβεί αύριο απευθείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου αναμένεται να τεθεί και το ζήτημα της αστυνόμευσης και της αποναρκοθέτησης των στενών του Ορμού στους επόμενους μήνες. Υπενθυμίζεται πως ήδη έχει συζητηθεί το ενδεχόμενο επέκτασης της εντολής της επιχείρησης Ασπίδες και στο Ορμούς για την αποναρκοθέτηση. Ωστόσο, ήδη αρκετά κράτη-μέλη της Ένωσης και του ΝΑΤΟ προκρίνουν μοντέλο το οποίο θα μοιάζει περισσότερο με τη Συμμαχία των Προθήμων που συγκροτήθηκε μετά την εκλογή Τραμπ στο αξίωμα του Προέδρου των ΗΠΑ για την ενίσχυση της Ουκρανίας. Σε περίπτωση που προκριθεί αυτό το μοντέλο, τότε θα δημιουργηθεί μια επιχείρηση που θα συνεργάζεται με την επιχείρηση Ασπίδες της Ένωσης, αλλά θα έχει διακριτό ρόλο. Το διπλωματικό παρασκήνιο πίσω από αυτές τις διεργασίες είναι αρκετά εντατικό και στο επίκεντρό του βρίσκεται η έντονη παρένεση της Ουάσιγκτον να μοιραστεί τα βάρη. Αυτή η διάσταση απασχολεί την Αθήνα. Μάλιστα δεν είναι τυχαίο πως πριν από λίγες εβδομάδες ο κύριος Δένδιας σε δημόσια τοποθέτησή του στυλίτευσε την απροθυμία των περισσότερων κρατών μελών της Ένωσης να συμβάλλουν με ναυτικές δυνάμεις στην επιχείρηση Ασπίδες. Επί του πρακτικού σκέλους της αποναρκοθέτησης, εκτός από το αμερικανικό ναυτικό που διαθέτει ειδικές δυνατότητες, μάλιστα και με μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας, τα ευρωπαϊκά ναυτικά έχουν αρκετές ελλείψεις. Στο πεδίο του ναρκοπολέμου το γαλλικό ναυτικό διαθέτει 10 μονάδες, το ιταλικό 19, ενώ το γερμανικό ναυτικό συνολικά 10. Η αριθμή αυτή είναι φαινομενικά υψηλή, ωστόσο επί της ουσίας τα περισσότερα από αυτά τα πλοία διαθέτουν περιορισμένες δυνατότητες στο σύγχρονο πεδίο. Παρ' όλα αυτά, η υποστήριξη της επιχείρησης θα απαιτήσει υψηλή συμμετοχή από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Και οι μονάδες που σχεδιάζει να εντάξει η Αθήνα σε μια τέτοια αποστολή δεν διαθέτουν δυνατότητες αποναρκοθέτησης, αλλά υποστήριξης της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Υπενθυμίζεται πως αυτή τη στιγμή στην Ερυθρά Θάλασσα πλέει φρεγάτα ψαρά, ενώ η Ελλάδα, πέρα από το στρατηγείο στη Λάρισα, τη συγκεκριμένη περίοδο έχει αναλάβει και την εν πλώ διοίκηση της επιχείρησης Ασπίδες, ως εκ τούτου πιθανές εξελίξεις στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα φέρουν την Αθήνα σε κομβική θέση. Στον αέρα, αγαπητοί ακροατές, βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής και φιλοδοξεί να γίνει εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Η πλατφόρμα, επαναλαμβάνουμε, posokani.gov.gr, περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Μία από τις βασικές καινοτομίες της εφαρμογής που έχει στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις αγορές των καταναλωτών είναι το ψηφιακό καλάθι αγορών. Ο χρήστης μπορεί να προσθέτει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και να βλέπει άμεσα ποιο είναι το συνολικό κόστος του ίδιου καλαθιού σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, το posokani.gov.gr διατηρεί ιστορικό τιμών 2 μηνών, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ελέγχουν αν μία προσφορά είναι πραγματική ή αν έχει προηγηθεί αύξηση της τιμής του προϊόντος. Οι ηγέτες των χωρών της G7 ζήτησαν άμεση κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο και χαιρέτησαν τη νέα προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής στο Evian Le Bain της Γαλλίας. Σύμφωνα με κοινή τους δήλωση, οι ηγέτες κάλεσαν σε άμεση και ισχυρή εκεχηρία στο Λίβανο, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν πως θα επιδιώξουν διαφοροποίηση των ενεργειακών δρόμων προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τα στενά του Ορμούς. Η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, η οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί επίσημα τις επόμενες μέρες, προβλέπει προσωρινή παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες, ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία. Οι ηγέτες της G7 δήλωσαν πως είναι έτοιμοι να συμβάλλουν στην εφαρμογή της συμφωνίας με διεθνή συμμαχία υπό τη Βρετανία και τη Γαλλία, να αναλαμβάνει ρόλο στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας μετά την αναμενόμενη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Η προοπτική άρσης περιορισμών στο ιρανικό πετρέλαιο έχει ήδη επηρεάσει τις αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν πτώση λόγω προσδοκιών για αύξηση της προσφοράς. Το ζήτημα του Λιβάνου παραμένει κρίσιμο, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις και η στρατιωτική παρουσία στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ η Χεσμπολά εξακολουθεί να διατηρεί στρατιωτικές δυνατότητες. Οι ηγέτες της G7 τόνισαν επίσης την ανάγκη για αφοπλισμό της οργάνωσης στο πλαίσιο ευρύτερης προσπάθειας σταθεροποίησης της περιοχής. Οι επόμενες 60 μέρες αναμένονται καθοριστικές, καθώς οι διαπραγματευτές θα επιχειρήσουν να μετατρέψουν την προσωρινή συμφωνία σε μόνιμη ειρηνευτική λύση με παράλληλες συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την περιφερειακή ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα προετοιμάζει έκτακτα μέτρα εμπορικής στήριξης προς την Αρμενία, με στόχο να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις από τους περιορισμούς που επέβαλε η Ρωσία στις εισαγωγές αρμενικών προϊόντων, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times. Επικαλούμενοι πηγές που έχουν ενημερωθεί για τα σχετικά σχέδια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται αυτόνομα εμπορικά μέτρα που θα προβλέπουν τη μείωση των δασμών σε τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα τα οποία εξάγει η Αρμενία προς την ευρωπαϊκή αγορά. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να προσφερθεί άμεση ανακούφιση στην αρμενική οικονομία, η οποία αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση μετά τους περιορισμούς που επέβαλε η Μόσχα στις εισαγωγές από τη χώρα. Η Ουάσιγκτον τώρα επιχειρεί να μεσολαβήσει για την επίτευξη συμφωνίας διαμοιρασμού εξουσίας μεταξύ των αντίπαλων διοικήσεων της Ανατολικής και Δυτικής Λιβύης, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα. Ο ανώτερος σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ για τις αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις, Μασάντ Μπούλος, φέρεται να ηγείται των προσπαθειών για τη διαμόρφωση ενιαίου πολιτικού πλαισίου που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ενοποίηση των λιβικών θεσμών. Σε συνέντευξή του, ο Μπούλος δήλωσε πως στόχος είναι να υπάρξει ενιαία κυβέρνηση και να ενοποιηθούν όλοι οι θεσμοί, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για μεγαλύτερη οικονομική εμπλοκή συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων από αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες στη χώρα. Η Λιβύη παραμένει διαιρεμένη μεταξύ ανταγωνιστικών διοικήσεων στα ανατολικά και τα δυτικά έπειτα από χρόνια πολιτικής αστάθειας. Οι διεθνείς προσπάθειες επικεντρώνονται στην επίτευξη ενιαίου πολιτικού και θεσμικού πλαισίου που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για σταθεροποίηση και οικονομική ανάκαμψη. Σήμερα το απόγευμα στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς, Ναυάρχου Νικοδήμου 1820 στην Πλάκα, παρουσιάζεται το βιβλίο του πατρός Γεώργιου Γανωτή «Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη» του Κωνσταντίνου Γανωτή. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης Σιμεών Βενετσιάνος, Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η γερόντισσα Φιλοθέη, ηγουμένη του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας των Βριούλων στο Μίλεση του Οροπού, ο Αθανάσιος Παπαθανασίου, δόκτωρ θεολογίας και συγγραφέας, και ο πατήρ Γεώργιος Γανωτής, ιερέας και δάσκαλος. «Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη Κωνσταντίνου Γανωτή», στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς στις 7.30 το απόγευμα σήμερα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού θα τελεστεί αύριο Πέμπτη από τις 8.30 έως τις 12.30 Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ημών Παϊσίου του Μεγάλου. Την ίδια μέρα, αύριο, από τις 9 αυτή τη φορά ως τις 12.30, Ιερά Αγρυπνία του Αγίου Ιούδα του Θεαδέλφου θα έχουμε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Παλαιό Φάληρο. Στην Παναγίτσα, λοιπόν, στις 9 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα είναι ότι στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και όμπρους και κυρίως στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έκριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση. Θα φτάσει περισσότερες περιοχές 29 με 31 και τοπικά στα υπηρετικά 32 με 34 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή οι μικρότερες θερμοκρασίες στη χώρα μας είναι 20 βαθμούς στη Λάρισα και 23 στην Θεσσαλονίκη, 24 στην Κοζάνη, στην Καστοριά, στη Φλόρινα, στον Βόλο και στους Οθονούς, ενώ ταυτόχρονα είχαμε βροχή και καταιγίδα και βροχή η οποία συνεχίζεται στην Θεσσαλονίκη, στον Βόλο καταιγίδα και στη Λάρισα βροχή. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 31 βαθμοί στη Σάμμο, 32 στον Πύργο και στο Άργος, 34 στη Σπάρτη και 35 στο Λεωνίδιο. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Νεφώσεις αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού το βράδυ. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο. Αυξημένες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 27 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους 4 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5. Η Αττική γενικά λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Βοριάδες 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά 5, ενώ η θερμοκρασία στην Αττική αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 25 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο και στη Ραφίνα μέχρι 34 στο Σκηνιά. Στο κέντρο της Αθήνας και στα Μέγαρα η θερμοκρασία είναι στους 33 βαθμούς. 23 βαθμοί έχει η Θεσσαλονίκη με βροχή. Θα φτάσει μέχρι τους 26. Λίγες νεφώσεις αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 4 μποφόρ. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Γενικά χαρακτηριστικά για αύριο, ο αρχικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Το μεσημέρι τώρα και το απόγευμα αναμένεται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, όπου στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, κυρίως καθώς και στα ορεινά της κεντρικής και της βόρειας χώρας, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό. Η ορατότητα το πρωί κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 και τοπικά και 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία σε μικρή άνοδο να φτάνει στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά και τους 33. Ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 βαθμούς και τοπικά στα νότιο-ανατολικά και τους 30. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μεσημέρι και απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα και βελτίωση του καιρού το βράδυ. 17 βαθμοί το πρωί, 32 με 33 το μεσημέρι, στη δυτική όμως Μακεδονία 13 με 14 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 20. Μέχρι 28. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στην Πελοπόννησο να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού το βράδυ με 17 βαθμούς το πρωί, 31 και στα ηπειρωτικά 32 με 33 το μεσημέρι, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου η θερμοκρασία θα είναι στους 14 βαθμούς το πρωί και μέχρι 28 το μεσημέρι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στην Εύβοια. Βαθμία νεφώσεις θα αναπτυχθούν επίσης το μεσημέρι στα υπόλοιπα τμήματα και πρόσκαιρες βροχές και όμβρη στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά τμήματα. Βελτίωση αναμένεται το βράδυ με 17 βαθμούς το πρωί μέχρι 31 και στα υπηρετικά 32 με 33 το μεσημέρι. Ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία θα είναι στους 13 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 28. Κυκλάδες Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός, 21 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι, στην Κρήτη 29 με 30. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες, νεφώσεις στα νότια. 21 βαθμοί το πρωί, 30 με 31 το μεσημέρι, στο Καστελόριζο και αύριο αρχικά θα έχουμε δυτικούς, νοτιοδυτικούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και αργότερα στην περιοχή θα είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη, πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, και βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα με βοριάδες 3-5 μποφόρ και θερμοκρασία αύριο στην Αττική 21 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι, ενώ η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, θα αυξηθούν οι νεφώσεις και όμβρη και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται τις βραδινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 18 βαθμούς το πρωί και μέχρι 31 το μεσημέρι. Αυτά και για τον αυριανό καιρό. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη «Η ιστορία μας» ακούτε την εκπομπή «Η νεότερη ιστορία στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε τις αναφορές μας στον Ανδρέα Μουστοξίδη. Όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην ραδιοφωνική μας συντροφιά τον κύριο Δημήτρη Μετελινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε Μετελινέ, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Ευχαριστώ. Χαίρετε κύριε Παπά, αγαπητοί ακροατές. Μιλάμε για μια υπεροχική μορφή, τον Ανδρέα Μουστοξίδη. Απλά να επιθυμίσω από το πρώτο μέρος που κάναμε σε αυτές τις δύο εκπομπές ότι υπήρξε 9 χρόνια νεότερος του Ιωάννου Καποδίστρια. Γεννήθηκε το 1785 στην Κέρκυρα, όπου και κοιμήθη το 1860. Το σημαντικό όμως είναι ότι μιλάμε για μια προσωπικότητα που ήταν ο κατεξοχήν ιστορικός, ιστοριογράφος δηλαδή, φιλόλογος και αρχαιολόγος της εποχής του. Δεν ξέρω αν υπήρξε καλύτερος από εκείνον. Πάντως εμείς τον θεωρούμε τον κορυφαίο της εποχής του, και μάλιστα σε μια εποχή που διαμορφώνεται ο νέος ελληνισμός, και για μην παρεξηγηθώ, διαμορφώνεται διοικητικά και κρατικά, γιατί εθνικά και κοινωνικά υπήρχε από αρχαιοτά των χρόνων ο ελληνισμός, αλλά διαμορφώνεται είτε ως Επτάνησος πολιτεία, αργότερα Ιόνιο κράτος, δηλαδή το πρώτο ελληνικό κράτος της νεωτερικότητας, όπου εδέσπωσε η μορφή του Ιωάννου Καποδίστρια και του περίγυρου του, άρα και του Ανδρέα Μουστοξίδη, ανήκει σε αυτό το περίγυρο, αλλά και αργότερα μετά το 1827-28 που έρχεται ο Καποδίστρια στην Ελλάδα, και του ελληνικού κράτους, νεοσύστατο του ελληνικού κράτους, όπου όπως θα δούμε σε αυτή μας την εκπομπή πρωταγωνιστεί ο Ανδρέας Μουστοξίδης. Είναι σημαντικό ότι ένα έτος πριν την έκρηξη, εκεί είχαμε σταματήσει, ένα έτος πριν την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης, το 1820, επειδή αναγνώρισε και δίδει και ο ίδιος, όπως και όλοι οι Κερκυραίοι και Επτανήσιοι και οι Πυρώτητες, την απάνθρωπη πώληση της Πάργας από τους Βενετσιάνους στους Τούρκους, έγραψε ανωνύμως ένα κείμενο στα γαλλικά όπου δημοσιεύθηκε, και εκεί βέβαια έμαθε ο Θωμάς Μέτλαντ, αυτός ο πολύ σκληρός αρμοστής των Ιωνιονίσων, γιατί τα Ιόνια νησιά τελούσαν ως ανεξάρτητο κράτος αλλά υπό την προστασία του Βρετανικού στέμματος. Έμαθε εκείνος ότι πάντοτε έχουμε και τους προδότες μας, δόξα Θεώ, και γι' αυτό το λόγο έμαθε ότι πίσω από αυτό το ανώνυμο κείμενο που δημοσιεύθηκε στο γαλλικό τύπο στο Παρίσι κρύβεται ο Ανδρέας Μουστοξίδης, και πάθει από τη δημόσια θέση στην οποία τον είχε διορίσει ο Ιωάννης Καποδίστριας, θα λέγαμε ως διευθυντής της σχολής δημόσιας διοίκησης. Είναι πολύ σημαντική αυτή η σχολή στα Επτάνησα, αλλά και ευρύτερα ως υπεύθυνος για την παιδεία, της δημόσιας παιδείας στα Επτάνησα. Και έτσι έφυγε από εκεί, αλλά αμέσως ο Καποδίστριας έμαθε αυτή την ατιμία εκ μέρους του Μέτλαν και μεσολάβησε στο τότε πρέσβη της Ρωσίας Μοντσενίγο, Κερκυραίος στην καταγωγή, ο οποίος τον διόρισε ακόλουθό του στην πρεσβεία που ήταν ο Μοντσενίγος εν Ταυρίν, όπως λέγεται. Και από εκεί και πέρα ο Μουστοξίδης αφιερώθηκε στο να κάνει ιταλικές μεταφράσεις του Ηροδότου, να γράφει σχόλια, υποσημειώσεις. Επίσης βοηθήθηκε για τον Γάλλο Φοριέλ και τον Ιταλό Θωμασέο, τον Τομαζέο, τον Θωμά Τομασέο, και μπόρεσαν και έκαναν προέβη σε διάφορες μεταφράσεις ακόμα και δημοτικών ασμάτων. Με το που ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση, ο Μουστοξίδης ξεκίνησε το δικό του έργο. Άλλοι έπαιρναν τα όπλα, Κολοκοτρώνης και όλη αυτή η όμορφη χωρία των Ηρών. Άλλοι έπαιρναν και δεν άφηναν βασιλικές αυλές και διπλωματικές αρχές για να υπερασπιστούν τον εθνικό χαρακτήρα της Ελληνικής Επανάστασης και ουχή τον ταξικό, και σε αυτό πρωταγωνιστής ο Έννης Καποδίστριας, αλλά άλλοι είχαν και τον πνευματικό κόσμο της Ευρώπης, γιατί υπάρχει και πνευματικός κόσμος της Ευρώπης, πρώτα απ' όλα ποιητές, λογοτέχνες, καλλιτέχνες, μουσικοί, μουσουργοί, και όλους αυτούς τους επηρεάζει ο Μουστοξίδης προσωπικά. Μεταφράζει και εξυμνεί την Ελληνική Επανάσταση με ιταλικούς στίχους, και ανέλαβε αυτό το επίπονο έργο κατ' εντολήν Γάνου Καποδίστρια να πληροφορήσει την Ευρώπη. Δεν υπήρχε να βλέπετε τότε ούτε διαδίκτυο, ούτε υπερπληροφόρηση, ούτε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε ραδιόφωνο καλή ώρα όπως τώρα, και έτσι προσπαθεί με τη γραφίδα του ο γίγαντας αυτός Ανδρέας Μουστοξίδης να επηρεάσει την κοινή γνώμη της Ευρώπης. Να άλλη μια συμβολή των Ιμφανησίων, την οποία την παραθεοδρούμε, κύριε Παπά. Δεν είναι μόνο αυτοί που φαίνονται, αλλά και αυτοί που κρύβονται και γράφουν άλλες φορές ανωνύμως στα γαλλικά, στα ιταλικά, κυριζόταν άψογα αυτές τις δύο γλώσσες, και ενημερώνουν και πληροφορεί τους ομοειδεάτες, δηλαδή τους δημοκράτες που υπήρχαν στην Ευρώπη, που ήθελαν τα κράτη-έθνη να διαμορφωθούν, αυτά τα έθνη κράτη, για να το πω με ακρίβεια. Επίσης, ο Μουστοξίδης συνεχίζει να εκδίδει γαλλικά, στα γαλλικά περιοδικά, αλλά ακόμα και συγγράμματα. Επίσης, αργότερα την ανθολογία, την ανθολογία του που την εκδίδει στην Φλωρεντία, και συνεργάζεται πάρα πολύ με Ιταλούς, γι' αυτό και έχουμε οι ελληνιστές της Ιταλίας, όπως η κυρία Χρύσα Δαμιανάκη, ο κύριος Ρωμάνο και άλλοι καθηγητές, είναι εκείνοι οι οποίοι και στο Λέτσι, στο Πανεπιστήμιο του Λέτσι, αλλά και αλλού, έχουν αναδείξει την προσωπικότητα του Ανδρέου Μουστοξίδη. Να επενθυμίσω ότι το αρχείο του βρίσκεται στην Ιερά Μητρόπολη Κερκύρας, Παξών και Διαποντιονύσων. Και έτσι το 1827 έρχεται επιτέλους η ευλογημένη μέρα να δημιουργηθεί το ελληνικό κράτος, να εκλεγεί ο Ιωάννης Καποδίστριας, και από το 1828 έρχεται ο Καποδίστριας, και από τα πρώτα άτομα και συνεργάτες που καλεί ο άμνησος κυβερνήτης στην Ελλάδα είναι ο Ανδρέας Μουστοξίδης, τον οποίον πάντοτε τον θεωρεί συνεργάτη του στα εκπαιδευτικά ζητήματα, στα θέματα παιδείας, όπως έχει τον Ουγκροβλαχίας, όπως έχει τον Τιπάλτο, όπως έχει άλλους στα εκκλησιαστικά ζητήματα. Εδώ πέρα έχει τον Κωνσταντίνο Οικονόμων των Εξοικονόμων στα εκκλησιαστικά ζητήματα, έχει τον Ανδρέα Μουστοξίδη στα εκπαιδευτικά ζητήματα, και τον καλεί το έτος 1829 να αναλάβει την οργάνωση των δημοσίων εκπαιδευτηρίων στην Αίγινα. Εκεί λοιπόν θα παραμείνει ο Μουστοξίδης καθ' όλη τη διάρκεια του κυβερνητικού έργου του Ιωάννου Καποδίστρια, αλλά δεν θα παραμείνει απλά διευθυντής, αλλά τη γνωστή του τέχνη θα την εισαγάγει και στην ελληνική επικράτεια, στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Έτσι θα αναλάβει τη διεύθυνση του περιοδικού συγγράμματος «Η Αιγινέα», ένα περιοδικό που προς τιμήν κάποιων ανθρώπων και του πατρός Εμμανουήλ Γιαννούλη και άλλων συνεχίζει να εκδίδεται και σήμερα στην Αίγινα, αλλά και της εφημερίδας «Ελληνικός Ταχυδρόμος». Βλέπουμε λοιπόν ότι τα τυπογραφεία είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές 20ου αιώνα, να μπορέσεις να προβάλλεις θέσεις, να δημοσιοποιήσεις θέσεις και σκέψεις, ιδέες κτλ. Και ο Μουστοξίδης αξιοποιεί όλα τα μέσα της εποχής του, όλα τα μέσα πληροφόρησης εποχής του. Όχι μόνο τα βιβλία, γιατί είπαμε ότι ήταν άριστος επιστήμονας, ο οποίος συγγράφει έργα, μονογραφίες και άλλα έργα, αλλά είναι το σημαντικό ότι δημοσιογραφεί με την έννοια όχι τη δική μας, τη στενή, αλλά την ευρύτερη, γράφει δημόσια, δημοσιολογεί κιόλας όπου μπορεί, και βέβαια στην Επτάνησο Πολιτεία, που τότε γίνεται Ιόνιο κράτος, είναι πλέον persona non grata, ανεπιθύμητος από τις περισσότερες αρμοστίες και από τη Μεγάλη Βρετανία, μέχρι το έτος 1831 δολοφονεί το Καποδίστριας ο Μεκίνας και προστάτης του, αλλά που τότε αναγκάζεται λόγω της αναρχίας που επικρατεί για 1,5 χρόνο, 1832-33 που έρχονται οι βάρβαροι Βαβαροί, και εκείνοι δίνουν άλλο πρόσημο και άλλη στόχευση στο ελληνικό κράτος. Τότε είναι που εγκαταλείπει διαπαντός την Ελλάδα και επιστρέφει στα πάτρια, στο Ιόνιο κράτος, στην ιδιαίτερη πατρίδα του Κέρκυρα, όπου εκεί θα έχει νέες προκλήσεις και θα αντιδράσει ανάλογα.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε Μεταλινέ, να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Η προσωπικότητα, ο βίος και η προσφορά του Ανδρέα Μουστοξίδη είναι το θέμα και της σημερινής μας εκπομπής. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Δημήτρη Μεταλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο πάντοτε όλων αυτών των αναφορών που πραγματοποιούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στις σημαντικές προσωπικότητες των Ιωνίων νήσων που κόσμησαν την νεότερη ελληνική ιστορία. Κύριε Μεταλινέ, ο λόγος πάλι σε εσάς.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπά. 1831 δολοφονεί το Καποδίστριας. 1832 επιστρέφει ο Μουστοξίδης στην πατρίδα του Κέρκυρα και στο Ιόνιο κράτος, σε ένα άλλο κράτος. Έτσι μην το ξεχνάμε, σε ένα άλλο ελληνικό κράτος. Πώς έχουν φροντίσει μεγάλες δυνάμεις σε κάθε αιώνα να διαθέτουμε δύο τουλάχιστον ελληνικά κράτη. Σήμερα την Ελλάδα και την Κύπρο. Τότε είχαμε το Ιόνιο κράτος και τα σειρά δημιουργίας και μετά το ελληνικό κράτος. 1833 οι πατριώτες του παρακολουθούσαν τους αγώνες του και ήξεραν ποιος ήταν ο Μουστοξίδης. Και γι' αυτό ως επτανήσιος αλλά και Έλληνας που κόσμησε την επτάνησο το νεοσύστατο ελληνικό κράτος αλλά και την Ευρώπη, εκλέγεται πάρα πολύ εύκολα αντιπρόσωπος αλλά και γερουσιαστής στο 4ο Κοινοβούλιο. Ο Νιούτζεντ, παρόλο που υποτίθεται ότι είχε παντρευτεί και Κερκυραία την Παλατιανού, παρόλο που λένε κάποιοι ιστορικοί ήταν πιο γλυκής, θα λέγαμε, αρμοστής, πιο γλυκός, πιο φιλέλληνας, να το πω έτσι, και αυτός σκληρός διαλύει το 4ο Κοινοβούλιο, παρόλα αυτά όμως αναγνωρίζει τον Μουστοξίδη τις ικανότητές του και τον διορίζει άρχοντα της παιδείας, κάτι που είχε κάνει παλιότερα και ο Ιωάννης Καποδίστριας. Αλλά μετά από λίγο, όταν είδε τις πιέσεις που δεχότανε, ο ίδιος ο Μουστοξίδης παρετείται και πλέον παράλληλα με την επιστήμη ασχολείται και με την πολιτική. Μέχρι τότε συνεργάζεται με πολιτικούς. Από τότε όμως πλέον θα γίνει και υπέρμαχος της ενώσεως των Ιωνιονίσων με την Ελλάδα. Ανεδείχθηκε σε αρχηγό της αντιπολίτευσης, υποστήριζε και διεύθυνε με σπάνιο θάρρος και σύνεση όλη αυτή την πολιτική καμπάνια που είχαμε, αλλά και την πολιτική βιωτή, το βίο και την πολιτεία των επτανησίων που ήθελαν την ένωση με την Ελλάδα. Ο Ντούγκλας, με τον οποίο μου επιστρέπεται, έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα στη διδακτορική μου διατριβή, ένας δεσποτικός στρατιωτικός που έρχεται τύραννος πραγματικός να διοικήσει τα επτανησιακά ζητήματα, αρμοστής δηλαδή εκπρόσωπος του Βρετανικού στέμματος στα επτάνησα, θα τον καταδιώξει, αλλά και ο Μουστοξίδης δεν θα μείνει ήσυχος. Δεν φοβήθηκε καθόλου. Συντάσσει υπομνήματα τα οποία καταθέτει στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό. Το ότι δεν περίμενε δια της αλληλογραφίας εκείνης εποχής, και ξέρουμε πως γινόταν η αλληλογραφία και αν ήταν ελεγχόμενη η ελεύθερη αλληλογραφία, να στείλει απλά διαμαρτυρίες και επιστολές στο Λονδίνο. Μεταβαίνει ο ίδιος στο Λονδίνο, συναντά το Μαρκίσο Νορμαντί, μετέπειτα και πρωθυπουργό της Αγγλίας, ο οποίος τότε ήταν υπουργός εξωτερικών και για λίγο και υπουργός απικιών. Είχαν δύο, βλέπετε, υπουργεία ως Μεγάλη Βρετανία, και το Foreign Office αλλά και το Colonial Office, δύο υπουργεία. Η Κέρκυρα και τα Επτάνησα, αν και ανεξάρτητα, ανήκουν στο Colonial Office. Τους αντιμετώπιζαν οι Βρετανοί την Επτάνησο Πολιτεία και το Ιόνιο Κράτος ως απικία τους, όπως ακριβώς και τη Μάλτα, ενώ η Ελλάδα ανήκει στο Foreign Office. Εκεί λοιπόν συναντά τον Νόρμαντι, ο οποίος βέβαια προχωράει σε συστάσεις στον σκληρό αρμοστή Ντούγκλας. Κακώς τον λένε κάποιοι Ντάγκλας, δεν είναι Αμερικανός, είναι Σκοτσέζος, Ντούγκλας προφέρεται, Χάουαρτ Ντούγκλας. Το λέω γιατί, έτσι να πούμε και κάτι στους αγαπητούς ακροατές, όσοι ασχολούμαστε με κάποια επιστημονικά αντικείμενα, καταλαβαίνουμε αν κάποιος γνωρίζει σε βάθος κάτι ή απλώς φαίνεται ότι γνωρίζει κάτι. Και αποφαίνεται μάλιστα. Προχωράμε λοιπόν και ο Μουστοξίδης φτάνει και πάλι να καταθέσει καινούριο υπόμνημα, μέχρι που στο τέλος φτάνουν σε μετοπική σύγκρουση, αλλά τελικά από όλη αυτή την σύγκρουση κερδίζει ο Μουστοξίδης, αποσύρεται ο Ντούγκλας, τον αποσύρει η κεντρική κυβέρνηση και στέλνει άλλον στη θέση του, και μάλιστα το 1843 αρχίζει να εκδίδει τον Ελληνομνήμονα, ένα πολυτιμότατο έργο που είναι ένας θησαυρός του μεσαιωνικού ελληνισμού και του βυζαντινού ελληνισμού. Ερανιστής πραγματικός Μουστοξίδης μαζεύει τα πάντα ό,τι βρει από χειρόγραφα. Και το 1846, επί αρμοσίας Σίτων, του Σίτωνος όπως λέμε εμείς στην Κέρκυρα, Σίτων, διορίζεται για δεύτερη φορά ιστοριογράφος των Ιωνίων Ίσων και από τότε αναλώνεται στο να συλλέξει αλλά και να τακτοποιήσει όλους τους θησαυρούς αλλά και τα διασπαρμένα κοιμήλια της εθνικής ιστορίας των Επτανήσων, δηλαδή και ως αρχαιολόγος δουλεύει, όχι μόνο ως ιστορικός και εκπαιδευτικός και γλωσσολόγος, αλλά και ως αρχαιολόγος. Το 1849 που γίνονται οι πρώτες ελεύθερες, θα λέγαμε, εκλογές βουλευτών, γιατί μέχρι τότε περίπου διορίζονταν οι βουλευτές, μεγάλη κουβέντα να εξηγήσουμε αυτό το περίπου, η βάση, οι επτανήσιοι που είχαν το δικαίωμα της εκλογής, όχι επτανήσιες, ακόμα δεν μπορούν οι γυναίκες να ψηφίσουν, όχι μόνο στην Κέρκυρα, όχι μόνο στα Επτάνησα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον δυτικό κόσμο, για να είμαστε έτσι τακτοποιημένοι με τη σκέψη μας. Η γυναίκα είναι ανύπαρκτη τον 19ο αιώνα. Και αυτά, και ο Καποζή Δίστριας, μια παρένθεση, είναι εκείνος που αναγνωρίζει τη γυναίκα και τη μορφώνει και θέλει να της δώσει και δικαιώματα εκλογής, για να δούμε πόσο ο Καποδίστριας ήταν πολύ πιο μπροστά από την εποχή του. Το σημαντικό είναι το 1849, που έχουμε μεγάλες συγκρούσεις στην Ευρώπη αλλά και στην Αγγλία, εξεγέρσεις, ένα έτος κομβικό, η Βουλή, ο κόσμος τον ψηφίζει και τον εκλέγει αντιπρόσωπό του, αρχηγός πάλι της αντιπολίτευσης, και η Βουλή των Ιωνιονίσων ομόφωνα, πολύ σημαντικό αυτό, όλες οι παρατάξεις τον κηρύσουν πρόεδρο της Βουλής, και όμως ο ίδιος, λόγω και της ηλικίας, το λέω, και της μετριοφροσύνης που είχε, είχε καποδιστριακό ήθος ο Μουστοξίδης, δεν ήταν ένας ακόμα πολιτικός όπως οι άλλοι και της εποχής του και της εποχής μας. Λόγω της μετριοφροσύνης του αποποιείται το τίτλο και μένει και παραμένει ένας απλός βουλευτής, ο οποίος εκπροσωπεί και την αντιπολίτευση αλλά και ως επαρχιακός σύμβουλος, είναι εκείνος που πρωτοστατεί μαζί στην Κέρκυρα μαζί με άλλους, γιατί οι Κεφαλονίτες είχαν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στο ριζοσπαστισμό, αλλά εκείνος όχι ως ριζοσπάστης αλλά ως μετριοπαθής, ανήκε σε εκείνο το κόμμα, είναι εκείνος που διορίζεται και πάλι άρχοντα της παιδείας, και μέχρι το 1860, δηλαδή για μια δεκαετία, τελευταία δεκαετία της ζωής του, θα είναι εκείνος λόγιος ο οποίος θα αγωνιστεί με τη γραφίδα περισσότερο και δευτερευόντως από τα βουλευτικά έδρανα για την ελληνικότητα, την ελληνικότητα των Ιωνιονίσων και για το δίκαιο αίτημα της ενώσεως, όχι ενσωμάτωσεως. Ενσωμάτωση έχουμε στη Θεσσαλία, στην Κρήτη, αλλού. Τα Ιόνια νησιά αποτελούν ανεξάρτητο κράτος που ενώνονται δύο κράτη, το Ιόνιο κράτος και το ελληνικό κράτος, το 1864. Δυστυχώς ο Μουστοξίδης θα κοιμηθεί το 1860 και δεν θα προλάβει για μια τετραετία να δει να εκπληρώνονται υπόθετο αυτοί, όπως και ο Καποδίστρας βέβαια, 30 χρόνια νωρίτερα που ήδη έχει δολοφονηθεί. Δεν θα μπορέσουν να δούνε το αποτέλεσμα της σποράς τους. Εκείνοι ήταν που έσπηραν την ένωση των Ιωνίων Ίσων με την Ελλάδα. Το θερισμό θα το κάνουν οι απόγονοί τους και θα ταυθεί με μεγαλοπρέπεια και με μεγάλη λατρεία και αγάπη του κόσμου στην Κέρκυρα.
2: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μεταλληνό, διδάκτορ ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Και ακόμα μια φορά, κύριε Μεταλληνέ, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, χαίρετε.

0: Στη ζώνη η ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η νεότερη ιστορία στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη, Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάμα ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του ιού του πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλά στην Πλάκα και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά και κεντρικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Νάμα.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγίνα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferis.gr.
3: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915».
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr

Ο Πόντος στους αρχαίους χρόνους. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου.

να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Καπαδοκία, Πόντος από την αρχαιότητα έως το 1915» θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στην περιοχή του Πόντου κατά τους αρχαίους χρόνους. Καλεσμένος ο αναπληρωτής καθηγητής αρχαιολογίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, ο κύριος Μανώλης Μανολεδάκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Μανολεδάκη.
1: Χαίρετε κύριε Γιανακόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, η χαρά και η τιμή είναι δική μου.
0: Κύριε Μανολεδάκη, ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα θέλατε να μας πείτε ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του φυσικού αναγλύφου του Πόντου.
1: Ναι, βεβαίως. Η γνώση του φυσικού αναγλύφου μιας περιοχής είναι πάντα απαραίτητη, μας βοηθάει στο να κατανοήσουμε καλύτερα τα ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν εκεί, αλλά και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που κατοίκησαν. Στην περίπτωση του Πόντου, δηλαδή σε αυτό που εννοούμε εμείς Πόντο σήμερα, στη νότια ακτή της Μαύρης Θάλασσας, του εύξηνου Πόντου, το βασικό χαρακτηριστικό είναι τα πολλά και απόκρημνα βουνά. Είναι μια ατελείωτη οροσειρά που διασχίζει την Βόρεια Ανατολία από την Ανατολή μέχρι τη Δύση και φτάνει πολύ κοντά στη θάλασσα, στον εύξηνο Πόντο, αφήνοντας έτσι μεταξύ βουνού και θάλασσας μια πολύ λεπτή λωρίδα έφορης κατά τα άλλα γης, στην οποία κλήθηκαν να δράσουν και να ζήσουν πολύ διαφορετικοί λαοί κατά τη διάρκεια της αρχαιότητας. Υπάρχει μόνο μία φυσική δίωδος πρόσβαση από την θάλασσα προς την ενδοχώρα ή αντιστρόφως, την οποία δημιουργεί ο ποταμός Άλης, περίπου στο κέντρο της νότιας Μαύρης Θάλασσας. Είναι ο γνωστός Κιζίλ Ιρμάκ. Είναι ένα ποτάμι πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο

0: της Βόρειας Ανατολίας, το οποίο δημιουργεί μαζί με το γειτονικό του ποτάμι τον Ήρη, είναι ο Γεσίλιρμακ, δημιουργεί μία κοιλάδα, μία έφορη κοιλάδα από τον νότο προς το βορρά ή αν θέλετε από το βορρά προς τον νότο, και τη μοναδική έτσι φυσική πρόσβαση που έχει κάποιος που επισκέπτεται από τη θάλασσα την ακτή, την νότια ακτή του πόντου και θέλει να εισέλθει στο εσωτερικό, στην ενδοχώρα. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το πλαίσιο, το φυσικό πλαίσιο της περιοχής μας.
1: Ποιους γηγενείς λαούς, κύριε Μανολεδάκη, συνάντησαν οι Έλληνες στον πόντο και ποιες ήταν οι μεταξύ τους σχέσεις?
0: Ναι, αυτό είναι επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Ακριβώς εξαιτίας της ιδιαιτερότητας που προαναφέραμε, ναι, δηλαδή αυτής της ουσιαστικά φυσικής απομόνωσης της ακτής από την ενδοχώρα της Ανατολίας, υπάρχει μία διαφορά σε ό,τι αφορά τους λαούς στην Ανατολία, που όπως ξέρουμε στην αρχαιότητα κυρίως ήταν οι Φρίγες στο κέντρο και οι Λιδοί στα δυτικά, οι οποίοι όμως, όπως και οι Χεταίοι πριν από αυτούς, δεν κατάφεραν να κατακτήσουν και τη θάλασσα και την ακτή, δηλαδή της Μαύρης Θάλασσας, ενδεχομένως, πιθανότατα, εξαιτίας αυτής της τεράστιας οροσειράς είναι οι γνωστές ποντικές ή παφλαγονικές Άλπες. Επομένως, οι λαοί οι οποίοι περιορίστηκαν ανάμεσα στα βουνά αυτά και τη θάλασσα, σε αυτή τη στενή λωρίδα γης που προαναφέραμε, ήταν διαφορετικοί και ήταν πάρα πολλοί. Έχει μεγάλη σημασία να τονίσει κανείς ότι ενώ μιλάμε για μια πολύ στενή περιοχή, είναι βέβαια περίπου μήκους χιλίων χιλιόμετρων, ξεκινώντας από το Βόσπορο μέχρι και τα, ας ορίσουμε έτσι αυθαίρετα, τα σημερινά σύνορα Τουρκίας και Γεωργίας ως το ανατολικό άκρο μας. Εκεί έζησαν πάρα πολύ διαφορετικοί λαοί, ξεκινώντας από τα δυτικά. Συναντούσε κανείς τους Βυθινούς, οι οποίοι ήταν Θράκες, στη συνέχεια οι Μαριανδινοί, οι Παφλαγόνες και οι Καπαδόκες ήταν οι κυρίαρχοι λαοί στο κεντρικό τμήμα της ακτής, οι Καπαδόκες ήταν αλλιώς γνωστοί και ως Λευκοσύρη, και μετά μία σειρά, μία πλειάδα άλλων λαών, οι Χάλιβες, οι Τιβαρινοί, οι Μοσίνικοι, μέχρι τους Κόλχους, κατήχαν τα ανατολικά τμήματα της ποντικής ακτής. Αυτοί οι λαοί, για αυτούς δεν διαθέτουμε απολύτως τίποτα από δικές τους πηγές. Κατά πάσα πιθανότητα κανένας από αυτούς δεν διέθετε γλώσσα με γραφή, σε αντίθεση με τους Έλληνες, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί έτσι ό,τι ξέρουμε για αυτούς προέρχεται από ελληνικές γραπτές πηγές, και επίσης δεν έχουν αφήσει ανιχνεύσιμα αρχαιολογικά κατάλοιπα, να μπορούμε δηλαδή εμείς σήμερα να πούμε ότι αυτό το αγγείο ή αυτό το όπλο ανήκε στους Παφλαγόνες ή φτιάχτηκε από τους Χάλιβες και τα λοιπά. Επομένως, ό,τι γνωρίζουμε για αυτούς τους λαούς προέρχεται από ελληνικές πηγές, και οι περισσότερες ελληνικές πηγές δίνουν μια εικόνα αυτών των λαών με πολύ διαφορετικά ήθη και έθιμα από ότι τα ελληνικά. Πρόκειται δηλαδή για λαούς οι οποίοι όταν συναντήθηκαν με τους Έλληνες, τουλάχιστον οι Έλληνες ένιωσαν έτσι και ένιωθαν για πολλούς αιώνες, μεγάλη έκπληξη και απορία ως προς πολλά από τα καθημερινά τους ήθη και έθιμα.
1: Κύριε Μανολεδάκη, από πότε ο Πόντος αποτέλεσε τμήμα της Περσικής Αυτοκρατορίας?
0: Αυτό συνέβη από τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. επί βασιλείας Κύρου του Δεύτερου. Ο Κύρος ο Δεύτερος είναι ουσιαστικά ο ιδρυτής, ναι, της αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών, και γύρω στο 546 είχε κατακτήσει πλέον σχεδόν το σύνολο της Μικράς Ασίας και τη Λιδία και τη Φρυγία και όλους αυτούς τους λαούς του Πόντου στους οποίους αναφερόμαστε. Επομένως όλη η Μικρασία από το 546 περίπου και μετά, και μέχρι την εποχή του Αλεξάνδρου, που θα δούμε ότι ο Αλέξανδρος μολονότι κατέκτησε την Ασία άφησε απ' έξω τις περιοχές της παράκτησης της Μαύρης Θάλασσας. Σε αυτούς τους δύο αιώνες, από τα μέσα του 6ου μέχρι τα μέσα του 4ου, όλη η περιοχή ήταν τμήμα της Περσικής Αυτοκρατορίας, χωρισμένο σε σατραπίες. Έχουμε τη μεγάλη σατραπία της Καπαδοκίας στο κέντρο, αλλά και άλλες σατραπίες σε όλη την Ανατολία.
1: Ποιος ο ρόλος της αθηναϊκής ηγεμονίας στην αθηναϊκή παρουσία στον Πόντο? Και από πότε έχουμε την αθηναϊκή ηγεμονία, από ποιον αιώνα?
0: Η αθηναϊκή ηγεμονία είναι στον 5ο αιώνα, βέβαια. Ναι. Πολύ πριν από αυτό θα άξιζε κανείς να αναφερθεί στον ελληνικό αποικισμό.
1: Να σταθούμε στον ελληνικό αποικισμό, ναι, που διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στην περιοχή του Ευξηνού Πόντου, κύριε Μανουλεδάκη.
0: Ασφαλώς. Ο ελληνικός αποικισμός είναι, θα μπορούσε κανείς να πει έτσι, με κάποια δόση υπερβολής, η αρχή των πάντων σε ό,τι αφορά τον ελληνικό, την ελληνική παρουσία και την παρουσία του ελληνικού πολιτισμού εν γέννη στη Μαύρη Θάλασσα. Θα μπορούσε κανείς να μιλά ώρες για τον ελληνικό αποικισμό, ο οποίος βέβαια, όπως ξέρουμε, επεκτάθηκε όχι μόνο στον Εύξηνο Πόντο αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, μέχρι την Κάτω Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Βόρεια Αφρική, εδώ την Μακεδονία και τη Θράκη. Αλλά ειδικά για τη Μαύρη Θάλασσα η παρουσία των Ελλήνων εκεί υπήρξε ένα καταλυτικό γεγονός.
1: Και ωστόσο,
0: βέβαια, μιλάμε για τον 8ο αιώνα, έτσι, και τον 7ο αιώνα π.Χ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πούμε ότι επαφές...
1: Ήταν, δηλαδή, θα λέγαμε, η αρχή της εξάπλωσης των Ελλήνων και του πολιτισμού τους στην περιοχή του Πόντου.
0: Ναι, ναι. Επαφές βέβαια και ταξίδια των Ελλήνων στον Εύξηνο Πόντο γίνονταν και πιο πριν. Ήδη στην Μυκηναϊκή εποχή θα μπορούσε κανείς να αναγνωρίσει κάποιες ενδείξεις, αλλά εδώ πλέον μιλάμε για οργανωμένο αποικισμό, μιλάμε για οργανωμένη μεταφορά, αναγκαστική μετανάστευση Ελλήνων από πολλές πόλεις της Ελλάδας, στην περίπτωση του Πόντου κυρίως από τη Μίλητο και άλλες πόλεις της Ιωνίας, αλλά και τα Μέγαρα της Αττικής. Μετανάστευση μέρους του πληθυσμού αυτών των πόλεων, επειδή στον 8ο και τον 7ο αιώνα αυτές οι πόλεις κράτη, όπως ήταν ουσιαστικά η Μίλητος, είχαν αρχίσει να αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως οικονομικού χαρακτήρα, και κατά συνέπεια η διαβίωση των κατοίκων, του πληθυσμού εκεί, είχε δυσκολέψει πάρα πολύ. Αυτό οδήγησε στην απόφαση πολλών πόλεων να στείλουν τμήματα του πληθυσμού τους στα πέρατα της Οικουμένης. Ο Εύξηνος Πόντος τότε, για τη γεωγραφική αντίληψη και γνώση των Ελλήνων, θεωρείται ότι βρίσκεται στα πέρατα του κόσμου, προκειμένου να ξεκινήσουν εκεί μια νέα ζωή. Θα μπορούσε κανείς να το παρομοιάσει, χωρίς να είναι απόλυτα το ίδιο, με σημερινές ανάλογες περιπτώσεις μεταναστεύσεων. Όχι προσφυγικό, μιλάμε για μεταναστεύσεις. Και τον 8ο με 7ο αιώνα υπάρχουν κάποιες ιστορικές πηγές που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο οικισμός ξεκίνησε στη Μαύρη Θάλασσα τον 8ο αιώνα, κάποια αρχαιολογικά ευρήματα που μιλούν για τον 7ο. Σε κάθε περίπτωση, εκείνη την εποχή, με πρωταγωνίστρια τη Μίλητο, ξεκίνησαν ελληνικές πόλεις να στέλνουν συστηματικά απίκους στη Μαύρη Θάλασσα, και μιλάμε για όλη τη Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή όλη την ακτή που σήμερα ανήκει στην Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη Γεωργία και την Τουρκία, φυσικά, που είναι το σημείο που μας ενδιαφέρει εμάς. Και ιδρύθηκαν μια σειρά από απικίες, πάνω από 50 σημαντικές απικίες σε όλο τον Εύξηνο Πόντο, πολλές από τις οποίες αναπτύχθηκαν σύντομα, μέσα σε λιγότερο από 100 χρόνια, τόσο πολύ, όπως η Σινόπη, που είναι από τις πιο γνωστές και είναι η αρχαιότερη και ενδεχομένως και η σημαντικότερη, ώστε ήταν σε θέση πλέον, με τη βοήθεια ενίοτε και των ντόπιων πληθυσμών, να ιδρύσει δικές της αποικίες, και αυτό είναι αυτό που λέμε ο δευτερεύων αποικισμός. Οι δευτερεύουσες αποικίες είναι αποικίες που ιδρύονται από ήδη υπάρχουσες αποικίες. Τέτοιες δευτερεύουσες αποικίες της Σινόπης, για παράδειγμα, είναι οι Κερασσούς, τα Κωτίουρα και οι Τραπεζούς.
1: Ναι. Και θα λέγαμε ότι ήταν οι αιτίες και οι συνέπειες του απικισμού, κύριε Μανολεδάκη.
0: Κοιτάξτε, οι αιτίες του να ξεκινήσει ο απικισμός,
1: ναι,
0: ήταν, όπως είπαμε, κατά κανόνα οικονομικού χαρακτήρα. Υπήρχαν
1: το εμπόριο,
0: και
1: δηλαδή, για εμπορικούς
0: πολιτικά
1: λόγους,
0: προβλήματα. Ναι. Είμαστε στην περίοδο της τυραννίδας. Στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι πολίτες που ενδεχομένως διώκονται πολιτικά.
1: Ναι.
0: Αλλά κυρίως είναι το γεγονός ότι η χώρα δεν είναι ικανή με τις πλουτοπαραγωγικές πηγές να θρέψει όλο τον πληθυσμό της.
1: Άρα καθαρά οικονομικοί λόγοι ήταν
0: οικονομική,
1: και λόγοι επιβίωσης.
0: Λόγοι επιβίωσης, ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα, οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες περιοχές, ο Πόντος για παράδειγμα, έχει να κάνει με τον φυσικό πλούτο της περιοχής. Και εδώ περνάμε σε ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο λέγεται πλουτοπαραγωγικές πηγές του Πόντου. Μπορεί κανείς εδώ να αναφερθεί φυσικά στην ξυλία, λόγω των βουνών, απαραίτητη για την κατασκευή πλοίων, για την κατασκευή οικοδομημάτων, μπορεί να αναφερθεί στην αλιεία, αλλά φυσικά πρέπει να αναφερθούμε στα ορυκτά, στα μέταλλα, στα οποία είναι πλούσια η Νότια Μαύρη Θάλασσα, ο Νότιος Εύξηνος Πόντος. Ας μην ξεχνάμε ότι οι χάλιβες που αναφέραμε πριν είναι ο λαός εκείνος, ο ντόπιος λαός, που έδωσε το όνομά του στο συγκεκριμένο μέταλλο, και πάρα πολλά άλλα δέντρα, πολλά είδη χλωρίδας, τα πάντα, σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή μιλάμε για μια πολύ πλούσια περιοχή. Τα κεράσια της Κερασούντας είναι απλώς ένα από αυτά που είναι γνωστά λόγω ονόματος. Και πάρα πολλά άλλα. Δηλαδή είναι μια περιοχή που τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν ο Διόδωρος ή κάποιος ιστορικός της ρωμαϊκής εποχής, ο οποίος είχε γράψει ότι όλα όσα χρειάζεται κανείς για να ζήσει και να ευημερήσει μπορεί να τα βρει στον Εύξηνο Πόντο.
1: Μουσική ανάπαυλα.

0: Κύριε Μανολεδάκη, πώς αναπτύχθηκαν οι αποικίες στον Πόντο?
1: Λοιπόν, οι αποικίες ξεκίνησαν, όπως είπαμε, την ανάπτυξή τους από τον τέλειο 8ο, αρχές 7ου αιώνα. Από τον 7ο αιώνα ουσιαστικά ιδρύθηκαν οι σημαντικές αποικίες και τον 6ο. Εδώ να κάνω μια παρένθεση για να πω, γιατί μιλάμε για αποικίες, αλλά καλό είναι να πούμε και κάποια ονόματα. Είπαμε ήδη τη Σινόπη, που είναι η αρχαιότερη. Έχουμε το Τίιον, μια πόλη που δεν τη γνωρίζει κανείς πολύ, παρόλο που είναι μια από τις αρχαιότερες αποικίες των Μιλησίων, είναι πιο δυτικά από τη Σινόπη, ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα. Αργότερα, στο πρώτο μισό του 6ου αιώνα, έχουμε τη γνωστή Αμισό, και γύρω στο 554 έχουμε την Ηράκλεια του Πόντου. Υπάρχουν πολλές Ηράκλειες, αναφερόμαστε στη συγκεκριμένη Ηράκλεια που είναι κοντά στο σημερινό Ζογκουλντάκ, αυτά στα μέσα του 6ου αιώνα. Η Σινόπη αναπτύχθηκε γρήγορα, έτσι ώστε μπόρεσε να ιδρύσει δικές της αποικίες. Μιλήσαμε ήδη για την Κερασούντα, την Τραπεζούντα και τα Κωτίωρα. Η ανάπτυξη των αποικιών έγινε όχι ανεξάρτητα από την σχέση των Ελλήνων αποίκων με τους ντόπιους. Και αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να το σημειώσουμε, δεδομένου ότι, όπως αναφέραμε, οι ντόπιοι πληθυσμοί, οι Παφλαγόνες, οι Βυθινοί και όλοι αυτοί ήταν μεν πιο απολύτιστοι, θα έλεγε κανείς εντός εισαγωγικών, σε σχέση με τους Έλληνες, αλλά ήταν πολύ περισσότεροι και θα μπορούσαν κάλλιστα, αν ήθελαν, να είχαν εμποδίσει την εγκατάσταση των Ελλήνων. Όμως δεν το έκαναν και ο ελληνικός αποικισμός πέτυχε, και για το λόγο του ότι έγινε αποδεκτός τελικά από τους αυτόχθονες. Και είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι, σε αντίθεση με την αποικιοκρατία, οι Έλληνες δεν ήταν αποικιοκράτες, δεν πήγαν να κατακτήσουν πολιτικά τα εδάφη του Πόντου. Ήταν αποικιστές. Αναγκάστηκαν, όπως είπαμε, να πάνε. Και ο αποικισμός είναι ένα, για να το πω έτσι απλά, είναι ένα παιχνίδι για δύο. Πρέπει κανείς να το βλέπει από τη σκοπιά και των αποίκων, αλλά και των ντόπιων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση συνεργάστηκαν οι δυο τους στην ίδρυση και των δευτερευουσών ελληνικών αποικιών. Και γιατί οι ντόπιοι συνεργάστηκαν? Για τον απλούστατο λόγο ότι θεώρησαν ότι θα είχαν και αυτοί ωφέλη από τον ελληνικό αποικισμό. Δύο τέτοιες κατηγορίες, έτσι μπορώ να σκεφτώ. Η μία είναι οικονομικού χαρακτήρα, δηλαδή εμπόριο, άνοιγμα αγορών δικών τους, νέα τεχνογνωσία, νέες παραγωγικές δυνατότητες για τους ντόπιους, αλλά καθώς οι ντόπιοι, όπως είπαμε, ήταν τόσο πολλοί και διαφορετικοί μεταξύ τους, πολύ συχνά βρίσκονταν σε διαμάχες γειτονικοί λαοί, και έτσι οι Έλληνες έρχονταν ως ένας τρίτος, ας πούμε, λαός, τον οποίον ήθελαν οι ντόπιοι να προσετεριστούν για να τους βοηθήσει στις διαμάχες τους με τους γείτονές τους. Έτσι λοιπόν μπορούν και αναπτύσσονται οι ελληνικές αποικίες από τον 6ο ιδίως αιώνα και τον 5ο και τον 4ο. Ο αποικισμός δεν έγινε σε έναν αιώνα, διήρκησε τουλάχιστον 3 αιώνες σε όλη την Μαύρη Θάλασσα. Και πολλές από αυτές αναπτύσσονται και ξεκινούν μια πολύ έντονη εμπορική δραστηριότητα.
0: Ποιες οικονομικές δραστηριότητες, κύριε Μανολεδάκη, ανέπτυξαν και σε ποιες περιοχές?
1: Ναι, το κατά κύριο λόγο είναι το εμπόριο.
0: Ναι.
1: Το εμπόριο ήταν πάντα το βασικό, η μεγάλη δύναμη των Ελλήνων, και όχι μόνο φυσικά στον Πόντο, αλλά παντού. Το θαλάσσιο εμπόριο, το υπερπόντιο εμπόριο. Εμείς αυτό σήμερα μπορούμε να το διαπιστώσουμε και διαβάζοντας τις αρχαίες γραπτές πηγές, τις ελληνικές, αλλά παρατηρώντας και τα αρχαιολογικά ευρήματα. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι οι εμπορικοί αμφορείς έφεραν μια σφραγίδα στις λαβές τους, η οποία σφραγίδα, επάνω, όπως ακριβώς και στα νομίσματα, είχε το σύμβολο και το όνομα της πόλης. Και μπορούμε να δούμε ότι έχουν βρεθεί λαβές εμπορικών αμφορέων της Σινόπης, για παράδειγμα, σε πάρα πολλές πόλεις, όχι μόνο του Εύξεινου Πόντου, αλλά και της Ελλάδας, του Αιγαίου και της Μεσογείου. Και αντίστοιχα, σε ελληνικές αποικίες της Μαύρης Θάλασσας έχουν βρεθεί εμπορικοί αμφορείς από τη Θάσο, από την Κνίδο, από την Κόρινθο και από άλλα μέρη της Ελλάδας, και αυτό καταδεικνύει στενές εμπορικές επαφές των ελληνικών αποικιών με όλο τον κόσμο σχεδόν, και δείχνει επίσης πόσο ισχυρό ήταν το εμπόριο και πόσο μεγάλη ήταν η εμπορική και οικονομική δύναμη αυτών των πόλεων, που έγιναν και αυτές πόλεις κράτη κατά τα πρότυπα της κυρίως Ελλάδας.
0: Ποιες ήταν όμως οι σχέσεις των αποίκων με τους ντόπιους, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος, κύριε Μανολεδάκη?
1: Ναι,
0: ήταν καλές οι σχέσεις μεταξύ τους, διατηρούσαν καλές σχέσεις?
1: Μολονότι, όπως σας είπα, πάντα ναι, στα μάτια των Ελλήνων οι ντόπιοι ήταν βάρβαροι, εξαιτίας των θύμων που είχαν και διαφόρων έτσι αντιλήψεων που ήταν πολύ ξένες προς τους Έλληνες, και φαντάζομαι ότι αυτό ίσχυε και αντιστρόφως. Πάντα υπήρξε μία στο τέλος συνύπαρξη και συνεργασία σε οικονομικό τουλάχιστον επίπεδο μεταξύ τους, για τους λόγους που προαναφέραμε, και αυτό είναι η κύρια αιτία της ανάπτυξης των Ελλήνων. Επομένως βλέπουμε ότι Έλληνες και ντόπιοι, παρά τις διαφορές τους, κατορθώνουν και συνυπάρχουν, και μάλιστα δεν θα ήταν υπερβολή να δούμε εδώ, σε αυτή την ιστορία που λέγεται ελληνικός αποικισμός, και την έναρξη την ανάπτυξη της ιδέας του κοσμοπολιτισμού στους Έλληνες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κοσμοπολιτισμός ως ιδέα, τα πρώτα ψήγματά του βρίσκονται στους Ίωνες φιλοσόφους, φιλοσόφους δηλαδή που είναι κυρίως από τη Μίλτο και τις άλλες γειτονικές πόλεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρώτος παγκόσμιος χάρτης δημιουργήθηκε από τον Αναξίμανδρο στη Μίλητο. Δηλαδή η πόλη αυτή, η οποία έκανε τις περισσότερες αποικίες, γέννησε κατά κάποιον τρόπο την ιδέα του κοσμοπολιτισμού. Εκεί δημιουργήθηκε ο πρώτος παγκόσμιος χάρτης, και με το άνοιγμα των αγορών λόγω αποικισμού έχουμε και την πρώτη παγκοσμιοποίηση, έτσι.
0: Οδήγησε δηλαδή, κύριε Μανολεδάκη, σε μια μορφή παγκοσμιοποίησης?
1: Κατά την άποψή μου, ναι. Συχνά αποδίδουμε στον Μέγα Αλέξανδρο και την εποχή του την πρώτη παγκοσμιοποίηση, αλλά νομίζω ότι είναι, μολονότι και τότε βέβαια η πολιτική του Αλεξάνδρου κατέληξε και αυτή σε μια μορφή παγκοσμιοποίηση, αλλά πολύ πριν από αυτό, ήδη από τον 7ο-6ο αιώνα, και χάρη η εξαιτίας, όπως θέλει κανείς εδώ ας το ερμηνεύσει, του ελληνικού αποικισμού, έχουμε μια παγκοσμιοποίηση τόσο οικονομική, άνοιγμα των αγορών σε όλο τον κόσμο, όσο και πολιτισμική, που σημαίνει διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στα πέρατα της οικουμένης, και σε αυτό έπαιξε ρόλο, εκτός από τον αποικισμό και τα ταξίδια, και το γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα ήταν γραπτή, και ότι συνεννοήσεις εμπορικού περιεχομένου, διπλωματικού, έπρεπε να γίνουν ανάμεσα στους Έλληνες και τους περισσότερους από τους ντόπιους που δεν είχαν γραφεί, γίνονταν στα ελληνικά. Έπρεπε να γραφτούν στα ελληνικά. Και αυτό βοήθησε, και αυτό, όπως και πολλά άλλα, η τέχνη και τα λοιπά, στην ραγδαία εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού. Άρα ναι, εγώ προσωπικά θα χρησιμοποιούσα άνετα τον όρο παγκοσμιοποίηση για τον ελληνικό αποικισμό πολύ πριν τον Μέγα Αλέξανδρο.
0: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Καπαδοκία, Πόντος, από την αρχαιότητα έως το 1915», αναφερόμαστε στην σημερινή εκπομπή στην περιοχή του Πόντου κατά τους αρχαίους χρόνους. Συνομιλούμε με τον αναπληρωτή καθηγητή αρχαιολογίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, τον κύριο Μανώλη Μανολεδάκη. Εσείς, αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε Μανολεδάκη, τι συνέβη στον Πόντο την εποχή της Αθηναϊκής ηγεμονίας?
1: Μάλιστα, εδώ έχουμε ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο της αρχαίας ιστορίας του Πόντου. Περνάμε στον 5ο αιώνα πλέον, όπου η Αθήνα μετά τους Περσικούς, αμέσως μετά τους Περσικούς πολέμους, αναδεικνύεται στην μεγάλη δύναμη, μια παγκόσμια δύναμη και μια ιμπεριαλιστική δύναμη, θα μπορούσε κανείς να πει, με σημερινούς όρους, έχοντας το αντίπαλο δέος πάντα τη Σπάρτη. Προσπαθούσαν και οι δύο να προσετεριστούν όσο γίνεται μεγαλύτερο τμήμα του κόσμου τότε. Έτσι ιδρύεται η περίφημη Αθηναϊκή Συμμαχία, η πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία, η Αττική Δηλιακή Συμμαχία, το 477, και η Αθήνα επιχειρεί να κάνει μέλη της συμμαχίας αυτής όσο γίνεται περισσότερες πόλεις στην Ελλάδα, στην Προποντίδα, στη Μαύρη Θάλασσα, σε όλο τον αποικιακό ελληνικό κόσμο. Και ειδικά την εποχή του Περικλή διαβάζουμε και κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες που έγιναν στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής. Για παράδειγμα, η άφιξη του Περικλή στη Σινόπη, τη μεγάλη αυτή και ακμάζουσα και ευημερούσα ελληνική επικία, που ήταν αυτόνομη πόλη κράτος. Εκεί υπήρχε τυραννίδα εκείνη την εποχή, τον 5ο αιώνα, και ο Περικλής και γενικά το Αθηναϊκό κράτος, πονηρά αν θέλετε σκεπτόμενοι, αποφάσισαν να προτείνουν στους συνοπείς, στους κατοίκους της Συνόπης, να τους γλιτώσουν από αυτή την τυραννίδα, δηλαδή να έστειλαν μια ομάδα καραβιών με στρατιωτικούς, ανέτρεψαν τον τύρανο, τον Τιμισίλεο, και εγκαταστάθηκαν όμως, αυτό ήταν το αντάλλαγμα, κατέγραψαν, αν θα μπορούσε να πει κανείς, ενέγραψαν μάλλον την Συνόπη στην Αθηναϊκή Συμμαχία και εγκατέστησαν τους λεγόμενους κληρούχους. Οι κληρούχοι ήταν Αθηναίοι κάτοικοι των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων της Αθήνας, οι οποίοι δεν είχαν πολλές δυνατότητες της εξωπρεπούς επιβίωσης στην Αθήνα. Τους εγκατέστησαν στη Συνόπη, τους παραχώρησαν εκτάσεις τις οποίες αφαίρεσαν από τους οπαδούς του τυράννου, και καθώς εγκαταστάθηκαν αυτοί εκεί, ουσιαστικά υπήρχε μια τριπλή, έτσι, ένα τριπλό κέρδος. Οι μεν συνοπείς κέρδιζαν το γεγονός ότι απέκτησαν δημοκρατία και γλίτωσαν από την τυραννίδα. Οι φτωχότεροι Αθηναίοι, οι κληρούχοι, απέκτησαν πλέον κλήρο που δεν τον είχαν στην Αθήνα, σε μια ξένη χώρα, και το στάτους του Αθηναίου, με ό,τι αυτό σήμαινε τότε. Η δε Αθήνα, το Αθηναϊκό κράτος εννοώ, είχε αποκτήσει ένα μάτι στη Συνόπη. Αυτοί οι κληρούχοι φυσικά δεν έπαβαν να είναι Αθηναίοι πολίτες και συγκρατούσαν για λογαριασμό της Αθήνας πάντα τη Συνόπη εντός της Συμμαχίας, προειδοποιούσαν τους Αθηναίους για όποια επικίνδυνη, έτσι, στάση έβλεπαν ότι επρόκειτο να έρθει κτλ. Αυτό, η κληρουχία, είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι γνωρίζουμε ότι η Αμισός εκείνη την εποχή μετονομάστηκε σε Πειραιά. Αυτό το γνωρίζουμε από επιγραφές σε νομίσματα της Αμισού. Δεν έχουμε κάποια έτσι συγκεκριμένη πληροφορία γραπτή που να μας λέει πότε επί ποιου έγινε αυτό, γιατί έγινε, πώς ακριβώς έγινε. Απλώς ξέρουμε από το Στράφωνο ότι εκείνη την εποχή η Αμισός μετονομάστηκε σε Πειραιά, και αυτό φυσικά δεν μπορεί παρά να παραπέμπει σε μια έτσι επανίδρυση, ας το πούμε έτσι, της πόλης ως Αθηναϊκής συμμάχου.
0: Ωστόσο, ο Πόντος, κύριε Μανολεδάκη, βρέθηκε εκτός της κατακτητικής επέκτασης του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο, και είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς ότι ο Αλέξανδρος, μετά τις μεγάλες μάχες του Γρανικού και της Ισού, δηλαδή το 334-333, ανακηρύχθηκε κύριος όλης της Ασίας και άρχων της Ασίας. Ουσιαστικά η Μικρασία ήταν πλέον ολόκληρη υποταγμένη στον Αλέξανδρο, αλλά πρακτικά δεν συνέβη αυτό παντού. Η αλήθεια είναι ότι η Βόρεια Ανατολία και συγκεκριμένα οι ακτές του Πόντου, Παφλαγωνίας, Καπαδοκίες κτλ., ουσιαστικά δεν πέρασε ποτέ από εκεί ο Μεγάλος Αλέξανδρος. Δεν πέρασε ποτέ. Το κοντινότερο σημείο προς την ακτή που έφτασε ήταν το Γόρδιο και η Άγκυρα. Για όποιον γνωρίζει δηλαδή τον χάρτη, πολύ πιο νότια από την ακτή, από τη θάλασσα. Και μάλιστα δεν μπήκε καν στον κόπο να συναντήσει τους Έλληνες των Αποικιών, σε αντίθεση με τις ελληνικές πόλεις της δυτικής ακτής του Αιγαίου, δηλαδή Μίλητο, Έφεσο, Αλικαρνασσό και τα λοιπά, από τις οποίες πέρασε και τις οποίες απελευθέρωσε. Στη βόρεια ακτή, Συνόπια, Μισό, Ηράκλεια, Κερασούντα, Τραπεζούντα, δεν βρέθηκε ποτέ ούτε ο ίδιος ούτε κάποιοι σημαντικοί στρατηγοί του. Αρκέστηκε στο να διορίσει απλώς όταν ήταν κάπου στο δρόμο μεταξύ Γορδίου και Άγκυρας κάποιους σατράπες που μάλιστα ήταν ντόπιοι, και παρακάλεσε τους κατοίκους εκεί να υπακούν σε αυτούς τους σατράπες. Δεν πέρασε ποτέ η ακτή της Μαύρης Θάλασσας στα χέρια του Αλέξανδρου. Οι πρώτοι οι οποίοι το κατάφεραν αυτό ήταν οι μεταγενέστερα, οι διάδοχοι του. Βέβαια, τον Αλέξανδρο δεν τον ενδιαφέρε, είναι η αλήθεια, τόσο πολύ η Μαύρη Θάλασσα, γιατί ο προσανατολισμός του ήταν σαφώς προς τα νότιο-ανατολικά, προς την καρδιά της Περσικής Αυτοκρατορίας, προς την Περσέπολη, Σούσα κτλ., Βαβυλώνα. Δεν σκόπευε, λόγω και του αναγλύφου που προαναφέραμε, να σπαταλήσει χρόνο, γιατί πραγματικά θα επρόκειτο για ένα μεγάλο μέρος του χρόνου του για να περάσει όλα αυτά τα βουνά και να βρεθεί στην ακτή. Δεν σκόπευε να το κάνει αυτό. Ήταν σαφώς προσανατολισμένος προς άλλες κατευθύνσεις, και έτσι οι επικείς, οι ελληνικές του Πόντου έμειναν εκτός της κατάκτησης του Αλεξάνδρου. Μάλιστα διαβάζουμε κάπου ότι ο Αλέξανδρος θεωρούσε τους κατοίκους της Συνόπης και της Αμισού ως φυσιολογικά υποτελείς του Πέρση βασιλιά. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι. Κάνατε λόγο για διαδόχους. Υπήρξε κατάκτηση από τους διαδόχους.
1: Υπήρξε, ναι, από τους διαδόχους υπήρξε κατάκτηση. Μιλάμε για τον Ευμένη, τον Αντίγονο, τον Λυσίμαχο. Γνωρίζουμε ότι η Ασία, σε αντίθεση με την Πτολεμαϊκή Αίγυπτο, μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου, δεν είχε μία έτσι ομαλή και συνεχόμενη ιστορική πορεία. Και πώς να έχει άλλωστε, από τη στιγμή που υπήρξαν τόσες πολλές οικογένειες ευγενών που αργά ή γρήγορα θα ίδρυαν δικά τους βασίλεια. Αυτό έγινε στην Πέργαμο από τους Αταλίδες, αυτό έγινε και στον Πόντο από τον Μητριδάτη, έγινε και αλλού. Ήταν πολύ σύντομη, αν θέλετε, η παραμονή της ακτής του Πόντου στην μακεδονική, έτσι, υπό την μακεδονική κατάκτηση των διαδόχων αυτών, οι οποίοι και μάλλον και μεταξύ τους βέβαια.
0: Τι αλλαγές επέρχονται, κύριε Μανολεδάκη, κατά την ελληνιστική περίοδο στην περιοχή του Πόντου?
1: Η μεγαλύτερη αλλαγή, ένα ορόσημο, ένα σημείο σταθμό στην ιστορία του Πόντου, είναι φυσικά η ίδρυση του ομώνυμου βασιλείου, του βασιλείου του Πόντου, το οποίο δεν περιλαμβάνει όλη την ακτή πλέον της Μαύρης Θάλασσας, αλλά μόνο το ανατολικό της τμήμα, από λίγο πιο δυτικά από τη Συνόπη και ανατολικότερα, και ουσιαστικά τότε είναι που αρχίζει και καθιερώνεται η λέξη Πόντος για το συγκεκριμένο τμήμα. Και εμείς πολλές φορές σήμερα, όταν λέμε ο Πόντος, δεν εννοούμε όλη τη Μαύρη Θάλασσα, εννοούμε τον ιστορικό Πόντο, εννοούμε αυτό το κομμάτι της βόρειο-ανατολικής Μικρασίας. Μολονότι μέχρι τότε, όταν έλεγαν οι Έλληνες Πόντος, εννοούσαν όλη τη Μαύρη Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης και της Κρυμαίας και της δυτικής ακτής και της ανατολικής ακτής, της Κολχίδας και όλα αυτά. Το 281 λοιπόν ιδρύεται το βασίλειο του Πόντου.
0: Ναι. Από ποιον ιδρύθηκε, ποιος ήταν ο ιδρυτής?
1: Ιδρύθηκε από τον Μηθριδάτη, τον Μηθριδάτη τον πρώτο. Ο Μηθριδάτης ήταν, όπως δείχνει και το όνομά του, ένας Πέρσης ευγενής, Μάλιστα φερόταν να είναι και απόγονος του Δαρίου και του Κύρου. Αυτό ίσως είναι μεταξύ έτσι, θρύλου και πραγματικότητας, δεν είμαστε απολύτως σίγουροι γι' αυτό, αλλά ο Μηθριδάτης εκμεταλλευόμενος και τις έρηδες ανάμεσα στους διαδόχους του Αλεξάνδρου κατορθώνει και ιδρύει το 281 π.Χ. με πρωτεύουσα την Αμάσια, και αυτό έχει τη σημασία του γιατί η Αμάσια πλέον δεν είναι μια παράκτια πόλη, είναι στην ενδοχώρα, είναι νότια της Αμισού, βρίσκεται όμως πάνω σε αυτό το δρόμο που λέγαμε τη φυσική οδό της κοιλάδας του Άλιος, γι' αυτό είπαμε ότι έχει μεγάλη σημασία αυτή η φυσική δίωδος. Ιδρύει λοιπόν το βασίλειο του Πόντου, το ονομάζει έτσι και δίνοντας ουσιαστικά αφορμή σε όλους τους μεταγενέστερους, όταν λέμε Πόντος πολλές φορές το μυαλό μας να πηγαίνει μόνο στο συγκεκριμένο σημείο του εύξηνου Πόντου, και ξεκινάει η δυναστεία του, η δυναστεία των Μηθριδατιδών, η οποία έχει στην περίπου 200ετή πορεία της 6 Μηθριδάτες, 2 Φαρνάκες και κάποιους άλλους βασιλείς. Αλλάζουν πάρα πολλά. Από μόνη της η ελληνιστική εποχή σηματοδοτεί για την ελληνική ιστορία ένα πισωγύρισμα πολιτικό και μια επαναφορά της μοναρχίας, δηλαδή ενώ η Ελλάδα πάντα καυχάται για τη δημοκρατία την οποία γέννησε, οι μεγάλες ελληνικές αποικίες είναι πόλεις κράτη με δημοκρατικούς θεσμούς, μεταφερθέντες εκεί από την Ελλάδα την ίδια. Την ελληνιστική εποχή και κυρίως λόγω της κατάκτησης από τον Αλέξανδρο και τους Μακεδόνες, έχουμε πλέον ένα πισωγύρισμα στη μοναρχία, και από εκεί και πέρα έχουμε μόνο βασίλεια, όπως το βασίλειο του Πόντου, το βασίλειο των Αταλιδών στην Πέργαμο κτλ.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Ποιος θεωρείται από την δυναστεία των Μυθριδατιδών ο πιο σημαντικός, κύριε Μανολεδάκη?
1: Ναι, κοιτάξτε, εδώ πέρα η απάντηση είναι πολύ εύκολη, γιατί μολονότι πολλοί από αυτή τη δυναστεία υπήρξαν σημαντικοί, ίδρυσαν πόλεις και έκαναν διάφορα πράγματα, επέκτηναν τα σύνορα. Μακράν η σημαντικότερη μορφή είναι ο τελευταίος όλων, είναι ο Μυθριδάτης ο Έκτος, ο οποίος έζησε τον 1ο αιώνα π.Χ. Είναι μια μορφή, θα έλεγα, μυθιστορηματική, κινηματογραφική. Θα μπορούσαν να έχουν γραφτεί πολλά βιβλία και να έχουν γίνει και ταινίες με βάση τη ζωή του. Μάλιστα, ο Μότσαρτ έχει αφιερώσει μια όπερα στο Μυθριδάτη τον Έκτο. Είναι ένας δαιμόνιος βασιλιάς. Έχει ξεφορτωθεί πολύ γρήγορα τον δίδυμο αδερφό του, με τον οποίο υποτίθεται ότι θα συγκυβερνούσαν. Μπορεί πολύ εύκολα να είναι άρχοντας της προπαγάνδας, χειρίζεται την προπαγάνδα και το λαό του με αριστοτεχνικό τρόπο, κατάφερε και παραλύλησε τον εαυτό του με τους περισσότερους Έλληνες θεούς του ελληνικού πανθέου. Έχει ονομαστεί Μυθριδάτης Διόνυσος, έχει ταυτίσει τον εαυτό του με τον Ηρακλή, με τον Μεγαλέξανδρο, με θεούς και ήρωες. Επίσης ήταν αυτός επί της βασιλείας του οποίου στα νομίσματα δεν βάζει πια το πορτρέτο του, αλλά ένα ιδεαλιστικό εικόνισμα της μορφής του. Όπως ξέρουμε, στη μία όψη των νομισμάτων υπήρχε πάντα το πρόσωπο του βασιλιά σε προφίλ, και ενώ οι προηγούμενοι βασιλείς μέχρι και τον Μυθριδάτη τον 5ο απεικόνιζαν τον εαυτό τους όπως ήταν στην πραγματικότητα. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι ο Μυθριδάτης ο 5ος έπασχε από προγναθισμό. Αυτό φαίνεται και στα νομίσματα. Ο Μυθριδάτης ο 6ος βάζει μια ωραία μορφή που να θυμίζει το Μεγαλέξανδρο, να θυμίζει το Θεό Απόλλωνα, και καταφέρνει έτσι να ενώσει όλους τους στρατιώτες του και το λαό του, να καταφέρει με συνέπεια να καταφέρει και τα σύνορα του βασιλείου του να επεκτείνει και τη θέση του ως βασιλιά να ενδυναμώσει. Αλλά βέβαια έχει την ατυχία να ζει στην περίοδο που ένα άλλο μεγαθύριο από τα δυτικά εξαπλωνόταν, και μιλάμε βέβαια για την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία,
0: όπου είχαμε και τους μυθριδατικούς πολέμους, αλλά και την Ρωμαϊκή κατάκτηση, κύριε Μανολεδάκη.
1: Ακριβώς.
0: Ωστόσο, ήταν καθοριστική και η πολιτική αλλά και η προπαγάνδα επί δυναστείας των Μυθριδατιδών, σύμφωνα με τα όσα μας είπατε. Γίνεται αντιληπτό.
1: Ναι, ήταν καθοριστική και ήταν και απαραίτητη. Για να μιλάμε τώρα για ένα βασίλειο που δεν έχει ούτε εθνική ούτε πολιτισμική ομοιομορφία, και έπρεπε όλο αυτό κάπως να ενταχθεί υπό έναν άρχοντα, και αυτό ο Μυθριδάτης κατάφερε να το πετύχει. Βέβαια φοβόταν και ο ίδιος πολύ για τη ζωή του, εξού και ο λεγόμενος Μυθριδατισμός. Έπινε κάθε μέρα λίγο, έτσι, μικρές δόσεις δηλητηρίου, ώστε όταν πάει κάποιος να τον δηλητηριάσει να μην τα καταφέρει. Σε αυτόν οφείλονται και πολλά άλλα πράγματα, έτσι, που, για τα οποία μέχρι και σήμερα μιλούμε, αλλά δεν έχουμε τώρα χρόνο να τα αναλύσουμε. Οι λατρείες, επίσης η λατρεία του Διός Στράτιου, που δεν είναι του συγκεκριμένου Μυθριδάτη, είναι και των προκατόχων του, είναι η λατρεία του Δία με μια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή ως προστάτη του στρατεύματος του βασιλείου του Πόντου. Όλα αυτά εντάσσονται στις προπαγανδιστικές πολιτικές. Βέβαια, όλα αυτά κορυφώνονται επί Μυθριδάτη του Έκτου. Αλλά το τέλος όλων αυτών ήρθε με τους Μυθριδατικούς πολέμους, στους οποίους σωστά αναφερθήκατε, οι οποίοι είναι τρεις τον αριθμό. Θα μπορούσε κανείς να τους συγκρίνει και να τους παραλληλήσει με τους τρεις Μακεδονικούς πολέμους που έγιναν στην Ελλάδα λίγο πριν, και ουσιαστικά με το τέλος του τρίτου από αυτούς η Ελλάδα έπεσε στα χέρια των Ρωμαίων. Εδώ μιλάμε για το 88 π.Χ. Είναι τρεις πόλεμοι που και τους τρεις τους έκανε ο Μυθριδάτης απέναντι στους Ρωμαίους. Ο Μυθριδάτης ήθελε με να επεκταθεί προς τα δυτικά, οι Ρωμαίοι βέβαια ήθελαν να επεκταθούν προς τα ανατολικά, έχοντας ήδη κυριεύσει την Ελλάδα. Και έτσι έχουμε τρεις πολέμους, 88 με 84, 83 με 81 και 75 με 63 π.Χ., κατά τους οποίους οι Ρωμαίοι και το βασίλειο του Πόντου υπό το Μηθριδάτη βρίσκονται σε διαρκείς μάχες, με το τέλος βέβαια να έρχεται στον τρίτο Μηθριδατικό πόλεμο. Έχουμε τον Λούκουλο από τους Ρωμαίους, ο οποίος τελικά κατορθώνει να νικήσει το Μηθριδάτη. Ο Μηθριδάτης προσπαθεί να διαφύγει, φτάνει μέχρι την Κριμαία, προσπαθεί να αυτοκτονήσει πίνοντας δηλητήριο, αλλά επειδή ο ίδιος είχε προβλέψει γι' αυτό, δεν είχε προβλέψει ότι ο ίδιος θα χρειαζόταν να δηλητηριαστεί, δεν μπόρεσε να τα καταφέρει, δεν πέθανε από δηλητηρίαση, και έτσι διατάζει έναν στρατιώτη του να τον σκοτώσει, και πλέον περνάει όλο αυτό, όλη αυτή η αχανής έκταση του βασιλείου του Πόντου, όπως και όλη η Ασία, περνάει στα χέρια των Ρωμαίων. Γίνεται επαρχία ρωμαϊκή, διαιρείται μάλλον σε δύο τουλάχιστον ρωμαϊκές επαρχίες, οι οποίες διαρκώς αλλάζουν όρια και ονόματα μέχρι και τον Διοκλητιανό και μετά τον Διοκλητιανό. Και έτσι έχουμε πλέον με τον Τρίτο Μηθριδατικό Πόλεμο, θα έλεγα ότι έχουμε το τέλος της αρχαίας προχριστιανικής ιστορίας του Πόντου, και ακολουθεί βέβαια η ρωμαϊκή του ιστορία και όσα έπονται, που είναι βέβαια θέμα των άλλων εκπομπών.
0: Ακροάτρια ρωτάει, τι κοινό έχουν ως λαοί οι Έλληνες με τους Τρώες?
1: Οι Έλληνες με τους Τρώες, αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Βέβαια οι Τρώες δεν αφορούν την περιοχή του Πόντου
0: στην οποία αναφερόμαστε, απλά επειδή ρωτάει η ακροάτρια, ας απαντήσουν στο ερώτημά της.
1: Ναι, κοιτάξτε, το κοινό που έχουν οι Τρώες, ποιοι είναι οι Τρώες είναι το ερώτημα. Ναι. Τι είναι οι Τρώες τους οποίους διαβάζουμε στην Ιλιάδα, και πώς επικοινωνούν με τους Έλληνες στα ελληνικά, και πώς έχουν τις ίδιες λατρείες με τους Έλληνες και πιστεύουν στους ίδιους θεούς? Έχουν μια κοινή καταβολή ενδεχομένως, αλλά εδώ θα ήταν πολύ παρακινδυνευμένο να δώσει κανείς οποιαδήποτε ιστορική απάντηση. Γιατί οι Τρώες, έτσι όπως τους γνωρίζουμε μέσα από το έπος του Ομήρου, είναι ένας μυθικός λαός. Το τι σχέση έχει με τους Έλληνες και πόσο πίσω ανάγεται αυτή η σχέση, προφανώς πριν την Μυκηναϊκή, στις αρχές της Μυκηναϊκής περίοδου, είναι κάτι που ένας ιστορικός θα ήταν πολύ παρακινδυνευμένο
0: να μιλήσει, να πει κάποια πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Καθώς φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, τι θα λέγαμε, κύριε Μανολεδάκη, για τον Πόντο κατά τους αρχαίους χρόνους, ως κατακλείδα της συνομιλίας μας?
1: Κοιτάξτε, ένα πράγμα το οποίο δεν θα πρέπει ποτέ κανείς να βγάλει από το μυαλό του όταν μιλάμε για τον Πόντο στην αρχαιότητα, είναι ο ελληνικός αποικισμός. Ο αποικισμός, επαναλαμβάνω, είναι η αρχή των πάντων, είναι η αρχή του ελληνισμού στον εύξηνο Πόντο, ο οποίος διαρκεί μέχρι σήμερα, έστω με τα προβλήματα και με όσα έχει υποστεί. Υπάρχει ακόμα το ελληνικό στοιχείο εκεί, και ό,τι υπάρχει, ό,τι υπήρξε πάντα, έχει τις ρίζες του στον ελληνικό αποικισμό. Επομένως, η μεταφορά του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής λατρείας, των ελληνικών εθήμων, των ελληνικών θεσμών, της δημοκρατίας, της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής τέχνης στον Πόντο, και η επιβίωσή τους για τόσους πολλούς αιώνες μετά, όλο αυτό οφείλεται στον ελληνικό αποικισμό και σε κάποιους ανθρώπους ταλαιπωρημένους που από τις κοιτίδες τους και τις πόλεις τους στην Ελλάδα αποφάσισαν, αναγκάστηκαν, για να το πω πιο ορθά, να μεταναστεύσουν στον εύξηνο Πόντο τον 8ο και 7ο και 6ο αιώνα π.Χ. Αυτό νομίζω είναι κάτι που θα πρέπει κανείς να κρατήσει, και φυσικά το βασίλειο του Πόντου στην ελληνιστική εποχή. Αλλά η αρχή των πάντων είναι ο ελληνικός αποικισμός. Χωρίς αυτόν τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά σήμερα στον Πόντο, και δεν θα υπήρχε ο Πόντος έτσι όπως τον γνωρίζουμε.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τις ιστορικές αυτές πληροφορίες, τις οποίες μας δώσατε για την περιοχή του Πόντου κατά τους αρχαίους χρόνους. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Ήταν πολύ τιμητική η πρόσκληση, και χάρηκα πάρα πολύ που είχα τη δυνατότητα να μιλήσω σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με τον αναπληρωτή καθηγητή αρχαιολογίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, τον κύριο Μανώλη Μανολεδάκη. Ο Πόντος στους αρχαίους χρόνους. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 4:00.

γίνει εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Οι χώρες της G7 ζητούν εκεχηρία στον Λίβανο και χαιρετίζουν τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Γενικά έθριος για αύριο καιρό, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στη σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων», ακούτε την εκπομπή «Άσμα Κενών» με τον Πέτρο Παπαϊμανουήλ. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Ευθύς αμέσως ξεκινάμε τα ακούσματά μας από τον επετειακό ψηφιακό δίσκο «Οδύν επινίκειον Χριστό Αναληφθέντη», από τον οποίο θα ακούσουμε τον Βυζαντινό χορό του Ιερού Ναού Αναλήψεως Θεσσαλονίκης να ψάλει τον στίχο «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον» από τα Μέγιστα Ανιξαντάρια. Το μέλος είναι του Ιωάννη Κλαδά σε σύντιμηση Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτη. Τον χορό διευθύνει ο Πέτρος Παπαϊμανουήλ.

Από τον επετειακό ψηφιακό δίσκο «Οδύν επινίκιον Χριστό αναληφθέντη» ακούσαμε τον βυζαντινό χορό του Ιερού Ναού Αναλήψεως Θεσσαλονίκης να ψάλει τον στίχο «Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων» από τα μέγιστα ανοιξαντάρια. Το μέλος ήταν του Ιωάννη Κλαδά σε σύντμηση Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτη. Τον χορό διεύθυνε ο Πέτρος Παπαεμμανουήλ. Από τον ψηφιακό δίσκο «Ιωάσαφ διδάσκαλος Διονυσιάτης» θα ακούσουμε την Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χοροδία Θεσσαλονίκης να ερμηνεύει το οκτάηχο Θεοτό και Παρθένε σε μέλος του ίδιου του Ιωάσαφ. Τον χορό διευθύνει ο καθηγητής ψαλτικής τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κύριος Αντώνιος Αλιγιζάκης.

Από τον ψηφιακό δίσκο Ιωάσαφ διδάσκαλος Διονυσιάτης ακούσαμε την Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χοροδία Θεσσαλονίκης να ερμηνεύει το οκτάηχο Θεοτό και Παρθένε σε μέλος του Ιωάσαφ. Τον χορό διεύθυνε ο καθηγητής ψαλτικής τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κύριος Αντώνιος Αλιγιζάκης. Από τον μοναχό Ιάκωβο Αγιορείτη θα ακούσουμε τις οδές 1η, 3η, 7η, 8η και 9η του παρακλητικού κανόνα της εικόνας του Άξιον Εστίν που βρίσκεται στο πρωτάτο του Αγίου Όρους.

Από τον μοναχό Ιάκωβο Αγιορείτη ακούσαμε τις οδές 1η, 3η, 7η, 8η και 9η του παρακλητικού κανόνα της εικόνας του Άξιον Εστίν που βρίσκεται στο πρωτάτο του Αγίου Όρους. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, και από τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου κύριο Πασχάλη Μάνο θα ακούσουμε την αρχαία φήμη των Δεσπότην και Αρχιερέα που ψάλεται κατά την ακολουθία του καιρού σε μέλος του Ιωάννου Μαΐστορος του Κουκουζέλη και σε ήχο βαρύδια τονικό.

Από τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου κύριο Πασχάλη Μάνο ακούσαμε την αρχαία φήμη των Δεσπότην και Αρχιερέα σε μέλος του Ιωάννου Μαΐστορος του Κουκουζέλη και σε ήχο βαρύ διατονικό. Από τον μακαριστό ιερομόναχο πατέρα Παντελεήμονα της Αδελφότητας των Καρτσονέων του Αγίου Όρους θα ακούσουμε το 11ο Ιωθινό Φανερών Εαυτών σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου.

Από τον μακαριστό ιερομόναχο πατέρα Παντελεήμονα της αδελφότητας των Καρτσονέων του Αγίου Όρους ακούσαμε το 11ο Ιωθινό Φανερών Εαυτών σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Το επόμενό μας άκουσμα προέρχεται και αυτό από φωνή της μοναστικής πολιτείας του Αγίου Όρους. Από τον ψηφιακό δίσκο λοιπόν Ανθοδέσμια Γιορητικών Μελωδιών θα ακούσουμε τον Αγιορείτη Ιερομόναχο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη να ερμηνεύει το άξιον εστίν του Κωνσταντίνου Πρίγκου σε σπάθιον μέλος.

Από τον ψηφιακό δίσκο Ανθοδέσμια Γιορητικών Μελωδιών ακούσαμε τον Αγιορείτη Ιερομόναχο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη να ερμηνεύει το άξιον εστίν του Κωνσταντίνου Πρίγκου σε σπάθιον μέλος. Από τον ψηφιακό δίσκο Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής Σώμα Δεύτερο Καλοφωνική Ιρμή θα ακούσουμε τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως κύριο Χαρίλαο Ταλιαδόρο να ερμηνεύει τον καλοφωνικό ιρμό «Μνήστη τη Δέσποινα Καμού» σε μέλος του Δανίλ Πρωτοψάλτου και σε ήχο «Πλάγιο του Δευτέρου Τρίφωνον Ενανό». Φίλες και φίλοι, αυτό θα είναι και το τελευταίο μας άκουσμα για την σημερινή μας εκπομπή. Στη σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων» ακούσατε την εκπομπή «Άσμα Κενών» με τον Πέτρο Παπαεμμανουήλ. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα. Ως τότε, να είστε

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Περί δόγματος τα θέματα τα οποία απασχολούν την εκπομπή αυτή αυτή την περίοδο, και είμαστε στην Αγία Τριάδα. Το τριαδικό δόγμα και ορθόδοξη πνευματολογία θα είναι το σημερινό μας θέμα, στο οποίο καλούνται να μας το αναπτύξουν οι δύο καλεσμένοι μας, ο πατήρ Χρήστος Φιλιώτης Βλαχάβας, καθηγητής δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και ο πατήρ Χριστοφόρος Νταλοΐζιο, καθηγητής και ο ίδιος της Ορθοδοξίας στο Πανεπιστήμιο της Λουβένης και σε άλλα πανεπιστήμια, και είναι μάλιστα και σαν τους δικούς μας, να το πούμε έτσι, σύμβουλος εκπαίδευσης, επιθεωρητής του Ορθοδόξου Θρησκευτικού Μαθήματος στα κρατικά γαλλόφωνα σχολεία του Βουλγίου, στο Υπουργείο Παιδείας της χώρας αυτής, και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας έχει να κάνει με το τριαδικό δόγμα και την πνευματολογία. Να θυμίσουμε ότι είχε γίνει αναφορά στις προηγούμενες εκπομπές και μας έχουν πει και οι δύο καλεσμένοι μας ότι οι μεγάλες αιρέσεις είναι αυτές που προκάλεσαν το σώμα της Εκκλησίας να διατυπώσει τη δογματική της διδασκαλία. Διδάσκην και μαρτυρήν. Έγινε αναφορά στην έκδοση ακριβή της Ορθοδόξου Πίστεως του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, στη διάκριση κτιστού και ακτίστου. Έχουμε κοντά μας τον πατέρα Χρήστο. Καταρχάς, πατέρα Χρήστο, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε, καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, έχω να ξεκινήσω καταρχάς με την εκπνοή της εκπομπής την περασμένη φορά. Ακροατής μας έδωσε από τις πράξεις των Αποστόλων το 21ο κεφάλαιο 11ο στίχος «Και ελθόν προς ημάς και άρας την ζώνη του Παύλου, δίσαστε αυτού τους πόδας και τα σχήρες, είπε, τα δε λέγει το Πνεύμα το Άγιον. Τον άνδρα ου έστην η ζώνη αυτή, ούτω δίσουσι εις Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και παραδόσουσι εις ισχύρας εθνών». Μια αναφορά στο Άγιο Πνεύμα, πατέρα Χρήστο. Και σήμερα το θέμα μας θα είναι πνευματολογία, έτσι.
1: Ναι, όταν κανείς μιλάει για το τριαδικό δόγμα, η πνευματολογία είναι ούτως ή άλλως ενταγμένη μέσα στο τριαδικό δόγμα, το οποίο εξετάζει τόσο το πρόσωπο του Υιού όσο και το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, τις διατυπώσεις δηλαδή που έχουμε από τις οικουμενικές μας συνόδους, αλλά και από τα κείμενα των μεγάλων πατέρων που πολέμησαν τις αντιτριαδικές αιρέσεις, τις οποίες έχουμε αναφερθεί διεξοδικά, και ιδιαίτερα σχετικά με το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, τις λεγόμενες πνευματολογικές αιρέσεις, όπως ήταν οι πνευματομάχοι, στους οποίους αναφερθήκαμε την προηγούμενη φορά, τόσο της Κωνσταντινούπολης γύρω από τον Μακεδόνιο, όσο και οι πνευματομάχοι της Αλεξάνδρειας, οι λεγόμενοι τροπικοί, εναντίον τους οποίους έγραψε ο Μέγας Αθανάσιος τα πολύ ωραία κείμενα που υπάρχουν στις προς Σεραπείωνα επιστολές, τις τέσσερις προς Σεραπείωνα επιστολές, τα οποία είναι πανέμορφα κείμενα για το πρόσωπο και την θεολογία του Αγίου Πνεύματος. Μιλώντας λοιπόν για την πνευματολογία, για το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, να υπενθυμίσουμε ούτως ή άλλως η εορτή της Πεντηκοστής και η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, με την εορτή της Πεντηκοστής και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, η Εκκλησία μας μας διδάσκει ακριβώς το τριαδικό δόγμα, εστιάζοντας στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, γιατί ακριβώς είναι το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, το έργο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος που μας δείχνει ποιος είναι ο Υιός, και στη συνέχεια ο Υιός

0: που μας οδηγεί προς τον Πατέρα, και έτσι ο άνθρωπος εισέρχεται στο μέτρο πάντα του δυνατού, στο μυστήριο του τριαδικού μας Θεού. Δεν μπορούμε να έχουμε δηλαδή πραγματική θεογνωσία, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον αληθινό Θεό, να έχουμε γνώση για τον Θεό, να μπορούμε, αν θέλετε, ακόμα και πιο πέρα, να δοξολογήσουμε τον Θεό, να απευθύνουμε ύμνους και δοξολογίες προς τον Θεό, χωρίς την χάρη και το ρόλο του Αγίου, του Αγίου Πνεύματος. Όλα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι σε κάθε περίπτωση τριαδολογικά, και εδώ, όπως έχουμε στην Αγία Τριάδα τις διαφορετικές υποστάσεις, έτσι, την ετερότητα των υποστάσεων, άλλος ο Πατέρας, άλλος ο Υιός, άλλος το Άγιο Πνεύμα, η κοινή όμως ουσία, η θεότητα, ένας Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, κατά την εκδίπλωση, κατά την αποκάλυψη του τριαδικού Θεού στον κόσμο, αυτό που ονομάζουμε ως οικονομία, το κάθε πρόσωπο έχει και ένα δικό του ρόλο, ένα δικό του έργο. Είναι ο Υιός, για παράδειγμα, ο οποίος σταυρώνεται, ο οποίος ανεβαίνει στο σταυρό, ο οποίος με το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπήσεως αποκαλύπτει τον Τριαδικό Θεό, αλλά και το Άγιο Πνεύμα έχει και το δικό του επίσης ρόλο, που τελειοποιεί όλο αυτό, είναι τελειωτικός, αγιαστικός ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος, ολοκληρώνει όλο αυτό το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το μυστήριο της Θείας Απολυτρώσεως, βάζει τη σφραγίδα του το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και πολλοί το χαρακτηρίζουν και ως σφραγίδα του Αγίου, τη σφραγίδα στο όλο αυτό πλαίσιο της αποκάλυψης του Τριαδικού Θεού, και χάρη στο Άγιο Πνεύμα, στο ρόλο του Αγίου Πνεύματος, μπορούμε να δοξάζουμε, να υμνούμε τον Τριαδικό μας Θεό. Εξάλλου, η βαπτισματική ομολογία, όπως αυτή μας έχει παραδοθεί από τον ίδιο τον Χριστό, πορευθέντες πάντα τα έθνη βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αυτή η συναρρύθμιση των τριών θείων προσώπων καθιστά σε μια πρώτη φάση ότι και τα τρία πρόσωπα είναι αληθινά Θεός ο Πατέρας, αληθινά Θεός πραγματικά, πραγματικός Θεός ο Υιός, πραγματικός και το Άγιο Πνεύμα όπως ο Πατέρας, αλλά ταυτόχρονα όμως άλλος ο Πατέρας, άλλος ο Υιός, άλλος και το Άγιο Πνεύμα, και αυτή η ετερότητα, η πραγματικότητα των τριών θείων προσώπων ή των τριών θείων υποστάσεων είναι ορατή και στο πλαίσιο της Θείας Οικονομίας, στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο εκδιπλώνεται ο Θεός, με τον οποίο ανοίγεται ο Θεός προς εμάς τους ανθρώπους, και υπάρχει στη συνέχεια αυτή η αντίστροφη πορεία από το Άγιο Πνεύμα στον Υιό και από τον Υιό προς τον Θεό Πατέρα, όπου ούτως ή άλλως εκεί καταλήγουν τα πάντα, γιατί ο Πατέρας είναι, ο Θεός Πατήρ είναι η προκαταρκτική αιτία των πάντων, τόσο του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ως υποστάσεων, αλλά και για το σωτηριώδης έργο του ανθρώπου μέσα στην το πλαίσιο της γενικότερα της Θείας Οικονομίας, της Απολυτρώσεως, μέσα στην Θεία Οικονομία, πάλι η πηγή και η ρίζα είναι ο Θεός Πατέρας, η κοινή ενέργεια σε κάθε περίπτωση του Τριαδικού Θεού, αλλά το κάθε πρόσωπο έχει και το δικό του, ας το πούμε έτσι, έργο. Όπως είπαμε, είναι ο Πατέρας, είναι πάντα η αιτία από που ξεκινούν τα πάντα, ο Υιός είναι αυτός που ενανθρωπεί, που ενσαρκώνεται, και το Άγιο Πνεύμα είναι το Πνεύμα του Θεού που τελειοποιεί όλο αυτό το πλαίσιο της δικής μας σωτηρίας και οδηγεί, είναι ο παράκλητος που οδηγεί τα βήματά μας στο να γνωρίσουμε και να αναγνωρίσουμε ότι ο Χριστός είναι ο ένας και ο αυτός, ο Υιός και Λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος για τη δική μας σωτηρία, οδηγεί τα βήματά μας στον Χριστό που είναι, που επιτελεί την σωτηρία μας, γιατί αυτός γίνεται άνθρωπος και αναλαμβάνει τη δική μας φύση, και στη συνέχεια όλο αυτό το μυστήριο οδηγεί, εκβάλλει στον Θεό Πατέρα, από όπου ούτως ή άλλως έχει και κατάγει την πηγή και την αιτία.
1: Να καλωσορίσουμε και τον πατέρα Χριστοφόρο στο σημείο αυτό. Πατέρα Χρήστο, πατέρα Χριστοφόρε, χαίρετε, καλωσορίσατε.
2: Καλώς σας βρίσκω, αγαπητή Σμαραγδί και αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σε όλους.
1: Καλωσορίσατε. Λοιπόν, πάνω σε αυτά που μας είπε ο πατήρ Χρήστος, έχετε να πείτε κάτι?
2: Ναι, βέβαια, ο πατήρ Χρήστος, όπως το αναφέρει πάρα πολύ σωστά ο πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, σε σχέση με το έργο της κτήσεως και της σωτηρίας, έχουν έναν τρόπο αυτοαποκαλύψεως που μας φανερώνει κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος με την δική του ιδιαιτερότητα, κατά κάποιον τρόπο. Και έχουμε ένα σημείο επιπλέον της φανέρωσης αυτής μέσα στο αποστολικό ανάγνωσμα της γιορτής των Χριστουγέννων. Mm. Όπως το έλεγε πολύ σωστά ο πατήρ Χρήστος, η Πεντηκοστή είναι η κατεξοχήν εορτή της Αγίας Τριάδος, και πολλά κείμενα της υμνογραφίας μας της Πεντηκοστής αναφέρουν και σχολιάζουν το δόγμα της Αγίας Τριάδος, αλλά και βεβαίως όλες οι υπόλοιπες εορτές της πίστεώς μας, τα Θεοφάνεια παραδείγματος χάρη, η Μεταμόρφωση, είναι εορτές πάρα πολύ σημαντικές για την Τριαδολογία. Και μερικές φορές ξεχνάμε ότι και τα Χριστούγεννα είναι ένα σημείο πάρα πολύ σημαντικό, και θα σας διαβάσω, αν θέλετε, την πολύ σύντομη αποστολική περικοπή εκείνης της ημέρας, δηλαδή της Κύριας Λειτουργίας των Χριστουγέννων, που είναι από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Επειδή είναι πάρα πολύ σύντομη, θα τη διαβάσω πρώτα στο πρωτότυπο κείμενο και μετά σε μετάφραση. Το πρωτότυπο έχει ως εξής: «Αδελφοί, ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμων, ή να τους υπό νόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία να απολάβομεν. Ότι δε εστέ η γη, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού, εις τας καρδίας ημών τράζων αβά ο Πατήρα, ώστε ουκέτι η δούλος, αλλά Υιός, είδε Υιός και κληρονόμος Θεού δια Ιησού Χριστού». Και στη μετάφραση: «Όταν έφτασε η ώρα που είχε καθορίσει ο Θεός, απέστειλε τον Υιό του, γεννήθηκε από μια γυναίκα και υποτάχθηκε στον νόμο, για να εξαγοράσει αυτούς που ήταν υποδούλοι στον νόμο, για να γίνουμε παιδιά του Θεού. Και επειδή πραγματικά είστε παιδιά του, ο Θεός απέστειλε το πνεύμα του Υιού του στις καρδιές μας, και αυτό φωνάζει «Αβά, Πατέρα μου». Συνεπώς δεν είσαι πια δούλος, αλλά παιδί του Θεού, και σαν παιδί του Θεού που είσαι, θα γίνεις κληρονόμος του διά του Χριστού. Εδώ προσέξτε ότι το ρήμα φωνάζει «Αβά, ο Πατήρ», ναι, αυτό το ρήμα έχει ως υποκείμενο το πνεύμα. Το πνεύμα του Θεού έρχεται στις καρδιές μας, και αυτό το πνεύμα μας κάνει παιδιά του Πατρός. Αυτό το πνεύμα μέσα στις καρδιές μας έρχεται και μας κάνει Υιούς και θυγατέρες του Θεού και Πατρός. Βλέπουμε σε αυτό το μικρό ανάγνωσμα το αποστολικό, που είναι αυτό δηλαδή των Χριστουγέννων, ότι ο Απόστολος Παύλος μας φανερώνει ότι ο Θεός Πατέρας, που προαιωνίως με τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα είναι η Αγία Τριάδα, μέσα στο χρόνο, μέσα στην κτήση, μας καλεί να γίνουμε ο καθένας έκνα του, όπως είναι ο ίδιος ο Υιός. και τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο που απέστειλε ο πατέρας τον Υιό του για να μας κάνει παιδιά του. Και αυτό που μας κάνει παιδιά του είναι το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα που καλούμαστε να δεχθούμε με το Άγιο Βάπτισμα και με το χρήσμα, όπως το ανέφερε ο πατήρ Χρήστος πολύ σωστά. Αυτά τα δύο μυστήρια της Εκκλησίας είναι πάρα πολύ συνδεδεμένα, ανέκαθεν ήταν συνδεδεμένα, η βάπτιση και το χρήσμα και η Θεία Ευχαριστία που έρχεται ως επισφράγηση της ενσωμάτωσής μας στο σώμα του Χριστού. Και αυτά τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι η ζωή μας μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Καλούμαστε μέσα στη ζωή τη χριστιανική να γίνουμε πνευματοφόροι, να γίνουμε πραγματικοί φορείς του Αγίου Πνεύματος και να αφήσουμε το Πνεύμα μέσα στην καρδιά μας να φωνάζει Αβά, δηλαδή Μπαμπά, ο Πατήρ. Η κατεξοχήν πνευματοφόρος βέβαια στην ζωή της Εκκλησίας και της όλης ανθρωπότητος και όλης της κτήσεως είναι η ίδια η Παναγία. Mm-hmm. Εκείνη είναι η πρώτη που δέχτηκε και στο μεγαλύτερο μέτρο την κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Είναι η πνευματοφόρος κατεξοχήν. Αλλά ακολουθώντας την μέσα στην εμπειρία της αγιοσύνης, καλούμαστε όλοι να γίνουμε πνευματοφόροι και το Άγιο Πνεύμα να είναι ενεργό μέσα στην ίδια την καρδιά μας και να μας κάνει τέκνα του Θεού και Πατρός, ακολουθώντας τον εντός εισαγωγικών μεγάλο μας αδερφό που ο Υιός θέλησε να γίνει. Και βάζοντας τα βήματά μας μέσα στα δικά του, ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας καλεί να δεχτούμε αυτή την υιοθεσία για την οποία μιλάει ο Απόστολος Παύλος μέσα σε αυτή την φανταστική επιστολή της, την προς Γαλάτας. Αυτό μας διδάσκει η Εκκλησία, ότι η Τριάδα, η Αγία Τριάδα μας φανερώνεται και μας καλεί να μπούμε μέσα στον κύκλο αγάπης, το οποίο είναι η ίδια προαιωνίως. Και μέσα στον χρόνο, μέσα στην ιστορία, μας καλούμε να μπούμε μέσα στην αιωνιότητα, όχι μετά τον θάνατό μας. Γι' αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική διδασκαλία του χριστιανισμού. Δεν περιμένουμε τον θάνατό μας για να αρχίσουμε την αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή αρχίζει από την κοινωνία μας στο Άγιο Πνεύμα, εδώ, ευθύς εξ αρχής. Μόλις γέρνουμε προς τον Κύριο Ιησού Χριστό και δεχόμαστε την κατήχηση, το βάπτισμα, το χρίσμα και μπαίνουμε μέσα στην μυστηριακή ζωή του εκκλησιαστικού σώματος, μπαίνουμε ήδη στην πρόγευση της αιώνιας ζωής. Παραμένοντας βέβαια μέσα στην ζωή την ιστορική και μέσα στα πλαίσια της αδυναμίας μας και των ασθενειών μας, αλλά προγευόμενοι πάντοτε την μέλουσα ζωή, η οποία ήδη γίνεται πραγματικότητα μέσα στην μυστηριακή μας ζωή της Εκκλησίας.
1: Όποιος γεύεται αυτό, πατέρα Χριστοφόρε, δεν έχει σημασία να εξακολουθεί να ζει στον γήινο χώρο?
2: Βεβαίως, και αυτή είναι η πάρα πολύ σημαντική ερώτηση που θα μπορούσε να τεθεί τη στιγμή που βαπτιζόμαστε. Ξέρετε ότι σήμερα βέβαια οι περισσότεροι από εμάς βαπτιζόμαστε όταν είμαστε νήπια.
1: Ναι.
2: Η ακολουθία όμως του Αγίου Βαπτίσματος που χρησιμοποιούμε και που συνεχίζουμε να τελούμε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ακριβώς η ίδια που χρησιμοποιεί το όταν οι περισσότεροι κατηχουμένοι ήταν ενήλικες. Και σήμερα ξέρουμε ότι σε μερικά μέρη της γης ενήλικες είναι πάρα πολύ κατηχούμενοι
1: και στην Ευρώπη,
2: και
1: πατέρα Χριστοφόρη, ναι, και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα πια,
2: ναι,
1: γίνεται αυτό.
2: Ναι,
1: ναι.
2: Αυτό η Εκκλησία μας δεν άλλαξε ποτέ και αν προσπαθήσει κανείς να διαβάσει προσεκτικά τα κείμενα της βάπτισης, γιατί σήμερα όταν είμαστε με νήπια μερικές φορές φωνάζει το παιδί, δεν ακούγονται καλά οι ευχές και δεν τις προσέχουμε τόσο καλά. Αν τις προσέξουμε όμως, αυτό που λένε αυτές οι ευχές είναι ότι μπαίνουμε εκείνη τη στιγμή μέσα στο στάδιο και θα πολεμήσουμε τον θάνατο, μπαίνουμε μέσα στον τάφο μαζί με τον Χριστό. Η κολυμβήθρα συμβολίζει τον τάφο του Χριστού και βγαίνουμε νικητές μαζί του, αναστημένοι συμβολικά βέβαια μέσα στο μυστήριο του βαπτίσματος, και γινόμαστε αμέσως με το βάπτισμά μας ακριβώς αυτό που ήταν οι Απόστολοι μετά την Πεντηκοστή. Ο Κύριος μας καλεί να είμαστε μάρτυρές του στην καθημερινή μας ζωή, όποιοι και να είμαστε, κληρικοί και λαϊκοί, μικροί και μεγάλοι, πλούσιοι και φτωχοί. Ο καθένας από εμάς καλείται να γίνει πραγματικός μάρτυρας αυτής της αιώνιας ζωής που προγεύεται μέσα στη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σημαίνει ότι το νόημα της ύπαρξής μας γίνεται από τη στιγμή του βαπτίσματός μας νόημα ιεραποστολικό. Καλούμαστε να δώσουμε μαρτυρία αυτής της αιώνιας ζωής. Από τη στιγμή που γευόμαστε την κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, βεβαίως και συνεχίζει να έχει νόημα η ζωή μας, αλλά πρέπει να αλλάξουμε ζωή. Ο Απόστολος Παύλος παντού το λέει αυτό. Μας λέει ότι πρέπει να ξεντηθούμε τον παλαιό άνθρωπο και να ενδυθούμε τον Χριστό. Αυτό ψάλλουμε εξάλλου και σε κάθε ακολουθία του βαπτίσματος και σε όλες τις μεγάλες μας γιορτές. Όσοι Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Όσοι βαπτιστήκατε στο Χριστό, και δηλαδή ενταφιαστήκατε με τον Χριστό στον τάφο του και βγήκατε μαζί του νικητές από τον θάνατο αναστημένοι, ντυθήκατε τον Χριστό. Και από τη στιγμή που τον ντυθήκατε και τον φοράτε και είσαστε πνεύματοφόροι και χριστοφόροι, καλείστε να ζήσετε ιεραποστολικά. Καλείστε να ζήσετε ως αναστημένοι ακόμη και πριν τον θάνατό σας τον βιολογικό, για να είσαστε σωστοί μάρτυρες, αυθεντικοί μαθητές του Κυρίου που μας παραδίδει τη σκυτάλη, όπως μέσα στο στάδιο οι αθλητές τον παλαιό καιρό, και μας λέει «Εδόθη μη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης, πορευθέντε σουν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκονται σε αυτούς ειρήν όσα ενετιλάμιν ημίν, και συνεχίζει ο Χριστός και λέει ως τελευταία πρόταση μέσα στο Ευαγγέλιο το κατά Ματθαίον, που είναι και η πρώτη ανάγνωση που ακούμε μόλις βγαίνουμε από την κολυμβήθρα, μας λέει «Και εγώ με θυμώνυμη άσαστας ημέρας έως τη συντελείας του αιώνας, και εγώ θα είμαι μαζί σας». Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού, είναι η ζωή του να είσαι μαζί με τον Χριστό μέχρι τέλους του αιώνος, μέχρι το τέλος της ζωής μας και μέχρι το τέλος του τέλους των αιώνων. Εις αιώνας αιώνων καλούμαστε να είμαστε με τον Χριστό, ο οποίος μας υποσχέθηκε ότι ποτέ δεν θα μας αφήσει μόνους, επειδή είμαστε μαζί του μέσα στην μαρτυρία της νίκης της αγάπης πάνω στον θάνατο. Αυτή είναι η όλη ζωή του χριστιανού, την οποία καλούμαστε να ζήσουμε, και σε αυτό πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει ιεραρχία μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει βέβαια ιεραρχία για να λειτουργεί η Εκκλησία, αλλά δεν υπάρχει ιεραρχία ως προς την μαρτυρία αυτής της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Μπορούν μικροί και μεγάλοι, ακόμη και άνθρωποι που έχουν αρχίσει μόνο την πορεία τους μέσα στον χριστιανισμό, να είναι πραγματικά σε μεγάλο βάθος κοινωνίας με τον Κύριο και να είναι σωστοί μάρτυρες του Χριστού. Και η κοινωνία μας σήμερα, όπου και να είμαστε, Ελλάδα, Δυτική Ευρώπη, Αφρική, Ασία, Αμερική, δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και δυνατότητες μαρτυρίας της πίστεως. Όχι μαρτυρίας ιδεολογικής, όχι μαρτυρίας να δίνουμε μαθήματα στους άλλους για το πώς να συμπεριφέρονται, αλλά μαρτυρία ελπίδας σε περιστάσεις απελπιστικές. Ο χριστιανός θα είναι αυτός που θα δείχνει ότι η αγάπη νικά τον θάνατο και ότι η ελπίδα είναι πάντοτε δυνατή επειδή ο Χριστός ανέστη. Είναι εκεί νομίζω το κύριο νόημα της τριαδολογίας. Είναι στο να καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ιδεολογία η τριαδολογία, είναι η φανέρωση της σωτηρίας μας μέσω του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αυτό που είπατε με τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνη και τα λοιπά, και στον Ευαγγελισμό δεν το βλέπουμε, και εκεί έχουμε την εμφάνιση της Αγίας Τριάδος, έτσι δεν είναι?
2: Ασφαλώς, ναι. Ναι. Σε πολλά σημεία της Καινής Διαθήκης. Νομίζω ότι το είχαμε αναφέρει σε πρωτήτερη μας συνάντηση. Παντού στην Αγία Γραφή βλέπουμε ίχνη αυτής της αποκαλύψεως της Αγίας Τριάδος. Mm-hmm. Βέβαια αυτά τα ίχνη είναι πιο δύσκολο να τα διακρίνει κανείς μέσα στην Παλιά Διαθήκη. Για λόγο μάλλον παιδαγωγικό. Ο Κύριος φανερώνεται ως Αγία Τριάδα μέσα σε όλη την Αγία Γραφή, αλλά επειδή το πλαίσιο, η συνάφεια των κοινωνιών στην αρχαιότητα ήταν άκρος ειδωλολατρικό και πολυθεϊκό, υπήρχε μάλλον κίνδυνος να συγχυθεί η διδασκαλία περί Αγίας Τριάδος και η πολυθεία. Και γι' αυτό μάλλον επισημάνθηκε περισσότερο, υπογραμμίστηκε ο μονοθεϊσμός και η διδασκαλία ότι ο Θεός όντας τρεις υπόστασος είναι όμως ένας στην ουσία. Αλλά ήδη από την Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε αυτή την διδασκαλία περί Αγίας Τριάδος. Στην Καινή Διαθήκη αυτή η φανέρωση γίνεται πιο ακόμα φανερή, ιδίως στην βάπτιση του Χριστού ή στον Ευαγγελισμό, όπως το αναφέρεται η Σμαραγδή, και σε πολλά άλλα σημεία, όπως στο τέλος του Κατά Ματθαίον που ανέφερε ο πατήρ Χρήστος πρωτήτερα και που μας δίνει αυτή την βαπτιστική πρόταση, την οποία συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε πολύ πιστά μέσα στην ορθόδοξή μας λειτουργική παράδοση.
1: Μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ακροάτρια ρωτάει πώς καθιερώθηκε να ονομάζεται το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος Άγιο Πνεύμα και γιατί δεν επιλέχθηκε το όνομα Παράκλητος, που είναι και αυτό του ίδιου γένους και το αναφέρει και ο ίδιος ο Κύριος.
2: Δεν ξέρω αν θέλει ο πατήρ Χρήστος να απαντήσει. Εγώ θα έλεγα ότι παράκλητη είναι και το Άγιο Πνεύμα και ο ίδιος ο Κύριος. Ο ίδιος ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Ο Υιός και αυτός είναι παράκλητος. Αν θυμόσαστε μέσα στο Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη, όταν ο Χριστός μιλάει για το Άγιο Πνεύμα, λέει ότι θα μας στείλει άλλον παράκλητον. Άλλον παράκλητον, επειδή ο ίδιος είναι κατά κάποιον τρόπο πρώτος παράκλητος. Αυτό αναφέρει βέβαια και η πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου, το οποίο λέει, σας διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο το πρώτο στίχο: «Τεχνία μου, αυτά γράφω ημίν, ή να μη αμάρτητε, και εάν τις αμάρτη, παράκλητον έχομεν προς τον Πατέρα, Ιησούν Χριστόν δίκαιον». Και ο Χριστός, ο Υιός δηλαδή του Θεού και Πατρός, είναι παράκλητος. Είναι αυτός που μας παρακαλεί, δηλαδή μας παρηγορεί και ο οποίος συνηγορεί. Είναι αυτός που στέκεται δίπλα μας. Αυτό είναι από τις πολλές έννοιες που έχουμε μέσα στη λέξη παράκλητος, είναι αυτές. Είναι αυτός που παρηγορεί και που συνηγορεί. Μάλλον ο πατήρ Χρήστος γνωρίζει καλύτερα τις έννοιες γλωσσικά του.
1: Πατέρα Χρήστο, ναι, πάνω σε αυτό τι ναι, να
0: αν μου επιτρέπετε, είναι πάρα πολύ όμορφο όλα αυτά που λέει ο πατήρ Χριστοφόρος και δείχνει αυτό ότι τα κοινά ονόματα που αποδίδουμε και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα και στον Πατέρα πολλές φορές δείχνουν ακριβώς αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το τριαδικό δόγμα, ότι η ενέργεια, η σωστική ενέργεια της Αγίας Τριάδος είναι κοινή. Τα κοινά ονόματα ακριβώς δείχνουν την κοινή ενέργεια των τριών θείων προσώπων, και γι' αυτό μπορούμε να αποκαλούμε παράκλητο και το Πνεύμα και, και τον Υιό, χωρίς ωστόσο να αγνοούμε ότι το κάθε πρόσωπο επίσης στο πλαίσιο της θείας οικονομίας, στο πλαίσιο δηλαδή της, του μυστηρίου της, της σωτηρίας μας, έχει και το ιδιαίτερό του έργο. Θα ήθελα να πω ότι ήδη από τα πρώτα στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου της Γέννησης έχουμε εκεί τη μαρτυρία για το Πνεύμα του Θεού, έτσι, το Πνεύμα του Θεού που επεφέρετο επάνω της Αβύσσου. Από νωρίς δηλαδή γίνεται λόγος για Πνεύμα, το οποίο η χριστιανική στη συνέχεια ερμηνεία της Παλιάς Διαθήκης των ερμηνευτών πατέρων θα συνδέσουν αυτό το Πνεύμα του Θεού που επιφέρεται πάνω της Αβύσσου με το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος στον Τριαδικό Θεό, και έτσι εξ αρχής πάντα μιλάμε για Πατέρα Υιό και Άγιο Πνεύμα. Πνεύμα του Θεού είναι εξ αρχής αυτή η ορολογία συνδεμένη με το πρόσωπο, αν θέλετε καταχρηστικά με το τρίτο πρόσωπο του Τριαδικού μας Θεού. Θα ήθελα να πω, κυρία Σμαραγδίστα, στη συνέχεια όλων των όσων τόσο όμορφα είπε ο πατήρ Χριστοφόρος αναλύοντας την βαπτισματική ομολογία, το πορευθέντες βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Αγίου και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και όπως αυτή η βαπτισματική ομολογία στη συνέχεια διαμόρφωσε και τη λειτουργική πράξη για το μυστήριο του βαπτίσματος της χρήσεώς μας, όπου ο καθένας μας με τη βάπτιση μπολιαζόμαστε πλέον στο σώμα του Χριστού, στο σώμα της Εκκλησίας, και έτσι μπορούμε να ελπίζουμε για την σωτηρία μας, ήτανε αυτή η εμπειρία, όπως την ανέλησε ο πατήρ Χριστοφόρος, ήταν και το δυνατό όπλο, αν θέλετε, με το οποίο, χάρη στο οποίο, οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας πολέμησαν τους αιρετικούς και τους αριανούς και τους πνευματομάχους. Είναι βασικό αυτό να το τονίσουμε, ότι η εκκίνηση που κάνανε οι πατέρες της Εκκλησίας για να ανατρέψουν τις αιρέσεις που πολεμούσαν την τριαδικότητα του Θεού, αρνούμενοι δηλαδή είτε την θεότητα του Υιού είτε την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, ξεκινούσαν οι πατέρες από αυτή την ζωντανή εμπειρία του εκκλησιαστικού σώματος, ότι η εν Χριστώ σωτηρία μου, ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος για την θέωσή μας είναι τόσο ζωντανά μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, τόσο εντυπωμένα μέσα στην εμπειρία του εκκλησιαστικού σώματος, που γινόταν η πιο δυνατή μαρτυρία για την υπεράσπιση της θεότητας του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο πόλεμος που έκανε, ο αγώνας καλύτερα που έκανε η Εκκλησία, οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, για να πολεμήσουν τις μεγάλες αιρέσεις, δεν είναι ένας αγώνας θεωρητικός, δεν είναι μια ιδεολογία, είναι μια εμπειρία. Ξεκινούν ακριβώς από αυτή την εμπειρία που ζει ο πιστός μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, την εμπειρία της θέωσης, δηλαδή της εν Χριστώ θέωσης, της εν Αγίω Πνεύμα της σωτηρίας μας, ότι δεν μπορούμε να δούμε πρόσωπο του Χριστού χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Το ανέλησε ο πατήρ Χριστοφόρος, και μάλιστα με πολύ έντονη βιβλική τεκμηρίωση, ότι είναι το, με το Άγιο Πνεύμα μπορούμε να, να πούμε Αβά ο Πατήρ, να αποκαλέσουμε τον Πατέρα μας, να αποκαλέσουμε τον Θεό ως Πατέρα μας. Είναι μεγαλείο αυτό. Δεν το αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές, αλλά αν συγκρίνουμε, για παράδειγμα, με την αίρεση του Μωαμεθανισμού που θα πει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όπου εκεί υπάρχει η άρνηση της τριαδικότητας του Θεού, πώς θα πεις τον Θεό Πατέρα? Δεν μπορείς να τον πεις τον Θεό Πατέρα, χωρίς δηλαδή την τριαδικότητα του Θεού, χωρίς την πίστη ότι ο Υιός είναι αληθινός Θεός, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι επίσης αληθινός Θεός όπως ο Πατέρας. Και έτσι έχουμε έναν Θεό εν τρισήν υποστάσεσιν, με τρία πραγματικά πρόσωπα. Έξω από αυτή την αλήθεια της τριαδικότητας του Θεού δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό, ούτε να τον βιώσουμε ως Πατέρα, ως Πατέρα, και να χαρούμε αυτή τη ζεστασιά της πατρότητας του Θεού μας και να τον αναγνωρίσουμε ως τον πραγματικό μας σωτήρα. Από εκεί και πέρα, τι μένει ως άλλη λύση? Είναι αυτό που το βλέπουμε μέσα στην ιστορία των θρησκειών. Εκεί ο Θεός ως μία απόλυτη μονάδα, αν θέλετε, έστω και αν είναι ακόμα και προσωπικός, ο Θεός του Αρίου είναι προσωπικός, είναι όμως μία μονάδα, το οποίο το επαναλαμβάνει στη συνέχεια, θα πει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η αίρεση του Μωαμεθανισμού, όπως λέει ο ίδιος αναφερόμενος στο Ισλάμ. Εκεί δεν έχουμε αυτή την εμπειρία. Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να ομολογήσουμε τον Θεό ως Πατέρα μας. Και τι μένει ως λύση? Μένει μία ηθική σχέση με τον Θεό, μία δικανική σχέση με τον Θεό, ή ότι ο Θεός είναι ένας δικαστής και ένας κριτής. Αυτό είναι το περιεχόμενο που μένει από πίσω. Βλέπετε πόσο, γιατί αγωνίστηκαν οι πατέρες να, και πολέμησαν τις αντιτριαδικές αιρέσεις. Γιατί ήθελαν ακριβώς να διασφαλίσουν αυτή τη ζωντανή εμπειρία της σχέσης μας με τον Θεό, ότι δεν είναι μία σχέση δικανική, δεν είναι μία σχέση ηθική, δεν είναι ο Θεός μπαμπούλας και κριτής μας, αλλά είναι ένας Θεός πατέρας που μας αγαπά. Αυτή η έννοια της αγάπης είναι συστατική, είναι ταυτοτική στη χριστιανική μας παράδοση και στη χριστιανική μας πίστη, γιατί υπάρχει από πίσω ακριβώς το μυστήριο του τριαδικού Θεού. Γι' αυτό και μόνον η χριστιανική παράδοση μπόρεσε και αποκάλεσε τον Θεό ως αγάπη. Ο μοναδικός ορισμός που υπάρχει για τον Θεό ως αγάπη, ο Θεός αγάπη εστί, όπως μας το τονίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στις όμορφες αυτές επιστολές του, στις καθολικές επιστολές του, είναι χριστιανικός λόγος. Δεν μπορεί να πει κανείς τον Θεό, να τον ταυτίσει με την αγάπη, να τον ορίσει ως αγάπη, χωρίς να τον γνωρίζει, να τον ομολογεί, να τον δοξάζει, να τον προσκυνά ως Πατέρα, Υιό και ως Άγιο Πνεύμα, ως μία τριάδα ομοούσιων προσώπων. Πέρα και έξω από αυτή την πραγματικότητα της τριαδικότητας του Θεού, ο Θεός δεν μπορεί να είναι αγάπη. Δεν μπορεί να είναι αγάπη ο Θεός. Αυτό το βλέπουμε και στις εντετριαδικές αιρέσεις, όπως είναι ο αριανισμός, που υπερασπίζονταν έναν Θεό άγνωστο, έναν Θεό, ας το πούμε, έναν δημιουργό, αλλά με την έννοια της παντοδυναμίας, της παντοκρατορίας, που δημιουργεί το σύμπαντα κόσμο και τα λοιπά, αλλά παραμένει πάντα μία μονάδα απόμακρη από τον άνθρωπο,
1: και αυτό
0: χωρίς
1: γιατί
0: καμία ενεργειακή σχέση με τον άνθρωπο.
1: Αυτό Πατέρα Χριστό, απόμακρο μεν, δίνοντάς του όμως ανθρώπινες ιδιότητες δε.
0: Αν πάμε και ακόμα παραπέρα, ακριβώς από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε ανθρωπομορφικές καταστάσεις. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω εδώ είναι ότι και ο Θεός του Αρίου και ο Θεός, δυστυχώς, όπως στη συνέχεια τον επανέφερε, αν χρησιμοποιήσω την ορολογία του Δαμασκηνού, η αίρεση του Μωαμεθανισμού στη συνέχεια, παραμένει ένας Θεός απόμακρος από τον άνθρωπο, χωρίς να έχει καμία σχέση. Δεν μπορεί να δημιουργήσει σχέσεις κοινωνίας. Σχέσεις κοινωνίας δημιουργεί μόνο ο Τριαδικός Θεός. Γιατί έχει εσωτερική κοινωνία. Γιατί ο Θεός δημιουργεί σχέσεις κοινωνίας μαζί μας, με τον άνθρωπο, γιατί ο ίδιος πάνω απ' όλα ορίζεται ως κοινωνία. Και ορίζεται ως κοινωνία γιατί είναι τρία πρόσωπα. Δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία με ένα πρόσωπο. Τι θα κοινωνήσει το ένα πρόσωπο? Την αόριστη μονάδα, μονάδα του. Αυτό είναι ναρκισιστικό. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Ο Θεός πρώτα είναι κοινωνία ο ίδιος, πέρα και ανεξάρτητα από την θεία οικονομία, πέρα και ανεξάρτητα δηλαδή από τον κτιστό κόσμο. Και επειδή είναι κοινωνία ο ίδιος, έτσι ορίζεται, έτσι υπάρχει ως κοινωνία προσώπων, επειδή πάντα ο Θεός είναι Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα, Πατέρας που γεννά τον Υιό αηδίως, πέρα και έξω από το χρόνο, πέρα και έξω από τη δική μας λογική αν θέλετε και από τη δική μας κατανόηση, ως Πατέρας που είναι αγέννητος, γεννά τον Υιό, εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα, όλη αυτή η ορολογία, τα λεγόμενα υποστατικά ιδιώματα ακριβώς διασφαλίζουν αυτό το μυστήριο της θείας κοινωνίας, της ενδοτριαδικής σε πρώτη φάση θείας κοινωνίας, όπου τα θεία πρόσωπα αλληλοπεριχωρούνται με τα ακοινώνητα υποστατικά τους ιδιώματα, γιατί τα υποστατικά ιδιώματα που αναφέραμε, ο Πατέρας αγέννητος, ο Υιός γεννητός, το Άγιο Πνεύμα εκπορευτό, τα χαρακτηρίζουμε ως ακοινώνητα γιατί διασφαλίζουν ακριβώς την πραγματικότητα των τριών θείων προσώπων, ότι είναι άλλος ο Πατέρας ως αγέννητος, άλλος ο Υιός ως γεννητός, άλλος το Άγιο Πνεύμα ως εκπορευτό πάντα από τον Θεό Πατέρα. Και αυτά τα υποστατικά ιδιώματα όμως ταυτόχρονα διασφαλίζουν την υποστατική ετερότητα, ότι τα πρόσωπα υπάρχουν πραγματικά, αλλά ταυτόχρονα τονίζουν και την περιχώρηση που έχουν μεταξύ τους και τη θεία και την κοινωνία που έχουν μεταξύ τους. Λοιπόν, ο Θεός ως τριαδικός έχει μία εσωτερική ενδοτριαδική κοινωνία, ο Πατέρας που γεννά τον Υιό και τον αγαπά τον Υιό, που εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα και αγαπά το Άγιο Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα αγαπά τον Πατέρα και τον Υιό, ο Υιός αγαπά τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η ενδοτριαδική αγάπη είναι στη συνέχεια αυτή που δημιουργεί και το κόσμο και δημιουργεί όλους εμάς για να μοιραζόμαστε αυτό το πλήρωμα της ενδοτριαδικής αγάπης. Και γι' αυτό ακριβώς στη συνέχεια, με όπως πολύ όμορφα ανέλησε ο πατήρ Χριστοφόρος, ο Υιός που ενανθρωπεί το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι πάντα παρόν σε κάθε βήμα που κάνει ο Υιός, και είναι αυτό που μας οδηγεί και στον Υιό και είναι αυτό που μας βοηθάει να πούμε Αβά ο Πατήρ, να πούμε, να ομολογήσουμε ότι ο Θεός είναι πατέρας μας αληθινός. Είναι μόνο αυτό το πλαίσιο καθιστά τον κτιστό άνθρωπο να μπορεί να ελπίζει σε μια κοινωνία με τον Θεό, να μπορεί να ελπίζει να δει, να το πούμε πολύ απλά, πρόσωπο Θεού. Αλλιώς δεν μπορούμε να δούμε πρόσωπο Θεού. Και πρόσωπο Θεού σημαίνει τι? Ότι ο Θεός είναι Πατέρας μας. Είναι αυτός που μας δημιούργησε προτού, που μας αγάπησε προτού να μας δημιουργήσει. Φαντάζεστε αυτό το μυστήριο? Αυτά είναι τα αποτελέσματα του τριαδικού δόγματος. Ότι σε τελική ανάλυση πιστεύουμε σε έναν Θεό που είναι Θεός αγάπης, πιστεύουμε σε έναν Θεό που είναι Θεός σωτηρίας, που μας δίνει τη σωτηρία ως δώρο, ως δωρεά, ως χάρη, επειδή πρότα μας αγάπησε. Μας... Και έτσι μπορούμε να ελπίζουμε, ναι, ακριβώς σε αυτό που λέμε αιώνια ζωή, που σημαίνει την μακαρία ζωή κοντά στην αγάπη του τριαδικού μας Θεού.
1: Μας είπατε προηγουμένως ότι δεν μπορούμε να δούμε πρόσωπο Θεού χωρίς Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει δει πρόσωπο Θεού? Γιατί οι γραφές λένε ότι κανείς δεν είδε ποτέ το πρόσωπο του Θεού.
0: Κοιτάξτε, όταν κανείς, θα σας απαντήσω με έναν άλλον τρόπο, κανείς όταν αναγνωρίζει στο πρόσωπο του αδελφού του, όταν στον απέναντί του αναγνωρίζει τον αδελφό του και βλέπει τον Θεό, τότε βλέπει πραγματικά και τον Θεό, ξέρετε. Όταν κανείς θεωρεί τον γείτονά του, τον διπλανό του ως αδελφό για τον οποίο ο Θεός πέθανε, πραγματικά μπορεί να δει, να ελπίζει να δει πρόσωπο του Θεού, αν αρνείται να δει το πρόσωπο του διπλανού του και απεχθάνεται τον και μισεί τον διπλανό του, τότε ούτε και πρόσωπο του Θεού μπορεί να δει. Όμως θα έρθω στην, γιατί ξέρω τι θέλετε να, που είναι η βάση του ερωτήματός σας. Σαφέστατα, με την έννοια αυτήν, ο Μωυσής στη Θεοφάνεια στο όρο Σινά έβλεπε τα οπίσθια του Θεού, έτσι. Κανείς δεν μπορεί να δει το πρόσωπο του Θεού και να ζήσει, μας λέει εκεί ο Θεός, ναι. Αλλά με ποια έννοια, ναι. Εδώ το, ήδη στα πρώτα μας, τις πρώτες μας συναντήσεις που κάναμε, το είχαμε τονίσει αυτό.
1: Είχαμε κάνει αναφορά σε αυτό, ναι.
0: Ναι, δεν μπορεί κανείς εδώ, με την έννοια του πρόσωπο του Θεού που λέμε εκεί στην Παλιά Διαθήκη, είναι ότι δεν μπορεί κανείς να δει την ουσία του Θεού και να ζήσει, έτσι. Την ουσία του Θεού. Είναι αδύνατον για τον άνθρωπο ως κτίσμα. Πρέπει να αναγνωρίζουμε τα όρια της δικής μας ύπαρξης, της κτιστότητάς μας. Δεν μπορούμε να τα υπερβούμε αυτά τα όρια της κτιστότητάς μας και να μεταβληθούμε εμείς οι ίδιοι σε θεούς για να δούμε την ουσία του Θεού. Δεν γίνεται. Αυτό που ο άνθρωπος, όταν λέμε στην καθημερινή μας γλώσσα, αν θέλετε, να έχουμε την ευλογία να δούμε πρόσωπο Θεού, σημαίνει να έχουμε την ευλογία να γνωρίσουμε τον Θεό στο μέτρο που μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό με τις άκριστες θείες ενέργειες. Αυτό σημαίνει γνωρίζω πρόσωπο του Θεού, ότι είμαι σε κοινωνία με τον Θεό μέσω ακριβώς των ακτίστων θείων ενεργειών. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή δεν υπάρχει στην χριστιανική μας παράδοση πώς να το πω, αδυναμία πλήρης της γνώσης του Θεού. Γιατί είναι το μυστήριο της Θείας Ενανθρώπισης. Το ότι οι Απόστολοι είδαν τον Χριστό, είδαν τον Χριστό. Ο Χριστός, το πρόσωπο του Χριστού, είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού που πήρε και την ανθρώπινη, φύση. Έτσι.
1: Είδαν δηλαδή, τον σαρκωμένο λόγο.
0: Εδώ θεραπεύεται. Βλέπετε, η αγάπη, και αυτό γιατί πάλι η αγάπη και η φιλανθρωπία του Τριαδικού Θεού οδηγεί έτσι τα πράγματα, η φιλανθρωπία και η σοφία του Θεού, ώστε ο Υιός και Λόγος του Θεού να γίνει άνθρωπος, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να έχει αυτή την παρηγοριά της κοινωνίας με τον Θεό. Τον πιάσαμε τον Χριστό, οι Απόστολοι ζήσανε μαζί του, εμείς τον κοινωνούμε τον Χριστό. Κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του. Βλέπετε, είναι απτό αυτό. Είναι απτό. Αλλά σώμα και αίμα Χριστού γίνεται γιατί είναι το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα που μεταβάλλει στη Θεία Λειτουργία τον άρτο και τον ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού, που τον κοινωνούμε. Κοινωνούμε τον Χριστό. Αυτό είναι το μεγαλείο που μας έδωσε ο Τριαδικός μας Θεός. Να μπορούμε να τον κοινωνούμε.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Πατέρα Χρήστο, σήμερα για την εδώ παρουσία σας. Συνεχίζουμε με τον Πατέρα Χριστοφόρο.
0: Πατέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, Πατέρα Χριστοφόρε, πάνω σε αυτά.
2: Για να σας... αυτά που ανέφερε ο Πατήρ Χρήστος σχετίζονται με την διδασκαλία του Αποστόλου Ιωάννου, του Ευαγγελιστού Ιωάννου, και θα σας διαβάσω ένα-δυο στίχους από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, που λέει ακριβώς αυτό που ανέφερε ο Πατήρ Χρήστος. Σας γράφουμε, διαβάζω την επιστολή, για το ζωοποιό λόγο που υπήρχε εξ αρχής, εμείς τον έχουμε ακούσει και τον έχουμε δει με τα μάτια μας, με τα ίδια μας τα μάτια, μάλιστα τον είδαμε από κοντά και τα χέρια μας τον ψηλάφισαν. Όταν η ζωή φανερώθηκε, την είδαμε με τα μάτια μας, καταθέτουμε λοιπόν τη μαρτυρία μας και σας μιλάμε για την αιώνια ζωή που ήταν με τον Πατέρα, φανερώθηκε όμως σε μας. Αυτό που είδαμε και ακούσαμε το αναγγέλουμε και σε εσάς, για να συμμετάσχετε κι εσείς με μας στην ίδια κοινωνία που είναι η κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, και αυτά σας τα γράφουμε για να είναι ολοκληρωμένη η χαρά σας. Ακριβώς αυτό που έλεγε ο Πατήρ Χριστός. Δηλαδή βλέπουμε ότι η ζωή της Εκκλησίας από την σάρκωση του Λόγου γίνεται η πιο οικία εμπειρία της κοινωνίας. κοινωνίας με τον Θεό. Βεβαίως και μπορούμε να δούμε τον Θεό. Τον βλέπουμε μέσα στον ίδιο τον Ιησού Χριστό, τρώμε τη σάρκα του και πίνουμε το αίμα του. Δεν υπάρχει κάτι πιο οικείο και πιο κοντινό από το να είμαστε τόσο στενοί στην κοινωνία με τον Κύριο, και μας δίνεται η ευκαιρία να δούμε τον Κύριο όταν ακούμε αυτά τα λόγια που μας δίδαξε ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο. Όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη του την μεγαλοπρέπεια και θα τον συνοδεύουν όλοι οι Άγιοι Άγγελοι, θα καθίσει στο βασιλικό θρόνο του, τότε θα συναχθούν μπροστά του όλα τα έθνη και θα τους ξεχωρίσει όπως ξεχωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα κατσίκια. Και θυμόσαστε βέβαια αυτά που λέει τότε ο Κύριος. Σας βεβαιώνω πως αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα. Όταν ήσασταν κοντά στον φυλακισμένο, κοντά στον ξένο, κοντά στον φτωχό, κοντά μου ήσασταν. Εμένα είδατε όταν ήσασταν δίπλα στους ανθρώπους που είχαν δυσκολίες. Η δυνατότητα όρασης του Θεού είναι σε κάθε στιγμή της μυστηριακής μας ζωής και σε κάθε στιγμή της ζωής μας ως μάρτυρες του Κυρίου. Βέβαια έχουμε, και μάλλον θα το αναλύσουμε σε άλλη συνάντηση, και την διδασκαλία του γίγαντα πατρός της Εκκλησίας που είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και που μας διδάσκει ότι οι άνθρωποι που προχωρούν στην αγιότητα, και αυτούς πρέπει να ακολουθούμε, μας διδάσκουν ότι μπορούν να δούνε τον ίδιο τον Θεό και το φως του Θεού. Και προχωρώντας αυτή τη μεγαλύτερη κοινωνία με τον Κύριο, όχι μόνο τον βλέπουν, αλλά και γίνονται οι ίδιοι φώτα που μας δίνουν φως μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Αυτό καλούμαστε να είμαστε. Οι Άγιοι αυτό τον δρόμο μας δείχνουν. Γίνονται φώτα, όχι πρωτεύοντα φώτα, φώτα κατοπτρίζουν το φως του Κυρίου για να μας διδάσκουν.
1: Αυτό το έχει σχέση και με το «Οι πάντες εν εισί» που μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
2: Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μέσα στο Ευαγγέλιο μας δίνει αυτή την ευχή που είπε ο Κύριος Ιησούς μέσα λίγο πριν την Σταύρωση, και όπου εύχεται προς τον Πατέρα να είμαστε όλοι ένα, να είμαστε όλοι ενωμένοι, όλοι οι πιστοί του Κυρίου, δηλαδή όλοι οι χριστιανοί, και καλείται κάθε άνθρωπος να γίνει χριστιανός βέβαια και να γνωρίσει τον Κύριο και να γίνει οικείος του Θεού. Και η μαρτυρία μας είναι μπορεί να είναι πιστή μόνο όταν είμαστε οι ίδιοι μέσα στην αγάπη. Οι πρώτοι χριστιανοί διεκρίνονται από τους υπόλοιπους ανθρώπους από την αγάπη που είχαν ο ένας απέναντι στον άλλο. Επειδή ζούσανε μία κοινωνία αγάπης μέσα στις κοινότητες τις χριστιανικές, μέσα στην εκκλησία δηλαδή των πρώτων αιώνων, έτσι αυτό το σημείο, το χαρακτηριστικό, διέκρινε τους χριστιανούς από τους υπόλοιπους πολίτες. Αγαπιόντουσαν, είχαν μια πραγματική αδελφοσύνη μεταξύ τους, ήταν ένα, και γι' αυτό λέμε ότι η Εκκλησία είναι μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική, είναι μία δηλαδή. Τι σημαίνει μία? Ότι είναι πειθαρχημένη κάτω από μία δομή η οποία είναι σαν στρατός? Όχι. Αυτό που κάνει την Εκκλησία μία είναι η αγάπη των μελών της. Βεβαίως και υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, υπάρχουν λειτουργήματα που μας βοηθάνε να είμαστε ένα και να ενσωματωνόμαστε όλοι μαζί μέσα στο σώμα του Κυρίου, αλλά δεν γινόμαστε ένα με το ζόρι μέσα στην Εκκλησία. Γινόμαστε ένα επειδή τρέφουμε αγάπη μεταξύ μας.
1: Με αγάπη, μάλιστα. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πατέρα Χριστοφόρε. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα το θέμα μας ήταν τριαδικό δόγμα και ορθόδοξη πνευματολογία. Οι ερωτήσεις σας επίσης πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες. Κοντά μας είχαμε τον πατέρα Χρήστο Φιλιώτη Βλαχάβα, καθηγητή δογματικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και τον πατέρα Χριστοφόρο Νταλοΐζιο, καθηγητή επίσης στις Βρυξέλλες, γαλλόφωνα σχολεία και πανεπιστήμια και επιθεωρητή σύμβουλο εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας για θέματα ορθοδοξίας του Βελγίου. Ακούσατε την εκπομπή «Δόγμα και ζωή» με τη Σμαραγδή Καρά Γιώργα στο μικρόφωνο, τον Θανάση Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.
5: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
6: Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15 ετία ιερατική διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της ελληνορθόδοξης διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
8: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
9: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
10: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
11: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε σύσκεψη για τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει». Ισχυρότερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καλύτερες συνθήκες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, υπογραμμίζει σε ανάρτησή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το άρθρο 16 και η πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αντικείμενο της σημερινής συζήτησης στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος στη Βουλή. Νέο ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα φροντίδας ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση. Στις 23 Ιουνίου συνεχίζεται η τοποθέτηση των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στη δίκη για τα ΤΕΜΠΗ.

ως στρουθίον εν ερήμου. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο.

Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός εξαγαγέτο, η γη ψυχήν ζώσαν κατά γένος, τετράποδα και ερπετά και θηρία της γης κατά γένος και εγένετο ούτως». Και στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Ως στρουθίον εν ερήμο» θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στην Στρουθοκάμηλο και την Όρνηθα, έτσι όπως απαντώνται τα δύο αυτά πτηνά στις διάφορες ιστορικές περιόδους της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή ο υποψήφιος διδάκτορ στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ενίας Καπουράνης. Χαίρετε κύριε Καπουράνη.
1: Χαίρετε κύριε Γιανακόπουλε και καλησπέρα σε όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
0: Ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας φιλοξενούμε στην σημερινή εκπομπή για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Κύριε Καπουράνη, πού ακριβώς συναντάμε την Στρουθοκάμηλο και πώς συνδέονται οι περιοχές στις οποίες συναντάμε την Στρουθοκάμηλο με την τέχνη?
1: Κοιτάξτε να σας πω, κυρίως η Ήπειρος, η πιο γνωστή, όπου ακόμα και στις μέρες μας, αλλά και στην αρχαία εποχή και με την πάροδο των αιώνων, είναι η Αφρική, η τρίτη μεγαλύτερη Ήπειρος δηλαδή, και συγκεκριμένα οι χώρες όπου μπορούμε να πούμε ότι το συγκεκριμένο πτηνό έζησε και εξακολουθεί να ζει είναι κυρίως η Αίγυπτος, η Αιθιοπία, η Ακτή Ελεφαντοστού, οι χώρες της Νότιας Αφρικής, όπως είναι η Αγκόλα, η Μοζαμβίκη, η Μποτσουάνα, αλλά και οι περιοχές γύρω από το Johannesburg, περίπου.
0: Κύριε Καπουράνη, ποια είναι η σημασία της Στρουθοκαμήλου στην καθημερινότητα, αλλά και την τέχνη της φαραωνικής Αιγύπτου?
1: Λοιπόν, στην αρχαία Αίγυπτο και στην προϊστορική εποχή, δηλαδή στη φαραωνική εποχή, ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένα τα συγκεκριμένα τάχιστα πτηνά, και τα περισσότερα είδη, μπορούμε να πούμε, προέρχονταν είτε ως δώρα από άλλους φιλάρχους, άλλους βασιλείς, βασιλείων και χωρών πλησίων της Αιγύπτου, είτε ως αποτέλεσμα κυνηγιού εντός της ίδιας της Αιγύπτου, από την Ουβία, δηλαδή μια περιοχή κατά μήκος του ποταμού Νείλου, στην Άνω, δηλαδή την Νότια Αίγυπτο, και το Βόρειο Σουδάν, από το Ασουάν, όπου είναι το περίφημο φράγμα, μέχρι την πρωτεύουσα, την πόλη Χαρτούμ, αλλά και την αρχαία Πούντ, η οποία αντιστοιχεί στην σύγχρονη Αιθιοπία, στις ανατολικές ακτές, καθώς και την Ερυθρέα και το Τσιμπουτί. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ήταν ίσως ένα είδος ανταλλαγής, αλλά ένα είδος πολυτελούς ανταλλαγής, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι.
0: Έχουμε κάτι άλλο.

0: Να προσθέσουμε για την φαραωνική Αίγυπτο, κύριε Καπουράνη.
1: Ναι, κοιτάξτε κύριε Γιαννακόπουλε, μπορώ να σας πω ότι αν και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι δεν θεωρούσαν τις τουρτοκαμήλους ιερά πουλιά, όπως, δηλαδή δεν τις είχαν στην ίδια θέση όπως είχαν τον Αετό για τον θεό του καλού ή το κοράκι για την, Παρθένο θεά, για τον Παρθένο θεό Θόθ, ή και άλλα πουλιά για να δείξουν δηλαδή άλλες θεότητες, έδιναν εντούτοις μεγάλη σημασία στα φτερά καθώς και στα αυγά των στρουθοκαμήλων. Όπως επιβεβαιώνουν διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα σε αιγυπτιακές ανασκαφές τόσο, τόσο στο Κάιρο όσο και σε άλλες περιοχές όπως το Αμπού Σιμπέλ, τμήματα από τον φλοιό των αυγών, με άλλα λόγια διακοσμημένα ή και τελείως ακόσμητα τσόφλια, υποδεικνύουν την αποτροπαϊκή χρήση των συγκεκριμένων των αυγών. Δηλαδή, με άλλα λόγια, χρησιμοποιούσαν τα συγκεκριμένα τμήματα ως φυλαχτά κατά οποιοδήποτε κακότυχου πνεύματος. Και όσα από αυτά ήταν διακοσμημένα, η κύρια τους διακόσμηση ήταν η ζωγραφική αποτύπωση δύο φτερών, φτερών στουρθοκαμήλων. Η διακόσμηση αυτή σε συνδυασμό με την έβρεσή τους σε ταφικά κτίσματα υποδηλώνουν και μεταδίδουν ένα συμβολικό μήνυμα. Δηλαδή οι στουρθοκάμηλοι θεωρούνταν ως το γρήγορο μεταφορικό μέσο της ψυχής του νεκρού ή της νεκράς στον άλλο κόσμο, θα μπορούσαμε να πούμε. Ενώ και ένα ακόμα παράδειγμα που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, στους τάφους του Φαραώ Άμωση του Πρώτου και του Ραμσή του Τρίτου στο Μεντινέ Ταμπού, στη δυτική όχθη του Νείλου, απέναντι από τη σύγχρονη πόλη του Λούξορ, εντοπίστηκαν εγχάρακτες και έγκλυφες παραστάσεις δύο στρουθοκαμήλων ως ακολούθων ή και προστατών της ψυχής του Φαραώ. Και αυτό σχετικά με τα, αυγά. Εάν θέλαμε να απαντήσουμε και στην ερώτηση σχετικά με τα φτερά, δηλαδή ποια ήταν η σημασία, όπως μας πληροφορεί ο Πλίνιος στη φυσική του ιστορία, τα φτερά χρησιμοποιούνταν ως δηλωτικά μιας ιεραρχίας στην αρχαία Αίγυπτο. Με άλλα λόγια, υψηλά ιστάμενοι αξιωματούχοι, ικανότατοι ηνίοχοι και πλούσιοι ιδιώτες, χρησιμοποιούσαν φτερά στρουθοκαμήλων τόσο στις κεφαλαίες όσο και στα, άλογά τους, δηλαδή στην υποσκευή αλλά και στις σχέτες των αλόγων. Σε μια ανάγλυφη παράσταση στο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Κάιρο, ένας φαραώ, ο Αμένοφης ο Τρίτος, εικονίζεται ως νικηφόρος αρματιλάτης με τα καλύτερα άλογά του στολισμένα με φτερά στρουθοκαμήλων. Και τα φτερά αυτά, όπως μας πληροφορεί ο Ραπόλων, ένας ιερέας Αλεξανδρινός, χρησιμοποιούνταν επίσης και για τη δήλωση της ισότητας, διότι όπως ενδεχομένως είδαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, ξέρουμε ότι το φτέρωμα των στρουθοκαμήλων είναι, είναι πανομοιότυπο, δηλαδή όλα τα φτερά έχουν ίδιο ύψος και ίδιο μέγεθος. Τόσο οι φαραώ όσο και οι άμεμπτοι ιερείς, οι οποίοι προστατεύονταν από την Παρθένο θεά Μαάτ και θεωρούνταν ως οι ακριβοδίκαιοι εκπρόσωποι των θεών πάνω στην, αρχαία Αίγυπτο, ήταν αυτή η μόνη υπεύθυνη στην απόδοση δικαιοσύνης. Και έτσι αυτοί κρατούσαν φτερά στουρθοκαμήλων ή τα είχαν ως διακριτικά των ενδυμάτων τους, ούτως ώστε να δείχνουν διαρκώς ότι μονάχα εμείς έχουμε το δικαίωμα να τιμωρούμε αυτόν που έσφαλε ή και να τιμάμε αυτόν που έκανε το καλό για τους συνανθρώπους του, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Κύριε Καπουράνη, ποια θα λέγαμε πως ήταν η σημασία της στρουθοκαμήλου στην καθημερινότητα αλλά και την τέχνη της ελληνιστικής και ρωμαϊκής Αιγύπτου?
1: Α, ωραία. Στην ελληνιστική εποχή, μία από τις τέσσερις κυριότερες δυναστείες αυτή των Πτολεμαίων θεωρούσαν τους εαυτούς τους ήδη από, ήδη από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν ένας από τους πιο ικανούς στρατηγούς και ιδρυτής της δυναστείας, ο Πτολεμαίος ο πρώτος, μαζί με τα, και με τους απογόνους του, θεωρούσαν τους εαυτούς τους ως, ως τους τελευταίους φαραώ, Και έχουμε, για αυτούς δηλαδή την ανάγκη να δείξουν στους, στους ανθρώπους που, τους οποίους κυβερνάνε και κυρίως τους γηγενείς Αιγύπτιους, ότι θέλουν και αυτοί να ενσωματωθούν και να δείξουν ότι είναι και αυτοί βασιλείς και ακολουθούν τις ίδιες, ας το πούμε, προϊστορικές συνήθειες, τις ίδιες φαραωνικές συνήθειες. Και έτσι έχουμε ορισμένες φιλολογικές μαρτυρίες, οι οποίες συνίστανται σε λεπτομερείς περιγραφές τριών πτολεμαϊκών αξιοθεάτων. Και αυτές οι μαρτυρίες προέρχονται κυρίως από το έργο «Δειπνοσοφιστές» του Αθήνεου. Όταν κυβερνούσε ο Πτολεμαίος ο δεύτερος ο φιλάδελφος, έχουμε μια μεγάλη πομπή και γνωρίζουμε ότι μεταξύ των άλλων αξιομνημόνευτων γεγονότων αυτής της πομπής υπήρχαν και άρματα τα οποία έσυραν εξωτικά ζώα όπως ελέφαντες και αρσενικές αντιλόπες. Ανάμεσα όμως αυτά υπήρχαν και συγκεκριμένα άρματα τα οποία σέρνανε ζεύγη στουρθοκαμήλων. Η ύπαρξη αυτών των πολυτελών αρμάτων αλλά και των εξωτικών ζώων δήλωναν το μεγάλο πλούτο του βασιλιά, καθώς επίσης και την οικονομική ευμάρεια που υποσχόταν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του στους, στους πολίτες για τους οποίους ήταν υπεύθυνος, τους πολίτες μάλλον τους οποίους προστάτευε. Ενώ στη ρωμαϊκή εποχή η πρώτη ας το πούμε κυβερνήτες της Αιγύπτου προς το τελευταίο τέταρτο του πρώτου αιώνα π.Χ. κυρίως ενδιαφέρονταν να βρίσκουν τα αυγά των στουρθοκαμήλων και να τα κοσμούν όσο γίνεται με πιο περίτωχνο τρόπο. Καθότι τα αυγά, όπως είπαμε προηγουμένως, είχαν και αποθηκευτική χρήση, ορισμένες φορές, λόγω της σπανιότητάς τους, φροντίζανε να τα κάνουν όσο γίνεται και πιο πολυτελή. Και αυτό γινότανε επειδή τα παχιά τους τυχώματα βοηθούσανε στο να αναρτώνται και διάφορα κοσμήματα του τύπου μικρά, ας το πούμε, σαν δαχτυλίδια ή και κρίκι που είτε επικολώνταν πάνω στην εξωτερική επιφάνεια είτε και τα τρυπούσανε για αυτό το σκοπό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η έβριση ενός τέτοιου αυγού ήταν και κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο, καθότι είναι περιττό να υποθεί ότι το συγκεκριμένο πουλί, όταν ήθελε να προστατεύσει τα μικρά του, γινόταν, όπως κάθε μητέρα, αρκετά επιθετικό σε οποιονδήποτε κίνδυνο.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Κύριε Καπουράνη, ποια θέση κατέχει η Στρουθοκάμηλος στη βυζαντινή τέχνη αλλά και στην τέχνη της μεσαιωνικής δύσεως?
1: Ωραία. Λοιπόν, κυρίως στο Βυζάντιο αλλά και στη μεσαιωνική δύση, οι Στρουθοκάμηλοι επιλέγονται κυρίως και εντοπίζονται σαν μικρογραφικές εικόνες σε χειρόγραφα με αλληγορικούς μύθους ζώων, τον οποίο κύριος σκοπός ήταν και εξακολουθεί να είναι για τους σημερινούς μελετητές η ηθική διάπλαση των αναγνωστών και των ακροατών, αλλά και ένα είδος έβρεσης των αρχών του κόσμου, δηλαδή το πώς προέκυψαν όλα τα ζώα που γνωρίζουμε στις μέρες μας. Τα περισσότερα από τα συγκεκριμένα χειρόγραφα, οι περισσότερες δηλαδή εικόνες, αλλά και τα περισσότερα από αυτά τα βιβλία, χρονολογικά θα μπορούσαμε να τα τοποθετήσουμε από τον ύστερο 11ο αιώνα, σε όλη τη διάρκεια του 12ου αιώνα και σποραδικά στους δύο τελευταίους αιώνες πριν την Οθωμανική κατάκτηση. Αν θέλουμε να αναφερθούμε σε κάποιο παράδειγμα, σε μία από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες της Αγγλίας και συγκεκριμένα στην Οξφόρδη, η βιβλιοθήκη Bodleian, υπάρχει απεικόνηση Στρουθοκαμήλου δίπλα στην γνωστή περικοπή του Ιώβ, όταν ο Θεός, περιγράφοντας την άγνοιά του, τον παρομοιάζει με Στρουθοκάμηλο που παραμελεί θαμμένα τα αυγά της, ξεχνώντας ότι ενδέχεται τα συγκεκριμένα αυγά να γίνουν η βορά άλλων θηρίων. Και έτσι οι συγκεκριμένες εικόνες μπορούμε να πούμε ότι εκτός από τη διασκέδαση και τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πορείας κυρίως των μαθητών αλλά και οποιοδήποτε ενδιαφερόταν να μάθει, δίνανε και κάποια σοβαρά, κατά την άποψή μου, ηθικά διδάγματα τόσο στον μελετητή όσο και στον ακροατή.
0: Και να συνεχίσουμε, κύριε Καπουράνη, με την Στρουθοκάμηλο κατά την περίοδο της αναγέννησης. Πού τη συναντάμε? Ωραία. Την περίοδο αυτή της Στρουθοκάμηλο?
1: Ναι, στην αναγέννηση και συγκεκριμένα τον 16ο αιώνα, και αν θέλουμε να είμαστε λίγο πιο ακριβείς, στα μουσεία του Βατικανού, κατά την περίοδο από το 1515 ως το 1520, όταν έδρασε ο Ραφαήλ, σε μία από τις παλαιότερες αίθουσες υποδοχής των μουσείων του Βατικανού, την αίθουσα του Κωνσταντίνου, του πρώτου Βυζαντινού αυτοκράτορα, υπάρχει η επιτύχη ανοπογραφία της προσωποποίησης της δικαιοσύνης, όπως διαβάζουμε στην κεφαλαιογράμμα τη λατινική επιγραφή, δηλαδή η Ιουστίτια. Η δικαιοσύνη απεικονίζεται προσωποποιείται ως μια ένθρονη γυναίκα, η οποία κρατά ζυγαριά στο αριστερό της χέρι, με συγχωρείτε, ενώ μπροστά από το δεξιό της σκέλος, η προσοχή μας μπορεί να συγκεντρωθεί στην απεικόνιση μιας Στρουθοκαμήλου, την οποία ακουμπά προσεκτικά και κρατά προσεκτικά η δικαιοσύνη. Όπως είπαμε προηγουμένως, και εδώ πέρα ίσως ο Ραφαήλ να έδειχνε την καλλιέργειά του, την πνευματική του καλλιέργεια, θα μπορούσαμε να πούμε, καθότι θεωρείται ένας πολύ και αρκετά ενημερωμένος ζωγράφος, καθότι ζωγράφιζε και για τον Πάπα αλλά και για άλλους ιδιαίτερα ευκατάστατους και καλλιεργημένους πνευματικά ιδιώτες, και έτσι ενδεχομένως να γνώριζε ότι το ίσο φτέρωμα της Στρουθοκαμήλου ίσως να χρησιμοποιείται στην αρχαία Αίγυπτο, όπως είπαμε και προηγουμένως, για την απόδοση δικαιοσύνης, και ίσως εδώ πέρα να έχουμε, κατά την άποψή μου, τη μοναδική απεικόνιση της δικαιοσύνης με τη Στρουθοκάμηλο δίπλα της.
0: Κατά την νεότερη εποχή, αλλά και την σύγχρονη εποχή, τι θέση κατέχει η Στρουθοκάμηλος στην καλλιτεχνική δημιουργία, κύριε Καπουράνη?
1: Στην νεότερη εποχή και στις μέρες μας δηλαδή, μπορούμε να εντοπίσουμε τη Στρουθοκάμηλο κυρίως σε έργα υφαντικής και κεντητικής τέχνης, σε χειροποίητους τάπητες, αλλά και σε χειροποίητες ταπεταρίες και στυλομαντήλες. Κυρίως οι στυλομαντήλες ήταν μακριά υφασμάτινα σκέπαστρα, τα οποία κάλυπταν τους κίονες μάλλον και διάφορα άλλα στηρίγματα του σπιτιού, ούτως ώστε να υπάρχει η αισθητική διάθεση και να μην φαίνεται, να μην είναι αποκρουστική η διαμόρφωση ενός δωματίου, είτε ο χώρος υποδοχής των επισκεπτών ή γενικά του πιο σημαντικού δωματίου, του δωματίου του ιδιοκτήτη της οικίας. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι σε διάφορα κλινοσκεπάσματα, τις γνωστές πατανίες, όπως είναι στην Κρήτη και την Πελοπόννησο, έχουμε τις απεικονίσεις των στρουθοκαμήλων, ούτως ώστε να φανεί
0: όλα αυτά με την κεντρική έχουν πραγματικά μια ιδιαίτερη ομορφιά, κύριε Καπουράνη. Και πραγματικά απεικονίζονται οι στουθοκάμιλοι, όπως είπατε και εσείς, στις πατανίες, τόσο στην Κρήτη όσο και στην περιοχή της Πελοποννήσου, και όλοι έχουμε έτσι, που καταγόμαστε από αυτές τις περιοχές, έχουμε δει πατανίες τις οποίες τις έφτιαχναν και στους αργαλιούς με τον παραδοσιακό τρόπο, με τον ιδιαίτερο αυτόν τρόπο. Και υπάρχουν και σήμερα πολλές από αυτές τις συγκεκριμένες πατανίες, τις οποίες απεικονίζονται οι στουθοκάμιλοι. Όπως επίσης, κύριε Καπουράνη, βλέπουμε και αυγά στουθοκαμήλων στα καντήλια, αλλά και στους πολυελαίους των ιερών ναών.
1: Έχετε
0: κάτι να μας πείτε, έτσι να μας δώσετε κάποιο συγκεκριμένο σχόλιο?
1: Για το συγκεκριμένο, εξ όσων γνωρίζω, είναι πάλι συνέχεια, είναι πάλι ένα είδος ανάγκης, σαν συνέχεια της τέχνης από την αρχαιότατη εποχή.
0: Ναι.
1: Καθότι τα αύγα αυτά χρησιμοποιούνταν κάποιες φορές και ως λιχνοστάτες. Δηλαδή μπορούσαν να βάλουν μέσα ειδικές έφλεκτες ύλες και να τα χρησιμοποιούν, δηλαδή είτε ως πυρσούς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ενώ δεν λείπουν και οι λίγες περιπτώσεις ότι τα αυγά αυτά χρησιμοποιούνταν και ως αποθηκευτικά για τη φύλαξη σημαντικών και πολύτιμων υγρών, όπως ήταν τα υγρά για τη διατήρηση των νεκρών σωμάτων, ή και γενικά τα καλοπιστικά υγρά, τα οποία ακόμα και στις μέρες μας θεωρούνται όχι και πάντοτε πολύ προσιτά από πολλούς.
0: Έτσι ακριβώς όπως το αναφέρατε και όπως μας δημιουργήσατε και όμορφες εικόνες και με όλα αυτά που μας έχετε αναφέρει, κύριε Καπουράνη, για την στρουθοκάμιλο, έτσι όπως την είδαμε και μας την περιγράψατε στις διάφορες ιστορικές περιόδους, από την τέχνη της φαραωνικής Αιγύπτου, από την καθημερινότητα και την τέχνη της ελληνιστικής και ρωμαϊκής Αιγύπτου. Κατά τα βυζαντινά χρόνια κατέχει εξέχουσα θέση η στρουθοκάμιλος, αλλά και στην τέχνη της μεσαιωνικής Δύσεως, όπως κατά την περίοδο της Αναγέννησης, τη νεότερη αλλά και την σύγχρονη εποχή. Λίγο πριν διακόψουμε για να ακούσουμε την ώρα, θα θέλατε κάτι να προσθέσετε? Να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση για την στρουθοκάμιλο σε όλες αυτές τις θεωρικές περιόδους.
1: Βεβαίως. Παρατηρούμε ότι αν και τάχει στο πουλί και αν και τάχει στο πτηνό και συνήθως όχι και τόσο προσιτό, δηλαδή θα μπορούσαμε να το πούμε εξωτικό και επιθετικό προς τον άνθρωπο, ο άνθρωπος έχει καταφέρει και να το χρησιμοποιήσει όσο γίνεται καλύτερα, που να τον εξυπηρετεί καλύτερα. Να προσθέσω και κάτι τελευταίο, ότι σε κάποιες ανασκαφές στην Αίγυπτο, το οποίο δεν το ανέφερα προηγουμένως, ας το πω τώρα αφού κάνουμε την ανακεφαλαίωση, και κυρίως το Αμπού Σιμπέλ, έχουν βρεθεί σε παιδικές σταθές θράψματα από τα συγκεκριμένα αυγά των στρουφοκαμήλων, και διάφοροι Γάλλοι Αιγυπτιολόγοι και αρχαιολόγοι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ίσως το αυγό της στρουφοκαμήλου να είχε και μια άλλη χρήση, ότι εκτός από αποθήκευση μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για ένα είδος μετάγγισης γάλακτος, δηλαδή ένα είδος μπιμπερού. Και μπορούμε να το σκεφτούμε πώς μπορούσαν να το διαμορφώσουν το συγκεκριμένο αγγείο, καθότι το επάνω τμήμα του αυγού είναι σχετικά, έχει μικρότερη διάμετρο συγκριτικά με το κάτω τμήμα, και από εκεί όπως φαίνεται ίσως άνοιγαν μια μικρή οπή και τοποθετούσαν ένα είδος σαν μια κονικής απόλυξης.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στη μετάγγιση του γάλακτος στα πολύ μικρά παιδιά.
0: Ήταν και σκληρό το τσόφλι. Είναι και σκληρό το τσόφλι
1: ακριβώς,
0: του αυγού της στρουθοκαμήλου. Και εξαρτάται και από την τροφή της, όπως μας είπαν σε προηγούμενη εκπομπή. Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός εξαγαγέτο, η γη ψυχήν ζώσαν κατά γένος, τετράποδα κερπετά και θηρία της γης κατά γένος και γένεται ούτως». Και στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Ως στρουθίον εν ερήμο» αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στην Στρουθοκάμηλο και την Όρνηθα, στην οποία θα αναφερθούμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, έτσι όπως απαντώνται τα δύο αυτά πτηνά στις διάφορες ιστορικές περιόδους της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Συνοδοιπόρο στην σημερινή εκπομπή, για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, έχουμε τον υποψήφιο διδάκτορα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ενία Καπουράνη. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για την καλλιτεχνική δημιουργία και την στρουθοκάμηλο?
1: Εξ όσων θυμάμαι, πιστεύω ότι καλύψαμε ικανοποιητικά κάθε περίοδο. Δεν νομίζω.
0: Άρα να περάσουμε στην Όρνηθα, στην τέχνη, θα πούμε και κάποια πράγματα και για τον Πετινό, αλλά και για, και για τη Χίνα, κύριε Καπουράνη.
1: Βεβαίως, καθότι είναι της οικογένειας η συγκεκριμένη, πολύ και
0: σωστά.
1: Ο Πετινός και η Χίνα.
0: Πολύ σωστά. Πώς έγινε γνωστή η Όρνηθα στην αρχαία Ελλάδα?
1: Μπορούμε να πούμε ότι το συγκεκριμένο πτηνό, το οποίο στις χώρες της Ανατολής ήταν γνωστό ως το πτηνό που αφήνει κάθε ημέρα ένα αυγό, έφτασε μέσω των εμπορικών δρόμων, δηλαδή της Συρίας και τη Βαβυλώνα, προς τη Δυτική Μικρά Ασία, την Αίγυπτο και μετά προς την Ελλάδα. Και μπορούμε να πούμε ότι η κότα έγινε γνωστή ήδη από πολύ νωρίς στα ελληνικά κείμενα, ακόμη και στα επικά κείμενα, και συγκεκριμένα στους στίχους του Ομήρου. Αν δούμε για παράδειγμα, αν διαβάσουμε στη δεύτερη ραψοδία της Ιλιάδας, ο ποιητής περιγράφει τη θεά Αθηνά να προσπαθεί να αναπτερώσει το ηθικό των Αχαιών, και αυτοί, αφού έχουν ακούσει την προστάτηδα θεά τους, να τρέχουν προς τα καράβια τους και προς τους εχθρούς, δηλαδή τους Τρώες, στις όχθες του ποταμού Σκάμανδρου, όπως οι πεινασμένες όρνηθες σε ένα ορνηθοστάσιο.
0: Και να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στην Όρνηθα και στην τέχνη με την γεωμετρική εποχή, κύριε Καπουράνη, έως την Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ.
1: Βεβαίως.
0: Τι ιδιαίτερο έχουμε αυτή την περίοδο, και θα συνεχίσουμε και μετά και με την παρουσία της Όρνηθα στην Βιωτία. Έχουμε μια πλούσια καλλιτεχνική δημιουργία.
1: Μπορούμε να απαντήσουμε πως ναι. Δηλαδή στην τέχνη εντοπίζουμε τις προημότερες απεικονίες της Όρνηθας και της οικογένειάς της, με πρώτο τον Πετεινό, σε ζωφόρους, μικρές ζωφόρους δηλαδή, που διακοσμούν δύο κύριες κατηγορίες αγγείων, αποθήκευσης και μετάγγισης υγρών, τα οποία αγγεία ήταν και τα πιο σημαντικά και καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιτεχνικής παραγωγής των Ελλήνων στην αγγειογραφία και στην κεραμική, οι αμφορείς και οι ιδρύες. Οι όρνηθες και οι πετινοί, κυρίως τα γεωμετρικά αγγεία, άλλοτε εικονίζονται ως παραπληρωματικά διακοσμητικά μοτίβα, συμπληρώνοντας δηλαδή το χώρο, ενώ δεν λείπουν οι περιπτώσεις που αποτελούν το κεντρικό θέμα της απεικόνησης, όπως συμβαίνει με δύο αντοπά εικονιζόμενους πετινούς, λίγο δηλαδή πριν την περίφημη κοκορομαχία που λέμε, σε μια μελανόμορφη ιδρία από μια μικρασιατική πόλη, τις Κλαζομενές, η οποία τοποθετείται χρονολογικά στα τέλη του 7ου αιώνα, και το συγκεκριμένο μοτίβο αντοπών πετινών και ορισμένες φορές να έχουν όρνηθες γύρω τους παρατηρείται και στην αρχαϊκή εποχή έως τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. Αργότερα, τόσο στα μελανόμορφα αγγεία, αφού είπαμε για μέσα του 6ου αιώνα, όσο και αργότερα στην ερυθρόμορφη αγγειογραφία στα τέλη του 6ου αιώνα και μετά, τόσο οι όρνηθες όσο και οι πετινοί ήταν, ας το πούμε και ας το δεχτούμε, η απεικόνιση της καθημερινότητας, η ανάγκη δηλαδή τόσο του καθημερινού σπιτικού ενός μέσου πολίτη, ενός μέσου αστού, όσο και του σπιτικού ενός ευκατάστατου πολίτη. Ορισμένες φορές είχαν και εξυπηρετούσαν και συμβολική σημασία, του τύπου ότι η κοκορομαχία δήλωνε τη μάχη ανάμεσα σε δύο σημαντικές προσωπικότητες, δύο σημαντικούς στρατηγούς ή δύο σημαντικές ηρωικές μορφές, που ως γνωστόν ακόμα και στις μέρες μας, δηλαδή όσοι έχουμε πάει σε χωριά και έχουμε δει τους κόκορες να τσακώνονται, ξέρουμε ότι ναι μεν ο ένας θα χάσει το μάτι του, ο άλλος όμως θα ψοφήσει. Δηλαδή θέλουν να δείξουν οι αρχαίοι ότι πάντοτε ένας τέτοιος τσακωμός, μια τέτοια μάχη ανάμεσα σε δύο σημαντικές προσωπικότητες θα κατέληγε πάντοτε στο θάνατο της μιας. Και έτσι έχουμε σε απεικόνιση ερυθρόμορφη της μάχης ανάμεσα στον Αχιλλέα και τον Μέμνονα, ζωφόρο από πάνω ακριβώς με πετινούς, όπου ξέρουμε ότι ο ένας, αυτός που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το Μέμνονα, είναι ήδη ετοιμοθάνατος, διότι ως γνωστόν ο Μέμνονας ήταν αυτός που γνώρισε το θάνατο από τον καλύτερο αχαιό πολεμιστή.
0: Άρα είχαμε σε πύληνα αγαλμάτια μικρού μεγέθους την παρουσία της Όρνηθας.
1: Ναι.
0: Αλλά διακοσμή και πολλά αγγεία, όπως μας είπατε, κύριε Καπουράνη.
1: Ακριβώς. Και να αναφερθώ και σε κάτι ακόμα, ότι στην Αθήνα του 5ου προχριστιανικού αιώνα, ενδημούντος του Πελοποννησιακού πολέμου, ο σημαντικότερος ποιητής της κωμωδίας, ο Αριστοφάνης, παρουσιάζει την ομώνυμη κωμωδία Όρνηθες, όπου ένας από τους πρωταγωνιστές, ο Πισθέτερος, πείθει τον χορό των πτηνών να ιδρύσουν μια δική τους εναέρια χώρα, η οποία ήταν περιφραγμένη από τους ανθρώπους, και τους αναφέρει και δανείζεται τις μυθικές αφηγήσεις του Εσώπου ότι πριν την ύπαρξη των ανθρώπων υπήρχε η σιταρίθρα, ένα είδος μικρής όρνηθας που έδιωχνε ή έτρωγε τα ζυζάνια από το σιτάρι και τα άλλα σπαρτά, αλλά και ο πετινός, ο οποίος με τη φωνή του όριζε, όπως και σήμερα, την αρχή κάθε νέας ημέρας. Εδώ ο Αριστοφάνης θέλει να δείξει ότι τα ζώα προϋπήρχαν του ανθρώπου, κατά κάποιο τρόπο, αλλά και θέλει να δείξει και την αντίδρασή του με τη διαρκή ανάγκη που είχαν οι Αθηναίοι κυρίως στην ύπαρξη διαρκών δικαστηρίων, όπου όλοι μιλάγανε και, ας το πω, βερμπαλίζανε όπως, χωρίς να υπάρχει νόημα, όπως μιλάνε οι πετινοί και οι όρνηθες κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Βλέπουμε στην τέχνη των ελληνιστικών χρόνων όρνηθα ή πετινό.
1: Βεβαίως. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στα ελληνιστικά χρόνια, ναι, πιο πολύ εμφανίζονται σε επιτύνδια μνημεία οι πετινοί, και έτσι έχουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο βρέθηκε στη Σμύρνη και σήμερα εκτίθεται και φυλάσσεται στο Μουσείο του Λούβρου, ενός επιτύμβιου Ναΐσκου, όπου εικονίζεται ένα παιδάκι σε γονικληθήσα στάση, και κάτω από αυτό το παιδάκι υπάρχουν τα παιχνίδια που το συνοδεύουν ως κτερίσματα στον τάφο του, ένα σύστρο, μια κουδουνίστρα δηλαδή, τρεις αστράγαλοι αλλά και μια σφαίρα, τα συνηθισμένα παιδικά παιχνίδια, και ακριβώς δίπλα σε αυτό το παιδί ήταν και η απεικόνηση ενός πετινού. Διότι να ενδέχεται να ισχύουν εδώ, είτε ο πετινός εδώ πέρα χρησιμοποιείται ως θυσία για να κατευναστούν οι θεοί του κάτω κόσμου, είτε ήταν το αγαπημένο κατοικίδιο του μικρού παιδιού που τον ακολούθησε στον άλλο κόσμο. Δηλαδή υπάρχουν, οι μελετητές δεν έχουν καταλήξει σε μια σύμφωνη γνώμη.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Να συνεχίσουμε, κύριε Καπουράνη, με την όρνηθα και την τέχνη κατά την ρωμαϊκή εποχή.
1: Ωραία. Περνώντας στην καλλιτεχνική παραγωγή της ρωμαϊκής περίοδου και συγκεκριμένα στον όψιμο πρώτο αιώνα π.Χ. αλλά και τον πρώιμο πρώτο μεταχριστιανικό αιώνα, σε σημαντικές πόλεις της Ιταλικής Χερσονήσου, όπως η Πομπεία καθώς και η Νάπολη, οι απεικονίσεις ορνήθων και πετινών, είτε σε μοσαϊκά δάπεδα ή σε επιτύχειες νοπογραφίες, εντοπίζονται κυρίως στους χώρους συναισθιάσεων των εξοχικών επαύλεων των αυτοκρατόρων αλλά και των ευκατάστατων ιδιωτών. Σε ορισμένες εξ αυτών των επαύλεων, οι οποίες σώζονται σχεδόν ακέραιες έως τις μέρες μας, λόγω του παχαίου στρώματος λάσπης που άφησε πίσω της η λάβα μετά την έκρηξη του Βεζούβιου, μπορούμε να δούμε τον ίδιο τον αυτοκράτορα ή τον συγκλητικό Τιβενοφόρο να ταΐζει από το σιτοβολόνα του τις όρνηθες και τους πετινούς του ή τις όρνηθες και τους πετινούς να καταναλώνουν τους σπόρους από διάφορα όχι και τόσο συνηθισμένα φρούτα, τα εξωτικά φρούτα που φτάνανε στην ρωμαϊκή, στις ρωμαϊκές επικράτειες από, όλο, από, όλη, από όλες τις περιοχές γύρω από τη Μεσόγειο, όπως ήταν τα ρόδια, τα ροδάκινα, τα σίκα και ούτω καθεξής. Η χωροθέτηση αυτών των ψηφιδωτών και ζωγραφικών συνθέσεων, πλησίων των τραπεζών ή των ανακλίντρων αποδεικνύει μια βασική και τις περισσότερες φορές θα μπορούσαμε να πούμε αγαπημένη συνήθεια των Ρωμαίων εκείνης της εποχής, της εστίασης με συγγενείς και εκλεκτούς φίλους, διότι η μοναχική ζωή, σύμφωνα με τα κείμενα του φιλοσόφου Σενέκα, ταιριάζει στα άγρια θηρία, όπως είναι η λύκη, τα λιοντάρια ή οι τίγρεις. Και έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι και να προσθέσουμε ότι εκτός του γαστρονομικού πλούτου, οι συνθέσεις αυτές τονίζουν και την οικονομική ευμάρεια του ιδιοκτήτη της επαύλειος, καθώς επίσης και την ανάγκη να δείξει ότι το φαγητό αλλά και το ποτό δεν θα λείψει ποτέ από τα τραπέζια σε όση διάρκεια θα βρίσκονται οι συγκεκριμένοι παριστάμενοι, οι συγκεκριμένοι συμπότες και συνδετημόνες, να το πω έτσι. Και εκτός από τις ζωγραφικές συνθέσεις, τυχαίνει να έχουμε στην Αθήνα, στη μικρή Μητρόπολη, στη Ζωφόρο του ημερολογίου και των μηνών, τυχαίνει να έχουμε την απεικόνιση μιας κοκορομαχίας σε ανάγλυφο, όπου βλέπουμε κορμούς φοινικιάς πλησίων μιας τράπεζας, στην επιφάνεια της τράπεζας, με τοποθετημένα πέντε στεφάνια. Οι τρεις κριτές που κάθονται πίσω από την τράπεζα παρακολουθούν τη μάχη των πετινών και δίπλα σε αυτή την τράπεζα εικονίζεται ο μήνας Ποσειδαιώνας, ο αντίστοιχος χειμερινός μήνας του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου της σημερινής εποχής. Οι μελετητές της συγκεκριμένης παράστασης ερμηνεύουν ως μια αλληγορική απεικόνιση του αγωνιστικού πνεύματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε στα μικρά ή στα καταγουρούς Διονύσια που εορτάζονταν από την 8η ως την 11η Ποσειδαιώνος, είτε και ως αλληγορία πολέμου, διότι έχουμε και για αυτήν μια θεσμοθετημένη εορτή από τον Αθηναίο Ναύαρχο Θεμιστοκλή για την ανάμνηση της νίκης των Ελλήνων κατά των Περσών. Ενδεχομένως εδώ, αν και σε αυτό πάλι οι μελετητές διαφωνούν, ενδεχομένως εδώ ο ανώνυμος γλύπτης της συγκεκριμένης Ζωφόρου να επηρεάστηκε από μια αντίστοιχη απεικόνιση κοκορομαχίας στην Προεδρία, δηλαδή το κυριότερο κάθισμα, το κάθισμα που προοριζόταν για τον ιερέα του Θεού Διονύσου, στο ομώνυμο θέατρο του Θεού στην Ακρόπολη. Η Προεδρία ήταν αυτή, επειδή προηγείται χρονολογικά, είναι του 4ου αιώνα π.Χ., ενδέχεται να ήταν, να ήταν το πρότυπο έμπνευσης της Ζωφόρου, χωρίς ωστόσο να είμαστε απολύτως βέβαιοι για το συγκεκριμένο.
0: Κύριε Καπουράνη, ποια είναι η θέση της όρνηθας στη βυζαντινή τέχνη αλλά και στην τέχνη κατά την μεσαιωνική περίοδο?
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Στη Βυζαντινή εποχή, θα σας πάω τώρα στο σημαντικότερο υπόγειο οικοδόμημα ίδρυυσης της βασιλεύουσας, το οποίο κατασκευάστηκε αρχικά από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, περίπου 150 μέτρα νοτιοδυτικά, όπου μετέπειτα οικοδομήθηκε η Αγία του Θεού Σοφία, δηλαδή η Βασιλική Κινστέρνα, που πήρε το όνομά της από τη Βασιλική Στοά, που βρισκόταν ακριβώς από πάνω. Και μετά την καταστροφή της, το 475, η Κινστέρνα επανοικοδομήθηκε επί Βασιλείας Ιουστινιανού του Πρώτου σε πιο διευρυμένες διαστάσεις. Κυρίως μετά την περίοδο της τάσης του Νίκα, και μπορούμε να πούμε η χρονολόγησή της γύρω στο 542 με 545. Το συγκεκριμένο οικοδόμημα έλυσε μια για πάντα την ίδρυυση της βασιλεύουσας σε ολόκληρη τη Βυζαντινή περίοδο, αλλά και ήταν και το κυριότερο οικοδόμημα για την προμήθεια νερού στο παρακείμενο Μέγα Παλάτιον, όπου είχε την έδρα του ο Αυτοκράτορας. Οι μελετητές της αρχιτεκτονικής της συγκεκριμένης περίοδου συμφωνούν ότι η ανοικοδομημένη Κινστέρνα ήταν ένα από τα σημαντικότερα Ιουστινιάνια έργα και ήταν ένα εξαίρετο δείγμα εφιούς μηχανικής. Χάρη στην πολύτιμη λεπτομερή περιγραφή της από τον ιστορικό Προκόπιο της Κεσάριας, στην πραγματεία του, περί των κτισμάτων, μαθαίνουμε ότι μέσω αγωγών εισέρεε και απέρεε φρέσκο νερό σε καθημερινή βάση, ενώ σε ξεχωριστή δεξαμενή φυλασσόταν νερό για τους ζεστούς και πολλές φορές ξηρούς μήνες της άνοιξης και του καλοκαιριού. Και άμα θέλουμε να μιλήσουμε λίγο για τη διαμόρφωση, ήταν ένα οικοδόμημα με πολυάριθμους κύονες, 336 για την ακρίβεια, σε 12 στίχους από 28 κύονες. Ανάμεσα σε αυτούς τους κύονες της Κινστέρνας, που ήταν σε διάφορους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς, υπάρχει σε κεντρική θέση ένας κύονας διακοσμημένος με ανάγλυφα σταγονοειδή μοτίβα, γνωστά και ως μοτίβα των οφθαλμών της Όρνηθας ή ορνηθοφθαλμών. Διότι σύμφωνα με την παράδοση, εδώ ισχύουν δύο τεινά, όσοι από τους δούλους εργάτες κατάφεραν να αντέξουν στις κακουχίες καθ' όλη τη διάρκεια της οικοδόμησης της Κινστέρνας, διότι όπως είπαμε και πριν, μέσα σε 3 χρόνια ο Ιουστινιανός ήθελε να είναι όσο γίνεται πιο γρήγορα έτοιμο το συγκεκριμένο έργο. Πολλοί από αυτούς, όσοι αντέχανε δηλαδή, παίρνανε ως ανταμοιβή είτε μια μαγειρεμένη όρνηθα, είτε μια όρνηθα ή και περισσότερες για αυτούς και τις οικογένειές τους. Και πράγματι, άμα δούμε προσεκτικά κοντά το συγκεκριμένο κύωνα, τα μάτια θυμίζουν πάρα πολύ τα αντίστοιχα μάτια της όρνηθας. Ωστόσο, η άλλη εκδοχή του μύθου είναι και λιγάκι πιο λυπηρή, καθότι δηλώνει και τα δάκρυα που ενδεχομένως να έριχναν οι εργάτες, επειδή πολλοί από αυτούς δεν άντεξαν στη μετέπειτα πορεία. Πολλοί από αυτούς πεθάνανε.
0: Να
1: συνεχίσω και με κάτι ακόμη για την Μεσαιωνική Δύση. Στις μικρογραφίες των χειρογράφων πάλι του 13ου και του 14ου αιώνα που φυλάσσονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, παρατηρούμε πάλι την περιγραφή του πλούσιου γεύματος που παραθέτει ο Ιώβ σε άλλους συνδετημόνες, και μεταξύ των εκλεκτών εδεσμάτων εξέχουσα θέση έχει και η οπτή όρνηθα, η ψητή όρνηθα δηλαδή. Ενώ σε άλλες μικρογραφίες βλέπουμε τον εκάστοτε ηγέτη, να σας δώσω το πιο τρανταχτό παράδειγμα του Καρλομάγνου ή και του εγγονού του Καρλομάγνου, του Κάρολου του Φαλακρού, που έχει βγει σε ένα μεγάλο κήπο ή ένα μεγάλο σιτοβολώνα και ταΐζει τις διάφορες όρνηθες, οι οποίες ταυτίζονται με τους πολίτες της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και συμβολίζεται έτσι η πραγματικότητα ότι ο ηγέτης, εκτός της προστασίας, ήταν και υπεύθυνος για την επιούσια τροφή του λαού του.
0: Και να ολοκληρώσουμε, κύριε Καπουράνη, με την όρνηθα στην τέχνη της νεότερης αλλά και της σύγχρονης εποχής.
1: Βεβαίως. Στη νεότερη και στη σύγχρονη εποχή η μακραίωνη εξοικείωση και συμβίωση των παραδοσιακών κοινοτήτων με τις όρνηθες και τους πετινούς ημέρευε το χώρο, θα μπορούσαμε να πούμε, και τη διάθεση, και καθησύχασε τις εντάσεις και τις ανησυχίες των ανθρώπων. έτσι τα πασίγνωστα αυτά πτηνά στόλιζαν και εξακολουθούν να στολίζουν παραδοσιακά κλινοσκεπάσματα, μοκέτες, καθώς και οι φασμάτινες επενδύσεις τείχων, ενώ δεν λείπουν και τα πύληνα, τα γυάλινα ή πορσελάνινα κάποιες φορές ομοιώματά τους. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι και σε σημαντικές περιοχές του δυτικού πολιτισμού, όπως είναι στην πόλη της Βρέμης, να σας δώσω ένα παράδειγμα, υπάρχει και το περιόνιμο παραμύθι με τα τέσσερα οικόσιτα ζωντανά, όπου ανάμεσα σε αυτά είναι ο σημαντικότερος, είναι και ο πετινός, που υπάρχει, που διώξανε τους κλέφτες και ζήσανε αυτοί μετά καλά και εμείς καλύτερα, ας το πούμε έτσι.
0: Και κάποια από αυτά τα έργα τέχνης της σύγχρονης εποχής είναι πραγματικά κομψοτεχνήματα, κύριε Καπουράνη, όπως και με την Στουρθοκάμιλο, όπως αναφέραμε πριν, και τις πατανίες. Εν κατακλείδη, τι θα λέγαμε, καθώς φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, για την Στουρθοκάμιλο και την Όρνηθα, έτσι όπως είδαμε στην σημερινή εκπομπή και στις διάφορες ιστορικές περιόδους της καλλιτεχνικής δημιουργίας που μας περιγράψατε με λεπτομέρεια, με πολλές λεπτομέρειες, κύριε Καπουράνη, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μπορούμε να πούμε ότι τόσο το οικόσιτο πτηνό της Όρνηθας και της οικογένειάς της, όσο και το όχι και τόσο φιλικό προς τον άνθρωπο πτηνό της Στουρθοκαμήλου, μπορούμε να πούμε ότι διαμόρφωσε και ήταν σημαντικό σε διάφορες στιγμές της ζωής του ανθρώπου, είτε προσφέροντάς του τροφή, γιατί είδαμε ότι η κότα προσφέρει τα αυγά, προσφέρει, μπορώ να πω δηλαδή, και το κρέας, όπως και ο πετινός, το ίδιο και η Στουρθοκάμιλος, δηλαδή σε κάποιες χώρες έχω ακούσει, αν και δεν το έχω διασταυρώσει, λένε ότι είναι πολύ εκλεκτό φαγητό, δηλαδή ότι άμα κάποιος καταφέρει και την πιάσει είναι πολύ νόστιμο, λένε. Αν και πιστεύω ότι από άποψη καλλιτεχνικής δραστηριότητας και δημιουργίας προσέφερε αρκετές και εξακολουθεί να προσφέρει αρκετούς νέους δρόμους για περαιτέρω διερεύνηση, για περαιτέρω δημιουργία.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή με τον υποψήφιο διδάκτορα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ενία Καπουράνη. Και αναφερθήκαμε στην Στουρθοκάμιλο και την Όρνηθα, έτσι όπως απαντώνται τα δύο αυτά πτηνά στις διάφορες ιστορικές περιόδους της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ως Στρουθίον εν ερήμο. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη, Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάμα ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του ιού του πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλά στην Πλάκα και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά και κεντρικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Νάμα.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και Διδαχή». «Θεολογία και Διδαχή» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία» από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλύτης φόρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπειν ενδύσον αγαλόμενον σφως ο σημάτιον. Εκτείνων των βρανών ως σιδέριν ως εργάζον εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύει συνέφη την επίβαση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν σου γέρου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε από την ασφάλεια αυτή που κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται από φωνή βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρυγα, τα βαίνουν στην παιδεία, ίσω τόπο νόνε θεμελίωσε αυτά.

σκαρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή σου τα ταξίδια του πεδίου, η κέντρη του λιβάνου μας επίτευσας. Εκεί στρούθη ενός έψωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σε την ισχερού σου ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότος και η γένε των νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμε του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και στας μάνδρες αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όνου και συναριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω όσον έπλεσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο καραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και πτυστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Που επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμνος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η διθύη αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίου. Εκλείπει αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να αυτού σε ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έρνω τη δύση να αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Έρθει σαν την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχολιμών, κυρίου Δεϊκόβε. Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω, κυρίου Δεϊκόβε.
1: Κυρίε Δεϊκόβε.
0: Υπέρ του Αγίου υποτούτου και των μεταπίστεω ευλαβή.

0: Σκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου σε Χριστό Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Δεϊσό.
0: Πέρ του Πατρός καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέως και πάσης σε Χριστό ημ αδερφότητος, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Δεϊσό.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίσπη ημών στρατού, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Δεϊσό.
0: Υπέρ της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, πόλεως ταύτης, πάσης φωνής, πόλεως και χώρας, τον πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Δεϊσό.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Δεϊσό.
0: Υπέρ πλεών των οδηγορών των νοσούν των γαμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Δεϊσό.
0: Υπέρ το αισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Δεϊσό.
0: Αντιλαβώς όσων ηλέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάριτη.
1: Κύριε Δεϊσό.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, της φήμης ημών και οδόσμου σου Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεσα.
1: Κύριε.
0: Ό,τι πρέπει, είπα σαν δόξα τιμή και προσκύνησης,

και δεδοξασμένο το όνομά σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος, ο θυμάς καθάφερην πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσπλα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έλεγον χειρό σου μη παρήδησαι.

Ευσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαντες ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και εσύ την δόξα αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα την οικαία

Os dias finais são bons. Ή το κράτος της βασιλείας του ευλογημένου και δεδοξασμένου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Αγίνα Πολύ, Ισον Δούλου Σου Δέσποτε, Δε Κορήμων Σου Εν Ειρήνη, Ότι είδον οι ορθαλήμ των σωτηριών Σου, ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού Σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείχε σώνα στον αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίας εις ασθενείας ημών, ένεχεν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείχε σώνα στον αιώνα αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, Θεέ του βασιλείας σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και η μη σε αφήε με τις οφειλές ημών, και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και δύναμη και δόξα.

0: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
1: Ιδιώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
1: Ιδιώμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου.
0: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
1: Ιδιώμεθα υπέρ του πατρός καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως.
0: Κυριελέησον.
1: Και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
1: Και ιδιώμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού. Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεμπιδημών των αντιπολιτάφτων, των πατέρων και αδερφών της Αγίας Χεράς Μονης Ταύτης, των συνδρομητών αφιερωτών, δωρητών, ευεργετών και των ευλαβών προσκυνητών αυτή.
0: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
1: Έτι διόμεθα

0: Θεός υπάρχεις και στην δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Λόγησον.
0: Όλε μου λιτός Χριστός ο Θεός μου, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία για μόνο τον πίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Ιεύτου Εκκλησία, ιερά μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
0: Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν.
2: Την τιμή τάρα των Χερουβίων και των Ζωδάνων Σκύρτων Σεραφείμ, την αδιαφθόρο των λόγων του Κούσαν, την όντω του τόπου σε μεγαλύνομεν, δόξα Πατρί και Υιό Πνεύμα, την γενική Αγία στου αιώνα στην αιώνα μην. Την τιμή τάρα των Χερουβίων και των Ζωδάνων Σκύρτων Σεραφείμ, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, που τράγει η ευλόγη σου.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό, ελπίσιμο δόξα, Χριστό ο αληθινό του Ψημών, τι πρεσβείε πανθράντων παραμόδη από το Μητρό, θεία δυνάμων του τιμίου και ζωπίου σταυρού, προστασίε των τιμίων εκουρανίων δυνάμων ασωμάτων, ηγεσίε του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και Πανευθύνων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξου Καλμίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Λιμών, των Αγίων και Δικαίου Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, του Αγίου ενδόξου Μάρτυρο Λεοντίου και των Συναυτού Αγίων Μαρτύρων Ιπατίου Θεοδούλου και Θερίου και του Οσίου Πατρό Σιμών Λεοντίου, του Μυροκλήτου, του Διονυσιάτου, ό,τι μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει τη σώσε ημά, αγαθό και φιλάνθρωπο και ελεήμον Θεό, η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημά.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου «Ιδίπους τυραννούμενος» και άλλα ποίηματα. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2014.

Σημείο 1955. Απόδημη της Χάριτος. Αχ, ώρες ταπεινές της σιωπής του εαυτού μου, περιχυμένες με κόλαση προβλέψεων. Αχ, ώρες που αιώνια προδίδω στην τύρβη μέσα της σύγχρονης απιστίας. Εφύγαμε από το Θεό και αντί τα δάκρυα να συνετίσουν, ελάσποσαν το σώμα και μέσα του μοιραία βυθιζόμαστε. Φυτώριο της αιωνιότητας, ο ψυχή του καθενός ανέβα με την προσευχή και δόρισε κομμάτι του ουρανού στα μάτια. Ξύπνα ο θεία κάτοικος δικαίων και ανώμων. Άνοιξε αγκάλι ζωής και λυτρώσεως. Ω ανάδραχτη, πάρε στα βάθη το βλέμμα καθενός. Εκεί εγείρονται τα όνειρα πάνχρωμα. Εκεί όπου ακίνητα όλα.

Η προσευχή του Σκουλικιού. Άκου, Κύριε, τον καλό σου φίλο που αγαπά τους καρπούς και τους τάφους. Εσύ είσαι ό,τι με συνδέει με έναν καρπό και με έναν τάφο. Και τον καρπό ασχημίζω και τον τάφο. Αλλά όμως είμαι θέλημά σου, γέννημα στην απέραντη καρδιά σου, και πλένομαι από τα δάκρυά σου, δάκρυα για τη φρικτά πεσμένη πλάση. Δεν έχω ερωτήματα και ταξιδεύω με κίνηση αργή προς τον πατέρα. Πολύ ατάραχα πορεύεται η αγάπη, μάταιος ο κόσμος, αλλά πέρασμα. Και μάταια τα μάτια της σαρκός μου, γλυκά που φιλούνται με λουλούδια. Δεν έχεις ερωτήματα, μου λέει το φθαρτό. Σελήνη φευγαλέα, εσύ τα χαρωτάς αυτή τη νύχτα, ή με ρωτούν τα νέφη που σε ακολουθούν. Χαίρομαι την εφορία του αργύρου σου και τη διαπερνώ με την πίστη. Αυτή είναι η αξία εμάς των Σκουλικιών, που δεν έχουμε ιδέαν από αμλέτο. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα. Το χώμα είναι η μοίρα μου, αντίκρι των άστρων. Αγάπη, όνειρο θαλασσί, τύλιξέ με. Ποια εφροσύνη δε σου παραστέκει. Αγάπη, πράξη και ουσία του Θεού μου. Σερνάμενο κι αν είμαι, πλέω στη χαρά.

Θέα. Από ένα όνειρο προβάλλει μια έννοια για τον κόσμο και για τους ανθρώπους. Εσύ που ακούς τον ήχο ποταμού κοντά σου και το βασιλικό δώρο των ματιών δεν έχεις επιστρέψει, γύρισε προς την παράξενη Θέα με λυσμοσύνη πως υπάρχει τίποτα άλλο. Από ένα όνειρο έρχεται, μονάχα από ένα όνειρο μπορούσε, όνειρο από όνειρο. Ζήγησε στη φωνή το λόγο, πλέοντας απάνω στα δάκρυα, σαν χλωρή, πολύφιλη κλάρα, μια έννοια για τον κόσμο. Και μη ρωτάς για την πηγή, αφού ποτέ δεν στοχάστηκες, ο χωικέ, η καρδιά σου, από τι αρχίζει. Φώναζες πάντα μέσα σου και αντιχούσες όλος. Ερημιά.

Οκτώ στίχοι προχριστιανικοί. Η ώρα με κρατά και η στιγμή άψυχον ως τα βάθη. Έγειρεν ο πόνος προς τη γη και έμεινα μόνος με τα πάθη. Θλίβεσαι ταλέπορη καρδιά που έγινε η ορμή σου, κίνηση πόθου στη μοναξιά, και φώναζες το παν λυπήσου.

Πάσχα των πιστών. Θα σε σκεπάσω με γυρλάντες και με τρόπαια των ιτών μου. Θα σε περιμένω στη σκιά και όταν θα σου αρέσει, Κύριε, έλα σιγά και κάθισε κοντά μου. Ταγκόρ. Κύριε, λαμπρινόν μου, τη στολή της ψυχής, άστρα και χώμα σε βαστάζουν, μεριάζουν άφωνα τα σκότη και διαβαίνεις ανέγγιχτη τον κόσμο, αγγίζει μουσική και της καρδιάς τα πέταλα ροδίζουν, άνθος όμορφο ζεσταίνεται στον ήλιο. Λευκάνθηκαν οι άνθρωποι στο αίμα του αρνίου. Θεέ μου, αν έρχεσαι λυπημένος, αν και για όραση εξακολουθείς να έχεις τη συγχώρηση. Ω θλίψη των ματιών του Κυρίου μου, της αιωνιότητας σοκάματος, έχω πολύ συνεργήσει για να υπάρχεις. Είναι πολύ σε μένα το μερίδιο της ανομίας. Ανοίγει ένα τριαντάφυλλο, πάω και το ρωτώ, πού έκρυψαν τον ήλιο. Πλησιάζω τη θάλασσα και της λέω, είσαι βαθιά και με τα μυστικά μεγάλη σου η σχέση. Λυτρώνεται ο άνθρωπος. Απαντά το λουλούδι, θα χαθούμε. Κι η θάλασσα με αχ αναταράζεται.

Το νεραϊδάκι. Ένα σκοτάδι από το φως αξεκόλλητο. Μπορείτε και να το ονομάσετε κεφάλι γυναικός. Ω, αν βλέπατε να σκορπά τα διαμάντια του γέλιου στο στήθος μου. Κάθεται σε ένα βράχο με το λογισμό και στήλβει. Αποστηθίζω την εικόνα. Φεύγουν τα ωραία σαν ψυχές απόλυτα. Φεύγεις αγαπημένη, παίρνοντας το χώρο μαζί σου. Τέτοια ηρεμιά όπου μ' αφήνεις. Η μνήμη σε διαδέχεται. Ο ουρανός με τα περίφημα πάντα αστέρια κυλά τα σύννεφα. Με αποφεύγει ο αδελφός της αβύσου. Αλλά και μόνο που κοιτάζεις αρκεί. Καμία παρουσία δεν είναι φανερή, λέει, και χάνεται το νεραϊδάκι.

11 προσπάθειες και να βαρύνεις τα ματόκλαδα με τις σκιές των απολαύσεων. Θέλω να κοσμήσεις το μεγαλοπρεπέστερο ανάκλυντρο του ανακτόρου μου. Όλα τα αρώματα και όλα τα μοίρα χύθηκαν στον αλάβαστρο του ονείρου, μ' αυτά όπου το σώμα εορτάζεις. Εκεί θα στέρξει και η ψυχή να ευωδιάσει. Εκεί, σαν έντομο ιερό, θα έρθει από τα θέατα για να αποκτήσει νόημα η λέξη κόσμος. Αν σε μια άκρη δεις ωραίο κάτι με τη δική σου λάμψη φωτισμένο, τη λευκή χάρη των νεφών, αν σου θυμίζει, αναγνώρισέ το. Η αγάπη είναι αυτό, και μόνο νεφοπέρασμα δεν είναι.

ολισμονημένος. Φως δαμασκή στο μέτωπο και χέρια δύο φορές ελπίδα. Πληγωμένη κατάστηθα μουσική, με την ψυχή ξοπίσω μαυροφόρα. Κύριε, στα πόδια σου φέρνω την απελπισία των ημερών. Έχουμε σήμερα ηλική επαφή με το χρόνο. Έγινε πολύ μεγάλη αίσθηση ο χρόνος. Ο Ιησού, δρασκελά στις στέγες των σπιτιών μας, είσαι μια πολυφτέρουγη παρουσία. Κι όμως ελισμονήθηκες. Έχεις χαγιάτι στα μάτια των παιδιών και μας κοιτάζεις. Χωρίζεις τη θάλασσα, σχίζεις τον ουρανό. Κι όμως ελισμονήθηκες. Αχ, η ψυχή μας μπερδεύτηκε στον ίδιο της τον έρωτα, καθώς η κόμη του Αβεσσαλόμ στο δάσος. Χαίρε Ραβή, χώμα η φωνή μας στην 20η εποχή του κενού.

πέρα από την ελπίδα. Ω θάνατε, βασιλέα των πραγμάτων, πιέζεις απόψε το μικρό μου στήθος. Άφησέ μου λίγο την ανάπνια. Όμως έχεις ένα πέλμα που σαν δίχτυ βουλιάζει το φως και σπάζει τα δάκρυα. Πάει το προσωπάκι της χαράς. Αχ, πάει χαμένη η πορεία για τη μορφή και ισόρμησε μοναδικό το χάος. Πού είναι ο γελαστός, ο τραγουδένιος Μάης? Όλα μαυρίζουν πίσω σου και μπρός σου απελπίζονται τα μάτια. Σμίγει η ψυχή τότε τον άνεμο και από παμπάλι η πίκρα αρχίζουν να χορεύουν. Είναι οι στιγμές καρφιά και μάχερες οι χρόνοι. Είναι μια σκλάβα η ομορφιά που μας πληγώνει. Χύθηκε πια η όραση, λύθηκαν τα γόνατα, σβήνουν όμοια κακία και αρετή. Και τα θεία, ως λέγαμε, μιλήματα της αγάπης, ωραίοι πόνοι, ευτυχίας κλάματα, είναι άμορφα τώρα σκέλεθρα της φωνής. Αχ, φεγγάρι, αχ, λουλούδια, είναι οι στιγμές καρφιά. Πάρε καρδιά το κάρβουνο του σκοταδιού και γράψε απάνω στου ουρανού το καθαρτήριο πλάτος. Δεν ήρθα, δεν φεύγω, θα σταματήσω. Στίχη που θα εσύνθεται ένας δυστυχισμένος μακριά από τη μεγάλη πίστη.

Μοναχική ώρα. Πλησίασε εδώ, στη φωτεινή γωνία του ονείρου, και συλλογή σου πόσο αγαπάς. Στην άκρη του γκρεμού σε πρόλαβε ο έρωτας, με μαύρη ομορφιά, κόκκινο πάθος. Νύχτα και μέρα τίκεσαι. Οι λέξεις τίποτα δεν εκφράζουν, ώστε μην μπεδεύεις το ουράνιο αίσθημα. Μονάχα θαύμαζε κι εσύ το τριανταφυλί του κάλος. Ίσως είναι ο παράδεισος με λαχρινό τοπίο.

σπουδή. Δεν ξεχλωμίζεις τον κόσμο, αγαπημένη, όσο τα χείλη να διασχίζουν το ιδανικό. Μόνο με δάκρυα λούεται ο χρόνος. Τουλάχιστον έτσι φεύγουμε καθαροί. Γιατί αυτός είμαστε εμείς και έρημος δεν κινείται. Μόνο με ονειότητα καρδιάς ο γυραλαίος έφηβος πλανιέται και μας δωρίζει την πλούσια στιγμή και ναυπηγεί την όμορφη διάρκεια. Μην πεις ποτέ, ο χρόνε μας γεννάς και μας πεθαίνεις. Ανοίγεις δρόμο προς τους ουρανούς και στο φαράγγι του τίποτα μας γκρεμίζεις. Είναι μια τιμωρία ο χρόνος, μόνο εκδίκηση δεν είναι. Πάντως είναι και αλήθεια πως ο Θεός είχε ένα ίνδαλμα και το συντρίψαμε παλιά, πολύ παλιά, εντός μας. Δεν το θυμάσαι αυτό, αγαπημένη.

εντός του καλού και του κακού. Κύριέ μου, ό,τι καλό μονάχα ας μείνει στην ψυχή μου, και των δακρύων τα πλούτη μη μου αφαιρέσεις. Ο Θεός των πνευμάτων, ελέησέ με. Σήμερα είμαι δούλος εντελής απέναντί σου. Μεσολαβεί η νύχτα και την άλλη ρέπω και συναντώ το χώμα εντός μου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου «Ιδίπους τυραννούμενος» και άλλα ποίηματα. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2014.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Και ο κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, Ιουλία και ο κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε σύσκεψη για τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει». Ισχυρότερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καλύτερες συνθήκες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, υπογραμμίζει σε ανάρτησή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το άρθρο 16 και η πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αντικείμενο της σημερινής συζήτησης στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος στη Βουλή. Νέο ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα φροντίδας ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση. Στις 23 Ιουνίου συνεχίζεται η τοποθέτηση των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στη δίκη για τα Τέμπη. Επαναλειτουργεί από σήμερα για την θαλάσσια κυκλοφορία η διόρυγα της Κορίνθου. Μέτρα για την μείωση της εξάρτησης από την Κίνα συμφώνησαν οι ηγέτες της G7. Γενικά έθριος για αύριο καιρό στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο.

0: ενός επαγγέλματος δεν αποτελεί απλώς μία απόφαση για το μέλλον, αποτελεί σε μεγάλο βαθμό μία απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος επιλέγει να εκφράσει τα χαρίσματα, τις κλίσεις, αλλά και τα όνειρά του. Ωστόσο, η απόφαση αυτή δεν λαμβάνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Οικογένεια, σχολείο, κοινωνικές προσδοκίες, οικονομικές συνθήκες, προσωπικές εμπειρίες, ακόμη και οι αλλαγές που συντελούνται στο σύγχρονο κόσμο επηρεάζουν καθοριστικά τις επιλογές των νέων ανθρώπων. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή με την κυρία Κωνσταντίνα Μαρκοπούλου, εκπαιδευτικό με μεταπτυχιακή ειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες και την αναπτυξιακή παιδοψυχολογία, καθώς και στην συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού. Χαίρετε, κυρία Μαρκοπούλου, ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας έχουμε στη σημερινή εκπομπή να μιλήσουμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννακόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όντως είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, δεδομένου ότι διανύουμε και έχουμε διανύσει νωρίτερα και την περίοδο των πανελληνίων εξετάσεων.
0: Ακριβώς, κυρία Μαρκοπούλου, και ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα θέλατε να μας πείτε, έτσι να ξεκινήσουμε με ένα διτό ερώτημα. Πόσο καθοριστική είναι η επιλογή ενός επαγγέλματος για την πορεία αλλά και την ποιότητα ζωής ενός ανθρώπου, και μπορεί ένας μαθητής να γνωρίζει πραγματικά τον εαυτό του στην εφηβεία?
1: Μάλιστα. Προφανώς, ναι, η επιλογή επαγγέλματος σε αυτή την ηλικία είναι ίσως από τις πρώτες μεγάλες αποφάσεις που καλείται να πάρει ο νέος άνθρωπος. Το θέμα ποιο είναι σε αυτή την περίπτωση? Ότι σε μια ηλικία όπου ακόμα ανακαλύπτει ποιος είναι, έχει δηλαδή αυτή τη διαδρομή της αυτογνωσίας, εμείς του ζητάμε να αποφασίσει τι θα κάνει για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Και αυτό από μόνο του, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί άγχος και βεβαιότητα. Οπότε φυσικά είναι μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της ζωής μας αυτή του επαγγέλματος, γιατί το επάγγελμα δεν καθορίζει μόνο το εισόδημά μας, που είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, αλλά εξίσου σημαντικός είναι και ο τρόπος με τον οποίο περνάμε ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας. Βέβαια, ξέρουμε όλοι, όσοι έχουμε διανύσει χιλιόμετρα στον επαγγελματικό στίβο, ότι αυτό δεν καθορίζει ολοκληρωτικά την ευτυχία ή την επιτυχία μας. Και η ζωή είναι σύνθετη, και δεν εξαρτάται από ένα συγκεκριμένο τίτλο που θα αποκτήσουμε σε μια δεδομένη ηλικία. Και η αυτογνωσία, λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι είναι κέρια, γιατί δεν είναι μια γνώση που αποκτάται ξαφνικά. Είναι συνεχή διαδικασία που χτίζεται μέσα από εμπειρίες, από επιτυχίες, από αποτυχίες ακόμα και από σχέσεις και προσωπικούς προβληματισμούς. Οπότε, λοιπόν, κάθε εμπειρία λειτουργεί σαν ένας καθρέφτης που βοηθάει τον άνθρωπο να κατανοήσει καλύτερα ποιος είναι και τι πραγματικά θέλει. Έτσι, λοιπόν, καταλαβαίνετε, δεν είναι δίκαιο να πετούμε από έναν έφηβο στα 16, στα 17, ίσως και νωρίτερα, να έχει όλες τις απαντήσεις για το μέλλον του. Εκείνο όμως που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι να διαθέτει τη διάθεση να εξερευνήσει τον εαυτό του, να δοκιμάσει διαφορετικές εμπειρίες και να μην φοβάται να αναθεωρήσει τις επιλογές του όταν ανακαλύπτει κάποιες νέες πληροφορίες για την προσωπικότητά του στον δρόμο αυτό της εξερεύνησης του εαυτού.
0: Και όπως είπατε, η ζωή είναι πολύ πιο σύνθετη από έναν επαγγελματικό τίτλο. Το κρατάμε αυτό. Mm-hmm. Κυρία Μαρκοπούλου, επιλέγουμε πραγματικά το επάγγελμά μας ή πολλές φορές το επιλέγουν άλλοι για εμάς?
1: Ναι, σε αυτό είχα γράψει παλιότερα ένα άρθρο που έλεγε όταν αποφασίζουν οι άλλοι. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές πιστεύουμε ότι επιλέγουμε ελεύθερα το επάγγελμά μας. Όλοι μας έχουμε περάσει, όσοι εργαζόμαστε, έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο. Αλλά στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Οι επιλογές μας επηρεάζονται από την οικογένεια, το σχολείο, την κοινωνία, τις οικονομικές συνθήκες, ακόμα και από τα πρότυπα που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλα αυτά και κάποια τα είπατε πριν στην εισαγωγή σας, κύριε Γιαννακόπουλε, και έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα, όσον αφορά τους γονείς, που είναι οι κύριοι σημαντικοί άλλοι των παιδιών, μόνο από αγάπη και αγωνία για το μέλλον των παιδιών τους, συχνά προσπαθούν να τα κατευθύνουν. Η διαφορά όμως τώρα, ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στην καθοδήγηση

0: και την πίεση, βρίσκεται στο σεβασμό. Εκεί λοιπόν το παιδί πρέπει να αισθανθεί ότι ακούγεται και ότι η τελική επιλογή του ανήκει. Η πραγματική ελευθερία λοιπόν βρίσκεται στο να αναγνωρίζουμε αυτές τις επιρροές και να αποφασίζουμε συνειδητά και κυρίως να είμαστε συνοδοιπόροι με τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία και όχι φορείς πίεσης και άγχους.
1: Γιατί όλοι ξέρουμε, γνωρίζουμε κυρία Μαρκοπούλου, ότι η πίεση και το άγχος φέρνει πάντοτε, όχι μόνο στην επιλογή του επαγγέλματος, φέρνει αντίθετα αποτελέσματα.
0: Βεβαίως, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπουμε καθημερινά. Το είδαμε και πρόσφατα δυστυχώς με τη τραγική κατάληξη που είχαν τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη και είναι ένα θέμα που μας έχει προβληματίσει όλους πάρα πολύ εμείς που είμαστε σε αυτό το κομμάτι και της εκπαίδευσης αλλά και της ψυχικής υγείας και γι' αυτό το άγχος σε αυτές τις ηλικίες πρέπει να προσπαθούμε να το περιορίζουμε και σίγουρα να στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά μας.
1: Ποιοι είναι οι πιο βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν ένα νέο άνθρωπο ως προς την επιλογή του επαγγέλματος, κυρία Μαρκοπούλου?
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Υπάρχουν ορισμένα ενδογενή χαρακτηριστικά και στοιχεία που έχει η ανθρώπινη προσωπικότητα και έχουν να κάνουν με τις επιλογές τις επαγγελματικές. Ενδεικτικά θα μπορούσα να αναφέρω την αντίληψη, την ευφυΐα, την εσωστρέφεια, την εξωστρέφεια. Επίσης, αν θέλουμε να δούμε και την άλλη πλευρά, καθώς εξωγενείς παράγοντες που είναι και αυτοί της σημαντικής καθοριστικής σημασίας, επιδρούν σοβαρά στην επιλογή επαγγέλματος και τις προοπτικές καριέρας και είναι, ας πούμε, για παράδειγμα η πρόσβαση σε σπουδές, το είδος και η βαθμίδα της εκπαίδευσης και εργασιακής εμπειρίας, όπως είπαμε, το οικογενειακό περιβάλλον, οι επαγγελματικές και οικογενειακές καταβολές και οι παραδόσεις, το γόητρο του επαγγέλματος, θα μιλήσουμε και γι' αυτό παρακάτω, το εθνικό, τοπικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και εσείς για το γενικότερο κόσμο και για τα γεγονότα που συμβαίνουν σε όλη την Ιφίλιο, καθώς και η πρόσβαση σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, φυσικά την αγορά εργασίας και τι προοπτικές έχει. Δηλαδή, το νόημα είναι ότι η επιλογή δεν είναι μια καθαρά ελεύθερη πράξη, όπως με ρωτήσατε προηγουμένως, αλλά σίγουρα αποτελεί αλληλεπίδραση ανάμεσα στην προσωπικότητα, το περιβάλλον και τις συνθήκες ζωής.
1: Πώς επηρεάζουν οι προσδοκίες των γονέων τις επιλογές των παιδιών και πόσο σημαντικό είναι το επάγγελμα ή η επιχείρηση των γονέων, για παράδειγμα, στις επαγγελματικές επιλογές των παιδιών τους? Γιατί έχουμε έχουμε και τους γονείς που έχουν κάποια συγκεκριμένα, κυρία Μαρκοπούλου, επαγγέλματα.
0: Βεβαίως.
1: Και πρέπει οπωσδήποτε να τα ακολουθήσουν τα παιδιά, να υπάρξει συνέχεια.
0: Σίγουρα,
1: αλλά τα παιδιά μπορεί να μην θέλουν.
0: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι οι γονείς επηρεάζουν πολύ περισσότερο από όσο συχνά αντιλαμβανόμαστε. Ναι. Είναι πάντα τα πρώτα και σημαντικότερα πρότυπα. Τώρα, η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην καθοδήγηση και την πίεση βρίσκεται στο αν ο γονιός ακούει πραγματικά το παιδί, όπως σας έλεγα παραπάνω, ή αν προσπαθεί, εδώ είναι το θέμα, να επιβάλλει τις δικές του επιθυμίες. Όσοι πιο σημαντικοί άλλοι, ναι, οι γονείς είναι φορείς επιρροής σε κάθε κίνηση των παιδιών τους. Και στην ουσία αυτή η επιρροή είναι συνήθως υποσυνείδητη και πολλές φορές και συνειδητή. Και εννοείται πως από πολύ νωρίς, από τα πρώτα κρίσιμα χρόνια της ζωής ενός παιδιού, το επαγγελματικό προφίλ, θα λέγαμε, αρχίζει να διαμορφώνεται και σε αυτό συμβάλλει και το επάγγελμα των γονέων. Και βλέπουμε δηλαδή πολλές φορές αυτό το επάγγελμα που ασκεί ο γονέας να επηρεάζει σημαντικά την επαγγελματική προοπτική των παιδιών, ιδίως επειδή μιλάμε κιόλας για την οικονομική κρίση και το ότι υπάρχει μια σταθερότητα στην αγορά, στο επαγγέλματος, αν την κληρονομήσει από το γονέα, μια επιχείρηση, πούμε, για παράδειγμα, αλλά επηρεάζεται επίσης και με το πρότυπο και με τη γενικότερη συμπεριφορά. Εκτός από τους γονείς, η οικογενειακή επιχείρηση μπορεί να έχουν και οι συγγενείς. Φυσικά, αυτό δεν είναι άδικο να θέλει ένας γονιός να ακολουθήσει το παιδί του την επαγγελματική, τη δική του επαγγελματική πορεία, γιατί σε περίοδους έντονης, θα πω, και οικονομικής κρίσης και φυσικά αυξημένης ανεργίας, μια ήδη υπάρχουσα επιχείρηση αποτελεί ιδανική επιλογή με πολλές τροφικές. Όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να προσέξουμε. Ο σύμβολος επαγγελματικού προσανατολισμού θα πρέπει να διερευνήσει αν όντως ο συμβουλευόμενος μπορεί αλλά και επιθυμεί να αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση ή να συνεχίσει αυτό το επάγγελμα του γονέα. Εξάλλου έχει εξακριβωθεί, αν θέλετε τη δική μου γνώμη και από έρευνες, ότι είναι πολύ πιο εύκολο να στήσεις μια επιχείρηση, να είσαι δηλαδή αυτοδημιούργητος, παρά να τη συνεχίσεις μόνο και μόνο γιατί αυτό επιβάλλει η οικογενειακή παράδοση και κάποιες από τις κοινωνικές νόρμες. Αυτό λοιπόν πρέπει, σε αυτό το σημείο πρέπει να μείνουμε, ναι, να δούμε πραγματικά τι θέλει το παιδί και αν όντως μπορεί να συνεχίσει το επάγγελμα του γονέα ή κάποιου συγγενικού άλλου προσώπου.
1: Πόσο σημαντικό είναι να ανακαλύψει κανείς τις κλίσεις και τα χαρίσματά του και ποιες είναι οι βασικές αρχές των επιλογών, κυρία Μαρκοπούλου, των επιλογών σταδιοδρομίας?
0: Είναι θεμελιώδες που με ρωτάτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν ένας άνθρωπος γνωρίζει τι τον εμπνέει και σε τι έχει φυσική κλίση, αυξάνονται οι πιθανότητες να επιλέξει μια πορεία που θα του προσφέρει όχι μόνο επιτυχία αλλά και εσωτερική πληρότητα, αυτό που λέγαμε γενικότερα για την ψυχική ευημερία. Ο χρυσός κανόνας επιλογών σταδιοδρομίας επικεντρώνεται, θα μπορούσαμε να πούμε, σε 5 βασικές αρχές. Συγκεκριμένα, παράδειγμα, τα ενδιαφέροντα, οι προτιμήσεις, η κλίση, τα ταλέντα. Αυτή είναι η κυρίαρχη σταθερά στο μοντέλο του χρυσού κανόνα. Τώρα είναι σημαντικό επίσης να δούμε και τις επιδόσεις. Δεν φτάνει να μας αρέσει κάτι, πρέπει να είμαστε καλοί σε αυτό. Να υπάρχει θέληση, να υπάρχει όρεξη για δουλειά. Αυτή είναι μια πρώτη ένδειξη για τις τροπικές ιεραρχικής ανέλυξης. Αναφέραμε επίσης και τα οικογενειακά και εννοείται τα οικονομικά δεδομένα και τα παιδιά εννοείται επηρεάζονται και πάλι από τους γονείς. Επίσης θα πρέπει να δούμε έναν πολύ σημαντικό παράγοντα, την οικονομική ευχέρεια της οικογένειας στο ενδεχόμενο να συντηρήσει τον μέλλοντα φοιτητή ή τη μέλουσα φοιτήτρια αν περάσει μακριά από το μόνιμο τόπο κατοικίας του. Οπότε και αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη, δεδομένου ότι τώρα σε μερικές μέρες θα βγουν τα αποτελέσματα και θα κληθούν τα παιδιά να δηλώσουν αργότερα και να κάνουν και το μηχανογραφικό. Ένας άλλος παράγοντας είναι τι προοπτικές υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να αποφασίζουμε τι επάγγελμα θα κάνουμε αν δεν κοιτάξουμε τι προσφέρει η αγορά εργασίας. Θα είμαστε οτοπιστές αν αντιλαμβάναμε υπόψη. Πρέπει να επιλέγουμε επαγγέλματα με καλές προοπτικές και όχι αυτές με κορισμό. Και φυσικά πάντα υπάρχουν τυχαίοι παράγοντες που μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη σταδιοδρομία και την προσωπική ζωή. Και σίγουρα υπάρχει και, αν θέλετε, και η θεία πρόνοια που καμιά φορά μπορούμε να αφήσουμε πολλά πράγματα και στα χέρια του Θεού και να προσευχόμαστε για το ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί στη ζωή μας. Εγώ καμιά φορά το λέω και αυτό στα παιδιά, ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και αυτή την πρόνοια τη θεϊκή.
1: Έτσι όπως το λέτε, κυρία Μαρκοπούλου, υπάρχουν και η θεία πρόνοια, υπάρχουν και οι καλότικες αλλά και οι κακότικες καταστάσεις. Όλα είναι μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Εξακολουθεί να ισχύει η έννοια του επαγγέλματος ζωής?
0: Ναι, έχει αλλάξει. Εξακολουθεί να υπάρχει στο μυαλό μας το επάγγελμα ζωής. Αλλά πολλοί άνθρωποι αλλάζουν περισσότερο από μία φορά σε επαγγέλματα. Όταν εγώ εκπαιδευόμουν στη Συμβουλή και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό πριν πολλά χρόνια, μαθαίναμε ότι ο άνθρωπος μέχρι τα 40-45, ο σημερινός άνθρωπος, θα κληθεί να αλλάξει 7 διαφορετικά επαγγέλματα μέχρι αυτή την ηλικία. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο ρευστή είναι η κατάσταση στην αγορά και πόσο έχει αλλάξει η έννοια του επαγγέλματος ζωής. Στην ουσία δεν υπάρχει σαν έννοια ή έχει δώσει τη θέση της σε άλλες έννοιες. Γιατί οι άνθρωποι τώρα καλούνται να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να ακολουθήσουν διαφορετικές διαδρομές. Γι' αυτό ίσως το σημαντικότερο εφόδιο δεν είναι να βρούμε από νωρίς τη μία και μοναδική σωστή επιλογή, αλλά να μάθουμε να προσαρμοζόμαστε, να είμαστε ευέλικτοι και να εξελισσόμαστε.

0: Κυρία Μαρκοπούλου, ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν συχνά τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί?
1: Ναι, αναφερθήκαμε λίγο και πρωτήτερα. Είπαμε ότι προβάλλουν τις δικές τους προσδοκίες. Θέλουν τα παιδιά να ακολουθήσουν το δικό τους επάγγελμα ή τέλος πάντων κάποιο ίσως αποθυμένο που δεν κατάφεραν εκείνοι όταν ήταν σε αυτήν την ηλικία. Και για μένα το κυριότερο είναι ότι θεωρούν ότι γνωρίζουν καλύτερα από το ίδιο το παιδί τι του ταιριάζει. Και τελικά αυτό τι σημαίνει? Ότι αγνοούν την προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαιτερότητες τις δικές του. Έχοντας μια πορεία στη μέση εκπαίδευση, έχω καταλήξει σε κάποια πράγματα. Ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού όλα αυτά τα χρόνια ήταν κομβικός στο να μεταδώσει γνώσεις. Κυρίως όμως ο ρόλος μας ήταν να ενσταλλάξει αξίες στα παιδιά, με τις οποίες αυτά θα πορευτούν σε όλη τους τη ζωή. Εμείς οι εκπαιδευτικοί, για να πάρουμε το κομμάτι το εκπαιδευτικό, γιατί νομίζω το γονείς, αυτό το κομμάτι των γονέων το καλύψαμε, αποτελούμε σημαντικά πρότυπα για τους μαθητές, οι οποίοι εμπνέονται και είτε ακολουθούν τον επαγγελματικό δρόμο της εκπαίδευσης, είτε φροντίζουν ώστε να αξιοποιήσουν το δυναμικό, τις κλίσεις και τα ταλέντα τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να γίνουν επιτυχημένοι επαγγελματίες όποιον δρόμο και ακολουθήσουν. Υπάρχει όμως ένα παρασκήνιο σε όλη αυτή την πορεία. Αυτό λοιπόν που ό,τι και να κάνει εκπαιδευτικός, το παιδί έρχεται έτοιμο από το οικογενειακό περιβάλλον. Και ποιες είναι αυτές οι συνθήκες που το καθορίζουν? Η οικογένεια και οι γονείς στήριξαν οικονομικά και ιδιαίτερα ηθικά και συναισθηματικά το παιδί στην προσπάθειά του αυτή. Μιλάμε για σε καταστάσεις κανονικές και στις πιο συνηθισμένες. Και ενώ οι περισσότεροι γονείς, όταν βγουν τα αποτελέσματα, όταν τα παιδιά δώσουν εξετάσεις, μπορούν να νιώσουν ανακούφιση και χαρά όταν το παιδί πετύχει την είσοδό του σε μια σχολή, έτσι, υπάρχουν και αρκετοί γονείς που θα νιώσουν μια ματέωση. Εκεί μιλάμε για τις προσδοκίες πάλι. Αν το παιδί δεν εισαχθεί στην πρώτη ή στις πρώτες προτιμήσεις του σύμφωνα με τη συμπλήρωση του ψυχογραφικού δελτίου, ή αν η σχολή δεν είναι αρέστη τόσο πολύ στο γονέα. Και εκεί υπάρχει και να ρωτιόμαστε κι εμείς αν όντως η πρώτη προτίμηση του μαθητή ήταν προϊόν δικής του επιλογής και απόφασης, ή δέχτηκε πιέσεις από γονείς, από εμάς τους εκπαιδευτικούς, ή ακόμα και αν επηρεάστηκε από τον κύκλο των φίλων του. Συχνά λοιπόν οι λεοπρόβλητες ειδικότητες, όπως εννοείται ξέρουμε όλοι, του γιατρού, του δικηγόρου, του αρχιτέκτονα μηχανικού, όλα αυτά απολαμβάνουν ακόμα και σήμερα, που είναι αρκετά κορεσμένες και σε δύσκολες συνθήκες γίνονται πλέον, την αναγνώριση και την επιβράβευση του κοινωνικού συνόλου. Και υπάρχει και εννοείται έτσι ένα, αν θέλετε, στερεοτυπικό πρότυπο. Και τι παρατηρούμε? Ότι μαθητές και μαθήτριες με υψηλή βαθμολογία και απόδοση πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσουν σχολές, που έχω δει αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι απαραίτητα ότι τις θέλουν τα παιδιά. Και φυσικά δεν είναι απαραίτητο επειδή ένας μαθητής είναι πάρα πολύ καλός να θέλει να έχει την ιδιοσυγκρασία να γίνει, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατρός ή δικηγόρος ή μηχανικός ή αρχιτέκτονας. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε άλλο και να, φυσικά εκεί να ταιριάξει και τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα. Έτσι λοιπόν, καλλιεργώντας όλη αυτή την τάση, το αποτέλεσμα τι ήταν? Το εκπαιδευτικό μας σύστημα να παράγει ανθρώπους δυστυχισμένους σε ένα επάγγελμα γεμάτο γόητρο, και γι' αυτό τα παιδιά αυτά ποτέ δεν κατάφεραν να αναπτύξουν, δεν θα καταφέρουν οι άνθρωποι αυτοί, αν δεν είναι ευέλικτοι να κάνουν κάτι άλλο, να αναπτύξουν το δυναμικό και τις κλίσεις του. Έτσι λοιπόν η επιλογή θα πρέπει να γίνεται συνειδητά και με βάση το ουσιαστικό θέλω. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, το τονίζω αυτό, να το ακούν οι γονείς, είναι και το μπορώ του εφήβου.
0: Πολύ σωστά, κυρία Μαρκοπούλου. Πόσο επηρεάζουν οι οικονομικές συνθήκες αλλά και η αγορά εργασίας στις προσωπικές επιθυμίες ενός νέου ανθρώπου?
1: Σίγουρα, επειδή έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια και με μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση, είναι πιο συνειδητός αυτός ο παράγοντας την εποχή αυτή. Οικονομικές λοιπόν συνθήκες και η αγορά εργασίας επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις προσωπικές επιθυμίες ενός νέου ανθρώπου. Και συχνά το συνειδητοποιεί, δεν το συνειδητοποιεί τόσο πολύ, αλλά τώρα τελευταία, επειδή μιλάμε πολλά νέα παιδιά και βλέπω ότι είναι πολύ συνειδητοποιημένα και δουλεύουν περισσότερο από μικρή ηλικία σε σχέση με, παράδειγμα, τη δική μου την γενιά, και βλέπω ότι όντως καταλαβαίνουν την αγορά εργασίας και πόσο σημαντικό είναι να έχει κάποιος μια οικονομική άνεση. Όταν λέω οικονομική άνεση, εννοώ να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς. Τώρα, βέβαια, στην ιδανική περίπτωση, ένας νέος θα επέλεγε το επάγγελμά του αποκλειστικά με βάση τα ενδιαφέροντα, τα ταλέντα και τα όνειρά του. Έτσι. Στην πράξη, όμως, οι επιλογές αυτές, θέλω να πω ότι περνάνε μέσα από ένα φίλτρο. Και αυτό το φίλτρο είναι της πραγματικότητας. Η πραγματικότητα αυτή διαμορφώνεται από την οικονομία και τις συνθήκες απασχόλησης. Για παράδειγμα, η προοπτική εύρεση εργασίας, το ύψος των αποδοχών, η σταθερότητα ενός επαγγέλματος ή η πιθανότητα ανεργίας, μιλήσαμε και προηγουμένως για την κρίση και τον κορεσμό, μπορούν να αλλάξουν ή να περιορίσουν τις εθνικές επιθυμίες των παιδιών. Οπότε καταλαβαίνετε, σε περίοδους οικονομικής κρίσης ή αβεβαιότητας, όπως είναι αυτές που ζούμε τα τελευταία χρόνια, αυτή η επιρροή είναι περισσότερη έντονη. Και έτσι λοιπόν οι νέοι μας επιλέγουν να στραφούν σε πιο ασφαλείς επιλογές, παρόλο που μπορεί να μην τους εκφράζουν πλήρως, επειδή φοβούνται την ανεργία ή την οικονομική ανασφάλεια. Αν κοιτάξουμε καλύτερα σε χώρες που έχουν, ας πούμε, μεγαλύτερη περίοδο ανάπτυξης, υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία να επιλέγουν οι νέοι πιο δημιουργικές ή λιγότερο παραδοσιακές επαγγελματικές διαδρομές. Και αυτό συνέβαινε ίσως και τα προηγούμενα χρόνια, πριν την κρίση. Λοιπόν, με ρωτήσατε λοιπόν για την αγορά εργασίας.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σας πω ότι λειτουργεί σαν ένας μηχανισμός διαμόρφωσης επιθυμιών. Κακά τα ψέματα, θέλουμε να έχουμε φυσικές μας επιθυμίες, αλλά δεν είναι χωρίς την επιρροή από την τρέχουσα κατάσταση. Η αγορά εργασίας δεν δείχνει απλώς ποιες δουλειές υπάρχουν, αλλά και ποιες θεωρούνται ελκυστικές, αποδοτικές ή πετυχημένες. Μέσα από την πληροφόρηση, τα κοινωνικά πρότυπα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια, ένας νέος μπορεί να αρχίσει να επιθυμεί επαγγέλματα όχι επειδή του ταιριάζουν πραγματικά, αλλά επειδή έχουν ζήτηση ή κοινωνικό κύρος. Δεν είναι πάντα απόλυτο αυτό που σας λέω.
0: Αυτό γινόταν και στα χρόνια τα παλαιότερα, κυρία Μαρκοπούλου, και στα παλιότερα χρόνια υπήρχε αυτό, η επιλογή ενός επαγγέλματος με κύρος και με χρήματα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι λοιπόν, οι νέοι τώρα καλούνται να προσαρμοστούν περισσότερο από ότι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε Γιαννακόπουλη, από τη δική μας γενιά. Ότι...
0: Αυτό ακριβώς σας έλεγα. Με τη δική μας γενιά γινόταν και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, επιλογή ενός επαγγέλματος από την τηλεόραση και με την εμφάνιση και, και την παρουσία των ιδιωτικών καναλιών, υπήρξε μεγάλη αλλαγή. Στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές του 1990.
1: Ναι, τώρα τη θέση αυτή που είχαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την έχουν πάρει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι
0: σωστά.
1: Ένας πολύ ισχυρός μοχλός επηρεασμού στο τι θα αποφασίσουν τα παιδιά να κάνουν, γιατί βλέπουν μέσα από αυτά, μέσα από τα μέσα αυτά, πάλι καλλιεργούν, ας πούμε, πρότυπα μέσα από αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι, παράδειγμα, τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν ένα σταθερό επαγγελματικό κλάδο και παράλληλα να καλλιεργούσουν τα ενδιαφέροντά τους στον ελεύθερο χρόνο ή να τα ενσωματώσουν στο ίδιο το επάγγελμα, έτσι, να κάνουν κάτι δημιουργικό, και το δημιουργικό δεν είναι απαραίτητα κάτι καλλιτεχνικό. Κάτι που θα μπορέσει να βγάλει έτσι ένα ταλέντο, να τους αποφορτήσει συναισθηματικά, να μπορέσει να συμβάλλει και ακόμα και οικονομικά στο μισθό τους. Έχουν προοπτικές οι νέοι μας, είναι πιο ευέλικτοι, είναι πιο ανοιχτόμυαλοι, έχουν αυτό που θα λέγαμε χαρακτηριστικά και κάπως εκλαϊκευμένα, έχουν ξυπνήσει.
0: Είναι προτιμότερο να επιλέγει κανείς αυτό που αγαπά ή αυτό που προσφέρει ασφάλεια, κυρία Μαρκοπούλου?
1: Για μένα και τα δύο. Όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν θέλουμε να πούμε κάτι τοπικό. Η ιδανική επιλογή βρίσκεται στη σύνδεση και των δύο. Ένα επάγγελμα που αγαπά κανείς, αλλά προσφέρει και ρεαλιστικές τροπικές, είναι συνήθως η βιώσιμη λύση. Η επιτυχία λοιπόν δεν μετριέται μόνο από το τι επαγγέλματα κάνει κάποιος, αλλά και από το αν ζει σύμφωνα με τις αξίες του. Αν εξελίσσεται, αν προσφέρει στους άλλους και αν νιώθει ότι η ζωή του έχει νόημα. Όλα αυτά περνούν μέσα και από τη δική μας τη θρησκεία, το χριστιανισμό, έτσι, τη δεοντολογία, την ηθική και όλη τη χριστιανική πίστη. Γι' αυτό όταν ένας άνθρωπος σκέφτεται το μέλλον του, ίσως το σημαντικότερο ερώτημα να μην είναι τι θέλω να γίνω, αλλά ποιος άνθρωπος θέλω να γίνω. Όταν βρεθεί η απάντηση σε αυτό, που είναι ένα πάρα πολύ κέριο αίτημα, τότε η επαγγελματική πορεία γίνεται ξεκάθαρη και, αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, και πολύ πιο επιτυχημένη και σταθερή. Και σίγουρα προσφέρει ένα πάρα πολύ μεγάλο όφελος στο κοινωνικό σύνολο, πέρα από το καθαρά προσωπικό όφελος. Έχει και κοινωνικές διαστάσεις.
0: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή, στην επιλογή του επαγγέλματος και ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν. Συνομιλούμε με την κυρία Κωνσταντίνα Μαρκοπούλου, εκπαιδευτικό με μεταπτυχιακή ειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες και την αναπτυξιακή παιδοψυχολογία, καθώς και στην συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού. Κυρία Μαρκοπούλου, ποια θέση έχουν η ευτυχία, η δημιουργικότητα και η προσφορά?
1: Μια πολύ όμορφη ερώτηση αυτή, γιατί συνδυάζει όλες εκείνες, αν θέλετε, αυτούς που θα λέγαμε οριζόντες δεξιότητες που θα πρέπει να έχει κάποιος, τη δημιουργικότητα και την προσφορά, ώστε αυτές οι δύο να επιφέρουν την ευτυχία. Είναι λοιπόν βασικοί παράγοντες μιας ολοκληρωμένης επαγγελματικής ζωής. Η εργασία, όπως σας είπα και παραπάνω, δεν είναι μόνο ένα μέσο βιοπορισμού, αλλά και τρόπος προσωπικής έκφρασης και κοινωνικής συνεισφοράς. Είναι και ένας τρόπος να περνάς την καθημερινότητά σου και μια σταθερότητα. Το ερώτημα λοιπόν που μου θέσατε δεν αφορά μόνο τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Αγγίζει ένα βαθύτερο νόημα και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η σχέση του ανθρώπου με το ποιος είναι, όπως είπαμε και παραπάνω, ποιος άνθρωπος θέλω να γίνω, την ελευθερία να επιλέγει και την αναζήτηση του νοήματος στη ζωή του. Τώρα, όσον αφορά την ευτυχία, δεν σημαίνει διαρκή ενθουσιασμό ή απουσία δυσκολιών. Στο πλαίσιο της εργασίας, αυτό σημαίνει περισσότερο μια εσωτερική αίσθηση ότι υπάρχει ένα νόημα και μια ισορροπία. Παράδειγμα, ένας άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίζει απαιτητικές συνθήκες, αλλά όταν νιώθει ότι έχει αξία και ταιριάζει με τον εαυτό του αυτό που κάνει, στην ουσία δεν καταπονείται. Και αντίθετα, όταν λείπει αυτή η αίσθηση, ακόμα και ένα καλό, το λέω σε εισαγωγικά το καλό επάγγελμα, με όλες αυτές τις έννοιες που μπορεί να δώσει κάποιος το καλό, το στερεοτυπικό καλό επάγγελμα, μπορεί να μετατραπεί λοιπόν σε πηγή μακροχρόνιας δυσαρέσκειας. Τώρα, όσον αφορά τη δημιουργικότητα που με ρωτήσατε, δεν αφορά μόνο καλλιτεχνικά, όπως είπαμε πριν, δεν αφορά μόνο τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα. Είναι η δυνατότητα να σκέφτεται κανείς ελεύθερα, να βρίσκει λύσεις, να προτείνει νέους τρόπους προσέγγισης σε προβλήματα και να μην λειτουργεί μηχανικά. Έτσι λοιπόν, όταν ένα επάγγελμα επιτρέπει την έκφραση δημιουργικότητας, ενισχύει το αίσθημα προσωπικής εξέλιξης και αποτρέπει τη ρουτίνα από το να γίνει ψυχικά φθαρτική. Η προσφορά λοιπόν, έτσι, ολοκληρώνοντας την ερώτηση που μου θέσατε, είναι ίσως ο πιο κοινωνικός από τους τρεις παράγοντες. Και το ξέρετε πολύ καλά αυτό και εσείς μέσα από την διαδρομή σας, την επαγγελματική. Έχει να κάνει με το κατά πόσο το έργο ενός ανθρώπου έχει θετικό αντίκτυπο στους άλλους. Δεν σημαίνει απαιτητικά ότι είναι κάτι μεγάλο ή ηρωικό, αυτό που λέμε το μεγάλο επίβολο, ξέρετε, το πολύ, έτσι αν θέλετε, στον φόβες. Ακόμα και αυτές οι μικρές, οι καθημερινές πράξεις, στην καθημερινή μας εργασία, μπορούν να δώσουν την αίσθηση ότι κάποιος συμβάλλει σε κάτι ευρύτερο από τον εαυτό του, στην προέκταση του εαυτού του προς το κοινωνικό σύνολο.
0: Κυρία Μαρκοπούλου, κάναμε λόγο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να επικεντρωθούμε λίγο περισσότερο, αν δεν έχετε αντίρρηση. Πώς επηρεάζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον επαγγελματικό μας προσανατολισμό?
1: Ναι, όντως, είπαμε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το αντιπαραβάλαμε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον 21ο αιώνα. Σίγουρα επηρεάζουν καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την επιτυχία, την εργασία και τις επαγγελματικές τους επιλογές και λειτουργούν ταυτόχρονα ως πηγή έμπνευσης, αλλά στον αντίποδο και σύγκρισης. Σε μεγάλο βαθμό προβάλλουν μια εξειδικευμένη εικόνα της ζωής. Επιτυχία, παράδειγμα, πλούτος, ταξίδια, εύκολη αναγνώριση, γρήγορη καταξίωση. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή η συνεχής έκθεση μπορεί να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι η επαγγελματική επιτυχία είναι άμεση, γρήγορη, χωρίς κόπο. Γι' αυτό λοιπόν πολλοί νέοι επηρεάζονται και έχουν άλλες προσδοκίες και στρέφονται σε επαγγέλματα που δεν είναι απαραίτητα, δεν τους ταιριάζουν απαραίτητα, αλλά φαίνονται δημοφιλή, κοινωνικά εντυπωσιακά. Απ' την άλλη μεριά, για να είμαστε ειλικρινείς, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν και ένα ισχυρό εργαλείο πληροφόρησης και ευκαιριών. Το βλέπετε και εσείς πολλές φορές, μας δίνουν πρόσβαση σε επαγγελματικές κοινότητες, εκπαιδευτικό υλικό, παραδείγματα ανθρώπων από διαφορετικούς κλάδους και νέες μορφές εργασίας που παλιότερα δεν ήταν γνωστές. Παράδειγμα, ένας νέος μπορεί να ανακαλύψει ενδιαφέροντα επαγγέλματα, να αναπτύξει δεξιότητες και ακόμα να δημιουργήσει επαγγελματικές ευκαιρίες μέσα από την ίδια την παρουσία του τη διαδικτυακή, έτσι, και αυτό είναι σημεία των καιρών, δηλαδή πρέπει να τα εντάξουμε στην καθημερινότητά μας και να ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η εξέλιξη και να συμβαδίζουμε και να είμαστε ευέλικτοι και να προσαρμοζόμαστε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το βασικό ζήτημα δεν είναι τα ίδια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως με όλα τα πράγματα, όπως με όλα αυτά που υπάρχει η διαστρέβλωση και η πιθανή διαστρέβλωση, ο τρόπος με τον οποίο τα χρησιμοποιεί κανείς είναι κέριος. Όταν λειτουργούν ως εργαλείο σύγκρισης και εντυπωσιασμού, μπορούν να αλλοιώσουν τις επαγγελματικές μας επιθυμίες. Αλλά όταν χρησιμοποιούνται συνειδητά και κριτικά, μπορούν να ενισχύσουν την ενημέρωση και φυσικά να ανοίξουν νέους δρόμους.
0: Χρειάζονται διαφορετική προσέγγιση τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, κυρία Μαρκοπούλου, στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό?
1: Ναι, σίγουρα χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Ακόμα και στο τεστ που δίνουμε για να κάνουμε την αξιολόγηση, όταν το τεστ μπορεί να κρατήσει 40 λεπτά για κάποιον, μπορεί να κρατήσει 20 λεπτά για έναν μαθητή τυπικής ανάπτυξης, όταν ένα παιδί έχει μαθησιακές δυσκολίες ή κάποιο άλλο είδους δυσκολία, μπορεί να κρατήσει πολύ παραπάνω και να χρειαστεί το διπλάσιο χρόνο. Οπότε σίγουρα αυτό το δίνουμε. Αλλά πέρα από το κομμάτι της συμπλήρωσης και της ολοκλήρωσης του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, ολιστικά χρειάζεται διαφορετική και πιο εξατομικευμένη προσέγγιση. Όχι επειδή έχουν λιγότερες δυνατότητες, δεν θα το πούμε ποτέ αυτό, αλλά διαφέρουν στον τρόπο που μαθαίνουν, έτσι, και στον τρόπο που επεξεργάζονται τις πληροφορίες και εκφράζουν τις ικανότητές του. Η βασική διαφορά βρίσκεται στο πώς χτίζεται η καθοδήγηση. Εδώ λοιπόν ο ρόλος μας είναι σημαντικός. Γιατί για τα παιδιά αυτά που έχουν μαθησιακές, ο επαγγελματικός προσανατολισμός δεν μπορεί να βασιστεί σε πολύ γενικά τεστ ή ακαδημαϊκές επιδόσεις. Εκεί λοιπόν είμαστε προστακτικοί στο να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος σε στοιχεία όπως οι δεξιότητες, την πράξη, η δημιουργικότητα, η επιμονή, να μην ματαιώνονται εύκολα, η επικοινωνία, η κοινωνική και τα ενδιαφέροντα του παιδιού. Επίσης, αυτό που είπαμε ότι έχετε λιγότερες δυνατότητες, εννοείται ότι σημαντικό είναι να αποφεύγει τη λογική των περιορισμών ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Η προσέγγιση μας λοιπόν σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να είναι ενδυναμωτική, να το βοηθήσει το παιδί να καταλάβει πού μπορεί να διαπρέψει και σε ποια περιβάλλοντα θα νιώσει άνετα και αποτελεσματικό. Ένα ακόμα κρίσιμο σημείο είναι η ψυχολογική διάσταση.
0: Ναι.
1: Πολλά παιδιά που έχουν μαθησιακές, από την εμπειρία μου σας το λέω αυτό, έχουν βιώσει αποτυχίες στο σχολείο, κάτι που μπορεί να επηρεάσει, εννοείται αυτό, την αυτοπεποίθησή τους. Έτσι λοιπόν εμείς ως επαγγελματικοί σύμβουλοι οφείλουμε να επαναφέρουμε αυτή την αίσθηση ικανότητας και όχι να την υπονομεύσουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Ποια είναι αυτή η διαφορετική προσέγγιση λοιπόν που θα ακολουθήσουμε? δεν είναι τα διαφορετικά όρια, αλλά διαφορετικοί δρόμοι προς την επιτυχία. Στόχος δεν είναι να προσαρμοστεί το παιδί στο επάγγελμα, αλλά να βρεθούν επαγγέλματα και περιβάλλοντα που ταιριάζουν στο παιδί και που του αρέσουν, εννοείται. Έτσι, γιατί υπάρχει και αυτό, όπως λέγαμε πριν, το χρυσό κανόνα, να μας αρέσει, να ταιριάζει και να έχει και αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.
0: Κυρία Μαρκοπούλου, η κοινωνία ως κοινωνία υποτιμά ορισμένα επαγγέλματα?
1: Μια πολύ κέρια ερώτηση, κύριε Γιαννακόπουλε, αυτή μου που κάνετε. Δυστυχώς ναι, εξακολουθεί να δίνει μεγαλύτερη αξία σε ορισμένα επαγγέλματα και μικρότερη σε άλλα. Εννοείται αυτό ότι η αξία του ανθρώπου, έχουμε δει, δεν καθορίζεται από τον τίτλο που συνοδεύει το όνομά του. Κάθε επάγγελμα που ασκείται με υπευθυνότητα, με γνώση, με σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, είναι πολύτιμο. Και δυστυχώς, σε αρκετές περιπτώσεις, η κοινωνία υποτιμά ορισμένα επαγγέλματα, όχι απαραίτητα επειδή είναι λιγότερο σημαντικά, αλλά επειδή, το έχουμε δει πολλές φορές να γίνεται και στο παρελθόν και τώρα, δεν έχουν το ίδιο κοινωνικό κύρος ή την οικονομική προβολή με άλλα. Συχνά, λοιπόν, η αξία ενός επαγγέλματος ταυτίζεται λανθασμένα με το πόσα χρήματα αποφέρει ή με το πόσο εντυπωσιακό αυτός ο τίτλος επαγγελματικός ακούγεται. Έτσι, επαγγέλματα που είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία της κοινωνίας, όπως τα τεχνικά επαγγέλματα, οι χειρονακτικές εργασίες, οι υπηρεσίες φροντίδας ή καθαριότητας, συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται με μικρότερη εκτίμηση, παρότι χωρίς αυτά η καθημερινότητα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Τώρα, αντίθετα, επαγγέλματα που συνοδεύουν, συνδέονται με υψηλό εισόδημα και εκφράζουν ένα ανώτερο κοινωνικό στρώμα, συχνά υπερτιμούνται. Ακόμα και αν δεν προσφέρουν απαραίτητα μεγαλύτερη κοινωνική χρησιμότητα ή προσωπική ικανοποίηση. Τώρα, αυτή η ανισοπροσωπεία στις αντιλήψεις δεν είναι θέμα ατομικών προτιμήσεων. Είναι αποτέλεσμα των κοινωνικών στερεοτύπων που καλλιεργούνται από το σχολείο, την οικογένεια, τα μέσα ενημέρωσης και πρόσφατα και τα κοινωνικά δίκτυα. Έτσι, από μικρή ηλικία, λοιπόν, πολλοί νέοι μαθαίνουν να ιεραρχούν τα επαγγέλματα. Όχι με βάση την αξία τους για την κοινωνία ή την προσωπική τους κλίση, αλλά με βάση το κύρος που τους αποδίδεται. Και στην πραγματικότητα, κάθε επάγγελμα το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ως εκπαιδευτικοί, ως άνθρωποι που έχουμε δουλέψει. Κάθε επάγγελμα που ασκείται με υπευθυνότητα, γνώση και σεβασμό έχει ισότιμη αξία, γιατί συμβάλλει σε ένα διαφορετικό, αλλά κυρίως σε ένα πολύ απαραίτητο κομμάτι της κοινωνικής ζωής μας.
0: Πόσο σημαντικό είναι να αποδέχεται κανείς ότι μπορεί να αλλάξει πορεία?
1: Ναι, αυτό που είπαμε στην αρχή, κύριε Γιαννακόπουλο, είναι σημαντικό, γιατί όπως σας είπα, όταν ένας νέος μέχρι τα 40-45 καλείται να αλλάξει 7 διαφορετικά επαγγέλματα, σίγουρα μιλάμε για τις αρχές της προσαρμοστικότητας και της ευελιξίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, λοιπόν, να αποδέχεται ότι μπορεί να αλλάξει επαγγελματική πορεία στη ζωή του. Μιλήσαμε νωρίτερα για την έννοια του επαγγέλματος ζωής. Και έτσι, λοιπόν, εγώ τώρα θα πω ότι για πολλά χρόνια υπήρχε αντίληψη ότι η σωστή επιλογή γίνεται μόνο μια φορά και πρέπει να τη διατηρείς για πάντα. Η πραγματικότητα όμως η σημερινή είναι πολύ διαφορετική. Οι κοινωνικές ανάγκες έχουν αλλάξει. Η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Εμφανίζονται νέα επαγγέλματα, νέες εξειδικεύσεις. Οι άνθρωποι αλλάζουν ενδιαφέροντα, προτεραιότητες και αξίες μέσα στον χρόνο, είτε αυτό είναι θετικό είτε αρνητικό. Η αποδοχή, λοιπόν, της αλλαγής της πορείας δεν σημαίνει αποτυχία. Αντίθετα, δείχνει ωριμότητα και αυτό που λέγαμε για την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία. Ένας άνθρωπος μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που επέλεξε κάποτε δεν τον εκφράζει πια ή ότι έχει ανακαλύψει κάτι που τον ενδιαφέρει περισσότερο. Έτσι, λοιπόν, αυτή η ικανότητα προσαρμογής και επαναπροσδιορισμού είναι βασικό επαγγελματικό και προσωπικό προσόν. Παράλληλα, η αποδοχή μπορεί να μειώσει τον άγχος των οριστικών αποφάσεων στην εφηβεία και την νεαρή ηλικία. Και εδώ είναι το σημαντικό που θέλουμε σήμερα να τονίσουμε και να δώσουμε έτσι θάρρος και να ενισχύσουμε την αυτοποίθηση των παιδιών. Όταν κάποιος ξέρει ότι η πορεία του δεν είναι κλειδωμένη, ότι δεν τελειώνει εδώ η επιλογή, μπορεί να επιλέξει πιο ελεύθερα και πιο κοντά στις πραγματικές του κλίσεις, χωρίς το φόβο. Προσέξτε το αυτό, το ότι αν κάνει λάθος δεν υπάρχει γυρισμός και είναι μονόδρομος. Αυτό βέβαια σημαίνει επιπολότητα ή ότι κάποιος είναι επιπόλαιος ή αν αλλάζει συνεχώς δουλειές, μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς σκέψη και να είναι έτσι, αν θέλετε, αφαιρέγγιος. Κάθε αλλαγή σίγουρα χρειάζεται αυτογνωσία, αξιολόγηση και σχέδιο. Το δικαίωμα όμως να αλλάζει κατεύθυνση είναι ουσιαστικό κομμάτι μιας σύγχρονης και δυναμικής ζωής.
0: Κυρία Μαρκοπούλου, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κυρία Μαρκοπούλου, ποιες δεξιότητες θα είναι απαραίτητες στο μέλλον ανεξάρτητα από το επάγγελμα που θα επιλέξει κάποιος?
1: Ναι, μιλήσαμε νωρίτερα για τις δεξιότητες που θα έχουν τη μεγαλύτερη σημασία και τονίσαμε ιδιαίτερα την ικανότητα προσαρμογής της σκέψης και της συνεργασίας. Γιατί ο κόσμος μας αλλάζει πολύ γρήγορα. Οπότε θα μιλήσουμε κυρίως και για τις οριζόντιες δεξιότητες, αυτές που συνήθως απαιτεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής και είναι σημαντικό οι νέοι μας να τις έχουμε. Η κριτική σκέψη πρώτα απ' όλα είναι βασική. Με όλη αυτή την υπερπληροφόρηση και την τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αρκεί να βρίσκουμε πληροφορίες. Το κάνει εύκολα πολύ αυτό, το κάνει ευκολότερο η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά θα πρέπει να τις αξιολογούμε σωστά. Ακριβώς. Και να ξεχωρίζουμε τι είναι αξιόπιστο και τι όχι.
0: Και καλά κάνετε και το τονίζετε αυτό, να ξεχωρίζουμε τι είναι το αξιόπιστο, ναι, και να υπάρχει αξιολόγηση.
1: Ακριβώς.
0: Να το τονίσουμε, μάλλον να το υπερτονίσουμε.
1: Το υπερτονίζουμε αυτό, γιατί δεχόμαστε έτσι ένα πλήθος πληροφοριών και επειδή ακριβώς τις βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις θεωρούμε ότι είναι και αντιπροσωπευτικές και σωστές. Εδώ τις περισσότερες φορές δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως φαίνονται.
0: Και εσείς η εκπαιδευτική αντιμετωπίζετε, βλέπετε διάφορα από τους μαθητές με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Βέβαια. Είναι, αν θέλετε, την προσωπική μου τη γνώμη, είναι αρκετά απογοητευτικό αυτό. Αλλά πιστεύω κάποια στιγμή όλοι θα βρούμε λίγο την ισορροπία στο καινούριο εχθρό, αλλά και σύμμαχο που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Όπως είπαμε, τα πράγματα μπορούν, η τεχνολογία είναι αρρωγός, αρκεί να ξέρουμε να τη χρησιμοποιήσουμε, όπως και όλα τα πράγματα.
0: Πολύ σωστά. Σας ακούμε.
1: Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι σε αυτό που μου με ρωτήσατε, κύριε Γιαννακόπουλο, είναι η δημιουργικότητα, μια δεξιότητα. Αυτό που είπαμε με την τεχνολογία έχει μια βάση εδώ. Πολλές δεξιότητες, πολλές εργασίες αυτοματοποιούνται. Οπότε όσοι μπορούν να σκέφτονται πρωτότυπα και να βρίσκουν λύσεις, θα είναι πιο εύκολο για αυτούς να βρίσκουν δουλειά ή να κάνουν πολύ μεγάλη επιτυχία στον τομέα που έχουν επιλέξει. Κομμάτι επίσης πολύ σημαντικό, αυτό πάντα προϋπήρχε, είναι η επικοινωνία και η συνεργασία. Είναι θεμελιώδης και θα παραμείνει έτσι. Γιατί οι περισσότερες εργασίες θα γίνονται σε ομάδες και συχνά σε διεθνές και σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, ιδιαίτερα και μετά τον COVID. Έχουμε μάθει πάρα πολύ και στην διαδικτυακή επικοινωνία και στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Και αυτή η ικανότητα να συνεργαζόμαστε με διαφορετικούς ανθρώπους θα είναι ιδιαίτερως κρίσιμη. Έτσι λοιπόν, συνεχίζοντας αυτό που σας είπα παραπάνω, αυτή η ψηφιακή παιδεία θα είναι απαραίτητη. Και δεν λέω, όταν λέω ψηφιακή παιδεία, δεν λέω μόνο τη χρήση των υπολογιστών, αλλά την κατανόηση πώς λειτουργεί η τεχνολογία και πώς βέβαια μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε υπεύθυνα και αποτελεσματικά. Για εμάς τους εκπαιδευτικούς, επειδή το τονίσαμε παραπάνω, και όπως μιλήσαμε και για την τεχνητή νοημοσύνη, η πιο σημαντική δεξιότητα είναι η προσαρμοστικότητα και η διαβίωμάθηση. Τα επαγγέλματα του μέλλοντος δεν θα είναι σταθερά. Θα αλλάζουν συνέχεια και όσοι μπορούν να μαθαίνουν νέα πράγματα και να εξελίσσονται θα έχουν το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Σας το λέω αυτό έχοντας κάνει έτσι έναν απολογισμό του μέλλοντος της εργασίας. Και το μέλλον δεν θα αφήνει απαραίτητα σε όσους ξέρουν πολλά, αλλά σε όσους μπορούν να μαθαίνουν γρήγορα, να σκεφτούνται ευέλικτα και να προσαρμόζονται συνεχώς σε νέες συνθήκες.
0: Υπάρχουν σημάδια που δείχνουν ότι ένας άνθρωπος βρίσκεται σε επαγγελματικό δρόμο που δεν τον εκφράζει πραγματικά?
1: Ναι, αυτό ισχύει μόνο, δεν ισχύει μόνο για τους νέους, ισχύει και για τους μεγαλύτερους. Φυσικά υπάρχουν σημάδια. Το δύσκολο είναι να τα εντοπίσει κάποιος, γιατί δεν εμφανίζονται όλα μαζί, αλλά εμφανίζονται σταδιακά. Ένα από τα πιο συχνά σημάδια είναι η σταθερή αίσθηση δυσαρέσκειας ή αδιαφορίες για την εργασία. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πάει κάποιος στη δουλειά του και δεν έχει τον ενθουσιασμό που είχε παλιά και δεν αισθάνεται, δεν το κάνει μόνο από υποχρέωση και δείχνει ότι δεν έχει χάσει τη σύνδεσή του με το αντικείμενο που απαιτεί αυτή η συγκεκριμένη δουλειά. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, ψυχική κόπωση. Έτσι, όχι, και δεν εννοώ μόνο τη σωματική που αναφέραμε παραπάνω, είναι και η ψυχική. Όταν αυτή η εργασία λοιπόν εξαντλεί τον άνθρωπο, που δεν το αφήνει χώρο για τα ενδιαφέροντά του, τη δημιουργικότητα ή την προσωπική ζωή, τότε κάτι πιθανόν να μην του ταιριάζει. Ένα ακόμα πιο βαθύ σημάδι είναι η αίσθηση ότι ο άνθρωπος δεν εξελίσσεται, άρα δεν αξιοποιεί τις δυνατότητές του. Όταν υπάρχει μέσα μας η σκέψη ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο που μου τέριαζε περισσότερο, αυτά δείχνει εσωτερική ασυμφωνία. Ένα άλλο σημαντικό ψυχολογικό σημάδι είναι η αναζήτηση νοήματος αλλού και η απομάκρυνση του ενδιαφέροντος από τη δουλειά του. Σαν να μην συνδέεται ο άνθρωπος αυτός για τον οποίο συζητάμε, να μην συνδέει καθόλου η εργασία, να μην συνδέεται η εργασία του με την προσωπική ταυτότητά του, να έχει χάσει το νόημα, να έχει χάσει την ταυτότητά του. Έτσι είναι σαν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει νόημα όταν πηγαίνει στον εργασιακό χώρο. Και φυσικά, επειδή ίσως κάποιοι τώρα ακούγοντάς αυτά να γνωρίζουν κάποια σημάδια.
0: Να αναγνωρίζουν ήδη στον εαυτό του, ναι, ναι.
1: Ο εργασιακής σκόπωσης, κανένα από μόνο το όλα αυτά, το καθένα ξεχωριστά, δεν αποτελεί ένδειξη. Όταν όμως επαναλαμβάνονται και διαρκούν στον χρόνο, νομίζω ότι αξίζει κάποιος να τα δει ως αφορμή για να τα επαναπροσδιορίσει και όχι απλά να δώσει ένα όνομα έτσι αποφεύγοντας την αντιμετώπιση σαν μια δύσκολη περίοδος ότι είναι και θα το ξεπεράσω.
0: Πόσο σημαντικό είναι το επάγγελμα να συμφωνεί με τις αξίες και την προσωπικότητα του ανθρώπου?
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το είπαμε και νωρίτερα, αυτή την ηθική διάσταση που έχει κάτι. Όταν το επάγγελμα συμφωνεί με τις αξίες και την προσωπικότητα ενός ανθρώπου, τότε η εργασία πάβει να είναι απλά ένα μέσο βιοπορισμού και γίνεται κάτι που μπορεί να μας στηρίξει και να μας δώσει μια πιο σταθερή και ικανοποιητική ζωή. Αν κάποιος, ας πούμε, εργάζεται σε ένα περιβάλλον που ταιριάζει με το ποιος είναι, παραδείγματος χάρη, αν εκτιμά τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα, την προσφορά ή την ανεξαρτησία και τα βρίσκει μέσα στη δουλειά του, τότε έτσι είναι πιο πιθανό να νιώσει εσωτερική συνέπεια, λιγότερη φθορά και μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο. Και έτσι να είναι ευτυχισμένος και πλήρης. Αντίθετα, όταν υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα σε αξίες και εργασία, το πρόβλημα δεν φαίνεται πάντα άμεσα. Μπορεί κάποιος να έχει καλή θέση ή καλή άλλες αποδοχές, το είπαμε και νωρίτερα. Αλλά να νιώθει σταδιακά κούραση, αδιαφορία ή ακόμα και εσωτερική αντίσταση. Τώρα αυτό συμβαίνει γιατί, όπως καταλαβαίνετε, δεν λειτουργεί μόνο με τα εξωτερικά κίνητρα, αλλά με την ανάγκη για νόημα και ταύτιση με αυτό που κάνει. Έτσι λοιπόν και για μας η ταύτιση του επαγγέλματος με τις αξίες δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν αν μια επαγγελματική πορεία θα είναι ανθεκτική, ανθρώπινη και πραγματικά ικανοποιητική και σίγουρα να συμβαδίζει με το αξιακό μας σύστημα.
0: Εν κατακλείδη, έχουμε ελάχιστο χρόνο. Τι θέλω να γίνω ή ποιος άνθρωπος θέλω να γίνω?
1: Ναι, το είπαμε και παραπάνω, ας το τονίζουμε κλείνοντας. Ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να παίξει κάποιο ρόλο στη δουλειά του, ούτε να καταπιέζει βασικά στοιχεία του χαρακτήρα του για να τα αποκτήσει. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια αίσθηση φυσικότητας, συνέπειας και εσωτερικής ηρεμίας. Δύσκολα λοιπόν να αντικαθίσταται από εξωτερικές αμοιβές, από έναν καλό μισθό ή το κύρος. Στην ουσία η ταύτιση του επαγγέλματος με τις αξίες και την προσωπικότητα λειτουργεί σαν ένα είδος εσωτερικής συμφωνίας, αν θέλετε τη γνώμη μου, ευθυγράμμισης. Όταν λείπει αυτό, ακόμα και μια θεωρητικά επιτυχημένη επαγγελματική πορεία μπορεί να μην δίνει πραγματική ικανοποίηση. Και κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι αυτό που καθορίζει την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου είναι ο βαθμός στο οποίο οι επιλογές του αντανακλούν τον πραγματικό του εαυτό. Για το λόγο αυτό, έτσι, είναι πολύ σημαντικό για τον νέο άνθρωπο και εδώ είναι ένα μήνυμα για τους νέους μας, όχι τι θέλω να γίνω, αλλά κυρίως ποιος άνθρωπος θέλω να γίνω. Και η απάντηση αυτή στο ερώτημα στο δεύτερο είναι η σταθερή πηξίδα σε έναν κόσμο που τα επαγγέλματα αλλάζουν. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι οι αξίες και η προσωπική ταυτότητα παραμένουν ο θεμέλιος λίθος κάθε επιλογής.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά και εσείς καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε με την κυρία Κωνσταντίνα Μαρκοπούλου, εκπαιδευτικό με μεταπτυχιακή ειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες και την αναπτυξιακή παιδοψυχολογία, καθώς και στην συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ μια αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία.

0: Τότε ευδοκίστη θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου συνεπτο θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεό ει τη βοήθειά μου πρόσχε, κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσουν. Εσχυνθήτω ακέτραπήτω αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν ιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά ισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστον σαν και εφραθήτω αν επίση πάντε ει ζητούνται σε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το κύριο ή αγαπώντε του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό. Βοήθησόν με. Βοηθό μου και ρίστη μου, εσύ κύριε, μη χρονίσει.
1: Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσεν ει γίν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο. Και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου η ψυχή μου, ω γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου συν λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισή ήλπισα. Γνώρισον μη, κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμικτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθάπερην πείσαμεν εμπισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος

0: Ενσύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης. Χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής δυσπαράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστιτεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητων θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητων τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους υθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών. Δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδου τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη, πατήσασα. Χαίρε των ειδώλων, των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαράω των νοητών. Χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε, χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Νέα ανένδειξε κτήσιν, εμφανίσω οκτήσει, ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστήσα γαστρό και φυλάξα ταύτινο ω περινάφθορων, ή να το θαύμα βλέπω του ημνήσωμεν αυτοί οι βόντε. Χαίρε το άνθρωπο τη αυταρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενό αλήτρο την εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνε ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω, ουδόλο απίνω απερίγραπτο λόγο. Σιγατάβαση γάθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ Παρθένου Θεολίπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου ηχθεία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορού σιγαρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκίν ίσχυσα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύβοώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψαλοντές σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας, χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διεί εγείρονται τρόπαια, χαίρε διεί εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
0: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα, και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμβοντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά της αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεών η Φεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμίαν ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσι μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αναγνώσματα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή» του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Εξιομιλίες για σύγχρονα προβλήματα. Εκδόσεις Αμπλού.

Τελειώνοντας, θα έλεγα ας πιάσουμε καλύτερα μεγαλύτερη κουβέντα με το Θεό. Τότε δεν θα έχουμε μοναξιά ποτέ. Μέσα στην προσευχή θα φωτιστούν τα απαραίτητα λόγια μας και θα περικοπούν τα περιτάκια χρίαστα. Θα εμπνευστούμε μόνο για τα πρέποντα. Μέχρι να φτάσουμε στην Αγία και Μακαρία σιωπή, στη χαρούμενη και ταπεινή φυλάκιση της γλώσσας και την απελευθέρωσή της μόνο προς ένο Θεού και ενίσχυση και παρηγορία και συνάντηση αδελφών αγαπητών, τέκνων Θεού, εκλεκτών φιλαδέλφων, πάλι ασιωπούμε σεμνά, σιγαλά, ελπιδοφόρα. Ευχαριστώ θερμά για την ευγενική σιωπή σας και την πρόθυμη ακοή σας. Η σιωπηλή και δεωμένη Παναγία να πρεσβεύει για όλους μας πάντοτε. Από τη στεναχώρια στη θλίψη και την κατάθλιψη. Δυστυχώς η στενοχώρια είναι αρκετά γνωστή σε όλους μας και σαν λέξη και σαν νόημα. Στενόχωρος σημαίνει στενός τόπος, κλειστός χώρος. Η στενοχώρια είναι δύσκολη έννοια, κουραστική σκοτούρα. Θλίψη σημαίνει καταπίεση από κάτι κακό και δυσάρεστο. Ψυχικό πόνο, σφίξιμο δυνατό. Η κατάθλιψη είναι κάτι πιο σοβαρό, πιο βαθύ και βαρύ, ψυχικό νόσημα, μεγάλη απογοήτευση, σκληρή απεσιοδοξία και πικρή απελπισία. Καταστάσεις, όχι οπωσδήποτε ευχάριστες, συχνά επαναλαμβανόμενες από τα κύματα της ζωής. Στενοχωρείται ο άνθρωπος από έλλειψη χαράς, ικανοποιήσεως, κέρδους, επιτυχίας. Η έννοια της στενοχώριας συχνά έχει και υποκειμενικό χαρακτήρα. Ο Πλάτων στην Πολιτεία του γράφει πως συμβαίνει πολλές φορές το ίδιο πράγμα, άλλους να τους στενοχωρεί και άλλους να τους χαροποιεί. Για παράδειγμα, ένας ασκητής λυπάται που τον τιμούν και τον διαφημίζουν, ενώ ένας κοσμικός χαίρεται για το ίδιο γεγονός πολύ. Η στενοχώρια και η θλίψη μπορεί να δώσει και να φέρει χαρά. Στον Ντοβίτ διαβάζουμε ότι είναι μακάριοι αυτοί που λυπήθηκαν στα παθήματά σου, γιατί θα χαρούν στον αιώνα. Ο Σολομών γράφει πως ο κεραμοποιός θλίβει τον πυλό για να μας δώσει εύχριστα δοχεία. Ο Χριστός είπε ότι είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα στην ευρυχωρία και την ελευθερία. Η έννοια αυτή υπάρχει επαναλαμβανόμενη στους ωραίους ψαλμούς του Δαβίδ. Πολλές οι θλίψεις των δικαίων και από όλες αυτές θα τους ελευθερώσει ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος στις 2 προς τους πρώτους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης επιστολές του τους προτρέπει να αντιμετωπίζουν τις διάφορες θλίψεις με χαρά και υπομονή, δίχως να κάμπτονται από τους διαγμούς των συμπολιτών τους για την πίστη τους. Εδώ υπάρχει βασικά η έννοια ότι η πορεία του χριστιανού στον κόσμο για την κατάκτηση της αιώνιας ζωής που υπόσχεται ο Χριστός στο Ευαγγέλιο δεν είναι τόσο εύκολη, αλλά γεμάτη εμπόδια, παγίδες και θλίψεις. Ο Χριστός συχνά το τονίζει. «Εν το κόσμο τούτο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε εγώ νενίκησα τον κόσμον». Δεν θα πρέπει να μας παραξενεύει η παρουσία των θλίψεων στη ζωή μας, μόνο να μην μας νικήσουν. Οι Απόστολοι νουθετούσαν τους πρώτους χριστιανούς: «Εμένην τη πίστη και ότι δι' απολών θλίψεων δι' ημάς εισελθήν εις την Βασιλείαν του Θεού», όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει στους Ρωμαίους, μάλλον να καυχόνται, «εν τες θλίψεσιν, ειδότες ότι η θλίψης υπομονήν κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμήν,
η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπής ου κατεσχύνει. Για τον χριστιανισμό η θλίψη φαίνεται να αποτελεί μόνιμο τρόπο βίου. Το απαραίτητο γνήσιο ασκητικό βίωμα ενέχει βέβαια τα στοιχεία του πόνου, του κόπου, του μόχθου, της λύπης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Εκκλησία επιδιώκει τη θλίψη, αφού μάλλον την αποδιώκει. Η συμπεριφορά του κόσμου της αμαρτίας που την κυκλώνει την κάνει να έχει τη βία, την άσκηση δηλαδή, που εμπεριέχει τη θλίψη, που καταλήγει όμως σε χαρά, ειρήνη, ελευθερία και άνεση. Η θλίψη και η χαρά χαρακτηρίζει το βίο των χριστιανών. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες μιλούν για χαροποιό πένθος και χαρμολύπη.

χαρακτηριστικά ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή θα πει: «Καθώ κοινωνείτε της του Χριστού παθήμανση χαίρετε». Θλιβόμενοι οι πιστοί γίνονται μιμητές του πάθους του Χριστού και υπομένοντες χαίρονται. Είναι γεγονός πως μια θλιβερή κατάσταση δεν είναι τόσο εύκολο να αντιμετωπίζεται με χαρά. Εν τούτης, είναι δυνατό να γίνει μόνο με τη βοήθεια του Θεού. Αυτό που ανθρώπινα είναι ακατόρθωτο γίνεται κατορθωτό με τη χάρη του Θεού, με την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι η αληθινή χαρά δεν είναι ανθρώπινο κατόρθωμα, αλλά καρπός και δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Η στενοχώρια, η θλίψη και η κατάθλιψη σαν ένα μαύρο σύννεφο σκεπάζει συχνά τη ζωή των ανθρώπων. Νεότερες στατιστικές φανερώνουν καθαρά την επιδημία της κατάθλιψης σε όλες τις ηλικίες. Το φαινόμενο είναι λίαν ανησυχητικό. Η ελληνική κοινωνία, προσλαμβάνοντας το δυτικό τρόπο ζωής, παρέλαβε και το άγχος της. Η κατάσταση αυτή προσβάλλει πρώτα τον πνευματικό κόσμο του ανθρώπου, πληγώνει το πνεύμα και κατόπιν το νευροφυτικό σύστημα και σμπαραλιάζει το σώμα. Βλέπεις νέους σαν γεροντάκια. Η ψυχή είναι άμεσα συνδεδεμένη με το σώμα και το σώμα με την ψυχή. Το ένα επηρεάζει το άλλο με ταχύ ρυθμό. Η ψυχή δεν πλάστηκε από τον Θεό για να πιέζεται, να άγχεται, να ταράζεται και να συγχύζεται, αλλά για να ειρηνεύει, να γαλινιά, να ελπίζει, να υπομένει, να αγαπά και να χαίρεται. Η μη εμπιστοσύνη στον Θεό και των πλησίων δημιουργεί συνήθως την αγχωτική στενοχώρια. Η ολιγοπιστία αυξάνει την ανασφάλεια, την ανησυχία, την αγωνία και την απιστία. Κατάληξη είναι η δαιμονική απόγνωση. Κύρια αιτία ο πολύς εγωισμός που σκοτίζει το νου και εξαίρει τη φυλαυτία. Η πίστη συνδράμει στην απελευθέρωση του ανθρώπου από τα δεσμά του ατομισμού και του εγωκεντρισμού. Η φιλαδελφία και η φιλανθρωπία φυτεύει στην καρδιά του ανθρώπου το πανεύωσμο άνθος της ειρήνης που έχει ως λείπασμα πάντοτε την ευαγγελική αυτοθυσιαστική αγάπη. Η εμπιστοσύνη στο Θεό καλλιεργεί την προσευχή και η ταπεινή δέηση απολυμμένη την ψυχή από μικρόβια άγχους, αβεβαιότητος και απελπισίας. Το έργο αυτό ολοκληρώνεται με τη συνειδητή μετοχή στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Σήμερα όμως ο άνθρωπος δεν ζητά ριζικές λύσεις στα προβλήματά του, αλλά γρήγορες, πρόχειρες και φθηνές. Έτσι, με την παραμικρότερη στενοχώρια γεμίζει αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Τα προμηθεύεται και τα καταναλώνει ευχάριστα, ακόμη και προληπτικά, προκειμένου να μην κουραστεί. Πάντοτε υπήρχαν δυσκολίες στη ζωή και ο άνθρωπος είχε στενοχώρια, θλίψη και κατάθλιψη. Σήμερα όμως η κατάθλιψη έχει πάρει μια κυρίαρχη θέση. Οι ψυχίατροι μιλούν για σοβαρή ψυχική ασθένεια. Η ασθένεια βέβαια δεν είναι τωρινή. Ο Ιπποκράτης την ονόμαζε μελαγχολία, γιατί πίστευε ότι προκαλούσε μια αυξημένη ποσότητα μέλανης, μαύρης σχολής, στο μυαλό του ανθρώπου. Ο καταθλιπτικός συνήθως διακατέχεται από συναισθήματα βαθιάς λύπης, άγχους, φοβιών, ενοχών, τύψεων και αιμονών. Καταστάσεις ανίας, κοπόσεως, απογοητεύσεως, άλγους και δυσφορίας τον διακατέχουν. Αποτέλεσμα είναι η αϊπνία ή η πολυϊπνία, ανορεξία ή πολυφαγία, εξάντληση και αδυναμία. Υπάρχουν όμως μερικές φορές και τάσεις αυτοκτονίας, πέλαγος ψευδεστήσεων, φοβερών μειονεξιών και φαντασιώσεων απειλητικών. Οι δύσκολες πράγματι αυτές καταστάσεις για την πλούσια ορθόδοξη παράδοσή μας και την εμπειρία μας δεν είναι άγνωστες. Μάλιστα ερμηνεύονται εύστοχα,
κρίνεται η προέλευσή τους και σηματοδοτείται η πορεία τους. Από κατάθλιψη πάσχουν όσοι χτυπήθηκαν από συναισθήματα πλήξης, ανίας, ανικανοποίητου, ανολοκλήρωτου και απεσιοδοξίας. Ακόμη η υπέρμετρη και αδικαιολόγητη λύπη, η νοσηρή υπερευαισθησία και η πεσιμιστική διάθεση μπορούν να προκαλέσουν κατάθλιψη, όπως ακόμη η παγερή μοναξιά, ο μεγάλος φόβος και η βαθιά έλλειψη ουσιαστικού νοήματος ζωής.

Τη βαθιά αυτή λύπη ο Άγιος Νείλος ο ασκητής και ο Αντίοχος ο Πανδέκτης την ονομάζουν σκουλίκι της καρδιάς που την τρώει και φθείρει όπως το σαράκι το ξύλο. Η πατερική διδασκαλία είναι πλούσια επί του θέματός μας. Τονίζει ότι είναι δαιμονική ενέργεια που τυρανά την ψυχή και το σώμα, που η αμαρτία άνοιξε τη θύρα για την είσοδό της. Η αμαρτία διαμετανοίας και εξομολογήσεως εξαλείφεται. Στην αμετανοησία, που δηλώνει αταπείνωτο φρόνημα, παρουσιάζεται σύμπλεγμα ενοχών που βασανίζει σκληρά τον άνθρωπο. Ο μετανοημένος ειλικρινά δεν πάσχει από ενοχές, αλλά από μια λύπη που σημαίνει συνέστηση της αμαρτωλότητός του. Η μεγάλη αμαρτωλή, Κάιν ο αδελφοκτόνος της Παλαιάς Διαθήκης, ως αμετανόητος κατάντησε καταθλιπτικός, και ο προδότης Ιούδας της Καινής Διαθήκης, ως επίσης αμετανόητος, κατέληξε αυτόχειρας. Ο μεγάλος ψυχοανατόμος Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος ορίζει την κατάθλιψη ως προερχόμενη από το βάρος της συνειδήσεως, λόγω των ενοχών και των πολλών αμαρτιών που τραυματίζουν την ψυχή και την οδηγούν στην απόγνωση από εγωισμό και υπερηφάνεια. Εύκρατο κλίμα για την ανάπτυξη της κατάθλιψης είναι ακόμη ο υπερκαταναλωτισμός, ο άκρατος ευδαιμονισμός, η καλοπέραση, η νοχέλεια, η ανία της ανέσεως. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ακόμη αναφέρει ως αίτια της κατάθλιψης την πλουτοκρατία, την εξουσιαστικότητα, την πλεονεξία, την απληστία, την πολυτέλεια, τη χλειδή και τον κορεσμό. Τα διάφορα πάθη καταλήγουν σε κατάθλιψη, όπως η ζηλοφθονία, η σαρκολατρία, η μέθη, η υπερβολική φιλοχρηματία και φιλοδοξία. Επίσης, η μεγάλη εξωστρέφεια, διάσπαση και μέρημνα δημιουργεί εσωτερική ανισορροπία. Λέγει χαρακτηριστικά ο Όσιος Νείλος ο ασκητής: αλλάζουν εύκολα τον τόπο κατοικίας τους, μα δεν ελαττώνουν διόλου τη θλίψη της καρδιάς τους. Αντίθετα μάλιστα, την τρέφουν, την αναζωογονούν, ενδυναμώνουν και πολλαπλασιάζουν. Δεν θα τους βγει καθόλου σε καλό αυτό το συνεχές και ακατάστατο σεριάνισμα. Αλλά και οι κλειστοί τύποι, οι νοσηρά εσωστρεφείς και αμίλητοι, που σιωπηλούν εξωτερικά αλλά μέσα τους κουτσομπολεύουν και κατακρίνουν και καταδικάζουν τους πάντες, δεν βρίσκονται σε καλό δρόμο. Οι λεγόμενοι νηπτικοί πατέρες της περισπούδας της φιλοκαλίας αναφέρονται συχνά στα αποτελέσματα της βαθιάς αυτής θλίψης, της ακιδείας, της ανυπόφορης στενοχώριας που μαστίζει και ταλαιπωρεί τόσο τον άνθρωπο και εμείς σήμερα την ονομάζουμε κατάθλιψη. Η κατάθλιψη σκοτεινιάζει την ψυχή, εμποδίζει να σκεφτεί ορθά ο νους και να εργαστεί δημιουργικά. Δεν τον αφήνει στη μελέτη και τη διδαχή, στην πραότητα και την υπομονή, αλλά τον παρακινεί στην νευρικότητα, το άγχος και την απομόνωση. Μάλιστα, θεωρεί τους άλλους μόνο υπαίτιους του προβλήματός του και απαλλάσσει από τις ευθύνες τον εαυτό του, και έτσι δεν αγωνίζεται να τον διορθώσει και να τον θεραπεύσει. Η κατάσταση αυτή της βαριάς και ασήκωτης θλίψης, συνεχίζουν παραστατικά να λέγουν οι θεοκίνητοι Άγιοι Πατέρες, παραλύει την ψυχή, χαλαρώνει το νου, δημιουργεί νοχέλεια και αδιαφορία για κάθε αγωνιστικότητα, έχθρα για την εργασία. Ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος τους έτσι πάσχοντες τους χαρακτηρίζει ως κατηγόρους του Θεού, ότι δεν είναι δήθεν εύσπλαχνος. Δεν θέλουν να προσεύχονται, να μελετούν, παραπονούνται συχνά για πονοκεφάλους, πυρετούς και στομαχόπονους.

Η αγιοπατερική σοφία δεν κάνει μόνο έγκυρες και έγκαιρες διαγνώσεις, διαπιστώσεις, περιγραφές και καταγραφές των δύσκολων αυτών καταστάσεων, αλλά και θεραπεύει και νουθετεί και συμβουλεύει και καθοδηγεί, συνδέοντας τους πιστούς πρώτιστα με τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων μας, τον λυτρωτή και σωτήρα του κόσμου, την πηγή της ζωής, του φωτός, της ειρήνης, της αλήθειας, της αγάπης, της αναπαύσεως, της χαράς, της ελπίδος, του αγιασμού και της σωτηρίας. Η αληθινή σύνδεση με τον Χριστό θα προσφέρει στους κοπιώντες και επεφορτισμένους την όντως ανάπαυση, στους ταραγμένους και δειλούς την υπερπάντα νου ειρήνη, στους φοβισμένους αγάπη, στους δυστυχισμένους το πλήρωμα της χαράς και της κορυφαίας ελπίδος, τα πλούσια χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τη χάρη των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας, η θερμή, ακράδαντη και κρατεή πίστη στον Χριστό χαρίζει στον πιστό την ιαματική μετάνοια, η ειλικρίνεια της οποίας αποκαθιστά τον αμαρτωλό στον πρωτόκτιστο κάλος, την αρχαίγονη αθωότητα και καθαρότητα, στον γλυκασμό και τη λύτρωση της θρησκευτικής γαλήνης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν θεραπεύει μόνο τα συμπτώματα, αλλά και τα προλαμβάνει. Αν φυσικά ο πιστός ελεύθερα και αβίαστα, φιλότιμα και επιμελημένα, θελήσει να ακολουθήσει την αγωγή της, που τον συμβουλεύει όχι να ζει διασκεδάζοντας, αμεριμνώντας, σπαταλώντας το χρόνο και τα χρήματά του σε ανούσια πράγματα, αλλά έχοντας πρόγραμμα ενδοσκαφής, αυτοελέγχου, φόβου Θεού, ασκήσεως, πελεκύματος του εγώ και θυσιαστικής αγάπης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο φιλόστοργος αυτός ποιμένας του αγαπητού ποιμνίου του, πατρικά συμβουλεύει. Να λυπάσαι όχι όταν υποφέρεις τόσο από τα κακά που σε βρήκαν, αλλά περισσότερο όταν πράττεις τα κακά. Οι Άγιοι Πατέρες λέγουν πως η κατά Θεόν λύπη φέρνει μετάνοια και σωτηρία και τελικά χαρά. Γι' αυτό μιλούν συχνά για χαροποιόν πένθος, για χαρμολύπη, που καλλιεργείται με τη μακάρια και ευλογημένη κατάνοιξη και τα άκοπα, καρδιακά, θερμά, χαροπιά δάκρυα, όπως λέγει ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο διαπρίσιος κήρυκας της Χάριτος και του Φωτός, αυτός που νυχθήμερα έκραζε και στο Άγιο Όρος και σε όλη του τη ζωή «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος», και είχε την κατάνοιξη συνεχή, γράφει στην αδελφή του μοναχή ξένη σε επιστολή του πως ο άσωτος Υιός της παραβολής στην αρχή της μετάνοιάς του και της οδού της επιστροφής είχε πένθος, πόνο, λύπη και βάρος. Στο τέλος όμως της οδού, όταν τον αγκάλιασε ο πατέρας του, είχε άμετρη χαρά, εφροσύνη και ανίποτη αγαλίαση.

Αναγνώσματα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή» του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. 6 ομιλίες για σύγχρονα προβλήματα. Εκδόσεις Αμπλή.

0: Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε σύσκεψη για τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει». Στη Σύνοδο των Υπουργών Αμήνης του ΝΑΤΟ, αύριο στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Ισχυρότερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καλύτερες συνθήκες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, υπογραμμίζει σε ανάρτησή της Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Νέο ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα φροντίδας ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών παρουσιάστηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση. Στις 23 Ιουνίου συνεχίζεται η τοποθέτηση των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στη δίκη για τα Τέμπη. Επαναλειτουργεί από σήμερα για την θαλάσσια κυκλοφορία η διόρυγα της Κορίνθου. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε σήμερα ότι θα ξαναρχίσει να ρίχνει βόμβες αν το Ιράν δεν συμπεριφερθεί σωστά, δύο ημέρες πριν από την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης στη Γενέβη. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» που προγραμματίζει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός και στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Σήμερα θα προσεγγίσουμε δύο ψαλμούς, τον 141 και τον 142. Οι δύο αυτοί ψαλμοί έχουν μια κοινή αναλογία ως προς το περιεχόμενό τους. Είναι κραυγές ηκεσίας ανθρώπου εμπερίστατου, ανθρώπου που βρίσκεται υπό διωγμών. Ας δούμε τα ιστορικά δεδομένα που παράγουν αυτά τα δύο ποίηματα. Πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ είναι ο Σαούλ, ενώ δεύτερος βασιλιάς είναι ο Δαβίδ, ο ποιητής αυτών των ψαλμών. Ο Δαβίδ δεν είναι γόνος του Σαούλ. Η βασιλεία δεν πάει κληρονομικά, αν και έχουμε περιπτώσεις

Ο Δαβίδ κάνει και αυτός παιδιά. Ένα από τα παιδιά του είναι ο Αβεσσαλόμ. Ο Αβεσσαλόμ βιάζεται να διαδεχθεί τον γυραιό πατέρα του και δημιουργείται μία διαμάχη ανάμεσά τους. Ο Αβεσσαλόμ συνωμοτεί να δολοφονήσει τον πατέρα του. Το μαθαίνει αυτό ο πατέρας του και φεύγει με 600 έμπιστους φύλακες και πάει στην έρημο όπου στρατοπεδεύει. Τελικά γίνεται ο πόλεμος, νικάει ο Δαβίδ και κατά τη φυγή του ο Αβεσσαλόμ παγιδεύεται από τα κλαδιά μιας βελανιδιάς στα οποία εμπλέκεται η μακριά κόμη του. Οι στρατιώτες του Δαβίδ που τον καταδιώκουν τον βρίσκουν ακρέμεται από τα κλαδιά και τον ακοντίζουν θανάσιμα. Ο Δαβίδ θρυνεί τον χαμό του γιού του. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ένας στρατιώτης αναγγέλει ότι βρέθηκε ο Αβεσσαλόμ να κρέμεται από τα κλαδιά μιας βελανιδιάς, του λέει ένας άλλος στρατιώτης, «Γιατί δεν τον σκότωσες?» «Μα», λέει ο πρώτος, «τι λες, θα σκοτώσω το παιδί του βασιλιά. Αφού τον αγαπάει ο βασιλιάς, θα με τιμωρήσει». Καρπός αυτής της ιστορίας είναι ο 142ος ψαλμός. Αρχίζουμε λοιπόν από τον 141 ψαλμό που εκτείνεται σε 8 στίχους και που γράφεται κάτω από καταστάσεις δύσκολες για τον ποιητή. Τον καταδιώκει ο Σαούλ και έχει κρυφτεί σε μια σπηλιά. Βρίσκεται κινδύνο. Η επιγραφή που αριθμείται ως πρώτος στίχος του ποίηματος μας λέει «Συνέσεως Δαβίδ», σαν να συνέρχεται από κάτι φοβερό ο Δαβίδ, «εν το είναι αυτόν εν το σπηλαίο», ενώ ήταν κρυμμένος στη σπηλιά. Και η επιγραφή τελειώνει με τη λέξη «προσευχή». Οι δύο επόμενοι στίχοι ξεδιπλώνουν το περιεχόμενο αυτής της προσευχής. Είναι κραυγή, είναι δέηση, είναι έκχυση ενδόμηχων καταστάσεων, είναι απαγγελία θλίψεων. «Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς Κύριον εδεήθη. Με δυνατή φωνή κράζω στον Κύριο και με αυτή τη φωνή δέομαι σε Αυτόν. Εκχαιώ ενώπιον αυτού τη δέησή μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Ξεδιπλώνω ενώπιον του τα παρακάλια μου, του εκθέτω τη θλίψη μου». Η προσευχή προϋποθέτει αυτογνωσία. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζω τον εαυτό μου και όσα αφορούν τον εαυτό μου. Έχω συνείδηση της κατάστασης, όχι μόνο των εξωτερικών καταστάσεων που με επηρεάζουν, αλλά και των εσωτερικών ροπών που επίσης με επηρεάζουν. Και αυτά επιθυμώ να τα κοινωνήσω με τον Θεό, με την ελπίδα ότι ο Θεός θα συνδράμει με τις θείες του ενέργειες. Αποτέλεσμα αυτής της θείας συνδρομής θα είναι η ενθρόνηση εντός μου της νύψεως, της εσωτερικής ειρήνης. Μια τέτοια εσωτερική ειρήνη, μια ειρήνη του Χριστού, όπως ο ίδιος μας αποκαλύπτει λέγοντάς μας «ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν», επανατοποθετεί τις σχέσεις μας με τις εσωτερικές και εξωτερικές καταστάσεις. Πρώτα-πρώτα ταξινομεί τις προτεραιότητες. «Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού», όπως υπογραμμίζουν οι Άγιες Γραφές. Εάν γνωρίσω τα ουσιώδη της ζωής, εάν προσανατολιστώ στην παρουσία του Χριστού, ξεκίνησα το μεγάλο βήμα για να πορευτώ εις τα σωδούς του Κυρίου. Ο 4 στίχος καταγράφει «Εν το εκλείπειν εξ εμού το πνεύμα μου και σύ έγνωστα στρίβους μου, εν οδό ταύτη ή επορευόμην έκρυψαν παγίδα μου». Κινδυνεύω να χαθώ, κινδυνεύει η ζωή μου. Εσύ γνωρίζεις το δρόμο που πορεύομαι. Σε αυτό το δρόμο κρύβουν παγίδες οι εχθροί μου. Είναι θλιμμένος ο ποιητής, κινδυνεύει. Νιώθει να φεύγει η ζωή του, η αναπνοή του, η ανάσα του. Ξέρει ότι ο Θεός τον γνωρίζει τον ποιητή, τον έχει εκλέξει. Ακόμα δεν έχει γίνει βασιλιάς, αλλά ο Σαμουήλ ο προφήτης τον έχει χρήσει ήδη βασιλιά. Επομένως ο Θεός γνωρίζει τη ζωή του, τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται σε αυτό το δρόμο. Σε αυτό το δρόμο όμως είναι κρυμμένες παγίδες. Και αρχίζει

να περιγράφει αυτή την αμηχανία του μπροστά σε αυτές τις παγίδες. Κατενόουν εις τα δεξιά και επέβλεπον, και ουκίν ο επιγεινώσκον με, απόλετο φυγή απ' εμού, και ουκ έστειν ο εξητών την ψυχή μου. Παρατηρώ στα δεξιά μου, στον τόπο των φίλων μου, και κανείς δεν αντιλαμβάνεται την επικίνδυνη θέση μου. Έχω χάσει τον δρόμο του γλιτωμού και δεν υπάρχει κανένας να με βοηθήσει. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, είπα, σύ η ελπής μου, μερίς μου η εν γη ζώντων. Σε σένα, Κύριε, υψώνω τη φωνή μου. Εσύ είσαι η ελπίδα μου, εσύ είσαι ο πλούτος μου ανάμεσα στους ζώντες. Η μερίδα έχει τη σημασία μιας ιδιοκτησίας. Συνήθως ο καθένας έχει μια μερίδα σε αυτόν τον κόσμο. Ο ποιητής νιώθει ενδέης, δεν έχει τίποτα παρά μόνο τον Θεό που τον αντιλαμβάνεται ως μοναδικό πλούτο του. Πρόσχες προς την δέησή μου ότι εταπεινώθην σφόδρα. Ρίσε με εκ των καταδιωκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Ανταποκρίσου, Κύριε, στη δέησή μου, γιατί νιώθω πολύ αδύναμος. Γλίτωσέ με από αυτούς που με καταδιώκουν, γιατί δείχνουν δυνατότεροι από μένα. Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το όνομα τί σου. Εμέ υπομενούσι δίκαιοι έως σου ανταποδόσμη. Λευτέρωσέ με από τη φυλακή για να μπορέσω να κηρύττω το όνομά σου. Οι δίκαιοι περιμένουν να δουν τις ανταποδόσεις σου στα δεινά μου. Ή αλλιώς, λευτέρωσέ με για να σου μιλήσω, όχι υπό την απειλή των δεσμών, αλλά στον χώρο της ελευθερίας, αφού άλλες σκέψεις υπό την απειλή της φυλακής και άλλες χωρίς αυτή την απειλή. Βγάλε με από τη φυλακή να στα πω όλα. Συσχετίζει λοιπόν εκείνη την ώρα τον εαυτό του με τους δικαίους. Έξω από τη φυλακή θα συναντήσω δίκαιους. Με αυτούς μπορώ να μιλήσω και με τη συζήτηση που θα έχω με δικαίους θα είναι σαν να έχω μια συζήτηση μαζί σου. Θα στα πω όλα. Αυτή είναι η εξομολόγησή του. Να βρει άλλους, να σχετιστεί με δίκαιους για να μπορέσει να έχει μια ανταπόδοση από το Θεό. Η ανταπόδοση θα είναι η σχέση του ακριβώς με το Θεό εν ελευθερία.

Πάμε τώρα στον 142 ψαλμό, που όπως είπαμε έχει μια αναλογία με τον προηγούμενο ψαλμό, τον 141. Και στους δύο ο ποιητής βρίσκεται σε εμπερίστατη κατάσταση και στους δύο βρίσκεται υποδιώγμα. Στον προηγούμενο, τον 141, τον καταδιώκει ο Σαούλ, συγγενής του Εξαγχιστίας, πενθερός του. Στον 142 τον καταδιώκει ο Αβασαλόμ, συγγενής του Εξαίματος, γιος του. Η συνθήκη αυτή μας θυμίζει τα λόγια του Χριστού: «Εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού». Στην κατάσταση που βρίσκεται ο ποιητής, μόνη καταφυγή του είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο πραγματικός συγγενής του, πατέρας του και μάνα του και αδελφός του. Αυτή η συγγένεια στη βιβλική γλώσσα εκφράζεται με τη λέξη φίλος. Φίλος του Θεού Αβραάμ, όπως μας καταθέτει ο αδελφός Θεός Ιάκωβος στην επιστολή του, φίλος του Θεού ο Μωυσής, φίλοι του Θεού οι προφήτες και κυρίως φίλοι του Θεού οι μαθητές του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός ονομάζει τους μαθητές του φίλους του. «Λέγω δε ημίν της φίλης μου». Ακόμη εμφατικότερα, «Ημείς φίλοι μου εστέ». Και βέβαια φίλοι του Θεού οι Άγιοι. Ο 142 ψαλμός είναι ο ψαλμός των αποδείπνων. Επίσης είναι ένας από τους ψαλμούς του εξαψάλμου, που αναπέμπεται ως προσευχή κατά την έναρξη του όρθρου. Στην επιγραφή διαβάζουμε «Ψαλμός το Δαβίδ», δηλαδή το ποίημα ανάγεται στον Δαβίδ και θεωρείται ποίημα του Δαβίδ. Επίσης διαβάζουμε την αιτία που συνθέτει ο ποιητής σε αυτή την προσευχή: «Ότε αυτόν ο Υιός καταδιώκει». Ο ψαλμός είναι μια προσευχή η οποία αναπτύσσεται σε σιωπηλό διάλογο του πιστού με τον Θεό. Ο πιστός καταθέτει τη θερμή του πίστη και τη βούληση να ακολουθεί την οδό Κυρίου. Έχει όμως επίγνωση ότι αυτή η οδηπορία χρειάζεται άνωθεν ενίσχυση. Γι' αυτό ζητάει βοήθεια από τον Θεό. Ζητάει να διδαχθεί με μυστικό τρόπο το θέλημα του Θεού. Ζητάει επίσης το έλεος του Θεού για τις αστοχίες του και για την πλεισμονή του νόμου του. Αυτή την οικεσία την καταθέτει σε στιγμές εμπερίστατης κατάστασης. Ο ίδιος ο γιος του επιβουλεύεται τη ζωή του. Ποιος φταίει γι' αυτό? Φταίει ο Αβεσσαλόμ που παραβιάζει τη δικαιοσύνη του Θεού και τη δικαιοσύνη των ανθρώπων? Ή φταίει ο Δαβίδ που δεν είναι επαρκώς ευσεβής και που συχνά γίνεται επιλύσμων των εντολών του Θεού? Τα ερωτήματα μένουν μετέωρα. Παρόν είναι ο κίνδυνος και εξάπαντος χρειάζεται η άνωθεν βοήθεια. Λοιπόν, όταν ο Υιός τον καταδιώκει, ο Δαβίδ συνθέτει αυτό το ποίημα, αυτόν τον ψαλμό. Αυτά είναι τα ιστορικά στοιχεία για τα οποία γράφτηκε. Ισχύουν, δεν ισχύουν, δεν έχει σημασία, γιατί όλα αυτά τα ποίηματα τροπολογούνται κατά κάποιον τρόπο, πάβουν να έχουν σχέση με ένα άμεσο περιστατικό και ανάγονται σε μια καθολική αντίληψη που έχουμε για τη ζωή, στην οποία υπάρχουν εχθροί, υπάρχουν πόνοι, υπάρχουν βάσανα. Είναι δηλαδή μια προσευχή για κάθε άνθρωπο. Ο ψαλμός ξεκινάει με το στίχο: «Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου». Ήδη έχουμε τρεις λέξεις στον πρώτο στίχο: προσευχή, αλήθεια, δικαιοσύνη. Η προσευχή έχει αφετηρία τον άνθρωπο και απευθύνεται στο Θεό που είναι αλήθεια και δικαιοσύνη. Επομένως η αλήθεια και η δικαιοσύνη έχουν αφετηρία τον Θεό. Η προσευχή στον Ισραήλ, σε όλη την παράδοση του Ισραήλ, πρέπει να τοποθετηθεί σε ιστορικά πλαίσια. Έχει άμεση σχέση με τα γεγονότα, αυτό που συνέβη, αυτό που συμβαίνει, αυτό που θα επιθυμούσαμε να συμβεί. Πάντοτε βέβαια με αναφορά σε ένα γενικότερο σχέδιο που ο πιστός Ιουδαίος το ονομάζει σωτηρία. Όλες οι προσευχές αναφέρονται στη σωτηρία. Είτε την προσωπική σωτηρία του ανθρώπου, αν έχουμε μία προσευχή προσωπική, είτε τη σωτηρία του λαού. Το ψαλτήρι έχει και τέτοιες αναφορές που ο λαός γίνεται καθολικός λαός, φεύγει από το στενό εθνικό πλαίσιο,
πολλές τέτοιες αναφορές, τις οποίες αργότερα οι πατέρες της Εκκλησίας, με πρώτο τον Μεγάλο Αθανάσιο, τις βλέπουν ως προφητείες. Γιατί προσεύχεται ο ευσεβής άνθρωπος, ο ευσεβής Ισραηλίτης, αν πάμε στην εποχή των ψαλμών, ο ευσεβής άνθρωπος, αν φτάσουμε μέχρι σήμερα? Η εύκολη απάντηση είναι για να τον ακούσει ο Θεός. Αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, κυρίως όμως στην Καινή Διαθήκη, στο κήρυγμα του Ιησού και αργότερα των Αποστόλων, μαθαίνουμε ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από μας να μάθει για μας. Εξού και αυτό που λέει ο Χριστός: «Μη βατολογείτε, μην απεραντολογείτε. Ο Πατήρ ο Ουράνιος γνωρίζει τις ανάγκες σας». Η προσευχή κατ' ουσίαν, με μία παρετιμολόγηση της λέξης, όχι πολύ αυθαίρετη, είναι πορεία, είναι οδός. Πορεία και οδός δημιουργούν και έναν τρόπο ζωής. Ο τρόπος ζωής είναι ότι βρίσκομαι εν πορεία, και αυτό το εν πορεία θα μπορούσαμε να το πούμε βρίσκομαι ως προσευχόμενος. Το ζητούμενο είναι να φτάσω στην ευχή. Η ευχή είναι η διαρκής παρουσία του Κυρίου. Για να φτάσω στην ευχή έχω ανάγκη από τον δρόμο. Όταν λοιπόν προσεύχομαι, δεν προσεύχομαι για να με ακούσει ο Θεός, που ούτως ή άλλως γνωρίζει. Αυτό το διαβεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός, ότι ο Θεός γνωρίζει πριν εγώ αιτήσομαι. Αλλά προσεύχομαι για να μπω σε μία αντίληψη σχέσης με τον Θεό, για να ακούσω εγώ εμ' αυτόν να ζητάει από το Θεό. Αυτό αλλάζει τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Ο Απόστολος Παύλος καταθέτει ότι «τη γαρ χάριτι εστέσαι σωσμένη δια της πίστεως και τούτο ουκ εξ ημών, Θεού το δώρον». Η σωτηρία έρχεται ως δωρεά, δεν έρχεται ως συνέπεια των έργων μου. Δεν είναι εξέργων αυτή η δωρεά, ούτως ή άλλως αυτή η δωρεά δίδεται. Το ερώτημα είναι πώς θα την προσλάβω εγώ αυτήν την δωρεά και αν αυτή τη δωρεά θα την αφήσω να ενεργήσει. Η προσευχή είναι μια διαρκής άσκηση που ετοιμάζει την ύπαρξή μου να αποδεχθεί αυτό το εκ Θεού δώρο. Λοιπόν, εισάκουσον της προσευχής μου. Γιατί εισάκουσον? Θα μπορούσε να μην εισακούσει ο Θεός της προσευχής ενός πιστού? Πάλι ας το δούμε με αυτόν τον έμεσο τρόπο. Εγώ να αντιληφθώ ότι βρίσκομαι σε κοινωνία με το Θεό. Το εισάκουσον καταθέτει την παρουσία μιας κοινωνίας με τον Θεό. Η φορά από τον Θεό υπάρχει, είναι δεδομένη. Η φορά από εμένα είναι το ζητούμενο. Πώς εγώ θα κάνω την αναγωγή στον Θεό? Το εισάκουσον δηλαδή αναφέρεται σε αυτόν που προσεύχεται. Το εισάκουσον δείχνει να απευθύνεται στον Θεό, αλλά κατ' ουσίαν αναφέρεται σε αυτόν που προσεύχεται. Ο Θεός ούτως ή άλλως εισακούει την προσευχή, γιατί έχει δύο χαρακτηριστικά. Τουλάχιστον έχει αποκαλυφθεί μέσα στην ιστορία του Ισραήλ με αυτά τα δύο χαρακτηριστικά: την αλήθεια του και τη δικαιοσύνη του. Η λέξη αλήθεια στον Ισραήλ έχει να κάνει με την πιστότητα. Ο Θεός είναι πιστός. Στην πρώτη θεοφάνεια ενώπιον του Μωυσή στο όρο Σινά, ο Θεός φανερώνει το όνομά του, ο Ον, ο υπάρχον. Συνδέει την αποκάλυψή του στον Μωυσή με την αποκάλυψη που έχει γίνει προηγουμένως στους πατέρες του. Δηλαδή αποκαλύπτεται ως ο ίδιος Θεός που υποσχέθηκε στους πατέρες του Μωυσή τη σωτηρία και ενεργεί πάντοτε για να πραγματοποιηθεί η σωτηρία. Αυτό που κυρίως έχει σημασία είναι η πιστότητα του Θεού, η πιστότητα στην υπόσχεσή του. Ποιες είναι αυτές οι προηγούμενες αποκαλύψεις? Στην Αγία Γραφή περιγράφονται ουσιαστικά μεγάλες αποκαλύψεις. Η αποκάλυψη στον Αδάμ, στον οποίο μετά την ανταρσία υπόσχεται ο Θεός ότι από τη γυναίκα του θα προέλθει αυτός που θα συντρίψει την κεφαλή του δράκοντα, μια υπόσχεση που την ονομάζουμε πρωτευαγγέλιο. Η αποκάλυψη στον Νόε, μετά από μια καταστροφή που κινδύνευσε η δημιουργία να επιστρέψει στο χάος, υπόσχεται ο Θεός ότι το κάλος θα συνεχίσει να είναι διαρκώς παρόν στη δημιουργία.
η αποκάλυψη στον Αβραάμ ότι από τη γενιά του θα προέλθει η σωτηρία, η αποκάλυψη στον Μωυσή με την παράδοση του νόμου και την ανανέωση της υπόσχεσης για σωτηρία, η αποκάλυψη στους προφήτες οι οποίοι εμπνέονται από το Πνεύμα του Θεού για να εξαγγείλουν τον ερχομό του Σωτήρα, η αποκάλυψη στον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος φτάνει στο σημείο να σηκώσει το χέρι του και με το δάχτυλό του να δείξει τον Σωτήρα στο πρόσωπο του Χριστού. Τέλος, η πλήρης αποκάλυψη της σωτηρίας που γίνεται και έργο πλέον και είναι το πρόσωπο του Χριστού. Όλες αυτές οι αποκαλύψεις είναι συγχρόνως και υποσχέσεις σωτηρίας. Βέβαια, όταν έρχεται ο Χριστός και μας αποκαλύπτει τον Πατέρα, την αλήθεια αυτήν, την πιστότητα αυτήν, θα την αποκαλύψει ως ενυπόστατη πιστότητα. Η αλήθεια πλέον παίρνει πρόσωπο και παίρνει όνομα. Δεν είναι μία έννοια. Στους μαθητές του ο Χριστός θα αποκαλύψει όχι τι σημαίνει, αλλά τι είναι η αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια. Θυμόσαστε τον διάλογό του στο πηγάδι του Ιακώβ με τη γυναίκα από τη Σαμάρια. Εκεί η αποκάλυψη είναι ότι τον Θεό τον προσκυνούμε εν πνεύματι και αληθεία. Το εν πνεύματι, όλη η ερμηνευτική των πατέρων απαρχής το ερμηνεύει ως παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τον Θεό και να λατρέψω τον Θεό εάν δεν βρεθώ μέσα στη χάρη του Πνεύματος, εάν δεν αποδεχθώ την παρουσία του Πνεύματος. Το εν αληθεία είναι λίγο κλειδωμένο μυστικό σε αυτόν τον διάλογο. Ακόμα δεν έχει αποκαλύψει στους μαθητές του το εν υπόστατο της αληθείας. Όταν λοιπόν λέει εμπνεύματι και αληθεία, δεν εννοεί πνευματικά και αληθινά όπως συνήθως μεταφράζουμε, που είναι κάτι το αφηρημένο, αλλά εννοεί εν Αγίω Πνεύματι και εν Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η λατρεία προς τον Πατέρα. Και μάλιστα λέει στη γυναίκα της Σαμάριας ότι θα το δεις αυτό, έρχεται ώρα, τώρα έχει φτάσει αυτή η ώρα που θα μάθουμε πώς πρέπει να προσκυνάμε, εν Πνεύματι και εν Ιησού Χριστό.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Είμαστε λοιπόν στον Ψαλμό 142, ακόμα στον πρώτο στίχο, και βλέπουμε τη δεύτερη λέξη για την οποία μιλήσαμε, τη λέξη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η εσπλαχνία Του. Μια εσπλαχνία που προεικονίζεται στην προϊστορία της Εκκλησίας, στην Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, ιδίως στους προφήτες. Ο Οσιέ είναι υπέροχος σε αυτό το σημείο. Μια εσπλαχνία που ταυτίζεται με το όνομα του Θεού. Όταν ο Μωυσής παίρνει τον νόμο του Θεού, του λέει «Είμαι και θα είμαι αυτό που ήμουν, ο Ον». Στη δεύτερη όμως θεοφάνεια γίνεται «Είμαι Κύριος πολυέλεος και πολυέσπραχνος και αληθινός». Είναι το όνομά του, αλλά αυτό το όνομα ως σκιά οδεύει μέσα στην ιστορία. Θα φανερωθεί αυτό το όνομα του Θεού, αυτή η δικαιοσύνη του, ψηλαφυτά πλέον, όταν θα έχουμε τον ίδιο τον Υιό του. Ο Απόστολος Παύλος παίρνει αυτή την αντίληψη των Ιουδαίων και την κάνει αντίληψη των χριστιανών, υπογραμμίζοντας ότι ενώ όλοι έχουμε κάνει λάθος και όλοι υστερούμαστε λόγω του λάθους της δόξης του Θεού, ωστόσο δικαιωνόμαστε. Έρχεται μια δικαιοσύνη και μας δικαιώνει εξαιτίας της χάριτος. Μιας χάριτος που μας απολύτρωσε, μας έσωσε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τον οποίο μας τον έδωσε ο Θεός ως ηλαστήριον, ως εξαγορά των λαθών μας. Και με το αίμα του πέτυχε αυτή την απολύτρωση, ώστε να φανεί ποια είναι η δικαιοσύνη του. Η ένδειξη της δικαιοσύνης, λέει. Τη δικαιοσύνη που αναφέρει ο ποιητής την αποκαλύπτει ο Υιός αργότερα, ο Ιησούς Χριστός. Προς ένδειξη της δικαιοσύνης αυτού εν τον ίν καιρό, εις το είναι αυτόν δίκαιον και δικαιούντα τον εκπίστεως. Δεν είναι η ιδιότητα του Θεού η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι όνομα του Θεού, είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ο Θεός. Αλλά αυτή η δικαιοσύνη του Θεού δεν έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη που μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος, να αναπτύξει, να περιγράψει, αν θέλετε να ενεργοποιήσει στη ζωή του. Είναι μια άλλη τάξεως δικαιοσύνη. Είναι η δικαιοσύνη στην οποία μας καλεί ο Ισαΐας. Δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί την γην. Πρόκειται λοιπόν για μια δικαιοσύνη που δικαιώνει αυτόν που παραδίδεται στον Ιησού και δικαιούντα τον εκπίστεως Ιησού. Έχει παίξει τεράστιο ρόλο στην ιστορία του Ισραήλ το θέμα της δικαιοσύνης. Αυτός που πρώτος χαρακτηρίζεται δίκαιος είναι ο Αβραάμ. Γιατί χαρακτηρίζεται δίκαιος ο Αβραάμ? Όχι γιατί έκανε κάτι από αυτά που εμείς θεωρούμε δίκαια πράγματα. Θεωρείται δίκαιος γιατί πίστεψε. Η πίστη τον κάνει να είναι δίκαιος. Πίστη με την έννοια της εμπιστοσύνης, της παραδόσεως. Παραδίδομαι, εμπιστεύομαι αυτόν που με καλεί. Στην περίπτωση του Αβραάμ έχουμε μια κλίση. Φύγε από και πήγαινε προς. Και παραδίδεται ο Αβραάμ σε αυτή την κλίση. Δηλαδή αναπτύσσει σχέση εμπιστοσύνης με αυτόν που τον καλεί. Σε αυτόν που τον καλεί παραδίδεται με εμπιστοσύνη. Αυτό λέγεται πίστης. Θα θυμόσαστε ίσως πώς αναπτύσσει ο Απόστολος Παύλος αυτό το θέμα της πίστεως του Αβραάμ. Γι' αυτό και χαρακτηριστικά λέει «Επίστευσεν Αβραάμ το Θεό και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνη». Φράση που την αντλεί από την Παλαιά Διαθήκη. Αυτή η πίστη μέτρησε ως δικαιοσύνη. Ταυτίζεται δηλαδή η πίστη με τη δικαιοσύνη. Όταν λοιπόν μιλάμε για δικαιοσύνη του Θεού, «Εν τη δικαιοσύνη σου», όπως αναφέρει ο στίχος, αναφερόμαστε στην παρουσία μιας ουσιώδους σχέσης. Το λάθος του πρώτου ανθρώπου είναι η διακοπή αυτής της σχέσης. Ο άνθρωπος προσπαθεί να επανορθώσει αυτό το αρχικό λάθος, κάνοντας παρούσα αυτή τη σχέση. Το κατορθώνει? Η ιστορία μας λέει όχι. Ακόμα και μετά τον Χριστό η ιστορία μας λέει όχι. Δεν μπορούμε να κατορθώσουμε αυτή τη σχέση. Μπορούμε όμως να αποδεχθούμε τη δωρεά αυτής της παρουσίας. Είναι πολύ διαφορετικό. Αποδεχόμαστε τη δωρεά αυτής της παρουσίας και κατά το μέτρο πια της άσκησής μας, της διάθεσής μας, παραδιδόμαστε σε αυτή την παρουσία. Ας πάμε τώρα στο δεύτερο στίχο. «Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου πας ζών». Ανθρώπινη αναφορά αυτή. «Σου ζητάω να με κρίνεις επειδή είσαι δίκαιος, αλλά μη με κρίνεις επειδή είσαι δίκαιος». Αυτό θέλει να του πει. «Ό,τι και να κάνω, μόνος μου να δικαιωθώ ενώπιόν σου δεν μπορώ». Ενώπιό σου κανένας δεν μπορεί να δικαιωθεί. Ο Απόστολος Παύλος, κυρίως στην προς Ρωμαίους επιστολή, που αυτό το θέμα το διαπραγματεύεται σε βάθος, θα φτάσει σε ένα σημείο λίγο ακραίο, είναι αλήθεια, και θα μας πει ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού, ό,τι και αν κάνει, όσο και αν τηρήσει τον νόμο. Να γίνει Άγιος, να γίνει σώος, να γίνει ακέραιος, αυτό θα πει να δικαιωθεί, όσο και αν τηρήσει τον νόμο. Τα έργα του νόμου δεν σε δικαιώνουν, ως προς την Παλαιά Διαθήκη που έχει υπόψη του Απόστολος Παύλος, μιλώντας στους συμπατριώτες του, που καταλαβαίνουν ποια είναι τα έργα του νόμου. Έχουμε όμως και την περίπτωση της Εκκλησίας, όπου ναι μεν η Εκκλησία μας κατευθύνει σε μια ελευθερία από τον νόμο, εισάγοντας όμως κανόνες. Η διαφορά είναι ότι στη μεν Παλαιά Διαθήκη ο νόμος είναι προϋπόθεση για να έρθει το αγαθόν του Θεού, ενώ στην Εκκλησία είναι άσκηση. Είναι τεράστια η διαφορά. Τι σημαίνει όμως ότι η τήρηση του νόμου μπορεί να είναι άσκηση? Αυτό θα το καταλάβουμε αν αποδεχθούμε ότι η σωτηρία του ανθρώπου γεννιέται και αναπτύσσεται στον τόπο της σχέσης με τον Τριαδικό Θεό. Όχι με τον Θεό γενικώς, τον όποιο Θεό της θρησκείας ή του νόμου, αλλά με τον Τριαδικό Θεό, δηλαδή με τον Θεό που είναι αγάπη. Αγάπη σημαίνει διαρκή έρωτα προς τον άνθρωπο. Και η έκχυση αυτής της αγάπης ονομάζεται χάρις, δηλαδή δωρεά απροϋπόθετη. Στον άνθρωπο εναπόκειται αν θα αποδεχτεί αυτή τη χάρη, αυτή την κοινωνία, τη σχέση με το Θεό. Αλλά για να μπορέσει ο άνθρωπος να υπερβεί τις ροπές που τον καθυλώνουν στη θνητότητά του, χρειάζεται να επιδίδεται σε διαρκείς ασκήσεις. Ασκήσεις του νου, ασκήσεις της ψυχής, ασκήσεις του σώματος. Τέτοιες ασκήσεις προβάλλει η Εκκλησία δια των κανόνων της. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε ένα δικανικό στοιχείο, ο νόμος, όπως και σε όλους τους λαούς τελικά. Είναι ο νόμος ο οποίος ασφαλώς παιδαγωγεί, αλλά πρέπει να τον τηρήσεις αυστηρά τον νόμο για να μπορείς να ανήκεις στην κοινότητα των ευσεβών του Θεού, δηλαδή στην κοινότητα του Ισραήλ. Αυτό δημιούργησε μια φοβερή ανάπτυξη και μέχρι σήμερα όσοι ακολουθούν μόνο την Παλαιά Διαθήκη αναπτύσσουν συνέχεια αυτή την αναγκαιότητα της τηρήσεως του νόμου. Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός μας απελευθερώνει από τον νόμο. Ο Απόστολος Παύλος φτάνει να τον πει κατάρα. Μας ελευθέρωσε από την κατάρα του νόμου. Άρα με την υποταγή στον νόμο δεν πρόκειται να δικαιωθώ. Το επαναλαμβάνει αυτό, το λέει στους Ρωμαίους με μια αναπτυγμένη ανάλυση. Στους Γαλάτες είναι πιο συμπυκνωμένος. Εκεί λέει «Ιδότες ότι ου δικαιούται άνθρωπος εξ έργω νόμου, εάν μη διαπίστεως Χριστού». Μόνο δια της πίστεως μπορώ να δικαιωθώ και ουκ εξ έργω νόμου, διότι ου δικαιωθήσετε εξ έργω νόμου πάσα σάρξ. Λοιπόν, μπορεί κανείς να καταθέσει την ένσταση πως η Εκκλησία που μας απάλλαξε από τον νόμο δείχνει να μας φόρτωσε με νόμους? Στην πραγματικότητα όμως δεν μας φόρτωσε με νόμους, αλλά με ασκήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία από τις Οικουμενικές Συνόδους, η Πενθέκτη, λέγεται Πεθέκτη γιατί εξέδωσε μόνο κανόνες, επειδή η Πέμπτη και η Έκτη που είχαν προηγηθεί εξέδωσαν όρους δογματικούς, εξέδωσε 104 άρθρα, εξέδωσε 104 κανόνες, αλλά στην ουσία εξέδωσε πάνω από 2.500 κανόνες, διότι ένα άρθρο περιλαμβάνει ολόκληρη συλλογή. 103 από τα 104 άρθρα περιέχουν κανόνες και το 104 άρθρο, το τελευταίο, τους γκρεμίζει όλους. Αυτό δεν το προσέχουμε και δεν το προσέχουν κυρίως οι δάσκαλοι οι πνευματικοί. Ο 104 όρος τους γκρεμίζει όλους, γιατί λέει αυτό που μας ενδιαφέρει, γιατί λέει αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η σωτηρία του ανθρώπου, όχι η τήρηση των κανόνων. Επομένως η τήρηση των κανόνων και ο έλεγχος επαφίεται στη διάκριση του πνευματικού πατέρα, ο οποίος φροντίζει να σώσει τον άνθρωπο. Δεν θα του βάλει βάρος μεγάλο που δεν μπορεί να το σηκώσει, αλλά και δεν θα του αφαιρέσει κάποια βάρη που θα τον σοφρονήσουν. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Στο στίχο 3 διαβάζουμε ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και στον 4 και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι ερμηνευτές αναφέρονται στην εμπερίστατη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Δαβίδ. Είναι φυλαγμένος γιατί τον καταδιώκει ο γιος του με στρατεύματα και αυτός είναι ο εχθρός του αυτή τη στιγμή. Ο στίχος λοιπόν, αν και αναφέρεται στην εμπερίστατη κατάσταση που βρίσκεται ο ποιητής, κατ' ουσίαν έχει έναν τροπολογικό χαρακτήρα και ένα τροπολογικό περιεχόμενο. Αυτός που κατεδίωξε τον άνθρωπο, όχι τον ποιητή ειδικά, αλλά τον άνθρωπο, και τον έριξε στη γη, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, είναι ο αρχίκακος, ο εχθρός του, ο πνευματικός του εχθρός. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο Σατανάς. Στη γη ο άνθρωπος αντιπαλεύει ουσιαστικά με τον θάνατο. Είναι νεκρός πριν πεθάνει. Εκάθισέ με εν σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος. Το ως νεκρούς αιώνος γενικεύει το θάνατο. Δεν είναι ο θάνατος ατομικός, όχι. Όλοι οι άνθρωποι υφίστανται αυτόν τον θάνατο. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο της αποξένωσης από το Θεό φέρνει αυτόν τον εγγενή θάνατο μέσα στην ανθρώπινη φύση. Σε αυτή την κατάσταση το πνεύμα μου ακηδιά και η καρδιά μου ταράζεται. Ακηδίασεν, η λέξη είναι αόριστος του ρήματος ακηδιό, από το αλφα και το κίδος, κίδος θα πει φροντίδα. Ακηδία λοιπόν, ακηδιό, είμαι άφροντης. Είμαι καταπονημένος, είμαι εξαντλημένος, είμαι διαλυμένος. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην υπτική παράδοση, που είναι κατεξοχήν ασκητική και προσευχητική παράδοση, ο μεγάλος εχθρός του ανθρώπου είναι η ακηδία. Η μεγάλη αρετή του ανθρώπου είναι η εγρήγορση. Η ακηδία τον χαυνώνει τον άνθρωπο, τον διαλύει εσωτερικά η αφροντισιά. Αφροντισιά ως προς τι? Ως προς μια διαρκή εγρήγορση να βρίσκομαι ενώπιον του Κυρίου, σε έναν διάλογο με τον Κύριο. Η ακηδία είναι μια μόνιμη παγίδα σε αυτή την προοπτική και είναι ποιητική, δηλαδή παράγει, ποιεί την ταραχή, δηλαδή τη σύγχυση. Αντίδοτό της ακριβώς είναι η εγρήγορση. Θυμηθείτε ότι στις επιστολές του Απόστολος Παύλος δίνει μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση μιας τέτοιας αφροντισιάς, φτάνοντας στο άκρο άωτον, θα έλεγα, της φροντίδας με τη φράση «αδιαλείπτος προσεύχεστε».

Πάμε τώρα στο στίχο 5. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Ωραία. Έχω ενώπιόν μου εσένα, τον δίκαιο και τον αληθινό. Έχω ενώπιόν σου τα κρίματά μου, τα λάθη μου, τις αστοχίες μου. Εσωτερικά είμαι ταραγμένος. Υπάρχει μια εσωτερική σύγχυση. Πρέπει κάτι να κάνω. Και αυτό που έχω να κάνω είναι να μνηστώ, να θυμηθώ και το επόμενο βήμα να μελετήσω. Οι αρχαίες ημέρες είναι η ιερά ιστορία. Θυμάμαι τι έκανε για μένα ο Θεός, για το γένος των ανθρώπων. Αυτή είναι η μνήμη. Μπορεί να είναι μνήμη θανάτου, αν μέσα στην ιστορία ο θάνατος κυριαρχεί. Μπορεί να είναι μνήμη ζωής, αν μέσα στην ιστορία παρεμβάλλεται συνέχεια το φως της ζωής. Αλλά είναι μνήμη και η μνήμη αυτή θέλει μελέτη. Η μελέτη έρχεται μέσα από τα έργα του Θεού, μέσα από τα ποίηματά του, την ποίησή του, αυτό που έχει κάνει ο Θεός για μένα. Στον 103 ψαλμό είδαμε πώς ύμνησε αυτή τη δημιουργία, αυτό το μεγάλο ποίημα του Θεού ο ψαλμωδός. Η μνήμη λοιπόν των θείων ευεργεσιών, της θείας παρουσίας, αποτελεί τη βάση της θεογνωσίας, αλλά και της αυτογνωσίας. Αυτή η μνήμη είναι στάση ζωής, δηλαδή μια διαρκής μελέτη που την ονομάζουμε διαρκή προσευχή. Αυτό που στη βιβλική γλώσσα ονομάζουμε αδιαλείπτος προσεύχεστε. Αδιαλείπτος προσεύχεστε δεν σημαίνει από την ώρα που θα ξυπνήσω μέχρι την ώρα που θα κοιμηθώ να κάνω προσευχή. Όχι. Αδιαλείπτος προσεύχεστε είναι μια διαρκής μνήμη του ονόματος του Θεού. Ό,τι και αν κάνω. Σιγά σιγά με άσκηση μπορώ να το πετύχω. Βρίσκομαι μέσα στην προοπτική της παρουσίας του Θεού. Ο Απόστολος Πέτρος σε μία από τις δύο επιστολές του, τη δεύτερη, συγκεφαλαιώνει τη δυναμική αυτής της μνήμης, όταν τονίζει ότι εμείς οι Απόστολοι, σε εσάς τους πιστούς, γνωρίσαμε τη δύναμη και την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτά δεν τα κάναμε επειδή ακολουθήσαμε σε σοφισμένους μύθους, διδασκαλίες ή αναπτύξεις. Όχι. Αυτά τα κάναμε γιατί ήδη τα ζήσαμε, επόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος. Ούσε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσαντες εγνωρίσαμεν ημίν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμη και παρουσία, αλλά επόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί στον προηγούμενο στίχο έχει προτρέψει τους πιστούς τούτον μνήμην ποιήστε. Αυτά θα θυμόσαστε. Αυτή είναι η μνήμη. Είναι μνήμη συγκεκριμένη που αναπαύεται πάνω στην εμπειρία των Αποστόλων και των Πατέρων. Παρένθεση. Κάτι που το έχω ξαναπεί. Μετά την Πεντηκοστή, ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβαιναν συχνά στο ιερό που υπήρχε κόσμος, ένα είδος αγοράς, και κήρυταν τον Ιησού Χριστό. Τους συλλαμβάνουν οι ιερατικές αρχές, τους βάζουν προσωρινά σε φυλακή, αλλά δεν μπορούν, γιατί είναι υπό ρωμαϊκή κατοχή, δεν μπορούν να δικάσουν χωρίς τη ρωμαϊκή συνδρομή. Καταλαβαίνουν ότι δεν θα πετύχουν τίποτα. Τους απειλούν να μην ξαναμιλήσουν και τους αφήνουν ελεύθερους. Και λένε οι δύο Απόστολοι, εμείς δεν μπορούμε να μην λέμε αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Όχι δεν μπορούμε να μην λέμε τη διδασκαλία μας, τις ιδέες μας, τις θεωρίες μας, αλλά αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στην πρώτη του καθολική επιστολή, ξεκινάει με αυτή τη φράση, βάζοντας ένα ακόμα στοιχείο. «Α είδαμεν και ακυκώαμεν και εχείρες ημών εψηλάφισαν». Αυτό γίνεται δυναμική στάση όλου του κηρύγματος της Εκκλησίας. Η μνήμη λοιπόν και η μελέτη. Ο Μέγας Βασίλειος θα υποστηρίξει ότι τα πράγματα υπερτερούν των ονομάτων. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απαντώντας στον αντίπαλό του Βαρλαάμ, του λέει, η διαφορά μας δεν είναι στις λέξεις, στα νοήματα δηλαδή, στις αναπτύξεις. Η διαφορά μας είναι στα πράγματα. Εάν στα πράγματα ομονοούμε, στις λέξεις δεν διαφέρουμε.
Εάν μιλάμε δηλαδή μέσα από την πείρα, την εμπειρία για τον ίδιο Θεό και θέλεις να τον πεις μη Θεό, πες τον, δεν με πειράζει, αρκεί να είναι ο ίδιος. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι, ή εκεί θα έπρεπε να παίζεται. Τουλάχιστον στην παράδοσή μας εκεί παίχθηκε όλο το παιχνίδι. Η μνήμη λοιπόν και η μελέτη, μόνον αυτά τα δύο μέσα στον δρόμο που ακολουθώ μου επιτρέπουν να έχω την εποπτεία της παρουσίας του Θεού μέσα στην ιστορία. Στον στίχο 6 διαβάζουμε: «Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρός». Η κατάστασή μου στην οποία βρίσκομαι είναι μια κατάσταση δίψας. Αυτό θέλει να μας πει, διψάω. Και αυτή τη δίψα μου μόνο εσύ μπορείς να μου την σβήσεις. Γι' αυτό σηκώνω τα χέρια μου σε σένα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον επεισόδιο από τη ζωή του Δαβίδ, που ο Παπαδιαμάντης το έχει κάνει άρθρο με τον τίτλο «Η δίψα του Δαβίδ». Η Βιθλεέμ, η ιδιαίτερη πατρίδα του, εκεί που γεννήθηκε, έχει καταληφθεί από εχθρούς. Ο ίδιος είναι στρατοπεδευμένος απέναντι και περιμένει πότε θα μπορέσει να απελευθερώσει τη γενέτειρά του. Κάποια στιγμή εκεί που βλέπει απέναντί του την πατρίδα του λέει: «Αχ, να πιω νερό από την πηγή της Βιθλεέμ. Της δόημη πηγή από τον λάκκον της Βιθλεέμ». Τον ακούνε δύο στρατιώτες και τη νύχτα φεύγουν γιατί αγαπούν τον βασιλιά τους και μέσα από τις γραμμές του εχθρού καταφέρνουν, πάνε στις πηγές, γεμίζουν ένα φλασκί και το φέρνουν στο βασιλιά. «Σου φέραμε νερό από τη Βιθλεέμ». Το παίρνει ο Δαβίδ και το χύνει στο έδαφος. Γιατί δεν θα πιει από το νερό της Βιθλεέμ. Δεν μπορεί να ξεδιψάσει με τέτοιο νερό, όσο η πατρίδα του είναι εχμάλωτη. Αυτή τη δίψα, η οποία ως εικόνα, καταλαβαίνετε, έχει περάσει μέσα στην ποίηση, αυτή τη δίψα καταθέτει εδώ ο ποιητής. Η ψυχή του είναι σαν άνυδρη γη. Στα χώματα αυτά της Παλαιστίνης η λέξη άνυδρος δεν έχει ίσως τη σημασία που έχει σε εμάς. Πολύ περισσότερο δεν έχει τη σημασία που έχει σε πιο βόρειες χώρες. Στην Παλαιστίνη όμως η ξηρασία είναι θέμα ζωής ή θανάτου. Δεν θέλουν την άνυδρη γη. Εδώ λοιπόν έχουμε μια δεητική στάση του ποιητή. Δέεται. Και στη δεητική αυτή στάση η εικόνα είναι σηκωμένα τα χέρια. Σε αυτή τη δεητική στάση καταθέτει την κατάστασή του. Η ψυχή του είναι άνυδρη. Ας πάμε στον 7ο στίχο. «Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκκον. Γι' αυτό εισάκουσέ με, Κύριε. Τώρα εισάκουσέ με. Χάνεται η ζωή μου». Η λέξη πνεύμα εδώ αναφέρεται στην ανάσα του ανθρώπου. Κόπηκε η ανάσα μου. Αναφέρεται όμως και στην ίδια τη ζωή. Η λέξη πνεύμα στην εβραϊκή παράδοση έχει σχέση και με την όλη ζωή του ανθρώπου. Όσο έχω το πνεύμα ζω. Αν χάσω το πνεύμα είμαι πεθαμένος. Μη αποστρέψεις λοιπόν το πρόσωπο μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκκον. Ενώ μας έχει πει ότι είναι θνητός, ενώ μας έχει πει ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση θανάτου, δεν θέλει όμως να γίνει και νεκρός. Ο θνητός δεν θέλει να γίνει και νεκρός. Δεν θέλει δηλαδή άλλοι να τον διαχειριστούν. Οι καταβαίνοντες εις τον λάκκον δεν καταλαβαίνουν μόνοι τους, άλλοι τους καταβιβάζουν. Θέλει ακόμα και τον θάνατό του ο ποιητής να τον έχει στα χέρια του. Η μόνη δυνατότητα για να γίνει, για να έχει στα χέρια το θάνατό του και να μην τον συντρίψει αυτός ο θάνατος, είναι να τον αναγάγει σε μια ελπίδα, στην ελπίδα ότι αυτός ο θάνατος μπορεί να μην τον συντρίψει. Ο Μέγας Αθανάσιος στο στίχο αυτό βλέπει μία προφητεία του Δαβίδ που έχει σχέση με την τελική συντριβή του θανάτου δια της Αναστάσεως του Χριστού. Όταν λοιπόν αυτό το πνεύμα εκλείψει, επέρχεται ο θάνατος. Το ερώτημα εδώ είναι αν το πνεύμα στο οποίο αναφέρεται ο ποιητής είναι η αναπνοή με την οποία το δημιουργικό θέλημα του Θεού εγγενίασε την έμβια ζωή στη δημιουργία,
του ανθρώπου συμπεριλαμβανομένου είναι εκείνη η πνοή ζωής που ενεφύσισε μόνον εις το πρόσωπο του ανθρώπου ο Δημιουργός. Η θεολογία των πατέρων μας κατευθύνει στην ερμηνεία το πνεύμα που ενεφύσισε ο Θεός τον άνθρωπο και ενεφύσισε εις το πρόσωπο αυτού πνοή ζωής και γένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν, εγκαθιστά εντός του ανθρώπου μία μοναδική δύναμη που την ονομάζουμε νοητή και λογική ψυχή και που επίσης κάνει τον άνθρωπο εικόνα Θεού, όπως διευκρινίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και παραμέν της ύλης λαβών το σώμα ήδη προϋποστάσεις παρέ αυτού δε πνοήν ενθείς ο δι νοεράν ψυχήν και εικόνα Θεού ήδεν ο λόγος ίον τεινά κόσμον δεύτερον εν μικρό μέγαν επί της γης ίστησιν. Ας μείνουμε λοιπόν στην απλή προσέγγιση ότι ο ποιητής αναφέρεται στην αναπνοή, δύναμη ασφαλώς που προέρχεται από τον Θεό, η απουσία της οποίας εμφαίνει τον θάνατο. Η μόνη δυνατότητα για να μείνει αυτό το πνεύμα είναι να διατηρηθεί αυτή η σχέση Θεού και ανθρώπου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων, δηλαδή με τους απόλυτα νεκρούς, όχι απλώς με τους θνητούς, αλλά με τους απόλυτα νεκρούς.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 11.

ιστορία του ψηφιδωτού κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση». Θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή, στην ιστορία του ψηφιδωτού κατά την πρωτοχριστιανική, μεσοβυζαντινή και ύστεροβυζαντινή περίοδο, στις περιοχές τις οποίες άνθησε και εξαπλώθηκε. Καλεσμένος ο κύριος Γεώργιος Τσιγάρας, καθηγητής ιστορίας της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης στο τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και πρόεδρος

0: να κάνει με την ιστορία του ψηφιδωτού κατά την Βυζαντινή περίοδο. Κύριε Τσιγάρα, πού συναντάμε τα πρώτα ψηφιδωτά της χριστιανικής περίοδου και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται?
1: Τα πρώτα, θα το πούμε έτσι, επιδαπέδια ψηφιδωτά της χριστιανικής περίοδου τα συναντούμε πρώτα στη Ρώμη. Θέλω να, πριν αρχίσουμε όμως να μιλούμε για τα ψηφιδωτά, για τα μνημεία τα οποία έχουν διακοσμηθεί με θαυμάσια ψηφιδωτά της περίοδου αυτής, να πούμε ότι τα ψηφιδωτά χωρίζονται σε επιδαπέδια και επιτυχία. Και μια άλλη κατηγορία ψηφιδωτών θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και οι ψηφιδωτές εικόνες της μεσοβυζαντινής και ύστεροβυζαντινής περίοδου. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα από τη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο, στο Άγιον Όρος και σε ιδιωτικές συλλογές και σε άλλες περιοχές του χριστιανικού κόσμου που επηρεάστηκε από το Βυζαντινό πολιτισμό. Να μιλήσουμε πρώτα για τα επιδαπέδια ψηφιδωτά και να πούμε ότι η θεματολογία τους ήταν αρχικά έτσι, ήταν τα θέματα τα απάντησαν γεωμετρικά σχέδια, φυτικά κοσμήματα, αλλά είχαμε και κάποια θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με το συμβολισμό και παρέπεμπαν ουσιαστικά, αλληγορούσαν ουσιαστικά την Θεία Ευχαριστία και την εσχατολογική προσδοκία, η οποία να πούμε ότι ήταν ιδιαίτερα έντονη στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, στους χριστιανούς των πρώτων αιώνων. Έχουμε πολλά συμβολικά θέματα, πολλά θέματα από την Παλαιά Διαθήκη και θέματα τα οποία είναι παρμένα ουσιαστικά ως μοτίβα, να το πούμε έτσι, από την ειδωλολατρική τέχνη, από την ελληνιστική, ρωμαϊκή και κλασική περίοδο, αλλά τώρα παίρνουν μια καινούργια, ένα καινούργιο περιεχόμενο. Λαμβάνουν μια χριστιανική σημασία. Να πούμε, να αναφέρουμε μερικά παραδείγματα. Ορφέας, για παράδειγμα, ο ειδωλολατρικός Ορφέας, ο οποίος με τη λύρα του σαγηνεύει τα ζώα, αντικαθίσταται ως μοτίβο, το τονίζω, από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος με το Ευαγγέλιο του σαγηνεύει τους ανθρώπους. Βλέπετε πως περνάνε τα μοτίβα και στην μνημειακή ζωγραφική και στην γλυπτική, την χριστιανική, αλλά και στα ψηφιδωτά. Άλλα παραδείγματα εκτός από τον καλό ποιμένα είναι τα ευχαριστιακά θέματα, όπως είναι η άμπελος, κυματιστά φύλλα αμπέλου, είναι ένας κρατήρας, ένα καλάθι πολλές φορές με άρτους και δύο ηχθείς, το οποίο παραπέμπει στο θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και τον χορτασμό των πεντακυσχυλίων, αλλά βλέπετε ότι έχει ουσιαστικά περιεχόμενο ευχαριστιακό. Έχουμε τη μυστική αλία, αλλά έχουμε και την μέσα σε παραδείσια τοπία, τα οποία παραπέμπουν ουσιαστικά σε εσχατολογικά θέματα, τις εσχατολογικές προσδοκίες. Να πούμε ότι από τα παλαιότερα ψηφιδωτά βρίσκονται, θα το τοποθετούσαμε τα παλαιότερα ψηφιδωτά στο μαυσολείο του Αποστόλου Πέτρου, που είναι στο Βατικάνο γύρω στο 300 μετά Χριστόν. Ένα πολύ ενδιαφέρον εκεί ψηφιδωτό, ένα θέμα είναι ο Χριστός ως ήλιος πάνω σε ένα τέσσερυπο. Βλέπετε, ακόμη η χριστιανική τέχνη χρησιμοποιεί στοιχεία από αυτά που βρίσκει. Ποτέ η τέχνη δεν βγαίνει, δεν δημιουργείται με παρθενογέννηση, αλλά υπάρχει μια αργή, σιωπηλή διαδικασία μέχρι να διαμορφώσει το χαρακτήρα. Το ίδιο συμβαίνει και με το Βυζάντιο. Κάθε εποχή δηλαδή έχει μια δική της γλώσσα εικαστική, η οποία αντικατοπτρίζει ουσιαστικά τις ιδεολογίες και στη σημερινή μας συνάντηση εδώ αναφερόμαστε στο Ευαγγέλιο του Χριστού.

0: Να αναφέρουμε στη Ρώμη ακόμη το μαυσολείο της Σάντα Κωνσταντζα, πάλι στις αρχές του 4ου αιώνα. Εκεί πάλι τα θέματα, βλέπετε, είναι παλαιάς και Κοινής Διαθήκης. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι οι σκηνές έχουν να κάνουν με το Μωυσή, με την έξοδο των Ιουδαίων από την Αίγυπτο, έχουν να κάνουν με τα χριστολογικά θέματα, με τη ζωή του Χριστού και τη διδασκαλία του Χριστού. Αλλά ένα ενδιαφέρον για μένα, πολύ ενδιαφέρον ψηφιδωτό, είναι στη Ρώμη πάλι, στη Σάντα Πουντετσιάνα. Εκεί στο τεταρτοσφαίριο, στην αψίδα του Ιερού Βήματος, είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και περίεργο, δυσερμήνευτο θα λέγαμε, ψηφιδωτό. Είναι ο Χριστός ένθρονος, απεικονίζεται να έχει αριστερά και δεξιά του ανθρώπους, ίσως είναι οι Απόστολοι, ο Πέτρος και ο Παύλος ως πρωτοκορυφαίοι. Δύο γυναίκες στεφανώνουν τους ανθρώπους αυτούς, ίσως τους Αποστόλους, ίσως πρόκειται για την Εκκλησία, για τους χριστιανούς τους εκπεριτομείς και από τον τόπο των εθνικών. Και στο επάνω μέρος ένας μεγάλος διάλυθος σταυρός. Τώρα δυστυχώς το περιγράφω, αλλά ναι, θα πρέπει να βάλουμε λίγο τη φαντασία μας.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Να λειτουργήσει. Αλλά είναι ενδιαφέρον αυτό, θέλω να επιμείνω σε αυτό, γιατί έχουμε τα τέσσερα αποκαλυπτικά ζώα, δηλαδή αυτές τις μορφές που αργότερα θα τις ονομάσουμε τα σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών. Είναι και πίσω κτίρια τα οποία έχουν να κάνουν με τους Αγίους Τόπους, με τη Βηθλεέμ, με το σπήλαιο του Βηθλεέμ και τον Πανάγιο Τάφο. Βλέπετε, είναι ένα περίεργο ψηφιδωτό, το οποίο μάλλον έχει να κάνει με τη Θεία Ευχαριστία και με τις εσχατολογικές προσδοκίες των ανθρώπων της εποχής εκείνης, να πούμε, οι οποίες παραμένουν έτσι ζωντανές μέχρι σήμερα, η προσδοκία αυτή, η Βασιλεία του Θεού. Η άλλα μνημεία με θαυμάσια ψηφιδωτά είναι η Σάντα Μαρία Ματσιόρε, μια μεγάλη εκκλησία στη Ρώμη Παλαιοχριστιανική, με αποκαλυπτικά θέματα. Είναι πολύ ενδιαφέρον ακόμη να σας πω, τα ψηφιδωτά έχουν ενδιαφέρον, τα ψηφιδωτά του Αγίου Κοσμά και Δαμιανού, στο οποίο για μένα έχει ενδιαφέρον, για να δείτε πώς συνδέεται η παλαιοχριστιανική τέχνη με την νεοελληνική τέχνη, την τέχνη της γενιάς του 30. Ο Χριστός είναι πάνω στα σύννεφα, τα σύννεφα είναι πολύ βαριά, πολύ πυκνά, και αυτά τα σύννεφα θα τα δούμε να τα χρησιμοποιεί ο Νίκος Εγκονόπουλος, αυτός ο μεγάλος νεοέλληνας ζωγράφος και ποιητής, στην θεματολογία του, στους πίνακες του. Έτσι θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την εποχή αυτή πολλά ψηφιδωτά στο Λατερανό, στην Νάπολη, στη Γαλλία, στο Μιλάνο. Έτσι έχουμε, πριν πάμε στο κέντρο του Βυζαντίου, θα λέγαμε, της Βυζαντινής τέχνης και της ιστορίας, στη Ραβένα.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Ραβένα παίζει με τα μνημεία της, τα χριστιανικά της μνημεία, από πολιτική, από στρατιωτική και από διοικητική άποψη, είναι ένα κέντρο, είναι το εξαρχάτο της Ραβένας. Αυτό σημαίνει ότι στη Ραβένα θα βρούμε, ως διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής, θα βρούμε πάρα πολλά μνημεία και πάρα θαυμάσια ψηφιδωτά. Τα ψηφιδωτά αυτά στη Ραβένα εντοπίζονται σε αρκετά μνημεία, θα λέγαμε σε γύρω στα 8 με 10 μνημεία. Είναι εξαιρετικής ποιότητας τέχνη, παρουσιάζουν μια εικονογραφική πληρότητα, και πάλι και εδώ αναφέρω ως παράδειγμα τον Άγιο Βιτάλιο, έχουμε αυτή την εντυπωσιακή πορεία των μαρτύρων ανδρών και γυναικών, που οι μάρτυρες άντρες καταλήγουν στον αυτοκράτορα, μεγάλο αυτοκράτορα, τον Ιουστινιανό και τη συνοδεία του, και οι γυναίκες αγίες οι μάρτυρες καταλήγουν στην Θεοδόρα και στην συνοδεία της, από εμπειρίες της αυγής. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια αναφορά στη σύγχρονη, τη μοντέρνα ζωγραφική. Τα ψηφιδωτά αυτά της Ραβένα, πριν μπούμε στην παρουσίαση του καθενός του μνημείου, των ψηφιδωτών καθενός μνημείου, θα ήθελα να πω ότι η ζωγραφική της Ραβένας επηρέασε πάρα πολλούς μοντέρνους ζωγράφους. Το χρυσό αυτό, το βάθος, το χρυσό το οποίο συνοδεύει τις παραστάσεις, τις μορφές των παραστάσεων, εντυπωσίασε πάρα πολύ τους μοντέρνους ζωγράφους. Θα σας αναφέρω τον ζωγράφο τον Γκούσταφ Κλίμτ, τον μεγάλο αυτόν αυστριακό ζωγράφο, ο οποίος ο ίδιος το παραδέχεται ότι εγώ επηρεάστηκα, γράφει, από το χρυσό των ψηφιδωτών της Ραβένας, όπως και ο Βασίλη Καντίνσκι, ο οποίος μελέτησε τα ψηφιδωτά της Ραβένας και ιδιαίτερα αυτή την επιμέρους παράσταση της Θεοδόρας, και έκανε και τεχνοτροπικές και τεχνικές παρατηρήσεις, βλέποντας ότι, μιλώντας για την αίσθηση, την αναπαράσταση του τοπίου, του χώρου, είδε πού βρίσκεται το σημείο φυγής της παράστασης αυτής. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές τις παρατηρήσεις, γιατί τα μνημεία αυτά για μένα δεν ήταν σημαντικά για την εποχή τους, δεν είναι σημαντικά μόνο για μας τους βυζαντινολόγους ή για κάποιο πιστό μέλος, για κάποιο πιστό μέλος της Εκκλησίας, αλλά βλέπετε πώς επηρέασαν και την ζωγραφική ανθρώπων,
1: όλες τις τέχνες, κύριε Τσιγάρα,
0: και όλες τις τέχνες της περίοδος, της τάσης της τέχνης κάθε εποχής, ιδιαίτερα της μοντέρνας ζωγραφικής.
1: Και ήταν μια, θα λέγαμε, μια επίδειξη πλούτου.
0: Βέβαια, γιατί τα ψηφιδωτά από την κλασική περίοδο, από την αρχή, μέχρι από την Όλυνθο, να φανταστούμε, από τα ψηφιδωτά της Όλυνθου μέχρι και τα, να φτάσουμε μέχρι και της παλαιολόγιας περίοδου, δεν μπορούσε ο καθένας να χορηγήσει χρήματα για να μπορέσει να αφιερώσει αυτά τα έργα τέχνης στους ναούς. Συνήθως ήταν ανώτεροι, πλούσιοι θα λέγαμε άνθρωποι, ανώτεροι αξιωματούχοι, είτε της αυλής, της αυτοκρατορικής αυλής, είτε της πατριαρχικής αυλής. Γι' αυτό τα ψηφιδωτά είναι χορηγίες παππών της Ενωμένης Εκκλησίας ή πατριαρχών, αυτοκρατόρων ή υψηλών αξιωματούχων της Βυζαντινής αυτοκρατορικής αυλής.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Τσιγάρα, πώς αναπτύσσεται η τέχνη του ψηφιδωτού στη Ραβένα?
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι τα μνημεία στα οποία, συναντούμε ψηφιδωτά είναι αρκετά στη Ραβένα. Αυτό δείχνει, όπως είπαμε και προηγουμένως, τη σημαντικότητα, τη σπουδαιότητα αυτής της πόλης ως διοικητικού και πνευματικού πολιτιστικού κέντρου. Μιλάμε για μνημεία όπως είναι το μαυσολείο της Γκάλας Πλασίντια, η οποία είναι θαμμένη σε αυτό το παράξενο, το ιδιόμορφο μάλλον από αρχιτεκτονική άποψη κτίριο. Σε αυτό θα αναφέρουμε την παράσταση του Καλού Ποιμένα Χριστού. Έχουμε δύο βαπτιστήρια, το βαπτιστήριο των Ορθοδόξων και το βαπτιστήριο των Αριανών, δύο πολυγονικά κτίρια, επιμήκη κτίρια, πυργοειδή θα τα λέγαμε έτσι απλά, στα οποία έχει πολύ ενδιαφέρον η απεικόνιση των μορφών όπως του Ρωμαλαίου Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου του Βαπτιστή και η Ρωμαλαία μορφή του Χριστού και οι διάφορες προσωποποιήσεις του Ιορδάνη, της θάλασσας. Και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί στις δύο παραστάσεις της βάπτισης βλέπουμε πώς επιβιώνει ακόμη το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, η αρχαία ελληνική τέχνη. Δεν είναι ξεκομμένη η βυζαντινή τέχνη και τα ψηφιδωτά, τα βυζαντινά από την αρχαία αρχαιοελληνική καλλιτεχνική παράδοση. Να πούμε και για το αρχιεπισκοπικό, υπάρχει το αρχιεπισκοπικό παρεκκλήσιο που είναι γύρω στο 1526 και δύο ακόμη μεγάλες εκκλησίες βασιλικές, ο Άγιος Απολλινάριος ο Νέος, ο Νόβο που το λέγεται, και ο Άγιος Απολλινάριος στην Κλάση, που το ενδιαφέρον σε αυτό είναι πρώτα αυτό που θα εντυπωσιάσει τον επισκέπτη αυτών των μνημείων είναι το χρυσό των ψηφιδωτών. Βλέπουμε ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο και για μας τους ιστορικούς της βυζαντινής τέχνης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι ότι η εικονογραφική κύκλη αυτή την εποχή είναι ήδη ανεπτυγμένη. Τι θέλω να πω, ότι δεν εμφανίστηκαν εικονογραφικοί τύποι μετά την εικονομαχία, μετά την λέλαπα της εικονομαχίας. Ήδη για πρώτη φορά, ήδη υπήρχαν ανεπτυγμένη εικονογραφική τύπη, δηλαδή σκηνές από το χριστολογικό κύκλο, από το θεομητορικό κύκλο, σκηνές από την Παλαιά Διαθήκη, σκηνές από την Καινή Διαθήκη, τα ευχαριστιακά θέματα, όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε σε αυτές τις δύο κλησίες όπως και στον Άγιο Βιτάλιο. Είναι πολύ ενδιαφέρον να πούμε, ας πούμε, η φιλοξενία του Αβραάμ, η θυσία του Ισάκ, οι σκηνές από τα θαύματα του Χριστού. Αυτά όλα θα τα δούμε σε πανέμορφα ψηφιδωτά στις τρεις αυτές τις εκκλησίες, τους Αγίους Απολλιναρίους και τον Άγιο Βιτάλιο. Και πραγματικά εκεί θαυμάζει κανείς αυτή την υψηλή τεχνική. Και ξέρετε, είναι ενδιαφέρον ότι στη Βυζαντινή περίοδο τα κέντρα, τα καλλιτεχνικά κέντρα, τα εργαστήρια, δηλαδή των ψηφιδωτών, των ψηφιδογράφων, βρίσκονταν κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, στην Θεσσαλονίκη αργότερα και στους Αγίους Τόπους. Βέβαια ήταν, όπως είπαμε, μια πολύ ακριβή τέχνη, μια τέχνη η οποία χρειαζόταν ιδιαίτερη επεξεργασία και ο ψηφιδογράφος ο οποίος έκανε τις συνθέσεις είχε δίπλα του, γύρω του, ένα μεγάλο επιτελείο βοηθών, οι οποίοι άρχιζαν από τη συλλογή της πέτρας, αυτές οι γνωστές κροκάλες που λέμε, τα βότσαλα της θάλασσας. Οι ίδιοι οι συνεργάτες αυτοί βοηθούσαν στο να απελεκίσουν τους λίθους, να φέρουν τους λίθους, τις ψηφίδες στο σχήμα και στο μέγεθος που ήθελαν, γιατί φανταστείτε, για να κάνουν το μάτι, για να κάνουν τις σκιές στα ψηφιδωτά χρειάζονταν ιδιαίτερα λεπτές ψηφίδες, οι οποίες ψηφίδες μπορεί να ήταν είτε επιχρωματισμένες ή μπορεί και να είχαν επάνω επίστρωση χρυσού, ασημιού ή χρώματος, αυτά τα email που είχαν τα μεταγιών, τα οποία τα έψηναν τα χρώματα σε ειδικούς φούρνους. Ήταν ιδιαίτερη επεξεργασία, ιδιαίτερη συλλογή και γι' αυτό και ιδιαίτερη τέχνη. Γι' αυτό το λόγο τα ψηφιδωτά ήταν μια τέχνη ακριβή. Δεν ήταν προσβάσιμη σε όλους όσον αφορά τους χορηγούς. Αυτά εν ολίγης για την Ραβένα.
0: Κατά την παλαιοχριστιανική και πρωτοβυζαντινή περίοδο, κύριε Τσιγάρα,
1: ναι,
0: όπου άνθησε στη Ραβένα η τέχνη του ψηφιδωτού.
1: Οι ψηφιδογράφοι πρέπει να ήταν τεχνίτες από την Κωνσταντινούπολη.
0: Γνωρίζουμε ονόματα, κύριε Τσιγάρα,
1: Τάνια,
0: έχουν διασωθεί. Ήτανε κάποια από αυτά τα ψηφιδωτά, υπάρχουν κάποιες υπογραφές.
1: Λίγα είναι τα ονόματα και αυτά τα οφείλουμε σε ένα μεγάλο πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει, είχε εμπνευστεί ο ίμιστος καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ο Στυλιανός Πελεκανίδης, και ανέθεσε σε μία μαθήτριά του να κάνει ένα μεγάλο πρόγραμμα, και έχουμε ήδη το Σύνταγμα Παλαιοχριστιανικών Δαπέδων στην Ελλάδα. Εκεί η αρχαιολόγος αυτή έχει βρει πάρα πολλά στοιχεία, έχει βρει ονόματα και έχει βρει πάρα πολλές νέες παραστάσεις, ιδιαίτερες παραστάσεις, εκτός από τα τα γεωμετρικά και τα φυτικά σχέδια. Έχει βρει και ιδιαίτερες παραστάσεις. Ας πούμε, να σας φέρω ένα παράδειγμα από τις ανασκαφές της Μαρόνιας. Έχει βρεθεί ένα πουλί που μέσα σε ένα κλουβί απελευθερώνεται από ένα κλουβί, ιδιαίτερα θέματα τα οποία έχουν δημοσιευτεί. Σε αυτό το πολύτιμο έργο που έχει συντάξει η αρχαιολόγος αυτή.
0: Έχουμε και το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα έχουμε τον ναό της Αχυροποίητου.
1: Του Αγίου Γεωργίου της Ρωτώντας. Ονομαζόμενη Ρωτώντα. Η Θεσσαλονίκη, ξέρουμε όλοι ότι ήταν η δεύτερη μεγάλη πόλη του Βυζαντινού κράτους, ήταν η συμβασιλεύουσα. Στη Ρωτώντα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα σύνθεση ψηφιδωτή, η οποία πραγματικά είναι δυσερμήνευτη. Πιστεύω ότι ακόμη δεν έχουν καταλήξει οι αρχαιολόγοι και οι βυζαντινολόγοι σε μια αναλυτική ερμηνεία. Δεν συμφωνούν τι είναι αυτό το οποίο παριστάνεται στην οροφή της και κάθε τους τείχους υψηλά στη Ρωτώντα. Να πούμε ότι αυτός ο ναός ήταν μαυσολείο, το οποίο μάλλον την εποχή του Θεοδοσίου, του Μεγάλου Θεοδοσίου, μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτά τα ψηφιδωτά έχουν ένα εσχατολογικό περιεχόμενο. Άλλοι υποστηρίζουν ότι έχουν εσχατολογικό περιεχόμενο, άλλοι ότι είναι ένα καλεντάρι, μάλλον ιεροσολυμίτικο, άλλοι λένε αντιοχιανό. Δηλαδή δεν έχουμε ακόμη ξεκαθαρίσει ποιο είναι αυτό το νόημα. Είναι ένα ερωτηματικό, ένα μυστικό που παραμένει, που αναμένει να ξεκλειδωθεί από τους βυζαντινολόγους. Νομίζω ότι τώρα τελευταία στα συνέδρια που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη έχουν προταθεί κάποιες λύσεις, κάποιες ερμηνείες, οι οποίες από ό,τι βλέπω έχουν κοινή αποδοχή από πολλούς συναδέλφους βυζαντινολόγους και ιστορικούς της τέχνης. Ενδιαφέρον έχουν και τα ψηφιδωτά της Αχυροποίητου αυτής της εποχής, αυτής της μεγάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής της Θεσσαλονίκης, τα οποία τα βλέπουμε κυρίως στα ισοράχια των τόξων, στις κοινωνοστοιχίες που χωρίζουν τα κλίματα. Κρήτη. Και θα πρέπει να αναφέρουμε και δύο ακόμη μνημεία. Το ένα είναι η Μονή Λατόμου, πάνω στην παλιά πόλη στη Θεσσαλονίκη, ένα μικρό μνημείο, μια μικρή εκκλησία, η οποία όμως κρύβει μέσα της ένα θησαυρό με τον αποκαλυπτικό Χριστό, τον νεαρό Χριστό, αγένιο, ο οποίος κάθεται πάνω στο ουράνιο τόξο και περιστοιχίζεται από τα τέσσερα αποκαλυπτικά ζώα, τα σύμβολα που λέμε των τεσσάρων Ευαγγελιστών, και πιθανότατα συνοδεύεται από δύο μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, τον Ιεζεκίηλ και τον Ισαΐα, και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο παλαιό, έτσι, της παλαιοχριστιανικής περίοδου ψηφιδωτό, το οποίο έχει πραγματικά ερμηνευτεί, έτσι, έχει αυτό το αποκαλυπτικό, το εσχατολογικό περιεχόμενο αυτή η παράσταση. Και θα πάμε και στον Άγιο Δημήτριο.
0: Πριν πάμε στον Άγιο Δημήτριο, ναι, να διακόψουμε, να ακούσουμε την ώρα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος, το 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στην ιστορία του ψηφιδωτού. Κατά την πρωτοχριστιανική, μεσοβυζαντινή και ιστοροβυζαντινή περίοδο, στις περιοχές τις οποίες άνθησε και εξαπλώθηκε. Συνομιλούμε με τον κύριο Γεώργιο Τσιγάρα, καθηγητή ιστορίας της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και πρόεδρος του εν λόγω τμήματος, ο κύριος Τσιγάρας. Είχαμε μείνει στον Άγιο Δημήτριο. Ναι. Να πούμε και στους ακροατές και στις ακροάτρες που μας ακούνε, μπορούν να αφήνουν τα μηνύματά τους στο 210-7298-222. Επίσης μπορούν να μας ακούν και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Άγιος Δημήτριος, Θεσσαλονίκης.
1: Ο Άγιος Δημήτριος είναι ο προστάτης Θεσσαλονίκης, είναι ο αγαπημένος Άγιος διαχρονικά των Θεσσαλονικαίων και όλων των Βόρειων Ελλαδιτών, αλλά και όλης της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Η έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη, η έδρα του Αγίου εννοώ, έτσι, είναι η Θεσσαλονίκη, και δεν είναι επόμενο να το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου να βρίσκεται στην πόλη αυτή, όπου χτίστηκε ένας μεγαλοπρεπής ναός, μια μεγάλη πεντάκλητη βασιλική, η οποία δυστυχώς το 1917 υπέστη πάρα πολλές καταστροφές από τη μεγάλη πυρκαγιά που έκαψε σχεδόν όλη την πόλη της τότε Θεσσαλονίκης. Από την διακόσμηση του μεγαλοπρεπούς αυτού ναού, του μεγάλου αυτού μνημείου, έχουν σωθεί πολύ λίγα πράγματα. Έχουμε μερικές στιχογραφίες τις οποίες κατόρθωσε να αποτυπώσει και να φωτογραφίσει ο αείνιστος Γεώργιος Σωτηρίου, ο μεγάλος αυτός θεολόγος και αρχαιολόγος, ουσιαστικά ο ιδρυτής της Βυζαντινής αρχαιολογίας στην Ελλάδα. Έχουμε να πω από αυτήν την περίοδο σώθηκαν τοιχογραφίες, μεταξύ των οποίων θα ανέφερα την απεικόνηση του Μεγάλου Κωνσταντίνου στη Μολβία Γέφυρα, αλλά έχουν σωθεί και κάποιες παραστάσεις ψηφιδωτές στην Θεσσαλονίκη. Αυτές βρίσκονται σχεδόν, είναι δύσκολο να δεν είναι τόσο εμφανείς, πρέπει να τις ψάξει, να τις ανακαλύψει ο πιστός ή ο φιλότεχνος ο οποίος θα επισκεφτεί τον ναό. Οι περισσότερες βρίσκονται στα κάτω μέρη των πεσών του Ιερού Βήματος, και από αυτές θα αναφέρω τρεις. είναι τρεις παραστάσεις. Είναι η παράσταση του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος στεφανώνεται από τον Άγγελο. Είναι μια εντυπωσιακή απεικόνηση. Είναι ο Άγιος Δημήτριος ως προστάτης των δύο Αγίων και ο Άγιος Δημήτρος πάλι ανάμεσα στους κτήτορες του μνημείου, του ναού. Αυτό το οποίο έχει σημασία και θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτά τα ψηφιδωτά δείχνουν αυτό το στοιχείο, το αρχαιοελληνικό, το χαρακτηριστικό της τέχνης, το ρωμαϊκό. Είναι σε μια επικοινωνία, βρίσκονται σε ένα διάλογο με την αρχαία ελληνική εικαστική παράδοση, αλλά και με τα μνημεία της Ραβένας. Θα λέγαμε ότι τα ψηφιδωτά του Αγίου Δημητρίου είναι από τα λίγα παραδείγματα που έχουν σωθεί στη Θεσσαλονίκη, αν μιλήσουμε για τα υπόλοιπα, έτσι, για τις περίοδο αυτής, έτσι, πριν την οικονομαχία, για την Μονή Λατόμ, την Αχυροποίητο και τη Ρωτώντα. Αυτά τα τέσσερα μνημεία συνθέτουν την ιστορία του ψηφιδωτού στην μεγάλη αυτή πόλη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και που έχει ως κέντρο τον προσκυνηματικό ναό του Αγίου Δημητρίου.
0: Κύριε Τσιγάρα, κατά την δεύτερη περίοδο, την Μεσοβυζαντινή,
1: ναι,
0: ποια είναι τα γνωρίσματα της περίοδου αυτής όσον αφορά στην τέχνη του ψηφιδωτού?
1: Ναι, ανάμεσα στην πρωτοβυζαντινή και την μεσοβυζαντινή περίοδο παρεμβάλλεται αυτή η σκοτεινή περίοδος, θα λέγαμε, για την ιστορία της τέχνης, ναι, της βυζαντινής τέχνης, περίοδος της οικονομαχίας. Η οικονομαχία είναι μια εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από έντονες διαμάχες θεολογικές πρωτίστως, χριστολογικές πρωτίστως και δευτερευόντως καλλιτεχνικές. Όμως χάθηκαν πάρα πολλά μνημεία, χάθηκαν πάρα πολλά έργα τέχνης. Αλλά το βασικό για μένα είναι ότι το Βυζάντιο είναι μια κοινωνία η οποία μάχεται για την επιβίωση της τέχνης, μάχεται για την επιβίωση του βλέμματος, μάχεται για την επιβίωση της τέχνης, και μάλιστα της τέχνης η οποία έρχεται από την αρχαία ελληνική παράδοση. Γιατί τόσο η ζωγραφική, η τέχνη, όσο και τα κείμενα την εποχή αυτή είναι ουμανιστικά, όπως λένε, δηλαδή έχουν ένα πολύ βαθύ άρωμα ουμανισμού, δηλαδή μια λογιοσύνη. Και όταν λένε λογιοσύνη στο Βυζάντιο, μιλούμε για την αρχαία ελληνική παιδεία, για την αρχαιογνωσία. Η περίοδος η οποία έρχεται μετά την αναστήλωση των εικόνων είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και παρουσιάζει μια ακμή. Πολλοί δυτικοί βυζαντινολόγοι και ιστορικοί στη τέχνη μιλούν για αναγέννηση. Δεν μιλάμε για αναγέννηση, δεν μιλάμε για ρενεσάνς, μιλάμε για την επιβίωση της τέχνης. Και μιλάμε για ακμή της ήδη υπάρχουσας καλλιτεχνικής παράδοσης. Δεν εμφανίζεται κάτι καινούριο. Αυτό το οποίο εμφανίζεται, ξέρετε τι είναι ουσιαστικά μετά την οικονομαχία, είναι η εμπειρία της Εκκλησίας, η οποία μετουσιώνεται σε τέχνη, και εκεί έχουμε μία προσπάθεια να συνειδητά και με θεολογικά επιχειρήματα να μιλήσουμε για συμβολισμούς και να μιλήσουμε για την τέχνη, για την θέση των έργων, των παραστάσεων μέσα στο ναό. Μιλούμε για τον συμβολισμό των μερών του ναού και μιλούμε για τον διάλογο της αρχιτεκτονικής με την τέχνη. Έτσι, θα αρχίσουμε από την Αγία Σοφία, τη Μεγάλη Εκκλησία, τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, και θα αρχίσουμε πάλι με την Παναγία, η οποία είναι η προστάτης της Κωνσταντινούπολης. Η Αγία Σοφία έχει ένα θαυμάσιο ψηφιδωτό με την Παναγία Βρεφοκρατούσα στο τεταρτοσφαίριο της κόγκης του Ιερού Βήματος. Είναι η Παναγία Ένθρωνη με τον Χριστό στην αγκαλιά της, έχουν μπροστά στα πόδια της, και είναι εμφανής εκεί η ζωγραφική, η επίδραση της ζωγραφικής από την αρχαία ελληνική παράδοση. Και μετά θα μιλήσουμε, θα δούμε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ πάλι στο Ιερό Βήμα. Και εγώ θα έλεγα παρόμοια εντυπωσιακό είναι, ανάλογα εντυπωσιακό είναι και το ψηφιδωτό που βρίσκεται στο υπέρθυρο της κεντρικής εισόδου στην Αγία Σοφία, είναι η προσκύνηση του Λέοντα του Σοφού στο Χριστό. Αυτό το οποίο μας κάνει εντύπωση είναι ο Χριστός κάθεται ως αυτοκράτορας, ως κριτής, είναι παντοκράτορας, έτσι, στον τύπο του παντοκράτορα, σε ένα λυρόσχημο θρόνο. Θέλω να πω ότι η ράχη του θρόνου έχει ένα ιδιαίτερο σχήμα, έτσι, και μοιάζει με λύρα. Και ενδιαφέρον έχει ο χορηγός αυτής της, ο αφιερωτής αυτής της παράστασης, ο Λόγιος Αυτοκράτορας Λέων ο Σοφός, κάνει αυτή την προσκύνηση, προσκυνάει τον Χριστό, κάνει μια εδαφιαία μετάνοια. Αυτό μας παραπέμπει ουσιαστικά στην αυτοκρατορική ιδεολογία. Έτσι δεχόταν ο αυτοκράτορας, όπως ο Χριστός δεχόταν ο αυτοκράτορας τους υπηκόους ή τους ξένους πρεσβευτές που τον επισκέπτονταν. Με αυτόν τον τρόπο έκαναν αυτή την προσκύνηση. Και αριστερά και δεξιά έχουμε τους αρχαγγέλους. Αυτό το οποίο για μένα είναι εντυπωσιακό, είναι εντυπωσιακά αλλά δύο ψηφιδωτά τα οποία βρίσκονται στα υπέρθυρα εισόδων. Το πρώτο είναι η Ένθρωνη Θεοτόκος, η οποία παρουσιάζεται, η Ένθρωνη Θεοτόκος, έχοντας αριστερά και δεξιά της τον Ιουστινιανό, τους αυτοκράτους Κωνσταντίνο και Ιουστινιανό. Ο Κωνσταντίνος κρατάει ένα ομοίωμα τυχισμένης πόλης, δηλαδή προσφέρει την πόλη στην Παναγία ως ιδρυτής της Κωνσταντινούπολης, και ο Ιουστινιανός κρατάει ένα ομοίωμα ναού, δηλαδή προσφέρει την Αγία Σοφία, τον ναό, στην Παναγία. Αυτό είναι ενδιαφέρον, ότι επιλέγεται η Παναγία, γιατί είπαμε εξ αρχής ότι η βασιλεύουσα, η πόλη του Κωνσταντίνου, είναι θεωρεί προστάτη της την Παναγία. Γι' αυτό και πάρα πολλές εκκλησίες, πάρα πολλές εικόνες, πάρα πολλοί εικονογραφικοί τύποι της Παναγίας υπάρχουν έχουν την καταγωγή της, την αφετηρία τους στα μοναστήρια της Κωνσταντινούπολης. Και ένα άλλο ψηφιδωτό είναι ακόμη, έχει ενδιαφέρον, είναι ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος, ανάμεσα και η σύζυγός του η Ζωή, έχοντας ανάμεσά τους τον Χριστό. Αυτή είναι χορηγή, το ψηφιδωτό αυτό βρίσκεται στο γυναικονίτη επάνω του ναού της Αγίας Σοφίας. Είναι ο Χριστός στη μέση, αριστερά όπως βλέπουμε είναι ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος και δεξιά η Ζωή. Ο αυτοκράτορος, ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος, προσφέρει ένα πουγγί με χρήματα και η Ζωή κρατάει ένα τυλιγμένο ηλιτάριο, χαρτιά τυλιγμένα, τα σχέδια του ναού. Ένα δεύτερο πάλι ψηφιδωτό είναι, απεικονίζει στο κέντρο την Παναγία, αριστερά τον Ιωάννη το δεύτερο τον Κομνηνό και δεξιά την σύζυγό του, την αυτοκράτορα Ειρήνη, η οποία είχε καταγωγή από την Ουγγαρία. Είναι ενδιαφέρον ότι στην Μικρά Ασία έχουμε θαυμάσια ψηφιδωτά. Είναι η κοίμηση της Θεοτόκου στην Νίκαια. Και αυτό το οποίο μου διέφυγε και δεν το ανέφερα στην προηγούμενη, στα προηγουμένως, είναι η Μονή του Σινά.
0: Ναι.
1: Κτίσμα του Ιουστινιανού. Στο τεταρτοσφαίριο της βασιλικής αυτής, αφιερωμένη στην Αγία Κατερίνη, υπάρχει αυτό το μεγαλειώδες ψηφιδωτό της μεταμόρφωσης του Χριστού. Να πούμε και για τη Θεσσαλονίκη την εποχή αυτή, ο ναός της Αγίας Σοφίας χάνει πλέον τον οικονομαχικό διακοσμό του και διακοσμείται στο τετραστοσφαίριο του Τρούλου με την απεικόνιση της Παναγίας, βρεφοκρατούς της Παναγίας. Ο προσεκτικός επισκέπτης του ναού θα μπορέσει να διακρίνει στο πίσω μέρος της παράστασης της Παναγίας αχνά να διαφαίνονται οι κεραίες του Σταυρού. Του Σταυρού ο οποίος διακοσμούσε το ναό την κορμαχική περίοδο, όπως ακριβώς στην ίδια θέση διακρίνεται μέχρι σήμερα ο Σταυρός στο τετραστοσφαίριο, δηλαδή της Κόγχης, το ναό της Αγίας Ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη, ο οικονομαχικός Σταυρός. Ένα άλλο ενδιαφέρον ψηφιδωτό στο ναό αυτό, την Αγία Σοφία της Θεσσαλονίκης, είναι η μεγαλειώδης παράσταση της ανάληψης του Χριστού. Εκεί βλέπουμε να συνυπάρχουν και δύο τάσεις, η κλασική και η αντικλασική, δηλαδή η μία τάση η οποία τους αγγέλους που αναλαμβάνουν τον Χριστό ή τις μορφές που είναι στη βάση του Τρούλου, θα δούμε να έχουν μια έντονη επίδραση από την αρχαία ελληνική τέχνη, ενώ ο Χριστός, ο αναλαμβανόμενος Χριστός, έχει μια ανατολίτικη άποψη, έχει αυτή την αντικλασική, την κλασική, συγγνώμη, βυζαντινή απηχή, δηλαδή αυτές τις τάσεις του κλασικού ρεύματος. Την ίδια περίοδο έχουμε στον ελληνικό χώρο έχουμε τρία μεγάλα μοναστήρια τα οποία είναι κατάγραφα με ψηφιδωτά.
0: Και πηγαίνει και το μυαλό μας αμέσως, κύριε Τσιγάρα. Όσιος Λουκάς, για παράδειγμα.
1: Βιωτίας. Βιωτίας, η Μονή Δαφνίου έξω από την Αθήνα, στο Χαϊδάρι σήμερα.
0: Η Νέα Μονή
1: της Χίου. Η Νέα Μονή της Χίου. Βλέπετε, είναι τρία διαφορετικά μνημεία. Περίπου τα δύο είναι σχεδόν στον ίδιο σχεδόν γεωγραφικό χώρο, Αττικοβιωτία που έλεγα παλιότερα και η Νέα Μονή της Χίου. Παλιότερα έλεγαν ότι κάποια από αυτά τα μνημεία είναι έργα τοπικών επαρχιώτικων καλλιτεχνικών εργαστηρίων, άλλα είναι κωνσταντινοπολίτικων εργαστηρίων. Σήμερα πιστεύουμε ότι είναι έργα κωνσταντινοπολίτικα καθαρά. Εγώ θέλω να σταθώ πρώτα στη Μονή Δαφνίου. Είναι ψηφιδωτά τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη πνευματικότητα, έχουν μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική πληρότητα, και από όλα αυτά θέλω να σταθώ στην παράσταση της Σταύρωσης του Χριστού. Είναι μια σταύρωση, μια παράσταση στην οποία πάρα πολύ λυτή είναι ο Εσταυρωμένος, η Θεοτόκος και ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής. Αυτή η λιτότητα, η οποία δεν υποδηλώνει τόπο ή χρόνο, πότε δηλαδή συνέβη αυτό το γεγονός, δεν υπάρχει καμία μαρτυρία. Η Παναγία έχει ένα συγκρατημένο πάθος, γιατί δεν έχει το πάθος της Δύσης, δεν έχει την έκφραση αυτή, την εξπερισονιστική, τη δυτική, γιατί γνωρίζει, καταλαβαίνει τι θα έρθει μετά, τι έρχεται μετά το πάθος του Χριστού, τη Σταύρωση του Χριστού. Και το κυριότερο, όταν δεν υποδηλώνεται ο χρόνος και ο τόπος, αυτό δείχνει την λειτουργική διάσταση, τη λατρευτική διάσταση της βυζαντινής τέχνης, άρα και του ψηφιδωτού, του σημαντικού αυτού ψηφιδωτού. Δηλαδή αποδίδει αυτό που λέμε σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Δηλαδή κάθε φορά που τελείται η ακολουθία των παθών του Χριστού τη Μεγάλη Πέμπτη, εκείνη την ώρα, εκείνη την ημέρα, σε όλους τους τόπους, σήμερον γίνεται σταυρώνεται ο Χριστός. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική θεολογική υπόμνηση που μας δίνει αυτό το σημαντικό ψηφιδωτό. Αλλά αυτό το οποίο από καλλιτεχνική άποψη, πέρα από αυτά τα θεολογικά, έχει σημασία είναι ότι ο ψηφιδογράφος αυτός της Μονής Δαφνίου έχει δώσει πάρα πολλά στοιχεία, φαίνεται ότι επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτούς τους λεγόμενους ουμανιστικούς κύκλους της εποχής αυτής. Να πάμε και στη Σικελία.
0: Ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον ότι η Μαρτωράνα, μια όπως η Μαρτωράνα, η Κεφαλού, το Μονρεάλε, ο Άγιος Μάρκος της Βενετίας, λίγο αργότερα αυτός το παρεκκλήσιο του Παλατίνου. Ξέρετε, έγιναν, δημιουργήθηκαν και κατασκευάστηκαν αυτοί οι ναοί και κυρίως τα ψηφιδωτά τους από μίμηση, επειδή ήθελαν να μιμηθούν την αυτοκρατορική Κωνσταντινούπολη. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Νορμανδός, ο Ρογύρος ο δεύτερος, στέφτηκε βασιλιάς σύμφωνα με το βυζαντινό τυπικό. Και ξέρετε κάτι, υπάρχει παράδοση ότι δεν κάλεσε μόνο κωνσταντινοπολίτικα εργαστήρια ψηφιδογράφων για να διακοσμήσουν τους ναούς αυτούς. Τους υποχρέωσε να φέρουν μαζί τους εκτός από τα συνεργά τους και τις ψηφίδες τους. Ήταν τέτοια η εμπιστοσύνη που είχαν και τέτοια η φήμη των κωνσταντινοπολίτικων εργαστηρίων που βλέπετε πως αντέδρασε ο βασιλιάς ο Ρογύρος σε αυτήν την κατασκευή των ψηφιδωτών. Δεν ξέρω αν έχουμε τώρα χρόνο να μιλήσουμε
0: για την παλαιολόγια περίοδο και να ολοκληρώσουμε με αυτήν την περίοδο. Έχουμε μόλις 3 λεπτά, κύριε Τσιγάρα, να κάνουμε μια αναφορά. Έχουμε και το ψηφιδωτό της Δεήσεως στην Αγία Σοφία, Κωνσταντινούπολεως.
1: Είναι το ένα εμβληματικό ψηφιδωτό, ναι, το οποίο σύμφωνα με ορισμένους ιστορικούς της τέχνης είναι αφιέρωμα του Μιχαήλ του 8ου του Παλαιολόγου μετά την ως ευχαριστία στην Παναγία και στον Χριστό για την ανακατάληψη της πόλης το 1261 από τους Βυζαντινούς. Ήταν, όπως γνωρίζουμε, την είχαν καταλάβει οι Λατίνοι, οι Σταυροφόροι. Αυτό το ψηφιδωτό είναι θαυμάσιο, νομίζω ότι όλοι το γνωρίζουμε, όλοι το έχουμε
0: δει. Είναι και χαρακτηριστικό της περίοδου αυτής, κύριε Τσιγάρα. Πάει εκεί το μυαλό μας.
1: Έτσι είναι πραγματικά, βρίσκεται και αυτό στο υπερόν της Αγίας Σοφίας, όπως δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε στην Κωνσταντινούπολη τα θαυμάσια ψηφιδωτά της Παμακαρίστου αλλά και της Μονής της Χώρας, τα οποία ψηφιδωτά της Μονής της Χώρας είναι αφιερωμένα από τον Λόγιο Βυζαντινό και πολιτικό και Λόγιο και πολιτικό τον Θεόδωρο τον Μετοχίτη. Είναι πολύ ενδιαφέρον ειδικά το μνημείο αυτό της Μονής της Χώρας, γιατί τα ψηφιδωτά του έχουν μια έντονη έτσι επίδραση από αποκαλυπτικά, από απόκριφα κείμενα,
0: ναι,
1: τα οποία σχετίζονται με το βίο της Παναγίας και με το βίο του Χριστού. Και σε αυτήν τη συνάφεια να πούμε και να αναφέρουμε και τα ψηφιδωτά των Αγίων Αποστόλων της Θεσσαλονίκης, και θα σύστηνα ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ένα λεύκωμα το οποίο έχουν εκδώσει οι αρχαιολόγοι της Θεσσαλονίκης με επικεφαλή στο Χαράλαμπο το Μπακερτζή, για τα ψηφιδωτά της Θεσσαλονίκης με την κεντρική θέση τα οποία κατέχει ο Ναός των Αγίων Αποστόλων. Μην ξεχνάμε και την περιφέρεια, την Πόρτα Παναγιά στα Τρίκαλα και τα ψηφιδωτά της Παρηγορήτησας στην Άρτα, της μεγάλης αυτής πόλης, έτσι, της Άρτας, της πρωτεύουσας του Δεσποτάτου της Ηπείρου. Αυτά είναι τα, έτσι, μια σύντομη ιστορική πορεία χωρίς εικόνες, μόνο με το λόγο της ιστορίας των ψηφιδωτών.
0: Μας δημιουργήσατε πολλές εικόνες με τις περιγραφές τις οποίες μας κάνατε στην σημερινή εκπομπή. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Και σε εσάς, και σε εσάς καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο σταθμό σας.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Γεώργιο Τσιγάρα, καθηγητή της ιστορίας της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και πρόεδρο του εν λόγω τμήματος. Η ιστορία του ψηφιδωτού κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία» από την αρχαιότητα έως το 1915.
8: Η ώρα είναι 2.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο-ώρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού.

φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τα σχόλια, τις κρίσεις, απόψεις, τις γνώμες σας, υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο ώρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά.

Τι θα με βοηθούσε, γέροντα, πρακτικά να αποκτήσω ταπείνωση? Πώς αποκτά ταπείνωση κανείς? Όταν του λένε μια κουβέντα, να λέει δυο? Να μην σηκώνει μίγα στο σπαθί του? Όταν σου δίνεται ευκαιρία για ταπείνωση, να δέχεσαι την ταπείνωση. Έτσι αποκτιέται η ταπείνωση. Το φάρμακο το δικό σου είναι να κινείσαι απλά, ταπεινά. Να δέχεσαι όπως η γη και τη βροχή και το χαλάζι και τα σκουπίδια και τα φτισήματα, εάν θέλεις να ελευθερωθείς από τα πάθη σου. Οι εξωτερικές ταπεινώσεις βοηθούν τον άνθρωπο να ελευθερωθεί πολύ γρήγορα από τον παλαιό εαυτό του όταν τις δέχεται. Εγώ, γέροντα, έχω ανάγκη από πολλή ταπείνωση. Να πας να αγοράσεις. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πουλούν την ταπείνωση και μάλιστα δωρεάν, αρκεί να τη θέλεις. Ποιοι είναι αυτοί, γέροντα? Είναι οι άνθρωποι που όταν δεν έχουν καλή πνευματική κατάσταση φέρονται αδιάκριτα και με τη συμπεριφορά τους μας ταπεινώνουν. Η ταπείνωση δεν αγοράζεται από τον μπακάλι όπως τα ψώνια. Όταν λέμε «Δώσ' μου, Θεέ μου, ταπείνωση», ο Θεός δεν θα πάρει τη σέσουλα και θα αρχίσει «Πάρε ένα κιλό ταπείνωση εσύ, μισό κιλό εσύ», αλλά θα επιτρέψει να έρθει λόγου χάρη κάποιος άνθρωπος αδιάκριτος να μας φερθεί σκληρά, ή θα πάρει από άλλον τη χάρη του και θα έρθει να μας βρήσει. Έτσι θα δοκιμαστούμε και θα εργαστούμε, εάν θέλουμε να αποκτήσουμε την ταπείνωση. Αλλά εμείς δεν σκεφτόμαστε ότι ο Θεός επιτρέπει να γίνει ο αδελφός μας κακός για να βοηθηθούμε εμείς, και θυμώνουμε με τον αδελφό. Και ενώ ζητάμε από το Θεό ταπείνωση, δεν δεχόμαστε τις ευκαιρίες που μας στέλνει για να ταπεινωθούμε. Αλλά δυσανασχετούμε. Κανονικά θα έπρεπε να χρωστάμε ευγνωμοσύνη σε αυτόν που μας ταπεινώνει, γιατί αυτός είναι ο μεγαλύτερος ευεργέτης μας. Όποιος ζητάει στην προσευχή του ταπείνωση από το Θεό, αλλά δεν δέχεται τον άνθρωπο που του στέλνει ο Θεός για να τον ταπεινώσει, τότε δεν ξέρει τι ζητάει.

Όταν γέροντα κάνω ένα σφάλμα και βλέπω ότι οι άλλοι θα μπορούσαν να με προλάβουν να μην το κάνω, του ζητώ το λόγο. Ακόμη και στο να διορθωθούμε, μόνο από τον εαυτό μας πρέπει να έχουμε απέτηση. Αλλά εσύ κάνεις σαν τα μικρά παιδιά που έχουν μόνο απαιτήσεις. Όμως γέροντα, πότε θα μεγαλώσω? Πότε θα καταλάβω ότι έχω και υποχρεώσεις? Όταν μικρύνεις. Όταν δηλαδή καλλιεργήσεις την ταπείνωση και την αγάπη.

Γέροντα, ο Αββάς Ισαάκ γράφει «Σμίκρινον σε αυτόν, εν πάση, προς πάντας ανθρώπους». Πώς γίνεται αυτό? Με την ταπεινή συμπεριφορά. Σε μια οικογένεια, σε ένα μοναστήρι κλπ, όταν υπάρχει αγωνιστικό πνεύμα για την πνευματική καλλιέργεια και ταπεινώνεται ο ένας τον άλλον, αυτό βοηθάει όλους. Όπως στην πρώτη εκκλησία, που γινόταν δημόσια εξομολόγηση και όλοι βοηθιούνταν. Όποιος ταπεινώνεται, χαριτώνεται από το Θεό και μετά βοηθάει και τους άλλους. Η ταπεινή συμπεριφορά ποτέ δεν πληγώνει τον άλλον, γιατί ο ταπεινός πάντα έχει και αγάπη.

«Γέροντα, τι θα με βοηθήσει να νιώθω ότι είμαι κάτω από όλες τις αδελφές? Για να νιώθεις κατώτερη από όλες τις αδελφές, να σκέφτεσαι τις πολλές δωρεές που σου έδωσε ο Θεός και δεν τις έχεις διπλασιάσει. Να λες τον εαυτό σου, το τάλαντο έμαθα μόνο να χτυπώ. Τα τάλαντά μου δεν μπόρεσα ακόμη να τα διπλασιάσω». Όταν ο άνθρωπος βλέπει τον εαυτό του κάτω από όλους, κάτω, κάτω, από εκεί βγαίνει επάνω στον ουρανό. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους και βγάζουμε συμπέρασμα ότι είμαστε ανώτεροι από όλους. Και από εκείνον είμαι καλύτερος, λέμε, και από τον άλλον δεν είμαι σαν κι αυτόν, δεν είμαι σαν τον άλλον. Από τη στιγμή όμως που έχουμε το λογισμό ότι ο άλλος είναι κατώτερος από εμάς, δεν μπορούμε να βοηθηθούμε. Γέροντα, όταν αναγνωρίζω την αρετή του άλλου, αυτό έχει ταπείνωση? Φυσικά, όταν ευλαβείσαι και αγαπάς τον άλλον που έχει αρετή, αυτό δείχνει ότι έχεις ταπείνωση και αγαπάς πραγματικά την αρετή. Σημάδι πνευματικής πρόοδου είναι αυτό. Ένα καλό που έχεις δεν το θεωρείς σπουδαίο, και το παραμικρό καλό του άλλου το βλέπεις πολύ ανώτερο από το δικό σου. Πάντα δηλαδή εκτιμάς το καλό των άλλων. Τότε έρχεται άφθονη η Θεία Χάρης. Γι' αυτό όποιος πιστεύει ότι οι άλλοι είναι ανώτεροι του, αυτός είναι ανώτερος, γιατί έχει τη χάρη του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι έχουν και τις αδυναμίες τους, έχουν και τα καλά τους, τα οποία ή κληρονόμησαν από τους γονείς τους ή τα απέκτησαν με αγώνα. Άλλος 10%, άλλος 30%, άλλος 60%, άλλος 90%. Επομένως, όλοι μπορούμε να πάρουμε κάτι καλό από τους άλλους για να ωφεληθούμε και να ωφελήσουμε. Αυτό άλλωστε είναι το ορθόδοξο πνεύμα. Εγώ και από μικρά παιδιά βοηθιέμαι, άσχετα αν δεν το φανερώνω, για να μην υπερηφανευθούν και βλαφθούν.

Γέροντα, πώς ένας άνθρωπος αλλάζει σε ένα μήνα κι άλλος αγωνίζεται χρόνια και προκοπή δεν κάνει? Εσείς τι λέτε, πώς γίνεται αυτό? Γέροντα, μου λέει ο λογισμός πως αν ο άνθρωπος ταπεινωθεί και ζητήσει το έλεος του Θεού, τον βοηθάει ο Θεός και προοδεύει. Αυτό είναι. Ταπείνωση χρειάζεται. Πνευματική πρόοδος υπάρχει όπου υπάρχει πολλή ταπείνωση. Όσοι βρήκαν το δρόμο της ταπεινοφροσύνης προχωρούν στην πνευματική ζωή σύντομα, σταθερά και χωρίς κόπο. Ακόμη δεν έχουμε καταλάβει την ταπείνωση, αυτή τη μεγάλη δύναμη. Όλη η πρόοδος εκεί βρίσκεται. Όσο κανείς ταπεινώνεται, τόσο χαριτώνεται από το Θεό και τόσο πιο πολύ προοδεύει. Πόση δύναμη έχει ταπείνωση, κι όμως δεν την αξιοποιούν οι άνθρωποι. Γέροντα, μια ταπεινή ψυχή έχει πιο εύκολο πνευματικό αγώνα? Και βέβαια, γιατί ο ταπεινός με λίγο σπρόξιμο τρέχει πολύ. Πάρε μια μπύλια, κάντε την έτσι, κυλάει. Κάντε την αλλιώς, πάλι κυλάει. Γιατί δεν έχει εξογκώματα για να σκαλώνει. Γέροντα, υπάρχει περίπτωση, προσπαθώντας κανείς να καλλιεργήσει την ταπείνωση, να ταπεινώνει συνέχεια τον εαυτό του και τελικά να πέσει στην απόγνωση? Όχι, γιατί η πραγματική ταπείνωση φέρνει ελπίδα, όχι απελπισία. Απελπισία φέρνει ο εγωισμός, γιατί ο εγωιστής στηρίζεται στον εαυτό του, ενώ ο ταπεινός ελπίζει στο έλεος του Θεού. Μέσα από τη συντριβή της ταπεινώσεως σιγά σιγά αναπτύσσεται ο πνευματικός άνθρωπος. Όλη η ζωή του ανθρώπου μετά είναι ένας μεγάλος και φιλότιμος αγώνας, αλλά πάντα προχωρεί με μεγάλη ελπίδα στο Θεό, απογοητευμένος από τον εαυτό του με την καλή έννοια, απογοητευμένος δηλαδή από το εγώ του. Γέροντα, την ελπίδα στο έλεος του Θεού τη νιώθει και ένας άνθρωπος που δεν έχει καλή πνευματική κατάσταση? Και που ξέρει κανείς αν έχει καλή πνευματική κατάσταση? Ο άνθρωπος ένα μόνο μπορεί να ξέρει, ότι δεν έχει καλή πνευματική κατάσταση. Ακόμη και να έχει, δεν τη βλέπει, επειδή και τότε μόνον την αμαρτωλότητά του βλέπει. Γιατί όποιος αγωνίζεται για την πρόοδο την πνευματική, ποτέ δεν βλέπει την πρόοδό του. Μόνο τις πτώσεις του βλέπει.

Τίποτε δεν μας λείπει. Μυαλό έχουμε, ηλικία έχουμε. Ο εαυτός μας είναι το εμπόδιο. Αν δεν πετάξουμε τον εαυτό μας, πώς θα μπει μέσα μας ο Χριστός? Αν πετάξουμε τον εαυτό μας και φύγει ο κακός ενοικιαστής, ο παλαιός άνθρωπος, θα κατοικήσει στο κενό της καρδιάς ο κενός άνθρωπος της Καινής Διαθήκης και θα γεμίσει ο ναός μας, όλη η ύπαρξή μας, από αγάπη, γιατί θα φιλοξενείται μέσα μας η αγάπη, ο Χριστός. Τότε πια η καρδιά γίνεται καμπάνα και χτυπάει συνέχεια χαρμόσυνα και τόσο δυνατά που κοντεύουν να σπάσουν οι τσασμάδες, τα κόκαλα των πλευρών, οι οποίοι είναι σουβαντισμένοι με πυλό που έγινε σάρκα με τη διαταγή του Θεού. Κι αν βρεθεί στην έρημο και δεν υπάρχει ναός, τότε ναός είναι το σώμα σου και καμπάνα η καρδιά σου. Όταν ο άνθρωπος δώσει την καρδιά του στο Θεό, τότε και τα μυαλά του ανθρώπου είναι παρμένα από την αγάπη του Θεού και η καρδιά του σκυρτάει συνέχεια. Νιώθει το κεφάλι του ελαφρό και το σώμα του σαν μπούπουλο. Και όταν η αγάπη του Θεού είναι περισσότερη από τη χωρητικότητα της καρδιάς, το χτύπημα της καρδιάς ακούγεται και στους γύρω του, γιατί σε αυτή την κατάσταση συμμετέχει και το σώμα. Μια καρδιά τόσο μικρή και μπορεί να αγαπάει τόσο πολύ. Και αν είναι τόση η αγάπη του ανθρώπου για το Θεό, σκεφτείτε τι είναι η αγάπη του Θεού. Εννοώ σε ποσότητα, γιατί σε ποιότητα είναι ίδια η αγάπη του Θεού με τη δική μας, όταν και η δική μας είναι πνευματική. Τι μεγάλο κακό κάνουμε οι περισσότεροι άνθρωποι να μην θέλουμε να δώσουμε την αγάπη μας στο Χριστό, αλλά να τη χαραμίζουμε σε γήινα, φθηνά και μάταια πράγματα. Μια ζωή ακόμη και χιλίων ετών και χίλιες καρδιές να έχει κανείς, δεν φθάνουν για να τις δώσει στο Χριστό, για τη μεγάλη αγάπη που μας έδειξε και που μας δείχνει και στη συνέχεια. Μας συγχωρεί, μας ανέχεται και καθαρίζει τις βρώμικες ψυχές μας με το θεϊκό του αίμα.

Όταν ανάψει πνευματική αγάπη, φλογίζεται όλο το στήθος. Όλο το στήθος γίνεται μια φλόγα. Καίγεται ο άνθρωπος από τη μεγάλη γλυκιά φλόγα της αγάπης του Θεού. Πετάει. Αγαπάει με αγάπη πραγματική, μητρική. Αυτή η εσωτερική φλόγα την οποία ανάβει ο ίδιος ο Χριστός με την αγάπη του θερμαίνει το σώμα πολύ περισσότερο από την αισθητή φωτιά και έχει τη δύναμη να καίει και κάθε σκουπίδι, κάθε κακό λογισμό που πετάει το ταγκαλάκι, καθώς και κάθε κακή επιθυμία και κάθε άσχημη εικόνα. Τότε η ψυχή αισθάνεται και τις θείες ειδονές που δεν συγκρίνονται με καμιά άλλη ειδονή. Αχ, αυτή η φλόγα δεν μπήκε ακόμη μέσα σας. Αν ανάψει και φουντώσει στην καρδιά σας, δεν θα σας συγκινούν καθόλου πια τα μάταια πράγματα. Εύχομαι να κάψει ο Θεός με την αγάπη του τις καρδιές σας. Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Βλέποντας το μακάριο γέροντα Σιλουανό, συχνά σκεπτόμασταν. Κάθε εκδήλωση της χριστιανικής ζωής παρουσιάζεται σαν να είναι σε όλα παράδοξη και τελείως αντίθετη προς τη συνηθισμένη πορεία της ανθρώπινης ζωής και προς τα μέτρα της. Ο χριστιανός ταπεινώνεται στην καρδιά του ως τον έσχατο βαθμό. Κατέρχεται με τη συνείδησή του κάτω από όλα τα κτίσματα και με την ταπείνωση αυτή ανέρχεται προς το Θεό υπεράν όλης της κτήσεως. Ο χριστιανός απομακρύνεται από τον κόσμο, φροντίζοντας εγωιστικά για τη σωτηρία του, εγκαταλείπει τα πάντα ως άχρηστα. Μισεί πατέρα, μητέρα, παιδιά. Αρνείται κάθε σαρκικό δεσμό. Αναζητώντας το Θεό, μισεί τον κόσμο και κλείνεται ολόκληρος στα βάθη της καρδιάς του. Και όταν εισέλθει πραγματικά εκεί για να πολεμήσει τον σατανά, για να καθαρίσει την καρδιά του από κάθε αμαρτωλό πάθος, τότε μέσα στην ίδια του την καρδιά συναντάται με το Θεό και εν το Θεό αρχίζει να βλέπει τον εαυτό του συνδεδεμένο άρρηκτα με όλο το κοσμικό είναι και δεν θεωρεί πια τίποτε ως ξένο ή αλότριο γι' αυτόν.

διακόπτοντας την αρχή τους δεσμούς με τον κόσμο, ξαναβρίσκει τον κόσμο μέσα του με τον Χριστό. Αλλά τώρα πια τελείως διαφορετικό, και συνδέεται μαζί του με το σύνδεσμο της αγάπης για όλη την αιωνιότητα. Στην αιώνια ζωή του, η προσευχή περικλείει τώρα κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από απόσταση, τόπο ή ιστορική περίοδο που έζησε. Τότε γνωρίζει πως η καρδιά του δεν είναι μόνο ένα φυσικό όργανο ή το όργανο της ψυχικής ζωής, αλλά κάτι μεταφυσικό που δεν υπάγεται σε ορισμό, ικανό να προσεγγίσει το Θεό, την πηγή κάθε υπάρξεως. Στη βαθιά καρδιά του, ο χριστιανός, κατά κάποιο τρόπο, βιώνει όλη την ιστορία του κόσμου ως προσωπική και βλέπει όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και όλον τον ανθρώπινο κόσμο. Και δεν υπάρχει τότε γι' αυτόν άνθρωπος ξένος, αλλά αγαπά τους πάντες, όπως παράγγειλε ο Χριστός. Για να κρατηθεί κανείς στην αγάπη του Θεού, είναι απαραίτητο να φτάσουν και η οργή και το μίσος στην έσχατη ένταση, αλλά να κατευθύνονται εναντίον της αμαρτίας που ζει εν εμή, εναντίον του κακού που ενεργεί εν εμή και όχι εναντίον του αδελφού. Όλη η δύναμη της αντιστάσεως στο κοσμικό κακό συγκεντρώνεται στη βαθία καρδία του χριστιανού, ενώ εξωτερικά, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, ουκανθίσταται το πονηρό. Η καρδιά του χριστιανού φοβάται το παν, ακόμη και την ελαφρότερη κίνηση της σκέψεως ή ενός μη αγαθού αισθήματος. Ανησυχεί για όλα και πονά και θλίβεται ταυτοχρόνως. Ταυτοχρόνως όμως δεν πτωείται από τίποτε. Έστω κι αν ο ουρανός συγκρουστεί με τη γη, έστω κι αν τα βουνά πέσουν σαν κεραυνό στα κεφάλια μας, η βαθία καρδία του χριστιανού θα παραμείνει ειρηνική. Ο χριστιανός είναι το πιο ανυπεράσπιστο «ον». Υπόκειται στην πίεση όλων και καθενός χωριστά. Ο χριστιανός είναι δούλος όλων και περίψημα όλων. Συγχρόνως όμως, αυτός και μόνο αυτός είναι ελεύθερος και παραβίαστος με την πιο βαθιά έννοια της λέξεως.

αρχίζοντας από την αποταγή, την άρνηση και το μίσος, σύμφωνα με το λόγο του Χριστού, ή της έρχεται πρόσμε και ούμισή τον πατέρα εαυτού και τη μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ψυχήν, ου δυνατέ μου μαθητής είναι. Και ακόμη, πάσε ξημών, ως ου καποτάσετε, πάση της εαυτού υπάρχουσιν, ου δύναται είναι μου μαθητής. Ο χριστιανός καταλήγει στον πόθο, την ψυχήν αυτού θύνε, υπέρ Χριστού και υπέρ φίλων και εχθρών. Έτσι εγκαταλείποντας και μισώντας τα πάντα, διακόπτοντας τις σχέσεις με όλους, ο χριστιανός λαμβάνει από το Θεό τη δωρεά της αιώνιας πνευματικής αγάπης για όλους και για όλα. Εγκαταλείποντας τα πάντα, απαλλασσόμενος από όλα, γίνεται κάτοχος αμέτρητων μεγάλων θησαυρών, αληθινών και άφθαρτων, ως μηδέν έχων και τα πάντα κατέχων. Έτσι, συγκρινόμενη με τη συνηθισμένη ζωή, η χριστιανική ζωή παρουσιάζεται να αντιφάσκει σε όλα. Όταν επικοινωνούσαμε με το γέροντα, πολλές φορές σκεπτόμασταν: περπατά στη γη με τα πόδια του, εργάζεται με τα χέρια του και ζει ανάμεσα στους ανθρώπους όσο πιο απλός άνθρωπος, αλλά κανένας εκτός από το Θεό δεν τον γνωρίζει.

Η καθημερινή πείρα μας βεβαιώνει πως ακόμη και οι άνθρωποι που αποδέχονται με την ψυχή τους την εντολή του Χριστού για την αγάπη προς τους εχθρούς δεν την εφαρμόζουν στη ζωή τους. Γιατί? Κυρίως διότι είναι αδύνατο να αγαπάμε τους εχθρούς χωρίς τη χάρη. Αν όμως οι άνθρωποι καταλάβαιναν πως αυτό υπερβαίνει τις φυσικές τους δυνάμεις και όπως λέει ο γέροντας ζητούσαν από το Θεό τη βοήθεια της χάριτος, τότε αναμφίβολα θα δέχονταν αυτό το δώρο. Δυστυχώς κυριαρχεί το αντίθετο φαινόμενο, δηλαδή όχι μόνο οι άπιστοι αλλά και όσοι ομολογούν πως είναι χριστιανοί φοβούνται να ενεργούν σύμφωνα με την εντολή του Χριστού για αγάπη προς τους εχθρούς. Υποθέτουν πως αυτό θα είναι χρήσιμο μόνο για τους εχθρούς. Νομίζουν πως οι εχθροί που συνήθως παρουσιάζονται μέσα από το μαύρο πρίσμα του μίσους, σαν να μην έχουν κανένα καλό μέσα τους, θα υποφεληθούν από την αδυναμία τους και θα απαντήσουν στην αγάπη με μίσος και εκβιασμό. Και τότε θα θριαμβεύσει το κακό που προσωποποιείται γενικώς από τον εχθρό. Η σκέψη για την αδυναμία του χριστιανισμού είναι βαθιά λανθασμένη. Οι Άγιοι κατέχουν δύναμη αρκετή για να κυριαρχούν στους ανθρώπους, στις μάζες, αλλά πορεύονται την αντίθετη οδό. Υποτάσσονται στον αδελφό και έτσι συσσωρεύουν μέσα τους αγάπη τέτοια που ουσιαστικά παραμένει άφθαρτη. Σε αυτή την οδό εξασφαλίζουν την νίκη που μένει αιώνια, αντίθετα με την νίκη δια της βίας που ποτέ δεν είναι σταθερή και αποτελεί ουσιαστικά μάλλον ντροπή παρά δόξα για την ανθρωπότητα.

Ο γέροντας καταλάβαινε και τη σάρκωση του Θεού λόγου και όλη την επίγεια ζωή του Χριστού ως αγάπη για όλο τον κόσμο, έστω κι αν ο κόσμος είναι γεμάτος έχθρα για το Θεό. Και το Άγιο Πνεύμα το γνώρισε μέσα στο φως της αγάπης, που με την εμφάνισή της διώχνει κάθε μίσος, όπως ο ήλιος διώχνει το σκοτάδι της νύχτας. Στην αγάπη που εξομοιώνει τον άνθρωπο με τον Χριστό, ακόμη και στις πιο μύχιες κινήσεις της ψυχής. Αυτή είναι, σύμφωνα με τη διδασκαλία του γέροντα, η αληθινή πίστη. Πολλοί μελέτησαν όλες τις θρησκείες, αλλά δεν γνώρισαν την αληθινή πίστη όπως πρέπει. Όποιος όμως παρακαλεί με ταπείνωση το Θεό να τον φωτίσει, σε αυτόν ο Κύριος θα δώσει να γνωρίσει πόσο πολύ αγαπά τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι φοβούνται να ρυφθούν στο πυρ που έφερε στη γη ο Κύριος. Φοβούνται να καταναλωθούν από αυτό και να χάσουν την ψυχή τους. Όσοι όμως δεν δηλίασαν σε αυτή την πίστη, όπως βλέπουμε και στο παράδειγμα του γέροντα, γνωρίζουν ότι μεταβεβήκαση στην αιώνια ζωή, και το γνωρίζουν τόσο ολοφάνερα που δεν έχουν ανάγκη από άλλο μάρτυρα εκτός από το πνεύμα που μαρτυρεί μέσα τους.

Για πολλά χρόνια η ζωή του γέροντα ήταν προσευχή για τον κόσμο. Και με άγνωστο σε εμάς τρόπο η χάρη του Θεού τον πληροφορούσε πως όσο ακόμη θα υπάρχει στον κόσμο τέτοια αγάπη και προσευχή, ο κόσμος θα διαφυλάσσεται από το Θεό. Αλλά όταν λείψει τελείως από το πρόσωπο της γης η αγάπη για τους εχθρούς, τότε ο κόσμος θα χαθεί στο πυρ της γενικής σειράξεως. Η οδός του γέροντα είναι η οδός των Αγίων που υπέδειξε ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά ο κόσμος στο σύνολό του δεν την αποδέχθηκε. Αγωνιζόμενοι κατά του κακού που εμφανίζεται ως κάτι φυσικό, οι άνθρωποι καταφεύγουν στη φυσική δύναμη. Την οδό αυτή ακολούθησαν πολλές φορές και χριστιανοί. Κατά το Μεσαίωνα, η Δυτική Εκκλησία έδωσε στη φυσική πάλη με το κακό δογματική δικαίωση, την οποία μέχρι και σήμερα ακόμη δεν έχει απορρίψει. Τότε η φυσική πάλη με το κακό έπαιρνε τη μορφή ιερής εξέτασης. Τώρα όμως παίρνει άλλες μορφές που εντούτοις στην πνευματική τους ουσία αποτελούν το ίδιο φαινόμενο. Στην ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της αρχαίας και της νέας μέχρι τις ημέρες μας είναι επίσης γνωστές περιπτώσεις τάσεως προς την ιδέα της φυσικής πάλης με το κακό, αλλά ευτυχώς αυτές περιορίζονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις ιεραρχών ή εκκλησιαστικών ομάδων. Η Αγία Εκκλησία όμως όχι μόνο δεν ευλόγησε και δεν δικαίωσε δογματικά αυτά τα μέσα, αλλά πάντοτε πορευόταν την οδό του Κυρίου, την οποία ακολούθησε ο εσταυρωμένος Χριστός, που φέρει επάνω του το βάρος του κόσμου.

Ο γέροντας είχε συνειδητοποιήσει βαθιά ότι το κακό νικάται στην πραγματικότητα μόνο με το αγαθό, και ότι ο αγώνας με τη φυσική δύναμη οδηγεί απλώς στην αντικατάσταση της μίας βίας από την άλλη. Έτυχε να συνομιλήσω μαζί του πολλές φορές για το θέμα αυτό. Έλεγε: «Στο Ευαγγέλιο λέγεται καθαρά, όταν οι Σαμαρίτες δεν ήθελαν να δεχθούν το Χριστό, οι Απόστολοι Ιάκωβος και Ιωάννης ήθελαν να κατεβάσουν πύρα από τον ουρανό να τους κάψουν. Ο Κύριος όμως τους το απαγόρευσε και είπε: «Ουκ είδατε ποιου πνεύματος εστέ, ουκ ήλθον ψυχάς ανθρώπων απολέσε, αλλά σώσε». Και εμείς οφείλουμε να έχουμε μόνο αυτή τη σκέψη: να σωθούν οι πάντες.

νόμος, αν ταιριάζει εδώ η λέξη αυτή, ο νόμος της αιώνιας ζωής, συνοψίζεται σε δύο εντολές: αγάπη για το Θεό και αγάπη για τον πλησίον. Όταν όμως ο ασκητής απομακρύνεται από τον κόσμο, αρχικά η ζωή του συγκεντρώνεται κυρίως στην πρώτη εντολή και στην προσωπική μετάνοια, που παίρνει χαρακτήρα εγωιστικό. Αργότερα, όταν η μετάνοια φτάσει σε ένα ορισμένο μέτρο πληρότητας και η ψυχή του ασκητή γευθεί τη χάρη, τότε αρχίζει μέσα του να ενεργεί η αγάπη του Χριστού, που ξεχύνεται σε όλο τον κόσμο και σε όλη την ανθρωπότητα. Τότε, παρότι μένει ακόμη στην έρημο και δεν βλέπει τον κόσμο με τα σωματικά μάτια του, τον βλέπει πνευματικά και ζει βαθιά τα παθήματα του κόσμου με τη χριστιανική συνείδηση για το ανεπανάληπτο και τη μεγάλη και αιώνια αξία κάθε ανθρώπου. Όπου και αν πάει ο άνθρωπος, σε οποιαδήποτε έρημο και αν απομονωθεί, αν βρίσκεται στο δρόμο της πραγματικής εν Θεώ ζωής, θα ζήσει την τραγωδία του κόσμου, και μάλιστα πολύ εντονότερα και βαθύτερα από όσο τη ζουν όσοι βρίσκονται στον κόσμο, γιατί αυτοί δεν γνωρίζουν τι στερούνται.

επέτρεψε ο Θεός εκ μέρους να δω πώς τρινούσε ο γέροντας, για να μη στερηθεί ο κόσμος στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία του έδωσε ο Θεός να γνωρίσει. Τον καταπονούσε βαθιά λύπη και για όλους τους λαούς της γης ζητούσε την ευσπλαχνία του Θεού. Έτσι η γνήσια προς το Θεό αγάπη μεταβάλλεται σε γνήσια αγάπη για τον άνθρωπο. Και γι' αυτό η συνεχής διαβεβαίωση του γέροντα ήταν ότι όποιος δεν συμπονά τους εχθρούς, σε αυτόν η αγάπη του Θεού δεν υπάρχει. Μιλώντας για συμπόνια για τους εχθρούς, δεν εννοούσε τον περιφρονητικό οίκτο, αλλά την ευσπλαχνία της καρδιάς που αγαπά. Και αυτό ήταν γι' αυτόν η ένδειξη της αληθινής οδού του Θεού. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. www.eklesia.gr για να μας ακούτε παντού ζωντανά. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα, 210-7298-222 από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakigehou.gr.

Δεν υπάρχει ανώτερο πράγμα από αυτό που λέγεται μετάνοια και εξομολόγηση. Αυτό το μυστήριο είναι η προσφορά της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Με αυτόν τον τέλειο τρόπο απαλλάσσεται το άνθρωπος από το κακό. Πηγαίνουμε, εξομολογούμαστε, αισθανόμαστε τη συνδιαλλαγή μετά του Θεού, έρχεται η χαρά μέσα μας, φεύγει η ενοχή. Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει αδιέξοδο. Υπάρχει αδιέξοδο γιατί υπάρχει ο εξομολόγος που έχει τη χάρη να συγχωρεί. Μεγάλο πράγμα ο πνευματικός. Εγώ από μικρός το είχα και τώρα ακόμη. Όταν συνέβαινε να αμαρτήσω, το εξομολογιόμουν και μου έφευγαν όλα. Πετούσα από τη χαρά μου. Είμαι αμαρτωλός, αδύνατος. Καταφεύγω στην ευσπλαχνία του Θεού. Σώζομαι, γαλινεύω και τα ξεχνάω όλα. Κάθε μέρα σκέπτομαι ότι αμαρτάνω, αλλά επιθυμώ ό,τι μου συμβαίνει να το κάνω προσευχή και να μην το κλείνω μέσα μου. Η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο πολύ μπερδεμένο ψυχικά. Το μπέρδεμα δεν φεύγει με τίποτε. Μόνο με το φως του Χριστού γίνεται το ξεμπέρδεμα. Την πρώτη κίνηση κάνει ο Χριστός. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες. Μετά εμείς οι άνθρωποι αποδεχόμαστε αυτό το φως με την αγαθή μας προαίρεση που την εκπαιδεύει.

μπορεί να μου πείτε, τότε με τη χάρη γίνονται όλα. Αυτό είναι ένα λεπτό σημείο. Γίνεται και εδώ εκείνο ακριβώς που λέω. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε το Θεό αν ο Θεός δεν μας αγαπήσει. Ο Απόστολος Παύλος το λέει πολύ ωραία. Νυν δε γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μετάνοια. Δεν μπορούμε να μετανοήσουμε αν ο Κύριος δεν μας δώσει μετάνοια. Και αυτό ισχύει για τα πάντα. Δηλαδή, ισχύει το γραφικό «χωρίς εμού ούδι να στε ποιήν ουδέν». Αν δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για να εγκύψει μέσα μας ο Χριστός, μετάνοια δεν έρχεται. Οι προϋποθέσεις είναι η ταπείνωση, η αγάπη, η προσευχή, οι μετάνοιες, ο κόπος για το Χριστό. Αν δεν είναι το συναίσθημα αγνό, αν δεν υπάρχει απλότητα, αν η ψυχή έχει ιδιοτέλεια, δεν έρχεται η Θεία Χάρις. Συμβαίνει τότε να πηγαίνουμε να εξομολογούμαστε, αλλά να μην αισθανόμαστε ανακούφιση. Η μετάνοια είναι πολύ λεπτό πράγμα. Η μετάνοια η αληθινή θα φέρει τον αγιασμό. Η μετάνοια μας αγιάζει. Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει αδιέξοδο. Δεν υπάρχει αδιέξοδο γιατί υπάρχει ο εξομολόγος που έχει την χάρη να συγχωρεί. Μεγάλο πράγμα ο πνευματικός.

Η αγάπη προς τον Χριστό δεν έχει όρια. Το ίδιο και η αγάπη προς τον πλησίον. Εκτείνεται παντού, στα πέρατα της γης. Παντού σε όλους τους ανθρώπους.

Εγώ ήθελα να πάω να ζήσω μαζί με τους χίπηδες στα Μάταλα, χωρίς βέβαια αμαρτίες, για να τους δείξω την αγάπη του Χριστού. Πόσο είναι μεγάλη και πώς μπορεί κάποιος να τους αλλάξει, να τους μεταμορφώσει. Η αγάπη είναι πάνω απ' όλα. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Ήταν ένας ασκητής και είχε δυο υποτακτικούς. Προσπαθούσε πολύ να τους ωφελήσει και να τους κάνει καλούς. Είχε όμως την ανησυχία αν όντως προχωρούν στην πνευματική ζωή, αν προοδεύουν και αν είναι έτοιμοι για τη Βασιλεία του Θεού. Περίμενε ένα σημάδι γι' αυτό από το Θεό, αλλά δεν έπαιρνε καμία απάντηση. Κάποια ημέρα θα γινόταν αγρυπνία στην εκκλησία μιας άλλης κήτης που απήχε πολλές ώρες από τη δική τους. Έπρεπε να γίνει πορεία μες στην έρημο. Έστειλε τους υποτακτικούς του από το πρωί ώστε να φτάσουν νωρίς για να τακτοποιήσουν την εκκλησία. Και ο γέροντας θα πήγαινε το απόγευμα. Οι υποτακτικοί είχαν προχωρήσει αρκετά όταν ξαφνικά άκουσαν βογκητά. Ήταν ένας άνθρωπος βαριά τραυματισμένος και ζητούσε βοήθεια. «Πάρτε με σας παρακαλώ», τους έλεγε, «γιατί εδώ είναι ερημιά. Κανείς δεν περνάει. Ποιος θα μπορέσει να με βοηθήσει? Εσείς είστε δυο. Σηκώστε με και οδηγήστε με στο πρώτο χωριό». «Δεν μπορούμε», του είπαν. «Βιαζόμαστε να πάμε για την αγρυπνία. Έχουμε πάρει εντολή να ετοιμάσουμε». «Πάρτε με σας παρακαλώ. Αν με αφήσετε θα πεθάνω. Θα με φάνε τα θηρία». «Δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε? Πρέπει να πάμε στο καθήκον μας». Και έφυγαν. Το απόγευμα ξεκίνησε ο γέροντας για την αγρυπνία. Πέρασε από τον ίδιο δρόμο. Έφτασε και στο μέρος που ήταν ο τραυματισμένος. Τον βλέπει, τον πλησιάζει και του λέει: «Τι έπαθες, άνθρωπε του Θεού? Τι έχεις? Από πότε είσαι εδώ? Δεν σε είδε κανείς?» «Πέρασαν το πρωί δύο μοναχοί και τους παρακάλεσαν να με βοηθήσουν, αλλά βιαζόντουσαν να πάνε στην αγρυπνία». «Θα σε πάρω εγώ, μην ανησυχείς», του λέει. «Δεν μπορείς εσύ, είσαι γέροντας. Δεν μπορείς να με σηκώσεις, αδύνατον». «Όχι, θα σε πάρω. Δεν μπορώ να σε αφήσω». «Μα δεν μπορείς να με σηκώσεις. Θα σκύψω και εσύ πιάσου από πάνω μου και λίγο-λίγο θα σε πάω σε κανένα κοντινό χωριό. Λίγο σήμερα, λίγο αύριο θα σε φτάσω». Και τον πήρε με μεγάλη δυσκολία και άρχισε να βαδίζει με το βάρος εκείνο μες στην άμμο. Πάρα πολύ δύσκολα. Ο υδρότας έτρεχε ποτάμι και σκεπτόταν: «Έστω και σε τρεις μέρες θα φτάσω». Καθώς όμως προχωρούσε, άρχισε να νιώθει το φορτίο του πιο ελαφρό. Πιο ελαφρό. Και σε κάποια στιγμή αισθάνθηκε σαν να μην κρατάει τίποτα. Τότε γυρίζει πίσω να δει τι συμβαίνει και βλέπει με έκπληξη πάνω του έναν άγγελο. Ο άγγελος του είπε: «Με έστειλε ο Θεός να σε πληροφορήσω ότι οι δύο υποτακτικοί σου δεν είναι άξιοι της Βασιλείας του Θεού, γιατί δεν έχουν αγάπη».

Όταν έρθει να κατοικήσει σε όλο το χώρο της ψυχής μας ο Χριστός, τότε φεύγουν όλα τα προβλήματα, όλες οι πλάνες, όλες οι στενοχωρίες. Τότε φεύγει και η αμαρτία. Να κάνετε μετάνοιες όταν προσεύχεστε, έστω και αν αυτό σας κουράζει. Η προσευχή που συνοδεύεται από εκούσια θυσία γίνεται πιο ευάρεστη στο Θεό και πιο αποτελεσματική. Ο γέροντας συμβούλευε τα πνευματικά του τέκνα να προσεύχονται για τους άλλους, ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα. «Ξέρετε, αισθάνομαι ότι με τις προσευχές μου σας βοηθώ πολύ. Όταν προσεύχεστε για κάποιον άνθρωπο που τον επηρεάζει ο διάβολος με τα αμαρτωλά πάθη, μην του το λέτε, γιατί θα το μάθει ο διάβολος και θα ξεσηκώσει αντίσταση στην ψυχή του και η προσευχή σας δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα. Να προσεύχεστε για αυτόν μυστικά και η προσευχή θα τον βοηθάει. Η ευτυχία μπορεί να υπάρξει, αλλά απαιτείται μία προϋπόθεση: να έχουν αποκτήσει οι σύζυγοι πνευματική περιουσία αγαπώντας τον Χριστό και τηρώντας τις εντολές του. Έτσι θα φτάσουν να αγαπιούνται αληθινά μεταξύ τους και να είναι ευτυχισμένοι. Διαφορετικά θα είναι ψυχικά φτωχοί, δεν θα μπορούν να δώσουν αγάπη και θα έχουν δαιμονικά προβλήματα που τους κάνουν δυστυχισμένους».

προσευχές μας δεν εισακούονται, διότι δεν είμαστε άξιοι. Πρέπει να γίνεις άξιος για να προσευχηθείς. Δεν είμαστε άξιοι, διότι δεν αγαπάμε τον πλησίον μας ως εαυτόν. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Εάν συν προσφέρεις το δώρο σου επί το θυσιαστήριο, κακυμνιστείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφεσε εκεί το δώρον σου, έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου, και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Να πάεις πρώτα να συμφιλιωθείς με τον αδελφό σου, να συγχωρεθείς για να γίνεις άξιος. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορείς να προσευχηθείς. Αν δεν είσαι άξιος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Όταν τακτοποιήσεις όλες τις εκκρεμότητες και ετοιμαστείς, τότε πάεις και προσφέρεις το δώρο σου. Άξιοι γίνονται όσοι επιθυμούν και λαχταρούν να γίνουν του Χριστού, όσοι δίνονται στο θέλημα του Θεού. Να μην έχεις κανένα θέλημα, αυτό έχει μεγάλη αξία. Είναι το παν. Ο σκλάβος δεν έχει κανένα θέλημα. Το να μην έχουμε κανένα θέλημα μπορεί να γίνει με έναν τρόπο απαλό, με την αγάπη στο Χριστό και την τήρηση των εντολών Του. Ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου, και εγώ αγαπήσω Αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' Αυτόν. Χρειάζεται αγώνας. Έχουμε να παλέψουμε προς τους κοσμοκράτορας τους κότους του αιώνος τούτου. Έχουμε να παλέψουμε με το λέοντα των οριόμενων. Δεν επιτρέπεται στον αγώνα να επιτύχει ο πολυμήχανος.

Να μην εκβιάζουμε με τις προσευχές μας το Θεό. Να μην ζητούμε από το Θεό να μας απαλλάξει από κάτι, ασθένεια κλπ. Ή να μας λύσει τα προβλήματά μας. Αλλά να ζητούμε δύναμη και ενίσχυση από εκείνον για να τα υπομένουμε. Όπως εκείνος κρούει με ευγένεια την πόρτα της ψυχής μας, έτσι και εμείς να ζητούμε ευγενικά αυτό που επιθυμούμε. Και αν ο Κύριος δεν απαντάει, να σταματάμε να το ζητούμε. Όταν ο Θεός δεν μας δίνει κάτι που επίμονα ζητούμε, έχει το λόγο Του. Έχει και ο Θεός τα μυστικά Του. Εφόσον πιστεύουμε στην αγαθή Του πρόνοια, εφόσον πιστεύουμε ότι Εκείνος γνωρίζει τα πάντα από τη ζωή μας και ότι πάντα θέλει το αγαθόν, γιατί να μην δείχνουμε εμπιστοσύνη. Να προσευχόμαστε απλά και απαλά, χωρίς πάθος και εκβιασμό. Ξέρουμε ότι παρελθόν, παρόν και μέλλον όλα είναι γνωστά, γυμνά και τετραχυλισμένα ενώπιον του Θεού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ουκ εστί κτήσεις αφανείς ενώπιον αυτού, πάντα δε γυμνά και τετραχυλισμένα της οφθαλμής αυτού. Εμείς να μην επιμένουμε. Η προσπάθεια κάνει κακό αντί για καλό. Μην κυνηγάμε να αποκτήσουμε αυτό που θέλουμε, αλλά να τα αφήνουμε στο θέλημα του Θεού. Γιατί όσο το κυνηγάμε, τόσο αυτό απομακρύνεται. Άρα λοιπόν, υπομονή και πίστη και γαλήνη. Και αν το ξεχάσουμε εμείς, ο Κύριος ποτέ δεν ξεχνάει. Και αν είναι για το καλό μας, θα μας δώσει αυτό που πρέπει και όταν πρέπει.

Να ζητούμε στην προσευχή μόνο τη σωτηρία της ψυχής μας. Δεν είπε ο Κύριος, ζητείτε δε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Εύκολα, ευκολότατα ο Χριστός μπορεί να μας δώσει ό,τι επιθυμούμε. Και κοιτάξτε το μυστικό. Το μυστικό είναι να μην το έχετε στο νου σας καθόλου. Καθόλου να ζητήσετε το συγκεκριμένο πράγμα. Το μυστικό είναι να ζητάτε την ένωσή σας με τον Χριστό ανιδιοτελώς, χωρίς να λέτε «δώσ' μου τούτο, δώσ' μου εκείνο». Είναι αρκετό να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Δεν χρειάζεται ο Θεός ενημέρωση από μας για τις διάφορες ανάγκες μας. Εκείνος τα γνωρίζει όλα ασυγκρίτως καλύτερα από μας και μας παρέχει την αγάπη Του. Το θέμα είναι να ανταποκριθούμε σε αυτή την αγάπη με την προσευχή και την τήρηση των εντολών Του. Να ζητούμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτε. Γέροντας Πορφύριος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Όσοι πηγαίνουν για πρώτη φορά στο ιατρείο, ας ενθυμούνται και ας σημειώνουν τους πόνους. Και όσοι στη ζωή της υπακοής, την ταπείνωση που είχαν. Στους πρώτους η ελάττωση των πόνων θα είναι όσο καμία άλλη η βεβαία απόδειξη ότι βελτιώθηκε η υγεία τους. Και στους δευτέρους η αύξηση της αυτομεμψίας. Η συνείδησή σου ας είναι ο καθρέπτης της υπακοής σου. Και αυτό είναι αρκετό. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου.

Η καινοδοξία αφαιρεί την ανταμοιβή των έργων και κάνει την εργασία αυτών που κοπιάζουν ανώφελη, ενώ η υπερηφάνεια μαζί με τη ζημιά περικλεί και μεγάλο κίνδυνο εξαιτίας της κάφησης. Επειδή αρνείται το Θεό που είναι συνεργάτης στα καλά έργα και αποδίδει στον εαυτό της την αξία των κατορθωμάτων της. Όσιος Νείλος, ο ασκητής.

Ο εγωισμός ταυτίζεται με το θάνατο. Με το θάνατο ως ακοινωνισία. Είναι η ανυπαρξία σχέσης. Η φιλαυτία είναι η πηγή όλων των συμπτωμάτων. Είναι η μητέρα όλων των παθών, σύμφωνα με τον συγγραφέα της Κλίμακος. Για τούτο και η εκκλησιαστική ζωή πρέπει να ξεκινάει από την αρχή, από την πηγή, από την αιτία. Ο εγωισμός είναι ένας τρόπος να μην είσαι και συχνά μπορεί και να μην έχει εξωτερικά συμπτώματα. Ο διάβολος, λέει ένας άγιος της Εκκλησίας, νηστεύει ασταμάτητα, αγρυπνεί συνεχώς, δεν φωνεύει, δεν πορνεύει κλπ. Αλλά υφίσταται και υπάρχει με έναν τρόπο κοινωνισίας άσχετο, αλαζονικό. Η άσκηση αναφέρεται στην εκοπή του ιδίου θελήματος, της φιλαυτίας, που είναι η αφετηρία όλων των παθών και των συμπτωμάτων, και στον εγωκεντρισμό, εμβάπτησή μας στο φρόνημα του Χριστού, και όχι στην αυτονομημένη εκοπή ενός δευτερεύοντος πάθους. Η μεμονωμένη εκοπή δευτερεύοντος πάθους ποτέ δεν είναι ανθεκτική. Απεναντίας, ένα κόβεις και με περισσότερα αντικαθίσταται. Αγνώστου.

Ο σιωπηλός και ήσυχος άνθρωπος, όταν προσεύχεται, φυλάσσει τις αισθήσεις του και τοποθετεί θυρωρό στη σκέψη του για να συγκρατεί τον εαυτό του. Και προσέχει να μην ανοίξει πολύ τα χείλη του ακόμη, ενώ τη γλώσσα του την κινεί μόνο ήσυχα και ανάλογα με τη δύναμή του αποδίδει καθαρές τις προσευχές στο Χριστό. Εύχεται υπέρ των εχθρών και των φίλων μαζί. Μη γνωρίζοντας εχθρό, δεν συμμετέχει σε μάχες και έρηδες, από τις οποίες προέρχονται οργές και κραυγές και θυμοί. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όταν το βράδυ με ευχάριστη καρδιά φτάσεις στο κρεβάτι σου για ύπνο, φέρνε στο νου σου τις ευεργεσίες και την πρόνοια του Θεού. Θα γεμίσεις τότε από αγαθές σκέψεις και θα εφρανθεί πιο πολύ η ψυχή σου. Τότε ο ύπνος του σώματος γίνεται ξύπνημα πνευματικό της ψυχής και το κλείσιμο των ματιών σου θα γίνεται αληθινή όραση του Θεού και η σιωπή σου, γεμάτη από τα αγαθά αυτά δώρα, θα σου επιτρέψει με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να προσφέρεις στο Θεό των όλων δυνατή και βαθιά δοξολογία. Διότι όταν απουσιάζει η κακία από τον άνθρωπο και μόνη ευχαριστία και ευγνωμοσύνη αρέσει στο Θεό, περισσότερο από οποιαδήποτε πολυτελή εξωτερική θυσία. Σ' αυτόν ανήκει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μέγας Αντώνιος.

η βοήθεια του Θεού, η ελπίδα, η πραότητα, η αγαθή συνείδηση, η άρνηση του θελήματός σου και η άσκηση του εαυτού σου σε όλα προέρχονται από την ταπεινοφροσύνη. Ενώ η φιλονικία, η γνώμη ότι είσαι ανώτερος από τον συνάνθρωπό σου, η αδιαφορία για τη φωνή της συνειδήσεώς σου, το να μη σε ενδιαφέρει που θλίβεται εναντίον σου ο πλησίον σου, προέρχονται από τη σκληροκαρδία. Αβάς Ισαΐας.

Άλλα είναι τα πάθη και άλλες οι αμαρτίες. Τα πάθη είναι ο θυμός, η κενοδοξία, η φιλιδονία, το μίσος, η κακή επιθυμία και άλλα πολλά. Οι αμαρτίες είναι οι ενέργειες και τα αποτελέσματα αυτών των παθών. Όταν δηλαδή επιτρέπει κανείς τα πάθη του να δράσουν, όταν με το σώμα κάνει εκείνα που του υπαγορεύουν τα πάθη. Υπάρχει περίπτωση να έχει μεν κάποιος πάθη, αλλά όμως να μην πέφτει σε αυτά. Αβάς Δωρόθεος.

μη θεωρούμε την εργασία ως ντροπή, αλλά την αργία και την τεμπελιά. Μόνο η αμαρτία είναι ντροπή, και αυτή τη γεννάει συνήθως η αργία. Και δεν γεννάει μόνο μια ή δυο ή τρεις αμαρτίες, αλλά όλοι μαζί την κακία. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Να αγαπάς κάθε άνθρωπο, αδιάφορο σε τι αμαρτήματα έχει πέσει. Να μην λαμβάνεις υπόψη σου τα αμαρτήματα, αλλά να θυμάσαι ότι κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Τα ελαττώματα των άλλων μας θλίβουν. Είναι κακόψυχοι, περήφανοι, φθονεροί, φιλάργυροι, επιρρεπείς στις αρκικές ειδονές. Αλλά μήπως κι εσύ είσαι απαλλαγμένος από την αμαρτία? Ίσως να είσαι πιο ένοχος από άλλους. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί και βρισκόμαστε μακριά από τη δόξα του Θεού. Όλοι είμαστε ένοχοι ενώπιον του Θεού και έχουμε ανάγκη του ελέους του. Πρέπει λοιπόν να συγχωρούμε ο ένας τον άλλο για να συγχωρέσει και ο Θεός τον καθένα μας. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

η προσευχή είναι το όπλο των Αγίων, το καταφύγιο των πατέρων μας, το απόρθητο τείχος των πιστών. Δεν πρέπει όμως να γίνεται όργανο αλαζονίας, όπως την προσευχή του Φαρισαίου. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που δεν μοιάζω με τους κλέφτες, τους αδίκους, τους μοιχούς ή τους θελώνες. Μπροστά σε τέτοια αλαζονία, άριστος είναι εκείνος που δεν επαινεί τον εαυτό του, αλλά έχει ως σκοπό να ζήσει χριστιανικό βίο. Ας μισήσουμε λοιπόν την αλαζονία και ας επιδιώξουμε την ταπείνωση για να μας συντροφεύει στο δρόμο της αγιότητας. Ιερός Αστέριος, Επίσκοπος Αμασίας.

Είναι φρικτός ο θάνατος και προκαλεί μεγάλο φόβο. Όχι όμως εκείνους που γνωρίζουν την ουράνια φιλοσοφία. Γιατί ο άπιστος που δεν γνωρίζει τίποτε το σαφές για τα μελλοντικά αγαθά και νομίζει ότι ο θάνατος σημαίνει διάλυση και τέλος της ζωής, είναι φυσικό να φρείται και να φοβάται, αφού πιστεύει ότι προχωρεί προς την ανυπαρξία. Εμείς όμως οι χριστιανοί, που με τη χάρη του Θεού μάθαμε τα άγνωστα και απόκρυφα της σοφίας του και που πιστεύουμε ότι ο θάνατος είναι μια αποδημία, δεν θα ήταν λογικό να τρέμουμε, αλλά μάλλον θα πρέπει να χαιρόμαστε και να ευθυμούμε, γιατί αφήνουμε τη φθαρτή αυτή ζωή και πηγαίνουμε σε άλλη, πολύ καλύτερη και λαμπρότερη, και την χωρίς τέλος μακαριότητα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Η ψυχή του ανθρώπου που αγωνίζεται άλλοτε πέφτει και άλλοτε σηκώνεται, και πάλι τη ρίχνει κάτω η αμαρτία. Σε 10 ή σε 20 αγώνες νικάει τον άνθρωπο πάλι και τον ρίχνει κάτω. Η ψυχή όμως με το πέρασμα του χρόνου κάποτε νικάει ολοκληρωτικά την αμαρτία. Εάν πάλι συνεχίσει να αγωνίζεται η ψυχή και δεν ατονίσει, αρχίζει να υπερισχύει σιγά σιγά και να απολαμβάνει τους καρπούς της νίκης κατά της αμαρτίας. Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Ο πόσο χαίρονται οι άγγελοι όταν αμαρτωλώσεις έρχεται με τη μετάνοια στη βασιλεία των ουρανών. Ο πόσο εφραίνονται οι άγιοι όταν αμαρτωλός επιστρέφει από τον πλανεμένο δρόμο της αμαρτίας. Αυτόν να μιμηθείτε την πίστη και να ζηλέψετε τη χαρά και την ευφροσύνη μετά τη μετάνοια. Από το γεροντικό.

Η ψυχή, επειδή είναι αθάνατη, πηγαίνει εκεί όπου αυτή ετοίμασε για τον εαυτό της όταν ακόμα ήταν μαζί με το σώμα. Γιατί όπως θα πολιτευθεί κανείς εδώ, έτσι πρόκειται να απολαμβάνει εκεί. Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Τάσο Παπαδημητρίου για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Καπαδοκία, Πόντος από την αρχαιότητα έως το 1915» θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στην περιοχή του Πόντου κατά τους αρχαίους χρόνους. Καλεσμένος ο αναπληρωτής καθηγητής αρχαιολογίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, ο κύριος Μανώλης Μανολεδάκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Μανολεδάκη.
1: Χαίρετε κύριε Γιανακόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, η χαρά και η τιμή είναι δική μου.
0: Κύριε Μανολεδάκη, ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα θέλατε να μας πείτε ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του φυσικού αναγλύφου του Πόντου.
1: Ναι, βεβαίως. Η γνώση του φυσικού αναγλύφου μιας περιοχής είναι πάντα απαραίτητη, μας βοηθάει στο να κατανοήσουμε καλύτερα τα ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν εκεί, αλλά και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που κατοίκησαν. Στην περίπτωση του Πόντου, δηλαδή σε αυτό που εννοούμε εμείς Πόντο σήμερα, στη νότια ακτή της Μαύρης Θάλασσας, του εύξηνου Πόντου, το βασικό χαρακτηριστικό είναι τα πολλά και απόκρημνα βουνά. Είναι μια ατελείωτη οροσειρά που διασχίζει την Βόρεια Ανατολία από την Ανατολή μέχρι τη Δύση και φτάνει πολύ κοντά στη θάλασσα, στον εύξηνο Πόντο, αφήνοντας έτσι μεταξύ βουνού και θάλασσας μια πολύ λεπτή λωρίδα έφορης κατά τα άλλα γης, στην οποία κλήθηκαν να δράσουν και να ζήσουν πολύ διαφορετικοί λαοί κατά τη διάρκεια της αρχαιότητας. Υπάρχει μόνο μία φυσική δίωδος πρόσβαση από την θάλασσα προς την ενδοχώρα ή αντιστρόφως, την οποία δημιουργεί ο ποταμός Άλης, περίπου στο κέντρο της νότιας Μαύρης Θάλασσας, είναι ο γνωστός Κιζίλ Ιρμάκ. Είναι ένα ποτάμι πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο της Βόρειας Ανατολίας, το οποίο δημιουργεί μαζί με το γειτονικό του ποτάμι, τον Ήρη, είναι ο Γεσίλ Ιρμάκ, δημιουργεί μία κοιλάδα, μία έφορη κοιλάδα από τον νότο προς το βορρά ή αν θέλετε από το βορρά προς τον νότο, και τη μοναδική έτσι φυσική πρόσβαση που έχει κάποιος που επισκέπτεται από τη θάλασσα την ακτή, την νότια ακτή του Πόντου και θέλει να εισέλθει στο εσωτερικό, στην ενδοχώρα. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το πλαίσιο, το φυσικό πλαίσιο της περιοχής μας.
0: Ποιους γηγενείς λαούς, κύριε Μανολεδάκη, συνάντησαν οι Έλληνες στον Πόντο και ποιες ήταν οι μεταξύ τους σχέσεις?
1: Ναι, αυτό είναι επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Ακριβώς εξαιτίας της ιδιαιτερότητας που προαναφέραμε, ναι, δηλαδή αυτής της ουσιαστικά φυσικής απομόνωσης της ακτής από την ενδοχώρα της Ανατολίας, υπάρχει μία διαφορά σε ό,τι αφορά τους λαούς στην Ανατολία, που όπως ξέρουμε στην αρχαιότητα κυρίως ήταν οι Φρίγες στο κέντρο και οι Λιδοί στα δυτικά.

0: μέτρων, ξεκινώντας από το Βόσπορο μέχρι και τα, ας ορίσουμε έτσι αυθαίρετα, τα σημερινά σύνορα Τουρκίας και Γεωργίας ως το ανατολικό άκρο μας. Εκεί έζησαν πάρα πολύ διαφορετικοί λαοί, ξεκινώντας από τα δυτικά. Συναντούσε κανείς τους Βυθινούς, οι οποίοι ήταν Θράκες, στη συνέχεια οι Μαριανδινοί, οι Παφλαγόνες και οι Καπαδόκες ήταν οι κυρίαρχοι λαοί στο κεντρικό τμήμα της ακτής. Οι Καπαδόκες ήταν αλλιώς γνωστοί και ως Λευκοσύρη, και μετά μία σειρά, μία πλειάδα άλλων λαών, οι Χάλιβες, οι Τιβαρινοί, οι Μοσίνικοι, μέχρι τους Κόλχους, κατήχαν τα ανατολικά τμήματα της Ποντικής ακτής. Αυτοί οι λαοί, για αυτούς δεν διαθέτουμε απολύτως τίποτα από δικές τους πηγές. Κατά πάσα πιθανότητα κανένας από αυτούς δεν διέθετε γλώσσα με γραφή, σε αντίθεση με τους Έλληνες, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί έτσι ό,τι ξέρουμε για αυτούς προέρχεται από ελληνικές γραπτές πηγές, και επίσης δεν έχουν αφήσει ανιχνεύσιμα αρχαιολογικά κατάλοιπα, να μπορούμε δηλαδή εμείς σήμερα να πούμε ότι αυτό το αγγείο ή αυτό το όπλο ανήκε στους Παφλαγόνες ή φτιάχτηκε από τους Χάλιβες και τα λοιπά. Επομένως, ό,τι γνωρίζουμε για αυτούς τους λαούς προέρχεται από ελληνικές πηγές, και οι περισσότερες ελληνικές πηγές δίνουν μια εικόνα αυτών των λαών με πολύ διαφορετικά ήθη και έθιμα από ότι τα ελληνικά. Πρόκειται δηλαδή για λαούς οι οποίοι όταν συναντήθηκαν με τους Έλληνες, τουλάχιστον οι Έλληνες ένιωσαν έτσι και ένιωθαν για πολλά, για πολλούς αιώνες, μεγάλη έκπληξη και απορία ως προς πολλά από τα καθημερινά τους ήθη και έθιμα.
1: Κύριε Μανολεθάκη, από πότε ο Πόντος αποτέλεσε τμήμα της Περσικής Αυτοκρατορίας?
0: Αυτό συνέβη από τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. επί βασιλείας Κύρου του Δεύτερου. Ο Κύρος ο Δεύτερος είναι ουσιαστικά ο ιδρυτής, ναι, της αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών, και γύρω στο 546 είχε κατακτήσει πλέον σχεδόν το σύνολο της Μικράς Ασίας, και τη Λυδία και τη Φρυγία και όλους αυτούς τους λαούς του Πόντου στους οποίους αναφερόμαστε. Επομένως όλη η Μικρασία από το 546 περίπου και μετά, και μέχρι την εποχή του Αλεξάνδρου, που θα δούμε ότι ο Αλέξανδρος μόλον ό,τι κατέκτησε την Ασία άφησε απ' έξω τις περιοχές της παράκτης της Μαύρης Θάλασσας. Σε αυτούς τους δύο αιώνες, από τα μέσα του 6ου μέχρι τα μέσα του 4ου, όλη η περιοχή ήταν τμήμα της Περσικής Αυτοκρατορίας, χωρισμένο σε σατραπίες. Έχουμε τη μεγάλη σατραπία της Καπαδοκίας στο κέντρο, αλλά και άλλες σατραπίες σε όλη την Ανατολία.
1: Ποιος ο ρόλος της αθηναϊκής ηγεμονίας στην αθηναϊκή παρουσία στον Πόντο, και από πότε έχουμε την αθηναϊκή ηγεμονία, από ποιον αιώνα?
0: Η αθηναϊκή ηγεμονία είναι στον 5ο αιώνα, βέβαια, ναι, πολύ πριν από αυτό θα άξιζε κανείς να αναφερθεί στον ελληνικό αποικισμό.
1: Να σταθούμε στον ελληνικό αποικισμό, ναι, που διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στην περιοχή του Ευξήνου Πόντου, κύριε Μανολεδάκη.
0: Ασφαλώς. Ο ελληνικός αποικισμός είναι, θα μπορούσε κανείς να πει έτσι, με κάποια δόση υπερβολής, η αρχή των πάντων σε ό,τι αφορά τον ελληνικό, την ελληνική παρουσία και την παρουσία του ελληνικού πολιτισμού εν γέννη στη Μαύρη Θάλασσα. Θα μπορούσε κανείς να μιλά ώρες για τον ελληνικό αποικισμό, ο οποίος βέβαια, όπως ξέρουμε, επεκτάθηκε όχι μόνο στον Εύξηνο Πόντο, αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, μέχρι την Κάτω Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Βόρεια Αφρική, εδώ την Μακεδονία και τη Θράκη. Αλλά ειδικά για τη Μαύρη Θάλασσα η παρουσία των Ελλήνων εκεί υπήρξε ένα καταλυτικό γεγονός.
1: Και, ωστόσο,
0: βέβαια, μιλάμε για τον 8ο αιώνα, έτσι, και τον 7ο αιώνα π.Χ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πούμε ότι επαφές...
1: Ήταν, δηλαδή, θα λέγαμε, η αρχή της εξάπλωσης των Ελλήνων και του πολιτισμού τους στην περιοχή του Πόντου.
0: Ναι, ναι. Επαφές βέβαια και ταξίδια, ναι, των Ελλήνων στον εύξηνο

0: πόντο γίνονταν και πιο πριν. Ήδη στην Μυκηναϊκή εποχή θα μπορούσε κανείς να αναγνωρίσει κάποιες ενδείξεις, αλλά εδώ πλέον μιλάμε για οργανωμένο αποικισμό, μιλάμε για οργανωμένη μεταφορά, αναγκαστική μετανάστευση Ελλήνων από πολλές πόλεις της Ελλάδας, στην περίπτωση του Πόντου κυρίως από τη Μίλητο και άλλες πόλεις της Ιωνίας, αλλά και τα Μέγαρα της Αττικής. Μετανάστευση μέρους του πληθυσμού αυτών των πόλεων, επειδή στον 8ο και τον 7ο αιώνα αυτές οι πόλεις κράτη, όπως ήταν ουσιαστικά η Μίλητος, είχαν αρχίσει να αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως οικονομικού χαρακτήρα, και κατά συνέπεια η διαβίωση των κατοίκων, του πληθυσμού εκεί, είχε δυσκολέψει πάρα πολύ. Αυτό οδήγησε στην απόφαση πολλών πόλεων να στείλουν τμήματα του πληθυσμού τους στα πέρατα της Οικουμένης. Ο Εύξηνος Πόντος τότε, για τη γεωγραφική αντίληψη και γνώση των Ελλήνων, θεωρείται ότι βρίσκεται στα πέρατα του κόσμου, προκειμένου να ξεκινήσουν εκεί μια νέα ζωή. Θα μπορούσε κανείς να το παρομοιάσει, χωρίς να είναι απόλυτα το ίδιο, με σημερινές ανάλογες περιπτώσεις μεταναστεύσεων. Όχι προσφυγικό, μιλάμε για μεταναστεύσεις. Και τον 8ο με 7ο αιώνα υπάρχουν κάποιες ιστορικές πηγές που αφήνουν εννοηθεί ότι ο οικισμός ξεκίνησε στη Μαύρη Θάλασσα τον 8ο αιώνα, κάποια αρχαιολογικά ευρήματα που μιλούν για τον 7ο. Σε κάθε περίπτωση, εκείνη την εποχή, με πρωταγωνίστρια τη Μίλητο, ξεκίνησαν ελληνικές πόλεις να στέλνουν συστηματικά απίκους στη Μαύρη Θάλασσα, και μιλάμε για όλη τη Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή όλη την ακτή που σήμερα ανήκει στην Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη Γεωργία και την Τουρκία, φυσικά, που είναι το σημείο που μας ενδιαφέρει εμάς. Και ιδρύθηκαν μια σειρά από απικίες, πάνω από 50 σημαντικές απικίες σε όλο τον Εύξηνο Πόντο, πολλές από τις οποίες αναπτύχθηκαν σύντομα, μέσα σε λιγότερο από 100 χρόνια. Τόσο πολύ, όπως η Σινόπη, που είναι από τις πιο γνωστές και είναι οι αρχαιότεροι και ενδεχομένως και οι σημαντικότεροι, ώστε ήταν σε θέση πλέον, με τη βοήθεια ενίοτε και των ντόπιων πληθυσμών, να ιδρύσει δικές της αποικίες. Και αυτό είναι αυτό που λέμε ο δευτερεύων αποικισμός. Οι δευτερεύουσες αποικίες είναι αποικίες που ιδρύονται από ήδη υπάρχουσες αποικίες. Τέτοιες δευτερεύουσες αποικίες της Σινόπης, για παράδειγμα, είναι οι Κερασσούς, τα Κωτίωρα και οι Τραπεζούς.
1: Ναι. Και θα λέγαμε ότι ήταν οι αιτίες και οι συνέπειες του αποικισμού, κύριε Μανολεδάκη.
0: Κοιτάξτε, οι αιτίες του να ξεκινήσει ο αποικισμός,
1: ναι,
0: ήταν, όπως είπαμε, κατά κανόνα οικονομικού χαρακτήρα.
1: Το εμπόριο, δηλαδή, για εμπορικούς λόγους.
0: Προβλήματα. Ναι. Είμαστε στην περίοδο της τυραννίδας. Στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι πολίτες που ενδεχομένως διώκονται πολιτικά.
1: Ναι.
0: Αλλά κυρίως είναι το γεγονός ότι η χώρα δεν είναι ικανή με τις πλουτοπαραγωγικές πηγές να θρέψει όλο τον πληθυσμό της.
1: Άρα καθαρά οικονομικοί λόγοι ήταν
0: οικονομική,
1: και λόγοι επιβίωσης.
0: Λόγοι επιβίωσης, ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα, οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες περιοχές, ο Πόντος για παράδειγμα, έχει να κάνει με τον φυσικό πλούτο της περιοχής. Και εδώ περνάμε σε ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο λέγεται πλουτοπαραγωγικές πηγές του Πόντου. Μπορεί κανείς εδώ να αναφερθεί φυσικά στην ξυλία, λόγω των βουνών, απαραίτητη για την κατασκευή πλοίων, για την κατασκευή οικοδομημάτων. Μπορεί να αναφερθεί στην αλιεία, αλλά φυσικά πρέπει να αναφερθούμε στα ορυκτά, στα μέταλλα, στα οποία είναι πλούσια η Νότια Μαύρη Θάλασσα, ο Νότιος Εύξηνος Πόντος. Ας μην ξεχνάμε ότι οι χάλιβες που αναφέραμε πριν είναι ο λαός εκείνος, ο ντόπιος λαός, που έδωσε το όνομά του στο συγκεκριμένο μέταλλο, και πάρα πολλά άλλα δέντρα, πολλά είδη χλωρίδας, τα πάντα, σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή μιλάμε για μια πολύ πλούσια περιοχή. Τα κεράσια της Κερασούντας είναι απλώς ένα από αυτά που είναι γνωστά λόγω ονόματος. Και πάρα πολλά άλλα. Δηλαδή είναι μια περιοχή που τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν ο Διόδωρος ή κάποιος ιστορικός της ρωμαϊκής εποχής, ο οποίος είχε γράψει ότι όλα όσα χρειάζεται κανείς για να ζήσει και να ευημερήσει μπορεί να τα βρει στον Εύξηνο Πόντο.
1: Μουσική ανάπαυλα.

0: Κύριε Μανολεδάκη, πώς αναπτύχθηκαν οι αποικίες στον Πόντο?
1: Λοιπόν, οι αποικίες ξεκίνησαν, όπως είπαμε, την ανάπτυξή τους από τον τέλη 8ου, αρχές 7ου αιώνα. Από τον 7ο αιώνα ουσιαστικά ιδρύθηκαν οι σημαντικές αποικίες και τον 6ο. Εδώ να κάνω μια παρένθεση για να πω, γιατί μιλάμε για αποικίες, αλλά καλό είναι να πούμε και κάποια ονόματα. Είπαμε ήδη τη Σινόπη, που είναι η αρχαιότερη. Έχουμε το Τίιον, μια πόλη που δεν τη γνωρίζει κανείς πολύ, παρόλο που είναι μια από τις αρχαιότερες αποικίες των Μιλησίων, είναι πιο δυτικά από τη Σινόπη, ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα. Αργότερα, στο πρώτο μισό του 6ου αιώνα, έχουμε τη γνωστή Αμισό, και γύρω στο 554 έχουμε την Ηράκλεια του Πόντου. Υπάρχουν πολλές Ηράκλειες, αναφερόμαστε στη συγκεκριμένη Ηράκλεια που είναι κοντά στο σημερινό Ζογκουλντάκ, αυτά στα μέσα του 6ου αιώνα. Η Σινόπη αναπτύχθηκε γρήγορα, έτσι ώστε μπόρεσε να βρει δικές της αποικίες. Μιλήσαμε ήδη για την Κερασούντα, την Τραπεζούντα και τα Κωτίωρα. Η ανάπτυξη των αποικιών έγινε όχι ανεξάρτητα από την σχέση των Ελλήνων αποίκων με τους ντόπιους. Και αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να το σημειώσουμε, δεδομένου ότι, όπως αναφέραμε, οι ντόπιοι πληθυσμοί, οι Παφλαγόνες, οι Βυθινοί και όλοι αυτοί ήταν μεν πιο απολύτιστοι, θα έλεγε κανείς εντός εισαγωγικών, σε σχέση με τους Έλληνες, αλλά ήταν πολύ περισσότεροι και θα μπορούσαν κάλλιστα, αν ήθελαν, να είχαν εμποδίσει την εγκατάσταση των Ελλήνων. Όμως δεν το έκαναν και ο ελληνικός αποικισμός πέτυχε, και για το λόγο του ότι έγινε αποδεκτός τελικά από τους αυτόχθονες. Και είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι, σε αντίθεση με την αποικιοκρατία, οι Έλληνες δεν ήταν αποικιοκράτες, δεν πήγαν να κατακτήσουν πολιτικά τα εδάφη του Πόντου. Ήταν αποικιστές, αναγκάστηκαν, όπως είπαμε, να πάνε. Και ο αποικισμός είναι ένα, για να το πω έτσι απλά, είναι ένα παιχνίδι για δύο. Πρέπει κανείς να το βλέπει από τη σκοπιά και των αποίκων αλλά και των ντόπιων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση συνεργάστηκαν οι δυο τους στην ίδρυση και των δευτερευουσών ελληνικών αποικιών. Και γιατί οι ντόπιοι συνεργάστηκαν? Για τον απλούστατο λόγο ότι θεώρησαν ότι θα είχαν και αυτοί ωφέλη από τον ελληνικό αποικισμό. Δύο τέτοιες κατηγορίες, έτσι μπορώ να σκεφτώ. Η μία είναι οικονομικού χαρακτήρα, δηλαδή εμπόριο, άνοιγμα αγορών δικών τους, νέα τεχνογνωσία, νέες παραγωγικές δυνατότητες για τους ντόπιους. Αλλά καθώς οι ντόπιοι, όπως είπαμε, ήταν τόσο πολλοί και διαφορετικοί μεταξύ τους, πολύ συχνά βρίσκονταν σε διαμάχες γειτονικοί λαοί, και έτσι οι Έλληνες έρχονταν ως ένας τρίτος, ας πούμε, λαός, τον οποίον ήθελαν οι ντόπιοι να προσετεριστούν για να τους βοηθήσει στις διαμάχες τους με τους γείτονές τους. Έτσι λοιπόν μπορούν και αναπτύσσονται οι ελληνικές αποικίες από τον 6ο ιδίως αιώνα και τον 5ο και τον 4ο. Ο αποικισμός δεν έγινε σε έναν αιώνα, διήρκησε τουλάχιστον 3 αιώνες σε όλη την Μαύρη Θάλασσα. Και πολλές από αυτές αναπτύσσονται και ξεκινούν μια πολύ έντονη εμπορική δραστηριότητα.
0: Ποιες οικονομικές δραστηριότητες, κύριε Μανολεδάκη, ανέπτυξαν και σε ποιες περιοχές?
1: Ναι, το κατά κύριο λόγο είναι το εμπόριο.
0: Ναι.
1: Το εμπόριο ήταν πάντα το βασικό, η μεγάλη δύναμη των Ελλήνων, και όχι μόνο φυσικά στον Πόντο, αλλά παντού. Το θαλάσσιο εμπόριο, το υπερπόντιο εμπόριο. Εμείς αυτό σήμερα μπορούμε να το διαπιστώσουμε και διαβάζοντας τις αρχαίες γραπτές πηγές, τις ελληνικές, αλλά παρατηρώντας και τα αρχαιολογικά ευρήματα. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι οι εμπορικοί αμφορείς έφεραν μια σφραγίδα στις λαβές τους, η οποία σφραγίδα, επάνω, όπως ακριβώς και στα νομίσματα, είχε το σύμβολο και το όνομα της πόλης. Και μπορούμε να δούμε ότι έχουν βρεθεί λαβές εμπορικών αμφορέων της Σινόπης, για παράδειγμα, σε πάρα πολλές πόλεις, όχι μόνο του Εύξεινου Πόντου, αλλά και της Ελλάδας, του Αιγαίου και της Μεσογείου. Και αντίστοιχα, σε ελληνικές αποικίες της Μαύρης Θάλασσας έχουν βρεθεί εμπορικοί αμφορείς από τη Θάσο, από την Κνίδο, από την Κόρινθο και από άλλα μέρη της Ελλάδας, και αυτό καταδεικνύει στενές εμπορικές επαφές των ελληνικών αποικιών με όλο τον κόσμο σχεδόν, και δείχνει επίσης πόσο ισχυρό ήταν το εμπόριο και πόσο μεγάλη ήταν η εμπορική και οικονομική δύναμη αυτών των πόλεων, που έγιναν και αυτές πόλεις κράτη ως κατά τα πρότυπα της κυρίως Ελλάδας.
0: Ποιες ήταν όμως οι σχέσεις των αποίκων με τους ντόπιους, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος, κύριε Μανολεδάκη?
1: Ναι,
0: ήταν καλές,
1: ναι,
0: οι σχέσεις μεταξύ τους, διατηρούσαν καλές σχέσεις?
1: Μολονότι, όπως σας είπα, πάντα,
0: ναι,
1: στα μάτια των Ελλήνων οι ντόπιοι ήταν βάρβαροι, εξαιτίας των θύμων που είχαν και διαφόρων έτσι αντιλήψεων που ήταν πολύ ξένες προς τους Έλληνες, και φαντάζομαι ότι αυτό ίσχυε και αντιστρόφως. Πάντα υπήρξε μία στο τέλος συνύπαρξη και συνεργασία σε οικονομικό τουλάχιστον επίπεδο μεταξύ τους, για τους λόγους που προαναφέραμε, και αυτό είναι η κύρια αιτία της ανάπτυξης των Ελλήνων. Επομένως βλέπουμε ότι Έλληνες και ντόπιοι, παρά τις διαφορές τους, κατορθώνουν και συνυπάρχουν, και μάλιστα δεν θα ήταν υπερβολή να δούμε εδώ, σε αυτή την ιστορία που λέγεται ελληνικός αποικισμός, και την έναρξη την ανάπτυξη της ιδέας του κοσμοπολιτισμού, στους Έλληνες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κοσμοπολιτισμός ως ιδέα, τα πρώτα ψήγματά του βρίσκονται στους Ίωνες φιλοσόφους, φιλοσόφους δηλαδή που είναι κυρίως από τη Μίλτο και τις άλλες γειτονικές πόλεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρώτος παγκόσμιος χάρτης δημιουργήθηκε από τον Αναξίμανδρο στη Μίλητο, δηλαδή η πόλη αυτή η οποία έκανε τις περισσότερες αποικίες γέννησε κατά κάποιον τρόπο την ιδέα του κοσμοπολιτισμού. Εκεί δημιουργήθηκε ο πρώτος παγκόσμιος χάρτης, και με το άνοιγμα των αγορών λόγω αποικισμού έχουμε και την πρώτη παγκοσμιοποίηση, έτσι.
0: Οδήγησε δηλαδή, κύριε Μανολεδάκη, σε μια μορφή παγκοσμιοποίησης?
1: Κατά την άποψή μου, ναι. Συχνά αποδίδουμε στον Μέγα Αλέξανδρο και την εποχή του την πρώτη παγκοσμιοποίηση, αλλά νομίζω ότι είναι, μολονότι και τότε βέβαια η πολιτική του Αλεξάνδρου κατέληξε και αυτή σε μια μορφή παγκοσμιοποίηση, αλλά πολύ πριν από αυτό, ήδη από τον 7ο-6ο αιώνα, και χάρη η εξαιτίας, όπως θέλει κανείς εδώ το ερμηνεύσει, του ελληνικού αποικισμού, έχουμε μια παγκοσμιοποίηση τόσο οικονομική, άνοιγμα των αγορών σε όλο τον κόσμο, όσο και πολιτισμική, που σημαίνει διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στα πέρατα της οικουμένης, και σε αυτό έπαιξε ρόλο, εκτός από τον αποικισμό και τα ταξίδια, και το γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα ήταν γραπτή, και ότι συνεννοήσεις εμπορικού περιεχομένου, διπλωματικού, έπρεπε να γίνουν ανάμεσα στους Έλληνες και τους περισσότερους από τους ντόπιους που δεν είχαν γραφεί, γίνονταν στα ελληνικά, έπρεπε να γραφτούν στα ελληνικά. Και αυτό βοήθησε, και αυτό όπως και πολλά άλλα, η τέχνη και τα λοιπά, στην ραγδαία εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού. Άρα ναι, εγώ προσωπικά θα χρησιμοποιούσα άνετα τον όρο παγκοσμιοποίηση για τον ελληνικό αποικισμό πολύ πριν το Μέγα Αλέξανδρο.
0: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Καπαδοκία, Πόντος, από την αρχαιότητα έως το 1915», αναφερόμαστε στην σημερινή εκπομπή στην περιοχή του Πόντου κατά τους αρχαίους χρόνους. Συνομιλούμε με τον αναπληρωτή καθηγητή αρχαιολογίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, τον κύριο Μανώλη Μανολεδάκη. Εσείς, αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε Μανολεδάκη, τι συνέβη στον Πόντο την εποχή της Αθηναϊκής ηγεμονίας?
1: Μάλιστα, εδώ έχουμε ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο της αρχαίας ιστορίας του Πόντου. Περνάμε στον 5ο αιώνα πλέον, όπου η Αθήνα μετά τους Περσικούς, αμέσως μετά τους Περσικούς πολέμους, αναδεικνύεται στην μεγάλη δύναμη, μια παγκόσμια δύναμη και μια ιμπεριαλιστική δύναμη, θα μπορούσε κανείς να πει, με σημερινούς όρους, έχοντας το αντίπαλο δέος πάντα τη Σπάρτη. Προσπαθούσαν και οι δύο να προσετεριστούν όσο γίνεται μεγαλύτερο τμήμα του κόσμου τότε. Έτσι ιδρύεται η περίφημη Αθηναϊκή Συμμαχία, η πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία, η Αττική Δηλιακή Συμμαχία, το 477, και η Αθήνα επιχειρεί να κάνει μέλη της συμμαχίας αυτής όσο γίνεται περισσότερες πόλεις στην Ελλάδα, στην Προποντίδα, στη Μαύρη Θάλασσα, σε όλο τον αποικιακό ελληνικό κόσμο. Και ειδικά την εποχή του Περικλή, διαβάζουμε και κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες που έγιναν στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής. Για παράδειγμα, η άφιξη του Περικλή στη Σινώπη, τη μεγάλη αυτή και ακμάζουσα και ευημερούσα ελληνική επικία, που ήταν αυτόνομη πόλη κράτος. Εκεί υπήρχε τυραννίδα εκείνη την εποχή, τον 5ο αιώνα, και ο Περικλής και γενικά το αθηναϊκό κράτος, πονηρά αν θέλετε σκεπτόμενοι, αποφάσισαν να προτείνουν στους συνοπείς, στους κατοίκους της Συνόπης, να τους γλιτώσουν από αυτή την τυραννίδα, δηλαδή να έστειλαν μια ομάδα καραβιών με στρατιωτικούς, ανέτρεψαν τον τύρανο, τον Τιμισίλαιο, και εγκαταστάθηκαν όμως, αυτό ήταν το αντάλλαγμα, κατέγραψαν, αν θα μπορούσε να πει κανείς, ενέγραψαν μάλλον την Συνόπη στην Αθηναϊκή Συμμαχία και εγκατέστησαν τους λεγόμενους κληρούχους. Οι κληρούχοι ήταν Αθηναίοι κάτοικοι των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων της Αθήνας, οι οποίοι δεν είχαν πολλές δυνατότητες της εξωπρεπούς επιβίωσης στην Αθήνα. Τους εγκατέστησαν στη Συνόπη, τους παραχώρησαν εκτάσεις τις οποίες αφαίρεσαν από τους οπαδούς του τυράννου, και καθώς εγκαταστάθηκαν αυτοί εκεί, ουσιαστικά υπήρχε μια τριπλή, έτσι, ένα τριπλό κέρδος. Οι μεν συνοπείς κέρδιζαν το γεγονός ότι απέκτησαν δημοκρατία και γλίτωσαν από την τυραννίδα. Οι φτωχότεροι Αθηναίοι κληρούχοι απέκτησαν πλέον κλήρο που δεν τον είχαν στην Αθήνα, σε μια ξένη χώρα, και το στάτους του Αθηναίου, με ό,τι αυτό σήμαινε τότε. Η δε Αθήνα, το αθηναϊκό κράτος εννοώ, είχε αποκτήσει ένα μάτι στη Συνόπη. Αυτοί οι κληρούχοι φυσικά δεν έπαβαν να είναι Αθηναίοι πολίτες και συγκρατούσαν για λογαριασμό της Αθήνας πάντα τη Συνόπη εντός της Συμμαχίας, προειδοποιούσαν τους Αθηναίους για όποια επικίνδυνη, έτσι, στάση έβλεπαν ότι επρόκειτο να έρθει κτλ. Αυτό, η κληρουχία, είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι γνωρίζουμε ότι η Αμισός εκείνη την εποχή μετονομάστηκε σε Πειραιά. Αυτό το γνωρίζουμε από επιγραφές σε νομίσματα της Αμισού. Δεν έχουμε κάποια έτσι συγκεκριμένη πληροφορία γραπτή που να μας λέει πότε επί ποιου έγινε αυτό, γιατί έγινε, πώς ακριβώς έγινε. Απλώς ξέρουμε από το στράφανο ότι εκείνη την εποχή η Αμισός μετονομάστηκε σε Πειραιά, και αυτό φυσικά δεν μπορεί παρά να παραπέμπει σε μια έτσι επανίδρυση, ας το πούμε έτσι, της πόλης ως αθηναϊκής συμμάχου.
0: Ωστόσο, ο Πόντος, κύριε Μανολεδάκη, βρέθηκε εκτός της κατακτητικής επέκτασης του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο και είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς ότι ο Αλέξανδρος, μετά τις μεγάλες μάχες του Γρανικού και της Ισού, δηλαδή το 334-333, ανακηρύχθηκε κύριος όλης της Ασίας και άρχων της Ασίας. Ουσιαστικά η Μικρασία ήταν πλέον ολόκληρη υποταγμένη στον Αλέξανδρο, αλλά πρακτικά δεν συνέβη αυτό παντού. Η αλήθεια είναι ότι η Βόρεια Ανατολία και συγκεκριμένα οι ακτές του Πόντου, Παφλαγωνίας, Καπαδοκίες κτλ., ουσιαστικά δεν πέρασε ποτέ από εκεί ο Μεγάλη Αλέξανδρος. Δεν πέρασε ποτέ. Το κοντινότερο σημείο προς την ακτή που έφτασε ήταν το Γόρδιο και η Άγκυρα. Για όποιον γνωρίζει δηλαδή τον χάρτη, πολύ πιο νότια από την ακτή, από τη θάλασσα. Και μάλιστα δεν μπήκε καν στον κόπο να συναντήσει τους Έλληνες των Αποικιών, σε αντίθεση με τις ελληνικές πόλεις της δυτικής ακτής του Αιγαίου, δηλαδή Μίλητο, Έφεσο, Αλικαρνασσό και τα λοιπά, από τις οποίες πέρασε και τις οποίες απελευθέρωσε. Στη βόρεια ακτή, Συνόπια, Μισό, Ηράκλεια, Κερασούντα, Τραπεζούντα, δεν βρέθηκε ποτέ ούτε ο ίδιος ούτε κάποιοι σημαντικοί στρατηγοί του. Αρκέστηκε στο να διορίσει απλώς όταν ήταν κάπου στο δρόμο μεταξύ Γορδίου και Άγκυρας κάποιους σατράπες που μάλιστα ήταν ντόπιοι και παρακάλεσε τους κατοίκους εκεί να υπακούν σε αυτούς τους σατράπες. Δεν πέρασε ποτέ η ακτή της Μαύρης Θάλασσας στα χέρια του Αλέξανδρου. Οι πρώτοι οι οποίοι το κατάφεραν αυτό ήταν οι μεταγενέστεροι διάδοχοι του. Βέβαια τον Αλέξανδρο δεν τον ενδιαφέρε, είναι η αλήθεια, τόσο πολύ η Μαύρη Θάλασσα, γιατί ο προσανατολισμός του ήταν σαφώς προς τα νότιο-ανατολικά, προς την καρδιά της Περσικής Αυτοκρατορίας, προς την Περσέπολη, Σούσα και τα λοιπά, Βαβυλώνα. Δεν σκόπευε, λόγω και του αναγλύφου που προαναφέραμε, να σπαταλήσει χρόνο, γιατί πραγματικά θα πρόκειτο για ένα μεγάλο μέρος του χρόνου του για να περάσει όλα αυτά τα βουνά και να βρεθεί στην ακτή. Δεν σκόπευε να το κάνει αυτό. Ήταν σαφώς προσανατολισμένος προς άλλες κατευθύνσεις και έτσι οι επικείς, οι ελληνικές του Πόντου έμειναν εκτός της κατάκτησης του Αλεξάνδρου. Μάλιστα διαβάζουμε κάπου ότι ο Αλέξανδρος θεωρούσε τους κατοίκους της Συνόπης και της Αμισού ως φυσιολογικά υποτελείς του Πέρση βασιλιά. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι. Κάνατε λόγο για διαδόχους. Υπήρξε κατάκτηση από τους διαδόχους.
1: Υπήρξε, ναι, από τους διαδόχους υπήρξε κατάκτηση. Μιλάμε για τον Ευμένη, τον Αντίγονο, τον Λυσίμαχο. Γνωρίζουμε ότι η Ασία, σε αντίθεση με την Πτολεμαϊκή Αίγυπτο, μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου δεν είχε μία έτσι ομαλή και συνεχόμενη ιστορική πορεία. Και πώς να έχει άλλωστε, από τη στιγμή που υπήρξαν τόσες πολλές οικογένειες ευγενών που αργά ή γρήγορα θα ίδρυαν δικά τους βασίλεια. Αυτό έγινε στην Πέργαμο από τους Αταλίδες, αυτό έγινε και στον Πόντο από τον Μητριδάτη, έγινε και αλλού. Ήταν πολύ σύντομη, αν θέλετε, η παραμονή της ακτής του Πόντου στην μακεδονική, έτσι, υπό την μακεδονική κατάκτηση των διαδόχων αυτών, οι οποίοι και μάλλον και μεταξύ τους βέβαια.
0: Τι αλλαγές επέρχονται, κύριε Μανολεδάκη, κατά την ελληνιστική περίοδο στην περιοχή του Πόντου?
1: Η μεγαλύτερη αλλαγή, ένα ορόσημο, ένα σημείο σταθμό στην ιστορία του Πόντου, είναι φυσικά η ίδρυση του ομώνυμου βασιλείου, του βασιλείου του Πόντου, το οποίο δεν περιλαμβάνει όλη την ακτή πλέον της Μαύρης Θάλασσας, αλλά μόνο το ανατολικό της τμήμα, από λίγο πιο δυτικά από τη Συνόπη και ανατολικότερα. Και ουσιαστικά τότε είναι που αρχίζει και καθιερώνεται η λέξη Πόντος για το συγκεκριμένο τμήμα. Και εμείς πολλές φορές σήμερα, όταν λέμε ο Πόντος, δεν εννοούμε όλη τη Μαύρη Θάλασσα, εννοούμε τον ιστορικό Πόντο, εννοούμε αυτό το κομμάτι της βόρειο-ανατολικής Μικρασίας. Μολονότι μέχρι τότε, όταν έλεγαν οι Έλληνες Πόντος, εννοούσαν όλη τη Μαύρη Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης και της Κρυμαίας και της δυτικής ακτής και της ανατολικής ακτής, της Κολχίδας και όλα αυτά. Το 281 λοιπόν ιδρύεται το βασίλειο του Πόντου.
0: Ναι. Από ποιον ιδρύθηκε, ποιος ήταν ο ιδρυτής?
1: Ιδρύθηκε από τον Μηθριδάτη, τον Μηθριδάτη τον πρώτο. Ο Μηθριδάτης ήταν, όπως δείχνει και το όνομά του, ένας Πέρσης ευγενής, Μάλιστα φερόταν να είναι και απόγονος του Δαρίου και του Κύρου. Αυτό ίσως είναι μεταξύ έτσι, θρύλου και πραγματικότητας, δεν είμαστε απολύτως σίγουροι γι' αυτό, αλλά ο Μηθριδάτης εκμεταλλευόμενος και τις έρηδες ανάμεσα στους διαδόχους του Αλεξάνδρου κατορθώνει και ιδρύει το 281 π.Χ. με πρωτεύουσα την Αμάσια, και αυτό έχει τη σημασία του γιατί η Αμάσια πλέον δεν είναι μια παράκτια πόλη, είναι στην Ενδοχώρα, είναι νότια της Αμισού, βρίσκεται όμως πάνω σε αυτό το δρόμο που λέγαμε τη φυσική οδό της κοιλάδας του Άλιος, γι' αυτό είπαμε ότι έχει μεγάλη σημασία αυτή η φυσική δίωδος. Ιδρύει λοιπόν το βασίλειο του Πόντου, το ονομάζει έτσι και δίνοντας ουσιαστικά αφορμή σε όλους τους μεταγενέστερους, όταν λέμε Πόντος πολλές φορές το μυαλό μας να πηγαίνει μόνο στο συγκεκριμένο σημείο του εύξηνου Πόντου, και ξεκινάει η δυναστεία του, η δυναστεία των Μηθριδατιδών, η οποία έχει στην περίπου 200ετή πορεία της 6 Μηθριδάτες, 2 Φαρνάκες και κάποιους άλλους βασιλείς. Αλλάζουν πάρα πολλά. Από μόνη της η ελληνιστική εποχή σηματοδοτεί για την ελληνική ιστορία ένα πισωγύρισμα πολιτικό και μια επαναφορά της μοναρχίας, δηλαδή ενώ η Ελλάδα πάντα καυχάται για τη δημοκρατία την οποία γέννησε, οι μεγάλες ελληνικές αποικίες είναι πόλεις κράτη με δημοκρατικούς θεσμούς, μεταφερθέντες εκεί από την Ελλάδα την ίδια. Στην ελληνιστική εποχή και κυρίως λόγω της κατάκτησης από τον Αλέξανδρο και τους Μακεδόνες, έχουμε πλέον ένα πισωγύρισμα στη μοναρχία, και από εκεί και πέρα έχουμε μόνο βασίλεια, όπως το βασίλειο του Πόντου, το βασίλειο των Αταλιδών στην Πέργαμο κτλ.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Ποιος θεωρείται από την δυναστεία των Μυθριδατιδών ο πιο σημαντικός, κύριε Μανολεδάκη?
1: Ναι, κοιτάξτε, εδώ πέρα η απάντηση είναι πολύ εύκολη, γιατί μολονότι πολλοί από αυτή τη δυναστεία υπήρξαν σημαντικοί, ίδρυσαν πόλεις και έκαναν διάφορα πράγματα, επέκτηναν τα σύνορα. Μακράν η σημαντικότερη μορφή είναι ο τελευταίος όλων, είναι ο Μυθριδάτης ο έκτος, ο οποίος έζησε τον πρώτο αιώνα π.Χ. Είναι μια μορφή, θα έλεγα, μυθιστορηματική, κινηματογραφική. Θα μπορούσαν να έχουν γραφτεί πολλά βιβλία και να έχουν γίνει και ταινίες με βάση τη ζωή του. Μάλιστα, ο Μότσαρτ έχει αφιερώσει μια όπερα στο Μυθριδάτη τον έκτο. Είναι ένας δαιμόνιος βασιλιάς. Έχει ξεφορτωθεί πολύ γρήγορα τον δίδυμο αδερφό του, με τον οποίο υποτίθεται ότι θα συγκυβερνούσαν. Μπορεί πολύ εύκολα να είναι άρχοντας της προπαγάνδας, χειρίζεται την προπαγάνδα και το λαό του με αριστοτεχνικό τρόπο. Κατάφερε και παραλύλησε τον εαυτό του με τους περισσότερους Έλληνες θεούς του ελληνικού πανθέου. Έχει ονομαστεί Μυθριδάτης Διόνυσος, έχει ταυτίσει τον εαυτό του με τον Ηρακλή, με τον Μεγαλέξανδρο, με θεούς και ήρωες. Επίσης ήταν αυτός επί της βασιλείας του οποίου στα νομίσματα δεν βάζει πια το πορτρέτο του, αλλά ένα ιδεαλιστικό εικόνισμα της μορφής του. Όπως ξέρουμε, στη μία όψη των νομισμάτων υπήρχε πάντα το πρόσωπο του βασιλιά σε προφίλ, και ενώ οι προηγούμενοι βασιλείς μέχρι και τον Μυθριδάτη τον Πέμπτο απεικόνιζαν τον εαυτό τους όπως ήταν στην πραγματικότητα. Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι ο Μυθριδάτης ο Πέμπτος έπασχε από προγναθισμό, αυτό φαίνεται και στα νομίσματα. Ο Μυθριδάτης ο Έκτος βάζει μια ωραία μορφή που να θυμίζει το Μεγαλέξανδρο, να θυμίζει το Θεό Απόλλωνα, και καταφέρνει έτσι να ενώσει όλους τους στρατιώτες του και το λαό του, να καταφέρει με συνέπεια να καταφέρει και τα σύνορα του βασιλείου του να επεκτείνει και τη θέση του ως βασιλιά να ενδυναμώσει, αλλά βέβαια έχει την ατυχία να ζει στην περίοδο που ένα άλλο μεγαθύριο από τα δυτικά εξαπλωνόταν, και μιλάμε βέβαια για την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία,
0: όπου είχαμε και τους μυθριδατικούς πολέμους, αλλά και την Ρωμαϊκή κατάκτηση, κύριε Μανολεδάκη.
1: Ακριβώς.
0: Ωστόσο, ήταν καθοριστική και η πολιτική, αλλά και η προπαγάνδα επί δυναστείας των Μυθριδατιδών, σύμφωνα με τα όσα μας είπατε. Γίνεται αντιληπτό.
1: Ναι, ήταν καθοριστική και ήταν και απαραίτητη. Για να μιλάμε τώρα για ένα βασίλειο που δεν έχει ούτε εθνική ούτε πολιτισμική ομοιομορφία, και έπρεπε όλο αυτό κάπως να ενταχθεί υπό έναν άρχοντα, και αυτό ο Μυθριδάτης κατάφερε να το πετύχει. Βέβαια φοβόταν και ο ίδιος πολύ για τη ζωή του, εξού και ο λεγόμενος Μυθριδατισμός. Έπινε κάθε μέρα λίγο, έτσι, μικρές δόσεις δηλητηρίου, ώστε όταν πάει κάποιος να τον δηλητηριάσει να μην τα καταφέρει. Σε αυτόν οφείλονται και πολλά άλλα πράγματα, έτσι, για τα οποία μέχρι και σήμερα μιλούμε, αλλά δεν έχουμε τώρα χρόνο να τα αναλύσουμε. Οι λατρείες, επίσης η λατρεία του Διός Στράτιου, που δεν είναι του συγκεκριμένου Μυθριδάτη, είναι και των προκατόχων του, είναι η λατρεία του Δία με μια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή ως προστάτη του στρατεύματος του βασιλείου του Πόντου. Όλα αυτά εντάσσονται στις προπαγανδιστικές πολιτικές. Βέβαια, όλα αυτά κορυφώνονται επί Μυθριδάτη του Έκτου. Αλλά το τέλος όλων αυτών ήρθε με τους Μυθριδατικούς πολέμους, στους οποίους σωστά αναφερθήκατε, οι οποίοι είναι τρεις τον αριθμό. Θα μπορούσε κανείς να τους συγκρίνει και να τους παραλληλήσει με τους τρεις Μακεδονικούς πολέμους που έγιναν στην Ελλάδα λίγο πριν. Και ουσιαστικά με το τέλος του τρίτου από αυτούς η Ελλάδα έπεσε στα χέρια των Ρωμαίων. Εδώ μιλάμε για το 88 π.Χ. Είναι τρεις πόλεμοι που και τους τρεις τους έκανε ο Μυθριδάτης απέναντι στους Ρωμαίους. Ο Μυθριδάτης ήθελε να επεκταθεί προς τα δυτικά, οι Ρωμαίοι βέβαια ήθελαν να επεκταθούν προς τα ανατολικά, έχοντας ήδη κυριεύσει την Ελλάδα. Και έτσι έχουμε τρεις πολέμους, 88 με 84, 83 με 81 και 75 με 63 π.Χ., κατά τους οποίους οι Ρωμαίοι και το βασίλειο του Πόντου υπό το Μηθριδάτη βρίσκονται σε διαρκείς μάχες, με το τέλος βέβαια να έρχεται στον τρίτο Μηθριδατικό πόλεμο. Έχουμε τον Λούκουλο από τους Ρωμαίους, ο οποίος τελικά κατορθώνει να νικήσει το Μηθριδάτη. Ο Μηθριδάτης προσπαθεί να διαφύγει, φτάνει μέχρι την Κριμαία, προσπαθεί να αυτοκτονήσει πίνοντας δηλητήριο, αλλά επειδή ο ίδιος είχε προβλέψει γι' αυτό, δεν είχε προβλέψει ότι ο ίδιος θα χρειαζόταν να δηλητηριαστεί, δεν μπόρεσε να τα καταφέρει, δεν πέθανε από δηλητηρίαση, και έτσι διατάζει έναν στρατιώτη του να τον σκοτώσει, και πλέον περνάει όλο αυτό, όλη αυτή η αχανής έκταση του βασιλείου του Πόντου, όπως και όλη η Ασία, περνάει στα χέρια των Ρωμαίων, γίνεται επαρχία ρωμαϊκή, διαιρείται μάλλον σε δύο τουλάχιστον ρωμαϊκές επαρχίες, οι οποίες διαρκώς αλλάζουν όρια και ονόματα μέχρι και τον Διοκλητιανό και μετά τον Διοκλητιανό, και έτσι έχουμε πλέον με τον τρίτο Μηθριδατικό πόλεμο, θα έλεγα ότι έχουμε το τέλος της αρχαίας προχριστιανικής ιστορίας του Πόντου, και ακολουθεί βέβαια η ρωμαϊκή του ιστορία και όσα έπονται, που είναι βέβαια θέμα των άλλων εκπομπών.
0: Ακροάτρια ρωτάει, τι κοινό έχουν ως λαοί οι Έλληνες με τους Τρώες?
1: Οι Έλληνες με τους Τρώες, αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Βέβαια οι Τρώες δεν αφορούν την περιοχή του Πόντου,
0: στην οποία αναφερόμαστε, απλά επειδή ρωτάει η ακροάτρια, ας απαντήσουμε στο ερώτημά της.
1: Ναι, κοιτάξτε, το κοινό που έχουν οι Τρώες, ποιοι είναι οι Τρώες είναι το ερώτημα. Ναι. Τι είναι οι Τρώες τους οποίους διαβάζουμε στην Ιλιάδα, και πώς επικοινωνούν με τους Έλληνες στα ελληνικά, και πώς έχουν τις ίδιες λατρείες με τους Έλληνες και πιστεύουν στους ίδιους θεούς? Έχουν μια κοινή καταβολή ενδεχομένως, αλλά εδώ θα ήταν πολύ παρακινδυνευμένο να δώσει κανείς οποιαδήποτε ιστορική απάντηση. Γιατί οι Τρώες, έτσι όπως τους γνωρίζουμε μέσα από το έπος του Ομήρου, είναι ένας μυθικός λαός. Το τι σχέση έχει με τους Έλληνες και πόσο πίσω ανάγεται αυτή η σχέση, προφανώς πριν την Μυκηναϊκή, στις αρχές της Μυκηναϊκής περίοδου, είναι κάτι που ένας ιστορικός θα ήταν πολύ παρακινδυνευμένο
0: να πει κάποια πράγματα. Καθώς φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, τι θα λέγαμε, κύριε Μανολεδάκη, για τον Πόντο κατά τους αρχαίους χρόνους, ως κατακλείδα της συνομιλίας μας?
1: Κοιτάξτε, ένα πράγμα το οποίο δεν θα πρέπει ποτέ κανείς να βγάλει από το μυαλό του όταν μιλάμε για τον Πόντο στην αρχαιότητα, είναι ο ελληνικός αποικισμός. Ο αποικισμός, επαναλαμβάνω, είναι η αρχή των πάντων, είναι η αρχή του ελληνισμού στον εύξηνο Πόντο, ο οποίος διαρκεί μέχρι σήμερα, έστω με τα προβλήματα και με όσα έχει υποστεί. Υπάρχει ακόμα το ελληνικό στοιχείο εκεί, και ό,τι υπάρχει, ό,τι υπήρξε πάντα, έχει τις ρίζες του στον ελληνικό αποικισμό. Επομένως, η μεταφορά του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής λατρείας, των ελληνικών εθήμων, των ελληνικών θεσμών, της δημοκρατίας, της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής τέχνης στον Πόντο και η επιβίωσή τους για τόσους πολλούς αιώνες μετά, όλο αυτό οφείλεται στον ελληνικό αποικισμό και σε κάποιους ανθρώπους ταλαιπωρημένους που από τις κοιτίδες τους και τις πόλεις τους στην Ελλάδα αποφάσισαν, αναγκάστηκαν, για να το πω πιο ορθά, να μεταναστεύσουν στον εύξηνο Πόντο τον 8ο και 7ο και 6ο αιώνα π.Χ. Αυτό νομίζω είναι κάτι που θα πρέπει κανείς να κρατήσει, και φυσικά το βασίλειο του Πόντου στην ελληνιστική εποχή. Αλλά η αρχή των πάντων είναι ο ελληνικός αποικισμός. Χωρίς αυτόν τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά σήμερα στον Πόντο και δεν θα υπήρχε ο Πόντος έτσι όπως τον γνωρίζουμε.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τις ιστορικές αυτές πληροφορίες, τις οποίες μας δώσατε για την περιοχή του Πόντου κατά τους αρχαίους χρόνους. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Ήταν πολύ τιμητική η πρόσκληση και χάρηκα πάρα πολύ που είχα τη δυνατότητα να μιλήσω σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με τον αναπληρωτή καθηγητή αρχαιολογίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, τον κύριο Μανώλη Μανολεδάκη. Ο Πόντος στους αρχαίους χρόνους. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» που προγραμματίζει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός και στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Σήμερα θα προσεγγίσουμε δύο ψαλμούς, τον 141 και τον 142. Οι δύο αυτοί ψαλμοί έχουν μια κοινή αναλογία ως προς το περιεχόμενό τους. Είναι κραυγές ηκεσίας ανθρώπου εμπερίστατου, ανθρώπου που βρίσκεται υπό διωγμών. Ας δούμε τα ιστορικά δεδομένα που παράγουν αυτά τα δύο ποίηματα. Πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ είναι ο Σαούλ, ενώ δεύτερος βασιλιάς είναι ο Δαβίδ, ο ποιητής αυτών των ψαλμών. Ο Δαβίδ δεν είναι γόνος του Σαούλ. Η βασιλεία δεν πάει κληρονομικά, αν και έχουμε